0: 180 ψήφους με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών για θεσμικό οπορτουνισμό και ειδικότερα για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η στάση του κ. Μαυρουλάκη συνιστά το αποκορύφωμα της συνειδητής επιλογής του ίδιου να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, στήρας άρνησης και οπισθοδρόμησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στη Γαλλία, υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη κοντά στο Μπισκαρός του νομού Λαντ στα νοτιοδυτικά, ανακοίνωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Στο γειτονικό νομό Ζηρό, το που μένεται από την Τετάρτη τεράστια πυρκαγιά που απειλεί τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, ο Μακρόν είπε ότι η μάχη συνεχίζεται. Η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι είναι έτοιμος να διατάξει ισχυρή στρατιωτική δράση αν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Θα θεωρήσουμε κλιμάκωση οποιονδήποτε ναυτικό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ, δηλώνει η Τεχεράνη. Επίθεση τα ξημερώματα στο κοίτασμα φυσικού αερίου Νορ Μορ, το μεγαλύτερο του βορείου Ιράκ, αναφέρει το κρατικό ιρανικό δίκτυο ΑΙΡΙΜ. Το κοίτασμα βρίσκεται στην επαρχία Σουλεϊμανίγια, στην αυτόνομη κουρδική περιφέρεια. Ιρανικά ντρόουνς έπληξαν περιοχές κοντά στο Ερμπίλ, αμερικανικά αεροσκάφη πετούν πάνω από την περιοχή. Αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος φέρεται να καταρρίφθηκε στην επαρχία Άνμπαρ, στο δυτικό Ιράκ. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει το λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες μετά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτιέρες, Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Στην Κρήτη εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση για ζωοκλοπές και εκβιασμούς, ενώ αποσπούσε παράνομα ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Έγιναν 8 συλλήψεις. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στα ανατολικά της χώρας. Οι επιθέσεις της Μόσχας απειλούν αμάχους εμπόριο και επισητιστική ασφάλεια, προειδοποίησαν το Συμβούλιο Ασφαλείας αξιωματούχοι του ΟΗΕ. Η Αμερικανική Γερουσία αναμένεται να ξεκινήσει την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από σήμερα, στη διάρκεια της επίσκεψης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με αμερικανική πηγή. Ο Ουκρανός πρόεδρος θα έχει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά ανεμιβόρη, τοπικά στο Αιγαίο σε Πταμποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς. Από 20 έως 37 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αθήνα, από 21 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Earth News Radio 105,8.

Στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

Μάλιστα. Δεν επιστρέψαμε. Λέγα μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8, Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα και μετά τον Μαγκάρετ και το πεθαίνω για σένα, ο Μιτσάρας, μάνα που ζω, έλα.

0: Λοιπόν, καλημέρα στον Παναγιώτη τον Μπυρμπύλη, ο οποίος μας ακούει στην Καλαμάτα, τον πρόεδρο των Αρτεοποιών Μεσσηνίας. Χρόνια πολλά γιόρταζαν αυτοί χθες, τα Αγίου Παντελεήμονος. Λοιπόν, αυτοί εννοώ οι Φουρναρέοι. Καλημέρα στον Γρηγόρη τον Μιλωνά, μας ακούει στην Ηλίκη. Καλημέρα στον Κατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο. Χαρίζει, λέει, στο ράδιο Λιχνάρη, στον Εγκλέζο και σε όλη την παρέα. Βέβαια. Λοιπόν, τι έχουμε παρακάτω? Μη μου ξυπνάς το παρελθόν.
1: Εγώ σήμερα δεν θέλω να πω άλλο δικό μου. Θέλω να πω ένα κομμάτι που ξέρω ότι του αρέσει πολύ. Αλλά πολύ.

καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που μας ακούει στα Γρεβενά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που μας ακούει στην Αμόχωστο της Κύπρου. Αφιέρωσε, λέει, σε όλη την Ελλάδα το επόμενο. Πολύ ευχαρίστω, φίλε μου. Χρήστος Νικολόπουλος, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Πίτσα Παπαδοπούλου, πρώτη εκτέλεση. Παράνομη αγάπη σκοτεινή.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από τους Τρόμπονες της Εύβοιας που μας ακούει. Καλημέρα στο Mr. Jameson που μας ακούει στο Λιγουριό. Καλημέρα και στο Βασίλη που μας ακούει στο Μόλιβο. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Πάμε στο σπίτι με το Μέγκα. Γιάννης Πλούταρχος, Πένι Μπαλτατζή, Θέλω να φύγω. Πρώτη εκτέλεση βεβαίως, Μανώλης Χιώτης, Μεριλίντα.

0: Αποστόλης λοιπόν, 5 χρόνια μακριά μας, φωτιά στα κόκκινα. Και καλημέρα στον καλό φίλο, το Λάκη τον Παλωμένο, ο οποίος μας ακούει στο δρόμο. Φίλε Γιάννη, καλημέρα λέει, επιστρέφουμε από Λίμνο, εκδρομή, Λαμιώτες, μας κάνει την καλύτερη παρέα. Ποιοι άλλοι είναι μαζί, γράψε μου, να τους κάνουμε αφιέρωση βεβαίως. Εγώ τους Λαμιώτες τους σέβομαι και τους τιμάω χρόνια τώρα. Αυτοί δεν σηκώνουν το τηλέφωνο. Τώρα και ξέρω πολύ καλά πόσοι ακούνε, τους περισσότερους δηλαδή, τέλος πάντων. Είναι και η ώρα περίεργη. Μου έλεγε ο φίλος μου Αετός πριν να πουλήσει το περίπτερο, Γιάννη, μόλις πάει λέει 9 η ώρα, ερημώνει Λαμία. Και λέω, γιατί ρε Γιώργο, εγώ θυμάμαι γινόταν όλο το βράδυ πανηγύρι στις πλατείες, πού παντού. Τι γινότανε, χαμός. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στον Παναγιώτη του Σταυρούλια, κάτι για μας. Έλα, Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, φίλε, λέει, είχαμε πάει με το χορευτικό σύλλογο Καλύχορος στη Μύρινα της Λίμνου. Ο Κώστας ο Φλώρος έχει το σύλλογο. Λοιπόν, μάλιστα, αφού περάσατε καλά, σ' ακούμε, λέει, κάπου στην Πελασγία, επιστρέφουμε Λαμία. Λοιπόν, για πάμε το επόμενο. Γυρνάς σαν αμαρτωλή
1: μέσα στα σιδερώματα. Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
2: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
5: Ψαθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη Πρόδρομε, για

Καλημέρα στο Μανώλη που μας ακούει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πάει, πάμε λέει για Χανιά για διανομή και με το Στελάρα τον Τροπιάρη. Δώσ' του κανακόσκινο. Γιάννη παρέα λες, ευχαριστεί πολύ ο Λάκης.

Καλημέρα στο φίλο μας το Σεΐχη, ο οποίος μας ακούει στα ψαχνά της Εύβοιας. Πάμε για δουλίτσα, λέει, στο Βοτανικό και σε ακούμε. Και έστειλε και το σημερινό του Σεντόνι. Υπάρχουν φωνές που δεν ακούγονται απλώς, γίνονται συντροφιά. Ο Γιάννης Ευθυμίου, λέει, μέσα από τα λαϊκά του μονοπάτια μας κρατά παρέα τις νυχτερινές ώρες, χαρίζοντάς μας τραγούδια, αναμνήσεις και όμορφα συναισθήματα. Η εκπομπή του είναι ένα ταξίδι στο αυθεντικό λαϊκό τραγούδι γεμάτο μελωδίες που αγγίζουν την ψυχή και μας κάνουν να νιώθουμε πως δεν είμαστε ποτέ μόνοι. Για πολλούς από μας, ο Γιάννης είναι ο νυχτερινός μας καφές, η ζεστή συνήθεια που περιμένουμε κάθε βράδυ για να κλείσει όμορφα η μέρα ή να γλυκάνει η νύχτα. Λοιπόν, να είσαι πάντα καλά και να συνεχίζεις να φωτίζεις τα βράδια μας με τη φωνή, την αγάπη και το μεράκι σου για το λαϊκό τραγούδι. Τα λαϊκά μονοπάτια δεν είναι απλώς μια εκπομπή, είναι μια όμορφη συντροφιά. Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Εγώ δεν κάνω τίποτα περισσότερο από αυτό που αγαπάω και αγαπούσα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από μαθητής από την πρώτη γυμνασίου, δηλαδή 1973, εσείως φέτος έκλεισα 53 χρόνια στο μικρόφωνο. Λοιπόν, πάμε έτσι για μερικά γατάκια να μην λένε κουβέντες. Λοιπόν, θέλω να σε ξανάδω, λέει ο Νότης.

όταν συγχωρεμένος ο πατέρας μου, Λάκη Μπαλουμένε, έφτιαχνε το μαγαζί στη Δημολιούλια, 1973. Ο νεαρός τότε ήταν 12 χρονών.

φίλος μας ο Γκατζόλης, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο, λέει συμφωνώ με το Σεΐχη. Εγώ έχω πει ότι όσο είμαι εδώ θα κάνω ραδιόφωνο. Όταν θα τελειώσει η υπόθεση, κατέβασα ακουστικά. Τελείωσε και το ραδιόφωνο για μένα. Ο άλλος λέει, είσαι αρρώστια που δεν γίνεται καλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης, οι οποίοι συνελήφθησαν για τη χθεσινή φωνική έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, με νεκρό έναν 67χρονο εργάτη, ο οποίος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος ελληνικής καταγωγής. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Το πρωί θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Ο κ. Γκουτιέρες θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο των πεσόντων ειρηνευτών έξω από το Λίδρα Πάλας, ενώ θα μεταβεί στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών. Το βράδυ θα παραθέσει δείπνο στους δύο ηγέτες. Με τις ψήφους της πλειοψηφίας, 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας στο τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις και 180 ψήφους με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Συνειδητή επιλογή του Νίκο Ανδρουλάκη να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, στήρας άρνησης και οπισθοδρόμησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε πύρινο κλοιό, η νοτιοδυτική Γαλλία και η Ισπανία, με τις καταστροφές σε δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, σπίτια και περιουσίες, δεν είναι πλέον ανυπολόγιστες. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό στη Γαλλία, με τον πρόεδρο Μακρόν να κάνει λόγο για την πιο δύσκολη στιγμή από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε μέτωπο κοντά στη Μασσαλία. Στην Ισπανία, τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι είναι έτοιμος να διατάξει ισχυρή στρατιωτική δράση αν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Αναφορικά με το θέμα της πώλησης των F-35 στην Άγκυρα, δήλωσε ότι η Τουρκία είναι καλός σύμμαχος και κανείς δεν του υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάει. Σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Σε μια χειρονομία καλής θέλησης προφανώς προς τον Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή, το Ισραήλ είπε ότι θα επιτρέψει σε μια πολυεθνική δύναμη ασφαλείας να εισέλθει στη Γάζα, όπως προτείνεται στο αμερικανικό σχέδιο ειρήνης για το θύλακα. Επίθεση τα ξημερώματα στο κοίτασμα φυσικού αερίου Νορμ Μορ, το μεγαλύτερο του βορείου Ιράκ, αναφέρει το κρατικό ιρανικό ειδήσιο ΑΕΡΙΜ. Το κοίτασμα βρίσκεται στην επαρχία Σουλεϊμανίγια, στην αυτόνομη κουρδική περιφέρεια. Ιρανικά ντρόουν έπληξαν θέσεις κοντά στο Ερμπίλ. Αμερικανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος φέρεται να καταρρίφθηκε στην επαρχία Άνμπαρ στο δυτικό Ιράκ. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος, που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Στις 6 το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην Αγία Μαρίνα. Την πρόταση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση θα παρουσιάσει στις 12 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν χθες από ρωσικά πλήγματα στα ανατολικά της χώρας. Οι επιθέσεις της Μόσχας απειλούν αμάχους, εμπόριο και επισιτιστική ασφάλεια, προειδοποιεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερουσία αναμένεται να ξεκινήσει την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από σήμερα, στη διάρκεια της επίσκεψης του Ουκρανού Προέδρου, σύμφωνα με αμερικανική πηγή. Ο Ζελένσκι αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρει τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς. Από 20 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Όταν ταΐζουμε τα αδέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κησεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
5: Κόκαλα.
4: Έτσι, μπράβο.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και partner στον ήχο. Ήρθε ο τρισμέγιστος Γεώργιος Σκεύης. Και μετά το σκουπιδιάρικο με την Ατάσα, τι έχουμε? Τα καλύτερα ταξίδια είναι στα σκουπίδια, λέει ο Βασιλάρος.

0: Για πάμε και μέχρι το Σκεύη. Κάτι για μας, έλα Γιώργη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Παυλίδη, το μίστερ υπάρχο της Αλεξανδρούπολης. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός μας ακούει στο δρόμο.

Χρυσμέγιστος Άγγης Πάνου βέβαια. Δεύτερη εκτέλεση με τη Βίκη Μοσχολιού. Η πρώτη προοριζόταν για τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, αλλά δεν πέρασε από την Επιτροπή Λογοκρισίας το 69. Και το είπε η Βίκη το 71-72 με διαφορετικό στίχο.

0: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με τον Γιάννη Ευθυμίου.
1: Αν ένα τραγούδι μετά από τόσα χρόνια και τόσες φορές που το έχει ακούσει κάποιος τον κάνει και ανατριχιάζει, είναι αυτό που έγραφε ο Άκης Πάνου. Θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει. Έλα και τον τρελό τώρα με το Μητσιά. Βρεά στον τρελό στην τρέλα του.

από τις πιο διαχρονικές ζεμπεκάρες του ελληνικού ρεπερτορίου. Με πήρε ο άλλος τηλέφωνο τώρα και μου λέει, εσύ πήρες εξιτήριο ή δραπέτευσες από το τρελό Αττικό? Εγώ λέω, δεν δραπετεύω από πουθενά, παραμένω τρελός. Λοιπόν, πάμε με πρόδρομο Τσαουσάκη, βάλ το να παίζει από κάτω, έτσι, μπράβο. Με Ρένα Ντάλια, με Βίκυμο Σχολείου και Χαρούλα Αλεξίου να κλείσουμε την ώρα. Θα έρθει η ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός μετά και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο τρισμέγιστος Γεώργιος Σκεύης στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα 6 μίλια Κορυνθίας, όπου χθες έχασε από έκρηξη και πυρκαγιά τη ζωή του ένας 67χρονος εργάτης, ο οποίος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Το πρωί θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Ο κ. Γκουτιέρες θα μεταβεί στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους, ενώ θα πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών. Το βράδυ θα παραθέσει δείπνο στους δύο ηγέτες. Με τις ψήφους της πλειοψηφίας, 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας στο τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις και 180 ψήφους, με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Συνειδητή επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, στήρας άρνησης και οπισθοδρόμησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές από τις πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία και στην κεντρική Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να κάνει λόγο για την πιο δύσκολη στιγμή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία. Στην Ισπανία, τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Για καλές πιθανότητες να υπάρξει αποτέλεσμα στις συνομιλίες με το Ιράν, έκανε λόγο χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας με ισχυρή στρατιωτική δράση αν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Απαντώντας στις Ισραηλινές αντιδράσεις για το θέμα της πώλησης των F-35 στην Άγκυρα, δήλωσε ότι η Τουρκία είναι καλός σύμμαχος και ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει στρατιωτικό εξοπλισμό. Σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ιράν και Ομάν επιδιώκουν συμφωνία για την κατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Πτώση έως και 10,61% στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Στα 87,94 δολάρια υποχώρησε το Brent. Επιθέσει τα ξημερώματα στο κοίτασμα φυσικού αερίου Μορ Νόρ, το μεγαλύτερο του βορείου Ιράκ, που βρίσκεται στην επαρχία Σουλεϊμανίγια, στην αυτόνομη κουρδική περιφέρεια. Τουλάχιστον 7 εκρήξεις, ορισμένες κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Ερμπίλ. Αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος φέρεται να καταρρίφθηκε στην επαρχία Άνμπαρ στα δυτικά. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος, που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Στις 6 το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην Αγία Μαρίνα. Την πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση θα παρουσιάσει στις 12 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Στην Κρήτη εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για ζωοκλοπές και εκβιασμούς, ενώ αποσπούσε παράνομα ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Έγιναν 8 συλλήψεις, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Συνάντηση στην Ουάσιγκτον αναμένεται να έχουν σήμερα οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, ενώ η Γερουσία αναμένεται να ξεκινήσει την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσικά πλήγματα στην Ανατολική Ουκρανία. Οι επιθέσεις της Μόσχας απειλούν αμάχους, εμπόριο και επισιτιστική ασφάλεια, προειδοποιεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο σε Πταμποφόρ, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης, κυρίως σε Στερεά, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, Ιόνιο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Από 20 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου.
3: Δεν
2: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδοτείς. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλημέρα. Earth News Radio 105,8, 11 λεπτά μετά τις 5 ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Είναι πραγματικά απίστευτα όλα αυτά που συμβαίνουν καθημερινά στη χώρα μας. Ιστορίες που μοιάζουν με μυθιστόρημα και περιέχουν ακραία στοιχεία. Και δεν θα μιλήσουμε για το τεράστιο κύμα βίας που πλήττει τη χώρα τα τελευταία χρόνια, με τις δολοφονίες να μοιάζουν πλέον με καθημερινότητα. Υπάρχουν όμως γεγονότα όπως οδηγοί επαγγελματίες, οδηγοί που ξεφεύγουν, πολίτες που πιστεύουν ότι οι δρόμοι είναι πεδίο που μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις, επιχειρήσεις που δεν τηρούν βασικές πρόνοιες και πρωτόκολλα για την ασφάλεια των εργαζομένων. Μοιάζει σαν τα social media, σαν η τεχνολογία με τα κινητά, να έχουν ανοίξει ένα καπάκι μιας δύσοσμης καθημερινότητας και να αποκαλύπτουν πλευρές που μάλλον θα θέλαμε να κρύψουμε. Καλημέρα, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Λέγαμε λοιπόν για όλες αυτές τις καθημερινές καταστάσεις που μας εκπλήσουν ή μας σοκάρουν όταν έρχονται στη δημοσιότητα και βέβαια τις παρακολουθούμε αμήχανα όταν συμβαίνουν μπροστά μας στη λογική που να μπλέκω τώρα. Υπόθεση πρώτη. Έχουμε πειθαρχική έρευνα τη στασή για τον οδηγό του τραμ που κάπνιζε και έβαλε τα πόδια του πάνω στο σύστημα πλοήγησης ενώ οδηγούσε. Οι κινήσεις του δεν γίνονταν διακριτικά ή κρυφά, αφού το μόνο που τον χώριζε από τους επιβάτες του τραμ ήταν το διάφανο διαχωριστικό τζάμι. Κάνει το γύρο λοιπόν του διαδικτύου ένα βίντεο με πρωταγωνιστή οδηγό του τραμ, ο οποίος όχι μόνο έχει ανάψει τσιγάρο μέσα στο θάλαμο οδήγησης, έχει βγάλει τα παπούτσια του και έχει απλώσει τα πόδια του πάνω στο σύστημα πλοήγησης ενώ οδηγεί. Και όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός ρίχνει επιδεικτικά τη στάχτη του τσιγάρου στο πάτωμα. Οι κινήσεις λοιπόν δεν γίνονται στα κρυφά, γίνονται ξεκάθαρα, αφού υπάρχει μόνο ένα διάφανο διαχωριστικό τζάμι που χωρίζει τον οδηγό από τους επιβάτες. Η ανακοίνωση της στασή σημειώνει πως ο οδηγός που οδηγούσε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο έχει ταυτοποιηθεί και θα οδηγηθεί στο πειθαρχικό. Ο συγκεκριμένος οδηγός λοιπόν δεν τήρησε τους κανόνες λειτουργίας, της επαγγελματικής συμπεριφοράς και ασφάλειας, κάτι το οποίο αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση και για το σύνολο του προσωπικού και για κάθε σχετική παράβαση αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, λέει η ανακοίνωση. Υπόθεση δεύτερη. Συνελήφθη ιδιοκτήτης επιχείρησης στη Χαλκιδική που νίκιασε ταχύπλοα σε χειριστές χωρίς άδεια. Λοιπόν, συνελήφθη αυτός ο ιδιοκτήτης, είχε μια επιχείρηση εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής για παραβάσεις νομοθεσίας που αφορά την ασφάλεια των λοουμένων από τις λιμενικές αρχές στην παραλία Χρουσό στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής. Είναι ένας 39χρονος που κατηγορείται για παράβαση του ποινικού κώδικα, απήθεια και έκθεση. Και όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο που έκαναν τα στελέχη της λιμενικής αρχής των Νέων Μουδανιών, είχε εκμισθώσει δύο θαλάσσια μοτοποδήλατα, jet ski δηλαδή, σε λουόμενους οι οποίοι δεν κατήχαν την άδεια χειριστή ταχυπλώου και ένας εξ αυτών ήταν ανήλικος. Και μετά, όταν έρθει η άσχημη στιγμή, ψάχνουμε να βρούμε το λόγο που συνέβη. Δίνουμε jet ski, το οποίο δεν είναι κάτι απλό, δεν δίνουμε ένα θαλάσσιο ποδήλατο, ένα jet ski το οποίο έχει μηχανή και μπορεί να χτυπήσει κάποιον άλλον λουόμενο όταν δεν υπάρχει άδεια, όταν δεν γνωρίζει αυτός που το παίρνει ή έχει μάθει έτσι λίγο από τον εκμισθωτή στα γρήγορα. Λοιπόν, επίσης ο συλληφθής αρνήθηκε να συνεργαστεί με τις υποδείξεις τελεχών του λιμενικού όταν έγινε ο νόμιμος έλεγχος της επιχείρησης. Είναι από αυτούς τους γνωστούς νταΐδες που όταν πηγαίνουν είτε η εφορία, είτε η αστυνομία, είτε κάποια αρχή για να τους ελέγξει, ξέρεις, λέει το περίφημο, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Λοιπόν, το τρίτο περιστατικό από αυτά που προκαλούν προβληματισμό καταγράφηκε στην τα ξημερώματα της Δευτέρας στον οδικό άξονα Αλιβερίου Χαλκίδα στην Εύβοια, όταν δύο άτομα επέλεξαν να κινηθούν με ηλεκτρικό πατίνι σε ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, μεταφέροντας μάλιστα εκτός από τα δύο άτομα και μια ξαπλώστρα θαλάσσης. Το περιστατικό έγινε μία ώρα το βράδυ σε ένα δρόμο που χαρακτηρίζεται από αυξημένη κυκλοφορία και έχει συνδεθεί στο παρελθόν με σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Λοιπόν, οι δύο αναβάτες κινούνταν μέσα στο σκοτάδι χωρίς κανένα μέσο φωτεινής σήμανσης ή ανακλαστικό εξοπλισμό. Δεν φορούσαν κράνος ή δεν είχαν κάποιο εξοπλισμό προστασίας. Παράλληλα, μετέφεραν μια ξαπλώστρα θαλάσσης, κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, όπως είναι απόλυτα κατανοητό από όλους, αυξάνει πολύ περισσότερο τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.
Λοιπόν, αυτά γίνονται και όταν γίνονται τέτοια πράγματα είναι κατανοητό ότι έχουμε πρόβλημα. Και έχουμε πρόβλημα και έχουμε να διανύσουμε πολύ μεγάλο κομμάτι, πολύ μεγάλο δρόμο για να μπορέσουμε να έρθουμε σε μια κατάσταση που δεν θα βάζουμε ένας σε κίνδυνο τη ζωή του άλλου. Και είναι πολύ, πολύ δύσκολη αυτή η κατάσταση και όπως φαίνεται υπήρχε τόσα χρόνια, δεν το βλέπαμε. Ήρθαν τώρα τα social media ή τα κινητά με τις κάμερες που αποκλείστηκαν.

Είναι από σήμερα και συστήνεται στα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου. Σύμφωνα λοιπόν με το Γκόμβο πληροφόρηση για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, η μεταφορά σκόνης θα είναι κυρίως εμφανής στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα, ενώ μικρότερες συγκεντρώσεις αναμένονται και κοντά στην επιφάνεια. Λοιπόν, σε ποιες περιοχές τώρα θα έχουμε αυτό το πρόβλημα? Στη στερεά Ελλάδα, στην Αττική, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στα νησιά του Ιωνίου, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Στη μισή και πλέον Ελλάδα δηλαδή. Ακόμη μεγαλύτερο το πρόβλημα θα είναι στη νότια Πελοπόννησο, στη Λακωνία, στη Μεσσηνία, στην Αχαΐα και το Άργος, όπου οι συγκεντρώσεις σκόνης αναμένεται παροδικά να επηρεάσουν και την επιφάνεια με οριακά επιβαρημένη την ποιότητα του αέρα. Λοιπόν, το θερμοκύμα πάντως θα συνεχιστεί και σήμερα στη χώρα μας, με περισσότερη ζέστη στη Δυτική και Νότια Ελλάδα, όπου θα έχουμε και τη σκόνη όπως σας είπα, και μέχρι το βράδυ όμως θα έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Η μέρα θα κυλήσει με αίθριο καιρό και ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Τοπικές νεφώσεις αναμένονται στα ορεινά από το μεσημέρι και το απόγευμα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες μικρής έκτασης και διάρκειας. Ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 35 με 37 βαθμούς, με τις υψηλότερες τιμές να αναμένονται το μεσημέρι στα δυτικά και νότια της χώρας, όπου το θερμόμετρο θα αγγίξει και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια αναμένεται στην Αττική, γενικά έθριος καιρός με ζέστη, καθώς η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιακάδα και μόνο στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα πιθανόν να σημειωθούν τοπικές σύντομες βροχές. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης, γιορτάζει ο Ακάκιος, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της Ιπατιτίδας και σαν σήμερα το 1821 οι σουλιώτες πολιορκημένοι από τον Ομέρ Βριώνη εγκαταλείπουν οριστικώς το Σούλι. Το 1822 η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άδες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημήτρου Υψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά. Σαν σήμερα το 1914 η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία και είναι η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο Έκτος υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 1948, μια ημέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές, θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με πρωτοβουλία του Σερτ Λούντι Γκούντμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων, που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη. 1998, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Κύπρια Τίτινα Λοϊζίδου για τη διβεβαιμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Σαν σήμερα, το 1836, γεννήθηκε ο Μανουήλ Ροΐδης, ο Έλληνας λόγιος και συγγραφέας που έγραψε την Πάπισσα Ιωάννα, ενώ το 1902 ο Καρλ Πόπερ, ο Βρετανό-Αυστριακός επιστημονολόγος και φιλόσοφος, έχει γράψει το «Ανοιχτή κοινωνία και η εχθρή της». 1974 έρχεται στη ζωή ο Αλέξης Τσίπρας, ο Έλληνας πολιτικός και πρώην πρωθυπουργός από το 2015 στο 2019. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος γίνεται σήμερα 52 ετών. 1741 φεύγει από τη ζωή ο Αντώνιο Βιβάλντι, ο Βενετσιάνος συνθέτης, και το 1750 ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Κώστα μου, με τα μηνύματα που μου στέλνει και με τις θερμοκρασίες, μάλλον περνάτε ένα δροσερό καλοκαίρι στην Κύπρο. Είχαμε συνηθίσει υψηλότερες θερμοκρασίες στη Μεγαλόνισο. Καλημέρα στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο. Καλημέρα στη Στέλλα. Λοιπόν, στα αθλητικά ζούμε σε αυτή την πολύ όμορφη περίοδο, στον παράδεισο που είναι για τους φιλάθλους, με τις μεταγραφές και τα συνεχή σενάρια. Έτσι λοιπόν σήμερα αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα ο Στέφαν Ορτέγκα για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει βάλει σε μια τελική ευθεία το θέμα του τερματοφύλακα, και έρχεται ο Στέφαν Ορτέγκα, ο 34χρονος Γερμανός πορτιέρε, με θητεία μεταξύ άλλων στη Manchester City, στην Nottingham Forest, και θα έχει τις τελικές επαφές και τις συζητήσεις με τους ερυθρόλευκους. Ο Ορτέγκα τις τελευταίες ώρες είχε βρεθεί σε πρώτο πλάνο προκειμένου να καλύψει τη θέση του τερματοφύλακα. Είναι γνωστό ότι ο Τζολάκης ολοκληρώνει τις επόμενες ώρες την μεταγραφή του στη Χαλ. Ο Ορτέγκα ήταν για 3,5 σεζόν στη City από το καλοκαίρι του 22 έως το Φεβρουάριο του 26, υπό τις οδηγίες του Pep Guardiola, και είχε 56 συμμετοχές. Έπαιξε 10 φορές κατά το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν στη Forest. Τώρα, μεγάλη μεταγραφή και για την ΑΕΚ, που κλείνει το βασικό κενό που είχε στα ΧΑΦ μετά την αποχώρηση του Ερμπελίν Πινέδα. Παίρνει από την Βόλτμπουργκ τον διεθνή Κροάτη Λόβρο Μάγερ. Τα βρήκε όλα μαζί της, όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, με μια μεταγραφή που θα κοστίσει 6 εκατομμύρια ευρώ. Ο Μάγερ αποκτήθηκε από τη γερμανική ομάδα το καλοκαίρι του 23 από τη Ρέν έναντι 25 εκατομμύριων ευρώ. Έχει συμβόλαιο έως το 2028, ενώ οι Γάλλοι διατηρούν το 15% των δικαιωμάτων του. Ο 28χρονος κεντρικός χαφ έχει 38 συμμετοχές και 9 γκολ με την Εθνική Κροατίας, αλλά δεν ήταν στην αποστολή στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο. Ο Μάγερ αναμένεται στην Ελλάδα μέσα στην εβδομάδα προκειμένου να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Τώρα, για την Κρήτη, στον Όφι γίνονται σημαντικές μεταγραφές. Διπλό χτύπημα, με δύο μεταγραφές είχαμε χθες. Έφεραν στην Ελλάδα δύο παίκτες που ξέρουν καλά την πραγματικότητα της Στοίχημαν Super League. Οι Κυπελούχοι λοιπόν ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αϊτόρ με σημαντική θητεία στο παρελθόν στον Παναθηναϊκό, αλλά και του Δημήτρη Νικολάου, του Σέντερ Μπακ. Όμως το μεγάλο ενδιαφέρον στα αθλητικά έχει να κάνει ότι δεν αγοράζουμε μόνο μεγάλους παίκτες, παίκτες που έχουν λάψει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πουλάμε κιόλας και οι Έλληνες παίκτες αποκτούν όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μέσα σε διάστημα 5 ημερών είχαμε 4 Έλληνες παίκτες που ανακοινώθηκαν από μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος πάει στην Ντόρτμουντ με ένα ποσό ρεκόρ, μετακινείται από τη Γκένκ. Είναι ο Χρήστος Τζόλης από την Club Breeze, πήγε στην Arsenal και μάλιστα ήδη έχει παίξει το πρώτο αγώνα και έδωσε και μία assist. Με ένα ποσό ρεκόρ και εκεί ξεπέρασε 40 εκατομμύρια. Ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος θυμίζω έπαιζε στον ΠΑΟΚ για αρκετά χρόνια, πήγε στην Norwich, μετά στη συνέχεια πήγε στην Club Breeze. Έκανε μαγικά εκεί, 108 μάτς με 43 γκολ και 45 assist, και γι' αυτό έπεισε την Arsenal να δώσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Όμως υπάρχουν και οι νεότεροι παίκτες, όπως ο Κωνσταντίνος Καραντρίκας, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι προχθές στον Ατρόμητο. Δοκιμάστηκε δύο φορές από την Bayern Μονάχου και στα 17 του χρόνια παίρνει μεταγραφή για τους πρωταθλητές Γερμανίας. Έχει ύψος 1,90 και έπεισε μετά τα δύο δύσκολα δοκιμαστικά πως μπορεί να γίνει ο επόμενος νέος παίκτης που μπορεί να φτάσει ως την πρώτη ομάδα. Επίσης, η Μίλαν αγόρασε από τον Ολυμπιακό τον Σπύρο Ζορμπά. Είναι ο Ζορμπάς ένας 17χρονος παίκτης, 16χρονος μάλιστα, ο οποίος βρισκόταν στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Θα αγωνίζεται λοιπόν με την Μίλαν Φιουτζούρο. Είναι ένα σύνολο που αγωνίζεται στη Serie C και αποτελείται από παίκτες που είναι στο μικροσκόπιο για να στελεχώσουν μελλοντικά τις μεγάλες ομάδες της Μίλαν. Ο συγκεκριμένος παίκτης λοιπόν είναι μία ακόμη μεταγραφή από την ελληνική παραγωγή παικτών από τις παιδικές εφηβικές ομάδες, τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση του Ολυμπιακού, αλλά γενικά το τελευταίο χρονικό διάστημα κάνουμε αυτό που δεν κάναμε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, να βγάζουμε δικούς μας παίκτες και να προωθούνται στο εξωτερικό, φέρνοντας και στις ελληνικές ομάδες αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω τον Κοστούλα, θυμίζω τον Τζόλι και μια σειρά άλλων παικτών, τον Κουλιεράκη, οι οποίοι πήραν μεταγραφή σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι παίκτες βέβαια για να μετακινηθούν στην Ευρώπη πρέπει να περάσουν από το αεροδρόμιο. Στα αεροδρόμια φέτος παρουσιάζεται μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, κυρίως στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Είναι χωρίς τέλος αυτή η ταλαιπωρία, αφού πλέον έχουν παγιωθεί οι καθυστερήσεις τόσο για τις αναχωρήσεις όσο για τις αφήξεις των πτήσεων. Η αύξηση της κίνησης έχει ως συνέπεια και την αύξηση των καθυστερήσεων, αφού οι δυνατότητες διαχείρισης κυκλοφορίας στον υλικό εναέριο χώρο είναι συγκεκριμένες και παρά τις προσπάθειες το πρόβλημα δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες το απόγευμα από τις 6 έως τις 8 καμία πτήση δεν έφυγε στην ώρα της και στην καλύτερη περίπτωση η καθυστέρηση ήταν 15 λεπτά. Οι περισσότερες όμως απογειώθηκαν μία ώρα μετά την προγραμματισμένη. Και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η πτήση για τη Χάιφα που επρόκειτο να αναχωρήσει στις 6 και 5, τελικά έφυγε στις 8 παρά 8 λεπτά για να απογειωθεί. Είναι μια εικόνα που επαναλαμβάνεται τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας δυσφορία προς τους επιβάτες και δημιουργώντας περισσότερα προβλήματα, γιατί και κάποιοι αναγκάζονται είτε να πιεστούν χρονικά, είτε και πολλές φορές να χάσουν την ανταπόκριση όταν υπάρχει ανταπόκριση της πτήσης. Λοιπόν, λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για αυτούς οι οποίοι δεν τηρούν τα πρωτόκολλα, δεν τηρούν τους κανονισμούς, δεν τηρούν τους νόμους. Το ζήσαμε αυτό και το χειμώνα με την υπόθεση της Βιολάντα. Χθες είδαμε άλλο ένα εργοστάσιο, το οποίο υπήρξε ένα εργατικό ατύχημα με θύμα έναν 67χρονο και είχαμε τρεις συλλήψεις. Τη σύλληψη του ιδιοκτήτη, του τεχνικού ασφαλείας και του υπεύθυνου για την εποπτεία λειτουργίας του εργοστασίου, που προχώρησαν τα στέλεχη της ΔΑΕ για το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο Οξυδιού στην Κόρινθο. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική, συνελήφθησαν αυτοί οι τρεις άνθρωποι, καθώς η έκρηξη που συνέβη στο εργοστάσιο κόστησε ζωή σε έναν 67χρονο άντρα, ο οποίος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου όταν σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη. Από το περιστατικό τραυματίστηκε επίσης ένας 37χρονος, ο οποίος υπέστη ελαφρά εγκάβματα και μεταφέρθηκε για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων. Λοιπόν, το βίντεο είναι συγκλονιστικό, δείχνει πώς έγινε η μεγάλη έκρηξη και προκάλεσε την πυρκαγιά που κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις επιχείρησης. Η σφοδρότητα του οστικού κύματος ήταν τέτοια ώστε τμήματα πολλαμαρίνης του εργοστασίου εκτοξεύθηκαν σε μεγάλη απόσταση. Αυτό να αυτοσχεδιάζουμε όταν αφορά τη συντήρηση του εργοστασίου ή να κάνουμε εργασίες ή να μην υπάρχουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας που όπως είχαμε δει και στο προηγούμενο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, πραγματικά προκαλεί εκνευρισμό, μεγάλο εκνευρισμό, και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει ή δεν είναι μεμονωμένα γεγονότα. Αν παρακολουθήσει κάποιος την επικαιρότητα, καθημερινά σχεδόν έχουμε μικροατυχήματα, μεγαλύτερα ατυχήματα, όλα έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των εργαζομένων. Και ίσως οι έλεγχοι, θα μου πείτε τώρα οι έλεγχοι πώς μπορούν να γίνουν όταν υπάρχουν δύο άνθρωποι, δύο ελεγχτές εργασίας για να δούνε χίλιες ή 2.000 επιχειρήσεις. Αυτό πρέπει να το δούμε. Πρέπει να το δούμε σαν κοινωνία. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να ξεκινά το πρωί τέτοια ώρα να πάει σε ένα εργοστάσιο και να μην γυρίζει ποτέ στο σπίτι του. Δεν μπορεί να κάποιοι να αυτοσχεδιάζουν σε ό,τι αφορά την ασφάλεια ή σε ό,τι αφορά τη συντήρηση στο χώρο εργασίας. Η είδηση της ημέρας θες ήταν για κάποιον ο οποίος έστειλε σε ένα φίλο του χρήματα, τα πήρε πίσω την ίδια μέρα, αλλά χρεώθηκε φόρο δωρεάς. Λοιπόν, μια τραπεζική μεταφορά που έγινε μεταξύ δύο φίλων και επιστράφηκαν τα χρήματα την ίδια μέρα, εξελίχθηκε σε φορολογική υπόθεση με σημαντικές συνέπειες. Λοιπόν, με μια απόφαση της φορολογικής αρχής, κρίθηκε ότι η μεταφορά εξακολουθεί να θεωρείται δωρεά για φορολογικούς σκοπούς παρά την άμεση επιστροφή των χρημάτων, καθώς η επίκληση ότι η συναλλαγή έγινε από πλάνη δεν αρκεί από μόνη της για να ανατραπούν οι φορολογικές συνέπειες. Στη συγκεκριμένη υπόθεση αφορούσε μια τραπεζική μεταφορά ύψους 51.801 ευρώ μεταξύ δύο φύλων, Λίγες ώρες αργότερα το ποσό επιστράφηκε στον αρχικό αποστολέα με τον ισχυρισμό ότι η μεταφορά είχε γίνει εκ παραδρομής και ότι οι εμπλεκόμενοι επεδίωκαν μια διαφορετική τραπεζική πράξη. Ζήτησαν από τη φορολογική διοίκηση να θεωρηθεί ότι η συναλλαγή ουδέποτε παρήγαγε έννομα αποτελέσματα, ώστε να μην επιβληθεί φόρος δωρεάς. Για τη μεταφορά είχε προηγηθεί η υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς μέσω της εφαρμογής My Property, από την εκαθάριση της οποίας προέκυψε φόρος. Η φορολογούμενη υποστήριξε συνέχεια ότι η συναλλαγή είχε γίνει από πλάνη και ζήτησε να ακυρωθεί η φορολογική επιβάρηση. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές απέρριψαν τον ισχυρισμό και σύμφωνα με τον αστικό κώδικα, η δικαιοπραξία που έγινε λόγω πλάνης δεν θεωρείται αυτομάτως άκυρη, αλλά πρέπει να ακυρωθεί από δικαστική απόφαση. Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα γίνονται, όπως καταλαβαίνετε. Ακόμη και αν ο δωρητής και ο δωρεοδόχος συμφωνήσουν να ανακαλέσουν τη δωρεά και να επιστραφούν τα χρήματα, η επιστροφή αυτή δεν φορολογείται ως νέα δωρεά, αλλά ο φόρος που επιβλήθηκε για την αρχική μεταβίβαση εξακολουθεί να ισχύει. Αν δηλαδή, για παράδειγμα, κάποιος στείλει χρήματα σε κάποιον άλλον, τώρα βέβαια εξαρτάται, γιατί ο φόρος επιβάλλεται ανάλογα με το τι σχέση έχουν, αυτά τα δύο πρόσωπα. Στην πρώτη κατηγορία είναι οι σύζυγοι, οι γονείς, τα παιδιά. Ο φόρος είναι στο 10% με αφορολόγητο 800.000 ευρώ. Στη δεύτερη κατηγορία είναι τα αδέρφια, τα ανήψια και λοιποί συγγενείς της συγκεκριμένης κατηγορίας με φόρο 20% στις χρηματικές δωρές. Και στην τρίτη κατηγορία είναι φίλοι και κάθε άλλο πρόσωπο που δεν υπάγεται στις προηγούμενες κατηγορίες με φόρο 40% στις χρηματικές δωρές. Λεπτά μετά τις 5, πάμε λίγο και στις εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή, όπου έχουμε είναι οι εξελίξεις, μία στο καρφί και μία στο πέταλο. Τώρα, χθες το βράδυ, είχαμε πληροφορίες ότι πάμε για ένα παράθυρο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τα στενά του Ορμούζ μετά τη συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου, με τους μεσολαβητές να επιμένουν να κάτσουν οι δύο πλευρές εκ νέου στο τραπέζι των συνομιλιών. Ωστόσο, τώρα τα ξημερώματα, είχαμε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε το Ιράν και διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που παρουσιάζει υποθετικά σενάρια πως θα μπορούσε να δολοφονηθεί η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, η Μελάνια Τραμπ. Το υλικό αποδίδεται στο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, περιλαμβάνει αναφορές στις μετακινήσεις της Μελάνια Τραμπ, προτάσεις για πιθανές επιθέσεις αλλά και ευθείες απειλές κατά του γιού της Μπάρον Τραμπ. Το βίντεο δημοσιεύθηκε αρχικά από το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων και συνέχεια, που βεβαίως το πρακτορείο αυτό πρόσκειται στους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης. Στη συνέχεια βεβαίως πήρε ευρεία διάδοση από φίλους προφανώς του Ιρανικού καθεστώτος. Το βίντεο επιχειρεί να δείξει, όπως υποστηρίζει, τις αδυναμίες της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, παρουσιάζοντας πιθανά σενάρια τρομοκρατικής επίθεσης ή απόπειρας δολοφονίας. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι μία στο καρφί και μία στο πέταλο. Αυτό ζούμε καθημερινά. Στην υπόλοιπη όλη που βλέπουμε την παγκόσμια οικονομία, βλέπουμε τις κινήσεις που γίνονται στο πετρέλαιο. Τώρα το πετρέλαιο, ενώ τις προηγούμενες ημέρες, καθώς είχαν κλείσει τα στενά του Ορμούζ, είχαν ανέβει τιμές. Τώρα με τις πληροφορίες ότι μπορεί οι δύο να συζητήσουν ξανά για εκεχηρία, έπεσε πάνω από 8%. Και μετά βεβαίως από την πάυση των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν. Είχαμε λοιπόν χθες ισχυρή πτώση στα συμβόλαια Brent, υποχώρησαν κατά 8,7%, έκλεισε το βαρέλι το πετρέλαιο στα 88,36, είναι το χαμηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουλίου και μετά, ενώ το αμερικάνικο αργό είναι 7,5% χαμηλότερα στα 82,61. Την προηγούμενη εβδομάδα το Brent είχε ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς η πολεμική σύγκρουση επεκτάθηκε από τα στενά του Ορμούζ έως την Ερυθρά Θάλασσα. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ χθες δήλωνε ότι είμαστε σε καλές συνομιλίες με το Ιράν και ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει συμφωνία, αλλά προειδοποίησε ότι αν υπάρξει αποτυχία στις διαπραγματεύσεις, η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει σε ισχυρή στρατιωτική δράση. Ναι μεν αλλά από τις εξελίξεις, ναι μεν αλλά και από τον πρόεδρο. Πάντως, όλες αυτές οι εξελίξεις δεν βελτιώνουν την κατάσταση, παραμένει περιορισμένη προσφορά πετρελαίου. Ενώ παλιότερα είχαμε 20 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, τώρα βρισκόμαστε στο 15% των προπολεμικών επιπέδων, δηλαδή περίπου 3,5 εκατομμύρια βαρέλια, περίπου 10 δεξαμενόπλια ημερησίως όταν περνούσαν πάνω από 100 στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Ένα θαύμα είναι και η μεταφορά της Οδύσσειας του Όμηρου από τον Κρίστοφερ Νόλαν στη μεγάλη οθόνη. Έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο, οδηγώντας την ίδια ώρα σε μια ραγδαία αύξηση του ενδιαφέροντος για την εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει ο Independent. Είναι χαρακτηριστικό, μόνο το Google Trends, οι αναζητήσεις στη Βρετανία για την φράση «Μάθε ελληνικά» αυξήθηκαν κατά 5.000 το τελευταίο 15ήμερο. Μάλιστα, η Οδύσσεια του Νόλαν έχει οδηγήσει και σε αύξηση των έντυπων εκδόσεων. Ο ειδικός γλωσσικές τάσεις πλατφόρμα Preply, ο Μάλτιν Ένος, δήλωσε στους Times ότι η Οδύσσεια του Ομήρου συντέθηκε στην αρχαία ελληνική, η οποία διαφέρει σημαντικά από τη γλώσσα που ομιλείται σήμερα στην Ελλάδα. Η αρχαία ελληνική προσφέρει τη δυνατότητα μιας πιο άμεσης επαφής με το πρωτότυπο κείμενο του Ομήρου και γενικότερα τον κλασικό κόσμο. Εκτίμησε ότι η Οδύσσεια λειτουργήσε ως πίθα που μπορεί να οδηγήσει σε μια βαθύτερη κατανόηση της γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Πάντως, οι πωλήσεις των έντυπων εκδόσεων της Οδύσσειας αυξήθηκαν κατά 70% σε σχέση με πέρσι. Και βέβαια είναι εντυπωσιακά τα ρεκόρ που σημειώνει στο box office. Το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής η ταινία έφερε 264 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχηση που είχε δημιουργηθεί πριν από την πρεμιέρα της. Μάλιστα, η ταινία αυτή ξεπέρασε τις προηγούμενες επιτυχίες του Νόλαν, που είχαν συγκεντρώσει 249 και 198 εκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα. Και μια και μιλάμε για διακρίσεις, δεν είναι μόνο η Οδύσσεια του Νόλαν, δεν είναι ο Όλυμπος τις τελευταίες ημέρες που έγινε από την UNESCO μοναδικό σημείο πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Είναι και η κόκκινη άμμος στα Μάταλα που φιγουράρει ανάμεσα στις 25 κορυφαίες παραλίες γυμνιστών στον κόσμο. Είναι μια ξεχωριστή διάκριση, καθώς το CNN δημοσίευσε μια λίστα με τις 25 καλύτερες παραλίες γυμνιστών στον κόσμο. Περιλαμβάνεται και η κόκκινη άμμος στη Νότια Κρήτη. Και όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η παραλία βρίσκεται λίγα λεπτά μακριά από τα Μάταλα, ξεχωρίζει την κοκκινοπή άμμο και τους εντυπωσιακούς βράχους που της χάρισαν το όνομά της, ενώ για δεκαετίες αποτελεί αγαπημένο προορισμό για όσους επιλέγουν το γυμνισμό. Η πρόσβαση στην παραλία γίνεται μέσω μιας πεζοπορίας περίπου 20 λεπτών από τα Μάταλα, είτε μια σύντομη διαδρομή με καραβάκι από το λιμάνι του χωριού. Ήταν γνωστή η παραλία αυτή από τους χίπηδες του 1960 μέχρι σήμερα και παραμένει απομονωμένη, αν και διαθέτει οργανωμένες παροχές όπως ξαπλώστες ή ομπρέλες προσενοικίαση. Μάλιστα έχει και εντυπωσιακές βραχογλυφίες στο άκρο της παραλίας, που παρότι αρκετοί πίστευαν ότι είναι αρχαία μινωικά κατάλοιπα, στην πραγματικότητα είναι σύγχρονες δημιουργίες που δεν συνδέονται με τη μινωική εποχή. Να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή ανοίγει σήμερα τα χαρτιά του ο Γκουτιέρες για το Κυπριακό. Επιχείρηση επανεκκίνησης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού αναλαμβάνει αυτοπροσώπως ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες, ο οποίος έφτασε χθες στο νησί. Σήμερα και αύριο ο κ. Γκουτιέρες θα έχει επαφές με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χρυσοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν. Με επόμενο βήμα, εφόσον καταγραφεί συμφωνία, θα είναι κάποια στιγμή το φθινόπωρο ή άτυπη πενταμερής, ενώ παράλληλα προχωρούν οι συζητήσεις και στο επίπεδο των ευρωτουρκικών. Ο Τραμπ επιμένει για τα F-35, κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω, σπουδαίος σύμμαχος η Τουρκία, ακόμη ένα θύμα σε χώρο εργασίας, με φωτογραφία από την καταστροφή χθες στην Κόρινθο, λιγότερα καύσιμα, λιγότερα κρατικά έσοδα, οι παρενέργειες στα ταμεία από τη μείωση της κατανάλωσης, χωρίς συνένεση η πρώτη πράξη αναθεώρησης, διαφοροποίηση Μπακογιάννη για τη θητεία του Προέδρου και στα χέρια των αρχών του Ντουμπάι ο ΕΔΙΚ. Πάμε στα νέα. Ακίνητα κύματα τα επιβάσεων, γιατί συνεχίζεται η έκρηξη στις γονικές παροχές με αύξηση 25% σε σχέση με πέρσι, ξεπέρασαν τις 70.000, ενώ πάνω από 46.000 είναι οι δηλώσεις φόρου δωρεών. Περισσότερες από 160.000 οι δηλώσεις κληρονομιών το τελευταίο εξάμηνο, με φόρους που αγγίζουν τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Αναθεώρηση του συντάγματος, ναυάγησε με το καλημέρα, καμία διάταξη δεν πέρασε τον πήχη των 180 ψήφων και ένα παρόν από την τώρα. Ο Υπουργός Υγείας θα διορίζει διοικήσεις στους γιατρούς, πως ο Άδωνος Γεωργιάδης βρήκε αφορμή για να επιβάλλει τις επιλογές του. Τραμπ, κανείς δεν θα μου πει τι θα πουλάμε, μια έμεση αναφορά για τα F-35 και την Τουρκία. Διαβουλεύσεις γιατί ο Νετανιάχου πάει στην Ουάσιγκτον. Λοιπόν, η περίεργη, ποιος θα είναι τελικά ο νέος Black Panther. Γαλλία-Ισπανία, στάχτες 4 εκατομμύρια στρέμματα, ο πιο καταστροφικός Ιούλιος όλων των εποχών. Κυπριακό, τι περιλαμβάνει το σχέδιο πλαίσιο Plus στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτιέρες. Περνάμε στην απογευματινή. Εξοικονόμησε ως 20% τα μυστικά για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι με ελάχιστο κόστος αγοράς εγκατάστασης 800-1000 ευρώ. Τα οικιακά πάνελ παράγουν ρεύμα μειώνοντας το μηνιαίο λογαριασμό. Οι νέες ρυθμίσεις επιπλέον 5 συν 1 μέτρα για την προστασία της μητρότητας. Ο 17χρονος που τρέλανε την Μπάγεν είναι ο Έλληνας ο οποίος τον πήραν η Βαβαρία από τον Ατρόμητο Περιστέριου. Κορυφαία επιλογή, πρώτος σε προτιμήσεις και σε αριθμό νέων επιτυχών το ΕΚΠΑ, περίπου 1 στους 10 εισάγεται στο τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και οι μνήμες από την τραγωδία στη Βιολάντα ξύπνησαν στα Εξαμήλια, νεκρός 67χρονος εργάτης. Μέτωπο Ελλάδας-Αυστρίας για ενέργεια, άμυνα και μεταναστευτικό, το κομματικό πάθος νίξει την ανάγκη για αναθεώρηση. Ελεύθερος τύπος, 3.312 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Όλοι οι διαγωνισμοί για το δημόσιο σε Υπουργεία, Δήμους, Περιφέρειες, Ελλάς, Πυροσβεστική, Λιμενικό και Πανεπιστήμια. Οι 6 βελτιώσεις, άδεια και επίδομα μητρότητας για όλες τις γυναίκες, μήνυμα Μητσοτάκη για παρεμβάσεις από την ΕΕ στην αγορά ενέργειας. Αναθεώρηση όχι από την οπισθοδρομική κομπανία της αντιπολίτευσης. Ξεσηκωμός κατά του υπερτουρισμού στη Μαγιόρκα. Δημοκρατία. Πώς επιτρέπεται να λειτουργούν αυτά τα κόμματα, πάνω από 1,1 δις ευρώ τα χρέη Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Εφημερίδα των Συντακτών, διαβούλευση ερήμην των αρμοδίων, νομοσχέδιο για τη διαχείριση του νερού, κοινοβουλευτικό φήμοτρο από την κυβέρνηση στους σε άμεσα εμπλεκόμενους φορείς. Κόντρα, ξέσπασμα οργής κατά μετρό και άβαξ, στη δικαιοσύνη καταφεύγουν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις επικίνδυνες ρογμές στα σπίτια τους. Τι αναφέρουν στο κείμενο Φωτιά που κοινοποίησαν στους αρμόδιους φορείς. Νέα πειρά από Ελλάς δεν υπερασπίζουν τα εθνικά συμφέροντα με ακροδεξίες ιστερίες. Ερευνάται για διαρροή προπανίου κατά τη διάρκεια εργασιών, ηλεκτροσυγκόληση, το χρονικό της τραγωδίας στα Εξαμήλια και ο θάνατος του 25χρονου. Λοιπόν, ρίζοσπάστης, άρενες θανάτου για κέρδη, η χώρη δουλειάς, όχι άλλη νεκρή στο μεροκάματο, 67χρονος εργάτης νεκρός από έκρηξη στα Εξαμήλια Κορινθίας. Είναι αυτεμπορική, αυτοδυναμία εφήπια στα φοροέσοδα. Η συμμετοχή του φόρου στο σύνολο των εισπράξεων του δημοσίου αυξήθηκε στο 43%. Νομίζω ότι είναι και ο τίτλος της ημέρας, το αυτοδυναμία εφήπια στα φοροέσοδα.
1: Earth News Radio 105,8.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλια στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Και ευχαριστούμε όλους εσάς που καθημερινά μας στέλνετε μηνύματα. Να ξέρετε ότι τα διαβάζουμε όλα, τα ελέγχουμε όλα. Και αν είναι κάτι για ρεπορτάζ ή κάτι άλλο που θέλετε να σας βοηθήσουμε, τα κοιτάμε όλα και προσπαθούμε να σας απαντήσουμε. Λοιπόν, χθες είχαμε την πρώτη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Υπήρχε μια ευρύτερη πλειοψηφία από 158 σε 161 υπέρ, αλλά ήταν βεβαίως μακριά από τον πήχη των 180 ψήφων που χρειάζεται για να εγκριθούν οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του συντάγματος. Αυτή ήταν η πρώτη ψηφοφορία. Από το στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας η μοναδική διαφοροποίηση ήρθε από την Ντόρα Μπακογιάννη, που ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 στη διάταξη που προτείνει μια εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αντί για δυνατότητα 2 πενταετών θητείων. Λοιπόν, τώρα αυτή είναι η προαναθεωρητική βουλή, επιλέγει τα άθρα, η επόμενη διαμορφώνει το περιεχόμενό τους, μεσολαβούν βεβαίως οι εκλογές, ώστε οι ψηφοφόροι να συνεκτιμήσουν τις θέσεις των κομμάτων. Αν ένα άθρο καταστεί αναθεωρητέο τώρα με 180 ψήφους, στην επόμενη βουλή θα απαιτούνται 151 για την αλλαγή του. Εάν δεν βρεθεί τώρα η αυξημένη πλειοψηφία των 3/5, θα είναι αναγκαίες οι 180 ψήφοι σε δεύτερο χρόνο, σε ένα μετεκλογικό περιβάλλον που προμηνύεται ρευστό. Συνεπώς, απαιτούνται ευρύτερες συνενέσεις. Θεωρητικά λοιπόν για την επίτευξη του στόχου των 180 θα αρκούσε η σύμπλευση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, όμως η εξαιματική αντιπολίτευση, όπως ξεκαθάρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην Ολομέλεια δεν προτίθεται να δώσει θετική ψήφο στην τρέχουσα Βουλή. Στο πράσινο στρατόπεδο θεωρούν σημαντικότερη τη δεύτερη διαδικασία, φοβούμενοι ότι αν δώσουν ψήφο τώρα και η Νέα Δημοκρατία στην επόμενη Βουλή θα μπορεί με την πλειοψηφία μόνη της να καθορίσει τη διατύπωση όπως επιθυμεί. Και παρότι βεβαίως μια τέτοια στάση θα μπορούσε να ερμηνευτεί από κάποιους ως ιτοπαθής, καθώς μοιάζει να προκρίνει ότι η Νέα Δημοκρατία θα διατηρήσει μετεκλογικά την πλειοψηφία, στο Πασόκ πάντως η απόφαση αυτή ήταν οριστική. Το γεγονός πάντως ότι Χαριλάου Τρικούπου επέλεξε να ψηφίσει παρόν σε 15 διατάξεις που προσεγγίζει θετικά, φωτίζει και τα άθρα που μπορούν να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 ψήφων στην επόμενη Βουλή. Πρόκειται για το άθρο 16 σχετικά με την λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, το άθρο 86 για την απεμπλοκή των προανακριτικών επιτροπών από τη Βουλή και την ευθύνη των υπουργών, τις ρυθμίσεις για την επιλογή της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων. Από την ψηφοφορία τη χθεσινή έλειψαν τρεις βουλευτές, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Μάριος Σαλμάς και ο Γιάννης Κόντης, ανεξάρτητος βουλευτής ο οποίος είχε εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες. Η ίδια στάση με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κράτησαν για επιμέρους άθρα οι ανεξάρτητοι βουλευτές Θεόδωρα Τσάγκρη, Ευάγγελος Αποστολάκης και Μιχάλη Χουρδάκης, που ψήφισαν όχι ή παρόν. Αντίθετα, η Νίνα Κασιμάτη, που τα σενάρια θέλουν επίσης να έχει προσεγγίσει το ΠΑΣΟΚ, ψήφισε όχι σε όλα τα άθρα. Κρατήστε το αυτό γιατί μετά τις διακοπές θα ξαναζήσουμε αυτό το σύριαλ. Ποιοι έρχονται, ποιοι φεύγουν, ποιοι πηγαίνουν. Θεόδωρα Τσάγκρη, Ευάγγελος Αποστολάκης, Μιχάλη Χουρδάκης είναι υποψήφοι να πολιτευτούν στις επόμενες εκλογές με τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ.

Από την πλευρά της κυβέρνησης πάντως, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ο κ. Ανδρουλάκης μετέτρεψε το Πασόκ σε κόμμα διαμαρτυρίας για τα άθρα τα οποία δεν στήριξε στην συνταγματική αναθεώρηση. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα αυτές τις πρώτες ώρες της ημέρας. Εμείς πρέπει να παραδώσουμε τη σκυτάλη στο Διονύση Χατζημιχάλη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Για από όλους εμάς να έχετε μια πολύ όμορφη

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου χθες από έκρηξη και πυρκαγιά έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργάτης, ο οποίος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Το πρωί θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Ο κύριος Γκουτιέρες θα μεταβεί στο ανθρωπολογικό εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους, ενώ θα πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών. Το βράδυ θα παραθέσει δείπνο στους δύο ηγέτες. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές από τις πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να κάνει λόγο για την πιο δύσκολη στιγμή από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασαλία. Στην Ισπανία, τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Για καλές πιθανότητες να υπάρξει αποτέλεσμα στις συνομιλίες με το Ιράν, έκανε λόγο χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας με ισχυρή στρατιωτική δράση αν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Από την πλευρά του, το Ιράν διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες συνομιλίες και εξαπολύει επιθέσεις στο Ιράκ. Τα ξημερώματα έπληξε το κοίτασμα φυσικού αερίου Χορμόρ, το μεγαλύτερο στα βόρεια της χώρας, που βρίσκεται στη Σουλεϊμανίγια, στην αυτόνομη κουρδική περιφέρεια. Εκρήξεις και κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Ερμπίλ. Αμερικανικό ντρόουν φέρεται να καταρρίφθηκε στην επαρχία Άνμπαρ στα δυτικά. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Με τις ψήφους της πλειοψηφίας, 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας του τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις και 180 ψήφους, με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Συνειδητή επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, τύρας άρνησης και οπισθοδρόμησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος, που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Στις 6 το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην Αγία Μαρίνα. Την πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση θα παρουσιάσει στις 12 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Στην Κρήτη εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για ζωοκλοπές και εκβιασμούς, ενώ αποσπούσε παράνομα ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Έγιναν 8 συλλήψεις και το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Συνάντηση στη Ουάσιγκτον αναμένεται να έχουν σήμερα οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, ενώ η Γερουσία αναμένεται να ξεκινήσει την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσικά πλήγματα στην Ανατολική Ουκρανία. Οι επιθέσεις της Μόσχας απειλούν αμάχους, εμπόριο και επισιτιστική ασφάλεια, προειδοποιεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης, κυρίως σε Στερεά, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, Ιόνιο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, από 20 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Είναι η ώρα 6 και 8 το πρωί, 28 Ιουλίου του 2026. Yes, η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Σωστά με τη μία. Το είπα. Είναι στη ρύθμιση του ήχου η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα, στο ένα μικρόφωνο βασικά, για 2 ώρες μέχρι και τις 8. Και εσείς που είστε στη συντροφιά μας, έχετε 2 τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Είναι η διεύθυνσή μας στο Facebook. Εκεί μας βρίσκετε, δεν πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι στο Facebook, δεν και καλά. Και μόνο στο Messenger μπορείτε να μας βρείτε και να μας στείλετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη η φίλη μας η Κυριακή από την Καλαμάτα, πρώτη πρωί-πρωί. Ανέβηκε η θερμοκρασία σιγά-σιγά, λέει. Πάμε για 39 και πάλι. Και μας εύχεται μια όμορφη μέρα και αντεχόμαστε φυσικά. Είναι αλήθεια πως χθες και σήμερα θα είναι από τις πιο ζεστές ημέρες. Πάντως δεν πρέπει να παραπονιόμαστε ιδιαίτερα, με την έννοια ότι καλά σχετικά βγήκε ο Ιούλιος. Λέω σχετικά, έτσι, από άποψη κρύου, ζέστης και τέτοια πράγματα, θερμοκρασιών και συνθήκων. Σε γενικές γραμμές λέω, έτσι. Καλημέρα στη Φωτεινή που επίσης μας έστειλε μήνυμα. 20 βαθμούς στην Ξάνθη. Καλημέρα μας εύχεται. Χθες τέτοια ώρα, για να δούμε και τις διαφορές με τη θερμοκρασία, χθες τέτοια ώρα που μας είχε στείλει ανάλογο μήνυμα, είχε 18 στην Ξάνθη. Άλλη μία απόδειξη ότι παίρνει τσιμπάει η θερμοκρασία σιγά σιγά. Θα σας πω τον καιρό σε λίγο. Στη Μυτιλήνη 22 βαθμούς μας ενημερώνει η κυρία Κατερίνα. Να πούμε ότι υπάρχει ένα θέμα με το σήμα κοντά στην Καλαμάτα και από Καλαμάτα προς Πύλο. Μας το λένε και φίλοι ακροατές, είναι εις γνώση των τεχνικών εδώ, κάνουν τα δέοντα για να το επιδιορθώσουν. Ναι, το λέω γιατί έχει στείλει μήνυμα εκτός από την Κυριακή, τη φίλη μας, έχει στείλει και στο Viber ο Χρήστος. Μήνυμα προς, στη διαδρομή προς την Πύλο δεν έχει καλό σήμα. Είπα Viber, ο άλλος τρόπος να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πώς, μας βρίσκεται στο ψακτήρι του Viber, πληκτρολογώντας Earth News, κενό, radio, δεύτερη λέξη, αγγλική χαρακτήρας, και έτσι μπαίνετε στην παρέα μας και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει και ο κύριος Βασίλης από την Πρέβεζα με 24 βαθμούς Κελσίου. Ενημερώνομαι ότι έχει κάποιο πρόβλημα η κεραία που πιάνει την ευρύτερη περιοχή εκεί στην Καλαμάτα ή στη διαδρομή προς Πύλο κτλ. Έχει σταλεί τεχνικός για να δει τι συμβαίνει και να το επιδιορθώσει. Θέλω να πω ότι το γνωρίζουμε το πρόβλημα και οι τεχνικοί κάνουν τα δέοντα για να το διορθώσουν. Το ξανά είπα για τα δέοντα, ναι, μ' αρέσει. Λοιπόν, μιας και λέμε για τον καιρό, σήμερα θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Θα έχει πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Εκεί είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι, μπόρες δηλαδή. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, βαθμία στα Πελάγη 6 και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 37, τοπικά τους 38 και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Διαβάζω αυτά για τις θερμοκρασίες εδώ και αυτά που μου στέλνετε και εσείς τα μηνύματα από τις περιοχές που βρίσκεστε εσείς. Το μυαλό μου είναι στην Γαλλία και στην Ισπανία, όπου εκεί δίνουν μάχη με τον χρόνο και με τις φλόγες φυσικά, αλλά και με τον χρόνο οι πυροσβέστες και οι άλλοι οι αρμόδιοι, διότι μέσα σε αυτή την πύρινη λέλαπα, την πύρινη καταιγίδα όπως οι ίδιοι την έχουν ονομάσει, αναμένεται νέα αύξηση των θερμοκρασιών στην ευρύτερη περιοχή Γαλλίας και Ισπανίας. Θα φτάσει πάλι τους 40 αναμένουν, και εν όψη και του ερχόμενου Σαββατοκύριακου θα έχουμε και ενίσχυση των ανέμων, λένε οι μετεωρολογικές υπηρεσίες των χωρών αυτών, κάτι που έτσι δεν τους γεμίζει καθόλου με αισιοδοξία για το τι μέλη γενέστε. Ήδη έχουν καεί, διάβαζα, 4 εκατομμύρια στρέμματα. Μιλάμε για τον χειρότερο Ιούλιο όλων των εποχών, έτσι λένε στη Γαλλία και την Ισπανία.
1: και χρύσα.
0: Δεν ξέρω αν έχετε δει εικόνες από την περιοχή. Είναι μία εικόνα η οποία φαντάζει τελείως απόκοσμη. Είναι δύο λουόμενοι στη Γαλλία, οι οποίοι κάθονται στην παραλία, είναι μόνοι τους. Έχει και γύρω κάποιους άλλους σκόρπιους, σκόρπιο κόσμο, αλλά στη συγκεκριμένη φωτογραφία είναι δύο άνθρωποι, οι οποίοι είναι γυρισμένοι με την πλάτη στον φακό, κάτω από την ομπρέλα, δίπλα στη θάλασσα, και κοιτάνε απέναντι, όπου απέναντι το μόνο που φαίνεται είναι φλόγες και καπνός.
1: Με στη θλίψη θα βαδίσω.
0: Τα έχουμε ζήσει, τα ξέρουμε, τα απευχόμαστε και δεν θέλουμε ξανά τα ξαναδούμε, αυτό είναι γεγονός. Επειδή οι συνθήκες θα είναι αντίξωες το επόμενο διήμερο, παρατάθηκε κατά μία ημέρα και η παραμονή των ελληνικών Καναντέρ που έχουν πάει εκεί, από ό,τι μας ενημέρωσε χθες η πολιτική προστασία, ήταν να φύγουν μία μέρα νωρίτερα, να φύγουν δηλαδή σήμερα για να επιστρέψουν στην Ελλάδα, θα μείνουν και σήμερα εκεί και θα δούμε τι μέλη γενέστε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Έβλεπα και τις εικόνες με τα άλογα που απελευθέρωσαν από έναν ιππικό όμιλο στην Γαλλία, που έτρεχαν πανικόβλητα. Έβλεπα τις εικόνες με τα ελάφια, τα ζαρκάδια, επίσης σε αυτά τα ασύλληπτα δάση που έχει και η Γαλλία και η Ισπανία, και θυμόμουν τα δικά μας στην Πάρνηθα και δεν μ' άρεσε καθόλου. Σκεφτόμουν ταυτόχρονα ότι τα ελάφια, είτε στην Ισπανία, είτε στη Γαλλία, είτε στην Ελλάδα, είτε με την μία κυβέρνηση, είτε με την άλλη κυβέρνηση, είτε με τον έναν που πιστεύει ο καθένας, είτε με τον άλλον, έχουν την ίδια μοίρα, την ίδια αγωνία, τον ίδιο φόβο. Σήμερα που είναι 28 Ιουλίου γιορτάζει ο Ακάκιος, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Να τους χαίρεστε. Τον μόνο Ακάκιο που γνωρίζω είναι μιας παλιάς διαφήμισης. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτηδας. Το Περού γιορτάζει την κήρυξη της ανεξαρτησίας του από την Ισπανία στις 28 Ιουλίου του 1821. Είναι η μέρα βάπτισης των Ρος στη Ρωσία. Είναι η μέρα του ναυτικού στη Ρωσία. Εθνική ημέρα σοκολάτας γάλακτος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλό αυτό. Σοκολάτας γάλακτος. Ναι, ωραίο. Και επέτειος της πτώσης του φασισμού στον Άγιο Μαρίνο. Επειδή είδα ότι είναι η μέρα του ναυτικού στη Ρωσία, γιορτάστηκε ήδη η μέρα του ναυτικού. Άλλες φορές πήγαινε ο κύριος Πούτιν σε λιμάνια που ήταν αγκυροβολημένα πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, στη θάλασσα του Αζόφη, σε διάφορες άλλες περιοχές, εν πάση περιπτώσει, σε ναυτικές βάσεις κτλ. Με υποβρύχια, πυρηνοκίνητα, το ένα το άλλο, μεγαλείο, παράτες, παρελάσεις κτλ. Τώρα έγινε μία εκδήλωση μπροστά σε έναν μουσαμά που είχε ζωγραφισμένο ένα υποβρύχιο, γιατί με το στόλο δεν τα πάνε και πάρα πολύ καλά, αλλά αυτό είναι ενός αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Σαν σήμερα το 1821, οι σουλιώτες πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη εγκαταλείπουν οριστικό στο Σούλι. Ένα χρόνο αργότερα, το 1822, η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημήτρου Υψηλάνδη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά.

Το 1920 σαν σήμερα ο Σουλτάνος Μεχμέτ VI υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών. Βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει, εδάφη, και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αυτό έγινε σαν σήμερα, μεν 28 Ιουλίου του 1920, αλλά με το νέο ημερολόγιο ήταν 10 Αυγούστου. Το 1948, μια ημέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές θύματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, με πρωτοβουλία του Σερ Λούντβικ Γκούτμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη. Και το 1998 σαν σήμερα είχαμε μία κατά πολλούς ιστορική απόφαση. Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για την δημευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Επειδή δεν πολύ γίνεται λόγος για την Κύπρο, διάβαζα με αρκετό ενδιαφέρον, είναι η αλήθεια, και με έκπληξη ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες, με πρωτοβουλία διάφορων ευρωβουλευτών, εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία, δεν θέλουμε να κάνουμε διαφήμιση σε κανέναν, δεν είναι αυτός ο σκοπός μας, εγκρίθηκε και υιοθετήθηκε με συντριπτική πλειοψηφία, είναι αλήθεια, από το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισμα που καταδικάζει τις βιοπραγίες, τους βιασμούς και τα εγκλήματα που έκαναν οι Τούρκοι κατά την εισβολή στην Κύπρο το 1974. Τώρα βγήκε τέτοιο ψήφισμα, το 2026.

Σαν σήμερα γεννιόταν το 1836 ο Εμμανουήλ Ντροίδης, Έλληνας λόγιος και συγγραφέας. Το 1902 γεννιόταν ο Καρλ Πόπερ, Βρετανοαυστριακός επιστημολόγος και φιλόσοφος. Και σαν σήμερα το 1974 γεννιόταν ο Αλέξης Τσίπρας. Γενέθλια έχει σήμερα, χρόνια του πολλά. Αντιθέτως έφευγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα το 1741 ο Αντώνιο Βιβάλντι, ο Βενετσιάνος συνθέτης. Το 1750 ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, Γερμανός συνθέτης. Και το 1980 η Σωτηρία Βασιλακοπούλου, Ελληνίδα φοιτήτρια, μέλος της ΚΝΕ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια απεργιακής κινητοποίησης στην ΕΤΜΑ.

Καλημέρα στον κύριο Σολομόντα, στην Ξάνθη με 19 βαθμούς. Είναι στη διαδρομή Αλεξανδρούπολης Ξάνθης ή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Κάθε μέρα τέτοια ώρα, πιστός στο ραντεβού μας ο κύριος Σολομών. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από το Μεσολόγγι, με νέο σκίτσο από εκεί. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη το Φούρναρη, στον μαγευτικό και υπέροχο και πολύ δροσερό λαύκο του Νοτίου Πηλίου. Καλό σας βρήκα, φίλε. 25 βαθμούς έχει ήδη στην Νεάπολη Λακωνίας, μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Καλημέρα και στον κύριο Αντώνη από την Αύπακτο. Και προσπαθώ να θυμηθώ τι ήταν. Πολλοί μας ακούτε από την Ξάνθη και ο κύριος Νίκος Μπίνη.

0: μήνυμα.
1: Εκεί.
0: 20 βαθμούς στην περιοχή που είναι. Όπως μας έλεγε και πριν η φίλη μας η Φωτεινή. 20 βαθμοί. Στη διαδρομή λίγο αλλάζει. Όπως μας είπε ο κύριος Σολομών, στη διαδρομή από Ξάνθη προς Αλεξανδρούπολη, που έχει πέσει κατά ένα βαθμό. Εντάξει, έχει λίγο δροσούλα.

πρωί, πρωί με το διάβολο. Εδώ είμαστε και πάλι. Λοιπόν, τι έχουν τα, τι έχει η επικαιρότητα, το μενού. Ας ξεκινήσουμε από τα έξω. Τα μέσα δεν είναι και πάρα πολύ καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε όλα. Ξεκινώντας από τα έξω, να σας πούμε τι γίνεται με αυτόν τον περίφημο πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Ξέρετε, κάθε μέρα τέτοια ώρα σας ενημερώνουμε, διότι σύν τη άλλη από αυτό εξαρτάται, για παράδειγμα, τι τιμή βενζίνη θα βάλουμε ή πετρέλαιο κίνηση θα βάλουμε όταν θα βγούμε βόλτα. Οι διεθνείς τιμές έπεσαν άλλο ένα 8%. Χθες σας έλεγα ότι έπεσαν 5%. Τώρα έπεσαν άλλο ένα 8%. Είναι κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι οι τιμές του πετρελαίου Brent, καθώς φαίνεται ότι παρατείνεται η περίοδος που δεν έχουμε εχθροπραξίες επί της ουσίας. Αυτό. Δεν έχουμε τους βομβαρδισμούς που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν και την απάντηση του Ιράν με τις επιθέσεις στις γειτονικές πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Βέβαια τα προβλήματα δεν λείπουν, γιατί σύν της άλλης βγήκε κατά τη διάρκεια της νύχτας ένα βίντεο, το οποίο βγήκε μάλιστα από ημιεπίσημο δίκτυο του Ιράν, που έδινε οδηγίες για το πώς μπορεί να δολοφονηθεί η Μελάνια Τραμπ. Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα επηρεάσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρουμε δηλαδή, επειδή είναι και λίγο αψυχολόγητος, είναι αλήθεια, δεν ξέρουμε πώς μπορεί να αντιδράσει σε αυτήν την κίνηση, η οποία, επαναλαμβάνω, έχει τον ημιεπίσημο μανδύα του Ιρανικού καθεστώτος. Δηλαδή, βγήκε από το πρακτορείο Τανσίμ, που είναι έτσι ένα πρακτορείο που απηχεί και τις απόψεις των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, και αναπαρήχθη με ταχύτητα φωτός από διάφορους λογαριασμούς που είναι φύλλα προσκύμενοι στο Ιρανικό καθεστώς. Δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό να εκλειφθεί και τι μπορεί να σημάνει με την ιδιοσυγκρασία του κυρίου Τραμπ. Είναι ένα θέμα που μένει να το δούμε τις επόμενες ώρες, ίσως ελπίζουμε ημέρες, που σημαίνει ότι θα το δούμε λίγο πιο ψύχρεμα. Γιατί φανταστείτε, και αυτό το βίντεο μπορεί να επηρεάσει, για παράδειγμα, για να έχουμε νέο γύρο εχθροπραξιών, νέο γύρο ανόδου του πετρελαίου, ξανά στα 100 τόσα. 1,969 έβλεπα σήμερα το πρωί την τιμή της αμόλυβδης. Βέβαια, είδα σε κάποια πρακτορία και ένα 8,89. Όλα αυτά στη διαδρομή μου προς εδώ, προς το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Τέτοιες τιμές εκεί κυμαίνεται, μεταξύ 1,889 και 1,969 η τιμή της αμόλυβδης, τουλάχιστον της απλής αμόλυβδης. Έτσι, δεν κοιτάω καν τις άλλες, τις κατοστάρες, τις σούπερ. Λοιπόν, προτείνω μουσικά να πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων σιγά σιγά, και αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων να έρθουμε εδώ να πούμε και τα υπόλοιπα, και έχουμε πολλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις συλλήψεις για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στην Κόρινθο. Στον εισαγγελέα σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου, στο οποίο έχασε τη ζωή του 67χρονος εργάτης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν και οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προσαναθεώρησης συνταγματικές διατάξεις. Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του ΦΑΝ Ερχιουμάν. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από τις πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Στην Ισπανία, τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσων αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Θόλο τοπίο στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ μιλά για φιλικές συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει και επιτίθεται στο Βόρειο Ιράκ. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Λοιπόν, με τους ήχους του Ρίτσι Χέιβενς, αυτός ο τύπος που επανήρθε μετά από χρόνια και έγραψε αυτό το τραγούδι, το Going Back to My Roots, αυτός ο τύπος είχε γράψει το τραγούδι Freedom, το οποίο είχε θεωρηθεί ο ύμνος του φεστιβάλ Woodstock. Από τότε είχε βγει και θεωρούνταν και θεωρείται ακόμα ένας μύθος για την παγκόσμια μουσική. Από αυτόν ακούσαμε το προηγούμενο τραγούδι, έτσι για να... Είναι πράγματα που θυμάμαι, μου έρχονται ξαφνικά. Η Σερέτη θα έλεγε: απορώ πώς τα θυμάσαι. Θυμάσαι και ονόματα, δεν είναι μόνο ότι θυμάσαι περιστατικά, θυμάμαι και ονόματα. Έχω εκλάμψεις. Λοιπόν, επειδή σας έλεγα πριν για τα διεθνή και για το τι γίνεται στον Περσικό κόλπο, να ξαναπιάσουμε από εκεί το νήμα, να σας πούμε και κάποιες άλλες παραμέτρους αυτού του όλου παζλ που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι θα γίνουν νέες συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου. Αυτή τη φορά θα γίνουν στην Ιταλία. Μήπως υπάρξει κάποια συμφωνία. Δεν είναι η πρώτη. Φοβάμαι ότι δεν θα είναι η τελευταία. Βέβαια δεν θέλω να γίνω μάντης κακών ειδήσεων, αλλά έχουν συμφωνήσει μέχρι τώρα για την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων μέχρι μία περιοχή, για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, για την ανάληψη της ευθύνης από τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου, για τον πλήρη σεβασμό της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας του Λιβάνου. Όλα αυτά τα έχουν συμφωνήσει στα χαρτιά. Είπα πριν όμως την μαγική λέξη. Περιλαμβάνει όλο αυτό το σχέδιο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Τη Χεζμπολάχ τη ρωτήσανε? Το λέω με την έννοια ότι η Χεζμπολάχ, η οποία δεν έχει κάποια κρατική υπόσταση, παραστρατιωτική οργάνωση είναι, έχει βέβαια και πιστοποίηση, πολιτική πιστοποίηση, μιας και συμμετέχει και στο κοινοβούλιο του Λιβάνου, έχει και πολιτικό τμήμα το οποίο είναι μέλος του κοινοβουλίου του Λιβάνου, έχει και αυτή την πιστοποίηση, εν πάση περιπτώσει, και την επιβεβαίωση. Η Χεζμπολάχ, το στρατιωτικό της σκέλος, διαφωνεί με τον αφοπλισμό της και λέει ότι εμείς δεν πρόκειται ποτέ να καταθέσουμε τα όπλα. Και όσο υπάρχει η Χεζμπολάχ, από την άλλη πλευρά το Ισραήλ θα λέει ότι εγώ εξακολουθώ να έχω κίνδυνο και υπάρχουν εστίες από τις οποίες εκτοξεύονται ρουκέτες, drones κτλ. Άρα έχω κίνδυνο για τους κατοίκους της χώρας μου, άρα εγώ πρέπει να τους προστατεύσω. Πώς θα τους προστατεύσω? Θα συνεχίσω να παραμένω στα εδάφη του Λιβάνου. Αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι. Μπορεί να είναι πολύ θετικό το ότι συμφωνούν να ξανασυναντηθούν, να ξανασυζητήσουν. Είναι πολύ, πολύ πιο σημαντικό βέβαια από το να ανταλλάσσουν βόμβες. Δεν αντιλέγω, έτσι. Αλλά κρατάω και μικρό καλάθι. Στο όλο παζλ, και επειδή αυτό έχει σχέση και με την εσωτερική πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιας και πηγαίνουμε για τις εκλογές του Νοεμβρίου. Ξέρετε ότι στην Αμερική έχουν, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι λάθος να λέμε Αμερική, είναι ολόκληρη Ήπειρος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν εκλογές τον Νοέμβριο. Βγήκε μία δημοσκόπηση που λέει ότι μόνο ένας στους τρεις Αμερικανούς είναι υπέρ του πολέμου που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν. Παίζει και αυτό το ρόλο του, με την έννοια ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υπολογίζει πάρα πολύ στις εκλογές που θα έρθουν αυτόν τον Νοέμβριο. Μπορεί να χάσει το ένα από τα δύο νομοθετικά σώματα ενδεχομένως, και αυτό θα τον ενοχλήσει, θα τον ενοχλήσει σφόδρα. Πολλοί λένε ότι οι κινήσεις που κάνει ούτως ή άλλως γίνονται με το μάτι σε αυτές τις εκλογές του Νοεμβρίου, στις ενδιάμεσες εκλογές τις λεγόμενες. Και για να ολοκληρωθεί η εικόνα, θα πάει ο κύριος Νατανιάχου, θα συναντηθεί ο κύριος Νατανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο οποίος είναι και αυτός σε εκλογική περίοδο. Τον Οκτώβριο έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές στη χώρα του, νομίζω την 27η Οκτωβρίου αν θυμάμαι καλά. Πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Φυσικά στο το κύριο μενού
θα είναι όχι το ο Λίβανος αλλά το Ιράν και τι θα γίνει για την αντιμετώπιση του. Δεν ξέρουμε ποιος θα πείσει ποιον και ποιος χρειάζεται να πείσει ποιον. Κάτι που διαβάσαμε στον μικροπολιτικό των νέων και γι' αυτό σας λέω και την πηγή είναι ότι εν ώψη αυτής της συνάντησης ο κύριος Τραμπ φέρεται να έχει πει ότι προφανώς στέλνοντας μήνυμα στον Νετανιάχου πριν φτάσει ο Νετανιάχου στις ΗΠΑ, πριν συναντηθεί μαζί του, ότι δεν θα μου πει κανένα σε μένα τι θα πουλήσω και σε ποιον. Γιατί το είπε αυτό και που αναφέρεται στην ένσταση που έχει το Ισραήλ απέναντι στην πώληση αεροσκαφών προηγμένης τεχνολογίας πέμπτης γενιάς της λεγόμενης F-35 στην Τουρκία από τις ΗΠΑ. Θυμάστε, είναι ένα πράγμα στο οποίο κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Η Τουρκία ήταν μία από τις χώρες που θα παρήγαγαν κάποια εξαρτήματα κιόλας για τα F-35. Ήταν στο πρόγραμμα παραγωγής του συγκεκριμένου μαχητικού αεροσκάφους, του F-35. Εξαιρέθηκαν μετά από την απόφαση της Τουρκίας να αγοράσει τους πυράβλους, τους ρωσικής κατασκευής πυράβλους S-400. Είναι ένα αντιεροπορικό σύστημα ρωσικό. Είχαν βγει διάφοροι νόμοι στις ΗΠΑ που απαγόρευαν, μάλλον έλεγαν ότι είναι ασύμβατο να έχεις και αμερικανικά και ρωσικά όπλα για διάφορους λόγους που δεν είναι τις παρούσες, εν πάση περιπτώσει, και τεχνικές λεπτομέρειες. Είχαν εξαιρεθεί, αλλά τώρα τελευταία οι Αμερικανοί με διάφορους τρόπους λένε ότι μήπως αν την ξαναβάλουμε την Τουρκία σε αυτό το πρόγραμμα και μήπως αν τους πουλήσουμε τα F-35 κτλ. Υπάρχει και διακηρυγμένη θέση του κυρίου Τραμπ ότι εντάξει, δεν πειράζει και να τους πουλήσουμε. Καλή είναι η Τουρκία, είναι ένας από τους καλούς μας συμμάχους, είναι ο ισχυρότερος στρατός της Ευρώπης και πάει λέγοντας. Και είναι και αποτελεσματική. Φέρνει και ως παράδειγμα το τι έκαναν οι Τούρκοι στη Συρία, παραδεχόμενος έτσι ότι ήταν τουρκικός δάκτυλος αυτά που έγιναν στη Συρία. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, ας πούμε, δεν θα την ανοίξουμε τώρα. Έχει σημασία πάντως το τι γίνεται με τα F-35. Απλώς να υπενθυμίσουμε, γιατί μπορεί κάποιοι πολύ εύκολα να βγουν και να πούνε διάφορα ή να γράψουν διάφορα. Μόλις πριν από δύο μέρες το State Department είπε επίσημα, είναι γραπτό δηλαδή, το Πεντάγωνο, ότι, όχι το Πεντάγωνο, το State Department, συγγνώμη, το Υπουργείο Εξωτερικών, ότι αυτή τη στιγμή η πώληση F-35 στην Τουρκία με βάση τους νόμους που είναι σε ισχύ στις ΗΠΑ είναι πράγματα ασύμβατα.

0: Έρθουμε στα δικά μας. Αφού καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Θοδωρή από την Ελασσόνα που ήδη έχει 20 βαθμούς. Τα δικά μας, η είδηση που δεσπόζει ή πρέπει να δεσπόζει, κατά την προσωπική μου τουλάχιστον γνώμη, είναι αυτό το τραγικό δυστύχημα στην Κόρινθο. Ένας άνθρωπος, ένας 67χρονος άνθρωπος, την ώρα που έκανε την δουλειά του, έπεσε νεκρός, καθώς έγινε μια σφοδρή, ισχυρότατη έκρηξη σε ένα εργοστάσιο παρασκευής ξυδιού. Σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας εδώ στο Earth News, πιθανότατα η αιτία ήταν διαρροή κάποιου εκρηκτικού, εν πάση περιπτώσει, μείγματος ή η διαμόρφωση ενός εκρηκτικού μείγματος την ώρα που γινόταν μια ηλεκτροσυγκόλυση. Από ό,τι έγινε γνωστό, γινόταν μια ηλεκτροσυγκόλυση δίπλα σε δεξαμενή, σε παροχή υγραερίου, κοντά σε παροχή υγραερίου. Κάποιοι λένε βέβαια ότι ήταν προπάνιο. Αυτό το οποίο διαρρέει και γι' αυτό ήταν και εκρηκτικό και γι' αυτό λένε ότι ξυπνούν και οι μνήμες από το τι έγινε στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Η ουσία είναι ότι ένας άνθρωπος 67 χρονών είναι νεκρός, ένας άλλος είναι τραυματίας, ευτυχώς φέρει ελαφρά τραύματα από εγκάβματα, αλλά όχι σοβαρά που να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του τουλάχιστον. Το αποτέλεσμα ήταν τρεις άνθρωποι να έχουν συλληφθεί, ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος λειτουργίας του εργοστασίου με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Έχει αναλάβει βέβαια τις έρευνες το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να μάθουμε τι ακριβώς έγινε. Ήδη πολλές πληροφορίες έχουν αρχίσει να κάνουν λόγο για παραλήψεις, για αστοχίες και διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία το κακό είναι ότι τα βλέπουμε και τα ξαναβλέπουμε. Το ακόμη χειρότερο είναι ότι δεν ξέρω αν υπάρχει απόλυτος τρόπος αποφυγής τους. Να εξηγηθώ, για να μην παρεξηγηθώ. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολλά εργοστάσια, βιοτεχνίες, βιομηχανίες στην Ελλάδα. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει ένας αποτελεσματικός τρόπος όλα αυτά να ελέγχονται ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν τηρούν απαρέγκλητα τους νόμους, τις διατάξεις που έχουν καθοριστεί και έχουν θεσπιστεί ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για την ασφάλεια των εργαζομένων, γιατί αυτό είναι το μείζον. Το μείζον είναι η ασφάλεια των εργαζομένων, χωρίς εργαζόμενους δεν υπάρχει βιομηχανία. Το μείζον είναι η ασφάλεια των εργαζομένων και προφανώς η ζωή τους. Δεν ξέρω αν υπάρχει αποτελεσματικός τρόπος για να είναι ο έλεγχος των συνθήκων που γίνονται αυτές οι εργασίες να είναι διαρκής. Μπορεί να γίνεται, για παράδειγμα, ένας έλεγχος, ευνηδιαστικός ή μη, να βρίσκονται όλα μια χαρά, αλλά μετά, οπ, συνδεθήκαμε με την τηλεόραση.
1: Λογίζει.
0: Η Εύη Ισπανού και ο Κώστας Παπακλημίτσος μας περιμένουν. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Κάτι έλεγες τώρα, μη σε...
0: Έλεγα για το... Με έχει πειράξει πολύ αυτή η ιστορία με την Κόρινθο. Ναι. Ξέρω, είδα και πριν είχατε σύνδεση και με τον Κώστα τον... Συγγνώμη.
1: Το Στάμου.
0: Το Στάμου, μπράβο, ναι. Με τον Κώστα το Στάμου για το θέμα αυτό. Με έχει ανησυχήσει πάρα πολύ με την έννοια ότι επειδή είναι δεύτερο περιστατικό μετά από κάμποσο καιρό με τη Βιολάντα, δεν ξέρω αν υπάρχει αποτελεσματικός τρόπος να ελέγχονται ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι βιοτεχνίες, βιομηχανίες, οικοτεχνίες, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, αν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας κτλ. Γιατί ήδη έχουν αρχίσει πάλι να βγαίνουν στο προσκήνιο φημολογία ή πληροφορίες που αισθαθούν για κάποιες κακοτεχνίες, για κάποιες αστοχίες κτλ.
2: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ στενάχωρο.
2: Ο Έμις, έχω ξαναπεί την άψη μου, μάλιστα σε αυτή την κουβέντα εδώ, μάλλον σε αυτή την ενότητα εδώ που κάνουμε με το ραδιόφωνο και με σένα και με την Κατερίνα Τσερέτη, ότι γενικώς δεν έχουμε μια κουλτούρα ασφαλείας σε τούτη εδώ την έρμη την χώρα. Το οποίο το βλέπουμε από τα εργοστάσια, αυτά που χάνουν ο κόσμος στη ζωή του, μέχρι το βλέπεις παντού γύρω. Όσοι είναι τώρα και πηγαίνουν καλοκαιρινές διακοπές. Ή όπως έλεγε, κάποιοι γυρίζουν κιόλας, δεν πήραν άδειά τους και γυρίζουν από καλοκαιρινές διακοπές.
0: Εγώ.
2: Ας δείξουν, ορίστε, μια ματιά σε απλά πράγματα. Όχι σε πιο σύνθετα, όπως είναι η ηλεκτροσυγκόλυση ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο και τα τέτοια του προπανίου ή φιάλες. Δεν ξέρω, Ματία, είσαι ένα κτέλ στο νησί. Πόσε φορέ είσαι μέσα στο κτέλ στη συγκοινωνία του τοπίου λεωφορείου του νησί και βλέπει όρθιου μέσα στο κτέλ να κάθονται όρθιοι. Το οποίο είναι εγκληματικό αυτό, άμα το έτσι να ψάξουμε μετά αυτό, χτύπα ξύλο, πάει και στουκάρει πουθενά και αυτοί άνθρωποι σκοτωθούν. Θα πούνε, α, γιατί ήταν όρθιοι, γιατί είναι παντούρθιοι. Πόσα αυτά τα λεγόμενα ημερόπλια, αυτά τα καϊκάκια, τα πλιαράκια που κάνουν το γύρο του νησιού κλπ. Τηρούν, είσαι πάνε σε μια νησάκια απέναντι και λοιπά, τηρούν τους κανόνες, πώς και έχουνε, πώς έχουνε μέσα. Μήπως παίρνουν αρκετά παραπάνω,
0: ξέρεις όμως,
2: μπορούν να πάρουν.
0: Ξέρεις ποιος όμως είναι, ποιος είναι ο αντίλογος.
2: Και παράδειγμα απλά.
0: Ξέρεις ποιος είναι ο αντίλογος αμέσως μετά. Εντάξει, εμείς κουλτούρα δεν έχουμε και για άλλα πράγματα δεν είχαμε κουλτούρα, δεν είχαμε κουλτούρα να βάζουμε ζώνες ασφαλείας στα αυτοκίνητα. Επιβλήθηκε. Με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο επιβλήθηκε. Θέλω να πω ότι
2: υπάρχουν. Αυτό το BB που βαράει και σου πάει τα νεύρα.
0: Υπάρχουν όμως κάποιοι θεσμοί οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι ακριβώς με αυτή τη δουλειά. Και εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Ναι. Μπορεί να υπάρξει τέτοιος μηχανισμός που ανά πάσα ώρα και στιγμή να ελέγχει αν τηρούνται, να επιβάλλει τα αρμόδια, τα αναλογούντα πρόστιμα κτλ. Ή τις κυρώσεις που πρέπει στα εργοστάσια που τυχόν παρανομούν ή κάνουν κάτι παράτυπα. Υπάρχει τέτοιος μηχανισμός. Μπορεί να υπάρξει τέτοιος μηχανισμός που να ελέγχει ανά πάσα ώρα και στιγμή όλα τα εργοστάσια, όλες τις βιοτεχνίες, όλες τις οικοτεχνίες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει.
2: Δεν είναι μόνο αυτά οι βιοτεχνίες. Είναι και αυτά. Είναι βασικό αυτό γιατί έχουμε.
0: Προφανώς είναι τα πάντα. Τα πάντα.
2: Αλλά αν πάμε και ψάξουμε παρά μόνο τα νησιά, όλη την Ελλάδα. Τα μαγαζιά, τα νυχτερινά. Μπαρ, κλαμπ κλπ. Και πούμε πόσα έχουν. Τα μέτρα όλα πυρασφάλειας. Τα μέτρα εξόδων κινδύνου. Πόσο νομίζει ακριβώς τι περνάνε τους κανονισμούς με τρόπο αυστηρό. Να πούμε, το τηρούμε by the book που λέμε. Τι λέει το γράμμα του νόμου. Πόσα θα περάσουν τα τεστ. Αυτό.
0: Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Φαντάζομαι λίγα. Φαντάζομαι πολύ λίγα. Ναι, είναι αλήθεια ότι.
2: Από λίγα ως ελάχιστα.
0: Δεν είναι μόνο θέμα κουλτούρα ασφαλείας. Είναι και θέμα, ρε παιδί μου, πώς αντιμετωπίζει τη ζωή. Έτσι, δηλαδή, είμαστε εκ των υστέρων πολύ όλοι. Πολύ εύκολοι στην στεναχώρια, στη λύπη, στον εκνευρισμό, στην οργή, στην αγανάκτηση για πράγματα που δεν γίνονται σωστά. Όσο δεν γίνονται σωστά όμως και αν μας βολεύουν, είναι μια άλλη ιστορία. Είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Κατάλαβες, μας βολεύουν. Είναι και η βολή μας.
2: Ναι. Νομίζω και στο είχα πει και άλλο παράδειγμα. Συγγνώμη, μου έρχονται δυστυχώς απλά παραδείγματα στο μυαλό, γιατί θεωρώ πραγματικά δεν έχουμε την νοοτροπία και την κουλτούρα και οδηγούμαστε. Ότι οι αρχές πρέπει να κάνουν δουλειά τους, πρέπει να την κάνουν αναμφισβήτητα. Και άμα δεν την κάνουν, είναι
0: γι' αυτό
2: λάθος,
0: υπάρχουν.
2: Σφάλμα,
0: γι' αυτό
2: ναι.
0: Υπάρχουν.
2: Ναι. Και μερικές φορές και έγκλημα. Νομίζω είχα πει το παράδειγμα μια φορά είμαι στο αεροδρόμιο. Και είναι στο αεροδρόμιο τώρα, επειδή κάνουν έργα στο πάρκινγκ του αεροδρομίου στο Βενιζέλος, πάνε σφαίρα όλα τα γύρω-γύρω τα πάρκινγκ. Είναι συνεχώς γεμάτα. Γιατί έχει πολύ λιγότερες θέσεις λόγω των έργων το αεροδρόμιο. Και είναι συνεχώς πηγαίνουν, έρχονται βανάκια. Και πηγαίνουν Έλληνες, ξένους, τουρίστες κλπ. Στα γύρω-γύρω πάρκινγκ. Παίρνω μέσα, μετά βλέπει ο άλλος άλλους τρεις. Μου λέει να μπουν. Του λέω, μεγάλε, δεν χωράνε. Λεγοράνε από την άψη ότι χωράμε, δεν μοχτούμε. Δεν υπάρχουν ζώνες για όλους. Κάποιος δεν θα φοράει ζώνη. Έλα, μου λέει να βοηθήσουμε να εξυπηρετήσουμε τα παιδιά κλπ. Μπήκαν τα παιδιά, εξυπηρετήσαμε. Αν ένας από αυτούς που δεν φόραγε ζώνη μετά έπαιξε σκοτώνω, τι θα λέγαμε μετά. Θα λέγαμε, α, κρίμα.
0: Ναι,
2: α, δεν προσέχουμε.
0: Ναι, αλλά τον εξυπηρετήσαμε.
2: Εξυπηρετήσαμε όμως, ναι.
0: Κατάλαβες, ναι, είναι αυτό. Είναι τα πράγματα που τα βλέπουμε με μια διασταλτική έννοια, η εξυπηρέτηση, η φιλοξενία, γιατί το επενδύουμε και με τέτοιες έννοιες έτσι, και αξίες κτλ. Να το κάνουμε γιατί πρέπει να, οι άνθρωποι να εξυπηρετηθούν. Αυτό η εξυπηρέτηση. Η εξυπηρέτηση όμως μερικές φορές γίνεται εις βάρος της ασφαλείας τους και αυτό δεν πρέπει να γίνεται απλά. Αλλά εξακολουθεί και γίνεται. Και θα γίνεται, φαντάζομαι και φοβάμαι.
2: Και επειδή ακούω και λένε πολλοί το κάνουν για τα κέρδη. Πράγματι, πιθανώς πολλοί το κάνουν για τα κέρδη και λοιπά, δεν αμφιβάλλω. Αλλά στην περίπτωση του Ιολάντα, για παράδειγμα, θα κερδίσει ο άνθρωπος, καταστράφηκε το εργοστάσιο του, ο ίδιος θα πάει στη φυλακή. Ούτε κέρδη, ούτε από κέρδη. Σκοτώθηκαν οι γυναίκες, που είναι το πρώτιστο βέβαια. Και μετά είναι
0: το πρώτιστο. Ναι.
2: Το πρώτιστο και πολύ μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Αλλά δεν νομίζω να ήταν ακριβώς ότι ήταν έννοιαζαν τα εκείνη τη στιγμή τα κέρδη.
0: Ναι, αλλά θα σου πει ο άλλος ότι.
2: Ανοησία, αβελτηρία.
0: Ναι, θα σου πει ο άλλος ότι έχοντας όμως εκεί ποντισμένες που είχε τις δεξαμενές και χωρίς να ελέγχονται και παράνομες και λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο, τόσο καιρό θησάβριζε. Καταλάβες. Οπότε έχει κάνει την. Θα σου πει κάποιος την αρπαχτή του. Οπότε με αυτό.
2: Α, τη χάρη στην αρπαχτή θα τον είναι πολύ χρήσιμη εκεί πέρα στο. Ναι. Στο κελί 33 που
0: έτρεχε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνονται τέτοια δυστυχήματα για να αποκαλύπτεται ότι γίνονται παρατυπία και πάει λέγοντα. Μην το φτάσουμε στην άλλη άκρη, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και καλοθελητέ που θα το πούνε, έτσι, θα σκεφτούν. Ή μπορεί να σκέφτονται και τώρα που συζητάμε. Ότι εντάξει, τα κέρδη του κοιτούσε ο άνθρωπο, εσεί κοιτάτε μόνο αυτό, ότι ο άνθρωπο τώρα θα πάει στη φυλακή. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι χάθηκαν τρει.
2: Αυτό
0: είναι το πρώτο.
2: Το τρίτο θέμα είναι αυτό. Και τέταρτο και πέμπτο.
0: Όπως και τώρα στην Κόρινθο με τον 67χρονο που έχασε τη ζωή του.
1: Καλά, βέβαια, αν δεν μπορούν οι ίδιοι να επιβληθούν στους εαυτούς τους και να υπακούσουν στον νόμο, στο να προβλέψουν για τους εργαζομένους τους, ίσως θα πρέπει και κάποιος άλλος να είναι πιο αυστηρός στο κομμάτι του ελέγχου.
2: Πολύ πιο αυστηρός.
0: Πολύ πιο αυστηρός πρέπει, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό άθλημα, αλλά είναι ελληνικό άθλημα, εν πάση περιπτώσει, η παραβίαση ή η παράκαμψη του νόμου. Καλά το λέει η Εύη, ότι ναι, ο νόμος να εφαρμόζεται, αλλά έχουμε κάνει, δηλαδή, από πού να το πιάσεις. Να το πιάσεις από την αυθαιρεσία, να το πιάσεις από τα σπίτια που ξεκινούν και κτίζονται μέσα σε δασικές εκτάσεις ή ξεκινούν κάπως αλλιώς και καταλήγουν ολόκληρες μεζονέτες. Να το ξεκινήσεις από πού. Από πού να το πιάσεις. Θέλω να πω από το ότι υπήρξαν και πάλι άνθρωποι που σε παραλίες δίπλα στο κύμα κάνανε ολόκληρες κατασκευές για να φτιάξουν εξέδρες εν ώψη του καλοκαιριού και πάει λέγοντας, πέφτουν τα πρόστιμα. Είναι αλήθεια ότι φέτος έχουμε πολύ λιγότερες παραβάσεις από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Υπάρχουν και drones που τα παρακολουθούν και τέτοια πράγματα. Υπάρχουν τρόποι να ελεγχθούν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά έχουμε κάνει εθνικό σπορ το να παρακάμπτουμε τους νόμους.
2: Ναι. Λοιπόν, βάρια μου τη ζήτηση, αλλά είναι βαριά ζήτηση έτσι κι αλλιώς. Γιατί είναι βαριά.
0: Ναι, είναι.
2: Η σκιά πέφτει από τους νεκρούς στη Βιολάντα, από τα Εξαμήλια, από παντού. Λοιπόν, Διονύση,
0: να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση και εμείς μουσικά θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από τις πυρκαγιές στη νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να κάνει λόγο για την πιο δύσκολη στιγμή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία. Στην Ισπανία, τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανενεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά την ερμηνεία του καθεστώτος λειτουργίας των στενών του Ορμούζ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση μετά τη συνάντησή του με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για καλές πιθανότητες να υπάρξει αποτέλεσμα στις συνομιλίες με το Ιράν, από την πλευρά του όμως η Τεχεράνη διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες συνομιλίες, ενώ εξαπολύει επιθέσεις στο Ιράκ. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου, στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουμαν. Ο κ. Γκουτιέρες θα μεταβεί στο ανθρωπολογικό εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους, ενώ θα πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς μία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις, με επικέντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Στην Κρήτη εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για ζωοκλοπές και εκβιασμούς, ενώ αποσπούσε παράνομα ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Έγιναν 8 συλλήψεις, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Συνάντηση στην Ουάσιγκτον αναμένεται να έχουν σήμερα οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, ενώ η Γερουσία αναμένεται να ξεκινήσει την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 7 και 7 πρώτα λεπτά, 7 και 8 πηγαίνει τώρα, της 28ης Ιουλίου του 2026 και εσείς είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Επαναλαμβάνουμε ότι έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα η απασφαλισμένη. Εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει η κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη. Η Φωτεινή, η φίλη μας, η οποία μας στέλνει τα εξής. Στα μεγάλα εργοστάσια υπάρχουν εσωτερική τεχνική ασφαλείας. Τα μικρά εργοστάσια έχουν εξωτερικούς συνεργάτες τεχνικούς ασφαλείας. Ενώ τα τμήματα ελέγχου στο εθνικό σύστημα είναι υποστελεχωμένα. Γι' αυτό πριν έλεγα, επειδή γνωρίζω αυτήν την κριτική η οποία γίνεται και φαντάζομαι λόγος, ότι είναι υποστελεχωμένα, δεν ξέρω τι σημαίνει ακριβώς στελεχωμένα. Δηλαδή, πώς μπορεί ένα κεντρικό σύστημα, ένα εθνικό σύστημα ελέγχου, να είναι τόσο στελεχωμένο, ώστε να ελέγχει ανα πάσα ώρα και στιγμή, 24 ώρες το 24ωρο, γιατί κάποια εργοστάσια δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, αυτά τα εργοστάσια και αν τηρούνται όλοι οι κανονισμοί ασφαλείας. Αυτή είναι η απορία μου και αν μπορεί να υπάρξει τέτοιος μηχανισμός. Και επειδή εικάζω ότι δεν μπορεί οι μισοί Έλληνες να παρακολουθούν τους άλλους μισούς για το αν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, το λέω πολύ σχηματικά, έτσι, δεν θέλω να βγάλω λάδι κανέναν, το λέω σχηματικά. Επειδή αυτό το πράγμα δεν το βλέπω πολύ πιθανό, κάτι άλλο πρέπει να αλλάξει. Ίσως να είναι αυτό που έλεγε πριν ο Κώστας ο Παπαχλημίτζος. Η κουλτούρα ασφαλείας που έχουμε συνολικά ως πολίτες, ως πολίτες αυτής της χώρας, ως εργαζόμενοι, ως εργοδότες, ως οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτό θέλει πολλή δουλειά.

Ακούω τώρα την Florence και να τριχιάζω. Δεν σας είπα φυσικά γιατί έλειπα, γιατί να σας το πω και πώς να σας το πω. Άλλωστε, η συναυλία που έδωσε εδώ στην Αθήνα ήταν εκπληκτική. Μία από τις καλύτερες συναυλίες που έχω δει. Την είχα ξαναδεί στην πλατεία Νερού όταν είχε δώσει συναυλία πάλι στην Ελλάδα. Είχε δώσει και μία στο Ηρώδιο που ήταν ατμοσφαιρική, ήταν τελείως διαφορετική. Σε αυτή δεν είχα καταφέρει να πάω. Πήγα και σε αυτήν που έγινε δίπλα από το ΆΚΑ, στο Ολυμπιακό στο στάδιο. Ήταν εκπληκτική συναυλία και ήταν και πολύ, πολύ καλή ανταπόκριση από το κοινό. Ένα κοινό που το λατρεύει. Που την λατρεύει. Ήταν μία από τις συναυλίες του καλοκαιριού, αν όχι η συναυλία του καλοκαιριού, εν πάση περιπτώσει. Ακούγονται για του χρόνου, παιδιά, ότι θα έρθουν ονόματα κλπ. Έχουν αρχίσει διάφορες φημολογίες. Μπορεί απλώς να είναι σχέτες φήμες, δεν το ξεγνωρίζω ακόμα. Όταν θα έχουμε κάτι συγκεκριμένο, θα σας το πούμε. Θα είστε πάντα ενήμεροι από την εκπομπή. Τώρα μιλάμε ήδη για το επόμενο καλοκαίρι, για τις συναυλίες του επόμενου καλοκαιριού. Εντάξει. Καλημέρα στο φίλο μας το Διονύση από τις Σέρες. Α, ναι, δεν σας υπενθύμησα πως μπορείτε να μας στέλνετε μέσω Viber μηνύματα. Πληκτρολογείτε πάνω εκεί που έχει τον μεγεθυντικό φακό, στην αναζήτηση δηλαδή. Πληκτρολογείτε Earth News, μία λέξη, κενό, Radio, δεύτερη λέξη. Μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρα και στην κυρία Αντωνία. Κυρία Αντωνία είναι από τα άσπρα σπίτια, αν δεν κάνω λάθος. Για να το ελαφρύνουμε λίγο και πριν ξαναπάμε στην Κόρινθο, γιατί θα συνδεθούμε να δούμε τα νεότερα από αυτήν την υπόθεση. Μου έκανε εντύπωση μια είδηση που την είδα περισσότερο ως τίτλο. Δεν έχω εντρυφήσει, μην σας πω ιστορίες για αγρίους. Μια ηλικιωμένη έπεσε θύμα κάποιων επιτίδιων, οι οποίοι κατάφεραν, λέει, να την πείσουν ότι καταργείται το ευρώ. Τώρα, το 2026, να πεις να τις το λέγανε παλιότερα, τότε που υπήρχε τζέρτζελο, θα βγούμε από το ευρώ, θα μείνουμε στο ευρώ κτλ. Να πεις ότι είχε μια δικαιολογητική βάση, ρε παιδί μου. Το 2026 που δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, κανένα, την έπεισαν ότι θα καταργηθεί το ευρώ και έτσι τις αφαίρεσαν 32.000 ευρώ αυτής της ηλικιωμένης. Είναι από τα πράγματα που τα ακούς και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Να χτυπήσεις το κεφάλι στον τοίχο, να βάλεις τα γέλια, δεν ξέρεις τι να κάνεις ακριβώς. Της πήραν 32.000 ευρώ πείθοντάς την ότι καταργείται το ευρώ. Σας το έχουμε ξαναπεί ότι θέλει πολύ προσοχή. Υπάρχουν πολλοί επιτίδιοι, δεν είναι μόνο οι μπρούτοι που βλέπουμε να βγαίνουν, για παράδειγμα αυτοί που κάνουν τους εκβιασμούς από εδώ και από εκεί και πουλάνε προστασίες και πουλάνε και καταστρέφουν, ξέρω εγώ, βάζουν φωτιά για παράδειγμα σε οικόπεδα ή σε αγροτικές εκτάσεις αν δεν πάρουν το αντίτιμο, εν πάση περιπτώσει, ή διάφορα τέτοια πράγματα που γίνονται. Τα βλέπετε στην ειδησιογραφία καθημερινά, τα παρακολουθείτε από το Air News. Ή άλλως γίνονται αυτά τα πράγματα και είναι γνωστά. Υπάρχουν και πολύ πιο εφάνταστοι άνθρωποι, οι οποίοι κάθονται και χαλάνε φαιά ουσία για το πώς θα εξαπατήσουν με τέτοιους τρόπους διάφορους ανθρώπους για να τους πάρουν λεφτά. Σκέφτομαι από τη μία ότι αυτός είναι ο εύκολος τρόπος για να αποκτήσουν κάποιο είδους κάποια χρήματα, κάποιο ποσό χρημάτων. Σκέφτομαι από την άλλη ότι με τέτοια φαντασία, με τέτοιο μυαλό, με τέτοια ζέση, ρε παιδί μου, που το δουλεύουν το πράγμα και γίνονται τόσο πιστικοί για να εξαπατήσουν κάποιους ανθρώπους, από τον απλό που έρχεται και σου λέει για να σου μετρήσω το ρεύμα ρίξε μου από τον μπαλκόνι χρήματα ή διάφορα άλλα τεχνάσματα, εν πάση περιπτώσει, ότι οι άνθρωποι έχουν ταλέντο. Αν αυτό το ταλέντο και αυτή την φαιά ουσία τη βάζανε κάτω για να κάνουν κάτι πιο παραγωγικό, ίσως οι άνθρωποι να ήταν, ξέρω εγώ, οι νέοι Elon Musk. Μεγάλη λέξη λέω τώρα, θα μου πεις και αυτόν τον μεγαλοποιείς. Εντάξει. Είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του κόσμου. Never, never, never, never, never, never, never, never, never.
Η Μιχαέλα μας ρωτάει αν μπορούμε να βάλουμε το softcore από τους The Neighborhood. Άμα τους έχουμε, να τους βάλουμε. Πολύ ευχαρίστως. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα τέτοιο. Καλημέρα στον φίλο μας τον Βαγγέλη από τις Σέρας. Καλημέρα και στον κύριο Άρη που κάνει τεστ για το πώς θα στείλει μήνυμα στο Viber. Μας έχει έρθει, κύριε Άρη, με τον ίδιο τρόπο που γράψατε τεστ, μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε.

0: Λοιπόν, εμείς όμως θα πάμε ξανά στην Κόρινθο. Σας είπα ότι αυτό εγώ εκτιμώ ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας, μία από τις κύριες ειδήσεις της ημέρας. Ένας 67χρονος άνθρωπος έχασε την ζωή του, ένας 67χρονος εργαζόμενος έχασε την ζωή του από έκρηξη, ισχυρότατη έκρηξη. Έχουν κυκλοφορήσει και βίντεο που δείχνουν την ένταση αυτής της έκρηξης. Τίναξε στον αέρα και σε μεγάλη απόσταση λαμαρίνες και διάφορα άλλα υλικά. Η Πέγκη Μπρούσαλη ήταν από χθες εκεί, βρίσκεται και σήμερα και θα μας ενημερώσει. Πέγκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιονίση, καλημέρα σε όλους. Ένα τραγικό γεγονός, μια τραγωδία που σημειώνεται από χθες στα Εξαμήλια Κορινθίας, όταν είχαμε, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, την έκρηξη σε ένα, ουσιαστικά παρασκευάζεται εκεί ξύδι, μια οξοπλία είναι, κοντά στα Εξαμήλια. Ένας άνθρωπος λοιπόν έχασε τη ζωή του 67 ετών. Ήταν 1:30 το μεσημέρι όταν ακούστηκε αυτή η εκοφαντική έκρηξη. Ακούστηκε μάλιστα 20 και 25 χιλιόμετρα μακριά από ό,τι μας έλεγαν, από το σημείο. 5 εργαζόμενοι ήταν εκείνη την ώρα στο χώρο της παραγωγής. Οι 4 πρόλαβαν και βγήκαν στον προαύλιο χώρο και δεν τραυματίστηκαν. Ο άνθρωπος όμως μάλλον εγκλωβίστηκε από ό,τι φαίνεται και δεν κατάφερε να βγει, με αποτέλεσμα να τον βρουν απανθρακωμένο οι πυροσβέστες. Ήταν αρκετές οι δυνάμεις οι οποίες παρενέβησαν εκεί προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά, γιατί είναι και χωράφια γύρω-γύρω, ξερά χόρτα, όπως καταλαβαίνετε θα μπορούσε να γίνει εκεί ό,τι χειρότερο. Να πω ότι σήμερα, σε λίγη ώρα, γι' αυτό κατευθυνόμαστε και προς την Κόρινθο, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα προκειμένου να απαγγελθούν και οι σχετικές κατηγορίες. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας, 46 ετών, και ο υπεύθυνος λειτουργίας, ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης, 46 ετών.
0: Αυτοί έχουν συλληφθεί από χθες με την διαδικασία του αυτόφορου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Είναι ως υπέτη των συνθηκών υπό τις οποίες διαμορφώθηκε η έκρηξη, αλλά και η πυρκαγιά. Φαντάζομαι θα πάρουν προθεσμία για να πούν οι άνθρωποι τι ακριβώς συνέβη την επιχείρηση και πώς, κατά από ποιες συνθήκες έγινε και η έκρηξη, προκλήθηκε η πυρκαγιά αλλά και έχασε και ο άνθρωπος τη ζωή του. Πάντως είναι μια υπόθεση η οποία είναι μια τραγωδία για την περιοχή. Ένας άνθρωπος 67 ετών που πήγαινε προς τη σύνταξη, όδευε προς τη σύνταξη, ήταν ηλεκτροσυγκολητής, κάτι εκεί συνέβη και έχασε τη ζωή του με τον τρόπο αυτό. Είναι μια υπόθεση την οποία την παρακολουθούμε.

Αυτή λοιπόν είναι η Neighborhood. Και εγώ πρώτη φορά τους ακούω, θέλω να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ την φίλη μας την Μιχαέλα που μου τους έμαθε. Λοιπόν, να σας ενημερώσω τώρα για το εξής. Σήμερα είναι 28 Ιουλίου. Σωστά? Ωραία. Λοιπόν, αύριο θα είναι η Πανσέλινος του Ιουλίου. Θα είναι το φεγγάρι του ελαφιού, το λεγόμενο. Η καλύτερη στιγμή, λέει, για την παρατήρηση της Πανσελίνου θα είναι λίγο μετά την δύση του ηλίου, όταν θα ανατέλει χαμηλά στον νοτιοανατολικό ορίζοντα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό, όπως διαβάζω. Είναι η δεύτερη Πανσέλινος του φετινού καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο, μία από τις σημαντικότερες του έτους, γιατί προηγείται ακόμη ενός σημαντικού αστρονομικού φαινομένου που θα ακολουθήσει μέσα στον Αύγουστο. Τώρα, γιατί ονομάζεται φεγγάρι του ελαφιού? Είναι, βασίζεται σε παραδόσεις των Ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής, των Ινδιάνων δηλαδή, οι οποίοι έδιναν ονόματα στις Πανσελίνους με βάση τα φυσικά φαινόμενα και τις εποχικές αλλαγές. Τον Ιούλιο, για παράδειγμα, τα αρσενικά ελάφια αναπτύσσουν πλήρως τα νέα τους κέρατα, γεγονός που ενέπνευσε την ονομασία φεγγάρι του ελαφιού, λέει η παράδοση, γιατί συνδέεται με τον ετήσιο κύκλο ζωής του είδους. Κάποιοι άλλοι, βέβαια, το φεγγάρι του ελαφιού το ονομάζουν, το έχουν δώσει άλλες ονομασίες, όπως για παράδειγμα η Πανσέλινος του κεραυνού, γιατί έχει συχνές κατά τον Ιούλιο θερινές καταιγίδες, ή Πανσέλινος του σανού, γιατί συμπίπτει με την περίοδο συγκομιδής και αποθήκευσης του σανού σε πολλές περιοχές. Αύριο, 29 Ιουλίου, ακροβολιστείτε αν μπορείτε, αν βρίσκεστε σε περιοχές που μας ακούτε και έχετε έτσι με ανοιχτούς ορίζοντες μπροστά σας, είστε σε νησιά και διάφορα τέτοια, εκμεταλλευτείτε το. Θα είναι πάρα πολύ όμορφη αυτό. Τα ρομαντικά, τα αυτά, τα εκείνα, τα άλλα, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας το πω.

0: Why do we do that? Why do I do that? Why do I do that? Yeah!
1: Μας λέει ένας φίλος για ποια κουλτούρα μιλάμε όταν εδώ δεν έχουμε κουλτούρα της υγιεινής του στόματός μας. Ο Βασίλης στέλνει αυτό το μήνυμα. Άλλο θέμα είναι αυτό. Άμα πιάσουμε για πόσα δεν έχουμε κουλτούρα. Το θέμα είναι ότι δεν είμαστε μόνο εμείς, έτσι, για να μην κακολογούμε μόνο τον εαυτό μας. Έχουμε ένα τέτοιο, και αυτό είναι ένα ίδιο, να αυτομαστιγωνόμαστε. Λοιπόν, ακούστε κάτι το οποίο έγινε γνωστό εδώ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, γι' αυτό δεν είναι ευρύτερα γνωστό, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δείτε ένα συγκλονιστικό βίντεο που κυκλοφορεί ήδη σε κάποια sites και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι στη Βραζιλία. Είναι ένας αγώνας σε κλειστό γήπεδο, ένας αγώνας ποδοσφαίρου γυναικών. Σε αυτά τα μικρά γήπεδα, δεν ξέρω αν είναι 5x5 ή εν πάση περιπτώσει κάτι άλλο. Μία παίκτρια κάνει ένα τάκλιν, θα το έλεγε κάποιος δολοφονικό τάκλιν. Κλαδεύει μια αντίπαλό της, να το πούμε στην καθομιλουμένη την ποδοσφαιρική ορολογία, εν πάση περιπτώσει, αν και το κλάδεμα είναι και σε άλλες. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Αφού την κλαδεύει και αφού αρχίζουν οι αντιδράσεις, την ξαπλώνει κάτω, έτσι, και αρχίζουν οι αντιδράσεις από τον αντίπαλο πάγκο, από άλλες συμπαίκτριες κτλ. Έτσι πως είναι από πάνω από την πεσμένη παίκτρια, της δίνει με οργή και μια κλωτσιά στο κεφάλι. Στο κεφάλι όμως. Είναι ένα βίντεο συγκλονιστικό. Η τύψα φυσικά αποβλήθηκε από τον αγώνα και αποβλήθηκε από τους ποδοσφαιρικούς αγώνες στη χώρα της για την επόμενη πενταετία. Αυτή είναι η ποινή που της επιβλήθηκε σε πρώτη φάση. Φαντάζομαι ότι υπό άλλες συνθήκες θα πρέπει να κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σας λέω, κλωτσιά μύτο που λέγαμε παλιά που παίζαμε μπάλα, μύτο στο κεφάλι της αντιπάλου της. Είναι ένα ασύλληπτο βίντεο, όταν θα το δείτε, γιατί αποκλείεται να μην το δείτε κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα με θυμηθείτε. Μουσικά, πάμε, τίτλους ειδήσεων, επανερχόμαστε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα μιλήσουμε λίγο για την Οδύσσεια. Για αυτή την Οδύσσεια του Νόλαν στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Από μία άλλη, όχι καλλιτεχνική εικόνα, από μία άλλη εικόνα. Για τον αντίκτυπο που έχει αυτή η ταινία σε όλον τον κόσμο. Και είμαστε ανοιχτοί και στις παρατηρήσεις σας φυσικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στην Κορινθία, που έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου που συνελήφθησαν. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από τις πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Στην Ισπανία τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Κόλαση φωτιά και στην Πορτογαλία. Θολό τοπίο στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ μιλά για φιλικές συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει και επιτίθεται στο βόρειο Ιράκ. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου, στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρκιουμαν. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της αναθεώρησης του Συντάγματος, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Γενικά αίθριος ο καιρός, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Σαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 7:36 το πρωί της 28ης Ιουλίου 2026. Όπως σας έλεγα και νωρίτερα, θα μιλήσουμε λίγο για την Οδύσσια. Δεν έχω δει την ταινία, προσπαθώ να κλείσω εισιτήριο, δεν βρίσκω θέση για να το δω. Εδώ και δύο εβδομάδες παίζεται, νομίζω. Αυτό που ξέρω είναι κάποια στοιχεία που διαβάζω γύρω-γύρω για αυτήν την ταινία. Πέραν των αξιολογήσεων, οι οποίες είναι ούτως ή άλλως υποκειμενικές, δεν, και να την είχα δει πάλι υποκειμενική γνώμη θα είχα, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Δεν είμαι ούτε κριτικός κινηματογράφου, ούτε κανένας μύστης και γνώστης αυτής της 7ης τέχνης. Βλέπω όμως τι γίνεται στον περίγυρο. Διάβαζα με εξαιρετικό ενδιαφέρον, για παράδειγμα, ότι η κυρία η οποία έβγαλε την μετάφραση της Οδύσσειας, την απόδοση της Οδύσσειας πάνω στην οποία βασίστηκε, σύμφωνα με τα λεγόμενα, το σενάριο της ταινίας του Νόλαν, σχεδίαζε να πουλήσει 1000 αντίτυπα. Άιντε, 1000, γιατί σου λέει πόσοι ενδιαφέρονται για τον Όμηρο. Μετά την προβολή της ταινίας έχει ζήτηση 1 εκατομμυρίου αντιτύπων. Μετά την προβολή της ταινίας, 1 εκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο αναζητούν το βιβλίο, την μετάφραση της συγκεκριμένης κυρίας, για να το διαβάσουν. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Στράτο στη Σαφιολέα. Είναι σύμβουλο στρατηγικής επικοινωνίας, όχι στρατηγικής, στρατηγικής επικοινωνίας. Ο άνθρωπος μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Αν δεν κάνω λάθος, κυρίως Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν τον γνωρίζω, παρακολουθώ τις αναρτήσεις του στο διαδίκτυο, στο Facebook, και από εκεί τον ξέρω, και διαβάζω κάποια στοιχεία που παραθέτει στο Facebook για το τι επίδραση έχει αυτή η ταινία. Και ήθελα να τα μοιραστούμε μαζί σας, για να δούμε τι αντίκτυπο έχει στον κόσμο αυτή η ταινία για την οποία έχουν ακουστεί τόσα πολλά. Κύριε Σαφιολέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Εγώ έχω εντυπωσιαστεί με τα στοιχεία που βλέπω να παραθέτετε εσείς. Δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπω ότι πανεπιστήμια, το Κολούμπια της Νέας Υόρκης, παρουσιάζει συνεντεύξεις με καθηγητές κλασικών σπουδών και υπάρχει ενδιαφέρον για αυτές. Βλέπω ότι το University of Chicago, πάλι ανάρτησή σας διαβάζω, έχει ανεβάσει φωτογραφία του Matt Damon και διαφημίζει πως κάθε προπτυχιακός φοιτητής του Πανεπιστημίου θα λάβει ένα δωρεάν αντίτυπο της Οδύσσειας. Το περίμενε κανείς κάτι τέτοιο?
1: Όχι, νομίζω ότι αυτό είναι πρωτόγνωρο. Εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ ένα παρόμοιο γεγονός το οποίο να έχει φέρει την Ελλάδα ή τις κλασικές σπουδές στο προσκήνιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και παγκοσμίως. Κοίταγα χθες αργά το βράδυ ένα άρθρο στο Independent που έλεγε ότι κοιτάνε τα Google Trends, τι ψάχνει ο κόσμος στο Μεγάλο Βασίλειο, και ένα από τις ανερχόμενες τάσεις στο Google είναι κόσμος να ψάχνει πώς μπορεί να μάθει αρχαία ελληνικά. Σε μια περίοδο που υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση για το αν έχουν μέλλον οι κλασικές σπουδές στον κόσμο, ακόμα και στην Ελλάδα, τώρα με τις πρόσφατες πανελλαδικές εξετάσεις και βλέποντας τις βάσεις, αν έχει νόημα να σπουδάζει κλασικές σπουδές.
0: Εγώ θα έλεγα γενικώς ότι απέχει ο κόσμος από το διάβασμα, γιατί υπάρχει και αυτή η κουβέντα. Έτσι, ότι ο κόσμος δεν διαβάζει και ξαφνικά κάποιοι άνθρωποι, 1 εκατομμύριο άνθρωποι, θέλουν να διαβάσουν Οδύσσεια.
1: Αν ο κόσμος διαβάζει ή αν ο κόσμος πηγαίνει πλέον στο σινεμά αντί να καταναλώνει πράγματα μόνος του μέσα σε οθόνες, σε μικρές οθόνες ή στο κινητό του επάνω, και τώρα ξαφνικά, όπως λέτε και εσείς, και εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να δω την ταινία, να βρω στο τέλος, είχα μόλις έρθει στην Ελλάδα από Νέα Υόρκη, το είδα σε προβολή σε 9:30 το μεσημέρι, όπου η αίθουσα ήταν γεμάτη. Κανείς πρέπει να δει το κέρδος αυτή την υπόθεση, που είναι περισσότερο από το να συζητήσουμε αν η ταινία ήταν καλή ή όχι. Και εγώ, όπως είπατε και εσείς, δεν είμαι κάποιος ειδικός. Η γνώμη μου είναι η γνώμη μου. Χαίρομαι που την είδα την ταινία, ήταν εντυπωσιακή. Δεν έχει καμία αξία να σχολιάσω την ταινία. Ο καθένας μπορεί να πάει και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Αυτό όμως που βρίσκω εγώ συγκλονιστικά ενδιαφέρον είναι αυτό που συζητάμε όταν μιλάμε για το attention economy, για την οικονομία της ανθρώπινης προσοχής. Mm-hmm. τι μπορούμε να πούμε, ότι κάθε μέρα, ας πούμε, ο μέσος Αμερικανός πριν από μερικές εβδομάδες, τι ήταν στη δημοσιότητα, το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να ήταν ο πόλεμος στο Ιράν, μπορεί να ήταν οι εκλογές που έρχονται τον επερχόμενο Νοέμβριο, και ξαφνικά εμφανίζεται μια ταινία του Νόλαν, δεν λέω ξαφνικά, δηλαδή φτάνει εκείνη τη στιγμή που ο Νόλαν παρουσιάζει την ταινία του, και ξαφνικά γίνεται ένα θέμα της καθημερινής συζήτησης η κλασική Ελλάδα, η κλασική αρχαιότητα, ένα αρχαίο ελληνικό έπος και η σημασία της Ελλάδας στον παγκόσμιο πολιτισμό. Αυτό είναι ένα ασύλληπτο κέρδος, ότι μπορεί ξαφνικά από όλες τις αφηγείς μπορεί να διαλέξει ένας μεγάλος σκηνοθέτης, διαλέγει κάτι που αφορά την Ελλάδα. Υπάρχουν πολλές αφηγήσεις. Μπορούσε να έχει, ας πούμε, μια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Το Star Wars είναι μια μεγάλη αφήγηση. Αλλά ο Νόλαν διαλέγει ένα αρχαίο ελληνικό έπος, βάζοντας την Ελλάδα στο προσκήνιο.
0: Διάβαζα και κάποιες δηλώσεις των ηθοποιών, οι οποίοι ένιωθαν δέος και μεγάλη αγωνία να παίξουν σε αυτήν την ταινία. Διάβαζα μια δήλωση της Αν Χάθαγουεϊ, που είναι ένα από τα πιο επιδραστικά άτομα του Hollywood αυτό το διάστημα, η οποία έλεγε ότι στο μυαλό μου ήταν η Μαρία Κάλλας. Θέλω να πω ότι έρχονται και άλλα ονόματα και γενικώς άρωμα Ελλάδος. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Δεν ξέρω, αυτό εισπράττω εγώ. Δεν ξέρω αν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Και μάλιστα η συζήτηση γύρω από την Ελλάδα είναι λίγο διαφορετική αυτή τη φορά. Δεν είναι απλώς η χώρα η οποία είναι όμορφη και θα έρθει ως τουρίστες και θα πάρει τις άκτες της και τα πράγματα που είναι γνωστά και λέγονται διαρκώς, αλλά κάτι πολύ μεγαλύτερο. Το οποίο, όπως είπατε προηγουμένως, επειδή ο κόσμος πλέον δεν διαβάζει τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, η συζήτηση μετατοπίζεται και γίνεται τελείως διαφορετική. Οπότε εγώ σαν πέρα από, ας πούμε, καταναλωτής, από κάποιος που πηγαίνει στον κινηματογράφο, σκέφτομαι αυτό το θέμα σαν άνθρωπος που εργάζεται στην επικοινωνία. Πώς μπορείς να φέρεις μια χώρα στο προσκήνιο? Αυτό είναι εξαιρετικά δαπανηρό και εξαιρετικά δύσκολο. Θυμάμαι μια συζήτηση πολύ παλιά. Υπήρχε ένας ειδικός ο οποίος ασχολούνταν με το branding των χωρών, με τη φήμη τους, ας το πούμε. Και λεγόταν Simon Anholt. Είχα παρακολουθήσει λοιπόν μια διάλεξή του σε ελληνικό κοινό και είχε πει: εσείς οι Έλληνες έχετε σπουδαία φήμη, σπουδαίο branding. Στα αγγλικά είχε πει «but you don't pay the rent», αλλά δεν καταβάλλετε το αντίτιμο που χρειάζεται για τη συζήτηση αυτή, για τη φήμη αυτή. Mm-hmm. Και ο Νόλαν κατέβαλε αυτό το αντίτιμο που χρειάζεται για τη συντήρηση της φήμης της χώρας μέσα από αυτή την ταινία. Ποια ήταν η τελευταία φορά που η Ελλάδα έκανε κάτι πραγματικά σημαντικό και κατέβαλε το αντίτιμο ώστε ο κόσμος να συζητάει την Ελλάδα? Η τελευταία φορά που το έκανε, κατά τη γνώμη μου, ήταν το 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πέρα από τα προφανή ωφέλη και τα προφανή προβλήματα για τις υποδομές της χώρας, αλλά ξαφνικά είχε έρθει η χώρα στο προσκήνιο σαν μια χώρα που ήταν η πατρίδα των Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Να υπενθυμίσω ότι η τελετή έναρξης ακόμη αποτελεί σημείο αναφοράς.
1: Σωστά. Και επειδή έχω παρακολουθήσει ας πούμε, ένα κομμάτι της επαγγελματικής μου καριέρας ήταν να παρακολουθώ Ολυμπιακούς Αγώνες και να εργάζομαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήταν και από τους πιο, το λέω αυτό αντικειμενικά, έχοντας παρακολουθήσει ένα σώρο από τότε, έχω ταξιδέψει και δουλέψει εκεί, οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας ήταν αξιομνημόνευτη για τον τρόπο που τον οποίο παρουσιάστηκαν, όχι μόνο το οργανωτικό του κομμάτι, αλλά και τι εξέπεμψαν στην έναρξη. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να το αξιολογούμε. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, κάτι αφηρημένο. Το αν η χώρα και ποια είναι η φήμη της, το πώς η χώρα παρουσιάζεται προς το εξωτερικό, αμέσως δημιουργεί ένα κεφάλαιο, ας το πούμε, μια καλή διάθεση, η οποία μεταφράζεται στη διπλωματική της ικανότητα, στην επιχειρηματική ικανότητα, σε ένα σωρό πράγματα. Οπότε θα έλεγα...
0: Ναι. Συγγνώμη για την διακοπή. Συνεχίστε.
1: Θα έλεγα ότι πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από το αν η ταινία θα μας αρέσει πολύ λίγο ή ενδεχομένως και όχι καθόλου. Αυτό είναι στα προσωπικά γούστα του καθενός. Πρέπει να δούμε το όφελος που υπάρχει από αυτή την ταινία, ανέλπιστα θα έλεγα εγώ, για τη χώρα μας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
0: Κάποιοι λένε όμως ότι μπορεί η φασαρία που γίνεται να μην είναι μόνο θετική, να είναι και αρνητική, δηλαδή να είναι αρνητική για την ταινία αυτή καθ' αυτή, για αυτά που προβάλλει και για τον τρόπο που τα προβάλλει ή για αυτά που, που δεν έχει πιάσει ο Νόλαν από τον μύθο, την Οδύσσεια. Ισχύει το πες κάτι θα μείνει ακόμη και αν είναι αρνητικό. Το λέω αυτό γιατί ακούω αντίλογο ότι η ταινία έγινε με αυτόν τον τρόπο, τον αμφιλεγόμενο κατά κάποιους τρόπο, για να μπορέσει να μπει στην απονομή των Όσκαρ, γιατί θα έπρεπε να έχει οπωσδήποτε να συμπεριλάβει στη συμπεριληπτική έτσι έννοια, να έχει και έναν μαύρο ηθοποιό, να έχει και έναν γκέι ηθοποιό, να έχει και το ένα, να έχει και το άλλο, και έτσι φτιάχτηκε ένα συνοθήλευμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την Οδύσσεια. Αυτή είναι η κύρια κριτική που ακούγεται. Ακούγεται ακόμη και το ότι η Ελλάδα έδωσε και κάποια χρήματα, αν θυμάμαι καλά, 6 εκατομμύρια από το αρμόδιο κέντρο, για το γύρισμα αυτής της ταινίας. Τώρα, με αυτά που ακούω, είναι ότι ήταν πολύ λίγα αυτά που δώσαμε.
1: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκινήσουμε από το δεύτερο κομμάτι, γιατί είναι μια εύκολο ζήτημα να το πούμε, και μετά θα πάμε σε αυτό που λέτε στα αντιφατικά σημεία που πιθανώς να υπήρχαν στην ταινία. Τα χρήματα αυτά δεν πήγαν στον Όλαν, πήγαν στις ελληνικές ομάδες παραγωγής, στους ηθοποιούς. Δηλαδή υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα για οποιονδήποτε αποφασίσει να κάνει ταινία στην Ελλάδα και ελληνική παραγωγή, αλλά αυτό κυρίως απευθύνεται στους ξένους, το οποίο λέει ότι εφόσον πας και ξοδέψεις, ας πούμε συνολικά, 100 δολάρια στην Ελλάδα και τα δώσεις σε Έλληνες, σε τεχνικούς, σε ηθοποιούς, γιατί αυτή είναι μια κατηγορία επαγγελματιών εδώ στην Ελλάδα, η οποία έχει ανάγκη υποστήριξη και έχει ανάγκη υποστήριξη γιατί θέλουμε να υπάρχει πολιτιστική δημιουργία. Όταν ξοδευτούν αυτά τα 10, από τα 10 που ξοδεύσεις εδώ, όχι να πληρώσεις τους Αμερικανούς ηθοποιούς, να πληρώσεις τους Έλληνες τεχνικούς. Όταν ξοδέψεις 10, παίρνεις πίσω επιστροφή τα 4. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, την πλειοψηφία τη βάζει η ξένη παραγωγή και βάζει και ένα κομμάτι η ελληνική παραγωγή, και όλα τα χρήματα είναι μια επένδυση στην ελληνική τεχνογνωσία. Τι θέλουμε να υπάρχουν αυτές τις ταινίες στην Ελλάδα για τους λόγους που μόλις εξηγήσαμε. Αλλά αυτό είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο που βγάζει νόημα και απέχει από το να λέει κανείς δώσαμε χρήματα στον Όλαν. Δεν δώσαμε τίποτα στον Όλαν. Δώσαμε χρήματα στους ανθρώπους που εργάζονται στην Ελλάδα, στους τεχνικούς του κινηματογράφου, στους φωτιστές, στους φροντιστές, στις ομάδες που υποστήριξαν την ταινία. Κατά συνέπεια, όλη αυτή η συζήτηση στο διαδίκτυο προέρχεται από μια πολύ πλανημένη αντίληψη και από ανθρώπους που δεν ξέρουν τις λεπτομέρειες. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, στο διαδίκτυο πολλά πράγματα κυκλοφορούν ως φήμες και μετά από λίγο μοιάζουν να είναι αλήθειες.
0: Αλήθεια, αλλά κυκλοφορούν ακόμη και από τον Elon Musk, δηλαδή. Ακόμη και από αυτόν.
1: Αυτό που λέτε είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και κοιτάξτε, υπάρχει ένα κέντρο, πολιτικό κέντρο θα το πω έξω, στην Αμερική, το οποίο έχει μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη του κόσμου. Ο Elon Musk και οι ακόλουθοί του, οι οποίοι ξαφνικά έχουν γίνει ειδικοί για την Οδύσσεια και έχουν φύγονται από το χρώμα της ωραίας Ελένης, που είναι μια σπουδαία ηθοποιός, Λουπίτα Νιόγκο, η οποία είναι μαύρη, και για κάποιο περίεργο λόγο, για την ακρίβεια, φύγονται για την ωραία Ελένη, αλλά δεν φύγονται για την Αθηνά, που είναι εξίσου μια ηθοποιός η οποία είναι μαύρη. Τώρα, επειδή εγώ την έχω δει την ταινία, πρώτα απ' όλα θα σας πω το εξής. Στην Αμερική αυτή η συζήτηση είναι περιθωριακή. Δεν υπάρχει στο προσκήνιο. Μπορεί να τη συναντάμε εμείς στο διαδίκτυο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάνουν δυσανάλογη φασαρία προς το μέγεθό τους, το αριθμιστικό. Αλλά στην κεντρική συζήτηση στην Αμερική υπάρχουν ένα σωρό ζητήματα που μπορεί να συζητήσει κανείς. Αυτό που είπατε προηγουμένως για το κατά πόσο ο Νόλαν, ας πούμε, περιγράφει σωστά το ομοιρικό έπος. Αλλά σίγουρα δεν υπάρχει το ζήτημα του χρώματος του δέρματος του Λουπίτα Νιόγκο. Σας βεβαιώνω ότι αυτό το πράγμα στην Αμερική, στις εφημερίδες, στις τηλεοράσεις, εκεί που γίνεται η πραγματική συζήτηση, δεν κατάφερε ο Μάσκ και ο οπαδοί του να το αναλάβουν σε σημαντικό ζήτημα. Όποιος δει την ταινία θα διαπιστώσει ότι ο Νόλαν, κάνοντας μια εταιρεία στην Αμερική, χρησιμοποιεί μια ευρεία γκάμα ηθοποιών, ανεξαρτήτως του αν είναι μαύρη, αν είναι Ινδί, Πακιστανή, αν είναι. Δηλαδή,
0: ναι, αδιάφορο. Ναι.
1: Ειδικά αν ζεις στην Αμερική ή αν βλέπεις μια Αμερικάνικη ταινία, αυτό δεν σου κάνει καμία εντύπωση. Και ξέρετε, δεν κάνει καμία. Θα έλεγα εγώ ότι μου κάνει εντύπωση ότι αυτή η συζήτηση υπάρχει έστω και στο περιθώριο. Γιατί ποιος έχει δει, ας πούμε, όπερα με ομοιρικά θέματα, Τροάδες, Όποιος έχει δει αρχαίο δράμα με ελληνικά θέματα στο εξωτερικό αλλά και στην Επίδαυρο. Δεν ήταν σπάνιο ή περίεργο να υπάρχουν πρωταγωνιστές σοπράνος, ας πούμε, στην όπερα, οι οποίες να είναι μαύρες. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά κινείται από διαφορετικά κίνητρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια, λοιπόν, εγώ θυμάμαι ακόμα εκείνη τη σοπράνο που ήταν στους στήλους του Ολυμπίου Διός και ήταν ένα με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, αν θυμάμαι καλά.
1: Βεβαίως,
0: ήταν ένα εκπληκτικό θέαμα το οποίο μεταδόθηκε σε όλον τον κόσμο, αν δεν κάνω λάθος έχει μεταδοθεί μέχρι και στο διάστημα.
1: Και δεν ασχολήθηκε κανείς με το γεγονός ότι η πρωταγωνίστρια ήταν μια μαύρη σοπράνο. Όλη αυτή η συζήτηση έχει γεννηθεί από τη μικρόνια μερικών ανθρώπων στην Αμερική. Προσπαθούν να την κάνουν κεντρικό ζήτημα. Δεν τα κατάφεραν, δεν έγινε συζήτηση ποτέ. Δεν πήγε ποτέ η συζήτηση σε αυτό το πράγμα. Όποιος δει αυτή την ταινία μετά από λίγο δεν θα το παρατηρήσει καθόλου. Ξεκινάει με την αφήγηση της Οδύσσιας όπως θα γινόταν από έναν ας πούμε ακόμα ραψοδό την περίοδο εκείνη, ο οποίος είναι μαύρος. Αλλά δεν το παρατηρείς αυτό. Αυτό που παρατηρείς είναι την ταινία. Τώρα όλη αυτή η συζήτηση για το αν ο Νόλαν έχει καταφέρει να παρουσιάσει ένα έπος σαν την Οδύσσια με επάρκεια ή όχι, ή κατά πόσο ο τρόπος του είναι καλός ή όχι τόσο καλός, είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ συντάσσομαι ως μη ειδικός, όπως και εσείς, συντάσσομαι με την αντίληψη ότι είναι ένας από τους χιλιάδες στην πορεία του ομηρικού έπους, ο οποίος αποφασίζει να διηγηθεί ένα έπος, το οποίο μάλιστα λένε ότι την περίοδο που διαγωνιζόντουσαν για να το απαγγείλουν, θα μπορούσε να διαρκέσει μια μισή μέρα. Ο Νόλαν δεν έχει μια μισή μέρα, έχει τρεις ώρες, οι οποίες περνάνε πολύ εύκολα. Δίνει τη δικιά του ας πούμε οπτική και τη δικιά του πινελιά, διαφέρει από αρκετούς. Σε κάποιους ταιριάζει, σε κάποιους ταιριάζει λιγότερο. Εγώ κρατάω, όπως είπα στην αρχή, ότι είναι μια ταινία η οποία είναι συναρπαστική, η οποία έρχεται από έναν σκηνοθέτη ο οποίος είναι διάσημος, ο οποίος δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα, του οποίου οι ταινίες έχουν κερδίσει 17 Όσκαρ. Και όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, όταν πήγε και χτύπησε την πόρτα σε μια σειρά από ηθοποιούς οι οποίοι είναι πρώτη διαλογής, πολύ βραβευμένοι, οι άνθρωποι έχουν δώσει συνεντεύξεις και έχουν πει ότι είναι ενθουσιασμένοι που δουλεύουν για αυτό τον σκηνοθέτη και που θα παίξουν σε αυτή την τεράστια ταινία. Έτσι νομίζω ότι όλοι μας, είτε το δούμε σαν κάποιο που τους αρέσει το σινεμά και τους αρέσουν οι αφηγήσεις, είτε περισσότερο επειδή κάνουμε τη συζήτηση εδώ στην Ελλάδα ως Έλληνες, πρέπει να το δούμε αυτό όλο θετικά. Είναι μόνο μια θετική συνεισφορά στη σημασία της Ελλάδας σήμερα στον κόσμο. Και αυτό είναι αυτό πρέπει να κρατήσουμε, και νομίζω ότι επειδή ο Νόλαν έχει κάνει και μια ταινία με τον γνωστό του τρόπο, που είναι με μεγάλη επιμέλεια, το γεγονός ότι γύρισε όλη σε IMAX με αυτή την ειδική
0: τεχνολογία,
1: κάμερα.
0: Ναι.
1: Η οποία, γι' αυτό στην Ελλάδα υπάρχει μόνο μία αίθουσα IMAX, δεν είναι το κανονικό IMAX, δηλαδή δεν έχει το film, είναι ψηφιακό. Παρ' όλα αυτά είναι μια αίθουσα που έχει τεράστια οθόνη, ο ήχος είναι καταπληκτικός. Όσο πιο κοντά μπορεί κανείς να το παρακολουθήσει στην εμπειρία με την οποία ήθελε ο Νόλαν να το μεταδώσει, θα δει κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον είχα να δω πάρα πολλά χρόνια.
0: Κύριε Σαχιολέα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά, κυρίες και κύριοι, συζητούσαμε για την Οδύσσια με τον κύριο Στράτο Σαχιολέα. Είναι σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας και θέλαμε να δούμε τον αντίκτυπο, τον φοβερό αντίκτυπο που έχει αυτή η ταινία στον κόσμο πέραν της τέχνης, γιατί επανισάγει με κάποιον τρόπο, αυτό καταλαβαίνω, επανισάγει την Ελλάδα, τις αξίες της, την ιστορία της, την επανισάγει στην σύγχρονη εποχή. Θα έλεγε κανείς ότι μοιάζει με μανία για τις κλασικές σπουδές αυτό που γίνεται κυρίως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, εν πάση περιπτώσει, αυτό το ενδιαφέρον που έχει αναπτυχθεί ακόμη και από πανεπιστήμια. Και σε αυτό πρέπει, δεν ξέρω τον τρόπο, δεν μπορώ να τον υποδείξω, υπάρχουν ειδικότεροι μου, θα πρέπει η Ελλάδα να επενδύσει. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Το αν θα το κάνει ή δεν θα το κάνει είναι μια άλλη ιστορία.

Καλημερίζω το φίλο μας τον Κυριάκο από τη Χίο, ο οποίος λέει: εμείς πάντως από χθες το βράδυ απολαύσαμε το φεγγάρι από το λιμάνι της Χίου. Μας στέλνει και τα πιστήρια, τις φωτογραφίες δηλαδή. Κατά τα άλλα, το ψήσιμο ξεκινά με 25 βαθμούς ήδη. Καλημέρα. Είναι στην Αγία Παρασκευή της Χίου ο κύριος Κυριάκος και μας στέλνει το μήνυμα αυτό. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο που αυτή την ώρα είναι κάθε μέρα στην Εγνατία. 24 βαθμούς έχει αυτή την ώρα. Κανένα σύννεφο, μέτρια κίνηση. Καλή συνέχεια. Το ίδιο ευχόμαστε και εμείς. Και όχι μόνο στον Γιώργο και σε όλους τους φίλους που ήταν στην συντροφιά μας μέχρι και αυτή την ώρα. Η ώρα πάει 3 λεπτά πριν τις 8. Σιγά σιγά εμείς θα βγούμε από το στούντιο. Θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Να έχετε μια υπέροχη Τρίτη. Σας ευχόμαστε. Θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της εκοφαντικής έκρηξης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε έργα ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες σε Γαλλία και η Ισπανία, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα απειλεί να αναζωπυρώσει τις φωτιές που έχουν ήδη προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να κάνει λόγο για την πιο δύσκολη στιγμή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία, στην Ισπανία. Τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Τρίτη μέρα αναστολή των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επίτευξης διπλωματικής συμφωνίας διατυπώνουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανενεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά την ερμηνεία του καθεστώτος λειτουργίας των στενών του Ορμούζ. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 87,94 δολάρια το βαρέλι, υποχώρησε το Brent. Ισραήλ και Λίβανος επιστρέφουν στις συνομιλίες στη Ρώμη με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν από τις 4 έως τις 6 Αυγούστου. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του δεσμεύτηκε για στήριξη των δύο κοινοτήτων και την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Ο Αντώνιο Γκουτέρης θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουμάν. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας στο τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη και την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στην Κρήτη εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση για ζωοκλοπές και εκβιασμούς, ενώ αποσπούσε παράνομα ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Έγιναν 8 συλλήψεις, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη με 38 νέμους και αφρικανική σκόνη, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε μας θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
4: Στην Έκον Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας.
5: Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 6933 24 3986. Έκο Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
6: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου, Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
8: Αυτό το καλοκαίρι κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
9: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα είμαστε μαζί σας για να σχολιάσουμε θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο. Το τηλέφωνο μας για τυχόν παρεμβάσεις ή έστω για ένα καλημέρα είναι το 2251-0-23-250.
1: Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές, όλο το Βόρειο Αιγαίο ξανά μαζί και σήμερα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και ρεπορτάζ από την επικαιρότητα των νησιών μας. Η Δέσποινα Αθανασιάδη και η Δήμητρα Λαχουρή είναι στα μικρόφωνα και στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Γλυκερία Σουλουγάνη ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τα τραγούδια που θα ακούσουμε στην εκπομπή μας. Η Κλεάνθη Βασίλα είναι στο μοντάζ, ο Χάρης Ζαβουδάκης στα θέματα της ΣΑΜΟΥ, Γιώργος Βιτσαράς στα της Ικαρίας, στο Δωρής Πηλιώτης στην επικαιρότητα της Χίου. Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε τη μέρα που πέρασε το κατόφλι του χρόνου με ένα τραγούδι. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλους, καλή δουλειά!

0: Όχι, τα δικά μας νέα δεν είναι ευθεία γραμμή. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τη θερμή υποδοχή που επιφύλαξαν στην Εθνική Ομάδα Κοπηλασίας στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με πρωταγωνίστρια τη Μυτιλινιά Μιλένα Κοντού, που κατέκτησε 2 χρυσά μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K23 στο Duisburg. Το πρώτο χρυσό στο διπλό σκιφ γυναικών μαζί με την Ελένη Διαβάτη και το δεύτερο χρυσό στο μειχτό διπλό σκιφ μαζί με τον Κωνσταντίνο Γιαννούλη.
1: Μία πολύ διαφορετική εμπειρία. Είναι πολύ ωραίο το συνέστημα. Νιώθεις πάρα πολύ δύναμη μέσα στη βάρκα. Η κούρσα, σαν κούρσα, νομίζω πήγε τέλεια. Το πλάνο που είχαμε στο μυαλό μας και είχαμε συζητήσει πριν ήταν έτσι που λειτουργήσε κιόλας μέσα στη κούρσα. Το είχαμε πιστέψει. Νομίζω τραβούσαμε με την ελληνική ψυχή. Και δεν ξέρω τι να πω. Αυτός ο τερματισμός, νομίζω μέσα στη κούρση και μας άγχωσε, είναι η αλήθεια, γιατί βλέπαμε τους Ρουμάνους ότι πηγαίναμε μπαλάκι-μπαλάκι για πολλά μέτρα, αλλά καταφέραμε στο τέλος και κερδίσαμε πάνω στη γραμμή.
2: Η εμπειρία ήταν πάρα πολύ ωραία. Το περιμέναμε αυτό το αποτέλεσμα, καθώς πηγαίναμε πολύ γρήγορα στην προπόνηση. Θα ήθελα πολύ να το ξανακάνουμε του χρόνου.
3: Ανοιχτή πρόταση
2: και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να πάμε και πολύ παραπέρα και το 28.
0: Οι κορυφές αυτές διακρίσεις τόνισε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Κώστας Μουτζούρης για τις διακρίσεις του Χιώτη Κωνσταντίνου Γκιουβέτσιχ, των πρωταγωνιστών της Εθνικής Ομάδας Πόλο που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελο, καθώς και η τίμη τη Λινιά Μιλένα Κοντού για τη σπουδαία της επιτυχία και το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας K23, αποτελούν απτή απόδειξη του υψηλού επίπεδου των αθλητών των νησιών μας και γεμίζουν υπερηφάνεια ολόκληρο το Βόρειο Αιγαίο, αναδεικνύοντας ότι ακόμα και από ακριτικές περιοχές μπορούν να αναδειχτούν πρωταθλητές με διεθνή ακτινοβολία, σημείωσε στο συγχαρητήριο μήνυμά του ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Κώστας Μουτζούρης.

0: Ξαναμαζί, τι έγινε, Δέσποινα, χθες στην κινητοποίηση των κτηνοτρόφων, αγροτοκτηνοτρόφων έξω από το λιμεναρχείο?
1: Και εκπροσώπων τοπικών της τοπικής αυτοδιοίκησης, Δήμητρα, γιατί και εκείνοι ουσιαστικά κλήθηκαν να απολογηθούν για τις κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων και των αγροτών τον Απρίλιο. Και με κορύφωση βέβαια το κλείσιμο του λιμανιού, όλοι το θυμόμαστε τότε, πήγανε, κατέθεσαν, ουσιαστικά ήταν η προκαταρτική

0: κάποια άτομα, κάποιους εκπρόσωπους κτλ. Οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες δεν το δέχτηκαν.
1: Αυτό. Δεν μπορεί να πάει τώρα να πάνε όλοι οι κτηνοτρόφοι μέσα στη κτηνιατρική υπηρεσία. Αντιπροσωπεία θα έπρεπε να πάει.
0: Τον καλούσαν να βγει εκείνος ουσιαστικά απ' έξω.
1: Μα η συζήτηση, όταν θέλεις να συζητήσεις σοβαρά θέματα, πηγαίνει μια αντιπροσωπεία και συζητάει, υποτίθεται σε αυτή την αντιπροσωπεία έχεις εμπιστοσύνη. Δεν μπορούν να πάνε όλοι.
0: Ναι.
1: Καλός ή κακός, έτσι απαιτεί η διαδικασία της συζήτησης, για να ακουστούν και τα αιτήματα, να απαντήσει η άλλη πλευρά, να ξαναπαντήσει η πλευρά που έχει τις αιτιάσεις και τέλος πάντων, ναι.
0: Και να μην γίνεται ένα χάος, πιστεύω.
1: Ένα χάος, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε να τις ακούσουμε.
1: Βεβαίως.
2: Έχουμε έρθει σήμερα εδώ εκπροσωπώντας κτηνοτρόφους, διαδηλωτές, ακόμα και αιρετούς, αγρότες, οι οποίοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στα πλαίσια διερεύνησης αδικημάτων που φέρονται να έλαβαν χώρα κατά τις κινητοποίησεις που έγιναν στο λιμάνι τον Απρίλιο του 2026. Θα καταθέσουμε έγγραφα υπομνήματα, έγγραφες εξηγήσεις. Κατά τη γνώμη μας πρόκειται για μια προσπάθεια ποινικοποίησης των αγώνων, για μια προσπάθεια τρομοκράτησης των αγροτών και γενικά όσων συμμετείχαν στις διαδηλώσεις. Γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ήταν διαδηλώσεις οι οποίες αγκαλιάστηκαν από το σύνολο της κοινωνίας, κατάφεραν να πιέσουν την κυβέρνηση και να αποσπάσουν έστω και κάποιες μερικές δεσμεύσεις. Θεωρούμε ότι ο αγώνας δεν θα σταματήσει εδώ, ότι οι ελεγχόμενοι, ας το πούμε έτσι, για φερόμενα, διαπραχθέντα ποινικά αδικήματα δεν πρόκειται ούτε να φοβηθούν ούτε να σταματήσουν. Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι την τελική δικαίωση.
0: Πόσοι έχουν κληθεί να καταθέσουν σήμερα και τι κατηγορίες αντιμετωπίζουν?
2: Τον ακριβή αριθμό όσων έχουν κληθεί δεν τον γνωρίζουμε. Εκτιμάμε ότι είναι περίπου 25, ίσως και κάπως και κάποιοι παραπάνω. Σήμερα θα καταθέσουν 13 άτομα. Και τα αδικήματα τα οποία διερευνώνται σε βάρος τους είναι το αδίκημα της παρακόλλησης συγκοινωνιών και το αδίκημα της παραβίασης μέτρων για την αποτροπή διάδοσης νόσου.
3: Σήμερα καλούμαστε να καταθέσουμε όσοι συνδικαλιστές πρωτοπόροι πρωτοστάτησαν στα γεγονότα του αποκλεισμού του λιμανιού. Λες και κάναμε κανένα έγκλημα. Ο αποκλεισμός ήταν συμβολικός, τα ξέρει όλος ο κόσμος, γιατί κάτω από την πίεση αυτού του αποκλεισμού μπορέσαμε και συναντηθήκαμε την ηγεσία του Υπουργείου για να ακούσουν τα προβλήματά μας. Και εδώ φτάσαμε σήμερα να διωκόμαστε γιατί διαμαρτυρόμαστε και δεν έχουμε εισακουστεί. Από το Υπουργείο δεν έχουμε εισακουστεί. Γιατί ούτε πληρωμές έχουν γίνει και γι' αυτό βάζουμε κινητοποίηση πάλι εν μέσω καλοκαιριού. Όχι μόνο για τις διώξεις σημερινές, ότι ποινικοποιούν τους αγώνες μας και είμαστε ενάντια σε αυτό το αγροτικό κίνημα, αλλά το κυριότερο είναι η απληρωσιά. Είμαστε απλήρωτοι, θανατωμένα ζώα, χωρίς να ρωτάνε τι δουλειά θα κάνει αύριο ο κτηνοτρόφος που θανατώθηκαν τα ζώα του, χωρίς αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, μέτρα βιοασφάλειας που έχουν αποσυρθεί πάρα πολλά, έχουν μείνει στα μισά και η νόσος καλπάζει, μέσα στο καλοκαίρι η νόσος καλπάζει ακόμα, καθημερινά θετικά κρούσματα, δεν είναι ανίκανοι να αναχαιτήσουν την νόσο και ανίκανοι να μας πληρώσουν, να ικανοποιήσουν τις οικονομικές ανάγκες μας. Αφήνουν ένα κλάδο να εξαφανιστεί. Όταν έρθει ο χειμώνας, τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Πρέπει ο κτηνοτρόφος, ο αγρότης να σηκώσει το ανάστημά του τώρα. Με όποιες επιπτώσεις. Εγώ το λέω, με όποιες επιπτώσεις. Να μην φοβηθεί, να μην τρομοκρατηθεί από όλα αυτά και να βγούμε μπροστά δυναμικά.
4: Σήμερα βρισκόμαστε εδώ πέρα για να συμπαρασταθούμε στους συναδέλφους μας που καλούνται σε απολογία γιατί συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, στις διεκδικητικές με αφορμή τον αυθόδη πυρετό και προτάσσοντας το διεκδικητικό πλαίσιο επιβίωσης της κτηνοτροφίας. Το θέμα εξακολουθεί και παραμένει πάρα πολύ υψηλά στη καθημερινότητα και σοβαρότητα που μπορεί να υπάρξει. Είναι σύνθετο και εξακολουθεί να είναι επικίνδυνο για την επιβίωση του κτηνοτρόφου. Έχουν προκύψει διάφορα θέματα, ωστόσο είναι και πάρα πολύ απλό. Το θα λυθεί όταν γίνει ο εμβολιασμός των κουπαδιών. Όσο συνεχίζεται και δεν γίνεται ο εμβολιασμός, τόσο ανοχήρωτα θα είναι τα κοπάδια, το οποιοδήποτε κοπάδια στην ζωονόσο. Είναι επιτακτική ανάγκη, επαναλαμβάνουμε, να προχωρήσει ο εμβολιασμός και να αποζημιωθούν φυσικά οι πληγέντες συνάδελφοί μας, οι οποίοι έχουν χάσει τα κοπάδια τους. Επίσης, προκύπτουν και αναγάγονται θέματα με τη μη πληρωμή του γάλακτος, συγκεκριμένα για το μήνα Απρίλιο. Υπάρχουν και γαλακτοβιομηχανίες που δεν έχουν προχωρήσει στην πληρωμή του γάλακτος. Είναι και αυτό ένα σοβαρό θέμα και σήμερα βρισκόμαστε εδώ πέρα όχι μόνο για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους συναδέλφους μας, αλλά για να δείξουμε όλα αυτά τα ζητήματα που παραμένουν επίκαιρα.
5: Αυτοί που θα έπρεπε σήμερα να έρχονται κατηγορούμενοι είναι η κυβέρνηση.

0: Που εδώ και 4 μήνες εγκληματίζει σε βάρος της κτηνοτροφίας της Λέσβου. Είναι έσχος αυτό που γίνεται σήμερα. Ως κόμμα έχουμε καταθέσει 2 φορές τροπολογία για να σταματήσουν οι ποινικές διώξεις που γίνονται και εδώ στη Λέσβο, αλλά και σε όλη τη χώρα, με σκοπό να τρομοκρατήσουν, να κάμψουν το ηθικό των αγροτών και κτηνοτρόφων που τσάκισαν την κυβέρνηση, που τις χάλασαν τη μόστρα, και γι' αυτό βεβαίως προσπαθεί με αυτά τα απαράδεκτα μέσα να τους τρομοκρατήσει. Ζητάμε άλλη μια φορά να σταματήσουν οι απαράδεκτες ποινικές διώξεις σε βάρος των κτηνοτρόφων. Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει μέτρα. Είμαστε 4 μήνες μετά και δεν έχει πέσει φράγκο στο νησί για να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν έχουν πάρει ουσιαστικά μέτρα εμβολιασμού, αναχέτησης της νόσου. Είμαστε στον Ιούλιο μήνα και η νόσος ακόμα καλπάζει και τολμούν να κάνουν αυτές τις απαράδεκτες διαδικασίες. Θα τους καθίσει στο σκαμνί όλους αυτούς που εγκληματούν σε βάρος της κτηνοτροφίας, θα τους καθίσει στο σκαμνί ο ίδιος ο λαός. Και την κυβέρνηση και αυτούς που άφησαν στο έλεος του Θεού τις κτηνιατρικές υπηρεσίες υποστελεχωμένες, όλους αυτούς που κάνουν πλάτες στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και καταδικάζουν την κτηνοτροφία της Λέσβου. Θα είμαστε στο πλευρό τους, ό,τι και αν χρειαστεί. Θα επαναφέρουμε την τροπολογία που έχουμε ζητήσει να πάψουν οι ποινικές διώξεις, την οποία η κυβέρνηση αρνήθηκε κατηγορηματικά να κάνει δεκτή. Αρνήθηκαν όμως και τα άλλα κόμματα να πούν τσιμουδιά για αυτή την ιστορία. Δεν έχουν βγάλει τσιμουδιά για την ποινικοποίηση των αγροτών. Μόνο τους χτυπάνε φιλικά την πλάτη.
1: Σήμερα ήρθαμε να στηρίξουμε και να υποστηρίξουμε τους συναδέλφους για όλη αυτή την αδικία που γίνεται. Θεωρώ ότι η αντιμετώπιση που έχουμε και έχουν είναι κατάφορα άδικα. Ελπίζω αυτοί που κάναν τη μηνυτήρια αναφορά, όπως την κάνανε, ελπίζω να την αποσύρουν, γιατί είμαστε μια μικρή κοινωνία και όταν έγινε η κίνηση, ό,τι έγινε στο λιμάνι ή οπουδήποτε αλλού, διεκδικήσαμε με αγώνα αυτά που έπρεπε και αυτά που χάνει ο κτηνοτρόφος. Άρα θεωρώ απαράδεκτο η μηνυτήρια αναφορά που από ποιο προέρχεται. Αν υπάρχει ανθρωπισμός, αλληλεγγύη και σεβασμός σε αυτόν τον τόπο που λέει τη Λέσβος, προσωπικά πρέπει να αποσυρθούν οι μηνυτήριες αναφορές. Αν πάλι δεν θέλουν, θα είμαστε μαζί με τους συναδέλφους για να τους υποστηρίξουμε για τα δίκαια αιτήματα που είχαμε από την αρχή μέχρι το τέλος.
2: Αυτά όλα που περνάμε ευθύνεται η περιφέρεια και το επιτελείο της περιφέρειας. Γιατί τώρα λένε ότι είχε η Τουρκία από τα πέρσι, αρχόντεν Τούρκοι, δεν πήραν κανένα μέτρο, δεν μας κάνανε καμιά ενημέρωση. Τίποτα. Τώρα ας δώσουν λύση να πάρουν τα ζά που είναι άσφαχτα από το Πάσχα ή να δώσει ζωοτροφές ή να τα πάρουν. Να ανοίξει τα σφαγεία να τα πάρουν. Και να αποζημιώσει του ανθρώπου που χάσαν τα κουπάδια του. Αυτά, τι να πω. Ας έχουν το κρίμα.
3: Έχετε κουπάδια.
2: Μεγάλο. Μέχρι στιγμή είμαι αρνητικό στα αποτελέσματα. 4-5 γενναίες.
4: Συμπαραστηκόμαστε στους συναδέλφους. Ό,τι χρειαστεί θα είμαστε στο πλευρό τους.
5: Το θεωρείτε άδικο που κλήθηκαν από την δικαιοσύνη για να.
4: Τώρα θα δούμε τι ανακρίσεις θα κάνει και θα δούμε τι θα πούν. Εγώ έχω πάει 9 φορές στα δικαστήρια για κινητοποίηση. Μην δικάσαν ακόμη μια φορά. Για να φοβήσουν τον κόσμο, είναι, να μην κατεβαίνει κινητοποίηση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα. Όπως γίνεται στις αίρες, καλούν συνέχεια.
5: Κτηνοτρόφο,
6: ναι.
5: Πώς είναι η κατάσταση.
6: Πώς είναι η κατάσταση.
7: Μας έχει διαλύσει. Δεν μας έχει να πεις ούτε ρουθούν. Έρχεται με το έτσι θέλω να πούμε, σαν να παίξει το σπίτι μέσα και το καταστρέψει με αυτόν τον τρόπο. Έρχεται, τα παίρνουν, τα φορτώνουν αυτά στα αυτοκίνητά τους σκοτωμένα και τα πηγαίνουν σκουματερή. Τα αποτελέσματα δεν μας ρωτάνε πώς τα κάναμε, πώς αυτό τα συντηρούμε και πώς θα επιβιώσουμε. Είχα, τα διαλύσαν όλα. Ό,τι είχα τα σφάξανε. Γύρω στα 200 κομμάτια, χοντρά, ψηλά.
8: Τι βόδια. Για λάδια, βόδια είχε τα πάντα.
5: Εσείς.
8: Εγώ ένα πήραν δείγμα, δεν περιμένω.
5: Δεν έχει διέβομαι.
8: Δεν έχει.
5: Η κατάσταση όσον αφορά τις αποζημιώσεις, ποια είναι.
7: Τίποτα.
5: Έχετε λάβει κάτι.
7: Μηδέν. Τίποτα δεν έχουμε λάβει προς το παρόν. Αν και τώρα, δηλαδή, τώρα τελευταία έμενα με ξεκλήρισαν, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε δει κανένα φως μέχρι στιγμής. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε.
4: Αφού έγινε πιο παλιά, τι έτσι πληρώσαν ακόμα.
8: Αυτά που έχουμε μας έχουν μαντρισμένα και τα ταΐζουμε. Ποια βοήθεια δώσαν να τα ταΐζουμε, τι. Εμείς μένουμε νησικοί, αυτά μένουν νησικά. Πού είναι οι ζωόφιλοι, πού είναι αυτοί. Γατάκια και σκυλάκια και αυτά έχουν ζωή, εντάξει, αλλά αυτά που παράγουν και δεν είναι τι κάνουν.
5: Θα υπάρχει συνέχεια στην κτηνοτροφία, πώς το βλέπετε.
7: Εάν τα ξεκλειρίσουν όλα, πτήξη δεν έχει, δεν υπάρχει. Μπορεί να κάνουν δικέ του μονάδε.
3: Όλα αποσφάζονται. Πώ θα ξεταγίνουν? Έχει να ρωτηθεί κανένα αυτά τα αρνιά που τα μεγαλώνουμε με το αίμα τη ψυχή μα? Πώ γίνονται αυτά τα αρνιά? Πώ γεννιούνται, πώ μεγαλώνουν? Μέσα το πρωί μέχρι το βράδυ μέσα στη λάσπη. Μέσα στη βροχή και μέσα στη λάσπη. Και να σου έρχονται, στα σφάζουν έτσι μόνο? Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Και η σημερινή κινητοποίηση εκφράζει την απαξία και την αδιαφορία τόσο της κυβέρνησης όσο και της περιφέρειας στις διεκδικήσεις και στον αγώνα των αγροτών και των κτηνοτρόφων που το τελευταίο διάστημα έχουν αποδεκατιστεί και οικονομικά, αλλά και το ζωικό τους κεφάλαιο έχει στην κυριολεξία καταστραφεί. Η Λαϊκή Συσπήρωση Βορείου Αιγαίου στέκεται στο πλευρό των αγροτών και των κτηνοτρόφων, κατήγγειλε και καταγγέλει τις εγκρυπτό συσκέψεις της περιφέρειας με την κτηνιατρική υπηρεσία, αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσίες τις κυβερνητικές του Υπουργείου. Απαιτεί με έγγραφά της ειδικές συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εδώ και 3 μήνες έχουμε ζητήσει επανειλημμένα συνεδρίαση, ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα το πού πάει αυτή η κατάσταση, πού πάει ο πρωτογενής τομέας, τι γίνεται με την κτηνοτροφία, τι γίνεται με τη θανάτωση, τη συνεχή θανάτωση ζώων, και αυτό θα πράξουμε και μέσα στις επόμενες ημέρες. Η Λαϊκή Συσπήρωση είναι στο πλάι των κτηνοτρόφων και των αγροτών έως ότου δοθεί λύση.
6: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
9: Αυτό το καλοκαίρι κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
10: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιούλη έως 3 Αυγούστου, Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
11: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
12: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 693324-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
13: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
14: Μην αργείς άλλο.
15: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
16: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
15: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
14: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
15: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
16: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα? Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
15: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
14: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
11: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
17: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
18: Όχι, θα το ακούσουμε το τραγούδι, δεν το κόβουμε. Απλά μια και λέγαμε προηγουμένως για τις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων. Τα κρούσματα του αυθόδους πυρετού στις εκτροφές της Λέσβου καλά κρατούν. Είχαμε 8 θετικές εκτροφές. Στην περιοχή της Πελόπης και του Μανταμάδου ξαναγυρίζει εκεί από όπου ξεκίνησε. Συνολικά ελέγχθησαν 110 εκτροφές, 102 βρέθηκαν αρνητικές, οι 8 θετικές. Και παρά την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, η νόσος εξακολουθεί να ανιχνεύεται στις εκτροφές της Λέσβου και προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό πολύ έντονο, όχι μόνο στους κτηνοτρόφους, αλλά και σε όλους εμάς, τι θα γίνει με την εξέλιξη της νόσου, τι θα γίνει με τη κτηνοτροφία του νησιού. Ας ακούσουμε τη συνέχεια τώρα του τραγουδιού.

0: Λοιπόν, προχθές το βράδυ πραγματοποιήθηκε μια πολύ ωραία εκδήλωση στην Επάνω Σκάλα, στο Θεατράκι της Επάνω Σκάλας, όπου αναφέρθηκαν τόσο ο κύριος Τριανταφυλλίδης, ο προϊστάμενος της Εφορίας Αρχαιοτήτων, στο πώς θα αξιοποιηθεί η περιοχή όπου κατεδαφίστηκαν τα παλιά σφαγεία, θα γίνει ένα υπαίθριο μουσείο, θα γίνει ενοποίηση χώρων έως το λιμενοβραχείο, να τέλος πάντων μεγαλόπνοα έργα πάρα πολύ σημαντικά. Από την άλλη μεριά, στην Επάνω Σκάλα λειτουργούσε το Καρνάγιο, πολλοί καραβομαραγκοί έδιναν πνοή όχι μόνο στα σκάφη, στα σκαριά, αλλά και σε όλη την περιοχή, στην Επάνω Σκάλα. Ένας από τους απογόνους των καραβομαραγκών, με τον οποίο θα έχεις την ευκαιρία να τον παρουσιάσεις, νομίζω, Δέσποινα, την Πέμπτη, mm-hmm. στην Περίμετρο, έτσι, ο Μιχάλης Τριανταφύλλου, αναφέρθηκε στην οικογενειακή παράδοση. Ας τον ακούσουμε.
1: Εμείς είμαστε η τρίτη γενιά, οι Τριανταφύλλιδες είμαστε η τρίτη γενιά. Η πρώτη γενιά ήταν ο Φώτης Ψαρδέλης, που ήταν θείος του πατέρα μου. Η δεύτερη γενιά ήταν ο πατέρας μου και τώρα εμείς τα τρία τα αδέρφια. Του Καρνάγιο, η τρίτη γενιά είναι από το 78 μέχρι το 2014. Η πρώτη γενιά είναι από το 32 μέχρι το 49, που πέθανε ο συγχωρημένος ο Φωτής ο Ψαραδέλης. Και η δεύτερη γενιά είναι από το 49 μέχρι το 78. Τώρα, ακριβώς ο χώρος αυτός όλος καλυβόταν από σκάφη, που ήταν πάρα πολλά, δεν ήταν λίγα τα σκάφη. Παλαιότερα τα σκάφη ήταν τα εμπορικά, τα οποία μετέφεραν εμπορεύματα, ήταν οι τράτες, πιο μικρά καΐκια, ήταν οι ανεμότρατες, πιο μεγάλα καΐκια, και τα τουριστικά, τα οποία ήταν πολύ λίγα. Η διαδικασία τώρα που λειτουργούσε το Καρνάγιο είναι η εξής. Εδώ έξω υπάρχουν τα μεγάλα τα εργαλεία. Βασικό εργαλείο είναι αυτά τα ξύλα που λέγονται βάζια. Αυτά μπορεί να δουλέψουν και σαν ενιαίο σύνολο, αλλά και σαν μεμονωμένα, ένα-ένα. Πέρα υπάρχει η εσκάρα, η ναυπηγική εσκάρα. Αυτή ρίχνεται στην ακρογιαλιά ακριβώς και πίσω από τα βάρια. Τα βάρια σπρώχνονται μέσα πάνω στη σκάρα και πηγαίνουν ανοιχτά, περίπου 20 μέτρα από την ακτή. Αυτά πατώνουν, δηλαδή βουλιάζουν, γιατί η άνοση είναι μικρότερη από το βάρος. Βουλιάζουν, έρχεται το σκάφος επάνω και κάθεται στο μέσον. Τα βάρια αυτά είναι δεμένα με το σειρματόσκηνο. Ελκυστήρας υπάρχει μέσα στο κτίριο. Όταν λοιπόν το σκάφος καθίσει εκεί επάνω, αυτή η εργασία λέγεται βάζωμα. Βαζώνεται λοιπόν το σκάφος και έλκεται με τον ελκυστήρα. Ο ελκυστήρας είναι πολύ δυνατός. Αν είναι το καΐκι μεγάλο, μειώνουμε τη δύναμη, δηλαδή βάζοντας τροχαλίες πιο μεγάλες, και το σκάφος αρχίζει και έλκεται. Ελκόμενο το σκάφος βγαίνει στη ξηρά. Στη ξηρά πατάει απάνω σε εγκάρσια ξύλα, τα οποία αυτά υπάρχουν, πάνω σε αυτά υπάρχουν άλυμα, λίπος δηλαδή, και γλιστράνε και έρχεται το σκάφος έξω. Δηλαδή τα βάρια δεν πατάνε κάτω στο έδαφος, πατάνε σε αυτά τα λεγόμενα φαλάκια, είναι εγκάρσια ξύλα. Όταν βγει το σκάφος έξω, σταματάει σε συγκεκριμένη θέση. Εκεί αρχίζει η διαδικασία του στηρίγματος, δηλαδή γίνονται οι βάσεις στα λεγόμενα σκαριά, στην πλώρη του σκάφους και στην πρίμη. Και πλευρικά μπαίνουν οι ορθοί για να στηριχθεί. Αυτά τα βάζια λύνονται μετά. Έχουν δύο σίδερα, ένα στην πλώρη, ένα στην πρίμη. Λύνονται και γίνονται γίνονται δύο κομμάτια. Και χαμηλώνουν. Το σκάφος μένει αέωρο πια. Μένει απάνω στα σκαριά. Αυτό η διαδικασία λέγεται ξεβάζωμα. Δηλαδή ξεβαζώνομαι για να ελευθερώσουμε το καΐκι να στηριχθεί μόνο απάνω στα σκαριά. Στην αντίθετη περίπτωση που είναι για να το ρίξουμε το σκάφος, γίνεται το αντίθετο. Δηλαδή αυτά τα βάρια υψώνονται, κολλάνε πάνω στο καϊκί, δένονται μετά, γίνονται ένα ζευγάρι και σπρώχνονται με γρίλο. Πίσω ακολουθάει η σκάρα πηγαίνει στην Εσκάρα σε τέτοιο βάθος, αν πάει σε το ανάλογο βάθος, πατάμε το φρένο από μέσα, υπάρχει φρένο, σταματάνε τα βάζια λόγω αδράνειας και το σκάφος συνεχίζει να φύγει από πάνω. Αυτή είναι η διαδικασία της έλξεως, του βγαλσίματος και του βαλσίματος των σκαφών. Εδώ πιάνουν δουλειά το συνεργείο από τα καΐκια, δηλαδή οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες, οι βοηθοί τους, αυτοί βοηθούσαν να βαφτούν τα σκάφη και μιλάμε τώρα για την πρώτη γενιά, τότε που υπήρχε ο Ψαραδέλης, τότε τα υφαλοχρώματα δεν υπήρχαν. Υπήρχε η πίσα, δηλαδή πώς στεγανοποιήταν ένα σκάφος από κάτω, από τα βρεχάμενα. Στεγανοποιήταν με πίσα και μετά ρεσίνη. Αυτή η διαδικασία ήταν λίγο, επειδή και την έκαναν οι ειδικοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν καλαφάτες. Πρώτα το καλαφάτιζαν, δηλαδή το καλαφάτισμα είναι η εργασία που στεγανοποιούμε τους αρμούς, ειδικά στα βρεχάμενα.
0: Μαρτυρίες λοιπόν από τη ζωή στο Καρνάγιο, από το πώς οι καραβομαραγκοί έφτιαχναν τις βάρκες, τα σκάφη, τα ξύλινα τα σκάφη εδώ στην Επάνω Σκάλα στην Μυτιλίνη. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και περισσότερα από την συνέντευξή του και την παρουσία του στην εκπομπή Περίμετρο στις 3 την 5.

0: Πάμε στην Ικαρία να συναντήσουμε τον συνάδελφό μας, τον Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Χωρίς βοριάδες σήμερα και με το θερμότητα σίγουρα θα ανέβει και περισσότερο από ό,τι τις υπόλοιπες ημέρες. Από εδώ ότι ο βοριάς ότι βοηθάει πάρα πολύ στο να κρατάμε τις θερμοκρασίες χαμηλές, αλλά πάμε σε πιο ζεστές ημέρες και αυτό είναι το καλοκαίρι, θα το αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, πάμε στις ειδήσεις μας. Να πούμε ότι την 5η, 30 του μηνός, έχουμε τις εκδηλώσεις μνήμης των θυμάτων της πυρκαγιάς της 30 Ιουλίου του 1993.
0: Πω. Ναι.
1: Έτσι, ναι, είχαμε 13 ανθρώπους που χάσαμε σε εκείνη την ημέρα.
0: Στην τραγωδία εκείνη, ναι.
1: Ακριβώς, θα θυμάσαι. Έχουμε λοιπόν στις 11 το πρωί το μνημείο των θυμάτων στο Μέγα Ποταμό, είναι προς το Λαρέδο, και στις 7 η ώρα το μνημείο των θυμάτων στο βουνό, που η παρουσία μας, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι ένας φόρος τιμής για τη θυσία των συνανθρωπών μας.
0: Ναι.
1: Να πούμε επίσης ότι έχουμε την ενίσχυση του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου του νησιού μας. Έχουμε έναν εξοπλίζει τον στόλο του με δύο νέα αρχήματα. Ένας αρθρωτός φορτωτής είναι ένα πολυμηχάνημα με καταστροφέ για τον καθαρισμό των χόρτων, των πρανών και τη συντήρηση του οδικού δικτύου και των κοινόχρηστων χώρων. Πάρα πολύ χρήσιμο μηχάνημα, ένα εργαλείο πραγματικά. Και ένα σύγχρονο βιτιοφόρο όχημα αναρρόφησης και πλήσης για την συντήρηση και τον καθαρισμό των δικτύων αποχέτευσης και των φρεατίων. Ο νέος εξοπλισμός, έτσι όπως μας ενημερώνει ο Δήμος, έχει μπει στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών για τις ανάγκες των νησιών. Τώρα υπάρχει και μια ενημέρωση σχετικά με την αντικατάσταση των κάδων απορριμμάτων. Βρίσκεται σε εξέλιξη σταδιακή αντικατάσταση των παλαιών και φθαρμένων κάδων με νέους, σύμμικτων απορριμμάτων και ανακύκλωσης, να το επαναλάβουμε αυτό. Επαναλαμβάνω και ανακύκλωσης, και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα.
0: Ναι,
1: να,
0: το επαναλαμβάνεις τη λέξη ανακύκλωση, αλλά εάν η ανακύκλωση δεν λάβει σάρκα και οστά, δηλαδή εάν οι πολίτες δεν τη στηρίξουν, εντάξει, λέμε.
1: Αυτό ακριβώς. Προσπαθούμε πάντως και ελπίζουμε ότι να μην σταματήσει αυτή η προσπάθεια, ακόμα και αν δυσκολεύει. Βλέπουμε ότι ο Δήμος δυσκολεύεται πολύ στο να ολοκληρώσει την ανακύκλωση, τουλάχιστον στο πλαστικό και στο αλουμίνιο. Υπάρχουν αρκετές δυσκολίες στη συνεργασία και με την ΕΔΑ, αλλά και υπάρχουν τεχνικά θέματα τα οποία θα πρέπει και απασχολούν βεβαίως την Δημοτική Αρχή, την εκάστοτε Δημοτική Αρχή, γιατί είναι διαχρονικό το θέμα. Ελπίζουμε ότι εμείς δεν πρέπει να σταματάμε την ανακύκλωση. Είναι ένα μάθημα και για μας τους ίδιους, αλλά κυρίως για τα παιδιά μας, για την επόμενη γενιά. Έτσι, γι' αυτό νομίζω ότι μέσα στα σπίτια μας θα πρέπει να έχουμε ήδη τη διαλογή, γιατί αυτή είναι και η επιλογή που έχει κάνει ο Δήμος Ικαρίας, διαλογή στην πηγή. Και βέβαια το πάρα πολύ ενδιαφέρον, εκτός από όσους μένουν στα αστικά κέντρα, θα πρέπει να έχουμε και μια διαχείριση των βιοαποβλήτων, να κάνουμε την κομποστοποίηση. Δεν είναι δύσκολα πράγματα, είναι πολύ εύκολα και νομίζω με λίγα έξοδα μπορούμε και εμείς να συμμετέχουμε στη μείωση.
0: Εγώ πάντως στην αυλή μου κάνω κομποστοποίηση.
1: Είναι πολύ εύκολο.
0: Ναι, πολύ εύκολο. Όντως είναι πολύ εύκολο. Απλά πρέπει, ξέρεις, να έχεις τους κατάλληλους κάδους και να είσαι επιμελής σε αυτό. Δηλαδή να τηρείς την καθημερινότητά σου όλα αυτά, να ξεχωρίζεις όλα αυτά που μπορούν να πάνε για κομποστοποίηση. Και γίνεται ένα πολύ ωραίο χωματάκι που ανανεώνει το χώμα του κήπου σου. Ναι, λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Να πούμε ότι έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Έκανε μια ωραία δουλειά το Δελτίο Σαμιακών Σπουδαίων. Είναι ο 8ος τόμος που βγάζει με πολύ σημαντικές μελέτες για την ιστορία, την εκκλησιαστική παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού μας. Έχει μέσα εργασίες που αφορούν την Ιερά Μητρόπολη του νησιού μας, την Ιερά Μονή Λευκάδος, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και επίσης και για το πέρασμα των κολυβάτων από το νησί και άλλες ιστορικές αναφορές που συνδέουν την Ικαρία με την.
0: Το πέρασμα, είπες, των κολυβάτων.
1: Κολυβάτων, ναι.
0: Κολυβάτων. Μάλιστα. Ναι, ναι. Ποιοι ήταν αυτοί?
1: Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Αυτή θα το πούμε σίγουρα. Θα μπορεί να έχουμε και πράγματι να τώρα που το ερώτημα αυτό θα βοηθήσει και στην δημιουργία ενός ρεπορτάζ που.
0: Μπράβο, ναι, ναι. Να μάθουμε. Να μάθουμε.
1: Καλό έτσι, ενδιαφέρον τρόπο το πέρασμα αυτό των χριστιανών που ανήκαν στους κολυβάδες και βοήθησαν πάρα πολύ και εδώ στην Ικάρια και επεκτάθηκαν και εδώ στην Ικάρια. Να θυμίσουμε ότι έχουμε άμεση σχέση με την Πάτμο εμείς
0: ναι.
1: και πολλά. πολλά από τα μοναστήρια μας εδώ και η χριστιανική υπηρεσία ανήκει και στην Πάτμο.
0: Διαβάζω λοιπόν ότι οι Κολυβάδες ήταν ένα κίνημα πνευματικής αναγέννησης εντός της Ορθόδοξης Εκκλησίας που ξεκίνησε στο Άγιο Όρος το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. Αγωνίστηκαν για την επιστροφή στην αυθεντική πατερική παράδοση, εναντιώθηκαν σε ευρωπαϊκές επιρροές του διαφωτισμού και προέκριναν τη συχνή κοινωνία. Μάλιστα. Ωραιότατα. Θα είναι πολύ ωραίο να ακούσουμε
1: την
0: ιστορία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το περιμένουμε, έτσι.
1: Θα τα ακούσουμε αυτό, βέβαια. Ωραία. Να πω ότι επίσης συνεχίζονται οι εκδηλώσεις. Καταλαβαίνουμε, καλοκαίρι είναι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, είναι στο φόρτε τους. Να πω ότι στις 30 του Ιούλη ολοκληρώνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Οι σκοτεινές γεωμετρίες της βομβαρδισμένης Γάζας» της Στεφανίας Μιζάρα. Γίνεται στην αίθουσα του Παλιού Δημαρχείου από τις 7 η ώρα μέχρι τις 10. Επίσης έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη έκθεση υφαντικών δημιουργιών της Μαρίας Καρούτσου που γίνεται στο ανακαινισμένο παλιό τελωνείο στον Αρμενιστή. Είναι μια έκθεση αφιερωμένη στην υφαντική τέχνη που λέγαμε η παράδοση συναντά και την σύγχρονη δημιουργία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Να πούμε επίσης ότι έχουμε και το δίμερο εκδηλώσεων στο Καραβόσταμο Ικαρίας για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδος. 29 του μηνός έχουμε την ανάβαση στη θέση της μάχης της Χίδας με εκδήλωση τιμής εκεί και ομιλία του Ρένι του Ρουστά. Και στην 5η στις 8.30 έχουμε την προβολή του ντοκιματέρ του Λεωνίδα Βαρδαρού με τίτλο «Γυναίκες μαχήτριες». Είναι το δεύτερο μέρος για την περίοδο 44-60 που θα γίνει στον γυαλό του Καραβοστάμου.
0: Ναι, Γιώργο.
1: Έτσι, αυτά πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Και να πω βέβαια ότι έχουμε και που γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και στο κομμάτι των παραδοσιακών προϊόντων. Έχουμε εκθέσεις που γίνονται στην Ικαρία. Καλό είναι να τα παρακολουθούμε αυτά.
0: Μπράβο.
1: Γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δούμε τους ανθρώπους που μένουν σε αυτό το νησί κάτω από αυτές τις συνθήκες και παράλληλα δημιουργούν.
0: Γιατί καλό μέλι έχετε. Έτσι δεν είναι.
1: Υπάρχει, ναι.
0: Τι άλλο έχετε, καλό μέλι.
1: Και πολλές άλλες δραστηριότητες που γίνονται με το. Και με τη δημιουργία του τυριού, παραδείγματος χάρη, αυτή η τελευταία φορά έχουμε τώρα την αύριο κιόλας ξεκινάει η 11η έκθεση των παραδοσιακών προϊόντων εκεί στο Φραγκάτο. Έχει την γιορτή της Καθούρας, είναι μια ποικιλία που φτιάχνουμε, την κατσική που φτιάχνουμε εδώ στην Ικαρία. Δυστυχώς δεν έχει παραγωγή που θα μπορεί
0: μεγάλη,
1: να κυκλοφορήσει και γι' αυτό θα γίνει και ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο μάθημα για την παραγωγή της Καθούρας. Θα έχουμε την 5η τα ομαδικά διαδραστικά παιχνίδια για τα παιδιά. Πολύ ενδιαφέρον γι' αυτό. Και την Παρασκευή, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρχει και η γνωστή πια τσίπουρο βράδια.
0: Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Καλό κρασί έχετε, τσίπουρο έχετε, αρωματικά σπουδαία έχετε, όλα τα καλά στην Ικαρία. Σε ευχαριστούμε.
1: Σε ευχαριστούμε,
0: Γιώργο. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, έλεγε ο Γιώργος για το κολυβαδικό κίνημα στην Ικαρία και επειδή δεν θέλω να αφήνω απορίες. Θέλω να καλύπτω τις απορίες μου. Λοιπόν, το κολυβαδικό κίνημα στην Ικαρία έπαιξε σημαντικό θρησκευτικό και πνευματικό ρόλο το 18ο αιώνα με βασικότερο σταθμό την ίδρυση της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Λευκάδας το 1775 από αγιορείτες πατέρες. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε η Μονή Λευκάδος στον Άγιο Δημήτριο Ραχών. Πρωτεργάτες ο ιερομόναχος Νίφωνας και Μακάριος Νοταράς από το Άγιο Όρος που μετέφεραν τα πνευματικά ιδεώδη των Κολυβάδων στο νησί. Και γιατί λεγόταν Κολυβάδες? Γιατί ήταν
2: τώρα
0: υπέρ των μνημοσύνων. Που τι σημαίνει?
2: Κόλυβα.
0: Ακριβώς. Που τι σημαίνει μνημόσυνο? Σημαίνει ότι θυμάμαι. Θυμάμαι. Λοιπόν, θυμάμαι όλους αυτούς που έφυγαν. Θυμάμαι και τιμώ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και σήμερα. Περιμένουμε βέβαια και το ρεπορτάζ του Γιώργου πάνω σε αυτό το θέμα που θα έχει ενδιαφέρον. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8.
2: Από όλους εμάς, την Γλυκερία Σουλουγάνη που ήταν στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου, την Κλάντη Βασίλεια που ήταν στο μοντάζ, Δήμητρα Λαχουρή και Δέσποινα Αθανασιάδη στο μικρόφωνο, να έχετε μία όμορφη μέρα.
0: Να προσέχετε τον εαυτό σας, να έχετε έγνοια για τους άλλους και για το περιβάλλον. Καλή σας μέρα.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σειρά επαφών με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάν πραγματοποιεί σήμερα στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες στο πλαίσιο της προσπάθειας για επανεκκίνηση της ειρηνευτικής διαδικασίας στο Κυπριακό. Ο Κουτέρες θα μεταβεί στο ανθρωπολογικό εργαστήρι της Διευρυμένης Επιτροπής για τους Αγνοούμενους, ενώ θα πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών. Το βράδυ θα παραθέσει δείπνο και στους δύο ηγέτες. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος που επιδιορθώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Στις 6 το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην Αγία Μαρίνα. Την πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση θα παρουσιάσει στις 12 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις ληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου εργάτη. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήθησαν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας, ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης ως υπέτη των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Στο διεθνή χώρο, στις Ισραηλινές αντιδράσεις για το ενδεχόμενο πώληση μαχητικών αεροσκαφών στην Άγκυρα, απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος, δηλώνοντας ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέσει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει καλέσει την Ουάσιγκτον να μην προμηθεύσει την Άγκυρα με F-35 ή με κινητήρες για τα μαχητικά της αεροσκάφη, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια μεταφορά θα ανέτρεπε την ισορροπία ισχύως στην περιοχή και θα απειλούσε το στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ. Την ίδια ώρα, μόλις ένας στους τρεις Αμερικανούς υποστηρίζει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ποσοστό που είναι το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί σε δημοσκόπηση, σύμφωνα με το Reuters, αφότου ξέσπασε η ένοπλη σύραξη. Συνάντηση στην Ουάσιγκτον αναμένεται να έχουν σήμερα οι πρόεδροι Ηνωμένων Πολιτειών και Ουκρανίας, ενώ η Γερουσία αναμένεται να ξεκινήσει την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 20 τραυματίες χτες από ρωσικά πλήγματα στην Ανατολική Ουκρανία. Σε πύρινο κλίο βρίσκονται για πέμπτη μέρα η νότιο-δυτική Γαλλία και η Ισπανία, με τις καταστροφές, εδασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, σπίτια, περιουσίες να είναι πλέον ανυπολόγιστες. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό στη Γαλλία, με τον πρόεδρο Μακρόν να κάνει λόγο για την πιο δύσκολη στιγμή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι αρχές ανακοίνωσαν το θάνατο ενός εθελοντή πυροσβέστη σε μέτωπο κοντά στη Μασσαλία. Την ίδια ώρα τα περίχωρα της Βαλένθιας στην Ισπανία απειλούνται από ανεξέλεγκτες πυρκαγιές. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους σε Γαλλία και Ισπανία, ενώ νέο κύμα καύσων αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Στα χέρια των αρχών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων βρίσκεται ο διαβόητος ηγέτης της ρωσόφωνης μαφίας, γνωστός και ως Έντικ. Μαζί του συνελήφθηκε ο στενός συνεργάτης του Σιοφάνοφ, με τον οποίο είχαν εξαφανιστεί μετά από αιματηρό ξεκαθάρισμα λογαριασμών με τη λεγόμενη Greek Mafia. Η σύλληψή τους επιβεβαιώθηκε μέσω της Ιντερπόλ, έπειτα από διπλωματικές ενέργειες, ανοίγοντας πλέον το δρόμο για τις διαδικασίες έκδοσής τους στην Ελλάδα. Σε βάρος του Έντικ κρεμούν εντάλματα για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, αλλά και για μια σειρά εγκληματικών ενεργειών, ανθρωποκτονιών, στις οποίες οι ελληνικές αρχές τον θεωρούν ηθικό αυτούργο. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά θρίωσουμε πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Είναι, θα είναι σήμερα ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη και πιθανόν σημειωθούν στα ορεινά τοπικές βροχές. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι προς το απόγευμα νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
3: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός, σε Πανελλήνια Πρώτη.
4: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
3: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ο Μεν
2: και η Δε.
1: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
2: και η Δε Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
1: Και τα γιατί όχι.

Εμείς είμαστε αυτοί, ο Μεν και η Δε, με τη Δε να συνεχίζει την άδειά της μέχρι και την Παρασκευή και από Δευτέρα να επιστρέφει. Καλημέρα φίλες και φίλοι, εδώ στον 102 FM της R3 παίρνουμε την σκυτάλη για να συνεχίσουμε για το επόμενο 2 ώρο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Στη ρύθμιση του ήχου μας είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου, στην επιλογή των τραγουδιών ο Γιάννης Δημητρούδης και θα πορευτούμε ξεφυλίζοντας και σήμερα την επικαιρότητα με την θεματολογία που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Θα ξεκινήσω με μία είδηση έτσι της τελευταίας στιγμής, διότι στον εντοπισμό και στη σύλληψη ενός 22χρονου αλλοδαπού, ο οποίος εμπλέκεται σε μεταφορά παράτυπων μεταναστών, οδήγησαν οι συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, ο συγκεκριμένος εντοπίστηκε να κινείται με γιοταχή αυτοκίνητο χθες το βράδυ στην Παλαιά Εθνική Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Γιαρακαρού, και δεν συμμορφώθηκε σε σήματα των αστυνομικών προκειμένου να του γίνει ο προβλεπόμενος έλεγχος. Προσπάθησε ανεπιτυχώς να διαφύγει με το αυτοκίνητό του, ακινητοποιήθηκε, συνελήφθη, αντιστάθηκε, αλλά παρόλα αυτά οι άνδρες της αστυνομίας τον ακινητοποίησαν. Έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, βρέθηκαν 3 αλλοδαποί, 2 εκ των οποίων στο χώρο των αποσκευών, οι οποίοι δεν είχαν ταξιδιωτικά έγγραφα και όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, μπήκαν παράνομα στην χώρα από την ελληνοτουρκική μεθόριο με προορισμό την Θεσσαλονίκη. Ο συλληφθής οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα και φυσικά το αυτοκίνητο. Στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Οι διαδικασίες πιστοποίησης είναι το τελευταίο και το πιο κρίσιμο βήμα πριν από την παράδοση των νέων σταθμών στο επιβατικό κοινό. Η αρχική εκτίμηση ήταν ότι η επέκταση θα παραδιδόταν σήμερα, 28 Ιουλίου, ωστόσο οι διαδικασίες πιστοποίησης καθυστερούν και αναμένεται να απαιτήσουν επιπλέον χρόνο, μεταθέτοντας την έναρξη λειτουργίας επέκτασης. Παρ' όλα αυτά, η σταθμή του μετρό είναι έτοιμη για να κοπεί η κορδέλα των εγγενείων μόλις πάρουν οι αρμόδιοι τις 2 πιστοποιήσεις που απαιτούνται για να μπορέσει να ξεκινήσει η λειτουργία του. Στο αυτόφορο, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα εξαμήλια της Κορινθίας, εκεί όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη που στήριξε τη ζωή σε έναν άνδρα και είχε ως αποτέλεσμα να πάθει εγκάβματα ένας άλλος εκτός της επιχείρησης, ο οποίος κούρευε γκαζόν. Κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης στο χώρο του εργοστασίου προκλήθηκε η ισχυρή αυτή έκρηξη. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκείνη την ώρα πραγματοποιούνταν εργασίες, όπως είπαμε, ηλεκτροσυγκόλησης σε δεξαμενή στο χώρο του εργοστασίου. Ερευνάται αν υπήρξε διαρροή από σωλήνα που περνούσε από τη δεξαμενή και μετέφερε προπάνιο. Η φωτιά προκλήθηκε, όπως είπαμε, έπειτα από έκρηξη που προηγήθηκε. Στην Θεσσαλονίκη θα επιστρέψουμε, εκεί όπου χθες πραγματοποιήθηκε ειδική ενημερωτική σύσκεψη με τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων και τον δήμαρχο του Στέλιο Αγγελούδη, ο οποίος τους παρουσίασε το επικαιροποιημένο τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης της ΔΕΘ και τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου. Η Θεσσαλονίκη, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε, με συγχωρείτε, σε συνέχεια της δέσμευσης που είχε αναλάβει ο Δήμαρχος στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν είχε δηλώσει ότι μόλις παραλάβει τις απαραίτητες απαντήσεις και τα τεχνικά στοιχεία από τη διοίκηση της ΔΕΘ θα βρίσκονται στα χέρια του, θα ενημερώσει αναλυτικά όλες τις παρατάξεις προκειμένου να διαμορφωθεί μια κοινή εικόνα πριν από την αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, το νέο τοπογραφικό αποτυπώνει με σαφήνεια τα όρια της έκτασης που θα αποτελέσει αντικείμενο της ανάπλασης. Μιλούμε για τα 120 στρέμματα, καθώς και τις επιφάνειες που θα διατεθούν για χώρους πρασίνου, τις εφιστάμενες εγκαταστάσεις που διατηρούνται και τα σημεία όπου προβλέπονται οι 2 κατασκευές, οι 2 νέες κατασκευές, οι οποίες θα αποτελέσουν στην ουσία τους χώρους που θα πραγματοποιούνται οι εκθέσεις. Η παρουσίαση του σχέδιου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα κινηθούν οι επόμενες πολεοδομικές
και τεχνικές διαδικασίες. Αυτό το οποίο προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι η Δημοτική Αρχή επιμένει στις κόκκινες γραμμές που έχει θέσει από την πρώτη στιγμή. Βασικός στόχος παραμένει η δημιουργία ενός μεγάλου Μητροπολιτικού Πάρκου περίπου 120 στρεμμάτων, ενώ ο δραστικός περιορισμός της οικοδόμησης και η κατάργηση των σχεδίων για εμπορικό κέντρο και ξενοδοχείο είναι πάνω στο τραπέζι και αυτό το θέμα έχει κλείσει οριστικά και αμετάκλητα. Δύο τα νέα εκθεσιακά κέντρα. Διατηρείται και ανακαινίζεται το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Διατηρείται επίσης ο πύργος του ΕΤΕ, το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το περίπτερο της Αγροτικής Τράπεζας και το τόξο της Νότιας Πύλης στη Χάνθ κάτω, ενώ δημιουργείται υπόγειος χώρος στάθμευσης περίπου 1.000 θέσεων. Παράλληλα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνεχίζει να διεκδικεί την ένταξη στο συνολικό σχεδιασμό των περίπου 12-13 στρεμμάτων της εγκαταλελειμμένης περιοχής Αγίας Φωτεινής, ιδιοκτησίας του ΕΤΑΔ. Θεωρεί ο Δήμος ότι η αξιοποίησή τους θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τον χαρακτήρα του νέου Μητροπολιτικού Πάρκου. Για τους φίλους οδηγούς, εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά και αυτοφύη βλάστηση στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών και στο κύκλωμα Κασάνδρας πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από σήμερα από τις 7 η ώρα το πρωί έως και την 5η 30 Ιουλίου του 2026. Έχει γίνει σχετική συνεννόηση με το τμήμα Τροχέας Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας. Ο καιρός, όπως ακούσατε και από την Νίκη Χατζηδημητρίου, αναμένεται να είναι σήμερα έθριος, τοπικές νεφώσεις στα ορεινά τις θερμές ώρες, τις ημέρες δηλαδή το μεσημέρι. Στα υπηρετικά ορεινά υπάρχει μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες ή και καταιγίδες. Στην Θεσσαλονίκη άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ το μέγιστο. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Πάμε να πούμε την πρώτη καλημέρα της ημέρας του κύριου Μιχάλη Κιούση, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, για να συζητήσουμε τι άλλο, το πώς θα κινηθούν τα καύσιμα τις επόμενες ημέρες, τώρα που ο κόσμος αρχίζει σιγά σιγά να φεύγει κιόλας για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.
0: Κύριε Κιούση, σίγουρα έχετε κουραστεί να απαντάτε στο συγκεκριμένο ερώτημα, αλλά πού θα κοιμαθούν τα καύσιμα τις επόμενες ημέρες? Διότι βλέπουμε ότι πέφτει η τιμή του πετρελαίου, αλλά η τιμή των καυσίμων ακόμα δεν έχει υποχωρήσει.
1: Κοιτάξτε, ακόμα έχει τη δυναμική της ανόδου που έφτασε 102 δολάρια και μεγάλη ζήτηση στα δηλισμένα προϊόντα. Γιατί εννοώ με προχθεσινή τιμοληψία μέσθημη Ελλάδος 2,01 η αμόλυβη μέσθημη Ελλάδος, 2,03 το πετρέλαιο κίνησης. Για δεύτερη φορά το πετρέλαιο κίνησης πέρασε και το Μάρτιο που μας πέρασε, πέρασε την τιμή της αμόλυβης παρόλο τη μεγάλη διαφορά της φορολόγησης. Υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε όλη την Νοτανατολική Μεσόγειο, ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης, και ελπίζουμε ότι αυτή η αποκλιμάκωση των τιμών, των διεθνών τιμών, σταδιακά θα

0: ελληνικό και εν ώψη καλοκαιριού αυξημένων μετακινήσεων, αυξημένων αναγκών όλου του κόσμου για διακοπές, για Σαββατοκύριακα, για θάλασσα, μετακινήσεις ή τον τουρισμό, τον εισαγόμενο τουρισμό με αυτοκίνητα ή τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, είναι χιλιάδες οι μετακινήσεις, οπότε είναι ακριβό, πολύ ακριβό το καύσιμο. Θα μου πείτε, έχει timing το ακριβό? Όποτε και να είναι ακριβό, είναι δυσανάλογο με την αγοραστική μας δύναμη. Δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός από μείωση με κρατική παρέμβαση. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα δοθούν 10 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης από 1η Αυγούστου, γιατί το πετρέλαιο κίνησης, όπως έχουμε πει, αφορά την πραγματική οικονομία, γιατί ένα προϊόν, αν δεν παράγεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνησης, σίγουρα μεταφέρεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνησης. Οπότε θα είναι αλυσιδωτές οι αυξήσεις, έτσι όπως γίνει και το Μάρτιο, θα είναι αλυσιδωτές οι αυξήσεις αν παραμείνει έτσι τόσο ψηλά η τιμή του πετρελαίου κίνησης.
1: Κύριε Κιούση, θεωρείτε ότι τις επόμενες ημέρες θα αρχίσουμε να βλέπουμε σιγά σιγά το δίκτυο της τιμής να υποχωρεί? Το ερώτημα όμως, πού θα υποχωρήσει ο δείκτης της τιμής? Δηλαδή, αν θα είναι εκεί πάλι κοντά στο όριο του 1,9 κάτι, ή θα επιστρέψουμε ενδεχομένως σιγά σιγά και σε επίπεδα προ της έναρξης του πόλεμου? Φυσικά πολλά θα εξαρτηθούν και από τα στενά του Ορμούζ και πώς θα διαμορφωθεί και το διεθνές τοπίο.
0: Κοιτάξτε, καλοκαίρι να φτάσουμε στα επίπεδα του Φεβρουαρίου
1: δεν γίνεται.
0: Είναι από δύσκολο έως απίθανο, δεν γίνεται. Γιατί σας είπα, υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Από εκεί και μετά έχει δείξει ότι αυτή η κρίση, αυτός ο πόλεμος Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών, έχει πάρα πολλά πισωγυρίσματα, έχει πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα. Βλέπουμε μέχρι και 10-15% συν πλην στα καύσιμα, στις διεθνείς τιμές, μόνο και μόνο από δηλώσεις ή από απειλές. Οπότε για να προβλέψει κάποιος το τι θα γίνει στο αμέσως επόμενο διάστημα είναι δύσκολο.
1: Μάλιστα. Από εκεί και μετά, επειδή δόθηκε και το Fuel Pass τις προηγούμενες ημέρες, το οποίο αν δεν κάνω λάθος λήγει 31 Ιουλίου η χρήση του, σε ό,τι έχει να κάνει με την άλλη ψηφιακή κάρτα. Εσείς βλέπετε να το χρησιμοποιεί
0: αυτό,
1: ο κόσμος?
0: Αυτό έχει χρησιμοποιηθεί κατά μεγάλο ποσοστό τον Απρίλιο και τον Μάιο.
1: Να.
0: Δηλαδή με το που πήραν αυτό το 50% οι καταναλωτές το χρησιμοποίησαν.
1: Δεν το κράτησαν αυτό, δηλαδή για κάποια άλλη στιγμή, το χρησιμοποίησαν απευθείας.
0: Θεωρώ ότι η μεγάλη πλειοψηφία το χρησιμοποίησε. Αυτό αφορούσε 25 λεπτά, 25 ευρώ για τον Απρίλιο και 25 ευρώ για τον Μάιο. Αυτό έχει χρησιμοποιηθεί. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει μια οριζόντια μείωση της τιμής, έτσι όπως ήταν για τον Απρίλιο και τον Μάιο 20 λεπτά το λίτρο και για τον Ιούνιο 15 λεπτά το λίτρο. Στην παρούσα φάση τρέχει μια οριζόντια μείωση από τα δηληστήρια, από τους δύο δηληστηριακούς ομίλους, 10 λεπτά για τη βενζίνη και 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, και αυτό από 1η Αυγούστου, εξαγγελία του Πρωθυπουργού, θα γίνει ακόμα 10 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, που όπως είπαμε αφορά την πραγματική οικονομία. Αλλά αν οι τιμές μείνουν εκεί σε αυτά τα επίπεδα, θεωρώ ότι αυτό δεν φτάνει. Θα χρειαστεί περισσότερο κρατική παρέμβαση για να γίνει πιο προσιτό στο μέσο Έλληνα καταναλωτή το καύσιμο.
1: Τι σημαίνει μεγαλύτερη κρατική παρέμβαση, δηλαδή ενδεχομένως να μπει στο στόχαστρο ειδικός όρος κατανάλωσης?
0: Κοιτάξτε,
1: θα πρέπει να μπει δηλαδή
0: κάποιος. Κοιτάξτε, ναι. Αυτή είναι πάγια θέση του κλάδου μας για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ειδικά περιόδους έντονων γεωπολιτικών γεγονότων, αυξημένων τιμών, πάνω από τα 2 ευρώ ή στα όρια του 2 ευρώ τα καύσιμα. Αλλά μπορεί κάποιος να μην το ονομάσει και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, να το ονομάσει οριζόντια μείωση στην Αγγλία, όπως έγινε, όπως είπα, τον Απρίλιο και τον Μάιο 20 λεπτά και τον Ιούνιο 15. Αυτά τα 10 λεπτά που θα δοθούν από 1η Αυγούστου, πάλι οριζόντια μείωση, και αυτό θα βοηθήσει, αλλά δεν ξέρουμε τον πύχη που θα κάτσει ο πύχης της τιμής, γιατί τα 10 λεπτά μπορεί να είναι πάρα πολύ λίγα. Και εμείς θεωρούμε ότι μια οριζόντια μείωση και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, όπως και αν

0: είτε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση, είτε οριζόντια μείωση τη τάξη των 20, 25 ή 30 λεπτών, όπως και να ονομαστεί, θα βοηθήσει την πραγματική οικονομία.
1: Κύριε Κιουσή, γιατί παρατηρούμε ότι υπάρχει διαφορετική τιμή, παράδειγμα στις νησιωτικές περιοχές, στα Δωδεκάνησα είναι 2,114 ευρώ το λίτρο, μέση τιμή, Κεφαλονιά 2, πάνω από 2 ευρώ, 2,067, στη Λέσβο 2,058, Λευκάδα 2,040, Κέρκυρα 2,030 και από την άλλη πλευρά στην Ημαθία 1,95, στη Φλόρινα επίσης 1,95, στην Κοζάνη 1,95, Γιάννενα 1,96 και Πιερία κοντά στα 1,97. Η Ομοσπονδία μπορεί να έρθει εδώ και να βάλει, αν θέλετε, έναν πύχη για να μην υπάρχει αυτή η διαφορά στην τιμή.
0: Θα σας το πω αμέσως. Κοιτάξτε, οι τιμές, ειδικά στην νησιωτική Ελλάδα και σε απομακρυσμένες περιοχές, ήταν, είναι και θα είναι της τάξης με τα μεγάλα αστικά κέντρα ή σε περιοχές που έχουν δηληστήρια ή εγκαταστάσεις κοντά, περίπου 20 με 25 λεπτά. Έτσι είναι δομημένη η Ελλάδα, έτσι είναι η γεωγραφία της Ελλάδος. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, απλώς δεν φοβίζει όταν η Ελλάδα, τα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν 1,70 και 25 λεπτά έχουν 1,95 η νησιωτική Ελλάδα, δεν φοβίζει τόσο. Αλλά όταν μέση τιμή Ελλάδος είναι 2 και η νησιωτική Ελλάδα έχει 2,25, αυτό φοβίζει, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να βλέπουμε την νησιωτική Ελλάδα, αυτές τις περιοχές που έχουν πολύ υψηλές τιμές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Υπάρχουν νησιά που καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου η τιμή δεν πέφτει κατά από τα 2 ευρώ, αλλά ήθιστε να θυμόμαστε αυτές τις περιοχές παραμονές του 15 Αύγουστου ή παραμονές της μεγάλης εξόδου, είτε Πάσχα και αυτό. Πρέπει να βλέπουμε αυτά τα νησιά, αυτές τις περιοχές, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου που δεν πέφτουν οι τιμές. Δεν μπορεί να πέσουν, δεν γίνεται να πέσουν. Έτσι είναι δομημένη η αγορά και όταν στο κορονοϊό είχαν μηδενίσει τα κάψιμα και πλήρωνε ο Έλληνας καταναλωτής σχεδόν μόνο τους φόρους, είχε φτάσει 1,25 για ένα διάστημα η βενζίνη, 1,30. Οι διαφορές πάλι ήταν εκεί. Απλώς σας είπα ότι όταν περνάει το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ σε όλη την Ελλάδα, μέσα στην Ελλάδα, πάνω από τα 2 ευρώ, καταλαβαίνει το 2,25 είναι δυσανάλογο ακριβό.
1: Και όπως επισημαίνει η φίλη η Μαρία, πριν από μερικά χρόνια συζητούσαμε για το ψυχολογικό όριο του 1 ευρώ, τώρα πλέον είμαστε στα 2 ευρώ.
0: Δεν υπάρχουν αυτά, αφού 1,10 είναι οι φόροι.
1: Τα είχαμε προλάβει όμως, κύριε Κιούς, κάποτε βάζαμε με 0,80-0,75.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, αυτά από το 2010 έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτή, δεν υπάρχει περίπτωση, 1,10 είναι οι φόροι περίπου. Οπότε κάποιος να μας το χαρίσει διηλυσμένο στην πόρτα μας, 1,10 ξεκινάει από τους φόρους, 1,07.
1: Μείωση στην κατανάλωση φόρους. Βλέπετε.
0: Κοιτάξτε, ναι, απλώς τώρα το καλοκαίρι μπορεί κάποιος ο καταναλωτής να κόψει από κάτι άλλο, αν θέλει να πάει ένα Σαββατοκύριακο κάπου, αν θέλει να πάει την οικογένειά του για μπάνιο, αν θέλει να πάει στο χωριό του, διακοπές, αλλά υπάρχει. Υπάρχει, νομίζω ότι τρέχει περίπου ο Ιούνιος, έκλεισε με ένα 6% πανελλαδικά πτώση. Εντάξει, ο Ιούλιος είναι μήνας και ο Αύγουστος μήνας διακοπών. Έχουμε και τον τουρισμό των εισαγόμενων που μπορεί να ισοφαρίσει αυτή την πτώση. Αλλά κοντά είναι και ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος που ο καθένας μαζεύεται την έδρα του, οπότε με τέτοιες ψηλές τιμές, αν συνεχίσουν αυτές οι ψηλές τιμές έτσι, θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Κύριε Κιούση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Ήταν ο κύριος Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος.

0: Θα πούμε τώρα την επόμενη καλημέρα στον κύριο Νίκο Καρακώστα. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλοι του Κυβερνίου Θεσσαλονίκης, διότι έχουν καταθέσει μια ιδιαίτερα έτσι ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη, θα μπορούσα να πω, πρόταση. Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης να αποτελέσει την αφετηρία μιας νέας εποχής για ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της Θεσσαλονίκης, αναφέρομαι στο κυβερνείο, στο γνωστό και ως Παλατάκι, καθώς ο Σύλλογος απίθυνε πρόσκληση προς την πολιτεία, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αλλά και όλους τους αρμόδιους φορείς, η επίσημη δεξίωση των εγγενείων της φετινής ΔΕΘ να φιλοξενηθεί στους αύλους χώρους του κυβερνείου. Κύριε Καρακώστα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τσαλκίδη, καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν που προβάλλετε αυτή την πρότασή μας. Νομίζω ότι αυτοδίκαια το ζητάει η Θεσσαλονίκη, όχι εμείς. Ότι θα πρέπει να επανέλθουν κάποια πράγματα που ήταν όμορφα, που αφήσαν εποχή για την πόλη, να ξαναγυρίσουν στη θέση τους. Έλεγα το εξής, αγαπητέ Χρήστο, τώρα μου επιτρέπεις που γνωριζόμαστε χρόνια.
0: Χρόνια άλλωστε, ναι.
1: Τώρα τι ωραίο θέμα θα είναι να βγει ο Πρωθυπουργός από το μπαλκονάκι μπροστά και να απευθυνθεί στον ελληνικό λαό που περιμένει η έκθεση, ξέρουμε ότι σηματοδοτεί την οικονομική πορεία της χώρας και όλα αυτά δηλαδή, που θα πάμε, πώς θα βγούμε. Λοιπόν, δεν είναι η έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν πρέπει να είναι η έκθεση της μιζέριας και της γκρίνιας. Πρέπει να είναι η μέρα του πανηγυριού όπως ήταν παλιά, γίνονται εξαγγελίες, θα έρθουν και τα άλλα τα κόμματα. Εμείς μάλιστα το πήγαμε πιο πέρα, κύριε Τσαλκίδη, και είπαμε όλη εβδομάδα να διατεθεί στις παρατάξεις για να, αντί να πηγαίνουν κάπου αλλού, ξέρω, εκεί μέσα στο Βελίδιο και να γίνεται ο κακός χαμός, εκεί με άνεση με τον κόσμο τους να μπορούν να συζητάνε τα προγραμματά τους.
0: Άρα στην ουσία η κήπη του κυβερνίου να είναι το φυσικό, αν θέλετε, σημείο συνάντησης της πολιτιακής και της πολιτιακής
1: ηγεσίας. Έτσι δεν είναι, όταν έχεις μπροστά σου την πόλη, τα κάστρα, τη Βόρεια Μακεδονία, έχεις όλη τη Μακεδονία μπροστά σου, το λιμάνι, το παραλιακό μέτωπο. Γιατί να μην απευθυνθεί ο Πρωθυπουργός ή και τα κόμματα ακόμα από εκεί. Άλλωστε νομίζω ότι εμείς παλιότεροι με πολύ νοσταλγία και αγάπη θυμούμαστε αυτές τις εκδηλώσεις όπου γινόμασταν ένα και φτωχοί και πλούσιοι και τα λοιπά, αρκεί να εξασφάλιζες την πολυπόθετη πρόσκληση.
0: Κύριε Καρακώστα, ο χώρος μπορεί να φιλοξενήσει μια τέτοια δράση?
1: Βέβαια, να σας πω ότι κάνουν το Rework Park κάθε χρόνο, δύο φορές μάλιστα το χρόνο στο προάβλιο, και έχει 5.000 κόσμος και εκείνος ο κόσμος δεν είναι απλά. Είναι, μιλάμε με έντονη μουσική, πολύ δυνατή και τα λοιπά. Και ο κόσμος λυκνίζεται και χορεύει, όπως έλεγε και ο Μακαρίτης τέλος πάντων. Λοιπόν, γιατί να μην έρθει εκεί, θα πάει ένας κόσμος για να ακούσει τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα. Απ' την άλλη θα ανοίξει περισσότερο, γιατί κοιτάξτε, πια κατά ψέματα ξέρουμε όλοι ότι συνήθως στις ομιλίες του Πρωθυπουργού πάνε οι φορείς και τα στελέχη τα περισσότερα τα κυβερνητικά. Ας πάνε και οι άλλες παρατάξεις. Αν και δεν είναι το ζητούμενο αυτό, το ζητούμενο είναι ότι θα πρέπει να φύγει η εικόνα προς τα έξω, γιατί την Διεθνή Έκθεση την παρακολουθούν οι πάντες. Λοιπόν, τουλάχιστον οι οικονομικοί φορείς της Ευρώπης, για να μην πω του κόσμου, να του στείλει το μήνυμα από εκεί και ο κ. Πρωθυπουργός.
0: Να γίνει ξανά δηλαδή λειτουργικός ο χώρος, να μπορέσει να μπει στην καθημερινότητα του Θεσσαλονικιού, να ενταχθεί δηλαδή στη δημόσια ζωή. Και αν θέλετε και με αυτόν τον τρόπο η Θεσσαλονίκη να τιμήσει και την ιστορία της, αλλά και να επενδύσει και στο μέλλον της, γιατί όχι.
1: Μα ξέρετε, εγώ επειδή έχω το αρχείο όλο και τα λοιπά, βλέπω με τι λατρεία ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Έτσι το προσπαθούσε για να τελειώσει, να το κτίσει, να το βάλει σε λειτουργία. Το ίδιο το αγκάλιασε μετά και ο Αντρέας Παπανδρέου και ο Κώστας ο Μητσοτάκης. Τώρα τους λέω με τα μικρά τους όνομα, είναι λάθος μου, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης, όλοι αυτοί, ο Μακαρίτης, ο Μακαρίτης ο Σημίτης, όλοι το αγκαλιάσαν. Μα ήταν υπέροχες βραδιές, γιατί πρώτα-πρώτα, και νομίζω εσείς οι δημοσιογράφοι πριν να το πάρετε το ζήτημα, όπου είχατε τη δυνατότητα εκεί να βγάζετε και ειδήσεις. Ναι. Τα γνωστά πηγαδάκια, και είναι γεγονός αυτό. Στο Χανέση Κυβελίδιο δεν έχετε τη δυνατότητα ούτε εσείς να συζητήσετε με κάποιον άνθρωπο. Δηλαδή είναι όλα στα γρήγορα και στην αρπαχτή.
0: Κύριε Καρακώστα, επειδή είχε προηγηθεί τον Ιούνιο του 24, αν δεν κάνω λάθος, το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων, του Υπερταμείου και της ΕΤΑΒ για την ανάδειξη του χώρου. Ναι, ναι. Θυμάμαι τον σημερινό πρόεδρο της Δημοκρατίας, τότε ως πρόεδρος της Βουλής, ναι, είχε μιλήσει για το ζάπιο της Θεσσαλονίκης, ώστε να γίνει δηλαδή του κυβερνίου. Έχουμε εικόνα που βρίσκεται σήμερα η όλη διαδικασία, οι μελέτες?
1: Κοιτάξτε, η διαδικασία πάει καλά. Προχωράνε στα χρονοδιαγράμματα. Νομίζω ότι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ως πρώην πρόεδρος της Βουλής, το επιβλέπει. Έχει μια από μακριά βέβαια με επίβλεψη, αλλά νομίζω και η κυβέρνηση, και ιδιαίτερα είναι και ο κύριος Σκέψος, είναι Θεσσαλονικιός, έτσι, ο ανταυτού θα έλεγα. Λοιπόν, ο κύριος Χατζηδάκης το ίδιο, είναι εδώ, γαμπρός Θεσσαλονικιός.
0: Οπότε υπάρχει μια επιστασία πάνω από το συγκεκριμένο.
1: Ναι, βέβαια. Και, αλλά προχωράνε. Τώρα το γραφείο του κυρίου Σαμαρά και οι συνεργάτες κάνουν τις τελικές μελέτες και από ό,τι μας είναι.
0: Το μελετητικό γραφείο δηλαδή, ναι.
1: Ναι. Και από ό,τι μας είπε ο κύριος Στέρτσος, αρχές του νέου έτους θα προχωρήσουμε στους διαγωνισμούς αποκατάστασης.
0: Ωραία.
1: Δεν έχουμε κανένα λόγο εμείς να λέμε ότι... καταρχήν είναι μέσα στο χρονοδιάγραμμα που είχαμε βάλει από την αρχή, αλλά υπάρχει μια συνέπεια. Αυτά να τα λέμε. Εμείς λέμε τώρα, κάνουμε αυτή την πρόταση πώς μπορεί να γίνει καλύτερο, γιατί ένα παλατάκι με τόσα λεφτά που θα ρίξει το κράτος. Λοιπόν, σημασία, κάποιοι λένε τα βάζει Βουλή, και τη Βουλή είναι ξεκομμένη από τους Έλληνες. Λοιπόν, να πάρει ζωή, αν είναι να γίνει μουσείο, δεν χρειάζεται, θα κλείσει. Δεν θα μπορεί να συντηρείται. Εμείς από την αρχή αυτό είπαμε, γι' αυτό και ήμασταν και αξιόπιστοι ως συνομιλητές με την κυβέρνηση, ότι προβάλαμε με τον κύριο Βαρσαγγέλη τον πρώην αντιπρίτονη οικονομική μελέτη, όπου μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας.
0: Να μπορέσει να είναι βιώσιμο και λειτουργικό.
1: Ναι, βέβαια. Και ξέρετε κι εσείς ότι μπορεί να είναι άνετα βιώσιμο εάν γίνουν πράγματα που έχουμε δει από την πείρα που έχουμε πλέον, ότι τραβάνε. Δηλαδή η έκθεση Καραβάζιο είναι, πρέπει να είναι ο φάρος μας που να μας οδηγήσει τι εκδηλώσεις πρέπει να κάνουμε.
0: Αυτό θα το δούμε πώς θα διαμορφωθεί και το επόμενο χρονικό διάστημα, κύριε Καρακώστα, να δούμε τι γίνεται αφού θα ξεκινήσουν και οι μελέτες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Θα ήθελα, αν υπάρχει δυνατότητα, να δώσετε 2 λεπτά.
0: Φυσικά.
1: Εμείς, όπως ξέρετε, ως σύλλογος φίλοι του κυβερνίου, έχουμε κάνει και μια ομάδα, όχι στη βία, ναι στη φιλία. Την άλλη Κυριακή, στο Φάρος το Ποσίδι, διοργανώνουμε παρόμοια εκδήλωση για να αναδείξουμε το ιερό του Ποσειδώνα, είναι από τον 10ο αιώνα, και για τη βία. Και να τιμήσουμε επίσης κάποιους ανθρώπους που προσφέρουν στον τόπο. Έτσι λοιπόν θα τιμήσουμε τον παλιό μπασκετμπολίστα του ΠΑΟΚ, τον Πέτζα Στογιάκοπιτς, τον Χάρη τον Παπαγεωργίου από τον Άρη, τον Λευτέρη τον Κακιούση από τον Ηρακλή, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Μεγάρου Μουσικής, τον κύριο Γαλιλαία, και μία μαθήτρια, την κυρία Ιωάννα Ζάχου, η οποία βγήκε πρωταθλήτρια Ευρώπη στα μαθηματικά και έχει πάρει υποτροφίες για την Αμερική. Προσπαθούμε δηλαδή, πέρα από την όποια διασκέδαση, να αναδείξουμε το φάρο, την ομορφιά του τόπου εδώ της Χαλκιδικής και τους τοπικούς. Έχουμε τον τοπικό γλύπτη εδώ, τον κύριο Παρασκευά Μάγειρα, που κάνει πάρα πολύ ωραία γλυπτά, θα τον αναδείξουμε και αυτόν. Αλλά σας λέω, ο στόχος μας είναι να έρθουν όλα τα παιδάκια, όλα τα μικρά τα παιδιά με φανέλες ομάδων. Δεν μας ενδιαφέρει τι ομάδα θα είναι, Άρης, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ.
0: Να χαρούν τη βραδιά.
1: Ναι, να χαρούν τη βραδιά και να πούμε και 2 κουβέντες και για τη βία.
0: Κύριε Καρακώστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Νίκος Καρακώστας, ο πρόεδρος του Σωματείου για το Κυβερνείο της Θεσσαλονίκης, και την πρόταση που κατέθεσε ώστε η δεξίωση της φετινής έκθεσης να γίνει στο χώρο του Κυβερνείου.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ο Μεν
0: και η Δε.
3: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Εμέσως θα παραμείνουμε στην Καλαμαριά και θα καλημερίσω τον κύριο Νίκο Βένιμ, τον διευθυντή της Ελληνικό Μετρό, διότι σήμερα βάσει ενός σχεδίου που είχε εκπονηθεί, ήταν προγραμματισμένη η έναρξη των δρομολογίων του μετρό της, στην Καλαμαριά. Οι σταθμοί είναι έτοιμοι, οι αποβάθρες είναι έτοιμοι, οι σειρμοί και οι σύραγγες είναι έτοιμοι. Η ολιγοήμερη αναμονή έχει να κάνει με την διαδικασία έκδοσης των απαραίτητων πιστοποιήσεων από έναν ανεξάρτητο οίκο αξιολόγησης που είναι στο εξωτερικό. Και θα καλημερίσω λοιπόν τον κύριο Νίκο Δένη, τον διευθυντή της Ελληνικού Μετρό, για να δούμε ποια είναι τα επόμενα βήματα που έχουμε από εδώ και στο εξής. Κύριε Δένη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Είχαμε κυκλώσει στο ημερολόγιο την 28η Ιουλίου για την έναρξη των δρομολογίων προς την Καλαμαριά του μετρό. Φαίνεται όμως ότι θα πάμε λίγο πιο πίσω, διότι είμαστε εν αναμονή των πιστοποιήσεων από ανεξάρτητο οίκο. Και όπως έχετε γράψει και εσείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτό που έχει σημασία είναι η ασφάλεια.
1: Ακριβώς όπως το είπατε, εμείς συνεχίζουμε και αυτή τη εβδομάδα τις δουλειές μας για να τελειώσουμε, γιατί τελειώνει και το έργο. Ήδη στους τέσσερις σταθμούς έχουν μπει τα συνεργεία καθαρισμού και καθαρίζουν. Νομίζω αύριο θα μπουν και στην Μίκρα, να τελειώνουμε και από αυτόν τον σταθμό που είναι ο τελευταίος. Και με αυτή τη λογική θα έχουμε τελειώσει την κατασκευή του έργου και θα είμαστε έτοιμοι, μόλις έρθει το πιστοποιητικό της ΤΥΒ, να παραχωρήσουμε το έργο μας και στην θέμα για να κάνει και αυτή τις απαραίτητες δοκιμές και δουλειές που έχει να κάνει σύμφωνα με την ΤΥΒ και αυτή, γιατί είναι δύο πιστοποίησεις, είναι μια πιστοποίηση που παίρνουμε εμείς, μια θα πάρει η θέμα για να το πάρετε εσείς στα λειτουργία. Αλλά όλο αυτό το διάστημα μέχρι η δικιά μας ΤΥΒ, όχι τη θέμα, να μας δώσει το πιστοποιητικό, ό,τι και να μας ζητήσει να χρειαστεί να φτιάξουμε από το μέρος της ασφάλειας, θα το κάνουμε χωρίς μια αντίρρηση για να πάρουμε αυτό το πιστοποιητικό.
0: Κύριε Δένη, έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα, δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε αν η έναρξη των δρομολογίων για την επέκταση του μετρό θα είναι στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου ή θα πάμε λογικά προς το τέλος του επόμενου μήνα? Σίγουρα πριν την έκθεση.
1: Σίγουρα πριν την έκθεση είναι σίγουρο. Αλλά ποια μέρα θα μας στείλουν το χαρτί, εμείς περιμένουμε, κάθε μέρα είμαστε στο email μας και περιμένουμε. Συνήθως οι άνθρωποι αυτοί, όταν δεν έρχεται το χαρτί, έρχεται το email φυσικά και λέει δοκιμάστε ξανά εκείνο το σύστημα. Ξαναπάμε εκείνη τη στιγμή, το δοκιμάζουμε, το στέλνουμε τα αποτελέσματα. Ξαναπεριμένουμε. Την επόμενη μέρα, δεύτερο email. Το ανοίγουμε, άμα δεν το πιστοποιητικό, είναι κάτι άλλο. Θα συνεχίσουμε έτσι μέχρι να πάρουμε το πιστοποιητικό.
0: Άλλωστε, μιλάμε για ένα υπερσύγχρονο μετρό, πλήρως αυτοματοποιημένο, με σειρμούς που κινούνται χωρίς οδηγό, και αυτό σημαίνει ότι τόσο η αυτόματη πλοήγηση, όσο και ο συντονισμός των λογισμικών, όσο και η αδιάλειπτη επικοινωνία των συστημάτων μεταξύ της κύριας γραμμής και της επέκτασης απαιτούν και εξειδικευμένους ελέγχους που εδώ, επιτρέψτε μου να πω, δεν είμαι ειδικός, αλλά σίγουρα δεν χωρούν βιασύνες.
1: Όχι, δεν χωρούν βιασύνες. Θα τα φτιάξουμε όλα όσες φορές χρειαστεί. Όσες φορές και να μας ζητήσει κάτι η ΤΥΒ, θα το φτιάξουμε μέχρι να μας πει ξεκινήστε. Δεν πρόκειται να κάνουμε εκτός σε κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Και κάτι τελευταίο, κύριε Δένη. Τι σημαίνει για την Καλαμαριά, έναν από τους πιο έτσι πυκνοκατοικημένους, από τους πιο ζωντανούς, από τους πιο ενεργούς δήμους της Θεσσαλονίκης, η επέκταση του μετρό προς τα εκεί? Για την καθημερινότητα δηλαδή των κατοίκων της Καλαμαριάς.
1: Νομίζω ότι θα αλλάξει τελείως η Καλαμαριά. Η Καλαμαριά που ξέραμε δεν θα υπάρχει τον επόμενο μήνα. Όχι μόνο και για το μετρό, αλλά από ό,τι ξέρω το Υπουργείο ετοιμάζεται να βγάλει ανάδοχο για την οδό Σπόντου, που θα αλλάξει τελείως η μορφή της Καλαμαριάς. Αλλά θα ήθελα να πω στους ακροατές σας ότι ένα βράδυ, στους καλαμαριώτες ακροατές σας, ας περάσουν από τους σταθμούς εξωτερικά, να δουν το φωτισμό, να δουν που έχουν μπει τα δέντρα, να δουν τι έχουμε φτιάξει που αλλάζει το μικροκλίμα της περιοχής εκεί που το φτιάξαμε.
0: Ναι, γιατί έχουν φύγει και οι λαμαρίνες πλέον.
1: Φυσικά οι λαμαρίνες έχουν φύγει, έχουν μπει στα ασφαλτικά, έχουν μπει δέντρα, έχουν μπει καλοπιστικά φυτά, έχουν μπει ο φωτισμός που θα υπάρχει. Το βράδυ σε αυτά τα σημεία η νύχτα είναι μέρα.
0: Και αυτό σημαίνει ότι αλλάζει και η εικόνα της περιοχής. Και ρωτάω ο φίλος ο Θανάσης, κύριε Βένη, και θα κλείσουμε με αυτό. Τι γίνεται με την επέκταση προς τα δυτικά? Είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα? Και αν έχουμε κάποιο νεότερο από το συγκεκριμένο μέτωπο?
1: Πολύ σύντομα, πολύ 10 μέρες ακόμα, θα έχετε νέα.
0: Αυτό έχει να κάνει με τις μελέτες, να υποθέσω?
1: Με ό,τι χρειάζεται θα σας το ανακοινώσει το Υπουργείο πολύ σύντομα.
0: Ωραία. Μιλούμε λοιπόν για τις επόμενες 10 μέρες. Περιμένουμε να έχουμε τα νεότερα και σε ό,τι έχει να κάνει με την επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Κύριε Δένη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ
0: Ήταν
1: πολύ.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Δένης, ο διευθυντής της Ελληνικό Μετρό. Και είναι αλήθεια ότι η πόλη ταλαιπωρήθηκε όσο λίγες από τις καθυστερήσεις των δημόσιων έργων τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή η συλλογική εμπειρία δημιούργησε ένα αντανακλαστικό καχυποψίας. Ωστόσο, η διαφορά του σήμερα με το χθες είναι ότι τώρα η αλλαγή δεν είναι θεωρητική, δεν είναι στα χαρτιά. Οι υποδομές είναι εκεί, τις βλέπουμε, τόπιο ο κύριος Δένης. Οι κάτοικοι της Καλαμαριάς μπορούν να δουν τους σταθμούς να είναι εκεί. Δοκιμάζονται, λειτουργούν και ετοιμάζονται να ανοίξουν τις πόρτες τους στο κοινό. Αντί λοιπόν να καταναλώνουμε, αν θέλετε, ενέργεια αναζητώντας αφορμές για να απογοητευτούμε, επειδή δεν κόπηκε η κορδέλα σήμερα, ας δούμε την μεγάλη εικόνα. Αυτό στην ουσία μας είπε ο κύριος Δένης, ότι η Καλαμαριά μπαίνει σε μια νέα εποχή. Το μέλλον των μετακινήσεων στην πόλη δεν κρίνεται από το αν η πρεμιέρα έγινε σήμερα ή θα γίνει σε ένα μήνα αργότερα. Κρίνεται από το γεγονός ότι από εδώ και στο εξής η καθημερινότητα δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων αλλάζει αν επιστρεπτεί προς το καλύτερο. Ας μην κολλάμε λοιπόν στο δέντρο της ημερομηνίας, ας δούμε το δάσος του έργου, και αυτό είναι το σημαντικό για την επόμενη ημέρα. Και όπως επισημαίνει και η φίλη η Σία, για τους καλαμαριώτες είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει. Και αυτό έχει τη δική του σημασία, διότι βλέπεις επιτέλους κάτι να αλλάζει. Και κακά τα ψέματα. Το επισημαίνουν και οι ίδιοι οι άνθρωποι της αγοράς, της τοπικής αγοράς, ότι αλλάζει πλέον η προοπτική της Καλαμαριάς, διότι η έλευση του μέσου σταθερής τροχιάς είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσει συγκεκριμένη περιοχή, ο συγκεκριμένος δήμος, τη δυναμική του. Γιατί κακά τα ψέματα αποκτά ένα μεγάλο πλεονέκτημα που δεν είναι άλλο από τη διπλή επισκεψιμότητα. Από τη μία δηλαδή άμεσα προσβάσιμη στους κατοίκους του κέντρου και στο μέλλον και των δυτικών συνοικιών, οι οποίοι θα μπορούν να βρεθούν στην περιοχή της Καλαμαριάς σε μόλις 20 λεπτά, και από την άλλη είναι σημαντικό ότι η Καλαμαριά μετατρέπεται σε κομβικό σημείο για όσους κινούνται από τα ανατολικά προάστια προς το κέντρο της πόλης, αυξάνοντας την καθημερινή ροή κόσμου και στους εμπορικούς δρόμους της περιοχής. Προφανώς χρειάζεται ρεαλισμός, και ο ρεαλισμός συνεπάγεται ότι πρέπει να γίνουν ακόμα αρκετά βήματα για να μπορέσει λοιπόν να πάει η Καλαμαριά το βήμα το παραπέρα. Είναι και η διάνοιξη της οδού Πόντου, που είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Το θέμα όμως είναι ότι κάτι αλλάζει, και αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Τώρα, για εγκατάλειψη μετά από τροχαίο ατύχημα κατηγορείται ένας 70χρονος οδηγός γιοταχή στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ανεπλάκη χθες τροχαίο στον Εύωσμο με έναν 45χρονο δικυκλιστή, τον οποίο τραυμάτισε ελαφρά. Αποχώρησε όμως από το σημείο και συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα από αστυνομικούς του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου κρυσταλλοπηγής στην Φλόρινα. Σε άλλη περίπτωση, στην Καλαμαριά, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης τροχιάς Θεσσαλονίκης συνέλαβαν έναν 62χρονο, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι το είχε τσούξει λίγο παραπάνω με το αλκοόλ και τον συνέλαβαν να οδηγεί μεθυσμένος. Τώρα, επίσης έχουμε σήμερα και μήνυμα του Πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προς τους νέους φοιτητές του Πανεπιστημίου. Ο Πρίτανης, ο κύριος Κυριάκος Αναστασιάδης, σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Αριστοτελείου, καλωσορίζει τους νέους φοιτητές και τις νέες φοιτήτριες, μιλά για τη νέα γενιά που θα διαμορφώσει την Ελλάδα των επόμενων δεκαετιών, και προσθέτει ότι από κοινού θα φροντίσει το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα να πολλαπλασιάσει τις αρετές και τις δεξιότητες που εξασφάλισαν την εισαγωγή των παιδιών, δηλαδή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εκφράζει δε την πεποίθηση ότι όλοι μαζί, οι φοιτητές, οι καθηγητές και οι καθηγήτριες, θα φροντίσουν αυτό το μεγάλο ιστορικό πανεπιστήμιο να γίνει πρότυπο σε διεθνές επίπεδο. Είναι επίσης ώρα να γιορτάσετε την επιτυχία σας, δεν είναι τυχαία, σας αξίζει, αναφέρει στο μήνυμά του ο πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και προτού πάμε στους τίτλους ειδήσεων με τη Νίκη Χατζηδημητρίου, ας περάσουμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα για να παραδώσουμε άλλωστε και το σκυτάλι του μικροφόνου στη Νίκη Χατζηδημητρίου.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Το πρωί θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Ο κ. Γκουτέρες θα μεταβεί στο Ανθρωπολογικό Εργαστήρι της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους, ενώ θα πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών. Το βράδυ θα παραθέσει δείπνο στους δύο ηγέτες. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος, που επιδιορθώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Στις 6 το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην Αγία Μαρίνα. Την πρόταση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση θα παρουσιάσει στις 12 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Πιο συγκεκριμένα, ο έλεγχος άρχισε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο χώρο ακριβώς δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και επεξεργασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 67χρονου εργάτη. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης ως υπέτειοι των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη. Σφραγίστηκε το γνωστό κατάστημα Μπαρμπαρόσα στην άουσα της Πάρου έπειτα από φορολογικό έλεγχο που διαπίστωσε παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές προχώρησαν στην επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες κυρώσεις για τις διαπιστωμένες παραβάσεις. Το περιστατικό εντάσσεται στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούνται σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς κατά τη θερινή περίοδο, με στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη διασφάλιση της στήρησης της φορολογικής νομοθεσίας. Το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό για 48 ώρες. Στον διεθνή χώρο, στις Ισραηλινές αντιδράσεις για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών στην Άγκυρα, απάντησε χτες ο Αμερικανός πρόεδρος, δηλώνοντας ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Πάντως, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έχει καλέσει την Ουάσιγκτον να μην προμηθεύσει στην Άγκυρα F-35 ή κινητήρες για μαχητικά αεροσκάφη, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια μεταφορά θα ανέτρεπε τις ισορροπίες ισχύως στην περιοχή. Την ίδια ώρα, μόλις ένας στους τρεις Αμερικανούς υποστηρίζει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ποσοστό που είναι το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί σε δημοσκόπηση σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Συνάντηση στην Ουάσιγκτον αναμένεται να έχουν σήμερα οι πρόεδροι Ηνωμένων Πολιτειών και Ουκρανίας, ενώ η Γερουσία αναμένεται να ξεκινήσει την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 20 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στην Ανατολική Ουκρανία. Σε πύρινο κλοιό βρίσκονται για 5η μέρα η νότιο-δυτική Γαλλία και η Ισπανία, με τις καταστροφές, εδασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, σπίτια, περιουσίες να είναι πλέον ανυπολόγιστες. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό στη Γαλλία, με τον πρόεδρο Μακρόν να κάνει λόγο για την πιο δύσκολη στιγμή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι αρχές ανακοίνωσαν το θάνατο ενός εθελοντή πυροσβέστη σε μέτωπο κοντά στη Μασσαλία. Την ίδια ώρα τα περίχωρα της Βαλένθιας στην Ισπανία απειλούνται από ανεξέλεγκτες πυρκαγιές. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους σε Γαλλία και Ισπανία, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Στα χέρια των αρχών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων βρίσκεται ο διαβόητος ηγέτης της ρωσόφωνης μαφίας, γνωστός και ως Έντικ. Μαζί του συνελήφθηκε ο στενός συνεργάτης του Σιοφάνοφ, οι οποίοι είχαν εξαφανιστεί μετά το αιματηρό ξεκαθάρισμα λογαριασμών με την λεγόμενη Greek Mafia. Η σύλληψή τους επιβεβαιώθηκε μέσω του Ιντερπόλ έπειτα από διπλωματικές ενέργειες, ανοίγοντας πλέον το δρόμο για τις διαδικασίες έκδοσής τους στην Ελλάδα. Σε βάρος του Έντικ κρεμούν εντάλματα για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων αλλά και σειρά εγκληματικών ενεργειών και ανθρωποκτονιών. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, με μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ορεινά προβλέπονται για τη Μακεδονία και τη Θράκη σήμερα οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους με 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου. Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε μας θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251-072-007 ή 6933-24-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
8: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
9: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιούλη έως 3 Αυγούστου. Αρίων. 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
10: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί μου ακροατές στην ΕΡΤΕΓΕΟ. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Εν Σάμμο 2026, δηλαδή τι συμβαίνει στην Σάμμο το 2026 εδώ κοντά σας. Αυτό που σας συμβαίνει τώρα σήμερα είναι να ακούτε στο μικρόφωνο του Χάρη Ζαγουδάκη, στη ρύθμιση των ήχων η κυρία Σουλουγάνη και επίσης στην υποστήριξη αυτής εδώ της εκπομπής Αλέξανδρος Στρατής, Κλεάνθη Βασιλά, Κώστας Σακερίδης και οι λοιποί συνάδελφοι από την ΕΡΤΕΓΕΟ, οι οποίοι πάντα βοηθάνε για να βγαίνουν αυτές οι εκπομπές στον αέρα. Γιατί μην ακούτε μόνο εμάς που είμαστε μπροστά, από πίσω δεκάδες εργαζόμενοι εργάζονται για να μπορούμε να μιλάμε εμείς σε εσάς και εσείς να μας ακούτε. Λοιπόν, πάμε για τον καλό μας τον καιρό που βλέπετε τι ωραίος που είναι. Αρκεί βέβαια να προσέξουμε κι εμείς και να μην κάνουμε καμιά κουταμάρα σαν για αυτή που μπορεί να κάνει κανένας και να πάει στην, μέσα στο δάσος και να ψήσει τώρα ή να κάνει καμιά εργασία ενώ οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες, με υψηλές θερμοκρασίες, μεγάλη αν θέλετε υγρασία που φτάνει και το 53% και να έχουμε και να τρέχουμε ένας ολόκληρος μηχανισμός πυρόσβεσης αλλά και οι εθελοντές μας που βρίσκονται επιποδός κάθε μέρα. Να σεβαστούμε και όλα αυτά τα παιδιά και όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στους δρόμους. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τον καιρό μας και θα έχω στη συνέχεια πολλά να σας πω. Καιρός έθριος, θερμοκρασία 24 βαθμούς, βορειοδυτικός άνεμος 2 μποφόρ, υγρασία 53% για σήμερα 3η 28 Ιουλίου. Ο καιρός θα παραμείνει πολύ ζεστός και έθριος, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, τις μεσημεριανές ώρες η ελάχιστη. Ενώ η ελάχιστη θα πέσει 27 βαθμούς, η άνεμη από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα κυμανθεί ιδίως το απόγευμα 3 έως 4 από χώρα. Άρα καταλαβαίνετε, ιδιαίτερη προσοχή σας παρακαλούμε, μην επιχειρήσετε να κάνετε το οτιδήποτε που μπορεί να προξενήσει, όπως είπαμε, πυρκαγιά στην Ήπεθρο. Και να μην ξεχνάμε κιόλας ότι δεν πετάμε τα τσιγάρα έξω από το παράθυρο, γιατί υπάρχει κίνδυνος να πάρει φωτιά. Έχουμε αριστερά δεξιά πέφτω τσίγκανα, έχουμε διάφορα χόρτα τα οποία πολλές φορές έχουν βγει στους δρόμους. Ό,τι και να κάνουν οι άνθρωποι που καθαρίζουν κάθε εβδομάδα, γιατί εγώ τους βλέπω σε διαφορετικά σημεία, δεν μπορούν να τα βάλουν με τη φύση, γιατί έβρεξε, μετά ξαναβγήκανε και συνέχεια τώρα συνεχίζουν τα ξερά χόρτα να βρίσκονται αριστερά-δεξιά. Όταν πετάξουμε το τσιγάρο, καταλαβαίνεις ότι πολύ εύκολα μπορεί να πάρει φωτιά. Φωτιά έχει πάρει και το σκηνικό εκεί στον Παγόντα, γιατί από ό,τι φαίνεται και από ό,τι τουλάχιστον οσμίζουμε δημοσιογραφικά και όχι μόνο, θα το κάνουν τελικά το σχολείο από εξαθέσιο μονοθέσιο, αν σε περίπτωση δεν πάνε τα παιδιά τα οποία είναι από τα γύρω χωριά και συγκεκριμένα από το Ηραίον, γιατί δεν υπάρχει τρόπος και πρόσβαση για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Τα καταφέραμε, να μην πω τώρα τι, με τι, ας μην χαρακτηρίσω όλους αυτούς οι οποίοι συνέβαλαν ώστε να μην γίνει ο δρόμος που έπρεπε να γίνει και τα παιδιά να πηγαίνουν με ασφάλεια μέσα στο σχολείο τους. Συγχαρητήρια, τα καταφέρατε. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και μια κουβέντα με τον Δήμαρχο, αν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του μετά το πρώτο μουσικό διάλειμμα. Αυτό που σίγουρα είναι ότι έγινε μια μάζοξη εκεί, συζήτησαν, είπαν διάφορα, αλλά από ό,τι φαίνεται το αποτέλεσμα για μένα ίσως να είναι και δυσίωνο για την λειτουργία του σχολείου στον Παγόντα. Εάν συνεχίσουμε έτσι, δυστυχώς θα παραμείνουν τα χωριά σφραγίδα και εμείς θα λέμε διάφορα για την Ήπεθρο. Εμείς οι ίδιοι που λέμε ότι όλα έχουν μαζευτεί στο κέντρο, μιλάμε για αποκέντρωση και τελικά κάνουμε και εμείς υπερσυγκέντρωση με τις αποφάσεις μας και βάζουμε μέσα και τον εαυτό μου και όλους μας, διότι διαιωλίζουμε τον κόνοπα και προσπαθούμε με τον οποιοδήποτε τρόπο να φρενάρουμε την όποια εξέλιξη μπορεί να υπάρχει. Τώρα μην μου λέτε ότι οι υπηρεσίες δεν μπορούν μεταξύ τους να συνεννοηθούν αν σε ένα κομμάτι είναι δασικό και δεν μπορεί να πάει πιο δίπλα για να μπορέσει να περάσει για το κοινό συμφέρον ο δρόμος για να πάνε τα παιδάκια στο σχολείο με ασφάλεια. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αστάξει και η ουρά του γαϊδάρου, για να το πω και ελεύθερα στον αέρα. και ας με καταλάβουν και αυτοί οι οποίοι δημιουργούν τα όποια προβλήματα. Πάντως οι γονείς έχουν στείλει τελεσίγραφο μέχρι τις, μισό λεπτό να δω, 24 του μηνός ή 14 του μηνός, περιμένουν την επίσημη απάντηση από την πρωτοβάθμια, αλλά και η πρωτοβάθμια τι να κάνει, όταν δεν έχει εγγραφές στο σχολείο, θα προχωρήσει σε αυτό που πρέπει να κάνει και αυτό που ορίζει ο νόμος. Τα αφήνω όμως αυτό προς το παρόν και πάω στα άλλα δικά μας, να σας πω για το και κάτι πιο ευχάριστο και μια κοιμήτη στην περιοχή του Παγόντα, να κατέβω στο Ιρέον σε νέα φάση ανάπτυξης εισέρχεται το Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου στο Ιρέον. Μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παραχωρείται για τα 99 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού. Θα θυμάστε ότι και εδώ που είχαμε, είχε έρθει η κυρία Μενδώνη, αυτό μας είχε πει ότι έχω κάνει μια πρόταση, αλλά υπάρχει μια καθυστέρηση. Η καθυστέρηση ήταν γιατί έπρεπε να πάρθει και η ομόφωνη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, παρακαλώ, γιατί αλλιώς δεν προχωράνε αυτά τα πράγματα. Η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διοικητική και οικονομική θωράκιση της δομής. Να πω ότι δεν περιορίζεται στην έκθεση αντικειμένων το μουσείο, αλλά συμβάλλει ενεργά στη διατήρηση και ανάδειξη της ναυπηγικής παράδοσης τέχνης και της τέχνης των Σαμιωτών Καραβομαραγκού, να μην το ξεχνάμε. Τώρα, στους βασικούς τους στόχους της νέας περίοδου περιλαμβάνεται και η πλήρης λειτουργία του μουσείου, η ενίσχυση των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών του δράσεων, καθώς και η λειτουργία της σχολής Καραβομαραγκού. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ως προς το αν το μουσείο θα καταφέρει να ανοίξει τις πύλες του την φετινή θερινή περίοδο. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά πάντως, να σας πω ότι σύμφωνα και με τους ανθρώπους που γνωρίζουν από αυτά, το μουσείο για να μπορέσει να λειτουργήσει χρειάζεται να στελεχωθεί με 12-13 εργαζόμενους. Προϋπολογίζουμε ότι θα φτάσει 300.000 ευρώ. Και καταλαβαίνεις ότι εδώ χρειάζεται ένας φορέας ο οποίος μπορεί να το λειτουργήσει. Πιστεύω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού μπορεί να τα καταφέρει. Αλλά να μην σας τα λέω εγώ τώρα, να πάμε να ακούσουμε και τον Δήμαρχο, τον Πάρτη Παπαγύρουγιο, αλλά και τον κύριο Δαμιανίδη, ο οποίος είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος για τα θέματα του μουσείου στο Ιρέον της ΣΑΜ.
1: Πρόδωσε από την τελευταία επίσκεψη που είχε κάνει η κυρία Μενδώνη εδώ και το είχε αναφέρει. Εγώ φυσικά της είχα πει ότι είναι θέμα το οποίο δεν μπορώ να πάρω εγώ μόνος μια απόφαση, είναι θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Λέω κι αν πραγματικά επιθυμείτε να γίνει κάτι τέτοιο, στείλτε ένα αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί και να δούμε από εκεί και πέρα πώς θα πράξουμε. Αυτό έγινε, στάλθηκε ένα αίτημα από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Δήμο για την παραχώρηση για την διοικητική και οικονομική κάλυψη του μουσείου. Οι παρατάξεις όλες ομόφωνα αποφάσισαν να γίνει αυτό και ίσως είναι και ο βέλτιστος τρόπος για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά ένα μουσείο, το οποίο μουσείο αυτό έχει αρκετές ιδιαιτερότητες. Δεν είναι ένα απλό, να πω, ένα λαγουγραφικό μουσείο με 16 θέματα μέσα που θα περάσει ο κόσμος, θα βλέπει και εκεί. Είναι ένα μουσείο ζωντανό.

0: δημιουργούν ένα υπερβολικό κόστος για τη λειτουργία του, το οποίο με τα δεδομένα που έχουμε τουλάχιστον αυτή τη στιγμή στο Δήμο και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά φαντάζομαι ότι και τα επόμενα δεν θα είναι τόσο καλά, θα ήταν η λειτουργία του υπερβολικά δύσκολη. Και όταν λέμε λειτουργία, η λειτουργία όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει ένα μουσείο. Με σχολή, μέσα, εκθέσεις, με. Η απόφαση λοιπόν που λήφθηκε καταρχάς είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει την πρόθεση να παραχωρηθεί το Μουσείο Ναυπηγικών Τεχνών στο Υπουργείο Πολιτισμού. Θα περιμένουμε φυσικά να δούμε και με ποιους όρους και εκεί, γιατί θα υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση. Με χαρά θα είμαστε σε θέση να δούμε το μουσείο να λειτουργεί κάτω από την ασπίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία το Υπουργείο Πολιτισμού είναι και το κατάλληλο Υπουργείο για να μπορέσει να λειτουργήσει ένα μουσείο.
1: Νομίζω ότι αυτό που ζητούσαμε κυρίως ήταν να ανοίξει επιτέλους το μουσείο και να λειτουργήσει σωστά. Αυτή τη στιγμή με την απόφαση αυτή νομίζω ότι δρομολογείται το σωστό άνοιγμα του μουσείου, τον καθήλυνα αρμόδιο φορέα που είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και που του δίνει μια υποβοήθηση, μια υποδομή αντίστοιχη με αυτή που χρειάζεται για να λειτουργήσει σωστά και να λειτουργήσει και η Σχολή Ξυλοναυπηγικής, η οποία έχει σχεδιαστεί, έχει προγραμματιστεί, έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα σπουδών της και οι λειτουργίες της και η νομική της υπόσταση στο χώρο επίσης του μουσείου, στο εργαστήριο του μουσείου. Το μουσείο χρειάζεται για να λειτουργήσει σωστά, θέλει γύρω στις 12 με 14 θέσεις εργασίας και έναν προϋπολογισμό ετήσιο της τάξης των 250 με 300 χιλιάδες ευρώ ετησίως το κόστος λειτουργίας του για να λειτουργεί σωστά και σαν μουσείο και σαν σχολή. Mm-hmm. Αυτό από την πλευρά του Δήμου, από ό,τι φάνηκε, δεν ήταν με την παρούσα κατάσταση εφικτό. Οπότε προφανώς έπρεπε να διαχειριστεί το μουσείο ένας πιο κεντρικός φορέας. Έτσι κι αλλιώς το μουσείο είναι εθνικής εμβέλειας, δεν ανήκει μόνο στη ΣΑΜΟ, μπορεί να βρίσκεται στη ΣΑΜΟ, αλλά το περιεχόμενό του και η θεματολογία του αναφέρεται σε όλο το Αιγαίο. Σωστό λοιπόν είναι να υπάρχει ένας φορέας εθνικής εμβέλειας επίσης, όπως είναι το Υπουργείο, το οποίο θα μπορέσει να το διαχειριστεί και να το εξελίξει με τον τρόπο που θα μπορούσε να γίνει για να απευθύνεται και να είναι ένας τόπος έλξης για όλο το Αιγαίο. Τώρα, ιδιώτης φορέας νομίζω είναι στο χέρι των ανθρώπων της ΣΑΜΟΥ να επιβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει. Πρέπει να υπάρχει δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός, πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος και μια προσπάθεια να λειτουργήσει σωστά και να λειτουργήσει προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Αυτό που μας έλειπε μέχρι τώρα, ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα που είπαν, ήταν ο φορέας του μουσείου. Το μουσείο δεν είχε φορέα. Από τη στιγμή που δεν είχε φορέα, δεν μπορούσε να κάνει προσλήψεις, δεν μπορούσε να υποβάλει άλλες προτάσεις για την λειτουργία του, δεν μπορούσε να κάνει συνεργασίες που έχουν προταθεί συνεργασίες. Στο μουσείο το οποίο δεν έχει φορέα, βέβαια, οπότε έχουν κολλήσει συνεργασίες στο κομμάτι του φορέα. Έχουν προταθεί χορηγίες για το μουσείο από ιδρύματα και οι χορηγίες αυτές είχαν κολλήσει στο θέμα του φορέα. Όλα αυτά λοιπόν φαντάζομαι ότι λύνονται από τη στιγμή που ξεκαθαρίζει και θα υπάρχει ένας φορέας ο οποίος θα είναι ο υπεύθυνος για το μουσείο. Η λειτουργία του θα πρέπει να ξεκινήσει με την ύπαρξη προσωπικού το οποίο θα το ανοίγει και θα το κλείνει το μουσείο ή θα ενδιαφέρεται και θα λειτουργεί το μουσείο σωστά. Δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτή η πρόσληψη προσωπικού για να ξεκινήσει το μουσείο. Το μουσείο είναι έτοιμο να ανοίξει και αύριο αν αποφασιστεί κάτι τέτοιο. Ήδη με πρωτοβουλία του Συλλόγου Φίλων του Μουσείου έχουν γίνει ξεναγήσεις που έχουν ζητηθεί από το Δήμο και σε σχολεία και σε γκρουπ ανθρώπων που έχουν ζητήσει να ξαναγηθούν για κάποιο λόγο στο μουσείο, χωρίς βέβαια να υπάρχουν υπάλληλοι και χωρίς να υπάρχει το κάνουμε εμείς από αγάπη για το μουσείο, ας πούμε. Αλλά δεν

μπορεί να συνεχιστεί έτσι και δεν μπορεί να γίνει αυτό σε καθημερινή βάση και να γίνει σε πολύ τακτικά διαστήματα. Αυτό πλέον είναι ένα θέμα απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεννόηση με το Δήμο. Καλό θα ήταν να γίνει φέτος, να ανοίξει έστω για κάποιο διάστημα φέτος το μουσείο, όπως και να λειτουργήσει η σχολή από τον Οκτώβριο. Και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Δηλαδή να φανεί ότι υπάρχει ένα φως στον φορέα που θα λειτουργήσει το μουσείο. Στην δεν υπήρχε αυτό το φως.

0: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
2: Αρίων. 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου. 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιούλη έως 3 Αυγούστου. Αρίων. 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
0: Αέρα Αιγαίου. Από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.

Λοιπόν, ύστερα από αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές διακοπές μας, να πάμε στο Δημοτικό Σχολείο λοιπόν Παγόντα, που σας είπα ότι είναι στον αέρα η νέα Δημοτική Σχολική Χρονιά λόγω της πρόσβασης των μαθητών. Αβέβαιο παραμένει το μέλλον του Δημοτικού Σχολείου Παγόντα. Είπαμε χθες το βράδυ, είχαν και μια μάζουξη εκεί, συζήτησαν διάφορα θέματα. Δεν το βλέπω να είναι αισιόδοξα τα πράγματα. Το πρόβλημα προέκυψε μετά την απαγόρευση διέλευσης από τον πρόχειρο δρόμο που έχει διανοηθεί εντός οριοθετημένου ρέματος, καθώς σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν είχαν προηγηθεί οι απαραίτητες μελέτες και εγκρίσεις. Σύμφωνα τώρα με το έγγραφο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμών του Δημοτικού Σχολείου Παγόντα, ο Σύλλογος δεν επιχειρεί να υποδείξει την τεχνική λύση του προβλήματος, αλλά ζητά από τους αρμόδιους φορείς, αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες. Όπως ανέφερε στις 7 Ιουλίου, ο Σύλλογος απέστειλε έγγραφο προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τον Δήμο Ανατολική Σάμμο, την Δασική Υπηρεσία και την Εισαγγελία, ζητώντας τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την εξάβρεση λύσης. Η Δασική τώρα Υπηρεσία εμπλέκεται λόγω των απαιτούμενων να διαδεδοτήσουν υποχρεών παρεμβάσεις στην επίμεχη οδό πρόσβασης. Η δικηγόρος τώρα του Συλλόγου αναφέρει ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των παιδιών και η ομαλή λειτουργία του σχολείου με την έναρξη της νέας σχολικής περίοδου. Να σημειώσουμε ότι στο Δημοτικό Σχολείο Παγόντα φοιτούν 36 μαθητές, από τους οποίους 26 προέρχονται από το Ιερέον και οι 10 από τον Παγόντα. Μέχρι στιγμής οι γονείς έχουν προχωρήσει σε μεταγραφές των παιδιών τους, αναμένοντας τις εξελίξεις και τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. Παράλληλα, το επόμενο διάστημα, εκτός από αυτά, υπάρχουν και άλλες, αν θέλετε, προσπάθειες που μπορεί να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι. Μια από αυτές ήταν η μάζοξη στην κοινότητα του Παγόντα. Να πω ότι ο Σύλλογος... Στον Σύλλογο υποχρεούνται να απαντήσουν εντός 50 ημερών όλοι αυτοί, δηλαδή περίπου στις 14, αν δεν κάνω λάθος, του μηνός, του Αυγούστου. Αλλά πάντως, αν πάνε σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω εγώ, δηλαδή αν τα παιδιά που έρχονται από το Ιερέον δεν θελήσουν να πάνε στον Παγόντα, γιατί είναι αβέβαιο το πώς θα πηγαίνουν μέχρι δίπλα από το σχολείο, γιατί και ο κάθε γονιός δεν θέλει να αφήσει τα παιδιά του να σταματάνε στην πλατεία και μετά από την πλατεία να πηγαίνουν να περπατάνε αρκετά για να φτάσουν μέχρι το σχολείο τους, γιατί δεν μπορούμε εμείς, τέλος πάντων, άντε, γιατί θα το πω και είναι πολύ άσχημο να το πει κανείς στο ραδιόφωνο, δεν μπορούμε τέλος πάντων να βρούμε μια λύση. Δεν μπορούμε δηλαδή 5 υπηρεσίες να συγκεντρωθούν μαζί και να πούνε είναι το δημόσιο συμφέρον, το κοινό συμφέρον και θα πρέπει να βρούμε μια λύση να πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Δεν πρέπει να κλείσει αυτό το σχολείο, το οποίο είναι ένα σχολείο που έχει δώσει αρκετά λεπτά το κράτος να το στηρίξει, να το φτιάξει. Έχει προχωρήσει σε αντικατάσταση πολλών από αυτά τα πράγματα τα οποία... Στατικά δηλαδή, το έχει βοηθήσει για να γίνει ένα σχολείο κόσμημα και μπορεί να γίνει. Είδατε τι δραστηριότητες παρουσιάσαμε και μέσα στη χρονιά και εμείς από τους δασκάλους που θέλουν να δώσουν ακόμα και την ψυχή τους, από τους γονείς, από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων που υποστηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια. Για να μην καταρακωθεί ένα χωριό, ολόκληρο χωριό, το οποίο αν δεν έχει σχολείο, αν δεν έχει το ένα, αν δεν έχει το άλλο, θα σιγά σιγά... Θα φύγουν οι νέοι άνθρωποι, γιατί θα πάνε τα παιδιά τους σε άλλα σχολεία και δεν θα μπορούν να διανύουν αυτή την απόσταση καθημερινά για να τα πηγαίνουν τα παιδιά τους για να παρακολουθούν τις δραστηριότητες και όλα αυτά. Σκεφτείτε λίγο πριν πάρετε την οποιαδήποτε απόφαση. Νομίζω ότι δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Λοιπόν, δεν μπορέσαμε να έχουμε τώρα κάποιους για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι οι περισσότεροι βρίσκονται σε σύσκεψη σε άλλα ραδιόφωνα. Αλλά να πάμε εμείς σε ένα άλλο θέμα, το οποίο νομίζω ότι θα σας φτιάξει λίγο τη διάθεση. Λοιπόν, πιστεύετε, δεν πιστεύετε, αυτοί οι οποίοι τα καταφέρουν είναι αυτοί που προσέχουν τη διατροφή τους. Γι' αυτό λοιπόν εμείς στη Σάμμο εδώ ερχόμαστε για να σας υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά, όχι εγώ, η δημοσιογράφος της συγγραφέας Μαργαρίτα Ικαρίου, μαζί με τους εκλεκτούς άλλους ανθρώπους, ο διατροφολόγος Παραγιώτης Παραγιάννης, η ΣΕΦ, για να μην ξεχνάμε, ο executive ΣΕΦ Βαγγέλης Μιλιμπάς και οι υπόλοιποι που έχουν συμμετάσχει στο να γραφτεί αυτό το βιβλίο. Έχουν προχωρήσει λοιπόν στην έκδοση του βιβλίου για την Πυθαγόρια διατροφή.
Να πω ότι η διατροφική φιλοσοφία μετουσιώνεται, λέει, σε ένα πρότυπο διατροφής με πολλαπλά αποδεδειγμένα ωφέλη στη σωματική, την ψυχική και την πνευματική υγεία. Πιο συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί βελτίωση στην καρδιαγγειακή και μεταβολική υγεία, πρόληψη σε διάφορους τύπους καρκίνου και ενίσχυση της πνευματικής διάγνωσης, της γνωστικής λειτουργίας και της αυτογνωσίας. Για τον λόγο αυτό είναι θεμητή η εφαρμογή του και στην σύγχρονη εποχή, με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί προσεκτικός διατροφικός σχεδιασμός και τήρηση συγκεκριμένων αρχών υγιεινών πορτοβαχικών προτύπων, για να εξασφαλιστούν τα σημαντικά ωφέλη και να προληφθούν τυχόν διατροφικές ελλείψεις. Να πω ότι με απαρτή την ημερίδα για την Πυθαγόρια διατροφή που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του Ιούλη, θα τη θυμάστε, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ιερέα Πυθαγόρια, δόθηκε και φέτος το έναυσμα για έναν βαθύ επαναπροσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την τροφή. Η πρωτοβουλία, όπως είπαμε, στηρίχθηκε στο πολυετές ερευνητικό έργο και τα δημοσιεύματα της Μαργαρίτας. Η ίδια, μέσα από την εμπεριστατωμένη έρευνα της και την έκδοση του φιλοσοφικού υπόβαθρου αυτής για την πυθαγόρια διατροφή από την αρχαιότητα στη σύγχρονη vegan τάση, κατάφερε να φέρει στο φως το βαθύτερο φιλοσοφικό υπόβαθρο αυτής της τάσης ζωής, αλλά δεικνύοντας πως η αρχαία ελληνική σοφία αποτελεί τη ζωντανή φυσική ρίζα της σύγχρονης vegan και planet-based τάσης. Λοιπόν, να πω, παιδιά, μη σας φαίνονται έτσι λίγο περίεργα, να μην ξεχνάμε ότι ο Πυθαγόρας είναι επίκαιρος, ότι σιγά σιγά θα πρέπει να βάλουμε στη ζωή μας αυτή την πυθαγόρια διατροφή. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι αυτό το τριγωνικό που λέμε, τη μεσογειακή διατροφή. Αυτή είναι η διατροφή την οποία θα πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να ζήσουμε όσο δυνατόν περισσότερα χρόνια. Αυτό τουλάχιστον λένε οι γιατροί. Και συγγνώμη κιόλας, να αθλούμαστε για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Τώρα, ποιος τα λέει αυτά? Από την παρέα τώρα εδώ που μιλάμε, η μόνη που αθλείται, ξέρετε, είναι η κυρία Σουλουγκά, είναι κανένας άλλος. Όλοι εμείς απλώς κοιτάμε έτσι μπροστά την οθόνη του κινητού μας και προσπαθούμε να είμαστε στην καθημερινότητά μας πολύ κοντά ο ένας. Καταλαβαίνετε τώρα, με την τεχνολογία, και αφήνουμε αυτό που λέμε και τις λίγες χαρές που έχει η ζωή, να βγούμε έξω, να περπατήσουμε στη φύση κτλ. Απλώς τα λέμε, δεν τα κάνουμε. Πρέπει λοιπόν και να τα κάνουμε, αυτό μας λέει αυτή η πυθαγόριος διατροφή και γενικότερα η θεωρία του Πυθαγόρα. Και μια μιλάω και για τον Πυθαγόρα, να μην ξεχάσω ότι μισό λεπτάκι να το βρω κιόλας για να έχω να σας ενημερώσω όσο δυνατόν πιο καλά μπορώ. Να σας πω λοιπόν ότι έχουμε την... μισό λεπτάκι θα το βρω, σας είπα. Λοιπόν, 29... 30 και 31 του μηνός έχουμε την συνάντηση που γίνεται έτσι κάθε φορά στον Μαραθώκαμπο. Είναι 29 έως 31 Ιουλίου για τρεις ημέρες αφιερωμένες στη γνώση, τη μουσική και την φιλοσοφία και την τέχνη. Art from Μαραθώκαμπος είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να σημειώσετε. Είναι για 7η συνεχόμενη χρονιά ο Μαραθώκαμπος φιλοξενεί το φεστιβάλ «Τα βήματα του Πυθαγόρα». Είναι ένας πολιτιστικός θεσμός που εμπνέεται από την κληρονομιά του μεγάλου Σάμιου φιλοσόφου και επιχειρεί να φέρει σε δημιουργικό διάλογο τα φιλοσοφικά μαθήματα, τη φιλοσοφία, τη μουσική και την τέχνη. Θα σας πω αμέσως μετά από το μουσικό διάλειμμα τι ακριβώς άλλο προβλέπετε σε αυτό το τριήμερο στον Μαραθώκαμπο. Πάμε.

Λοιπόν, πάντως δεν έχετε παράπονο. Η Γλυκερία μας φροντίζει να περνάμε καλά με τα μουσικά αυτά διαλύματα. Λοιπόν, τα βήματα του Πυθαγόρα, το φεστιβάλ που σας είπα, διοργανώνεται στον Μαραφώτα από τη Σάμο, αποτελεί συνδιοργάνωση της Εταιρείας Γενεαλογικών και Εραλδικών Μελετών της κοινότητας Μαραφωτάπου και του Δήμου Δυτικής Σάμου υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ευθοσύνης Αρκουλάκη. Ο αριθμός 7 με τον ιδιαίτερο συμβολισμό που είχε για τον Πυθαγόρα ως αριθμός αρμονίας και γνώσης σηματοδοτεί την φετινή διοργάνωση, η οποία παρουσιάζει νέες δράσεις σε ένα νέο χώρο αφιερωμένο στην διάδοση της Πυθαγόριας σκέψης. Τώρα οι εκδηλώσεις Τετάρτη 29 Ιουλίου. Art of Marathokapos είναι από τις 6 έως τις 10 στην πλατεία Αγίου Αντωνίου. Είναι η ετήσια συνάντηση των καλλιτεχνών, όπου ο παραδοσιακός οικισμός του Μαραθοκάπου μετατρέπεται σε μια εκπαίθρια οικαστική διαδρομή με έργα τέχνης, ζωντανή δημιουργία και μουσική. Τώρα έχουμε και live μουσική με τους Νάντια Παντούρα και τους μαθητές της πιάνου, καθώς και το Medium Family Trio, πλάουτο, βιολί και πιάνο. Τώρα την 5η 30 Ιουλίου ομιλίες και παρουσιάσεις στις 7 η ώρα στην πλατεία Λούγκα, παρουσίαση των βιβλίων «Ποιος φυλάει την αγάπη της Νίτσας και άσου και ρίζει στο σίδερι», το Σιδέρι Παπαγεωργείο, με την συμμετοχή των λογοτεχνών Έλσα Σκίου και Αντώνη Σαριάννη. Την Παρασκευή τώρα 31 Ιουλίου η αρμονία των σφαιρών στις 9. Το μυστικό του Πυθαγόρα είναι δίπλα στο σπήλαιο του Πυθαγόρα, είναι ένα πρωτότυπο μουσικοχορευτικό δρόμενο εμπνευσμένο από την Πυθαγόρια κοσμοθεωρία, οπερατικές άριες, λυρικές και έντεχνες μελωδίες, κείμενα και χορογραφίες συνθέτουν μια μοναδική καλλιτεχνική εμπειρία. Συμμετέχουν η Ειρήνη Κονστά και Μαρίλη Λιβέρη σοπράνο, η Λορένα Λευκοκύλου πιάνο, ο Αλέξανδρος Μήτρος ηλεκτρονικός ήχος και φωνή και η Βίκη Φίλιππα χορός και φωνή. Τώρα καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ θα λειτουργεί ο νέος χώρος, το μυστικό του Πυθαγόρα, Πυθαγόρας, δίπλα στο σπήλαιο του Πυθαγόρα. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν προβολές επιστημονικών ομιλιών, παρουσιάσουν και ντοκιμαντέρ από το αρχείο του φεστιβάλ, τα βήματα του Πυθαγόρα, με θεματικές γύρω από τα μαθηματικά, τη μουσική, τη φιλοσοφία, την επιστήμη. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν και παιδικές δράσεις. Η είσοδος σε όλες αυτές τις δράσεις είναι ελεύθερη, όπως είπαμε, 29 έως 31 στον Μαραθώκαμπο. Είναι το φεστιβάλ που δεν θα πρέπει να χάσει κανείς, να μην το ξεχνάμε. Είναι το φεστιβάλ τα βήματα του Πυθαγόρα. 7η χρονιά είναι ο αριθμός 7, που νομίζω ότι φέτος τον κάνει ακόμα πιο, το κάνει ακόμα πιο σπουδαίο. Λοιπόν, να σας πω ότι έχουμε και γιορτές Χριστού, για να μην το ξεχνάμε. Απόψε το βράδυ, βέβαια χθες και προχθές, περάσαμε πάρα πολύ ωραία στο Κοκάρι. Είναι η γιορτή του Αγίου Παντελεήμονα. Άφθονο κρασί και χορός. Άστα, να μην τα συζητάμε, παιδιά. Χορέψατε, σας βλέπω κιόλας εδώ στα social media, όσα μπορώ κι εγώ να μου στέλνουν, γιατί εγώ δεν έχω τα δικά μου. Να σας πω λοιπόν ότι σας είδα, ξεφαντώσατε με ιδιαίτερη προσοχή, όπως πάντα πρέπει να γίνεται. Είχαμε για τον Άγιο Παντελεήμονα, να μην το ξεχνάμε, και αρχαιρετική θεία λειτουργία που τελέστηκε το πρωί της Δευτέρας του Τρισέκτου του Αγίου Παντελεήμονα στο νοσοκομείο του Σάμου, χωροστατώντας το Συμβασμιωτάτη Μητροπολίτη του Σάμου Ικαρίας και Φούρνων. Πλήθος πιστών παρέστησαν στον Εσπερινό όσο και στην θεία λειτουργία. Να πω επίσης ότι οι οικοδεσπότες, ο Γιώργος Καμπούρης και ο Μιχάλης Καραβασίλης και οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατηγικής ηγεσίας, ήταν εκεί για να υποδεχθούν τον κόσμο, για να περάσουν όλοι καλά. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι υπήρξε και η πατροπαράδοτη γιορτή, γιατί χωρίς αυτή τώρα τελευταία δεν σας βλέπω πολλούς να πηγαίνετε στην εκκλησία. Πρέπει να σας πούμε ότι έχουμε πατροπαράδοτη γιορτή. Λοιπόν, εγώ να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά και θα σας αφήσω στα χέρια της πολύ έμπειρης της Γλυκερίας της Λουγάνια, που ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Στρατή, την Κλεάντη Βασίλα, τον Κώστα Τζακυρίδη και όλα τα παιδιά στην ΕΡΤ Αιγαίο που βοηθάνε για να βγει αυτή η εκπομπή στον αέρα, να μην τους ξεχνάμε. Να σας πω ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας καιρού επιτρέποντος και ΕΡΤ επιτρεπούσης να είμαστε
και την Παρασκευή που μας έρχεται στην καθιερωμένη συνάντησή μας. Ραντεβού λοιπόν και μέχρι αύριο να προσέχετε όλοι να περάσουμε το καλοκαίρι χωρίς καμιά απώλεια, μην το ξεχνάμε αυτό, να είστε καλά. Και μια, να πω και κάτι για το Βαφύλο, πλύνω η κυρία μην φωνάζεις. Ήταν πολύ ωραίο αυτό το πράγμα στους φούρνους και νομίζω θα πρέπει να το επαναλάβουν. Είναι άφηξη φιλαρμονικής Βαφύλος από τον Ομό, ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής με τις μουσικές τους. Ξύπνησε ευχάριστα τους φούρνους. Μπράβο παιδιά, μπράβο, συγχαρητήρια παιδιά για τις πρωτοβουλίες σας. Λοιπόν, καλή σας ημέρα από μένα.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Κύπρο, η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα παραθέσει δείπνο στους δύο ηγέτες. Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση, 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε πριν από λίγο στο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας, όπως μετέδωσε το Reuters. Οι αρχές εξέδωσαν και προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους τουλάχιστον 1 μέτρου. Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας πριν από μισή ώρα τα αιτήματα αναβολής της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Ντεμπών που υπέβαλαν συνήγορη υπεράσπιση των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ. Επίσης απορρίφθηκαν και τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον κατηγορούμενο πρώην πρόεδρο της Εργοσέ, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική του δίωξη λόγω εκκρεμωδικίας και απέρριψε την ένσταση ακυρότητας της ασκηθήσας ποινικής δίωξης σε βάρος του. Αυτή τη στιγμή η εισαγγελέας αναπτύσσει τις κατηγορίες σε βάρος των κατηγορουμένων. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος, που επιδιορθώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και παραχωρήθηκε στο Δήμο. Στις 6 το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην Αγία Μαρίνα. Την πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση θα παρουσιάσει στις 12 ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 8 συλληθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης στη λεγόμενη Μαφία της Κρήτης, μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χτες στο νότιο τομέα του νομού Ηρακλείου. Σύμφωνα με την Ελλάς, πρόκειται για την 5η ομάδα που οδηγείται στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της επιχείρησης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στα ορεινά της Κρήτης. Σε κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ίχνηλά της 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Συγκεκριμένα ο έλεγχος άρχισε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία παραγωγής και διακίνησης προϊόντων κρέατος. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη ένας 37χρονος. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της κοφαντικής έκρηξης και σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Σφραγίστηκε για ένα 48ωρο το γνωστό κατάστημα Μπαρμπαρόσα στην Άουσα της Πάρου έπειτα από φορολογικό έλεγχο που διαπίστωσε παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές προχώρησαν στην επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες κυρώσεις για τις διαπιστωμένες παραβάσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, στις Ισραηλινές αντιδράσεις για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών στην Άγκυρα, απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος, δηλώνοντας ότι κανείς ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Την ίδια ώρα, μόλις ένας από τους τρεις Αμερικανούς υποστηρίζει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ποσοστό που είναι το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί σε δημοσκόπηση σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Συνάντηση στην Ουάσιγκτον αναμένεται να έχουν σήμερα οι πρόεδροι Ηνωμένων Πολιτειών και Ουκρανίας, ενώ η Γερουσία αναμένεται να ξεκινήσει την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 20 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στην Ανατολική Ουκρανία. Οι επιθέσεις της Μόσχας απειλούν αμάχους, εμπόριο και επισητιστική ασφάλεια, προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Προβλέπονται για τη Μακεδονία και τη Θράκη οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους με 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου, το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Τρίτη 28 Ιουλίου. Γεια σου Χρήστο Χατζημίση.
1: Γεια σου Έφη Τζαμπάζη.
0: Είμαστε μαζί εδώ στην επόμενη στάση ενημέρωση μέχρι και τη μία. Όπως κάθε μέρα θα είμαστε μαζί σε μια ιδιαίτερα καυτή ημέρα, γιατί μέχρι χθες, εγώ χθες το βράδυ έχω να σου πω ότι λίγο έτσι νυχτοπερπάτησα, νωρίς βέβαια, προς Καλαμαριά κιόλας. Και έλεγα αυτό το μετρό πότε θα ανοίξει στην Καλαμαριά, δηλαδή, γιατί πήγα και ήρθα μεταξύ. Και είχε έτσι ένα πολύ ωραίο αεράκι χθες. Α, και εσύ βγήκες.
1: Στην Καλαμαριά είχε αεράκι. Στην Πηλαία που ήμουν εγώ δεν είχε, δυστυχώς.
0: Ναι, είχε ένα έτσι ένα.
1: Το αεράκι που είχαμε στο μαγαζί που ήμουν ήταν τεχνητό.
0: Ναι, όχι, εμάς ήταν φυσικό. Τι, δηλαδή φυσούσε στην Καλαμαριά και δεν φυσούσε.
1: Τι να πω, ξέρω εγώ. Ναι.
0: Τέλος πάντων, είχε μια ωραία βραδιά. Ξεχάστε το όμως από σήμερα, γιατί σήμερα η θερμοκρασία το μεσημέρι θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οπότε γενικά. Αν δεν έχετε κάποια δουλειά να κάνετε, δεν χρειάζεται κατά μεσήμερο να κυκλοφορείτε γενικώς. Καλύτερα καθίστε σε ένα δροσερό μέρος. Σήμερα θα έχει πολύ ζέστη. Έχει από το πρωί, δηλαδή το καταλαβαίνουμε. Αύριο θα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαίρι έχουμε. Είμαστε τέλος Ιουλίου. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να έχουμε αυτές τις θερμοκρασίες.
1: Στους 31 αυτή τη στιγμή.
0: Όπως λένε το έξυπνο τηλέφωνο και το έξυπνο ρολόι και ο έξυπνος Χρήστος Χατζημίσης, γιατί εγώ δεν έχω αυτά τα gadget τα έξυπνα. Λοιπόν, 6930-078-228 είναι το νούμερο στο Viber του 102FM, οπότε μπορείτε εκεί να μας στείλετε τις καλημέρες σας, τις ερωτήσεις σας, αν βγήκατε και νυχτοπερπατήσατε κι εσείς χθες το βράδυ, γενικά ότι σας έχει κάνει εντύπωση, για να έχουμε έτσι μια επικοινωνία. Βέβαια μπορείτε να μας βρείτε και στα social media, Χρήστος Χατζημίσης και Έφη Τζαμπάζη. Αν πληκτρολογήσετε στα λατινικά, σίγουρα θα μας εντοπίσετε. Λοιπόν, εγώ το έχω πει από αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί εδώ τα λέμε όλα με τον Χρήστο. Ο Χρήστος βέβαια πρόλαβε ήδη την Οδύσσια του Νόλαν, εγώ δεν πρόλαβα να τη δω ακόμη. Την κυνηγάω, αλλά νομίζω ότι αυτή τη
1: βδομάδα πρέπει να πας να τη δεις.
0: Θα πάω. Φαντάσου, η κόρη μου θα τη δει σήμερα δεύτερη φορά, τόσο πολύ της άρεσε.
1: Και εγώ θα πάω δεύτερη φορά, γιατί την πρώτη φορά. Τι
0: δεν το κατάλαβες.
1: Όχι. Ήταν περίεργη ιστορία, δεν κατάλαβα τι ακριβώς θέλει να μας πει. Την πρώτη φορά ήμουνα δεύτερη σειρά μπροστά στην οθόνη, οπότε δεν απόλαυσα την ταινία όπως θα το ήθελα.
0: Να σου πω, εσύ που είσαι συνεφίλ, πες μου λίγο σε ποια σειρά να καθόμαστε.
1: Θέλει μέση και πίσω. Στη μέση, ναι. Μέση στην οθόνη, ναι. Και μέση στην αίθουσα.
0: Στη σειρά, ναι. Εγώ μπορώ να σου πω σε ποια σειρά μπορείς να απολαύσεις μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
0: 8η ή 10η. Αλλά στο σινεμά δεν ξέρω. Λοιπόν, γι' αυτό θες να πας να την ξαναδείς.
1: Ναι, θέλω να πάω να την ξαναδώ για να δω τις λεπτομέρειες που τώρα διάβασα ότι υπάρχουν και δεν τις πρόσεξα την πρώτη φορά. Πάντα θέλω να βλέπω μια ταινία και δεύτερη φορά και τρίτη και γενικά μου αρέσει ταινίες που τις έχω δει να τις ξαναβλέπω. Δεν έχω
0: αυτό
1: τέτοιο
0: θέμα.
1: Αυτό
0: εγώ πάλι ποτέ δεν το κατάλαβα. Πες
1: πάρα
0: μου
1: πολύ.
0: Λίγο. Όχι, όχι. Ναι.
1: Πολλές φορές δηλαδή όταν βάζω ξέρεις και βλέπω μια παλιά ταινία που την έχω δει χιλιάδες φορές, αλλά θα τη δω με πολύ ευχαρίστηση, γιατί είναι μια ταινία που ούτως ή άλλως μου άρεσε.
0: Εγώ πάλι δεν το καταλαβαίνω αυτό. Όταν ξέρεις το τέλος, όταν ξέρεις γενικώς τι θα γίνει, ότι ξαναβλέπετε την ίδια ταινία. Θα μου πεις το ίδιο συμβαίνει και με τα βιβλία. Εγώ, όσο με έχει τύχει να διαβάσω ένα βιβλίο, αλλά το έχω διαβάσει μετά από 20 χρόνια το ίδιο το βιβλίο, που έχεις αλλάξει λίγο και σαν χαρακτήρα, σαν εμπειρίες και το βλέπεις από άλλο πρίσμα, ας πούμε, ένα βιβλίο. Αλλά την ταινία, τώρα ειδικά εσύ σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να ξαναδείς την Οδύσσια, δηλαδή πραγματικά εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay. Να το κοιτάξεις λίγο. Ναι, να το κοιτάξεις λίγο αυτό, Χριστάκη μου. Να το κοιτάξεις. Πάντως,
1: λοιπόν,
0: ναι, για πες.
1: Όχι, τελείωσε με την ταινία γιατί θέλω να σου πω κάτι και θέλω να μου πεις την άποψή σου γι' αυτό.
0: Εκτός Οδύσσιας.
1: Εκτός Οδύσσιας. Πάει
0: γιατί η Οδύσσια. Να σου πω κάτι. Θυμάσαι που είχαμε πει ότι μετά τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε και είδε την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Το θυμάσαι. Λοιπόν, πήγε και είδε την ταινία και χθες λοιπόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός συνομίλησε με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη, τον Κρίστοφερ Νόλαν. Είχαν μια τηλεδιάσκεψη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης του έδωσε τα συγχαρητήριά του για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και επίσης βέβαια τον ευχαρίστησε για για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμου ενδιαφέροντος για το αρχαιολαιονικό πολιτισμό, προσθέτοντας ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα. Και θέλω να σου πω ότι γενικώς, επειδή σε κάποιους δεν άρεσε πάρα πολύ η Οδύσσια, για να τα λέμε και αυτά, το τι διαφήμιση όμως έχει κάνει αυτή η ταινία στη χώρα μας, δηλαδή πόσες φορές. Μου το είπαν άνθρωποι που έχουν δει την ταινία. Εγώ έχω πει ότι δεν την έχω δει ακόμα, αλλά θέλω σαν τρελή να τη δω. Βέβαια είναι και τρεις ώρες, οπότε πρέπει να βρω και ένα τέτοιο διάστημα.
1: Δεν μπορείς, δεν τις καταλαβαίνεις ότι είναι τρεις ώρες.
0: Ναι. Όλοι μου το έχουν πει. Απλώς εγώ πρέπει να βρω αυτό το κενό των τριών ωρών. Μου είπαν ότι τόσες φορές που ακούγεται η λέξη Ιθάκη, το τι κόσμο θα έχει από του χρόνου το καλοκαίρι η Ιθάκη, και γενικά νομίζω κάνει πάρα πολύ καλό. Δηλαδή είναι φοβερή εξωστρέφεια και διαφήμιση για τη χώρα μας.
1: Έλειπες, εκείνη την εβδομάδα που έλειπες, βγάλαμε τον Δήμαρχο Ιθάκης εδώ στην εκπομπή και μας είπε ότι περιμένουμε από του χρόνου να έχουμε τα αποτελέσματα από την ταινία και τη διαφήμιση της ταινίας. Πάντως, μία βόλτα στα social media να κάνει κάποιος, δηλαδή TikTok, Instagram και Facebook, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πέσει πάνω σε εκατοντάδες βιντεάκια που έχουν σαν θέμα την Οδύσσια. Είτε παροδίες να κάνουν, είτε να εξηγούν πράγματα, είτε να μαθαίνουν ελληνικά, είτε να δείχνουν ποια είναι τα μέρη στα οποία γυρίστηκε η ταινία στην Ελλάδα, είτε να εξηγούν διάφορα. Πραγματικά δεν υπάρχει η διαφήμιση που γίνεται για τη χώρα μας μέσω αυτής της ταινίας, και όσοι την κατακρίνουν γιατί δεν αποδίδει σωστά το έπος και ότι δεν υπάρχει μια σωστή, εν πάση περιπτώσει, καταγραφή των γεγονότων, δεν είναι ντοκιμαντέρ, είναι μια ταινία του Hollywood, η οποία, όπως μας είπε και χθες και ο κύριος Ανδρεαδάκης, θα ασκήσει και στα Oscar.
0: Ναι, θα έχει
1: θα
0: πολύ
1: ακουστεί ακόμα περισσότερο.
0: Να το δούμε. Λοιπόν, για πείτε μας, ποιοι έχετε δει την ταινία 6930-078-228. Να πούμε τώρα, να αλλάξουμε τελείως. Είπαμε έτσι λίγο να ξεκινήσουμε την εκπομπή χαλαρά. Είχαμε έναν σεισμό 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ιαπωνία και υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι 1 μέτρου. Μετά τη σεισμική δόνηση των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ακολούθησαν 3 μετασεισμοί μέσα σε 10 λεπτά, με μεγέθη από 4,5 έως 3,8. Υπάρχει αυτή η προειδοποίηση για τσουνάμι, μεγάλη βέβαια σεισμική δόνηση, έτσι δεν το συζητάμε.
1: Απλά η Ιαπωνία είναι συνηθισμένη με τέτοια μεγέθη, και αυτό καταλαβαίνουμε από το ότι δεν υπήρξαν θύματα.
0: Ναι,
1: μέχρι
0: στιγμής
1: δεν υπάρχει κάτι.
0: Αλλά ναι, γενικά και οι υποδομές τους είναι έτσι πολύ, πολύ καλές. Τέλος πάντων, τώρα στην πολιτική ατζέντα έχουμε πολλά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τη Λέρο και το Αγαθονήσι. Επίσης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, μαζί με 7 υπουργούς, ούτε έναν ούτε δύο, με 7 υπουργούς θα πάνε στη Δυτική Μακεδονία. Σήμερα επίσης έχουμε στις 12 το μεσημέρι την παρουσίαση της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, για τη νέα αυτοδιοίκηση. 5 προτάσεις θα παρουσιάσει η Ελλάς, ενώ στη μία το μεσημέρι θα έχουμε μία συνάντηση του Μιχάλη Χουρδάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Mm-hmm. Θυμάσαι τον κύριο Χουρδάκη, τον είχαμε φιλοξενήσει κιόλας. Ήταν βουλευτής στην Πλεύση Ελευθερίας. Αποχώρησε, έγινε ανεξάρτητος, έμεινε ανεξάρτητος αρκετό καιρό. Μετά εντάχθηκε στο κίνημα Δημοκρατίας, από όπου αποχώρησε μετά την κυρία Τζάκρη, νομίζω ήταν μία μέρα μετά. Υπήρχαν
1: ήταν
0: βέβαια
1: μαζί,
0: ναι. Mm-hmm. Ή με μία μέρα διαφορά ή την ίδια μέρα. Υπάρχει βέβαια ρεπορτάζ και υπήρχαν φήμες από την αρχή
1: ότι
0: θα πάει στο Πασόκ. Σήμερα έχουν ένα ραντεβού με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Φανταζόμαστε ότι αυτός είναι ο λόγος, δηλαδή ποιος άλλος λόγος είναι να συναντηθεί ο κύριος Χουρδάκης με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ούτως ή άλλως ο στόχος του κύριου Ανδρουλάκη είναι και του Πασόκ να ενισχυθεί η παρουσία του Πασόκ στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Χουρδάκης είναι βουλευτής Θεσσαλονίκης, αυτή τη στιγμή ανεξάρτητος. Θα δούμε μετά τη μία τι θα γίνει.

0: Λοιπόν, Εφη, τι θα έλεγες τώρα να πάμε μέχρι τα Τελωνία, διότι εκεί γίνεται ο απόλυτος χαμός. Είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα τα οποία θέλουν να περάσουν στο ελληνικό έδαφος από το έδαφος της Βόρειας Μακεδονίας. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και στην άλλη πλευρά, δηλαδή στα σύνορα με την Τουρκία, διότι έχουμε πάρα πολλούς Τούρκους οι οποίοι είναι για διακοπές στην, μάλλον έρχονται για διακοπές στην Ελλάδα. Ναι. Και επίσης έχουμε και πάρα πολλούς Τούρκους οι οποίοι μένουν στην Ευρώπη και έρχονται επίσης για διακοπές στην χώρα τους, στην Τουρκία, και έτσι υπάρχει όλη αυτή η κίνηση μέσω των ελληνικών Τελωνίων. Η Ελένη Ιατρού είναι εδώ δίπλα μας. Ελένη, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα λοιπόν.
0: Δούμε λοιπόν τι γίνεται. Εσύ έκανες το ρεπορτάζ και
1: θέλω
0: πραγματικά
1: να μου πεις από
0: ποιο
1: Τελωνίο θα περάσει, να σου πω πόσο θα περιμένεις.
0: Εγώ συνήθως περνάω από το Τελωνίο των Καστανεών.
1: Εκεί πέρα λοιπόν θα υποφέρεις. Νομίζω ότι έχετε δει και οι δυο σας το βίντεο που αναρτήθηκε στα social media προημερό, που έπαιξαν ακόμα και ξύλο οι Τούρκοι οδηγοί στην ουρά περιμένοντας. Έχουμε πολύ μεγάλο φόρτο στα Τελωνία, στις Καστανιές, τους κήπους που έρχονται οι Τούρκοι και από τις δύο πλευρές, δηλαδή, και έρχονται για διακοπές, όπως πολύ ορθά είπες Χρήστο, αλλά και πηγαίνουν σε ευρωπαϊκές χώρες επιστρέφοντας από τις διακοπές στη χώρα τους, στην Τουρκία. Μένουν δηλαδή στη Γερμανία, στην Ολλανδία, πάνε Τούρκοι και γυρνάνε. Επίσης τους Ευζώνους, τις κολάζες θα σας πω ότι γίνεται με τους Σκοπιανούς, τους Σέρβους, τους Αλβανούς, τους Κωσοβάρους, και στην Κρυσταλοπηγή, εκεί που είναι η κύρια πύλη εισόδου από την Αλβανία στην Ελλάδα. Γιατί συμβαίνει τώρα αυτό? Καταρχήν, είμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που έρχονται διακοπές και πάρα πολλοί είναι αυτοί που γυρνάνε. Εδώ και 1,5 με 2 μήνες, σε καθημερινή βάση, έχουμε μία ουρά. Έχω μιλήσει και με τους Τελωνιακούς, έχω μιλήσει και με τους αστυνομικούς. Ουρά και από τις δύο πλευρές μου λένε. Μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σου. Το λιγότερο 30 με 40 οχήματα η αναμονή, αυτοί που θέλουν να μπουν στη χώρα μας, τι συμβαίνει? Είναι ένα αυτοκίνητο, έχει για παράδειγμα 4 άτομα, ας θέσουμε το συνηθισμένο, θα πρέπει να περάσουν, να δώσουν το φυλάκιο τα διαβατήρια, και από την άλλη την πλευρά θα πρέπει να περάσουν με βάση το νέο νόμο και έτσι, όπως ορίζει η συνθήκη Σέγγεν, τους πάρουν αποτυπώματα οι αστυνομικοί, οι άνδρες ελληνικής αστυνομίας, σε άλλο φυλάκιο, σε άλλο γραφείο, αλλά και να γίνει ο βιομετρικός έλεγχος με την ήρυδα του ματιού. Τι σημαίνει αυτό? Τα 4 άτομα θα σταματήσουν το αυτοκίνητο, θα δώσουν διαβατήρια, από την άλλη πλευρά θα κατέβουν, θα πάνε στο φυλάκιο, όπου θα υπάρχει ένας αστυνομικός. Το καλό σενάριο. 2 αστυνομικοί. Κάντε το εικόνα, ουρά 30 με 40 αυτοκίνητα από πίσω. Δεν έχει σημασία, θα περιμένουν. Αυτοί οι έλεγχοι πρέπει να γίνουν. Κάποια στιγμή είναι τόσο μεγάλος ο φόρτος, κυρίως Παρασκευή μεσημέρι, από τις 11-12 το πρωί μέχρι το βράδυ, και Κυριακή, γιατί πολλοί επιλέγουν να έρθουν για το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας, σκοτεινές παραλίες, κυρίως Πιερία, Χαλκιδική. Εκεί λοιπόν τι κάνει? Με απόφαση του διευθυντή του Τελωνίου ή του αστυνομικού διευθυντή κατά τόπους, γίνεται μία συνεννόηση των δύο εμπλεκόμενων φορέων και λέει: σηκώνουμε τις μπάρες, αφήνουμε ελεύθερη διέλευση.
2: Αυτό είχε αποφασιστεί, νομίζω, και πριν αρκετό καιρό σε μια σύσκεψη που είχε γίνει εδώ στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης υπό την προεδρία του κυρίου Γκιουλέκα, και είχε αποφασιστεί ακριβώς αυτό που λες.
1: Να διευκολύνουμε ελεύθερη διέλευση.
2: Όταν έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Μόνιμα.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτό γίνεται μόνιμα. Γιατί φανταστείτε ότι όλοι έρχονται για διακοπές, κλείνουν τα σχολεία από τα μέσα Ιουνίου προς τέλος. Ιούλιος και Αύγουστος πλέον είναι μια μόνιμη κατάσταση. Έχω μιλήσει και με συνδικαλιστές αστυνομικούς, οι οποίοι τι μου λένε. Διπλό είναι το πρόβλημα. Καταρχήν, το εμψυχοδυναμικό. Μόνο στην Ορεστιάδα, στα μέρη σου, Χρήστο, θα σου πω ότι υπολείπεται στην αστυνομική.

0: Και η διεύθυνση, σύμφωνα με αστυνομικούς, κατά 200 άτομα. Γιατί παίρνουν απόσπαση για να πάνε να καλύψουν άλλες θέσεις ή πηγαίνουν εκεί για να πάρουν τα μόρια και στη συνέχεια φεύγουν για τους τόπους που επιλέγουν να μείνουν μόνιμα εκεί και να εργαστούν. Υπάρχει ζήτημα και με το οδικό δίκτυο, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο τελωνί, αλλά πολύ μικροί δρόμοι μπλοκάρουν μέσα στο χωριό. Πάλι υπάρχει ζήτημα.
1: Είναι πολύ στενή η δρόμη.
0: Απ' την άλλη, οι έλεγχοι, ένα και δύο άτομα ίσως δεν επαρκούν. Οπότε δεν υπάρχει στην οριστία, στις Καστανιές νομίζω είναι σε κοντέινερ το τελωνείο.
1: Σωστά.
0: Άλλο πρόβλημα και αυτό. Με ποια τεχνολογική υποδομή δεν έχει γίνει σωστός προγραμματισμός. Δηλαδή αυτό θα μπορούσε να γίνει πιο γρήγορα. Επίσης, δεν κάτι που δεν το ξέρει κανείς. Ας το πούμε τώρα εμείς. Σκοπεύετε να ταξιδέψετε, τουλάχιστον οι ακροατές μας, όσοι ακούν την εκπομπή τώρα, να ξέρουν ότι υπάρχει μια δωρεάν εφαρμογή, ένα free app. Το κατεβάζεις στο κινητό σου και κάποια 24 ώρα πριν, μέχρι και ώρες πριν ταξιδέψεις, δηλώνεις ότι εγώ θα περάσω από αυτό το τελωνείο. Θα περάσω αυτή την ημερομηνία και δίνω τα στοιχεία των ατόμων που επιβαίνουν. Τι γίνεται λοιπόν, όταν περνάς, σου εκτυπώνει ένα βάουτσερ ή το έχεις στο κινητό σου αυτό το βάουτσερ και το δείχνεις και δεν χρειάζεται να κατέβεις να περάσεις αυτό από τον βιομετρικό έλεγχο ή να σου πάρουν αποτυπώματα, γιατί είναι όλα ψηφιοποιημένα. Απλά εμείς δεν είμαστε σε αυτή την εποχή. Χαρακτηριστικά μου είπαν κάποιοι τελωνιακοί και αστυνομικοί, ειδικά στο τελωνείο των Ευζώνων και στις Καστανιές, εκείνο το κύριο πρόβλημα, κατά περιόδους και στην Κρυσταλλοπηγή, νομίζεις λέει ότι θέλουν όλοι οι Σκοπιανοί να κατέβουν από το αυτοκίνητο και να περάσουν να μπουν εκεί πέρα στο φυλάκιο των αστυνομικών.
1: Θέλω να σας πω πάντως ότι στην Τουρκία, στην πλευρά των Καστανεών, στην Τουρκία, στην Αδριανούπολη δηλαδή, το τελωνείο είναι ένα υπερσύγχρονο κτίριο, το οποίο έγινε τώρα το τελευταίο χρόνο. Υπερσύγχρονο κτίριο, τεράστιο, με πολλές εισόδους για να μπορούν να διευκολύνονται τα αυτοκίνητα
0: και
1: για να περνούν. Εξονυχιστικούς
0: ελέγχους, γιατί και από εκείνη την πλευρά τους καθυστερούν πολύ. Οπότε μπαίνουν στην Ελλάδα πολύ κουρασμένοι.
1: Εκεί η ελέγχη είναι η εξής. Περνάς, σου ανοίγουν το αυτοκίνητο, βλέπουν τι έχεις στο πόρτ μπαγκάζ. Στη συνέχεια κατεβαίνουν όλοι οι επιβάτες του αυτοκινήτου, φωτογραφίζονται.
0: Ναι, ο βιομετρικός λόγος Σέγγεν που λέμε. Φαντάζομαι όμως 4 άτομα στο αυτοκίνητο κατεβαίνουν και τα 4 παίρνουν αποτυπώματα. Φωτογραφίζονται με τα μάτια.
1: Έχει πολύ μεγάλη αναμονή.
2: Δεν υπάρχει κόσμος
1: να δουλέψει και δεν υπάρχουν υποδομές. Δηλαδή αυτό που είπες, ότι είναι ένα κοντέινερ.
0: Και επίσης ακόμη και ο τρόπος που γίνεται και το αποτύπωμα και η
1: φωτογραφία.
0: Και ο βιομετρικός ίσως θα μπορούσε να εξυγχρονιστεί και να γίνεται πιο γρήγορα. Ναι. Υπάρχει και υποστελέχωση που οι συνδικαλιστές μου την προσδιορίζουν σε μια ανάγκη ενίσχυσης του έμψυχου δυναμικού της τάξης του 30 έως 50%. Είναι πάρα πολύ,
1: πολύ
0: μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη.
1: Μέσα σε όλα είχαμε και μια στάση εργασίας.
0: Να σας πω και το άλλο. Ότι υπάρχει θέμα, γιατί υπάρχουν συνήθως στα τελωνεία 3 με 4 λωρίδες ανακατεύθυνση. Η μία λωρίδα είναι free pass για τους πολίτες, τους Ευρωπαίους, που μπορούν να περάσουν με ελεύθερη διέλευση. Τι γίνεται λοιπόν, Ευζώνους, Καστανιές. Μπαίνουν οι Σκοπιανοί, μπαίνουν οι Τούρκοι, καταλαμβάνουν, είναι σαν τη λέει στη Χαλκιδική, που πρέπει να περάσει ασθενοφόρο, δεν τη βρίσκει ποτέ ελεύθερη. Έτσι λοιπόν, οι free pass για τους Ευρωπαίους είναι μόνιμα κατηλημένοι και εκεί έχουμε το κομφούσιο και μετά φταίμε όλοι και διαμαρτυρόμαστε όλοι. Και είχαμε και στάση εργασίας 6 με 10, αυτό έγινε χθες και για τα δικά τους ζητήματα διαμαρτύρονται οι τελωνιακοί μεταξύ αυτών και η στελέχωση. Υπήρξε πρόβλημα, βέβαια άνοιξαν και πάλι, επετράπη η ελεύθερη διέλευση. Αυτό ήταν 4 ώρες, αυτό έληξε. Εδώ μιλάμε για 1,5 με 2 μήνες το καλοκαίρι και έχουμε μέχρι το τέλος Αυγούστου, μη σας πω και μια εβδομάδα του Σεπτέμβρη, που θα ζήσουμε.
1: Έχουμε ακόμα πολύ, σίγουρα.
0: Ναι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη.
0: Και εγώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Ελπίζουμε την άλλη φορά να έχουμε ρεπορτάζ, ας πούμε, για ευκολίες, ας πούμε, και για να λυθεί αυτό το θέμα. Γιατί αυτό που το λέει τώρα η Ελένη λεπτομερώς, παιδιά, αυτό δεν αναδείχθηκε πριν 4 μήνες, κάπου τόσο, πριν 3 μήνες είχε δημιουργηθεί.
0: Κατ' επανάληψη έχουν σταλεί από αστυνομικές ενώσεις, επιστολές στα υπουργεία, τους ρώτησε, έχετε πάρει απάντηση. Ναι. Όχι, μας λέει καμία. Αυτό όμως, εσείς που έχετε και τους υπουργούς εδώ πέρα, που συγκεκριμένους και τους πολιτικούς, θα πρέπει να το επισημάνουμε, να εστιάσουμε, αυτός είναι και ο ρόλος μας. Μήπως και πάρουμε κάποια απάντηση, γιατί είναι η εικόνα μας προς τα έξω.
2: Ναι, βέβαια.
0: Αυτές οι ουρές, το ξύλο που έπεσε με τον Τούρκο.
2: Ναι. Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ, καλή συνέχεια.
3: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: στη γη. Όπω, τι καλοκαιρινό τραγούδι.
1: Εντάξει, άκρος καλοκαιρινό τραγούδι, εντάξει.
0: Δεν υπάρχει,
1: νομίζω...
0: δηλαδή αυτό πια το ακούς το τραγούδι και είσαι ήδη πάνω στο πλοίο.
1: Και Δεκέμβριο να το ακούσεις πάνω στο πλοίο φαντάζεσαι ότι είσαι. Εντάξει, διανύουμε και μία περίοδο καλοκαιρινών διακοπών. Το θέμα είναι ποιος δικαιούται καλοκαιρινή άδεια, ποιος δικαιούται επίδομα άδειας, πόσο καιρό πρέπει να δουλεύουμε για να το διεκδικήσουμε. Είναι μαζί μας η προϊσταμένη του ΕΦΚΑ, η κυρία Κατερίνα Ζιούτα, για να μας λύσει κάθε απορίες. Θα συζητήσουμε βέβαια και το φοιτητικό επίδομα που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους γονείς που έχουν περάσει τώρα τα παιδιά τους στα πανεπιστήμια. Κυρία Ζιούτα, καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Τζαμπάση, καλημέρα κυρία Χατζημίση. Είστε καλά?
1: Εμείς καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε?
2: Σας ετοιμάζω για άδεια με το τραγουδάκι ειδικά αυτό. Είμαστε όλοι ένα βήμα πριν, νομίζω.
0: Για ποιοι δικαιούνται λοιπόν τώρα την άδεια?
2: Λοιπόν, μιλάμε καταρχάς για ένα θεσμοθετημένο δικαίωμα ήδη από το 1945. Είναι οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας. Το δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, γιατί όπως γνωρίζουμε μετά το μνημόνιο οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι σταμάτησαν να το λαμβάνουν. Οπότε αφορά τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Μιλάμε για ένα δικαίωμα, για μια παροχή η οποία στοχεύει στην ανανέωση, στην αναπαραγωγή έτσι της εργατικής δύναμης του καθενός μας, στην ψυχαγωγία μας. Είναι απαραίτητο, βλέπουμε όλοι πόσα θέματα ψυχικής υγείας αντιμετωπίζουμε καθημερινά, επιθετικότητα και όλα αυτά, οπότε νομίζω ότι είναι κοινωνική επιταγή η άδεια για τον εργαζόμενο, γι' αυτό και προστατεύεται απόλυτα και από το εργατικό δίκαιο.
1: Πόσο καιρό πρέπει να δουλεύει κάποιος σε μια εταιρεία προκειμένου? Γιατί εγώ ξέρω ότι είναι 2 μέρες το μήνα και είναι από τον πρώτο μήνα. Πώς είναι ακριβώς?
2: Ναι, είναι... Κοιτάξτε, καταρχάς έχουμε τον μήνα, ας πούμε, τις 20 μέρες που μπορούμε να πάρουμε κατελάχιστον. Αυτές τις παίρνει κάποιος ο οποίος έχει εργαστεί 1 χρόνο στον ίδιο εργοδότη και πηγαίνει μετά κλιμακωτά 1 ημέρα επιπλέον για κάθε έτος. Μπορεί όμως από τον 2ο μήνα να παίρνει το κλάσμα που λέμε, δηλαδή 2 μέρες το μήνα για κάθε μήνα εργασίας πριν συμπληρώσει το έτος. Καταλάβατε, οπότε λοιπόν όλοι δικαιούνται εφόσον έχουν στον ίδιο εργοδότη την απασχόληση αυτή την ελάχιστη.
1: Άρα κάποιος αν έχει πιάσει, λέω για παράδειγμα, δουλειά ας πούμε τον Μάρτιο, Απρίλιο, το φετινό, πάλι μπορεί να πάρει κάποιες μέρες το καλοκαίρι.
2: Ναι, την αναλογία. Των ημερών βάσει της απασχόλησής του. Ενώ το επίδομα αδείας, να πούμε πως είναι μισός μισθός για όσους αμείβονται με μισθό, και 13 ημερομίσια για όσους αμείβονται με ημερομίσια. Σήμερα δηλαδή με όποιος αμείβεται με τον βασικό μισθό που είναι 920 ευρώ, το επίδομα αδείας ανέρχεται σε 627 ευρώ για τον μισθωτό και σε 543,40 ευρώ με το ημερομίσιο που είναι 41,80 ευρώ το ημερομίσιο, έτσι.
1: Mm-hmm. Το οποίο πότε πρέπει να καταβάλλεται?
2: Και οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας προκαταβάλλονται κανονικά πριν την αναχώρησή μας για την άδεια. Οι αποδοχές αδείας είναι ο μισθός μας. Τις λαμβάνουμε κανονικά σαν να εργαζόμασταν. Επομένως, αυτές τις αποδοχές πρέπει να τις έχουμε μαζί μας προκειμένου να απουσιάσουμε την άδειά μας. Προκαταβάλλονται λοιπόν και οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας.
1: Το οποίο πρόσφατα, είναι υποχρεωτικό, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι
2: είναι υποχρεωτικό,
1: ακριβώς, και κάποιος μπορεί να το καταγγείλει αν δεν του αποδοθεί.
0: Ναι, είναι, προφανώς, φέρει και πρόστιμα.
2: Υπάρχουν πρόστιμα, υπάρχουν και ποινικές κυρώσεις για τον εργοδότη. Δεν μπορεί ο εργαζόμενος να παραιτηθεί από το δικαίωμα αδείας. Είναι άκυρη μια συμφωνία που θα πει εγώ δεν θα πάρω άδεια. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή δεν μπορεί να την επικαλεστεί και μάλιστα αν εργαστεί ενώ του έχει χορηγήσει ο εργοδότης άδεια, ο εργοδότης δεν οφείλει μισθό. Πρέπει να γνωρίζουμε δηλαδή λίγο και τις υποχρεώσεις μας και ως εργαζόμενοι. γιατί πολλές φορές κυνηγάμε τους εργοδότες, να το πω έτσι, αλλά και εκείνοι μπορεί να βρουν τον πελάτη τους από εργαζομένους οι οποίοι δεν σέβονται τα δικαιώματά τους, τα οποία δεν είναι ατομικά, προσωπικά, είναι κοινωνικά. Η συμπεριφορά μας επηρεάζει μία στάση και των ελεγκτικών μέσων, αλλά και όλων των εργαζομένων αθρηστικά. Οπότε ο νόμος ισχύει για όλους και ο εργαζόμενος πρέπει να πάρει την άδειά του, ακόμα και αν δεν πάει πουθενά, αν δεν κάνει χρήση, αλλά και ο εργοδότης ευθύνεται να τη χορηγεί και μάλιστα δεν μπορούμε να συμψηφίζουμε ημέρες αργίας με τις ημέρες άδειας. Τώρα, mm-hmm. Το 15 Αύγουστο είναι επίσημη αργία. Δεν θα μας αφαιρεθεί μία μέρα.
1: Άδεια.
2: Έτσι, ναι. Ούτε φυσικά οι θεσμοθετημένες άδειες που έχουμε πολλές για τη μητρότητα, για ανατροφή, όλες αυτές που ισχύουν κανονικά. Είναι ξεχωριστή άδεια, είτε 20 είτε 21 ημερών μέχρι τις 26 μάξιμου.
1: Επιπλέον βέβαια τις ημέρες που λέτε, και είναι καλό. Όλα αυτά, δηλαδή αυτά που δικαιούμαστε, υπάρχουν κάπου συγκεντρωμένα? Γιατί ας πούμε κάποια μαμά μπορεί να μην ξέρει ακριβώς πόσες άδειες μπορεί να παίρνει για να πηγαίνει στο σχολείο να ρωτάει για τα παιδιά της. Για... Ναι.
2: Τώρα πλέον στην επιθεώρηση εργασίας υπάρχει το site όπου mm-hmm. μπορεί κάποιος να ανατρέξει και να δει ποιες άδειες δικαιούται ανάλογα με την ιδιότητά του. Είτε ως γονιός, είτε ως μητέρα, είτε ως μονογονεϊκή οικογένεια. Υπάρχουνε. Mm-hmm. Ναι, υπάρχουνε.
1: Ωραία, πάμε λίγο να αλλάξουμε.
2: Από εκεί και πέρα και οι επίσημες, φυσικά, οι υπηρεσίες για όποιους μπορούν να... Είναι και εκεί εννοείται η πιο αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι εννοείται, δεν το κατάλαβα εγώ.
2: Λέω ότι αν μπορεί κάποιος να πάει ο ίδιος να ενημερωθεί προσωπικά για την περίπτωσή του, ότι μπορεί σε κάθε περίπτωση να πάει και να πάει. Την
1: ίδια
2: την υπηρεσία. Αυτό.
1: Ωραία. Πάμε λίγο τώρα σε ένα άλλο, για το φοιτητικό επίδομα, το στεγαστικό. Πάμε λίγο να δούμε ποιος το δικαιούται και πώς το παίρνει, τι κριτήρια.
2: Ναι, και αυτό είναι πολύ
1: και σημαντικό
2: και επίκαιρο ζήτημα. Τώρα
1: βέβαια.
2: Μέχρι τις 31 του μήνους.
1: 31 Ιουλίου.
2: Ιουλίου, ναι. Μεθαύριο θα πάρουν το στεγαστικό, φοιτητικό στεγαστικό επίδομα οι οικογένειες που είχαν για το ακαδημαϊκό έτος μίσθωσαν κατοικία για φοιτητή το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Αλλά καλά είναι να το γνωρίσουν και όλοι όσοι γονείς θα αναζητήσουν κατοικία τώρα που πέρασαν τα παιδιά τους με το καλό, για το πώς θα μπορέσουν και αν θα είναι δικαιούχοι για το νέο έτος. Πρόκειται λοιπόν στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, ήδη από το 2019 υπάρχει το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, υπάρχει συγκεκριμένη πλατφόρμα, stegastiko.minedu, Ministry Education, δηλαδή Υπουργείο Παιδείας, από εκεί χορηγείται, .gov.gr, και χορηγείται σε όλους τους φοιτητές των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας, αλλά και σε αποφύτους φοιτητές των δημοσίων ΑΕΗ, των δημοσίων ΙΕΚ, συγγνώμη, των δημοσίων ΙΕΚ. Και αυτό είναι μια σημαντική πληροφορία για τα έτη κατά τα οποία φοιτούν για το πρώτο τους πτυχίο. Δεν αφορά επομένως ούτε για δεύτερο πτυχίο, ούτε για μεταπτυχιακό, ούτε για ανοιχτό πανεπιστήμιο. Αφορά αυτές τις περιπτώσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που ανέφερα.
1: Υπάρχουν κάποιες οικονομικές προϋποθέσεις?
2: Ναι, υπάρχουν οικονομικές προϋποθέσεις. Καταρχάς, δικαιούχος να πούμε ότι είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει το τέκνο, οικονομικά εννοείται.
1: Αυτός πληρώνει, δεν θα είναι ο δικαιούχος.
2: Ναι, θέλω να πω όμως ότι για την αίτηση έχει σημασία ποιος είναι, παραδείγματος χάρη σε μια περίπτωση διαδευμένων γονέων. Μπορεί ένας από τους δύο, όχι μπορεί, σίγουρα ένας από τους δύο γονείς, τον έναν βαρύνει το παιδί, εκείνος θα υποβάλει την αίτηση επομένως. Έχει σημασία, θέλω να πω, διαδικαστικά ποιον βαρύνει. Και τους φοιτητές οι οποίοι είναι μέχρι 25 ετών, από 25 ετών και πάνω, μπορούν να, όχι μπορούν, πρέπει, δικαιούχος είναι ο ίδιος ο φοιτητής, ο οποίος με τα δικά του στοιχεία θα μπει στην πλατφόρμα και θα υποβάλει την αίτηση. Το ίδιο ισχύει εφόσον υποβάλει και ο ίδιος φορολογική δήλωση. Τα οικονομικά κριτήρια που με ρωτήσατε είναι 30.000 ευρώ το οικογενειακό, πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, συν 3.000 επιπλέον για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου. Δηλαδή 33.000 ευρώ θα είναι η οικογένεια με δύο παιδιά. Και από εκεί και πέρα έχει και κάποιες ειδικότερες προϋποθέσεις να είναι ο φοιτητής συνεπής, θα λέγαμε, ως προς τα μαθήματά του, δηλαδή mm-hmm. να περνάει mm-hmm. τα μισά μαθήματα της περίοδου που παρακολουθεί με βάση το πρόγραμμα το εκπαιδευτικό της σχολής του. Αυτό φυσικά δεν ισχύει για τους πρωτοετής, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν θα πρέπει να έχουν στην κυριότητά τους οι γονείς ή το παιδί κάποιο ακίνητο, εννοείται. Θα πρέπει το ακίνητο να βρίσκεται στην περιφέρεια του ιδρύματος που έχει περάσει. Και εδώ να κάνουμε μια διευκρίνηση ότι για την περιφέρεια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης ως τόπος, ως κατοικία θεωρείται αυτή η οποία είναι στα 20 χιλιόμετρα εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος. Δηλαδή μπορεί ένας φοιτητής να εισπράξει το στεγαστικό επίδομα αν παραδείγματος χάρη μένει την από τώρα στο Σταυρό, ξέρω εγώ. Να είναι δηλαδή πάνω από 20 χιλιόμετρα απόσταση.
1: Ποιο Σταυρό? Και
2: στο Σταυρό του Δήμου Βόλβης, λέω, που είναι πάνω από 20 χιλιόμετρα από την πόλη.
1: Αυτό καταλάβω, λέω, είναι ηρωνικά λίγο
2: λέμε
1: το είπα.
2: Τώρα,
1: είναι
2: θέλω
1: πολύ
2: να
1: μακριά,
2: πω ένα
1: ναι.
2: παράδειγμα. Ναι. Με αυτή ωραία. Την έννοια, ότι θα μπορούσε και κάποιος φοιτητής που είναι στο νομό Θεσσαλονίκης να το πάρει εφόσον απέχει πάνω από 20 χιλιόμετρα από το νομό.
1: Μάλιστα.
2: Από το πολεοδομικό συγκρότημα.
1: Και γιατί πόσο μιλάμε, κυρία Ζιούτα?
2: Λοιπόν, τώρα ερχόμαστε σε αυτό.
1: Και
2: μιλάμε
1: να κλείσουμε
2: για
1: με αυτό. Ναι,
2: ναι, με 1.500 ευρώ για τον δικαιούχο φοιτητή, για 2.000 ευρώ για τις περιφέρειες εκτός
1: το χρόνο μιλάμε,
2: Θεσσαλονίκη.
1: Το χρόνο.
2: Ναι, ναι, το χρόνο. Και για 2.500 ευρώ σε περίπτωση συγκατοίκησης, προκειμένου να ενισχυθεί, γιατί θέλει να ενθαρρύνει η κυβέρνηση και αυτή η στεγαστική πολιτική τη συγκατοίκηση, προκειμένου και αυτό στο πλαίσιο αντιμετώπισης του έντονου στεγαστικού ζητήματος.
1: Mm-hmm.
2: Υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες στο site του Υπουργείου Παιδείας, και γιατί υπάρχουν και πολλά έτσι επιμέρους θέματα διαδικαστικά, που καλό είναι να τα γνωρίζει κάποιος πριν υποβάλει την αίτηση.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Θα τα ξαναπούμε, γιατί πάρα πολλές φορές οι εργαζόμενοι δεν ξέρουμε πραγματικά τα δικαιώματά μας.
0: Και σίγουρα.
1: Θα τα πούμε Ισχύ. Κάποια στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζιούτα.
2: Στη διάθεσή σας. Χάρηκα. Ευχαριστώ
1: καλή
2: πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Λοιπόν, για εσάς που κυκλοφορείτε στους δρόμους, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό υπάρχει έτσι κάποιες καθυστερήσεις υπάρχουν. Για εσάς που είστε από δυτικά προς ανατολικά, στο ύψος της Τριανδρίας λίγο θα είστε στο σταμάτα ξεκίνα. Και εσείς που είστε από ανατολικά προς δυτικά, όταν περάσετε το ύψος της Τριανδρίας, εκεί θα είστε σταμάτα ξεκίνα. Επίσης, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, όσοι πηγαίνετε από το κέντρο προς ανατολικά, στο ύψος της 25ης Μαρτίου υπάρχει αρκετή κίνηση. Ενώ αυτή τη στιγμή είναι και κάπως μποτιλιαρισμένη και η λεωφόρο Νίκης. Η Εγνατία πάντως κυκλοφορεί μια χαρά, με μικροκαθυστερήσεις βέβαια εκεί στο ύψος της Αντιγονιδών. Επίσης και η Βενιζέλου έχει αυτή τη στιγμή κίνηση, όπως και η Ιωνος Δραγούμη. Άμα την επιλέξετε θα είστε στο σταμάτα ξεκίνα. Υπομονή, υπομονή να ακούτε 102, μια χαρά
1: επιλέξετε.
0: Περνάμε.
1: Μ' αρέσει το άμα την επιλέξετε. Τρεις δρόμοι είναι στην Θεσσαλονίκη.
0: Δεν είναι τρεις.
1: Αναγκαστικά
0: είναι 13.
1: Θα πρέπει να περάσεις από αυτούς. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
0: Δεν είναι τρεις. Είναι 13 τώρα.
1: Ένας ανεβαίνει, άλλος κατεβαίνει, άλλος πάει, άλλος έρχεται. Δεν έχει κάτι άλλο.
0: Ναι, εντάξει. Όντως έχεις δίκιο. Λοιπόν, έχουμε οι αποχωρήσεις στο μεταξύ, στο πολιτικό σκηνικό συνεχίζονται. Είχαμε μία αποχώρηση, νέα αποχώρηση από τους Δημοκράτες, του Στέφανου Κασελάκη. Αυτή τη φορά είναι η Μυρτό Κοροβέση, η οποία ήταν μάλιστα και αντιπρόεδρος στο κόμμα. Πριν από λίγες μέρες ορκίστηκε ως βουλευτής Ανατολικής Αττικής με το ΣΥΡΙΖΑ και κατευθείαν ανεξαρτητοποιήθηκε, και σήμερα ανακοίνωσε μέσω social media την αποχώρησή της από το κόμμα Δημοκράτες. Όπως ισχυρίζεται, η απόφαση της βασίστηκε σε πολιτικές διαφωνίες σχετικά με τη συγκεχημένη κατεύθυνση και τις συνεχείς μεταβολές στη στρατηγική του κόμματος. Στο μεταξύ, εγώ έχω χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Ποιος φεύγει, ποιος πάει, τι κάνει, ποιος συναντάται. Δηλαδή...
1: Καλά, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα.

0: Παραμένουμε στα πολιτικά. Είπαμε για την αποχώρηση της κυρίας Κοροβέση από το κόμμα Δημοκράτες. Είπαμε ότι σε λίγη ώρα συνάντηση θα έχει ο κύριος Χουρδάκης με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάνε και έρχονται στελέχη πολιτικά. Εμείς καλημερίζουμε τώρα το στέλεχος της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Καλλιόπη Ευαγγελίδου. Καλή σας ημέρα, κυρία Ευαγγελίδου.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πάνε και...
2: Είμαι καλά.
0: Πάει και έρχεται κόσμος. Δηλαδή,
2: κοιτάξτε, η πολιτική, ναι, η ενασχόληση με τα πολιτικά, που για μένα θα έπρεπε να γίνεται από κάθε πολίτη, δεν είναι επάγγελμα, είναι υποχρέωση και καθήκον, οφείλει να φέρει μια ιδεολογία. Και αυτή η ιδεολογία είναι ότι πιστεύεις κάτι μέσα στην ψυχή σου, πιστεύεις ότι αυτή η εφαρμογή είναι η καλύτερη, μπορεί πραγματικά κάποια στιγμή να αλλάξεις, γιατί θα έχεις συγκλονιστεί από κάποια αποκάλυψη που μπορεί να μην έχεις δει, αλλά το να περιφέρεις από κόμμα σε κόμμα σημαίνει ότι σκέφτεσαι τον εαυτό σου και τις καρέκλες. Mm-hmm. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ιδεολογία. Δεν μπορεί δηλαδή να μην πιστεύεις κάτι στο οποίο δίνεσαι, είτε παίρνεις θέση, εννοώ εξουσίας, είτε δεν παίρνεις, αλλά το υποστηρίζεις. Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που υποστηρίζουν χωρίς να έχουν πάρει ποτέ θέση και το υποστηρίζουν με την ψυχή τους κάποια, οτιδήποτε έχουν στο μυαλό τους, οπωσδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο και να αντιλαμβάνονται τα πράγματα, αλλά το υποστηρίζουν αγνά με την ψυχή τους, γιατί έτσι πιστεύουν ότι η ζωή μας θα γίνει καλύτερη. Mm-hmm. Εγώ αυτούς τους ανθρώπους προκρίνω, και αυτούς τους ανθρώπους παρακολουθώ.
0: Εσείς
2: δεν μπορώ
0: πάντως...
2: να παρακολουθήσω τώρα ανθρώπους που ψάχνουν καρέκλες και πηγαίνουν από γραφείο σε γραφείο που μπορεί να βρουν τη δική τους.
1: Αυτό λέτε, είναι
2: να τακτοποιήσουμε τον εαυτό μας.
1: Δεν είναι ότι δεν τους εκφράζει πια αυτό που παλαιότερα τους εξέφραζε και σήμερα είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι...
2: Μα κοιτάξτε να δείτε τώρα, αυτό του να μην σε εκφράζει την Πέμπτη αυτό που σε εξέφραζε την Τετάρτη και να ψάχνεις κάτι άλλο το Σάββατο γιατί την Κυριακή θέλεις να πας στη θάλασσα, είναι λίγο ιδιαίτερο, και επειδή είμαστε και ενήλικες, κάποια στιγμή πρέπει να φέρουμε τη συζήτηση στα ενήλικα μέτρα, γιατί πολλές φορές αντιλαμβάνομαι μια συζήτηση που γίνεται σε νηπιακό επίπεδο. Που δεν, νομίζω ότι τα νήπια έχουν πολύ καλύτερη και ειλικρινή αντιμετώπιση στα πράγματα. Mm-hmm. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, είναι προφανές. Mm-hmm. Ότι όταν ένας άνθρωπος μέσα σε ένα μήνα αλλάζει τέσσερα κόμματα, ψάχνει
0: εντάξει,
2: να βρει μια
0: τώρα,
2: καρέκλα.
0: Κυρία Ευαγγελίδου, δεν αλλάζουν και σε ένα μήνα τώρα τέσσερις καρέκλες. Εντάξει, έχουν το
2: δύο,
0: χρόνο
2: κυρία, τους.
0: Ναι, ναι.
1: Δύο.
2: Είμαστε.
0: Λοιπόν, ακούσαμε...
2: Ας είμαστε μεγαλόκαρτοι.
0: Πριν από λίγες
2: σε κάθε
0: μέρες,
2: περίπτωση,
0: ναι,
2: δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ενασχόληση με τα πολιτικά είναι μια προσπάθεια να συνεισφέρουμε στη συλλογική μας, στο συλλογικό μας χώρο. Υπάρχει το σπίτι μας που το φροντίζουμε και υπάρχει και ο κοινός μας χώρος, υπάρχει και ο συλλογικός μας χώρος που κάποιοι άνθρωποι πρέπει να ασχοληθούν, που κάπως πρέπει να φροντιστεί, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω ότι συντριπτικά το βιώσαμε στα Τέμπη, τι σημαίνει η εγκατάλειψη του συλλογικού μας χώρου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και αυτό πρέπει κάποια στιγμή να επαναφέρουμε και τους ιδεολόγους ανθρώπους μέσα στη ζωή μας.
0: Πιστεύετε,
2: τους ανθρώπους που έχουν συνείδηση.
0: Ναι, πιστεύετε ότι λείπει από το πολιτικό σκηνικό πλέον η ιδεολογία, κυρία
2: ναι,
0: Ευαγγελίδου, και εσείς την Πλεύση
2: από...
0: Ελευθερίας πώς το αντιμετωπίζετε?
2: Θα σας πω, εμείς την Πλεύση Ελευθερίας, κατά σας, η Πλεύση Ελευθερίας δημιουργήθηκε από έναν άνθρωπο, από τη Γιώργη Κωνσταντοπούλη, η οποία δεν είχε κανένα λόγο. Κανένα λόγο να μην ζήσει μια ασφαλή ζωή κάνοντας δημόσιες σχέσεις. Και παρόλα αυτά δεν είναι μόνο ότι άφησε μία από τις μεγαλύτερες θέσεις εξουσίας, είναι ότι βγήκε έξω αντίθετα σε ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο μέχρι και σήμερα την κακοποιεί βάναυσα. Και βάναυσα επιδίδεται απέναντι σε μια εσχρή δολοφονία χαρακτήρα για να βρεθεί δίπλα στον κόσμο και να τον υπερασπιστεί. Χωρίς προσωπικά η ίδια να έχει κάποια ανάγκη να το κάνουν. Mm-hmm. Γιατί είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικά μορφωμένος, είναι ένας άνθρωπος που έχει τη δυνατότητα να πηγαίνει να κάνει διαλέξεις, να γράφει πραγματικά βιβλία που να έχουν ουσία να τα διαβάσεις, όχι σαν κάτι βιβλία mm-hmm. ανθρώπων που με βία μιλούν τα ελληνικά. Mm-hmm. Είναι δικηγόρος σε όλο τον πλανήτη, είναι εξαιρετικά καταξιωμένη στη δουλειά της. Θα μπορούσε λοιπόν να επιδίδεται σε δημόσια σχέση.
0: Κυρία Βαγγέλη,
2: βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν το καταλαβαίνουμε στην πλευρά τη ελευθερία.
0: Μάλιστα.
2: Με ειλικρίνεια και στην πρώτη γραμμή του αγώνα.
0: Πριν από αρκετούς μήνες είχαμε δει μεγάλα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις της πλευράς ελευθερίας. Στην τελευταία βέβαια δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα, η πλευρά ελευθερία στην εκτίμηση ψήφου συγκέντρωσε 5,5%. Σας προβληματίζει αυτό, κυρία Βαγγελίδου?
2: Εγώ πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο για να αποτυπώσουν αυτό που πραγματικά συμβαίνει, αλλά είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό για να δημιουργήσουν ψυχολογία. Τις παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτό το κράτος. Εμένα δεν με αγχώνουν, αν είναι αυτό που με ρωτάτε, και γενικά στην πλεύση ελευθερίας δεν μας αγχώνει. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μέσα στην πλεύση ελευθερίας και είναι χιλιάδες που πιστεύουν πραγματικά σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, και αυτό που θέλουμε να κάνουμε δεν είναι ούτε να τακτοποιήσουμε τους εαυτούς μας, και ευτυχώς απομακρύνονται από εμάς αυτοί που θέλουν να κάνουν αυτό, mm-hmm. Ούτε να αναλάβουμε θέσεις εξουσίας. Είναι να αλλάξουμε τη ζωή μας, να αλλάξουμε αυτά που μας ενοχλούν, να αλλάξουμε πραγματικά τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό ξέρουμε ότι θέλει αγώνα, και αυτό ξέρουμε ότι θα χτυπηθεί πάρα πολύ.
0: Εν όψη των εκλογών το 2027, που φαίνεται ότι θα γίνουν τότε, κάνετε κάποιες δράσεις στη Βόρεια Ελλάδα?
2: Νομίζετε ότι θα γίνει το 2027 ή ότι θα γίνει το φθινόπωρο του 2027?
0: Εγώ το λέω γιατί ο Πρωθυπουργός που στο χέρι του είναι, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, αυτό λέει. Οπότε. Δεν ξέρω αν
2: αλλά εγώ μαθαίνω ότι και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν πάρα πολλοί που κινητοποιούνται με προεκλογικές εκστρατείες,
0: ναι.
2: Και δεν είμαστε εμείς.
0: Ναι, καλά, όλοι καλά. Είναι σε περιοδίες τώρα, τι λέμε. Όλοι είναι, όλα τα κόμματα. Ναι. Έχουμε ένα λεπτό, αν θέλετε να μας πείτε κάτι για αν κάνετε κάτι στη Θεσσαλονίκη. Ναι.
2: Η πλεύση ελευθερίας ξεκίνησε και σκέφτεται και θα το επεκτείνει και στη Θεσσαλονίκη. Ο Φεστιβάλ Ελευθερίας που κάναμε με πολύ μεγάλη επιτυχία στη Δραπετσόνα, στα Λιπάσματα, που είναι μια κίνηση σύνδεσης της τέχνης με την πολιτική, πώς μπορούμε να βρεθούμε και να συνομιλήσουμε, όπως έγινε και συνέντευξη τύπου που δόθηκε για το κράτος δικαίου,
0: ναι.
2: Στην ΕΣΥΕΑ πριν από λίγες μέρες. Είναι πολλές τέτοιες δράσεις που θέλουμε να τις κάνουμε για να βρεθούμε δημιουργικά με τον κόσμο και όχι με. Προκειμένου να ανοίξει και ένας δημιουργικός διάλογος πάνω σε όλα αυτά που μας απασχολούν, και φυσικά ένας από τους στόχους μας είναι να έρθουμε και στη Θεσσαλονίκη άμεσα.
0: Μάλιστα. Κυρία Βαγγελίδου, ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα και τα φιλιά μας στις Σέρες, γιατί ξέρουμε ότι είστε εκεί. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε.
0: Γεια σας.
1: Έρχεται η Νίκη Χατζηδημητρίου για Δελτίο Ειδήσεων. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Κύπρο, η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ στη συνέχεια θα συναντηθεί και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουμάν. Νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι με την επίσκεψή μου δείχνω την αλληλεγγύη στο λαό της Κύπρου, αλλά και τη δέσμευσή μου να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε επιτέλους μια λύση στο Κυπριακό. Εξαρτάται προφανώς από τους ίδιους τους Κύπριους και επίσης τις εγκυήτριες δυνάμεις που έχουν να παίξουν ρόλο. Θα κάνω ό,τι μπορώ να στηρίξω τους Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, πρόσθεσε ο κ. Κουτέρες. Το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας θα παραθέσει και δείπνο στους δύο ηγέτες. Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στα αιτήματα αναβολής της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών που υπέβαλαν συνήγορη υπεράσπιση των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ. Επίσης απορρίφθηκαν και τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον κατηγορούμενο πρώην πρόεδρο της Εργοσέ, το δικαστήριο απέρριψε αίτημα να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική του δίωξη λόγω εκκρεμωδικίας και απέρριψε την ένσταση ακυρότητας της ασκηθήσας ποινικής δίωξης σε βάρος του. Στη Λέρο μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος, που επιδιορθώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και δόθηκε στο Δήμο. Στις 6 το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην Αγία Μαρίνα. Αυτή την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει στο Σεράφιο την πρόταση της Ελληνικής Αριστερής Σύμπραξης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης στη λεγόμενη Μαφία της Κρήτης μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χτες στο νότιο τομέα του νομού Ηρακλείου. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ πρόκειται για την πέμπτη ομάδα που οδηγείται στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της επιχείρησης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στα ορεινά της Κρήτης. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Και συγκεκριμένα ο έλεγχος άρχισε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στο ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία, χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα οι 3 συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης, τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων της λειτουργίας της επιχείρησης, 67χρονος εργάτης που εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε περιοχή Γραερίου. Έχασε τη ζωή του, ενώ ελαφρά εγκάβματα υπέστη ένας 37χρονος. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της εκοφαντικής έκρηξης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, διαπιστώθηκαν ήδη παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Στο διεθνή χώρο, ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην Ιαπωνία, ενεργοποιώντας προειδοποίηση για τσουνάμι. Η ισχυρή δόνηση καταγράφηκε σε περιοχή του Κουμάκου Μότο στα νότια της χώρας. Συνάντηση στην Ουάσιγκτον αναμένεται να έχουν οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ουκρανίας, ενώ η Γερουσία αναμένεται να ξεκινήσει την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Πάντως, το χτες βράδυ τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην Ανατολική Ουκρανία. Οι επιθέσεις της Μόσχας απειλούν αμάχους, εμπόριο και επισητιστική ασφάλεια, προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ το απόγευμα νότιοι 3 έως 4. Η θερμοκρασία από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός, πρόσχερες νεφώσεις, το απόγευμα ενδεχόμενες βροχές στα γύρω ορεινά, οι άνεμοι βόρειο, βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου, επόμενη ενημέρωση στη Μία με την εκπομπή «Όλη Ελλάδα» στα 60 λεπτά.
2: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεί. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Επόμενη στάση ενημέρωση, Χρήστος Χατζημίσης, Εύφη Τσαμπάζη, είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και τώρα θα πάμε να δούμε, Χρήστο, τι συμβαίνει στις πολυκατοικίες, ποια είναι τα προβλήματα και βέβαια πόσο αναγκαία είναι αυτή η μεταρρύθμιση η οποία δρομολογεί η κυβέρνηση, η οποία θα αλλάξει κάποιους τρόπους επικοινωνίας, νόμους που είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι μαζί μας η πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρηστών, η κυρία Χριστίνα Ιακωβίδου, οι οποίοι θεωρώ αυτοί οι επαγγελματίες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα προβλήματα που υπάρχουν στις πολυκατοικίες, στις συνεννοήσεις, αλλά και τι πρέπει να αλλάξουν.
1: Και είναι άλλος ένας τομέας όπου οι περισσότεροι δεν ξέρουμε το τι δικαιούμαστε και τι υποχρεώσεις έχουμε.
0: 100%, 100%. Κυρία Ιακωβίδου, καλησπέρα από τον 102 FM.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα.
2: Είμαστε πολύ χαρούμενοι με τη νέα ανακοίνωση που έβγαλε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Χρειαζότανε.
2: Είναι ένας νόμος ενός αιώνα, 97 χρόνια για την ακρίβεια.
0: Πω.
2: Άρα... 1929, οπότε ναι, ήρθε η ώρα που να αλλάξει αυτός ο νόμος και το χαιρετίζουμε με πολύ μεγάλη έτσι.
0: Φοβερό όμως.
1: Από τον προηγούμενο αιώνα.
0: Ναι. Εσείς από ό,τι μαθαίνουμε, κυρία Ιακωβίδου, είχατε πρόσφατα μία συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, και συζητήσατε, κάνατε μάλλον τις προτάσεις σας για το θεσμικό πλαίσιο που θα θέλατε να είναι και για τις αλλαγές που θα θέλατε να συμβούν. Και ποια είναι η πρώτη βασική αλλαγή κατά τη γνώμη σας?
2: Ναι, θα σας πω. Επειδή εμείς ακούσαμε αυτή την ανακοίνωση όπως όλοι από το δελτίο τύπου που έκανε το Υπουργείο, θεωρήσαμε ότι σε ένα τέτοιο τόσο σημαντικό θέμα δεν μπορεί να μην είναι και η δική μας συμμετοχή. Οπότε κανονίσαμε, στείλαμε επιστολή, όπως είδατε βγάλαμε δελτίο τύπου και έκανα μια συνάντηση με τον κύριο Υφυπουργό, τον κύριο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό, τον κύριο Μπούγα, στην οποία συνάντηση ζητήσαμε να είμαστε και εμείς μέρος αυτής της επιτροπής ή τουλάχιστον να συμβάλλουμε με κάποια ακρόαση, με κάποιο υπόμνημα, ώστε να μπορούμε και εμείς να συμμετέχουμε, γιατί καλή είναι η νόμη, αλλά την πράξη την ξέρουμε εμείς καλύτερα. Mm-hmm. Είμαστε πολλά τα μέλη, εξυπηρετούμε γύρω στις 150.000 οικοδομές ανά την Ελλάδα, οπότε θεωρώ ότι η γνώμη μας είναι πολύ σημαντική.
0: Και έτσι είναι. Αυτό που θα θέλατε εσείς να συμπεριληφθεί στο νέο νομοσχέδιο, το βασικό, ποιο είναι, κυρία Ιακωβίδου, ποιο θεωρείτε ότι είναι?
2: Θα πω ότι είναι δύο τα βασικά. Τα δύο βασικά για μένα είναι πρώτον τα ανεξόπλητα κοινόχρηστα. Μάλλον δεύτερο είναι αυτό. Και το πρώτο είναι η πρόληψη διαφορών μεταξύ ενίκων ιδιοκτητών και διαχειριστών.
0: Δηλαδή, θα πάμε εκεί λεπτομέρως.
2: Τα καθημερινά προβλήματα είναι αυτά τα δύο. Οι συγκρούσεις το ένα και τα πλήρωτα το δεύτερο.
1: Είναι... Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το θέμα είναι από τι θα κριθεί η επιτυχία της μεταρρύθμισης αυτής.
2: Η επιτυχία της μεταρρύθμισης θεωρώ ότι εκτός από αυτό που σας είπα πριν ότι θα είναι πάρα πολύ, θα είναι δικαστική λειτουργία, πανεπιστημιακή, νομική, συμβολεογράφη. Αναγνωρίζουμε όλο αυτό το θεσμικό και επιστημονικό ρόλο που θα έχουν, όμως η διαχείριση των πολυκατοικιών είναι μια καθημερινή λειτουργία, είναι οικονομική διαχείριση, είναι κοινωνική ισορροπία και χρειάζεται να ακουστούμε εμείς οι οποίοι ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με τις διαχειριστές, οι ιδιοκτήτες, τους συνεργάτες της υποδομής, που ξέρουμε καθημερινά και εδώ και πάρα πολλά χρόνια ποια είναι τα καθημερινά προβλήματα και μπορούμε να πούμε αν αυτά μπορούν να εφαρμοστούν ή όχι στην πράξη. Γιατί το θέμα είναι να βγει ένας νόμος, όχι για να υπάρχει, αλλά να μπορεί να εφαρμοστεί. Και κυρίως αυτό που συνηθίζουμε, αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να προλαμβάνει πράγματα προτού επιλύσει. Να είναι ένας τέτοιος νόμος που να προλαμβάνει για να μπορεί να λειτουργεί πιο εύρυθμα όλος αυτός ο τομέας των πολυκατοικιών.
0: Η κάθε πολυκατοικία οφείλει να έχει διαχειριστεί, κυρία Ιακωβίδου?
2: Αυτή τη στιγμή όχι. Δεν οφείλει να έχει διαχειριστεί και μάλιστα έχουμε περιπτώσεις και πολυκατοικιών που δεν έχουν κανέναν και παίρνονται οι αποφάσεις με την πλειοψηφία των email που μας στέλνουν.
0: Μάλιστα. Επειδή αναφερθήκατε πριν σε συγκρούσεις και όποιος μένει σε πολυκατοικία, είναι και το Viber μας 6930078228 που μπορεί να μας στείλει ο καθένας το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που μένει σε πολυκατοικία και να μην αντιμετωπίζει προβλήματα. Και πραγματικά οι συγκρούσεις έρχονται σε εσάς στα γραφεία κοινοχρήστων, γιατί στις περισσότερες δεν υπάρχει διαχειριστής, τουλάχιστον στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, από όσο γνωρίζω. Και φαντάζομαι αυτές οι συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται, καθώς τα περισσότερα σπίτια πλέον ανακαινίζονται, το οποίο είναι φοβερή ενόχληση για τους υπόλοιπους, ειδικά αν είσαι από το κάτω διαμέρισμα ή από το πάνω, νομίζω ότι γκρεμίζεται το διαμέρισμά σου, αλλά και με τη χρήση πολλών διαμερισμάτων ως Airbnb.
2: Δακιχρόνια μίσθωση, ναι.
0: Ναι. Τι ακούτε εσείς, τι παράπονα έρχονται σε εσάς? Φαντάζομαι ότι δεν έρχονται και για μαλλιοτραβήγματα, μένουν μόνο στις φασαρίες.
2: Η αλήθεια είναι ότι καθημερινά αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα. Αυτό το θέμα σε σχέση με τις επισκευές που κάνουν εξαιτίας το ότι υπάρχει τώρα, θα προωθηθεί πολύ και ενεργειακή αναβάθμιση, δημιουργεί θέματα, αλλά αυτό ανεβάζει και την αξία του ακινήτου. Οπότε σε αυτό χρειάζεται μια κατανόηση να έχουμε μεταξύ τους συνιδιοκτήτες, γιατί το να φτιάχνουμε ένα διαμέρισμα σημαίνει ότι θα πρέπει να το φτιάξουμε και θα πρέπει κάποια άλλη στιγμή μπορεί να το φτιάξει κάποιος άλλος όροφος, και όλο αυτό να είναι ένα σύνολο για να φτιάξουμε μετά και τους κοινόχρηστους χώρους, γιατί με αυτόν τον τρόπο παίρνει αξία και η οικοδομή μας. Δεν είναι μόνο το θέμα του φτιάχνω, είναι και το θέμα τι αξία δίνω που φτιάχνω. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο σε σχέση με την βραχυχρόνια μίσθωση είναι και αυτό πολύ σημαντικό, γιατί οι περισσότεροι δεν μπορούν να το διαχειριστούν στις οικοδομές, επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με την ασφάλεια, με το θόρυβο, αλλά δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα, γιατί πολλές οικοδομές δεν έχουν κανονισμό και περισσότερες, όπως αναφέρατε και εσείς στο κέντρο, παλιές οικοδομές δεν είχαν αυτή την πρόβλεψη, γιατί το 70 και το 80 δεν υπήρχε αυτός ο θεσμός με τα Airbnb. Οπότε σε σχέση με το νέο νόμο που θα βγει τώρα και θα λαμβάνει κάποια συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους θα επιληθούν αυτά τα ζητήματα και για το πώς θα λειτουργούν τα Airbnb, πώς θα λειτουργούν οι πλειοψηφίες, τι θα προβλέπονται στους κανονισμούς, να μπορούν να βγαίνουν κανονισμοί με μικρότερη πλειοψηφία, δηλαδή αν μια πολυκατοικία δεν έχει κανονισμό, μπορεί να βγάλει με το 65% μέσω δικαστηρίου. Αν αυτό το ποσοστό γίνει πολύ μικρότερο, πολλές πολυκατοικίες θα μπορούν να έχουν κανονισμό, οπότε θα διευθετούνται καλύτερα οι διαφορές που υπάρχουν, οι αντιρρήσεις ή οι αντιθέσεις μεταξύ, ναι, των ιδιοκτητών.
1: Γιατί όταν χτίστηκαν αυτές οι πολυκατοικίες, η πρόβλεψη ήταν να έχουν στο ισόγειο καταστήματα. Και σήμερα τα καταστήματα, ναι, αντί να έχουν πάρκινγκ, θα πω εγώ το πιο βασικό, και σήμερα τα καταστήματα γίνονται διαμερίσματα πια. Διαμορφώνονται ως διαμερίσματα.
2: Ακριβώς. Αλλάζει δηλαδή ακριβώς ο ρόλος που έχει συγκεκριμένη ιδιοκτησία. Οπότε οι κανονισμοί σε αυτό το κομμάτι είναι κάθετοι ότι δεν μπορούν να αλλάξουν. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Δηλαδή πιστεύω ότι από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου, θα ολοκληρωθεί όλο αυτό το κομμάτι μέχρι τέλος του χρόνου και θα εφαρμοστεί του χρόνου το φθινόπωρο. Πιστεύω θα έρθει μια νέα εποχή για τις πολυκατοικίες.
1: Για να δούμε.
0: Αυτή τη στιγμή τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, είπατε, είναι οι συγκρούσεις μεταξύ ενοικών που έρχονται σε εσάς και τα κοινόχρηστα.
2: Και τα πλήρωτα κοινόχρηστα, ναι.
0: Ναι, τα πλήρωτα κοινόχρηστα, όταν εγώ, ας πούμε, νοικιάζω ένα σπίτι και αφήνω εγώ, ας πούμε, απλήρωτα κοινόχρηστα και έρχεται μετά ο Χρήστος και νοικιάζει το σπίτι, τι γίνεται? να μην χρησιμοποιήσω εσένα.
2: Υπεύθυνος για τα κοινόχρηστα, ναι, του διαμερίσματος στην πολυκατοικία είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος.
0: Α, μάλιστα. Και όχι αυτός που το νοικιάζει.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό θα πρέπει να ενημερώνεται και ο ιδιοκτήτης από το διαχειριστή, από το γραφείο για τα χρέη του ενοικιαστή, γιατί υπόλογος αυτός θα είναι εν τέλει. Και ένα άλλο πράγμα το οποίο ζητάμε και το ζήτησαν και οι συμβολιογράφοι και η υπομοιδά, είναι ότι όταν γίνονται μεταβιβάσεις να υπάρχει χαρτί και για την εξόβληση κοινοχρήστων, για να μην ψάχνουμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης που δεν πλήρωσε, γιατί και με την Golden Visa και με τα fans, όλα αυτά, πολλές φορές δυσκολευόμαστε να βρούμε και ιδιοκτήτες και αυτό μένει μια μεγάλη πληγή στις υποδομές μετά.
0: Επίσης, ξέρω ότι υπάρχει και πρόβλημα και για ανθρώπους που είναι μόνοι τους και φεύγουν από τη ζωή και υπάρχουν κλειστά διαμερίσματα και δεν μπορείτε να βρείτε σε ποιον πάει το σπίτι, γιατί πολλές φορές γίνεται και δωρεά και δεν μπορείτε να εισπράξετε κοινόχρηστα, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Γίνεται και αυτό, οπότε θα γίνει μια σύνδεση της τεχνητής νοημοσύνης με το κτηματολόγιο σύμφωνα με αυτά που ανακοίνωσε το Υπουργείο.
0: Μάλιστα.
2: Και όλα αυτά τα θέματα θα μπορούμε να τα λύσουμε στο μέλλον και να βρίσκουμε πολύ πιο εύκολα σε ποιον ανήκει το ακίνητο για να μπορεί η οικοδομή να μην έχει πρόβλημα, ξέροντας βέβαια τον ιδιοκτήτη, όλους τους ιδιοκτήτες. Mm-hmm.
1: Γιατί θα υπάρχει μια πλατφόρμα που θα συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες για ένα ακίνητο και θα είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση σε αυτήν.
0: Κυρία...
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Να υπάρχει ηλεκτρονική ταυτότητα του ακινήτου.
1: Ακριβώς.
2: Να μπαίνουμε μέσα εκεί και να βλέπουμε τα πάντα. Δηλαδή να είναι όλα καταχωρημένα και να τα βρίσκουμε τα πάντα. Θέλει το γραφείο, θέλει ο δικηγόρος, θέλει ο συμβολιογράφος, θέλει ο καινούργιος αγοραστής, κάποιος ενοικιαστής. Να είναι όλα, να υπάρχουν, να είναι όλα μέσα.
0: Ένα ερώτημα ενός φίλου ακροατή τώρα, κυρία Ιακωβίδου, ναι, αν μπορείτε να μας απαντήσετε.
2: Βεβαίως.
0: Λέει τα μπαλκόνια. Είναι στον κοινόχρηστο χώρο ή ανήκουν στο διαμέρισμα?
2: Το πάτωμα του μπαλκονιού ανήκει στο διαμέρισμα. Η πρόσωψη ανήκει στα κοινόχρηστα.
0: Μάλιστα. Α, κατάλαβα. Η πρόσωψη μπροστά, το
2: ναι,
0: πάτωμα, δηλαδή αν βγάλει υγρασία με το πάτωμα στον από κάτω, είναι του ιδιοκτήτη.
2: Αλλά θα πρέπει να δούμε από πού προέρχεται η υγρασία.
0: Μάλιστα.
2: Αν η υγρασία προέρχεται από κάθετη ή οριζόντια σωλήνωση. Αν είναι οριζόντια, είναι του διαμερίσματος. Αν είναι κάθετη ή στη σύνδεση κάθετης με οριζόντια, είναι κοινόχρηστη. Αυτό θα μας το πει ο τεχνίτης για να μπορούμε να καταλάβουμε ποιανού είναι η δαπάνη.
1: Άντε να βρεθεί άκρη.
0: Εσείς βγάζετε άκρη. Δηλαδή η μεγαλύτερη πολυκατοικία, πόσα διαμερίσματα έχει, βγάζετε άκρη? Γιατί αν σκεφτώ εγώ στη δικιά μου πολυκατοικία, όποιος έχει πρόβλημα παίρνει στο γραφείο των κοινοχρήστων. Γιατί εμείς δεν έχουμε διαχειριστεί. Και
2: ναι,
0: ο καθένας λέει το κοντό του και το μακρύ του, έτσι. Okay. Πώς βγάζετε άκρη?
2: Εσάς,
0: ας πούμε, πείτε μου μια μεγάλη πολυκατοικία. Δηλαδή, πόσα διαμερίσματα μπορεί να έχετε σε μια πολυκατοικία?
2: 120-150.
0: 150 σε μια πολυκατοικία.
2: Ή και συγκροτήματα στη Χαλκιδική που είναι μεγάλα.
0: Α, επίσης, ναι.
2: Βγάζουμε άκρη γιατί επί της ουσίας τα γραφεία δεν έχουν ακριβώς τη διαχείριση.
0: Όχι, δεν έχουν τη διαχείριση.

0: Ευχαριστούμε πάρα
1: σας
0: πολύ
1: ευχαριστούμε.
0: Για την επικοινωνία.
1: Θα πολύ σημαντικές πληροφορίες μας δώσατε.
0: Θα παρακολουθούμε το θέμα, καθώς ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο το πώς θα λειτουργούν οι πολυκατοικίες από εδώ και πέρα. Ελπίζουμε να κάνει δεκτά ο Υπουργός και γενικά η Επιτροπή και τα αιτήματά σας, καθώς ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνουν στις πολυκατοικίες. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Υπήρχε πολύ θετική ανταπόκριση και άμεση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
2: Καλημέρα. Γεια σας.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στη συνέχεια της εκπομπής, σε επόμενη στάση ενημέρωση. Να σας πούμε ότι είχαμε μια φωτιά στην περιοχή του Ωραιοκάστρου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική και αμέσως έσπευσαν στο σημείο 6 πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε σε αύλιο χώρο αγροτικής αποθήκης και καίει απορρίμματα.
1: Πολλές πυρκαγιές έχουμε, ρε παιδί μου, φέτος το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολλές.
0: Ακαθάριστα οικόπεδα, ναι. Και εργασίες αυτές, ναι, που δεν πρέπει, τις ώρες που δεν πρέπει, τις μέρες που δεν πρέπει. Το έχεις δει ότι οι περισσότερες πυρκαγιές είναι από αμέλεια, από κάποιον ο οποίος δημιουργεί σπινθήρες ή βάζει μια φωτιά. Δηλαδή,
1: ναι. Και πολλές φορές όμως τα αποτελέσματα πραγματικά είναι τραγικά.
0: Τραγικά και ολέθρια.
1: Και γενικά δεν πρέπει να,
0: εντάξει, τώρα,
1: πρέπει να το προστατεύουμε γενικά.
0: Πόσο να το πούμε
1: θέμα,
0: αυτό.
1: Ναι, και πόσες φορές. Μην κάνετε εργασίες που δεν πρέπει τώρα με τέτοιο καιρό και ειδικά όταν έχει και αέρα. Στον μεταξύ είχαμε και μια σεισμική δόνηση σήμερα το πρωί στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,8 βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ. Έγινε στις 11.30 το πρωί, δηλαδή περίπου πριν μία ώρα. Με επίκεντρο την περιοχή 29,1 χιλιόμετρα βόρεια-ανατολικά από τη Σικιά Χαλκιδικής, δηλαδή δεύτερο πόδι. Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 14,4 χιλιόμετρα. Δεν έχω κανένα γνωστό τώρα στη Σικιά να μας πει. Μήπως είναι κανένας που μένει εκεί κοντά και μας ακούτε, να μας πείτε άμα τον καταλάβατε αυτόν το σεισμό ή όχι.
0: Και να πούμε επίσης, ναι, άσχετο, αλλά
1: άσχετο,
0: πολύ ενδιαφέρον,
1: ναι,
0: και ευχάριστο, ότι επέστρεψε πριν από λίγο η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών στη χώρα μας με το χρυσό μετάλλιο του World Cup στις αποσκευές της. Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Φίλαθλοι και εκπρόσωποι της πολιτείας την υποδέχτηκαν την ομάδα με μεγάλες τιμές, όπως είδαμε, και ο πρόεδρος Ολυμπιακής Επιτροπής εκεί. Η ελληνική αποστολή επέστρεψε από το Σίδνεϊ έχοντας κατακτήσει το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας στο παγκόσμιο κύπελο, ολοκληρώνοντας μια ονειρική πορεία στην διοργάνωση. Και φυσικά, όπως είπαμε, στο αεροδρόμιο τους επιφυλάχθηκε θερμή υποδοχή για τους θριαμβευτές που χάρισαν ακόμη μια σπουδαία στιγμή στον ελληνικό αθλητισμό.
1: Βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πάντα διακρίνεται η ομάδα του πόλου ανδρών, βέβαια και των γυναικών πάει πάρα πολύ καλά. Αλλά υπήρχαν διακρίσεις δεύτερη, τρίτη, δηλαδή κάπου κολούσε πάντα η πρωτιά, και τώρα
0: λοιπόν,
1: ήρθε η πρωτιά και μπράβο τους, μπράβο τους.

0: Σας δώσαμε πριν από λίγη ώρα την πληροφορία για τον σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί σήμερα στο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας. Σας είπαμε βεβαίως εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν πληροφορίες για τραυματισμούς, όμως έχουμε τώρα νεότερη ενημέρωση. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τραυματίστηκαν 50 άτομα που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία εξαιτίας, μάλλον 10 εξ αυτών να είναι ηλικιωμένοι από οίκο ευγυρίας. Επίσης σημειώθηκαν ζημιές σε γέφυρες και δρόμους, ενώ όπως μεταδίδει το κανάλι NHK στην επαρχία όπου εντοπίστηκε το επίκεντρο του σεισμού έχουν καταγραφεί 12 καταρρεύσεις κτηρίων. Παράλληλα μεταδίδονται πληροφορίες για τουλάχιστον 4 εγκλωβισμένους σε σπίτια, ενώ άλλα 9 άτομα αγνοούνται. Μετά το σεισμό οι αρχές της Ιαπωνίας εξέδωσαν και προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου. Συναγερμός σήμανε για τις περιοχές Κουμαμότο, Ναγκασάκια, Καγκοσίμα, Φουκουόκα, Σάγκα, Οίτα και Μιγιαζάκι. Γελάει Εφη γιατί προσπαθώ να τα πω με ιαπωνική προφορά ίσως ή εν πάση περιπτώσει προσπαθώ να τα διαβάσω συλλαβιστά για να μπορώ να τα πω σωστά, διότι τα ιαπωνικά ονόματα δεν είναι εύκολα. Την ισχυρή δόνηση των 7,1 Ρίχτερ ακολούθησαν 3 μετασεισμοί μέσα σε 10 λεπτά με μεγέθη από 4,5 έως 3,8 Ρίχτερ. Τα βίντεο που βλέπουμε
1: είναι τρομακτικά, έτσι.
0: Είναι τρομακτικά.
1: Εγώ στο μεταξύ δεν μπορώ καθόλου και το σεισμό χτύπα ξύλο.
0: Ποιος τον μπορεί, δεν είναι.
1: Εδώ στη Χαλκιδική το 3,8 λίγο τα ράχτηκα.
0: Βλέπεις εδώ τα κτίρια τα οποία κουνιούνται με αυτόν τον τρόπο και πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Και το τις κάμερες που κουνιούνται τόσο πολύ. Ναι,
1: ναι. Σοκαρίστηκε. Γιατί τα βλέπεις.
0: Η γέφυρα η οποία έχει πάθει πολύ μεγάλη ζημιά.
1: Κατάλαβες, τώρα τα βλέπει, έχει σοκαριστεί και με βάζει τώρα να τα δω και εγώ δεν θέλω ρε εσύ Χριστό. Δεν θέλω, δηλαδή.
0: Ναι, ούτε δηλαδή, εγώ. Δεν είναι κάτι
1: θες,
0: το οποίο το βλέπω, ευχάριστα.
1: Θες
0: αλλά
1: εκεί
0: θέλω
1: την
0: να
1: είδηση
0: εξηγήσω,
1: να τελειώνουμε τώρα, να μας πεις τώρα τη γέφυρα πώς
0: πέφτει
1: και αυτά. Να
0: ακριβώς έχει συμβεί. Ναι. Σίγουρα είναι ένα μεγάλο γεγονός και ας ελπίσουμε να μην έχουμε περισσότερους τραυματισμένους. Υπάρχουν και αγνοούμενοι, όπως είπαμε. Είπαμε ότι έχουν καταρρεύσει 12 κτίρια.
1: Φαντάσου στην Ιαπωνία,
0: στην
1: έτσι.
0: Στην επαρχία όπου εντοπίστηκε το επίκεντρο του σεισμού. Να δούμε και τι θα έχουμε με το τσουνάμι. Τις περισσότερες φορές το τελευταίο διάστημα δεν είχαμε ιδιαίτερα θέματα με τσουνάμι, αλλά τώρα ίσως η δόνηση να είναι αρκετά ισχυρή. Η εταιρεία ηλεκτροδότησης
1: τι είπε, πόσο Electric πιο Power ισχυρή,
0: ανακοίνωσε ότι
1: είναι,
0: δεν υπάρχουν αναφορές για προβλήματα στους πυρηνικούς σταθμούς ενέργειας Sendai και Genkai μετά το σεισμό, ενώ η εταιρεία JR Κιουσού δήλωσε ότι ανέστειλε τα δρομολόγια της. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό, δεν υπάρχει κίνδυνο στη Χαβάη και την Αμερικανική Σαμόα. Στην περιοχή στην οποία εντοπίστηκε το επίκεντρο των 7,1 Ρίχτερ το 2016, είχαν χάσει τη ζωή τους από ισχυρό σεισμό 50 άνθρωποι και 1.800 είχαν τραυματιστεί, ενώ χιλιάδες σπίτια είχαν υποστεί ζημιές ή είχαν καταστραφεί. Φυσικά, η Ιαπωνία είναι μία από τις πλέον σεισμογενείς χώρες στον κόσμο, με μία σεισμική δόνηση να καταγράφεται τουλάχιστον κάθε 5 λεπτά.
1: Ναι, καταλαβαίνεις γιατί δεν θα πάω ποτέ στην Ιαπωνία. Εσύ βέβαια, άμα κάνεις ιδιαίτερα λίγο, το έχεις με τα Ιαπωνικά, μπορώ να πω.
0: Επίσης,
1: αλλά δεν θα πάω στην Ιαπωνία και φαντάζεσαι τώρα να είσαι, ας πούμε, στο 30ο όροφο, ας πούμε, και να γίνει σεισμός 7 Ρίχτερ και να πεις τώρα, αυτό είναι, εδώ, ήρθα στην Ιαπωνία, δηλαδή μόνο από τον τρόμο σου μπορεί να μην πάθεις και τίποτα, έτσι, δεν θα πάθεις τίποτα, εντάξει, έχουν άλλα συστήματα εκεί, αλλά μόνο από τον τρόμο σου, τι είπα στη Χαβάη.
0: Και στη Χαβάη λέω ότι δεν είναι από τα μέρη που θα ήθελα να πάω για τον λόγο αυτό, το ότι είναι...
1: Έχει σεισμούς
0: είναι
1: πολλούς
0: μέσα στη θάλασσα εντελώς, όπως ξέρεις, η Χαβάη, τα νησιά, το σύμπλεγμα.
1: Και σημαίνει ότι έχει πολλούς σεισμούς, αυτό.
0: Τσουνάμι.
1: Ναι. Α, τσουνάμι. Καλά, μην είσαι παραλιακά. Άμα δεις μια φουρτινίτσα, πας πιο πίσω. Τέλος πάντων, αν μου κάνει κάποιος δώρο το εισιτήριο για Χαβάη και ξενοδοχείο και όλα πληρωμένα, δεν θα σε πάρω μαζί μου, Χατζημίση. Θα πω δεν ήθελες. Θα πάω μόνη μου, θα βρω άλλη παρέα.
0: Να πας.
1: Ναι, θα πάω. Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα σε ελληνικά νησιά. Όπως σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής, σήμερα ο Πρωθυπουργός θα είναι στη Λέρο, επισκέπτεται το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος που επιδιορθώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί πλέον στο Δήμο. Στις 6 το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην Αγία Μαρίνα, ενώ χθες το βράδυ είχε ένα ιδιωτικό δείπνο με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πας Ελλάδα, τον κύριο Ιερώνυμο. Στο δείπνο ήταν και η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Ήταν ιδιωτικό δείπνο, χωρίς βέβαια να υπάρχουν δηλώσεις ή κάποιες ανακοινώσεις.

0: Λοιπόν, και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι του Σωκράτη Μάλαμα, θα πάμε σε μια υπέροχη παράσταση, η οποία έχει κάνει τρεις κύκλους παραστάσεων. Ο λόγος για την κωμωδία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη, είναι το Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη. Είχαν δοθεί, νομίζω, το Μάιο ξεκίνησε η παράσταση, ήταν για συγκεκριμένες μέρες, ήταν όλες οι παραστάσεις sold out, πήγε και σε δεύτερο κύκλο. Τώρα είναι ο τρίτος κύκλος, ο οποίος ολοκληρώνεται μεθαύριο Πέμπτη. Έχετε δηλαδή άλλες τρεις μέρες, είναι και απόψε νομίζω, και την Τετάρτη και την Πέμπτη. Είναι μαζί μας ο ηθοποιός ο Θανάσης Δυσλής, ο οποίος συμμετέχει βέβαια στην παράσταση. Καλησπέρα, κύριε Δυσλή.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τα είπαμε σωστά, είναι σήμερα, αύριο και μεθαύριο οι τρεις τελευταίες παραστάσεις για τον Group Therapy.
2: Πάρα πολύ σωστά. Είναι τρεις τελευταίες παραστάσεις και όπως είπε και η Πέννη Φυλακτάκη, δεν θα κατέβει αυτό το έργο κάνει συνεδρία όλη η πόλη.
0: Έτσι πάει.
1: Χρειάζεται όλη η πόλη συνεδρία δηλαδή.
2: Όλη η πόλη συνεδρία, γιατί είναι, μιλάμε για συνεδρία γέλιο, έτσι. Αυτό.
0: Ναι, είναι μια πολύ γνωστή κωμωδία. Πρώτα απ' όλα πείτε μας, στους δύο πρώτους κύκλους δεν έβρισκες θέση για να παρακολουθήσεις. Τι ήταν αυτό που προσέλκυσε τόσο πολύ τον κόσμο, κύριε Δυσλή, στο Group Therapy?
2: Η ανάγκη του κόσμου να γελάσει, η ανάγκη του κόσμου για κωμωδία, για να ξεφύγει. Βέβαια και στα πρόσωπα των ηρώων του Group Therapy, της παράστασης, του έργου, είναι ο κόσμος βλέπει πολύ δικούς του χαρακτήρες, ταυτίζεται πάρα πολύ. Και τελικά αυτό είναι η κωμωδία, η ουσία της κωμωδίας, ότι έρχεται ο κόσμος, ταυτίζεται με τον ήρωα και παθαίνει από τα πάθη του και μαθαίνει από τα λάθη του.
0: Οι ήρωες δηλαδή τι έχουν και ταυτιζόμαστε μαζί τους, για πείτε μας, να μας συστήσετε πρώτα απ' όλα το δικό σας ήρωα. Εγώ επειδή λοιπόν την έχω δει την παράσταση, είστε φουλ στο άγχος. Εγώ ναι, ταυτίζομαι. Ναι. Δεν ξέρω, Χρήστος, αν ταυτίζεστε.
2: Επειδή αν ταυτίζομαι, ναι, ναι. Και εγώ που έπιασα το κείμενο στα χέρια με την πρώτη ναι. μέρα, λέω, όχι, Παναγία, αυτός είμαι εγώ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έχει να κάνει με δύο ανθρώπους, οι οποίοι επισκέπτονται ένα γιατρείο μιας ψυχιάτρου, ο καθένας για δικούς λόγους. Ο νεαρός Σάκη, γιατί έχει ερωτευτεί την γραμματέα της ψυχιάτρου, και ο κλειωμένης πρόβουλος, τον οποίο υποδιώμαι εγώ, πρέπει να διαχειριστεί την πρόσκλησή του σε ένα μεγάλο meeting, ένα grand meeting μιας εταιρείας στην οποία είναι στέλεχος, κάπου στη Σιγκαπούρη, και πρέπει να ταξιδέψει με το αεροπλάνο. Αυτός έχει πάρα πολλά χρόνια να ταξιδέψει με αεροπλάνο και αποφεύγει να ταξιδεύει με το αεροπλάνο γιατί είναι κλειστοφοβικός και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει όλες τις φοβίες του κόσμου πάνω του.
0: Έχει, νομίζω, αγχώδη διαταραχή στάνταρ ο κλειωμένης. Εμένα έτσι μου είδε. Ψυχολόγος δεν είμαι, αλλά έτσι το έχω καταλάβει. Είναι φουλ στο άγχος.
2: Ναι. Εγώ γι' αυτό ταυτίστηκα, γιατί έχω και εγώ αγχώδη διαταραχή.
0: Ναι, ωραία, καλά πάμε όλοι.
2: Γίναμε κλειωμένοι.
0: Ναι.
2: Και από τον κλειωμένοι.
0: Τον αγαπάτε τον κλαιωμένο, ναι, δεν τον λυπάστε λίγο, εγώ λίγο τον λυπήθηκα, εγώ είμαι σε καλύτερη κατάσταση στο άγχος μου, εντάξει βέβαια στην παράσταση, γενικά στο θέατρο όλα λίγο φαίνονται μάλλον να παρουσιάζονται σε μεγαλύτερη διάσταση από ό,τι στην πραγματικότητα, αλλά εγώ τον λυπήθηκα τον καημένο πραγματικά.
2: Να μπορεί να βγει και το κωμικό στοιχείο, άμα δεν βγει στην υπερβολή του, δεν θα έχει λύτρωση ο χαρακτήρας.
1: Ναι. Αυτό. Είναι απαραίτητη η υπερβολή.
2: Ναι, για να μπορέσει και ο κόσμος να γελάσει και βέβαια μετά έρχεται και η λύτρωση μέσω της ψυχοθεραπείας που γίνεται, αυτοθεραπεύονται τέλος πάντων. Και ο κλαιωμένης αντιμετωπίζει τον φόβο του κατάματα και αναγκάζεται να τον ξεπεράσει. Γιατί είναι πολύ βιωματικό όλο αυτό που ζει. Δεν έχει άλλο τρόπο παρά μόνο να ξεπεράσει το φόβο του για να μπορέσει να επιβιώσει.
0: Πάντως φαίνεται ότι το κοινό έχει πάρα πολύ ανάγκη την κωμωδία. Το βλέπουμε και στις καλοκαιρινές παραγωγές που παρουσιάζονται, ας πούμε, στα ανοιχτά θέατρα. Πόσο μάλλον μια κωμωδία σαν τη δική σας που ταυτίζεται ο κόσμος, γιατί οι περισσότεροι πηγαίνουν σε έναν ψυχολόγο ή ψυχίατρο, καθώς και για μένα ορθώς κάνουν, για να λύσουν κάποια θέματα, γιατί η σύγχρονη κοινωνία λίγο δεν μπορεί να την ανοιχτείς. Ναι, ακριβώς.
2: Ναι. Εγώ θε, θεωρώ ότι αυτό εδώ πέρα, όχι ότι δεν υπήρχαν άνθρωποι που είχαν ψυχολογικά προβλήματα κτλ. Αλλά θεωρώ τώρα πια στην εποχή της υπερπληροφόρησης, βλέπεις πράγματα τα οποία δεν θα τα έβλεπες άλλες φορές και παλιότερα. Δηλαδή, εμείς ζήσαμε περιπτώσεις που είχαμε το κινητό μόνο για να επικοινωνούμε, γιατί δεν είχαμε ούτε ίντερνετ ούτε τίποτα. Το κινητό το είχαμε μόνο να πάρουμε τηλέφωνο να μιλήσουμε.
0: Ναι.
2: Και τώρα ο βομβαρδισμός των πληροφοριών από τα social media και μέσα από όλες τις πλατφόρμες κτλ. Δημιουργεί περισσότερο άγχος.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό βλέπω εγώ. Και ο τρόπος δηλαδή που βλέπουμε και ξεκινάει και το έργο, γιατί ξεκινάει με δελτία ειδήσεων, με ένα ποτπουρί από δελτία ειδήσεων.
0: Εμείς φταίμε δηλαδή.
2: Όχι οι ειδήσεις, όχι.
0: Εμείς οι δημοσιογράφοι που λέμε τις ειδήσεις.
2: Όχι, αλλά καλώς κάνουν οι δημοσιογράφοι και λένε τις ειδήσεις. Βεβαίως, εννοείται. Είναι μια... αυτό και αν είναι λειτουργήμα για να ξέρουμε τι γίνεται στον κόσμο.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι μια πληροφορία από πάρα πολλά πράγματα και κάτι που δεν το ξέραμε, βασικά πράγματα, πληροφορίες της καθημερινότητας. Τώρα βλέπεις από παντού και γκουγκλάρεις, ας πούμε, είναι και το Google το οποίο γκουγκλάρεις κάτι και σου βγάζει χίλια μύρια όσα.
0: Ναι, ξέρω, ναι,
2: εγώ έχω πονοκέφαλο. Γκουγκλάρεις, έχω πονοκέφαλο, σου βγάζει τα χίλια μύρια όσα. Λες, Παναγία μου, κάτι έχω.
0: Ναι. Και
2: πολύ πληροφορία.
0: Και όλο αυτό βέβαια δημιουργεί άγχος στην καθημερινότητα.
2: Ναι.
0: Παρουσιάζεται το group therapy στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, το οποίο έχει και κλιματισμό. Είναι τέλεια, ναι, γιατί δεν έχει καθόλου.
2: Μιλώνουμε κιόλας, όχι απλά κλιματισμό.
0: Πείτε μας μέρες και ώρες για να ξέρει ο κόσμος.
2: Οι συνεδρίες μας γίνονται, οι τρεις τελευταίες μας συνεδρίες θα είναι Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, δηλαδή σήμερα, αύριο και μεθαύριο, στις 9 και 4. Αυστηρά όμως 9 και 4, γιατί μετά λόγω του φουαγιού, ότι είναι λίγο ιδιαίτερος ο χώρος, όταν κλείσουν οι πόρτες δεν ξέρω αν δείχνουν κάποιος αργήσει. Οπότε αυστηρά 9 και 4 ξεκινάμε. Και θα σας περιμένουμε στο φουαγιό της ΕΜΣ.
0: Μάλιστα.
2: Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη.
0: Σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Κύριε Δυσλή, καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και συγχαρητήρια κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Καλά, έχει πάρα πολύ πλάκα η συγκεκριμένη παράσταση. Εγώ την είδα, έχει αρκετό καιρό. Αλλά γελάς πολύ και πραγματικά βλέπεις τον εαυτό σου.
1: Και αξίζει και αυτό που είπε, ότι όλη η πόλη χρειάζεται μια συνεδρία εδώ σε αυτό το group
0: εκεί
1: therapy.
0: Εκεί σταμάτησες τώρα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Γιατί,
1: διότι
0: παιδί μου,
1: ισχύει,
0: μια χαρά
1: διότι
0: δεν
1: ισχύει,
0: είναι η πόλη
1: διότι
0: μας.
1: Ισχύει, τι να πω τώρα. Είναι θέμα το
0: γιατί
1: οποίο...
0: Γιατί μια χαρά δεν είναι η πόλη μας.
1: Λοιπόν, θέλω
0: δεν
1: να
0: απαντάει.
1: Σου πω κάτι.
0: Δεν απαντάει. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Θέλω να σου πω κάτι.
0: Άντε, να μου
1: το
0: πεις,
1: οποίο μου έκανε εντύπωση. Το οποίο συνέβη σε ένα τουριστικό θέρετρο της Ισπανίας, συγκεκριμένα στην Μαγιόρκα.
0: Στη Μαγιόρκα θα πήγαινες, Χαβάη δεν θα πήγαινε.
1: Για Μαγιόρκα θα πήγαινα
0: Μαγιόρκα.
1: Με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση.
0: Ναι.
1: Βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού κάποιοι, φαντάζομαι όχι όλος ο κόσμος της Μαγιόρκα, υποστηρίζοντας ότι η αλματώδης αύξηση των επισκεπτών έχει οδηγήσει σε εκτόξευση του κόστου ζωής και έχει καταστήσει την έβρεση κατοικίας όλο ένα και πιο δύσκολη για τους ντόπιους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι διοργανωτές, μέσα στις τελευταίες 2 δεκαετίες ο πληθυσμός της Μαγιόρκας αυξήθηκε από περίπου 280.000 σε 1,25 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ ο αριθμός των τουριστών εκτοξεύθηκε από τα 7,5 εκατομμύρια σε περισσότερα από 19 εκατομμύρια ετησίως. Όπως υποστηρίζουν, η μεγάλη ανάπτυξη των καταλυμάτων, βραχυχρόνιας μίσθωσης και των τουριστικών κατοικιών έχει περιορίσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα στέγης για τους μόνιμους κατοίκους, οδηγώντας σε σημαντικές αυξήσεις των ενοικίων και των τιμών των ακινήτων. Η Μαγιόρκα έχει φτάσει στα όρια της. Η διαμαρτυρία εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα κινητοποιήσεων που καταγράφεται τους τελευταίους μήνες σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Ισπανίας, όπου όλο ένα και περισσότεροι κάτοικοι ζητούν αυστηρότερα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του υπερτουρισμού. Βέβαια, σε αυτήν την διαμαρτυρία είχαμε και κάποιες εντάσεις και επεισόδια με την αστυνομία, που σίγουρα δεν ήταν κάτι καλό για να δει κάποιος ο οποίος βρίσκεται στη Μαγιόρκα αυτή τη στιγμή για να απολαύσει τις διακοπές του. Ποια είναι η δικιά σου άποψη?
0: Πάντως, ότι γενικά αυτό το πρόβλημα υπάρχει.
1: Του υπερτουρισμού.
0: Του υπερτουρισμού, γιατί δεν το βλέπεις και στην Ελλάδα?
1: Φυσικά και το βλέπω.
0: Δηλαδή δεν βλέπεις δίπλα πού βλέπεις, δίπλα είναι η Αγγελάκη.
1: Δίπλα είναι η Χαλκιδική. Α, okay. Και η Πιερία.
0: Από εκεί είναι η Χαλκιδική.
1: Από
0: εκεί είναι η Αγγελάκη, από εκεί είναι η Χαλκιδική. Ναι. Λοιπόν, βασικά το θέμα είναι, το έχουμε συζητήσει και μαζί κιόλας με τους γιατρούς, τους εκπαιδευτικούς που δεν βρίσκουν σπίτι να πάνε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ένα νησί, ας πούμε. Πού να πάει ένας γιατρός να νοικιάσει, ας πούμε, στη Μύκονο. Δηλαδή ο υπερτουρισμός δεν εκτοξεύει πρώτα απ' όλα τα ενίκια. Υπάρχει αυτό το θέμα ότι πρέπει κάποιος να κρατήσει μια ισορροπία και βλέπεις ότι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό το θέμα που το συζητάμε μεταξύ μας.
1: Η ισορροπία αυτή τη στιγμή
0: απ' την άλλη έχει, όμως είναι και
1: έχει ξεπεραστεί πια. Το σημείο της ισορροπίας έχει ξεπεραστεί για πολλές περιοχές και για την χώρα μας αλλά και για το εξωτερικό. Βλέπεις ότι...
0: Είσαι πολύ αυστηρός πάντως, να το προσέξεις αυτό, για πες. Ναι, είσαι λίγο αυστηρούλης, δεν είναι? Είναι, ναι, για πες. Εγώ φοβάμαι μερικές φορές, λέγε.
1: Τώρα
0: ξέχασα
1: τι ήθελα να πω.
0: Τον αποσυντόνισα τελείως.
1: Λοιπόν, αποσυντονίστηκα εντελώς, ναι. Νομίζω ότι θα έπρεπε ήδη να είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα και εδώ και έξω για να αποφύγουμε αυτό που λέμε υπερτουρισμό.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ρε,
1: επίσης
0: Χρήστο,
1: δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο υπερτουρισμός είναι αυτός που φέρνει την ανάπτυξη σε κάποιες περιοχές.
0: Βέβαια.
1: Και όχι ο απλός τουρισμός.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Ναι. Συμφωνώ. Πώς και
1: αυτής
0: συμφωνούμε. Ναι, δηλαδή, εγώ, βέβαια, ξέρεις, χρειάζεται μια
1: γιατί
0: ισορροπία.
1: Η ισορροπία χρειάζεται. Αλλά
0: θυμάσαι
1: και πάλι
0: στη Σαντορίνη πρόπερση. Σίγουρα το θυμάσαι, που κατέβαιναν κουρασγερόπλια και έλεγαν στους κατοίκους μην βγείτε από το σπίτι σας γιατί δεν χωράμε στα
1: ναι.
0: καλντερίμια, μέσα στους δρόμους.
1: Μην κυκλοφορείτε.
0: Μην κυκλοφορείτε, έλεγαν στους μόνιμους κατοίκους επειδή λέει, ήρθε λέει κουρασγερόπλιο. Αυτοί όμως που κατέβαιναν προφανώς και άφηναν και κάποια χρήματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Και αυτό που λες, μια ισορροπία. Αλλά ποιος έχασε την ισορροπία για να τη βρούμε γενικώς εμείς? Είναι δύσκολο η ισορροπία.
1: Και λοιπόν, θέλω να σου πω και ναι. κάτι άλλο. Περίμενε. Έχουμε λίγο χρόνο.
0: Έχουμε για σένα.
1: Διότι όλα συμβαίνουν στους καημένους τους influencer. Πώς γίνεται και όλα τα
0: τι
1: παθαίνουν
0: λέει
1: οι influencer?
0: Τι λες?
1: Τι έγινε, ένας influencer.
0: Ναι.
1: Στα νησιά Φίτζι δέχτηκε επίθεση από καρχαρία στη διάρκεια κατάδυσης του, την οποία κατέγραφε φυσικά.
0: Δεν κάνεις κατάδυση, αγόρι μου, εκεί, δηλαδή τι πιο απλό.
1: Υπέστη σοβαρό τραυματισμό από την επίθεση του καρχαρία και μετά από 4 χειρουργικές επεμβάσεις και μεταμόσχευση δέρματος, οι γιατροί εκτιμούν ότι θα αναρρώσει. Φυσικά το βίντεο το έχει καταγράψει, το έχει ανεβάσει στα social media
0: και έγινε χαμός.
1: Και ήδη παίρνει λεφτά από αυτό.
0: Ναι. Όχι. Εγώ, αγόρι μου, και λεφτά να μου έλεγες πάρε για να κάνεις κατάδυση σε μια θάλασσα
1: καλά,
0: που
1: τίποτα
0: κυκλοφορούν καρχαρίες.
1: Άστο,
0: όχι,
1: αυτό
0: δεν θα πήγαινε.
1: Κατάδυση γενικά. Άστο αυτό. Είναι άλλο
0: ναι,
1: θέμα.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: επίσης, τελευταίο,
0: ναι.
1: Η Πανσέλινος του Ιουλίου, γνωστή και ως Φεγγάρι του Ελαφιού, θα χαρίσει εντυπωσιακό θέαμα αύριο. Θα τα πούμε αύριο.
0: Αύριο έχουμε Πανσέλινο.
1: Βεβαίως.
0: Αλήθεια. Τις φράουλες πότε ήταν, τον Ιούνιο ήταν?
1: Πέρασε
0: Μάιο.
1: Εκείνη. Τώρα έχουμε πέρασε το Ελαφιού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε εμείς. Χρήστος Χατζημίσης, Σέφη Τσαμπάζη. Αύριο στις 11 και πάλι εδώ.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι ακολουθεί φυσικά η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά με την Ειρήνη Γκέλη. Την εορτάζουσα σήμερα. Χρόνια πολλά, Ειρήνη.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στο κορίτσι μας.
1: Και στη συνέχεια η Γκέλη Παπαθανασίου με την ραδιοεφημερίδα του 102. Από εμάς,
0: καλό μεσημέρι.
1: Για ένα καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τρίτη 28 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον εισαγγελέα τρεις συλληφθέντες για την τραγωδία στο εργοστάσιο Αξουιδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου οι 8 συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση κατηγορούνται για ζωοκλοπές, εκβιάσεις και εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον ανακριτή το ζευγάρι για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Συναγερμός για κατάλληλα κρέατα 6,2 τόνοι κατασχέθηκαν μετά από έλεγχο στην Αττική. Σκηνικό ένταση στο νοσοκομείο του Βόλου μετά την παραίτηση της μοναδικής μόνιμης ογκολόγου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Ενώπιον του εισαγγελέα, λοιπόν, σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά χθες σε εργοστάσιο Οξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου ένας 67χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του. Σήμερα, λοιπόν, στα δικαστήρια οδηγήθηκαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο επίσης 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου. Η Πέγγι Προύσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι, όπως πολύ σωστά σου ανέφερε, στους τρεις συλληφθέντες υπέτειοι των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Να δούμε λοιπόν τι θα πούν. Έχουν ήδη περάσει την πόρτα του εισαγγελέα εδώ και λίγη ώρα, ο οποίος εισαγγελέας θα αποδώσει και τις σχετικές κατηγορίες και να δούμε αν θα ζητηθεί καταρχήν προθεσμία για να απολογηθούν ή αν δεν ζητηθεί προθεσμία, αν θα προφυλεξθούν. Να πω ότι επικεντρώνονται όλες τις πληροφορίες που για την ώρα της έκρηξης, όπου εκείνη την ώρα εκτελούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε δεξαμενή προπανίου, κάτι που εξετάζεται και ως πιθανή αιτία του δυστυχήματος. Αποτέλεσμα της σφοδρότατης έκρηξης ήταν να χάσει τη ζωή του, να πανθρακωθεί ένας 67χρονος, ο οποίος ήταν εκεί με την ιδιότητα του ηλεκτροσυγκολητή. Να σου πω ότι είναι μια μικρή, ήταν ουσιαστικά μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση, από ό,τι φαίνεται που δούλευαν 5 άτομα στην επιχείρηση αυτή. Τα 4 που ήταν εκείνη την ώρα εκεί πρόλαβαν και βγήκαν στο προαύριο χωρίς να υποστούν κάποιο τραυματισμό, ενώ ο άτυχος 67χρονος ήταν αυτός ο οποίος έχασε τη ζωή του. Τώρα έχουμε και έναν τραυματία ακόμα, έναν 37χρονο, ο οποίος δεν ήταν εργαζόμενος, αλλά ήταν από κοντινό σπίτι, είχε βγει ο άνθρωπος να κάνει κάποιες εργασίες και χτυπήθηκε την ώρα της έκρηξης.
0: Από τη σφοδρότητα προφανώς του οστικού κύματος, Πέγγι.
1: Προφανώς δεν κινδυνεύει η ζωή του, έχει κάποια τραύματα στο χέρι και είναι στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Να πούμε ότι η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Θα μπορούσαμε να έχουμε δηλαδή εκεί πολύ χειρότερα, βεβαίως, και δεν μιλάω για τον άνθρωπο που έχασε με τον τρόπο αυτό τη ζωή του, μιλάω για τραυματισμούς εργαζομένων. Και να πω ακόμα ότι αύριο θα είναι το τελευταίο αντίο στον άτυχο 67χρονο, έχουν έρθει ήδη τα παιδιά από το εξωτερικό και αύριο θα τον αποχαιρετήσουν οικογένεια και φίλοι. Είναι πολύ δύσκολες στιγμές και
0: πραγματικά
1: για την οικογένεια πρωτίστως του ανθρώπου, αλλά και για τους ανθρώπους της επιχείρησης, γιατί όπως είπα απολογούνται αυτή την ώρα και θα πρέπει να αποδείξουν και να υποστηρίξουν βέβαια με στοιχεία ότι η επιχείρησή τους λειτουργούσε σωστά και δεν είναι υπεύθυνοι για ό,τι έγινε.
0: Ότι είχαν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας, Πέγγι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό διερευνάται.
1: Και ένα μεγάλο θέμα, βέβαια, για τα μέτρα ασφαλείας σε χώρους εργασίας. Για μία ακόμη φορά, αν τηρούνται και κατά πόσο γίνονται και έλεγχοι για την τήρηση αυτών των μέτρων. Είναι θέματα όμως τα οποία θα μας απασχολήσουν σίγουρα τις επόμενες μέρες.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά, Πέγγι.

0: στον εισαγγελέα σήμερα και οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης στο Ηράκλειο της Κρήτης μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για την 5η ομάδα που οδηγείται στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της επιχείρησης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στα ορεινά της Κρήτης. Μιλάμε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ζωοκλοπή, εξαπάτηση, εκβιάσεις, εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή που παρακολουθεί από κοντά το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δεν έχουν προσαχθεί ακόμη στην εισαγγελία οι 8. Mm-hmm. Είμαστε αναμονή βεβαίως. Όπως είπες, είναι η πέμπτη ομάδα, μάλλον η πέμπτη οικογένεια η οποία κατηγορείται ότι έχει συστήσει εγκληματική οργάνωση μαζί βέβαια με τους περιφερειακούς, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Και λέω τους περιφερειακούς γιατί από τους 8 συλληφθέντες 4 θεωρούνται τα ηγετικά στελέχη, προερχόμενοι όλοι από μια συγκεκριμένη οικογένεια. Μιλούμε δηλαδή για 2 αδέλφια, τον ηλικιωμένο πατέρα τους και τον 19χρονο γιο του ενός, ο οποίος μάλιστα υπηρετεί τη θητεία του και συνελήφθη τη στρατονομία χθες στο στρατόπεδο του Σταχανιά και μεταφέρθηκε εδώ στο Ηράκλειο. Οι άλλοι 4 έχουν περιφερειακό ρόλο. Είπαμε, είναι η 5η επιχείρηση του τμήματος δίωξη οργανωμένου εγκλήματος τέτοιου τύπου, η οποία διεξάγεται το τελευταίο εξάμηνο στην Κρήτη, και αυτό σε ακολουθία της δήλωσης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδη ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο, μετά δηλαδή το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια, όπου είχε εξαγγείλει την δημιουργία του τμήματος και είχε αναφερθεί σε 15 συγκεκριμένες οικογένειες, χωρίς να αναφέρεται βεβαίως ονόματα, αλλά προφανέστατα υπήρχαν ήδη τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Είχε πει ο Υπουργός τότε ότι οι συγκεκριμένες ομάδες αποτελούν ένα απόστημα και το απόστημα αυτό θα σπάσει, καθώς ταλαιπωρούν, ταλανίζουν την κοινωνία στην ενδοχώρα του νησιού. Είναι λοιπόν η 5η επιχείρηση, περιμένουμε την μεταγωγή τους εδώ στην εισαγγελία. Προφανέστατα, όπως μας λένε οι συνήγοροι, θα πάρουν προθεσμία για να απολογιστούν στην τακτική ανακρίτη του Ηρακλείου. Να πούμε ότι σύμφωνα με την αστυνομία, πάντα η εγκληματική τους δράση τους έχει αποφέρει μέσα σε ένα διάστημα 4 ετών ένα ποσό το οποίο εκτιμάται μαύρο χρήμα, βεβαίως καθαρό κέρδος, περί τα 270.000 ευρώ. Η έρευνα συνεχίζεται και σύμφωνα πάντα με πληροφορίες από την αστυνομία υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων τα οποία είτε θα συλληφθούν σε επόμενο χρόνο είτε θα κληθούν να απολογηθούν απευθείας στην ανακρίτρια στο Ηράκλειο.
0: Ουσιαστικά τα Βορίζια άνοιξαν τον ασκό του αιώλου, Γιώργο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί μιλάμε για ένα κύκλο που έχει να κάνει με συγκεκριμένες παράνομες πρακτικές, εκβιασμούς, καταπατήσεις, διακίνηση ναρκωτικών, εμπορία όπλων και χρήση βεβαίως όπλων.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Και από το Ηράκλειο της Κρήτης πάμε τώρα στα Χανιά, γιατί εκεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την πολύ ωραία απολογία του ο ιατροδικαστής Χανίων, ενώ την ίδια απόφαση έλαβαν οι δικαστικές αρχές και για τον τοξικολόγο. Να θυμίσουμε πως και οι δύο αντιμετώπιζαν κατηγορίες για παθητική δωροδοκία σε βαθμό κακουργήματος. Πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη στην ΕΡΤ Χανίων να μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, όπου όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, Ειρήνη, αμφότεροι αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, τόσο ο ιατροδικαστής όσο και ο τοξικολόγος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ηρακλείου. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τον ιατροδικαστή, του οποίου η απολογία ακολούθησε εκείνη του τοξικολόγου, διήρκησε περίπου 6 ώρες. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, όπου με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα και της ανακρίτριας αποφασίστηκε να αφαιθεί τελικά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, δηλαδή της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ. Χαρακτηριστικό μάλιστα, Ειρήνη, ήταν σήμερα τα ξημερώματα ότι έξω από το δικαστικό Μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς, φίλοι και υποστηρικτές του ιατροδικαστή, οι οποίοι μόλις άκουσαν την απόφαση απελευθέρωσής του, ότι δηλαδή δεν θα προφυλακιστεί, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και σε πανηγυρισμούς, θα το έλεγα έτσι.
0: Ναι.
2: Μόλις ο ίδιος εμφανίστηκε στο κατόφλι της αγγελίας και ο ίδιος μάλιστα στράφηκε προς το μέρος τους, δείχνοντας το σήμα της νίκης. Είχαμε και τέτοια εικόνα,
0: μάλιστα,
2: δηλαδή, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της υπόθεσης. Θυμίζω ότι νωρίτερα, χθες το μεσημέρι δηλαδή, και μετά από περίπου 2 ώρες διαδικασία έχει αφαιθεί ελεύθερος και ο τοξικολόγος, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση, επίσης με την επιβολή περιοριστικών όρων. Απλά η διαφορά είναι ότι η χρηματική εγγύηση που αναμένεται να καταβάλει είναι 30.000 ευρώ και όχι 20.000 ευρώ που αναμένεται να καταβάλει ο ιατροδικαστής Χανίων. Σε κάθε περίπτωση πάντως, Ειρήνη, να πούμε ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Mm-hmm. Η έρευνα συνεχίζεται, η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται. Υπάρχουν ακόμα πολλά δεδομένα που αναμένεται να βγουν στην επικαιρότητα το επόμενο διάστημα. Εξάλλου είναι τουλάχιστον 20 τα άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί σε βάση της δικογραφίας ότι εμπλέκονται σε διάφορες υποθέσεις και κυρίως σε ό,τι αφορά την εγκληματική οργάνωση που είχε βγει στη δημοσιότητα πέρυσι το καλοκαίρι εδώ στα Χανιά. Από αυτά τα 20 άτομα σταδιακά αναμένεται να καταθέσουν ή και να προσαχθούν στην αστυνομία και ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες συλλήψεις το επόμενο διάστημα, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει κάτι ξεκάθαρο σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη υπόθεση. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, ξαναλέω, έχει πάρα πολλά πλοκάμια ακόμα. Το θέμα είναι να δούμε ποια κατάληξη θα έχει, διότι θυμίζω ότι έχουν προφυλακιστεί μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από πέρυσι. Δεν έχει ακόμα οριστεί δικάσιμο σε ό,τι αφορά τη δική τους περίπτωση. Στο επόμενο διάστημα αναμένεται βάσει του νόμου να αποφυλακιστούν, αφού δεν θα έχει οριστεί δικάσιμος, εκτός και αν οριστεί δικάσιμος στην περίοδο που είναι ήδη προφυλακιστεί οι ίδιοι. Πάντως, ναι, ξαναλέω ότι η υπόθεση έχει ακόμα πολύ
0: έχει
2: δρόμο και η έρευνα mm-hmm. συνεχίζεται.
0: Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στη Σύρο, καθώς στον ανακριτή οδηγείται το ζευγάρι το οποίο διώκεται για τη δολοφονία της 42χρονης Δίας Όστριας, με τον άνδρα να κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη, και ενώ το ζευγάρι υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι το θύμα μπήκε στο σπίτι τους για να ληστέψει, η δικογραφία ενισχύεται με το πόρισμα της ιατροδικαστικής, σύμφωνα με το οποίο η γυναίκα έφερε τραύμα από μαχαίρι στο θώρακα. Συγγενείς και φίλοι στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου θα τελεστεί και η εξόδιος ακολουθία, θα πούν το τελευταίο αντίο στην 42χρονη γυναίκα. Πάμε στην Κατερίνα Παπαγιάννη να μας δώσει το ρεπορτάζ.
3: Σε κρίσιμη φάση έρχεται η έρευνα. Να πούμε ότι ενισχύει τη δικογραφία από χθες με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εκθέσεις, σύμφωνα με το οποίο τέτοια το θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ είναι κακός ισθώρακος από μαχαίρι, δηλαδή το τραύμα διαπέρασε πνεύμονα και θώρακα και τελικά αποδείχθηκε θανατηφόρο. Τώρα να πούμε ότι σημαντικό ρόλο θα παίξουν και το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές. Συγκεκριμένα, εμείς εξασφαλίσαμε κάποια καρέ, δείχνουν την είσοδο της 42χρονης. Στη δεύτερη φωτογραφία βλέπουμε ότι δεν έχει μπει στο σπίτι, ανοίγει πόρτα και αμέσως τρέπεται σε φυγή. Και στην τρίτη φωτογραφία βλέπουμε τον κατηγορούμενο στο δεξί του χέρι να κρατάει ένα μαχαίρι. Όπως καταλαβαίνουμε, μένει εκτός κάδρου η στιγμή που δέχεται το θανατηφόρο τραύμα. Και γιατί αυτό είναι σημαντικό, γιατί τελικά το δέχτηκε εντός σπιτιού. Συνεχίζουμε με αυτές τις διώξεις που έχουν ασκηθεί. Όμως, αν πρόκειται για εκτός σπιτιού, τότε αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία. Είναι κάτι που θα εξετάσουν οι ίδιες οι αρχές. Τον τελικό λόγο το έχει πάντα η δικαιοσύνη. Θα προσπαθήσει να συνθέσει όλο το βιντεοληπτικό υλικό, τις καταθέσεις, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και όλα τα στοιχεία που έχουν διάστησή τους. Και να πούμε κλείνοντας ότι συγγενείς και φίλοι στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία και θα πούν το τελευταίο αντίο στη 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ.
0: Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τη Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ της Πάτρας. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι. Στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας νοσηλεύτηκε μία ανήλικη μετά από επίθεση που δέχτηκε σε δομή φιλοξενία στην Τέμενη Αιγαλίας και σύμφωνα με την αστυνομία για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο ανήλικοι.
4: Δύο ανήλικοι ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και από την Πάτρα, ένα κορίτσι και ένα γόρι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών σε αδύναμα άτομα και εξίδρυση. Ειδικότερα, χθες μετά το μεσάνυχτα, σε μια δομή φιλοξενία στην Τέμενη του Αιγαίου, η οποία λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια, οι δύο κατηγορούμενοι επιτέθηκαν σε ανήλικη προκαλώντας τις σωματικές βλάβες και ειδικότερα η πρώτη κατηγορούμενη, το κορίτσι δηλαδή, προκάλεσε σωματικές βλάβες στην ανήλικη χτυπώντας τη στο κεφάλι, ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος της έριχνε υγρό σαπούνι στα μάτια. Το κορίτσι λοιπόν, η παθούσα, μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγαίου Στη συνέχεια στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο Παίδων των Πατρών για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω νοσηλεία. Η δικογραφία τώρα που σχηματίστηκε σε βάρος των εμπλεκομένων θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας και από εκεί και πέρα θα δούμε τι άλλο ακριβώς θα συμβεί, γιατί όλα τα παιδιά αυτά είναι ανήλικα και έγινε μεσάνυχτα και αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό, γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες.
0: Μάλιστα, έχουμε και μια άλλη υπόθεση όμως. Έχουμε μια νέα καταγγελία για ηλεκτρονική απάτη με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, την οποία εξετάζει η αστυνομία μετά την αναφορά ενός πολίτη από την Πάτρα ότι έχασε περισσότερα από 90.000 ευρώ. Μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσό, Δήμητρα.
4: Όπως το ισχυρίζεται βέβαια ο πολίτης, ακριβώς είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό και είναι ακόμα, όπως είπες και εσύ, μια ηλεκτρονική απάτη με πρόσχημα επενδύσεις, αυτή τη φορά κρυπτονομίσματα. Έχει ξανασυμβεί και στη Δυτική Ελλάδα. Ναι. Σύμφωνα με, λοιπόν, με τις πληροφορίες που έχουμε ήδη διασταυρώσει και από το Τμήμα Ασφαλείας της Πάτρας, της Ελληνικής Αστυνομίας, ο άντρας είχε δημιουργήσει πριν από περίπου 7 μήνες λογαριασμό σε διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία παρουσιαζόταν ως υπηρεσία επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Τώρα, στο διάστημα αυτό, κατέθεται σταδιακά ο άνθρωπος μεγάλα χρηματικά ποσά, έχοντας την πεποίθηση ότι επενδύονταν και του απέφεραν σημαντικά κέρδη. Όταν λοιπόν επιχείρησε να προχωρήσει ανάληψη αυτών των χρημάτων, ενημερώθηκε ότι θα έπρεπε προηγουμένως να καταβάλει επιπλέον ποσά. Δήθεν λοιπόν όλα αυτά για την πληρωμή φόρων, προμηθειών και εξόδων από δέσμευση των κεφαλαίων. Η απέτηση αυτή κίνησε τις υποψίες του, αποτέλεσμα ήταν να αντιληφθεί ότι επρόκειτο για οργανωμένη απάτη και αμέσως βέβαια απευθύνθηκε στην τοπική ελληνική αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό. Τώρα, η Ελλάδα διερευνά την υπόθεση, ενώ υπενθυμίζει στους πολίτες, ακόμα μια φορά, να επιδεικνύουν προσοχή απέναντι σε διαδικτυακές επενδυτικές πλατφόρμες που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις και ζητούν βέβαια διαρκώς νέες καταβολές χρημάτων, επικαλούμενες διάφορες χρεώσεις ή τέλη για την εκταμείευση των υποτιθέμενων κερδών.
0: Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Καλά κάνεις και το αναφέρεις και εσύ, Δήμητρα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες είναι ουσιαστικά φαντάσματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Πάμε τώρα σε μια άλλη επίσης σοβαρή υπόθεση. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Ο έλεγχος ξεκίνησε μετά από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Πάμε να ακούσουμε την Κατερίνα Φάκα που έχει και το ρεπορτάζ.
1: Ο έλεγχος ξεκίνησε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της. Υπήρχε άλλη επιχείρηση στον ίδιο χώρο, χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση και επεξεργασία για παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Τα κλιμάκια της περιφέρειας εντόπισαν και κατέσχεσαν στους ψυκτικούς θαλάμους 6 τόνους κρεάτων, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για διάθεση, καθώς δεν διέθεταν ούτε νόμιμη σήμανση ούτε έγκυρους κωδικούς. Ακολούθησε άμεση και εκτεταμένη ιχνηλάτηση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε διακίνηση προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων, γεγονός που κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι νέοι έλεγχοι οδήγησαν στην κατάσχεση 151 κιλών προϊόντων επιπλέον, με τη συνολική ποσότητα κατασχεμένων κρεάτων να ανέρχεται σε 6,2 τόνους.

0: Για το θέμα μίλησε και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς, να τον ακούσουμε.
1: Άλλοι 6,2 τόνια κατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με χνηλάτιση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ελεκτικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα. Το μήνυμά μας παραμένει ξεκάθαρο. Τη δημόσια υγεία δεν τη διαπραγματευόμαστε.

Τώρα να πούμε ότι στις περιπτώσεις με συμπτώματα σαλμονέλας, ουσιαστικά με γαστρεντερολογικά προβλήματα που έχουν καταγραφεί σε περιοχές της χώρας μας, στην τελευταία περίπτωση μιλάμε για 9 άτομα τα

0: τρόπους προφύλαξης από τη σαλμονέλωση και όπως είπε το βασικό είναι ότι το κοτόπουλο πρέπει υποχρεωτικά να έχει ψηθεί καλά. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι κρούσματα σαλμονέλας είχαμε τις περασμένες ημέρες σε Λαμία και Καστοριά, οπότε περιμένουμε να δούμε λιγάκι τι θα δείξουν και οι εργαστηριακές εξετάσεις στη συγκεκριμένη περίπτωση των 9 ατόμων. Πάμε τώρα στον πύργο που σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας σε παραλιακό κατάστημα εστίασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστες φέρονται να είναι 2 19χρονοι και θύμα ένας άνδρας 21 ετών. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤΑ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλώς σου μεσημέρι.
1: Το μεσημέρι έχει σχηματιστεί δικογραφία από τις αστυνομικές αρχές για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος 2 19χρονων, οι οποίοι είναι αδέρφια και οι οποίοι φέρονται να χτύπησαν σοβαρά έναν 21χρονο μέσα σε κατάστημα εστίασης τα ξημερώματα της Δευτέρας. Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνητος ο λόγος, ωστόσο φαίνεται πως υπήρχαν προσωπικές διαφορές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δράστες είναι γνώριμες αρχές, αναζητούνται και παράλληλα έχει σχηματιστεί η δικογραφία, ενώ ο 21χρονος υπέστη τραυματισμό και διακομίσει προληπτικά στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Σκηνικό έντασης είχαμε νωρίτερα στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου, το Αχιλοπούλιο, η παρέτηση της μοναδικής μόνιμης ογκολόγου, της κυρίας Περθικούρη, έχει προκαλέσει οργή και αγανάκτηση στους ασθενείς. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ του Βόλου βρέθηκε εκεί. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στο γραφείο του διοικητή του Αχιλοπούλου Νοσοκομείου Βόλου βρέθηκαν σήμερα το πρωί αρκετοί ογκολογικοί ασθενείς αλλά και συγγενείς και συμπαραστάτες τους, ζητώντας να μην γίνει από τη μία αποδεκτή παρέτηση της μόνιμης ογκολόγου που βρίσκεται ως επικεφαλής του τμήματος τα τελευταία χρόνια, ενώ παράλληλα ζητούν να μην ισχύσει και η πρόσληψη έτερου γιατρού, ο οποίος προσελήφθη με το ειδικό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών και ο οποίος βρισκόταν ως διευθυντής της ογκολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Βόλου μέχρι το 2023 όταν και είχε αποχωρήσει.
0: Ναι.
2: Ενώ η μόνιμη ογκολόγος τώρα παρετείται, καθώς επέστρεψε ο συγκεκριμένος γιατρός, θεωρώντας, όπως τονίζει η ίδια, ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας μαζί του. Μάλιστα, οι ασθενείς που βρέθηκαν στο γραφείο του διοικητή του νοσοκομείου Βόλου, του κ. Ανδρέα Μαζαράκη, συναντήθηκαν και με την γιατρό, την ογκολόγο, η οποία τους είπε ότι έχουν ενημερωθεί όλοι οι αρμόδιοι για το θέμα και ότι αποφάσισε, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, να παραιτηθεί για το καλό όλων, είπε. Δεν είναι προσωπικό θέμα, είναι πολύ πρακτικό. Σε οποιαδήποτε δουλειά μπορεί να διαφωνήσει κανείς με ένα συνεργάτη του, αλλά την επόμενη μέρα με ποια ασφάλεια μπορεί να συνεργαστεί κανείς. Αναρωτήθηκε και ότι με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν αυτή τη στιγμή, δηλώνει ότι είναι ώρα να φύγει, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά η συγκεκριμένη γιατρός. Από την πλευρά του διοικητής του νοσοκομείου Βόλου, ο κ. Ανδρέας Μαζαράκης, τόνισε στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για αυτές τις εξελίξεις, ότι λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις ενστάσεις τους. Σημείωσε ότι όσο είναι στη θέση του, θα δίνει τον αγώνα του για να προσλαμβάνονται γιατροί και νοσηλευτές με κάθε τρόπο και επί του προκειμένου θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια. Έχουν ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές ότι θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για να βρεθεί μια νομική λύση και αν χρειαστεί να ξαναγίνει η προκήρυξη, θα ξαναγίνει, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά. Αρκετή συγκίνηση όταν συναντήθηκαν οι ασθενείς με τη γιατρό, τη μόνιμη ογκολόγο, την οποία θεωρούν, όπως σημείωναν δημοσίως, ότι επιτέλεσε όλα αυτά τα χρόνια στο έπακρο το καθήκον της και ως γιατρός και ως άνθρωπος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο έτερος ογκολόγος, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα, δεν θέλησε να τοποθετηθεί επί του θέματος, παραπέμποντας στη διοίκηση του νοσοκομείου.
0: Ειρήνη. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Εννέα άτομα τώρα βρίσκονται από το πρωί στο νοσοκομείο Δημοτήχου μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Σουφλίου, στο οποίο ανατράπηκε αυτοκίνητο που οδηγούσε διακινητής μεταναστών. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας πει περισσότερα. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε πάλι.
3: Ναι, είναι ακόμα ένα. Αυτό θα μπορούμε να σχολιάσουμε

0: Όλα, αλλά να δούμε λίγο και το περιστατικό τώρα. Ναι. Είναι εκτός κινδύνου αυτοί που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Είναι 8 μετανάστες και ο αλλοδαπός διακινητής τους. Είναι αλβανικής καταγωγής σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας. Οδηγούσε αυτό το γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο με το οποίο μετέφερε τα 8 άτομα. Γύρω στις 8 παρατέταρτο το πρωί έγινε αυτό. Ανατράπηκε το αυτοκίνητο στην περιοχή εκεί στη Μάνδρα Σουφλίου. Τους τραυματίες, οι οποίοι από ό,τι μαθαίνουμε είναι όλοι ηλικίες από 25 έως 35 ετών, μετέφεραν ασθενοφόρα στο νοσοκομείο του Δημοτήχου, όπου παραμένουν για προληπτική νοσηλεία και τα 9 άτομα, δηλαδή και οι 8 μετανάστες και ο διακινητής, και μόνο ένας εξ αυτών είναι πιθανόν να χρειαστεί επέμβαση στο τραυματισμένο χέρι του.
1: Ναι.
0: Τώρα, να πούμε απλά, Ειρήνη, ότι πρόκειται για ένα, όπως είπαμε και στην αρχή, ένα ακόμα περιστατικό διακίνηση που καταλήγει σε τροχαίο. Και ενώ παρατηρείται έντονη δράση των κυκλωμάτων που μεταφέρουν μετανάστες μέσω των χερσαίων συνόρων της χώρας, να θυμίσω ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο αριθμός συλλήψεων περί αλλοδαπών στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη ήταν αυξημένος κατά 43% σε σχέση με το διάστημα, το ίδιο διάστημα του 2025.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, από την αρχή του Γενάρη μέχρι και το τέλος του Ιουνίου του 2026, είχαμε 4.102 συλλήψεις. Το ίδιο εξάμηνο του 25 αυτές οι συλλήψεις ήταν 2.339. Οι συλληφθέντες στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι μετανάστες, πρόσφυγες και διακινητές που πέρασαν στο ελληνικό έδαφος από τον Εύρο και είτε συνελήφθησαν εντός νομού, δηλαδή μόλις πέρασαν, είτε σε άλλους νομούς της περιφέρειάς μας, στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, έτσι όπως ακολουθούν τη διαδρομή προς τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Χωρίς γιατρό είναι από το Μάιο το Μαθράκι, ένα από τα διαπόντια νησιά της Κέρκυρας, όπως καταγγέλει ο πρόεδρος της κοινότητας. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, στο νησί δεν υπάρχει επάρκεια νερού, με το δίκτυο να είναι πεπαλαιωμένο και να προκαλούνται συνεχώς βλάβες. Το προβλήματα του νησιού φέρνει στη Βουλή και με αναφορά του βουλευτή του Πασόκου, ο κ. Μπιάνκης. Η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Το Μαθράκι, να σας πούμε, το μικρότερο νησί στα διαπόντια. Βορειοδυτικά της Κέρκυρας, κάτι και δεν ξεπέρνουν τους 200 τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2021. Το νησί τώρα, με τα όσα καταγγέλει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πλήρης υποβάθμισης εν μέσω της τουριστικής περίοδου, κυρίως για δύο κρίσιμα ζητήματα που απειλούν άμεσα την ανθρώπινη ζωή και την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος. Το πρώτο, το σοβαρότερο, βέβαια, είναι η έλλειψη γιατρού στο νησί. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας, το Μαθράκι παραμένει χωρίς ιατρική κάλυψη από το Μάη, με αποτέλεσμα μόνιμοι κάτοικοι, κυρίως ηλικιωμένοι, ναι, να δυνατούν ακόμα και να συμπεριληφθούν στα φάρμακά τους. Δεν έχουν τη δυνατότητα δηλαδή ούτε καν αυτό. Η κατάσταση περαιτέρω και τη θερινή περίοδο, καθώς αυξάνεται.
1: Μάρινα, δεν σας ακούμε πολύ καλά. Σας ακούμε με διακοπές. Σε παρακαλώ, αν να μεταφερθεί σε κάποιο σημείο σταθερά. Ευχαριστώ. Ναι. Μας
2: δεν
1: ακούς?
2: Ξέρω αν ακούτε τώρα.
1: Ναι.
2: Έλεγα λοιπόν για το σοβαρό πρόβλημα που αποτελεί η έλλειψη γιατρού στο νησί του Μαθράκη, που σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας παραμένει χωρίς ιατρική κάλυψη από το Μάη.
1: Και δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν οι άνθρωποι. Ναι.
2: Και βέβαια έρχεται και πάρα πολλοί κόσμος, είναι πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι πηγαίνουν στο νησί και υπάρχουν και πάρα πολλά περιστατικά. Μάλιστα, ο πρόεδρος μας είπε και για ένα περιστατικό με μια ηλικιωμένη που δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν. Παρά τις δεσμεύσεις, δεν έχει σταλεί γιατρός. Και μάλιστα λέει ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τα συμβάντα που πιθανόν να συμβούν. Εξίσου κρίσιμη χαρακτηρίζεται όμως και η κατάσταση με το νερό, με την υδροδότηση. Η μονάδα φαλάτωσης, αν και διαθέτει ονομαστική δυναμικότητα παράγοντας 100 κυβικών μέτρων ημερησίως, αποδίδει μόλις 25 και διακόπτεται συνεχώς η υδροδότηση εξαιτίας πολλών βλαβών. Είναι παλαιωμένο και το δίκτυο της ίδρευσης και καταλαβαίνουμε ότι έχουν πάρα πολλές διακοπές.
1: Μάλιστα.
2: Ο πρόεδρος τονίζει ότι η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στο απροχώρητο και αυτό το οποίο και εσύ είπες, ότι υπάρχει μια αναφορά στη Βουλή που κατέθεσε στους αρμόδιους υπουργούς ο βουλευτής του Πασόκ, ο κ. Μπιάνκη, σχετικά με τα προβλήματα, τα σοβαρά αυτά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Μαθράκι.
1: Και τα δύο είναι πάρα πολύ σοβαρά, και το ότι είναι χωρίς γιατρό και φυσικά ότι δεν υπάρχει επάρκεια νερού. Μένει να δούμε τι θα γίνει, Μαρίνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι δύο σοβαρές και επικίνδυνες καθυζήσεις που σημειώθηκαν στο οδόστρωμα πέρσι το καλοκαίρι στην οδό Ναβαρίνου και πριν από λίγες μέρες στην οδό Ακρίτα στην Καλαμάτα επαναφέρουν στο προσκήνιο την κατάσταση του κεντρικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων. Συγγνώμη, ο Κώστας Γαζούλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
3: Το συγκεκριμένο θέμα, Ειρήνη, συζητήθηκε στην χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας. Τώρα, όπως ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής της Επιχείρησης, ο Μιχάλης Βασιλιάδης, εξετάζονται σύγχρονες τεχνολογίες που θα επιτρέπουν την εσωτερική ενίσχυση των αγωγών χωρίς να απαιτείται η πλήρης αντικατάστασή του. Ωστόσο, η ΔΙΑΚ δεν έχει καταλήξει ποια μέθοδος είναι η καταλληλότερη για τη συντήρηση του παλαιωμένου δικτύου. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της επιχείρησης, τον κ. Καραγιάννη, έχουν ήδη αγοραστεί δύο ειδικά ρομπότ, τα οποία θα κινηθούν στο εσωτερικό του κεντρικού αποχαιρετικού συστήματος, προκειμένου να καταγράψουν με ακρίβεια τα προβληματικά σημεία. Προσωπικό της ΔΙΑΚ έχει ήδη μάλιστα εκπαιδευτεί στον χειρισμό του, ενώ θα ακολουθήσει και εκπαίδευση και άλλων εργαζομένων. Τώρα το ζήτημα τέθηκε και στη συνεδρίαση από τον εκπρόσωπο της μειοψηφίας, τον κ. Φαβατάου, επισημένοντας ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί τρεις σοβαρές βλάβες, ενώ παράλληλα εξέφρασε τα ανησυχία του για ενδεχόμενες επιπτώσεις και στην ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων που αποτελούν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης Καλαμάτας. Τώρα, απαντώντας αυτό, ο Γενικός Διευθυντής ΔΙΑΚ διευκρίνησε ότι από τις συγκεκριμένες βλάβες δεν διαρρέουν βλήματα προς το περιβάλλον. Αντίθετα, επειδή οι αγωγοί βρίσκονται χαμηλότερα από το θαλάσσιο υδροφορέα, το νερό της θάλασσας είναι αυτό που εισέρχεται στο αποχευτικό δίκτυο. Ναι. Το επόμενο διάστημα, οι έλεγχοι με τα ειδικά ρομπότ αναμένεται να αποτυπώσουν την πραγματική κατάσταση των αγωγών, ειρήνη, ώστε συνέχεια η ΔΙΑΚ να επιλέξει τον τρόπο για την τεχνολογία με την οποία θα προχωρήσει η συντήρηση και την ενίσχυσή του. Πάντως, τα συναντάμε μπροστά μας το παλαιωμένο δίκτυο. Μάλιστα, είναι ευτύχημα ότι στις δύο βλάβες που προανέφερες και εσύ πέρυσι το καλοκαίρι στον Οδό Ναυαρίων και πριν από λίγες μέρες σε κεντρικότατο επίσης σε σημείο στην Οδό Ακρίτα, είναι ευτύχημα ότι δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα, δεν βρέθηκε δηλαδή κάποιο αυτοκίνητο εκείνη την ώρα που σημειώθηκε η καθίζηση σε πολύ κεντρικούς δρόμους της πόλης Καλαμάτας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να βρεθούν αυτά τα απαραίτητα εργαλεία που θα προβλέψουν τα επόμενα επικίνδυνα σημεία που πιθανώς να έχουν δημιουργηθεί ανάλογα προβλήματα. Μα, Ειρήνη.
1: Πολύ σημαντικό, Κώστα, και αυτό που λες ότι εκείνη την ώρα δεν βρέθηκαν στο δρόμο κάποιοι άνθρωποι.
3: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Νέο δηληστήριο για πόσιμο νερό στον Δήμο Βέλου, Βόχα Κορινθίας. Μια δομή που μαζί με άλλες δράσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν το σοβαρό πρόβλημα της λειψιδρίας στην ευρύτερη περιοχή. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ειρήνη, η λειψιδρία απασχολεί έντονα το Δήμο Βέλου Βόχα στην Κορινθία και όχι μόνο αυτό, το Δήμο, αλλά σχεδόν όλη την παράκτεια περιοχή. Το δηληστήριο λοιπόν για πόσιμο νερό έχει δυνατότητα επεξεργασίας 300 κυβικών μέτρων, Ειρήνη, νερού την ώρα, δηλαδή περισσότερα από 7.000 κυβικά μέτρα ημερησίως. Είναι εγκατάσταση πλήρως αυτοματοποιημένη, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και με χαμηλό λειτουργικό κόστος. Πρόσφατα έγιναν και τα εγκαίνια. Το νερό που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των φίλτρων δεν χάνεται, αλλά επαναχρησιμοποιείται για την άρδευση. Το έργο εντάχθηκε, Ειρήνη, στο πρόγραμμα Ίδωρ 2. Θα υπάρξουν και μονάδες αφαλάτωσης, αλλά και αναβάθμιση των δικτύων. Θα βγουν και νέες προκλήσεις από την περιφέρεια για διάφορα τέτοια έργα υποδομής και αφαλάτωσης, είπε και ο Περιφερειάρχης. Ο Δήμος δεν διαέθεται εσωτερική πηγή υδροδότησης, ενώ η συμφαλία ήταν εκτός σχεδιασμού. Και βέβαια το φράγμα Ασοπού, ένα πολύ μεγάλο έργο για την άρδευση, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Είναι ένα έργο λοιπόν 3,1 εκατομμυρίων ευρώ για διάφορες περιοχές του Δήμου Βέλου Βόχας,
0: ναι,
1: και για πολλά χωριά, ενώ βέβαια προβλέπονται για τη λειψιδρία και άλλα μέτρα, όπως είπα, από το Δήμο Βέλου Βόχας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε τώρα στη Λάρισα. Καθώς τα τρακτέρ τους βγάζουν στους δρόμους αύριο το απόγευμα, οι χαλαζόπληκτοι αγρότες του Τυρνάβου, ζητώντας δίκες όπως αναφέρουν αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστησαν. Η απόφαση για το συλλαλητήριο λήφθη χθες το βράδυ σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Τυρνάβου. Γιάννης Γιάτσιος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι. Τα λέγαμε και χθες ότι οι άνθρωποι αυτοί ζητούν γρήγορα να δοθούν αποζημιώσεις. Είναι μια κατάσταση, βέβαια, λέγαμε και ότι ο κύριος Χαρακόπουλος υποσχέθηκε ότι όλα θα κινηθούν γρήγορα.
2: Ναι, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, γιατί τουλάχιστον το αναγνωρίζουν και οι παραγωγοί. Μιλούσαμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Αμπελοκαλλιεργητών από το Δαμάσιμα του Πρίστινα Ατλάσσας, τον κύριο Γιάννη Γκανά, ο οποίος είπε ότι οι αποζημιώσεις θα τρέξουν με το μοντέλο του Τάνιελ, δηλαδή με τις πλημμύρες του 2023. Γι' αυτό άλλωστε είναι και σφιχτά τα χρονοδιαγράμματα για τις δηλώσεις αναγγελίας της ζημιάς. Έχουν ξεκινήσει από τη Δευτέρα από χθες και ολοκληρώνονται, κλείνει η σχετική διαδικασία στις 10 Αυγούστου. Προκειμένου βεβαίως να ετοιμαστεί φάκελος και να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποζημίωσης μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ωστόσο, μέσω του ΕΛΓΑ θα γίνει η διαδικασία. Ωστόσο, αυτό που φαίνεται να προκαλεί έτσι την αντίδραση των αγροτών είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν, όχι που θα τρέξουν οι διαδικασίες, αλλά ουσιαστικά τα ποσά των αποζημιώσεων. Γιατί τουλάχιστον όσον αφορά τα αμπέλια, αυξάνεται από 32 στα 37 λεπτά η αποζημίωση για το κιλό, ωστόσο μειώνεται το τελικό ποσό της παραγωγής στην αστρέμα, σχεδόν κατά ένα τόνο. Δηλαδή από τους 3 τόνους πάμε στους 2,1 τόνους, όπως μας είπε ο κ. Γκανάς, με αποτέλεσμα ουσιαστικά το ταμείο, όπως λέγαμε, που θα κάνουν μετά την καταβολή των αποζημιώσεων η παραγωγή, να έχει λιγότερα λεφτά από αυτά που θα έπρεπε. Και αυτό που ζητούμε βεβαίως είναι ωστόσο να υπάρξει έτσι δίκαιη κατανομή και αποζημίωση όσο το δυνατόν με τις καλύτερες προϋποθέσεις και με βάση βεβαίως της πραγματικής ζημιάς που έχει υποστεί. Γιατί μιλάμε για 5.000 στρέμματα μόνο στην περιοχή του Δαμασίου, μιλάμε για τους αμπελώνες, υνοποιήσιμα αμπέλια, τα οποία δεν έχουν πρόβλημα διάθεσης, ούτως ή άλλως είναι και ο ενοποιητικός συνδεσμός, αλλά και τοπικά ενοποιεία εκεί που απορροφούν την παραγωγή. Θα υπάρχει έλλειμμα, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, ενώ μιλάμε για μια πολύ καλή χρονιά. Με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν και ζητήματα όσον αφορά την παραγωγή, τα προϊόντα απόσταξη που παράγει ο Τύρταβος, η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Τύρταβου, τα οποία βεβαίως είναι ξαγουστά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Αυτά τα θέματα συζητήθηκαν και όλα βεβαίως έχουμε και με τα αχλάδια, τις αποζημιώσεις σε περιοχές του Δήμου Τυρνάβου και σε άλλες περιοχές εδώ στο νομό της Λάρισας, τα οποία βγάζουν τους αγρότες στους δρόμους, οι οποίοι ζητούν βεβαίως να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία των εκτιμήσεων και βεβαίως και ζητούν και έμπειρο προσωπικό που να γνωρίζει βεβαίως ακριβώς τα προβλήματα της κάθε καλλιέργειας. Αυτό που οφείλουμε να πούμε βεβαίως και μας το είπε ο κ. Γκανάκης είναι ότι τις αναδιαρθρώσεις αμπελώνων που έγιναν σε επίπεδο Θεσσαλίας από τα 1500 στρέμματα, τα 700 στρέμματα ήταν μόνο στο Δαμάσι. Αντιλαμβάνεις ότι έχει μέλλον η καλλιέργεια. Έτσι. Ωστόσο, είναι ένα ξεσκέπαστο μαγαζί η Γεωργία και χρειάζεται όταν έχουμε έκτακτα και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα της ιδιαίτερη προσοχή βεβαίως και αποζημιώσεις για να μπορούν οι αγρότες τουλάχιστον να συγκεντρώσουν κάποια ποσά που θα μπορέσουν να τους επιτρέψουν να συνεχίσουν την καλλιεργητική τους δραστηριότητα.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα στην Ήπειρο ξεκίνησε η καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων προς τους κατοίκους του Δήμου Ζήτσας που επλήγησαν από το σεισμό στις 8 Μαρτίου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Χρήστο Νεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο, καλώς μεσημέρι.
3: Ναι, Ειρήνη, όπως ανέφερες και ήδη στους τραπεζικούς λογαριασμούς των πρώτων 45 δικαιούχων πιστώθηκαν περισσότερα από 91.000 ευρώ, ενώ ακολουθεί και η καταβολή ακόμη περίπου 45.000 ευρώ σε άλλους 23 δικαιούχους. Συνολικά, να αναφέρουμε, Ειρήνη, ότι ο Δήμος έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους περίπου 6.136.000 ευρώ από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τώρα, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι οικονομικές ενισχύσεις αφορούν την κάλυψη πρώτων βιωτικών αναγκών αλλά και την αντικατάσταση κατεστραμμένων οικοσκευών. Παράλληλα, ο Δήμος έχει υποβάλει νέο αίτημα χρηματοδότησης προκειμένου να καλυφθούν ακόμη 39 δικαιούχοι με στόχο τη συνολική αποκατάσταση των ζημιών αλλά και την ουσιαστική στήριξη όλων των σεισμόπληκτων.
0: Μάλιστα, και πάμε και σε ένα άλλο επίσης πολύ σημαντικό θέμα, γιατί παραμένει αρνητική εικόνα για το δημογραφικό στην Ήπειρο.
3: Έτσι ακριβώς, Ειρήνη, παραδοσιακά μια πληγή για την Ήπειρο, ιδιαίτερα για τις ορεινές περιοχές, είναι το δημογραφικό, με συγχωρείτε. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας από την ελληνική στατιστική αρχή, την γνωστή Ελστάτ, στην Ήπειρο γεννήθηκαν συνολικά το πρώτο τρίμηνο του 26 414 παιδιά έναντι 422 το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Αυτό τώρα σε ποσοστιαία μεταβολή μεταφράζεται 1,9% κάτω. Σε αντίθεση με άλλες περιφέρειες της χώρας, όπως η Πελοπόννησος και η Θεσσαλία, όπου οι γεννήσεις αυξήθηκαν, η Ήπειρος, Ειρήνη, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έντονο το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Τώρα, να πω μόνο τούτο και να κλείσω ότι τα στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτό που σου ανέφερα νωρίτερα, ότι το δημογραφικό εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την περιοχή, με τις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα τις ορεινές να βλέπουν τον πληθυσμό τους να συρρυκνώνεται χρόνο με τον χρόνο.
0: Και όχι μόνο, Χρήστος, ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, αν σκεφτούμε ότι κάποια τμήματα σχολείων, τα βλέπει την περασμένη χρονιά, είχαν αρχίσει να συρρυκνώνονται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Κοζάνη, καθώς ο κύριος Κώστης Χατζηδάκης μαζί με τους Νίκο Τσάφο και Κώστα Καραγκούνη επισκέπτονται την Κοζάνη. Περισσότερα θα μας πει η Φωτεινή Γαλλογάβρου από την ΕΡΤ της Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από νωρίς το πρωί βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία πολυμελές κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κώστη Χατζηδάκη, πραγματοποιώντας σειρά επισκεψεών σε έργα υποδομής, ενεργειακές εγκαταστάσεις και επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στους 4 νομούς της περιφέρειας. Στόχος της κυβερνητικής παρουσίας είναι η παρακολούθηση της πορείας των έργων που συνδέονται με το σχέδιο δίκαιης μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας στην μεταλιγνητή εποχή, αλλά και η αποτύπωση της πρόοδου των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων. Έτσι λοιπόν, από νωρίς το πρωί, εδώ βρίσκεται, όπως και εσύ προείπες, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Νίκο Τσάφο, γνωστός εδώ στην περιοχή, και τον υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστα Καραγκούνη. Με πρόγραμμα να επικεντρώνεται, με το πρόγραμμά τους να επικεντρώνεται στις ενεργειακές υποδομές, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τομείς που αποτελούν βασικούς άξονες του κυβερνητικού σχεδιασμού για τη νέα παραγωγική ταυτότητα της περιοχής. Πρώτος σταθμός ήταν η υποκατασκευή μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμικής υψηλής απόδοσης στη θεά της ΔΕΗ στις εγκαταστάσεις του ΑΕΣ Καρδιάς. Εκεί πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση της πορείας του έργου. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ εδώ την περιοχή, το γνωρίζεις, Ειρήνη.
0: Ναι.
4: Η τελειθερμάστη Πτολεμαϊδά, Μήντιο και Κοζάνη. Ενώ το κυβερνητικό κλιμάκιο ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε από τα στελέχη της επιχείρησης, για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της νέας μονάδας. Στη συνέχεια, το κλιμάκιο βρέθηκε εκεί στην Απτολεμαϊδα, στο Αϊκετά, όπου ξαναγήθηκε εκεί σε μια... βρέθηκε στον κόσμο, συγγνώμη, καινοτομίας υδρογόνου του ΕΚΕΤΑ στις εγκαταστάσεις του πρωινά Ναϊβάλη στην Πτολεμαϊδα. Πρόκειται για μια επένδυση που εντάσσεται στο σχεδιασμό ανάπτυξης τεχνολογιών καθαρής ενέργειας και υδρογόνου, με στόχο η Δυτική Μακεδονία να αποκτήσει ενεργό ρόλο στις νέες μορφές παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας. Αυτή την ώρα ο κύριος Χατζηδάκης βρίσκεται σε μια ιδιωτική επένδυση η οποία παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ως παράδειγμα νέας παραγωγικής δραστηριότητας που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και ενισχύει την τοπική κοινωνία, ενώ το πρόγραμμα στην Κοζάνη ολοκληρώνεται στο Κέντρο Ανάπτυξης Διοξειδών και Απασχόλησης, όπου παρουσιάζονται οι δράσεις επανακατάρτισης και ενίσχυσης των εργαζομένων και των ανέργων της περιοχής. Σε λίγη ώρα το κλιμάκιο, η περιοδία δηλαδή, θα ολοκληρωθεί σε λίγη ώρα στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπου ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και οι Υπουργοί θα συναντηθούν με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Να σημειώσουμε εδώ,
0: και να κλείσουμε αυτή την ημέρα.
4: Ναι, δεν θα καταχρηστώ το χρόνο σου, ότι όλα αυτά γίνονται γιατί τέλος Αυγούστου θα έρθει κατά πάσα πιθανότητα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, για να εγκαινιάσει τη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά, Φωτεινή. Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην Καστοριά και στον Μάριο Κωνσταντινίδη, καθώς μια ιδιαίτερη σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο της ελληνικής γουνοποιίας αποτελεί η οριστική εξαίρεση του ρωσικού γουνοδέρματος Σάμπλ από το 21ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Μάριε, καλό σου μεσημέρι, αισιόδοξο το μήνυμα για τους γουνεμπόρους της περιοχής.
5: Ακριβώς, Ειρήνη, κύριε Σιχίλη, καλό μεσημέρι από την Καστοριά. Πολύ αισιόδοξα τα νέα για τους γουνεμπόρους της Καστοριάς και της Χιάτιστας. Μετά από αυτή τη σημαντική εξέλιξη για τη ρεχογωγία της τοπικής οικονομίας, θετικά είναι τα νέα πλέον για τον κλάδο της γουνοποιίας. Το ρώσικο γουνόδερμα τύπου Σέιμπλ εξαιρέθηκε οριστικά από το 21ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Η εξέλιξη αυτή ήρθε ύστερα από συντονισμένες πιέσεις, Ειρήνη, της ελληνικής κυβέρνησης φυσικά, της βουλευτού Καστοριάς κ. Μαρίας Αντωνίου και του Υπουργείου Εξωτερικών φυσικά. Καθώς η αρχική συμπερίληψη του συγκεκριμένου προϊόντος στις απαγορεύσεις είχε προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις επιχειρήσεις της Καστοριάς και της Χιάτιστας. Η οριστική απαλλαγή τώρα του Σέιμπλ από τους ευρωπαϊκούς περιορισμούς αποτρέπει σοβαρά πλήγματα στις εξαγωγές και τις θέσεις εργασίας, προσφέροντας μια σημαντική έτσι ανάσα βιωσιμότητας σε ένα παραδοσιακό και εξωστρεφή παραγωγικό πυλώνα της Δυτικής Μακεδονίας. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για τα Τέμπια πέριψε ομόφωνα σήμερα το πρωί τα αιτήματα αναβολής της, τα οποία επέβαλαν συνήγορη υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ Λάρισας παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η δικάσιμος για σήμερα. Και πράγματι, πολύ σωστά, όπως είπες, νωρίς το πρωί στην έναρξη της δικασίμου. Η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε την απόφαση για απόρριψη όλων των αιτημάτων που αφορούσαν την αναβολή ή την αναστολή της δίκης και κάποια άλλα αιτήματα για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, για υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όλα αυτά τα αιτήματα είχαν υποβληθεί από συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορουμένων που προέρχονται από την ΕΡΓΟΣΕ. Τα ίδια πρόσωπα είναι κατηγορούμενοι και στην υπόθεση που διερευνάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη Σύμβαση 717 και για το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης αυτής. Το δικαστήριο δέχτηκε ότι είναι δύο διαφορετικές υποθέσεις, δεν υπάρχει κάλυψη των υποθέσεων και έτσι η δίκη θα συνεχιστεί κανονικά. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης για την απόρριψη των αιτημάτων, η εισαγγελέας ανέπτυξε τις κατηγορίες για τους 36 κατηγορουμένους της υπόθεσης. Σήμερα ήταν η τελευταία δικάσιμος πριν την καλοκαιρινή περίοδο. Θα επιστρέψουμε στα δικαστήρια, στα τριμελές εφετείου κακουργημάτων στις 7 Σεπτεμβρίου με την διαδικασία να ξεκινάει και να μπαίνει σιγά σιγά με στόχο το δικαστήριο να μπει στην αποδεικτική διαδικασία μέσα στον Σεπτέμβριο, δηλαδή στην κλήτευση των πρώτων μαρτύρων μέσα στο Σεπτέμβριο. Ειρήνη.
0: Αναμένουμε λοιπόν, Άρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στη Λέσβο, καθώς μελέτες για την δημιουργία επέθυρη μουσείου και έργα ανάδειξης του αρχαίου λιμενοβραχείου να Μυτιλίνης εκπονούν η εφορία αρχαιοτήτων σε συνεργασία με την εφορία εναλίων αρχαιοτήτων του νησιού. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα για αυτό το σημαντικό θέμα. Καλό σου μεσημέρι, Δήμητρα.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην περιοχή υπήρχε ένα αφαίρετο κτίριο, τα Σφαγεία, το οποίο η Εφορία Αρχαιοτήτων, σε συνεννόηση με το Δήμο Μυτιλίνης και μετά από έγκριση τόσο από το Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού, αποφάσισε να το καταδαφίσει. Στο σημείο αυτό, η Εφορία προγραμματίζει να κάνει το πρώτο υπαίθριο ανοιχτό μουσείο, που θα συνδέσει το σημερινό καρνάγιο της πόλης Μυτιλίνης στην επάνω σκάλα με την αρχαιότητα και το μεσαίωνα. Θα φιλοξενούνται διάφορα ευρήματα που βρίσκονται στις αποθήκες ως εκθεσιακά αντικείμενα ελεύθερα και θα είναι προσβάσιμα σε όλους. Παράλληλα θα συνδεθεί μια περιπατητική διαδρομή από την είσοδο των παλαιών σφαγείων που, όπως είπαμε, έχουν κατεδαφιστεί μέχρι το λιμενοβραχείο. Να θα είναι ένας χώρος περιπάτου για τους Μυτιλινιούς και τους ξένους. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο έργο, τόνισε ο κύριος Τριανταφυλλίδης, αλλά πιστεύουμε ότι σε συνεργασία με την Εφορία Εναλίων θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε μέσα σε μια πενταετία από σήμερα. Εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε μια ενοποίηση στους αρχαιολογικούς χώρους της Μυτιλίνης και ο Δήμος βοηθά σε αυτό με το δικό του έργο, με πλακοστρώσεις και πεζοδρομήσεις. Παράλληλα, κάνουμε και, όπως είπε ο κύριος Τριανταφυλλίδης, και μια αναστήλωση της ρωμαϊκής φάσης στο ΑΣ που υπάρχει σήμερα δίπλα στο ΙΚΑ, όπου θα σηκωθεί σε ύψος πάνω από 4 μέτρα από το δρόμο με κομμάτια των αρχαίων κοιών που σώζονται. Παράλληλα, το όλο έργο θα φωτιστεί, τόνισε ο κύριος Τριανταφυλλίδης.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία τα έργα όταν γίνουν, ούτως ή άλλως είναι πανέμορφο το νησί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Ως σημαίνουσα σημασίας για την ανάπτυξη του Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου στο Ηραίο Σάμου, εκτιμάται η ομόμονη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου για την παραχώρηση της χρήσης του κτηρίου στο Υπουργείο Πολιτισμού για διάστημα 99 ετών. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη.
8: Καλό μεσημέρι. Στόχος της απόφασης είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης, βιώσιμης και μακροπρόθεσμη λειτουργία του Μουσείου. Η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την διοικητική και οικονομική θωράκιση της δομής, καθώς η λειτουργία της αποκλειστικά από τον Δήμο θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων. Μόνο και μόνο να σας πω ότι χρειάζονται 12 με 13 εργαζόμενοι και 300.000 ευρώ το χρόνο τα λειτουργικά έξοδα. Τώρα, καθοριστική για το μέλλον της δομής θεωρείται η ανάληψη της διαχείρισης, συγγνώμη, από το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις για σταθερή και οργανωμένη λειτουργία. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η ανάληψη της ευθύνης από έναν κεντρικό δημόσιο φορέα μπορεί να διασφαλίσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του Μουσείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Και στην Καβάλα ξεκίνησε μια μεγάλη σκακιστική γιορτή. Πρόκειται για το 35ο Διεθνές Ανοιχτό Τουρνά Σκακιού Βασίλης Θεοδωρίδης. Και μάλιστα εδώ έχουμε ρεκόρ συμμετοχών. Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει ρεκόρ συμμετοχών όσον αφορά στις χώρες που συμμετέχουν φέτος. Έχουν σκαρφαλώσει στον αριθμό 46. Πέρυσι ήταν 40 οι χώρες που συμμετείχαν. Οι σκακιστές φέτος είναι 497, κοντά 500, και είναι ένα τουρνά που έχει τη συνδιοργάνωση του Σκακιστικού Ομίλου Καβάλας, του Δήμου Καβάλας και της Σκακιστικής Ένωσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Καβάλα, το ξέρουν πολλοί, θεωρείται η πρωτεύουσα του σκακιού στην Ελλάδα. Είναι ο σύλλογος με τα περισσότερα πρωταθλήματα, τα περισσότερα κύπελα στη χώρα. Αυτός που ανέδειξε παγκόσμιους πρωταθλητές, τη Σταυρούλα Τσολακίδου, την Άννα Μαρία Μπότσαρη, τον Αντώνη Παυλίδη. Η διοργάνωση λοιπόν έχει εξελιχθεί σε ένα θεσμό με πολλαπλά ωφέλη για την πόλη, καθώς το αποτύπωμά της υπερβαίνει τα όρια ενός αθλητικού γεγονότος. Να φανταστείτε πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν και κινούνται στην πόλη 2.000 άτομα, γιατί είναι 500 περίπου οι σκακιστές και μαζί και οι συνοδοί τους. Ναι. Κάθε χρόνο χιλιάδες αθλητές, συνοδοί και επισκέπτες γνωρίζουν την περιοχή, την ιστορία, τον πολιτισμό και τις φυσικές ομορφιές της και συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της τουριστικής κίνησης. Οπότε υπάρχει μια ικανοποίηση και στα ξενοδοχεία της περιοχής και στο χώρο της εστίασης. Να σας πω πως το Διεθνές Τουρνουά θα πραγματοποιηθεί σε 10 ημέρες, για 10 ημέρες, θα ολοκληρωθεί την 3η 4 Αυγούστου και υπάρχει δυνατότητα και για κάποιον που ενδιαφέρεται περισσότερο να τα δει όλα αυτά διαδικτυακά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Πολύ ωραίο θέμα. Αφιερωμένη τώρα στη ζωή και τη σπουδαία πορεία του Νίκου Ξυλούρη στο ελληνικό τραγούδι, είναι η μουσική παράσταση που φιλοξενείται απόψε στο ανοιχτό θέατρο τη Ποντοκόμη Κοζάνη. Η Πέννη Τομπρίνη στη τηλεφωνική μα γραμμή. Πέννη, καλώ μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίε και κύριοι. Με αφορμή λοιπόν τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λυράρη και ερμηνευτή, η μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο Νίκο Ξυλούρη, ο Αρχάγγελο τη Κρήτη, περιοδεύει σε πόλει τη ελληνική περιφέρεια με σημερινό σταθμό, όπω είπε, στην Ποντοκόμη Κοζάνη. Είναι η πρώτη φορά που η ζωή και το έργο του Νίκου Ξυλούρη παρουσιάζονται σε μια υψηλών αξιώσεων παραγωγή, με έναν πολυπληθή θίασο και τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών του θεάτρου και τη μουσική. Έτσι, ο Ψαρονίκο ζωντανεύει στη σκηνή σε μια παράσταση με ζωντανή μουσική, αδημοσίευτο φωτογραφικό υλικό, πολύτιμα ηχητικά ντοκουμέντα και αφήγηση. Μια παράσταση που επιχειρεί να συστήσει τη μορφή του Ξυλούρη όχι μόνο ως φωνή σύμβολο, αλλά ως το εσωτερικό σύμπαν ενός ανθρώπου που τραγουδούσε με την ψυχή ενός λαού. Οι θεατές λοιπόν θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα εμβληματικά τραγούδια του Ξυλούρη σε νέες ενορχιστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη, ενώ το κριτικό πρόγραμμα της παράστασης επιμελείται μουσικά ο Ρος Ντέιλι. Η Ουρανία Ξυλούρη, η σύντροφος της ζωής του Νίκου Ξυλούρη και θεματοφύλακας της μνήμης του, έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στην τελική διαμόρφωση του κειμένου της παράστασης. Με οδηγό της αφηγήσης της και άξονα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή, η παράσταση αυτή δεν αποτυπώνει μόνο το μεγαλείο της φωνής του Ξυλούρη, αλλά αποκαλύπτει κυρίως το ηθικό και πνευματικό βάρος μιας προσωπικότητας που σφράγισε το νεότερο ελληνικό πολιτισμό. Να πούμε κλείνοντας ότι το κείμενο της παράστασης, που είναι βασισμένο σε πολυετή έρευνα και αρχαιακό υλικό, υπογράφει η Ζαχαρένια Πετράκη, ενώ η σκηνοθεσία είναι του Νικορέστη Χανιωτάκη, καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΠΘ Κρήτης. Απόψε λοιπόν στις 9 και 4 στο ανοιχτό θέατρο Ποντοκόμης Κοζάνης, Μίκης Θοδωράκης, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 20 και 24 ευρώ. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Να σας πούμε ότι ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα γύρω στη μία σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα στο Σουφλί του Εύρου. Επίσης, πολύ ψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά προβλέπεται αύριο σε περιοχές του Βορείου Αιγαίου. Γι' αυτό το λόγο ενισχύεται και ηχείως με ένα επιπλέον πυροσβεστικό ελικόπτερο για τις επόμενες ημέρες.
11: Ο καιρός.
0: Να ρίξουμε μια ματιά στο καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Παμόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνο σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και...
3: βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις,
2: τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
8: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
9: Ψαραδέλης.
10: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
11: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος. Το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου. Παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη. Την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
0: ERT News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ERT News Radio 105,8 στις 2.

0: Ζέστη με 38 άρια, ανέμους και αφρικανική σχόλη σήμερα σε σκόνη σε πολλές περιοχές της χώρας. Αλλά τι να πούν και οι άνθρωποι στη Γαλλία και την Ισπανία, εκεί όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με το χρόνο, ενώ εκφράζονται φόβοι για το νέο κύμα καύσωνα που απειλεί να αναζωπυρώσει τις καταστροφικές πυρκαγιές και όλοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Και τι να πούν και οι άνθρωποι στην Ιαπωνία με το μεγάλο σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Μάλιστα, υπάρχουν μέχρι στιγμής και δεκάδες τραυματίες και άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί σε μεγάλο εμπορικό κέντρο, ενώ χιλιάδες οικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ring News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τουλάχιστον 50 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην νοτιοδυτική Ιαπωνία. Αναφορές για εγκλωβισμένους, σε κτίρια που κατέρευσαν. Προκλήθηκαν ζημιά στο οδικό δίκτυο. Χιλιάδες οικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Μπλόκο της περιφέρειας Αττικής, 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων μετά από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον και την ιχνηλάτηση προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Δεν έφτασε στο τραπέζι το κατάλληλο κρέας, όπως διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Κωνσταντίνος Ζόμπος, μιλώντας στο News Radio 105,8. Με τον Υπουργό Βιομηχανίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την ενίσχυση της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας συναντήθηκε στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Ισχυρή δέσμευση για την επίλυση του Κυπριακού από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες μετά τη συνάντησή του με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ενώπιον του εισαγγελέα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Τιτάνιες μάχες με τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Φόβοι για αναζωπήρωση του πυρήνου εφιάλτη λόγω νέου καύσωνα κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Φρίκη στη Γαλλία, σωροί 5 βρεφών βρέθηκαν σε κουτιά μέσα σε σπίτι ζευγαριού στην Οράντζ. Θερμή πανηγυρική υποδοχή της Εθνικής Πόλου Ανδρών στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 37 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Επιποδώσει οι αρχές στην Ιαπωνία, καθώς υπάρχει προειδοποίηση, υπήρχε τουλάχιστον νωρίτερα για τσουνάμι μετά το σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στο νησί Κιουσού. Μάλιστα, υπάρχουν και δεκάδες τραυματίες από την ισχυρή σεισμική δόνηση. Επιποδώσει όμως και οι αρχές και επίσης η Γαλλία και η Ισπανία για τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που κατακαίνουν τα πάντα, και ήδη ο καπνός έχει ταξιδέψει εκατοντάδες χιλιόμετρα και έχει φτάσει μέχρι και πάνω από την Ελλάδα, σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα που αξιοποιεί η επιστημονική μονάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα και από τα δύο αυτά μέτωπα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με ένα θέμα που αφορά τους πάντες, ειδικά αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή, όπου οι άνθρωποι ταξιδεύουν, είναι σε διακοπές και γενικότερα βρισκόμαστε όλοι σε μια κίνηση, βγαίνουμε έξω πιο συχνά και τρώμε έξω πολύ πιο συχνά. Αίσθηση αλλά και ερωτήματα για την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων προκαλεί είδηση ότι κατασχέθηκαν 6,2 τόνια κατάλληλων τροφίμων στην Αττική μετά από έλεγχο στον δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την περιφέρεια. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον. Πάμε στη ρεπορτέρ μας, την Κατερίνα Φάκα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ο έλεγχος ξεκίνησε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της και στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία, χωρίς φυσικά την προβλεπόμενη έγκριση για παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος, η οποία δεν ήταν εγγεγραμμένη και στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Τα κλιμάκια της περιφέρειας εντόπισαν και κατέσχισαν από τους ψυχτικούς θαλάμους 6 τόνους κρεάτων, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για διάθεση, δεν διέθεταν νόμιμη σήμανση και δεν έφεραν και έγκυρους κωδικούς. Ακολούθησε εκτεταμένη ιχνηλάτηση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε η διακίνηση ακατάλληλων προϊόντων προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων. Γεγονός που φυσικά κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. έγιναν νέοι έλεγχοι, οι οποίοι οδήγησαν στην κατάσχεση επιπλέον 151 κιλών προϊόντων και τη συνολική ποσότητα των κατασκευμένων κρεάτων ανέρχεται σε 6,2 τόνους. Να πούμε ότι έστειλε ένα ιδιαίτερα αυστηρό μήνυμα ο Περιφερειάρχης Αττικής, λέγοντας πως καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια των πολιτών.
0: Κατερίνα Φάκα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό το μήνυμα του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος είπε ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας προστάτευσαν τη δημόσια υγεία.
3: Άλλοι 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με εχνηλάτηση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ελεκτικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα. Το μήνυμά μας παραμένει ξεκάθαρο. Τη δημόσια υγεία δεν τη διαπραγματευόμαστε.
0: Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η επιχείρηση? Το ερώτημα τέθηκε στον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας Αττικής, Κωνσταντίνο Ζόμπο, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
4: Όλο αυτό ξεκίνησε από ένα στοχευμένο έλεγχο στο δυτικό τομέα της Αθήνας, όπου εντοπίστηκε μία ακόμα λυσίδα διακίνησης ακατάλληλου κρέατος. Και από εκεί, με ειχνηλάτηση, δηλαδή ακολουθώντας ουσιαστικά τις κινήσεις και τις πωλήσεις της συγκεκριμένης αλυσίδας, φτάσαμε σε ακόμα 20 επιχειρήσεις στην Αττική, όπου εκεί καταστήθηκαν άλλα περίπου 150.
0: Αυτές τι επιχειρήσεις είναι, οι 20?
4: Επιχειρήσεις κρέατος και αυτές. Αυτό που θέλω να είναι ξεκάθαρο είναι ότι δεν έχει φτάσει κανένα κομμάτι κρέας από αυτόν των 6 τόνων, δεν έχει φτάσει στην αγορά.
0: Μάλιστα.
4: Δηλαδή έχουν κατασκευθεί 6,2 τόνοι, δεν φτάσαν σε κανένας από τα δικά μας τα τραπέζια και ευτυχώς για άλλη μια φορά οι υπηρεσίες έδρασαν και άμεσα και γρήγορα και κυρίως αποτελεσματικά. Και άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος που έχει θέσει και ο Περιφερειάρχης από την αρχή. Νομίζω ότι στους πρώτους 30 μήνες θητείας έχουμε κατασχέσει 24.136, έχουν γίνει 24.136 έλεγχοι, έχουν κατασχεθεί εκατοντάδες τόνοι και έχουν επιβληθεί και πάρα πολλά και υψηλά πρόστιμα σε όλες αυτές τις υπηρεσίες, εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να έτσι δημιουργήσουν πρόβλημα και στην αγορά και στους καταναλωτές και κυρίως να αυξήσουν το κέρδος.
0: Αυτά λοιπόν λένε από την περιφέρεια. Τώρα από την πλευρά τους, τι λένε οι εστιατόρες, τι λένε οι εκπρόσωποι της εστίασης, πώς διασφαλίζουν για παράδειγμα ότι σερβίρουν τους πελάτες τους καλό και ποιοτικό κρέας και καλά και ποιοτικά τρόφιμα και κατάλληλα τρόφιμα? Στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή μίλησε ο Αναστάσιος Γιατράς, είναι ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών Επαγγελμάτων.
5: Καταρχήν επιλέγει σωστούς προμηθευτές. Και εκτός από την αυτονόητη κατάρτιση που πρέπει να έχει γιατί γνωρίζετε ότι όλοι θα πρέπει να έχουμε περάσει κάποια συγκεκριμένα σεμινάρια τα οποία τα επιβάλλει ο νόμος, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι το ελάχιστο από το να επιλέξουμε τους σωστούς προμηθευτές που θα μας εγγυώνται και οι ίδιοι για την ασφάλεια των τροφίμων. Αλλά και η καθημερινή ενασχόληση σε κάθε
0: κατάσταση
5: και στην παραλαβή των τροφίμων, ξέρετε, δεν είναι τόσο ούτε απλό, ούτε εύκολο, ούτε απλοϊκό πρέπει να είναι η ασφάλεια των τροφίμων και από το προσωπικό αλλά και από τον ιδιοκτήτη, γιατί είναι μια λυσίδα παραγόντων, ένα ντόμινο στην παραλαβή των προϊόντων που θα πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι το τελικό προϊόν όταν θα είναι μαγειρεμένο και προς κατανάλωση από τους πολίτες θα είναι ασφαλές.
0: Εν τω μεταξύ, μετά τα πρόσφατα κρούσματα σε Λαμία και Καστοριά, συναγερμό σήμανε και στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, καθώς εντοπίστηκαν προχθές 9 περιστατικά σαλμονέλας, 2 εκ των οποίων σε παιδιά που προσήλθαν την Κυριακή στο Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν φάει από συγκεκριμένο μαγαζί εστίασης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, και οι 9 είχαν σαλμονέλα, σταθεροποιήθηκαν και αποχώρησαν από το νοσοκομείο. Για το περιστατικό, μίλησε στη τηλεόραση του Ερκνιούς η διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, η κυρία Ελένη Κανταράκη.
6: Στις 26 Ιουλίου προσήλθαν στο νοσοκομείο μας 9 άτομα με συμπτώματα συμβατά με πιθανή τροφική δηλητηρίαση. Μετά από κατανάλωση γεύματος πόντος με κοτόπουλο σε χώρο εστίασης. Ανάμεσά τους ήταν μια οικογένεια με 2 παιδιά, ηλικίας περίπου 11 ετών. Όλοι οι ασθενείς εξετάστηκαν, παρουσίασαν τα συμπτώματα της γαστραντερίτιδας, πυρετό, έμετο και διάρρεια. Έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα, ελήφθησαν τα κατάλληλα δείγματα για τον εργαστηριακό έλεγχο και αποχώρησαν ωστόσο. Παραμένει να διευκρινιστεί το ακριβές αίτιο των περιστατικών, και ότι αναμένουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τα οποία αυτά δεν βγαίνουν άμεσα. Έχουν αποχωρήσει την ίδια μέρα.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα σε κάθε περίπτωση για το τι τρώμε, για την ασφάλεια των τροφίμων και το τι φτάνει στο πιάτο μας, ειδικά όταν τρώμε έξω. Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν τουλάχιστον 10 κρούσματα σαλμονέλα στην Καστοριά, ενώ στις 13 Ιουλίου τουλάχιστον 30 άτομα με σαλμονέλα προσήλθαν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Τις περιπτώσεις με συμπτώματα σαλμονέλας που έχουν καταγραφεί σε περιοχές της χώρας, αναφέρθηκε μιλώντας στην εκπομπή του Newsroom του Earth News ο καθηγητής υγιεινής επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα εργαστηριακά ότι τα 9 άτομα που νοσηλεύονται στην Νίκαια έχουν σαλμονέλωση και υπογράμμισε πως τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας και σαλμονέλας κατά την περίοδο του καλοκαιριού δεν είναι κάτι περίεργο. Τι πρέπει να προσέχουμε λοιπόν, ποιες είναι οι οδηγίες των ειδικών, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μαγιορκίνης.
7: Να πούμε ότι οι γαστρεντερίτιδες μέσα στο καλοκαίρι δεν είναι κάτι περίεργο. Έχουμε γαστρεντερίτιδες και η σαλμονέλα δεν είναι κάτι περίεργο. Επίσης να πούμε ότι το βασικό σημείο για την προφύλαξή μας από τη σαλμονέλωση, γιατί εφόσον μιλάμε για σαλμονέλωση, υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος για να προστατευτούμε. Καταρχήν, αν πρόκειται για κρέας, δηλαδή μιλάμε ας πούμε για το κοτόπουλο υποχρεωτικά πρέπει να ψηθεί καλά. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες. Το κοτόπουλο δεν πρέπει ποτέ να έχει ομό σημείο ή κάτι τέτοιο. Πρέπει να ψηθεί καλά. Λένε να φτάσει τους 70 βαθμούς για 2 λεπτά τουλάχιστον, που δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο, έτσι. Mm-hmm. Και τότε, ακόμα και σαλμονέλα να έχει το κοτόπουλο, δεν αποτελεί κανένα κίνδυνο. Να πούμε επίσης ότι τα κοτόπουλα είναι ασυμπτωματική φορή σαλμονέλας, φυσικά. Είναι από τα ζώα, γιατί υπάρχουν και άλλα ζώα που κουβαλάνε αρκετές φορές στο γαστρεντερικό του σαλμονέλα και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι χειρισμού του κοτόπουλου. Άρα λοιπόν πρέπει να ψηθεί καλά, ένα αυτό. Και δεύτερον, εάν χειριζόμαστε κοτόπουλο και έχουμε και στον ίδιο χώρο και χειριζόμαστε σαλατικά, να μην έχονται σε επαφή το ένα με το άλλο, γιατί η σαλμονέλα θα μεταδοθεί από τα σαλατικά τα οποία δεν πρόκειται να ψηθούν, έτσι. Uh-huh. Άρα λοιπόν είναι πολύ βασικοί κανόνες υγιεινής που τους ξέρουν όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αν και εφόσον ακολουθούνται ευλαβικά αυτοί οι κανόνες, δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος να φάει κάποιος κοτόπουλο ή οποιοδήποτε άλλο γεύμα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Πάμε εκτός συνόρων για το να δούμε τα νεότερα από το μεγάλο σεισμό 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την περιφέρεια Κουμαμότο της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας, προκαλώντας τραυματισμό τουλάχιστον 50 ανθρώπων και ζημίες σε κτίρια και υποδομές. Πάμε ευθύς αμέσως να το συντάξει και στην Έλενα Λεβίου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν παγιδευμένοι σε εμπορικό κέντρο μετά από κατάρρευση ορόφου, Έλενα.
8: Είχαμε νεότερη ανακοίνωση από την αστυνομία της περιφέρειας του Κουμαμότο, Γρηγόρη, που αναφέρει δυστυχώς ότι αρκετοί άνθρωποι θεωρούνται νεκροί στο εμπορικό αυτό κέντρο, στο οποίο σημειώθηκε έκρηξη και, όπως είπες, κατάρρευση πιθανότατα του δευτέρου ορόφου του κτηρίου αυτού του εμπορικού κέντρου. Νωρίτερα είχε μεταδοθεί και είχε ανακοινωθεί και από τις αρχές ότι άνθρωποι θεωρούνταν ότι ήταν εγκλωβισμένοι εκεί μετά από την έκρηξη που σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο, και αυτό γιατί μετά το σεισμό σημειώθηκαν εκρήξεις και πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της περιφέρειας Κουμαμότο και της πόλης Κουμαμότο που βρίσκεται στο νησί Κιούσου. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων υποθαλάσσιος και ήταν ανοιχτά των νότιο-δυτικών ακτών της Ιαπωνίας. Επίσης να πούμε ότι σύμφωνα με την Πρωθυπουργό Σανάη Τακαΐτσι, τουλάχιστον 50 άνθρωποι, ήταν νεότερη ανακοίνωσή της αυτή και δηλώσει στην τηλεόραση, 50 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ ανέφερε ότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και εικόνες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν γέφυρες να έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές ή να έχουν καταρρεύσει. Επίσης, όπως είπε, υπάρχουν και καταρρεύσεις κτηρίων.
0: Και αυτό όλο που περιγράφεις, Έλενα, προκαλεί εντύπωση και ερωτήματα, γιατί μιλάμε για μια χώρα η οποία είναι δοκιμασμένη σε πολύ ισχυρές σεισμικές δονήσεις, ζουν με τους σεισμούς όλοι οι Ιάπωνες και έχουν ανάλογα μέτρα και στάνταρ και τα κτίρια και τις υποδομές τους.
8: Βεβαίως, πρόκειται όμως και για έναν πολύ ισχυρό σεισμό, ο οποίος ήταν σε μικρό εστιακό βάθος, τα 10 χιλιόμετρα και υποθαλάσσιος θεωρείται ότι είναι ένα μικρό εστιακό βάθος, αν επιβεβαιωθούν αυτά τα στοιχεία που έχουν δώσει οι Ιάπωνες. Ωστόσο, υπήρξαν και διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπου 40.000 σπίτια. Υπήρξε επίσης ανακοίνωση για προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Πολλά από τα δρομολόγια σταμάτησαν. Υπάρχει ανακοίνωση και για τα πυρηνικά εργοστάσια, τα εργοστάσια παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή, που δεν έχουν σημειωθεί όμως προβλήματα και δεν έχει αναφερθεί κανένα πρόβλημα εκεί, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους να είναι πολύ προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα, γιατί το πιθανότερο είναι ότι θα ακολουθήσουν ισχυροί μετασεισμοί. Επίσης, νωρίτερα είχε εκδοθεί μία προειδοποίηση για τσουνάμι. Αρχικώς οι ιαπωνικές αρχές ανέφεραν ότι αρχικά ίσως και κύματα ενός μέτρου θα μπορούσαν να φτάσουν στις ιαπωνικές ακτές. Μέχρι στιγμής λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση που γνωρίζουμε. Ιδιαίτερα ενσυχητικές βεβαίως είναι οι αναφορές για το εμπορικό κέντρο.
0: Και τους εγκλωβισμένους ανθρώπους εκεί, μακάρι να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε χειρότερες εξελίξεις. Τώρα το παρακολουθούμε και θα ενημερώσουμε και στη συνέχεια βεβαίως του δελτίου μας. Τώρα πάμε από το σεισμό της Ιαπωνίας, πάμε στα πύρινα μέτωπα που μένονται και έχουν κατακάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, Έλενα, σε Γαλλία και Ισπανία και έχουν προκαλέσει σε κενώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων από τις εστίες τους. Η κατάσταση σε ορισμένες περιοχές είναι ελαφρώς βελτιωμένη, ωστόσο το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει δύο χώρες προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς.
8: Ναι, Γρηγόρη, να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, που εκεί βεβαίως υπάρχει αυτή η τεράστια πυρκαγιά στις δυτικές ακτές του Ατλαντικού, νοτιοδυτική Γαλλία, εκεί στην περιφέρεια του Ζιρόντ λοιπόν και κοντά στο Μπορντό. Εκεί όντως η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη. Σε κάποιες περιοχές έχουν αρχίσει να επιστρέφουν οι κάτοικοι και οι τουρίστες, ωστόσο σήμερα εκενώθηκαν ακόμη 4.000 άνθρωποι από άλλες περιοχές, κυρίως από κάμπινγκ. Η πυρκαγιά έχει κατακάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα σε ολόκληρη την περιοχή που επισκέφτηκε χθες ο πρόεδρος Μακρόν, που μίλησε για τη χειρότερη πυρκαγιά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Γαλλία και όντως και για την μεγαλύτερη εκένωση αυτές τις τελευταίες δεκαετίες στην Γαλλία, στη χώρα, καθώς έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους πάνω από 220.000 άνθρωποι, και η πρόγνωση δεν είναι πολύ καλή. Σίγουρα θα δυσκολέψει και άλλο το έργο της υπεράνθρωπης προσπάθειας που καταβάλουν οι πυροσβέστες στη Γαλλία και με διεθνή βοήθεια, λόγω του καύσωνα, όπως είπες Γρηγόρη, που αναμένεται στη Γαλλία να φτάσει και τους 40 βαθμούς θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες.
0: Για δεύτερη φορά για το φετινό
8: καλοκαίρι. Για τέταρτη φορά.
0: Για τέταρτη,
8: είναι το τέταρτο κύμα καύσωνα.
0: Ναι,
8: ναι. Ακριβώς, Γρηγόρη.
0: Τέταρτο κύμα καύσωνα.
8: Ακριβώς. Και στην Ισπανία η κατάσταση, το μέτωπο στη δυτικά της Μαδρίτης, και εκεί είναι ελαφρώς βελτιωμένη κατάσταση. Ωστόσο πρόκειται για ένα τεράστιο μέτωπο. Είναι 5 φορές η έκταση της Βαρκελόνης. Μιλάμε για πραγματικά τεράστιες εκτάσεις. Αυτό που προκαλεί και το μέτωπο της Άμπυλα βεβαίως νοτιότερα είναι και αυτό ενεργό, αλλά αυτό που προκαλεί πιο μεγάλη ανησυχία είναι στο μέτωπο της Βαλένθια και στην Καστελιόν, στην περιφέρεια Καστελιόν. Γενικότερα και στην Ισπανία έχουν αναγκαστεί να καταλήξουν στις εστίες τους πάνω από 60.000 άνθρωποι, και ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ επισκέφτηκε χθες τη Βαλένθια και έκανε λόγο για δύσκολες ώρες που βιώνει η Ισπανία, η οποία μάλιστα φέτος έχει θερνήσει και θύματα, να θυμίσουμε Γρηγόρη, νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι και στην Ανταλουσία, που έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και εκεί από πυρκαγιές.
0: Και καταλαβαίνουμε όλοι, αν σκεφτούμε, ότι σύμφωνα με το αστεροσκοπείο Αθηνών, καπνός, ειδικά από τη Νότια Γαλλία, έχει φτάσει μέχρι και την Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε όλοι ποια είναι η κατάσταση στην ίδια την Γαλλία.

0: ανεβαίνει και κάνει και τη δικό, όχι μόνο κάνει το δικό του καιρό, κάνει και τη δική του βροχή, μπορεί να κάνει κεραυνούς. Αυτά ήταν πράγματα τα οποία σχεδόν αγγίζανε, ειδικά του τελευταίου τέτοιου, στην κακή, παιδί με την πολύ δυσίωνη επιστημονική φαντασία. Δηλαδή, όταν σκεφτόταν κανείς και λέγαμε και συζητούσαμε τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, όταν κανείς τα έλεγε αυτά τα πράγματα, τα θεωρούσε ακραία. Και τώρα το βλέπουμε στην, τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας με συνέπειες τις οποίες φοβόμαστε. Αλλά ξέρετε, πάντα σαν άνθρωποι, και ειδικά εγώ είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος, δεν είναι δυνατόν ποτέ να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε πυρκαγιές οι οποίες να μην σβήνονται. Θέλω να σημειώσω εδώ ότι τουλάχιστον αυτό το πράγμα που έχουμε καταφέρει στην Ευρώπη, γιατί στις ΗΠΑ δεν το είχαν καταφέρει τόσο καλά, είναι να κάνουμε τις εκενώσεις οι οποίες γίνονται το 112. Δουλεύει στην
1: ανθρώπινη
0: Ελλάδα.
1: Ζωή. Η έμφαση στην ανθρώπινη ζωή ουσιαστικά.
0: Στην Ελλάδα δουλεύει το 112 πριν, υλοποιήθηκε πριν γίνει στη Γαλλία και στην Ισπανία. Χρειάζεται πάρα πολύ πειθαρχία στις οδηγίες των αρχών. Γιατί βλέπετε, κανείς μπορεί μια μικρή πυρκαγιά μπορεί να φύγει εκτός ελέγχου, μετά να είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει διάσωση οποιοδήποτε έχει μείνει πίσω.
2: Και από τα όσα γίνονται στη Γαλλία και στην Ισπανία, πάμε να δούμε τώρα τι έγινε. Είμαστε την επόμενη μέρα από την τραγωδία στα Ξαμίλια Κορινθίας, εκεί όπου ένας 67χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του μετά την έκρηξη σε μονάδα παραγωγής ξιδιού που σημειώθηκε χθες και την πυρκαγιά που ακολούθησε, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερός το κτίριο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την απεσταλμένη μας την Μπέκη Μπρούσαλη, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Μάλιστα, υπάρχει και ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως το Eric News, Μπέκη, όπου καταγράφεται καρέ-καρέ η στιγμή της ισχυρής έκρηξης. Μια έκρηξη που ακούστηκε χιλιόμετρα σε μεγάλη ακτίνα μακριά. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Είναι μια έκρηξη που συγκλώνησε χθες στην περιοχή και είχε σαν αποτέλεσμα το να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή ένας 67χρονος. Από ότι αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκονται στην εισαγγελία Κορίνθου ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιπλέον λειτουργίας της επιχείρησης. Έχουν συλληφθεί και οι τρεις ως υπέτη των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη αλλά και η πυρκαγιά. Να θυμίσουμε ότι ήταν 5 εργαζόμενοι εκείνη την ώρα μέσα στο εργοστάσιο παραγωγής κτιδιού. Ο ένας δεν κατάφερε να απομακρυνθεί. Οι 4 απομακρύνθηκαν εγκαίρως. Ο 67χρονος ήταν αυτός ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο εσωτερικό του εργοστασίου από δυνάμεις της πυροσβεστικής. Τώρα, από το πόρισμα των πραγματογνωμόνων και από την έρευνα που γίνεται από το ανακριτικό κλιμάκιο, αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρησμού, θα προκύψουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Θα πρέπει να πω ότι η έρευνα θα δείξει αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα, αν υπήρξαν παραλήψεις που συνέβαλαν στο δυστύχημα, ενώ για τα βίντεο που λέμε θα αξιοποιηθούν στην έρευνα για την ανασύσταση των συνθηκών. Πρέπει να τονίσω τέλος και να κλείσω με αυτό ότι η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
2: Είναι πολλά τα ερωτήματα σε κάθε περίπτωση για αυτό, για το που έγινε, και βέβαια και ερωτήματα και ανασφάλεια για την επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους που δούλευαν στο εργοστάσιο. Τι θα κάνουν από εδώ και πέρα? Μπέκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τι μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη? Στοιχεία για τις συνθήκες της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο έδωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, επισημένοντας ότι οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε έκρηξη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης. Να ακούσουμε τη δήλωση στην τηλεόραση του Eric News.
4: Οι πρώτες ενδείξεις φαίνεται ότι έγινε μια απόξυπνη ηλεκτροσυγκόληση από κάποιον υπάλληλο που εργάζονταν στο εργοστάσιο του Τσίγκου, στην περιοχή και στον χώρο όπου έγινε η έκρηξη. Από ό,τι φαίνεται, δημιουργήθηκε εκρηκτικό μήκο, προφανώς από κάποια αλκοόλη, από την διαδικασία της οξείδωσης.
2: Την ανησυχία του για το τραγικό περιστατικό εξέφρασε ο αντιδήμαρχος Κορίνθου Χρήστος Μελέτης. Για να ακούσουμε τι είπε και αυτό στην τηλεόραση του Eric News.
5: Έσκασε μια δεξαμενή, η οποία ήταν η κεντρική δεξαμενή, περιέχει 13 τόνους ξύδι μέσα και όπως προείπα το 15% του πνεύματος είναι νομίζω το χειρότερο συστατικό, ειδικά με τις θερμοκρατικές περιοχές. Ήταν κάποιο λάθος χειρισμός, κάτι λάθος να έγινε. Ακούστηκε ένας τρομερός θόρυβος, πραγματικά ήταν σαν έκρηξη, σαν να έγινε ένας τρομερός σεισμός, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα συστός και στο κέντρο της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Μας έχουν ειδοποιήσει και από Λουτρά της Ωραίας Ελένης και από περιοχή Βραχατίου ότι μέχρι εκεί ακούστηκε ο θόρυβος.
2: Εν τω μεταξύ, είχαμε άλλο ένα αντίστοιχο περιστατικό χθες το βράδυ σε εργοστάσιο επεξεργασίας Ελιά στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες το βράδυ. Η επιχείρηση υπέστη τεράστιες ζημιές. Ευτυχώς όμως δεν τραυματίστηκε κανείς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

0: δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας στα εργοστάσια και τους χώρους εργασίας, κατήγγειλε ο Βασίλης Σταμούλης, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Τροφίμων, Ποτών και Γάλακτος και στέλεχος του ΠΑΜΕ, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Έχουμε και Λέμε με τον Γιώργο Πικούλα και τον Στέλιο Βραδέλη.
1: Είναι πολλά τα ερωτηματικά. Πληθαίνουν. Πριν λίγους μήνες είχαμε το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα, γιατί περί τέτοιου πρόκειται. Πριν λίγες μέρες έκρηξη στον Ασπρόπυργο με νεκρό εργάτη και πολλούς τραυματίες. Και χθες στην Κόρινθο, σε εργοστάσιο του κλάδου των τροφίμων, που σημαίνει ότι εδώ δεν υπάρχουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια. Αυτό δείχνουν οι εκρήξεις, οι φωτιές σε χώρους δουλειάς, σε εργοστάσια, ότι έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου, γιατί δεν παίρνονται μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια, γιατί κοστίζουν. Το κέρδος κρύβεται πίσω από την ανυπαρξία μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια.
2: Απλά για να δώσουμε έτσι κάποια νούμερα για τον κόσμο, για να το καταλάβει, μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2025 είχαμε 51 θανάτους σε χώρους εργασίας.
3: Φοβερό νούμερο, έτσι.
1: Φοβερό νούμερο.
2: Υπάρχουν και θάνατοι εργαζομένων σε ξενοδοχεία, και σε μονάδες ή που σχετίζονται και με άλλους χώρους που δεν παίρνουν τόσο μεγάλη δημοσιότητα.
1: Παντού σε όλους τους κλάδους. Κοιτάξτε, όχι μόνο δεν παίρνουν δημοσιότητα, και υπάρχουν θάνατοι που δεν δηλώνονται. Ναι. Τα στοιχεία δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, ναι. Είναι παραπλανητικά.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Πάμε στα εθνικά θέματα, πάμε στην εξωτερική πολιτική. Κρίσιμες επαφές θα έχει σήμερα και αύριο στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών και από το Κυπριακό. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο κύριος Αντώνιο Κουντέρες μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Πάμε στη Λευκοσία να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ανταποκριτής μας, ο Κωστής Κωνσταντίνου.
5: Όντως είναι ένα 24ωρο το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι καθοριστικό για τις παρακάτω εξελίξεις, για το εάν δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ θα κρίνει ότι υπάρχει έδαφος για προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Είναι όλα αυτά τα εμπόδια τα οποία βλέπουμε και τα οποία μπαίνουν και σε λεκτικό επίπεδο εδώ στην Κύπρο. Πρέπει να πούμε ότι ο Αντώνιο Κουντέρες έφτασε, είδε ήδη τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει ισχυρή στήριξη από δικής του πλευράς. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ακριβώς επίσης ότι τον υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά και ότι έχουμε ανάγκη να ακούσουμε καλά νέα και στην Κύπρο αλλά και ευρύτερα στην περιοχή. Αυτή την ώρα συναντάται με τον Τιφάν Ερκουρμάν, τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, και απόψε θα έχει κοινό δείπνο με τους δύο ηγέτες, ιδιωτικό δείπνο που θα παραθέσει ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, και εκεί αναμένεται ότι θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα εν ώψη και της αποκοινού συνάντησης τους αύριο το πρωί.
0: Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, συνάντηση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα έχει σήμερα στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις αντιρρήσεις του Ισραήλ για την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η ανταποκρίτριά μας, η ανταποκρίτρια του Ερτ Νιούς στη Νέα Υόρκη, Γεωργία Γαρατζιώτη.
6: Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One πηγαίνοντας στο Μίσιγκαν, απέρριψε τις αντιρρήσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού για πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Δήλωσε ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Όπως είπε ο Τραμπ, κανένας, λέει, δεν θα μου πει που θα πουλήσω όπλα. Και στη συνέχεια είπε ότι η Τουρκία είναι ένας εξαιρετικός σύμμαχος για τις ΗΠΑ. Ο Τούρκος πρόεδρος, λέει, ο Ερντογάν είναι ένας πάρα πολύ καλός του φίλος. Είπε ότι η Τουρκία είναι μια πάρα πολύ ισχυρή χώρα, έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό στρατό, έχει αξιόλογο, λέει, εξοπλισμό. Ωστόσο, είπε στους δημοσιογράφους ότι, όπως γνωρίζετε, δεν είναι ιδιαίτερα, λέει, φιλική προς το Ισραήλ. Έχει σημασία αυτή η δήλωση του Τραμπ, διότι να θυμίσουμε ότι πριν λίγες μέρες εδώ στην ίδια εκπομπή μιλούσαμε για την επίσημη απάντηση του State Department προς το Κογκρέσο, προς Αμερικανούς νομοθέτες, ότι η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει ακόμα τις προϋποθέσεις που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, έτσι ώστε να προχωρήσει σε κάποια ενδεχόμενη πώληση. Και τόνιζε το State Department ότι η πολιτική των ΗΠΑ παραμένει αμετάβλητη στο θέμα. Από ό,τι φαίνεται, η βούληση στην Ουάσιγκτον υπάρχει, ωστόσο το Κογκρέσο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο εμπόδιο, ένα πολύ σοβαρό εμπόδιο. Και άμα δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτή η πώληση. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε και για τη σύγκρουση με το Ιράν. Είπε ότι γίνονται διαπραγματεύσεις, ουσιαστικά το είπε επίσημα. Και μάλιστα λέει γίνονται και σε πάρα πολύ φιλικό επίπεδο και προχωρούν καλά. Ωστόσο, δήλωσε και στο Άξιος λίγο νωρίτερα ότι εμείς δίνουμε χώρο στη διπλωματία, αλλά αν αποτύχουν θα πάμε σε μεγάλης κλίμακας επίθεση, σε μια σκληρή, όπως είπε, στρατιωτική δράση. Να πούμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ακόμα είναι αναποφάσιστος, περιμένει να συναντηθεί και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό την Τρίτη στις 8 η ώρα το βράδυ Ελλάδος. Τώρα, σχετικά με αυτή τη συνάντηση, μίλησε ο Τραμπ, είπε ότι αν εγώ δεν ήμουν πρόεδρος, το Ιράν θα διέθετε ήδη πυρηνικά όπλα και το Ισραήλ θα είχε καταστραφεί. Το Ισραήλ πάντως, σύμφωνα με τις τελευταίες διαρροές που βλέπουμε σε αμερικανο-εβραϊκά μέσα, έχει καταστήσει σαφές στην Ουάσιγκτον ότι θεωρεί πως οι ΗΠΑ δεν έχουν ολοκληρώσει την αποστολή τους και πιέζουν για μια πιο σκληρή στρατηγική. Αυτό δηλαδή θα έρθει να ζητήσει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.
0: Θα δούμε λοιπόν τι θα προκύψει από τις συνομιλίες αυτές για το Μεσανατολικό, για τη Μεσανατολή, ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, την ώρα που το Ιράν συνομιλεί παράλληλα για το Ορμούζ με το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία. Και μέσα σε όλα αυτά, για τρίτη μέρα συνεχίζεται η αποκλιμάκωση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, με τις αγορές να αντιδρούν θετικά μετά την πάυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Στην εχώρη αγορά, πάντως, αισθητές μειώσεις, λένε οι ειδικοί, στην Αντλία αναμένονται προς τέλος εβδομάδας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας τάχτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ, έχει τη συνολική εικόνα και θα μας πει περισσότερα. Μπορεί οι ειδικοί να περιμένουν ως τέλος εβδομάδος αισθητές μειώσεις, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε δει μεγάλες μειώσεις στην Αντλία και στις τσέπες μας, Πινελόπη. Καλό μεσημέρι.
7: Όχι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όχι μόνο δεν έχουμε δει μειώσεις, αλλά η τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνηση έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ η μέση τιμή πανελλαδικά. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες περιοχές πωλείται 30 και 40 λεπτά ακριβότερη. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχήν να πούμε ότι η ένδειξη της μεγάλης ρευστότητας που επικρατεί στις αγορές είναι το γεγονός ότι η τιμή του Brent, ενώ είχε πέσει νωρίτερα, τώρα ξανανεβαίνει. Αυτή την ώρα είναι στα 86,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση μόνο 1,80%, ενώ νωρίτερα είχε φτάσει κοντά και στο 3% η πτώση. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 81,5 με πτώση 1,33%. Τώρα, παρά τη βελτίωση, γιατί βέβαια είχαμε δει την προηγούμενη εβδομάδα την τιμή του Brent να φτάνει και τα 100 δολάρια το βαρέλι, παρά τη βελτίωση εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική αύξηση της τιμής σε επίπεδο μήνα. Τώρα, στην ελληνική αγορά, οι τιμές, όπως είπαμε και νωρίτερα, παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, με το πετρέλαιο κίνησης πλέον να είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά χθες ήταν στα 2,017 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ήταν στα 2,041 ευρώ το λίτρο. Ελάχιστα, αλλά ακριβότερο από τη βενζίνη. Το στοιχείο αυτό, Γρηγόρη, έχει οδηγήσει την κυβέρνηση στο να αποφασίσει να υπάρξει μια κρατική παρέμβαση, την οποία θα δούμε να εμφανίζεται στις τιμές των πρατηρίων από την 1η Αυγούστου, δηλαδή
0: τα 10 λεπτά.
7: Ακριβώς, τα 10 λεπτά. Η κυβέρνηση λοιπόν αποφάσισε να παρέχει επιδότηση 10 λεπτών το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, η οποία προστίθεται στα 5 λεπτά το λίτρο που προσφέρουν ήδη ως έκπτωση τα δηληστήρια. Ο γενικός στόχος είναι να συγκρατηθεί η τιμή και να μην είναι πολύ μεγάλες οι επιπτώσεις των διεθνών εξελίξεων. Να υπενθυμίσουμε ότι και στην αμόλυβδη βενζίνη υπάρχει έκπτωση από τα δηληστήρια που είναι 10 λεπτά το λίτρο. Τώρα, ανησυχία υπάρχει, να πούμε, Γρηγόρη, ακόμα και για τις τιμές του φυσικού αερίου, καθώς επηρεάζουν τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Η τιμή του φυσικού αερίου αυτή την ώρα βρίσκεται στα 56,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα στο Ολλανδικό χρηματιστήριο, ενώ παράλληλα καταγράφεται αύξηση στις τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα από 92,93, δηλαδή σχεδόν 93 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Ιούνιο, που ήταν η μέση χονδρική τιμή. Αυτή την ώρα η μέση χονδρική τιμή διαμορφώνεται στα 111,79 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό θα φανεί, μάλλον οι αποφάσεις των προμηθευτών, οι οποίοι ανακοινώνουν τα τιμολόγια τους την πρώτη κάθε μήνα, θα φανεί μέσα στο Σαββατοκύριακο αν τελικά οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα συγκρατήσουν τις τιμές ή θα τις περάσουν στον καταναλωτή.
0: Οπότε τώρα θα πούμε και περισσότερα. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αφήνουμε τα της οικονομίας και τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και το καυσίμο και πάμε στο μέτωπο της πολιτικής, στην πολιτική επικαιρότητα, με φόντο την πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια και τη συνταγματική αναθεώρηση. Και παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε τέλη Ιουλίου και οι ρυθμοί, όπως και να το κάνουμε, είναι στα πιο καλοκαιρινή στο πολιτικό σκηνικό, εντούτοις στο Μαξίμου πατούν γκάζι και δεν κατεβάζουν ταχύτητα. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός αλλά και οι κυβερνητικά στέλεχη κάνουν διαρκείς εξορμήσεις στη λογική της παρουσίασης και ανάδειξης έργων που έτρεξαν ή τρέχουν σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που επέστρεψε χθες από την Αυστρία μετά τη συνάντηση που είχε με τον καγκελάριο τον Στόκερ θα βρεθεί σήμερα στη Λέρο και το αγαθονίσει, ενώ την Πέμπτη συγκαλεί το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της σεζόν πριν τη σύντομη ανάπαυλα του Αυγούστου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νοτιανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αλλά να ξεκινήσουμε πριν από τις περιοδίες με τη συνομιλία που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον σκηνοθέτη της Οδύσσειας Νότη. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, αλλά θα ξεκινήσω από αυτό. Υπήρχε μια συνομιλία.
0: Γιατί είναι και το θέμα των ημερών, έτσι κι αλλιώς η ταινία αυτή, βέβαια. Είναι το θέμα
8: ναι, με τον πολυβραβευμένο εκπαιδευτή Κρίστοφερ Νόλαν. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει η Οδύσσεια, όπως την είδαμε. Είναι μια υπερπαραγωγή. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα συνεχάρει τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποιήματος, αλλά και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιολογικό πολιτισμό. Πρόσθεσε μάλιστα χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομία της Ελλάδας με την σύγχρονη δημιουργικότητα. Μάλιστα έκανε ξεχωριστή αναφορά στη μεγάλη πρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η Οδύσσεια και ξέφρασε την εκτίμησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα, εδώ πέραν της όποιας κριτικής αποτίμησης του έργου, του μεγάλου αυτού κινηματογραφικού έργου, θετική αρνητική, σου είπα, υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις ως
0: ίστανται απόψεις βέβαια.
8: Ναι, εντάξει. Δεκουστήμπος, εγκληρορήμπους, νόντι σπουτάουν του μπέστ περί ορέξιος και χρωμάτων, δεν υπάρχει δεν υπάρχει συζήτηση, λέγανε οι Λατίνοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει το γεγονός ότι γυρίστηκαν εκτεταμένα μεγάλο τμήμα της ταινίας στην Ελλάδα και η αναφορά ειδικά στην Ιθάκη, νομίζω ότι αποτελούν μια διαφήμιση που
0: σε
8: δεν
0: κάθε
8: μπορούσε
0: περίπτωση
8: να αποτιμηθεί. Ωραία. Σε κάθε περίπτωση παγκόσμια διαφήμιση.
0: Έτσι.
8: Τώρα να έρθουμε στην καθαρό πολιτική επικαιρότητα.
0: Γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι με το πόδι πατημένο στον γκάζι στην κυβέρνηση, αλλά και εσύ και οι πολιτικοί συντάκτες πατάτε γκάζι για να προλάβετε τις εξελίξεις και τις περιοδίες, έτσι.
8: Θα σου έλεγα, Γρηγόρη, θα σου θύμιζα, θα ήθελα να θυμίσω στους ακροτές μας ότι στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα ο Πρωθυπουργός είπε κάτι, στείλει το λέω γκρόσο μότο, ότι έχουμε μπροστά μας ένα μαραθώνιο με ρυθμούς σπρίντερ, αλλά έχουμε αντοχή και μπορούμε να το αντέξουμε και να κερδίσουμε στο τέλος. Απλά ελληνικά αυτό σημαίνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, όπως θα το ανάλεξε έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επαναγωγόμαστε. Αντίθετα, μια σειρά από έργα τα οποία ολοκληρώνονται, εγκαινιάζονται, είναι αποτέλεσμα ενός σχεδιασμού και αποτόπους μιας δουλειάς χρόνων, αναδεικνύονται και δεν αφήνουμε καμία ευκαιρία να μην επισκεφτούμε διάφορες
0: σημείες της Λέρω
8: και Αγαθονίσσα, λοιπόν, όπως είπες εισαγωγικά, βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα λέγαμε ότι αυτό που ανέφερα εισαγωγικά, μαραθώνιος με ρυθμούς σπρίντερ, το δείχνει σαν παράδειγμα στους υπουργούς του και στα στελέχη του κόμματος και βεβαίως παράλληλα εξελίσσεται εξόρμηση, θα λέγαμε, 7 υπουργών υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης,
0: τον Χατζηδάκη,
8: στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Ο στόχος, δηλαδή αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε ως κεντρικό μήνυμα που εκπέμπουν όλα
0: και
8: τα
0: να κλείσουμε
8: κυβερνητικά
0: αυτό,
8: στελέχη και να κλείσουμε ότι η κάλπη είναι μία και αυτό εκπέμπεται σε όλες τις επισκέψεις. Δεν πηγαίνουμε στη λογική της χαλαρής ψήφου, Αντίθετα, θέλουμε μια διεκδίκηση μια τρίτη αυτοδύναμη νίκη στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό σε όλες τις επισκέψεις είναι το κεντρικό μήνυμα που μεταφέρουν, προσπαθούν να μεταφέρουν οι υπουργοί και τα στελέχη της κυβέρνησης που βρίσκονται όπου βρίσκονται στην Ελλάδα.
0: Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και από την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τις επόμενες ώρες, λοιπόν, αν δεν έχει ήδη γίνει, αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα η προσχώρηση του Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ. Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, έχει ανακοινωθεί η προσχώρηση του κ. Χουρδάκη στην Χαλιλατρικούπη?
9: Ναι.
0: Μας ακούει, Ευγενία Λούζου?
9: Βεβαίως, ακούω, Γρηγόρη.
0: Έχει ανακοινωθεί, έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για την προσχώρηση του κ. Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ?
9: Δεν έχουμε ακόμη κάποια ανακοίνωση, Γρηγόρη. Mm-hmm. Να πούμε όμως ότι ο κύριος Ανδρουλάκης προχώρησε σε μια κίνηση μέσα σε πολιτικό αποτύπωμα, εντάσσοντας την κοινοβουλευτική ομάδα τον ανεξάρτητο βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη, επισφραγίζοντας έτσι, αν θέλεις, και την διεύρυνση που επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ. Να προσθέσω ότι η προσχώρηση του κύριου Χουρδάκη εντάσσεται στη στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη για διεύρυνση της πολιτικής της επιρροής και ενίσχυση βεβαίως της κοινοβουλευτικής δύναμης, αφού αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ μετρά 33 βουλευτές.
0: Αλλά υπάρχουν πληροφορίες και για άλλα ονόματα στο πλαίσιο της διεύρυνσης πάντα.
9: Βεβαίως υπάρχουν πληροφορίες, Γρηγόρη. Μεταξύ αυτών είναι και ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ναύαρχος Αναπροστατεία και ανεξάρτητος πλέον βουλευτής επικρατείας, ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης. Πληροφορίες θέλουν και την προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ της Θεοδόρας Τζάκρη. Ωστόσο, στο εσωτερικό του κόμματος υπάρχουν αντιδράσεις για την προσχώρησή της, καθώς θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στο καταστατικό που ψηφίστηκε το περασμένο Μάρτιο στο κόμμα. Τώρα, η διεύρυνση που επιχειρεί το κόμμα δεν σταματά στο πρόσωπο του κυρίου Χουρδάκη, καθώς αναμένεται να ενταχθούν σε αυτό το επόμενο διάστημα ονόματα εκπλήξη που σήμερα βρίσκονται στις τάξεις των ανεξάρτητων βουλευτών.
0: Κρατάμε αυτό που είπες, κρατάμε και την άλλη την επισήμανσή σου για τις αντιδράσεις που υπάρχουν ήδη για ονόματα που ακούγονται. Σε ευχαριστούμε, Ευγενία Λούζου. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο χώρο της αριστεράς τώρα και της και κέντρο αριστερά ευρύτερα. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ρίξει το βάρος στο δύσκολο έργο της ανασυγκρότησης του κομματικού μηχανισμού, έτσι ώστε το κόμμα να είναι έτοιμο να δώσει τη μάχη των επόμενων εκλογών. Έκλεισε ο κύκλος των διασπάσεων, είπε στο Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατηδής.
10: Υπάρχει μια πολυδιάσπαση στον χώρο και αυτό είναι δική μας ευθύνη συνολικά των στελεχών και των μελών που δημιουργήσαμε. Δεν ήμουν, δεν συμμετείχα, αλλά βάζω τον εαυτό μου για λόγους. Να μην βγάλω τον εαυτό μου έξω από αυτό. Ναι, και έχουμε πληγώσει. Έχουμε πληγώσει πολλούς ανθρώπους, έχουμε πληγώσει τους ψηφοφόρους μας και σε αυτό νομίζουμε ότι πλέον έχει μπει ένα τέλος, με την έννοια ότι πολιτικά πηγαίνουμε για την επόμενη μέρα ενωμένοι με συγκεκριμένο σχέδιο που είχαμε και το οποίο προβάλλουμε με εξωτερήκευση στην κοινωνία. Η όλη συνδερματική αναθεώρηση, την προσπάθεια την οποία έκανε η κυβέρνηση, θεωρώ ότι στερήθηκε και της ανάλογης βαρύτητας. Και τι εννοώ με αυτό το πράγμα? Καταρχάς, δεν προσπάθησε να κάνει ευρύτερες συνενέσεις. Όταν κάνεις μια συνδερματική αναθεώρηση, που είναι ο υπέρτατος νόμος του κράτους, εκεί προσπαθείς να έχεις τις συνενέσεις τις ευρύτερες, οι οποίες θα ανταποκρίνουν και στην κοινωνία. Δεν είναι μόνο οι πολιτικές, οι κομματικές μέσα στη Βουλή. Είναι και το τι θέλει και η ίδια η κοινωνία.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας στρατηγό, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πολύ δύσκολο το έργο της νέας ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε περίπτωση. Πολλά στελέχη αλλά και απλά μέλη έχουν μετακομίσει ήδη στην Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος νωρίτερα, πριν από λίγο, παρουσίασε το αναλυτικό πρόγραμμα και σχέδιο του κόμματός του για τη ριζική αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, συνοδευόμενος από τον κύριο Καραμέρο, που παραιτήθηκε, ανεξαρτητοποιήθηκε και παραιτήθηκε.
0: Μόλις
11: από...
0: χθες, ναι.
11: Ακριβώς.
0: Από το ΣΥΡΙΖΑ.
11: Ο κύριος Τσίπρας εισήλθε στην αίθουσα που γίνεται η εκδήλωση, διεξάγεται η εκδήλωση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Εκεί μίλησε και ο κύριος Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων. Οι συμβολισμοί πολλοί, οι ερμηνείες διαφορετικές, θα τις δούμε τις επόμενες μέρες. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε το πρόγραμμα του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο το επωνόμασε, το τιτλοφόρησε ως σχέδιο Αριστοτέλης. Δράζεται σε τέσσερις βασικές αρχές. Εγκύτητα, οι αποφάσεις να λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο γεγονός.
12: επικουρικότητα, κάθε αρμοδιότητα να ασκείται από το επίπεδο που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη, αποτελεσματικότητα, ο πολίτης δικαιούται υπηρεσίες που δουλεύουν, όχι δικαιολογίες, και δημοκρατική λογοδοσία. Όποιος αποφασίζει, λογοδοτεί. Αυτοί είναι οι τέσσερις αρχές του σχεδίου Αριστοτέλης που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Θέλει να αλλάξει το χάρτη της αυτοδιοίκησης, όπως είπε. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να πούμε ότι ναι, έχει δίκιο, είναι σε φάση ριζικής, θα έλεγα, ανασυγκροτήσεως. Ριζικής υπό την έννοια το ότι οι εκλογές δεν είναι πολύ μακριά από σήμερα, την άνοιξη του 27 είπε ο Πρωθυπουργός. Επομένως, όλον η προσοχή έχει στραφεί τόσο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που σήμερα με πληροφορίες θα παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ το νέο του πολιτικό του πρόγραμμα, και βεβαίως σταδιακά στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Γρηγόρη.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 από το αστυνομικό δελτίο. Επόμενη είδηση. Καθώς τη σύλληψη του επωνομαζόμενου Έντικ, που σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία θεωρείται επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης με βασική δραστηριότητα τη διακίνηση παράνομων τσιγάρων, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Πάμε στον αστυνομικό μας τάκτη Ζωή Κακαβά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την σύλληψη αυτή. Ζωή.
14: Καλό μεσημέρι. Στο Ντουμπάι κρατούνται δύο άτομα τα οποία φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση. Πρόκειται για τον γνωστό, όπως προανέφερε με το κλωσονίμιο Έντικ, ο οποίος σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές θεωρείται αρχηγικό μέλος με παράνομη δραστηριότητα στη διακίνηση προϊόντων καπνού. Μαζί του κρατείται και ένας ομογενής από το Ουζμπεκιστάν που φέρεται να είχε ρόλο υπαρχηγού. Στην ίδια τώρα εγκληματική οργάνωση εμπλέκονται άτομα με καταγωγή από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τη Γεωργία. Από τη στιγμή που σε βάρος του Έντικ, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, υπάρχει ένταλμα σύλληψης, δηλαδή αριθμητική αγγελία, κινείται διαδικασία έκδοσης του στη χώρα μας. Σύμφωνα τώρα με ασφαλείς πηγές, παρά τις αγγελώσεις, οι οποίες φαίνεται πως υπάρχουν, καταβάλλονται προσπάθειες να εκδοθεί στην Ελλάδα για να βρεθεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Να κλείσω λέγοντας ότι τα μέλη της οργάνωσης στην οποία φέρεται ως αρχηγός εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμών, εκρήξεων, εμπρισμών, σωματικών βλαβών και απειλών. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί, Γρηγόρη, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση να βρίσκεται πίσω από την εκτέλεση συμβολέων θανάτου σε βάρος μελών της λεγόμενης Greek Mafia. Να κλείσω και με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Τη μία και μισή λοιπόν μετά το μεσημέρι είχαμε την εκδήλωση πυρκαγιάς στην Αυτοκαμπή της Πάρου. Εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες, 3 οχήματα. Οι αεροπυρόσβεστοι έχουν διατεθεί σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική, ένα ελικόπτερο, 2 αεροσκάφη. Μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Άξο 2 πυροσβέστες με ένα όχημα. Και το τελευταίο στοιχείο είναι ότι μέσω του 112 εκδόθηκε μήνυμα στις 14:42 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανεραζιά προς Αλική. Να κατευθύνουμε δηλαδή όλοι οι κάτοικοι των οικισμών αυτών προς την Αλική.
0: Ζωή Καγαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε και στην Κρήτη τώρα να δούμε τι γίνεται, γιατί στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ηράκλειο Κρήτης. Κατηγορούνται για εκβιασμούς, ρευματοκλοπή, κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και ζωοκλοπές. Ο Γιώργος Παπαδάκης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
15: Γρηγόρη, 8 οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης δεν έχουν έρθει ακόμα στην εισαγγελία Ηρακλείου, παρότι τους περιμέναμε πολύ νωρίτερα.
0: Ναι, υπάρχει καθυστέρηση λοιπόν.
15: Ναι, υπάρχει φόρτος εργασίας στην εισαγγελία. Δεν είναι, ακούγεται έτσι, δεν ακούγεται αστείο, δεν είναι. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις, κυρίως μονατικά. Σε κάθε περίπτωση αυτή εδώ η οργάνωση, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία και το κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί από την ανάκριση, είναι η πέμπτη στη σειρά τέτοιου τύπου που εξαρθρώνεται στην Κρήτη από τις αρχές του χρόνου. Να υπενθυμίσω ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Σοφοίδης, αμέσως μετά το φωνικό επεισόδιο στα Γορίζια και την αναγγελία της σύστασης τμήματος δίωξης οργανωμένου εγκλήματος στο Ηράκλειο, είχε μιλήσει για 15 συγκεκριμένες οικογένειες, οι οποίες ταλανίζουν την ενδοχώρα του νησιού, και είχε πει ότι το απόστημα θα σπάσει. Έχουμε λοιπόν 5 επιχειρήσεις, εδώ μιλούμε για 8 άτομα όπως είπες, Η επιχείρηση αυτή που οδήγησε στη σύλληψή τους εξελίχθηκε χθες στο νότιο τμήμα του νομού Ηρακλείου, στον ορεινό όγκο των Αστερουσίων, αλλά και στο κέντρο, στην ενδοχώρα του νομού, κοντά στο χωριό Αλάγνη, όπου δραστηριοποιούνταν οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι, 4 από τα 8 άτομα δηλαδή, έχοντας μεταφέρει τα πίμνια τους εκεί. Οι 4 λοιπόν αυτοί είναι στην ουσία μία οικογένεια συγκεκριμένη, 2 γη, ο ηλικιωμένος πατέρας τους και ο 19χρονος γιος του ενός, ο οποίος μάλιστα υπηρετεί τη θητεία του και συνελήφθη από τη στρατονομία και μεταφέρθηκε εδώ στην αστυνομική διεύθυνση Ηράκλειου.
0: Περιμένουμε λοιπόν.
15: Όπως...
0: Ναι.
15: Ακριβώς. Η αστυνομία. Πληροφορίες που έχουμε στο μία Γρηγόρη, λένε ότι η υπόθεση έχει κι άλλα πλοκάμια και άλλη έκταση και ενδεχομένως το επόμενο διάστημα να δούμε κι άλλες συλλήψεις.
0: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις με ενδιαφέρον. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ευχάριστη η επόμενη είδηση με πανηγυρικό τόνο. Η Εθνική Ομάδα Πολλοντρών επέστρεψε θριαμβεύτρια στην Ελλάδα μετά την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ. Η αποστολή έτυχε πανηγυρική υποδοχή στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκεί ήταν ο Γιώργος Κοβός, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως καταλαβαίνεις, πρόκειται για μια πολύ, πολύ χαρούμενη μέρα. Για την ιδιαίτερα για τους παίχτες και τον προπονητή της εθνικής ομάδας στον Ανδρό του Πόλο, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους όσους βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να τους υποδεχτούν. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκεί, φυσικά και μέλη της Ομοσπονδίας Κολύμβησης. Ήταν γεμάτοι με ανθοδέσμες, φυσικά πολλά μικρά παιδιά που ζητούσαν αυτόγραφα από τους παίχτες και από τον προπονητή. Είδαμε να υπογράφουν σκουφάκια, να υπογράφουν μπλουζάκια, να υπογράφουν μπάλες. Ήταν πραγματικά όλοι πολύ χαρούμενοι και πρέπει να σου πω ότι το αξιοσημείωτο είναι ότι βρέθηκαν εκεί και απλοί φύλαγλοι που δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σχέση με το άθλημα ή με την ομάδα. Απλά ένιωσαν πολύ χαρούμενοι μετά από αυτό το επίτευγμα και ήρθαν για να συγχαρούν τους παίχτες. Κορναρίσματα και συνθήματα ήταν αυτά που κυριαρχούσαν. Επίσης οι παίχτες δήλωσαν ενθουσιασμένοι γιατί όχι μόνο για την υποδοχή εδώ αλλά και για την Αυστραλία βρέθηκαν μαζί με μια άλλη Ελλάδα. Δηλαδή και εκεί οι Έλληνες ομογένειας τους είχαν, από ό,τι μας είπαν, πολύ συγκινητικές, τους είχαν φυλάξει πολύ συγκινητικές στιγμές καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί. Και εδώ τώρα έφτασαν σήμερα γύρω στις 12:25 πρόκειτο να φτάσουν. Τελικά έγινε μια αλλαγή με 9 ώρα γύρω στις 12:15 και τελικά έφτασαν στις 12:10, πολύ πολύ νωρίτερα. Ίσως να βιάζονται να φέρουν το κύπελο στα ελληνικά εδάφη. Και γύρω στις 7 το απόγευμα αναμένεται να τους υποδεχθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, για τον οποίο του έχουν ετοιμάσει και ένα ιδιαίτερο δώρο, μία μπάλα του Πόλο.
0: Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις Γιώργο Κοβές. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο αρχηγός της εθνικής και πολυτιμότερος παίκτης του World Cup, ο Στέλιος Αργυρόπουλος Κανακάκης, ρωτήθηκε στην κάμερα του Ερτ Νιούς εάν έχει συνειδητοποιήσει τι έκανε όταν πέτυχε το νικητήριο γκολ απέναντι στον τελικό κόντρα στην υπερδύναμη την Ουγγαρία.
17: Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε πάρει πολύ αγάπη κυρίως. Παίρναμε και στην Αυστραλία από τους Έλληνες και παίρνουμε και εδώ. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι.
18: Το γκολ αυτό το έχει συνειδητοποιήσει ότι το πέτυχες?
17: Ναι, εντάξει, θα προτιμούσα να είναι buzzer beater, να μην είχαμε το άγχος μετά που είχε 12 δευτερόλεπτα. Αλλά συγκεντρωθήκαμε αμέσως και έβγαλε και ο Δημήτρης στο μπλοκ. Οπότε κερδίσαμε.
18: Έφυγε το άγχος αυτό που σας κουβαλάγατε μαζί σας τόσα χρόνια?
17: Νομίζω ότι έφυγε, εντάξει, το πιστεύαμε πάντα. Και πρώτα το καταφέραμε στο μυαλό μας. Οπότε από εδώ και πέρα ξέρουμε πλέον ότι είναι στο χέρι μας και μόνο από τη δική μας δουλειά είναι εφικτό. Οπότε πάμε παρακάτω. Προχωράμε για ακόμα καλύτερα πράγματα.
0: Τώρα σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, πριν από λίγο στον ανακριτή ξεκίνησε η απολογία του ζευγαριού στη Σύρο, το οποίο διώκεται για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας, με τον άντρα να κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Το ζευγάρι πάντως ισχυρίζεται ότι βρισκόταν σε άμυνα.
13: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ετοιμάζονται για την κρίσιμη Πέμπτη, όπου θα κληθούν σε λίγες ημέρες μεθαύριο να κλειδώσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, έτσι που θα λες. Είναι στην έδρα τους και τα δύο παιχνίδια. ο Παναϊκός με την Ουγγρική πήξη, ο ΠΑΟΚ με την Ουκρανική δυναμό, και οι δύο έχουν κερδίσει, ειδικότερα ο ΠΑΟΚ 3-1, ο Παναϊκός 2-1. Οπότε θέλουν απλά μία νίκη για να πάρουν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Παράλληλα υπάρχουν και μεταγραφές στο προσκήνιο. Ο Καρέτσας, ο Πιτσιρικάς, 17χρονος, αφήνει την Βελγική Γκέντ για την Ντόρτμουντ, όπου οι Βέλγοι θα βάλουν στο ταμείο του 33 εκατομμύρια ευρώ, και ανήκει από τον Καρέτσα, έτσι είναι ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, μόλις στα 18 του, στο γερμανικό πρωτάθλημα, ενώ ακολουθεί τον Τσιόλι, που και η Arsenal δαπάνησε 40 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι οι Έλληνες αυτό το καλοκαίρι κοστίζουν αρκετά, ενώ για την ΑΕΚ περιμένουμε την απλά την ανακοίνωση για την απόκτηση του Λαύρου Μάγκερ, του Κροάτη, 28χρονος, 6 εκατομμύρια ευρώ, η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ, ενώ για τον Ολυμπιακό έρχεται ο τερματοφύλακας Ορτέγκα για να αντικαταστήσει τον Τσολάκη, που και αυτός θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας από την Αγγλική Χάλα.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
20: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον αυριανό καιρό. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός θα είναι αύριο γενικά αιθριός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βόρεια, βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, τον νότιο-ανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη του 34 με 35 βαθμού. Στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με ανέμους βόρειους 4 με 5, στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμία 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς. Ανάλογες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τον υδράριο στους 33 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ring News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
20: Η ώρα είναι 3. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή Καμπή της Πάρου, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς και το μηχανισμό του Δήμου Πάρου. Η φωτιά ξεκίνησε στην περιοχή του Χιτά και όχι μέσα σε κατοικημένο υδασικό τμήμα, δήλωσε στο Εθνοϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Δήμαρχος Πάρου Κωνσταντίνος Μπιζάς. Στο σημείο επιχειρεί ένα ελικόπτερο, ενώ αναμένονταν δύο αεροσκάφη Καναντέρ από την Αθήνα. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου. Υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και πολλές άλλες περιοχές. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία πριν από το νέο κύμα καύσωνα. Για θετικά αποτελέσματα στη μάχη με τις φλόγες που μένονται στα δυτικά της Μαδρίτης έκανε λόγο ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών, τονίζοντας ωστόσο ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Στη Γαλλία πριν από λίγο δόθηκε εντολή για απομάκρυνση 4.000 τουριστών στα νότιο-δυτικά. Το πύρινο μέτωπο παραμένει σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από τον Μπορντό. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Ισχυρός σεισμός 7,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιούσου της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας. Οι ιαπωνικά μέσα κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς μετά από έκρηξη σε εμπορικό κέντρο της πόλης Κουμαμότο. Υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές σε υποδομές, οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και μεταφορών. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια. Στο μεταξύ, η πυρηνική εποπτική αρχή του ΟΗΕ δήλωσε ότι η πυρηνική ρυθμιστική αρχή της Ιαπωνίας την ενημέρωσε ότι δεν υπάρχουν ζημιές ή προβλήματα ασφαλείας στον πυρηνικό σταθμό Σεντάι. Παράνομο εργοστάσιο παρασκευής και διανομής κρεάτων εντόπισαν οι ελεγκτικές αρχές στο Ήλιον. Κατάσχεσαν περισσότερους από 6 τόνους ακατάλληλων κρεάτων, ενώ εντοπίστηκαν και 20 επιχειρήσεις στην Αττική που είχαν προμηθευτεί ακατάλληλα προϊόντα από το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Το ακατάλληλο κρέας δεν έφτασε στο τραπέζι μας, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου Περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζόμπος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Διπλή προκαταρκτική έρευνα για την ποιότητα του πόσιμου νερού στους δήμους Βόλβης και Σιθωνίας παρήγγειλε προς τις αρμόδιες εισαγγελίες πρωτοδικών ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος. Η διπλή έρευνα έρχεται μετά από δημοσιεύματα αναφορικά με ευρήματα μικροβιολογικών αναλύσεων στην ποιότητα του πόσιμου νερού σε Άγιο Νικόλαο και Τρανία Μούδα φέρεται να ανιχνεύθηκαν εντερόκοκοι και κολοβακτηρίδια και στην Ιμφόπετρα αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθορείου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συζητήθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας και ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης προς την Ευρώπη. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκαν οι εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών, καθώς και η αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τους 34 βουλευτές θα ρυθμεί πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά την ανακοίνωση προσχώρησης του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη. Μάλιστα, θα είναι η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα που παρουσιάζει αύξηση στην κοινοβουλευτική της δύναμη σε σχέση με όσους εξέλεξε κατά τις εκλογές του Ιουνίου 2023. Ενώπιον του ανακριτή το ζευγάρι που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο προκειμένου να απολογηθεί. Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος.
20: Ο καιρός.
21: Έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρειο-ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά, βόρειο-βόρειο-ανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς, νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση.
20: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Το ρολόι δείχνει ακριβώς 3 και 10 λεπτά και για την επόμενη μία ώρα περίπου, μέχρι τις 4 δηλαδή, θα είμαστε μαζί. Και σε μια ώρα που οι ρυθμοί της ημέρας αρχίζουν κάπως να ερεμούν, εμείς επιλέγουμε να αφήσουμε πίσω μας τον θόρυβο αυτών των γρήγορων τίτλων και να δώσουμε το στίγμα της σημερινής επικαιρότητας όπως εμείς το έχουμε αφουγκραστεί. Μιας επικαιρότητας που αν την κοιτάξεις λίγο πιο προσεκτικά κρύβει και κοινωνικούς προβληματισμούς αλλά και μερικές πολύ όμορφες εκπλήξεις. Βεβαίως όμορφη έκπληξη δεν ήταν αυτοί οι μεγάλες κατασχέσεις που έγιναν για άλλη μια φορά ακατάλληλων τροφίμων που φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το μεγάλο ζήτημα της προστασίας του καταναλωτή. Αυτή τη φορά είχαμε μετά από ελέγχους τόνους, 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων κτλ. Που διαπίστωσαν οι ελεγκτές. Αυτό το περιστατικό βέβαια δεν είναι μεμονωμένο, έτσι. Έρχεται να προσθεθεί σε μια μακρά λίστα αντίστοιχων υποθέσεων μέσα στη χρονιά που μας πέρασε, και το Φεβρουάριο είχαν εντοπιστεί 6 τόνοι ακατάλληλων τροφίμων και μάλιστα πολλοί εξ αυτών προορίζονταν και για νοσοκομεία της χώρας. Κάτι αντίστοιχο λίγο παλαιότερα. Τώρα όλο αυτό, όλος αυτός ο τόσος μεγάλος όγκος σάπιων ή παράνομων κρεάτων που καταφέρνει να φτάσει μέχρι τα καταστήματα αποδεικνύει ότι το κέρδος μπαίνει συστηματικά πάνω από τη δημόσια υγεία. Και σίγουρα οι έλεγχοι είναι επιβεβλημένοι και αποτελεσματικοί όπως φαίνεται, αλλά πραγματικά αναρωτιέμαι πόσοι άραγε τόνοι ακατάλληλων τροφίμων διακινούνται καθημερινά χωρίς ποτέ να εντοπιστούν. Το βλέμμα εκτός ελλαδικών συνόρων, η Ευρώπη δοκιμάζεται από τα ακραία φαινόμενα και σήμερα, έκτη μέρα, Γαλλία, Ισπανία αντιμέτωπες με τις πυρκαγιές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου. Ο καύσωνας επιμένει και απειλεί να επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση. Αυτό το καλοκαίρι όμως, εκτός συνόρων, η Ευρώπη φαίνεται ότι δοκιμάζεται ξανά από... εξελίσσεται γενικώς αυτό το καλοκαίρι σε ένα μικρό Γολγοθά, από ό,τι έχω καταλάβει, από ανθρώπους που ταξιδεύουν και εκτός Ελλάδος. Υπάρχει μια υπερφόρτωση των αεροδρομίων και το τεράστιο κύμα καθυστερήσεων σε πτήσεις δείχνουν ότι οι υποδομές αδυνατούν να ακολουθήσουν τους ρυθμούς της εποχής. Για πολλούς αυτό το καλοκαίρι και αυτό το δικαίωμα που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι που ταξιδεύουν σε μια ανάπαυλα καλοκαιρινή έχει μετατραπεί σε μια ψυχοφθόρα διαδικασία. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά έρχεται και η τέχνη να μας θυμίσει τη διαχρονική παγκόσμια δύναμη και της χώρας μας, ξέρετε. Η νέα ταινία του Νόλαν, η Οδύσσια, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, που σπάει τα μία κτλ. Πέρα από όλα αυτά, έχει προκαλέσει και ένα πρωτοφανές πολιτιστικό φαινόμενο. Δηλαδή, οι αναζητήσεις στη Μεγάλη Βρετανία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για εκμάθηση ελληνικών έχουν εκτοξευθεί κατά 550%. Τι αποδεικνύει αυτό? Αποδεικνύει ότι αν η ιστορία αποτυπώνεται σωστά, μπορεί ακόμα και να εμπνεύσει ολόκληρο τον πλανήτη. Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις, με αυτές τις καταθέσεις σας καλωσορίζω και εγώ αλλά και ο Θάνος Τσιμέκας που είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κουλισοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αρετή Πίτα στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: είπαμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα θέμα που αφορά στις λαϊκές αγορές. Η λαϊκή αγορά, άλλωστε, για πολλούς από εμάς, αποτελεί ένα από τα πιο ζωντανά κύτταρα της καθημερινότητας. Είναι ο χώρος όπου ο καταναλωτής αναζητά ποιοτικά προϊόντα σε προσιτές τιμές, ωστόσο οι ανάγκες της αγοράς αλλάζουν και μαζί τους αλλάζει και το θεσμικό πλαίσιο. Έχουμε μια νέα υπουργική απόφαση που βάζει νέους κανόνες για τις άδειες, για τη λειτουργία των πολιτών στις λαϊκές αγορές, που διαχωρίζει δραστηριότητες σε κατηγορίες. Τώρα, τι σημαίνει όλο αυτό στην πράξη και πώς θα επηρεαστούν οι πολιτές, η παραγωγή, αλλά και όλοι εμείς οι καταναλωτές, θα τα συζητήσουμε όλα μαζί με τον κύριο Νίκο Σωτηρίου. Είναι ο πρόεδρος της Πανατικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πολιτών Λαϊκών Αγορών. Χαίρετε, κύριε Σωτηρίου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Βητάνη, σας και στο καρατό σας.
0: Τώρα, λόγω του ότι οι λαϊκές αγορές είναι κομμάτι της ζωής των πόλεων, της κοινωνικής, της οικονομικής, κάθε αλλαγή στη λειτουργία επηρεάζει και πολλούς επαγγελματίες αλλά και καταναλωτές. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ποιες είναι οι αλλαγές που φέρνει αυτή η νέα υπουργική απόφαση.
1: Πραγματικά, όπως είπατε, η λαϊκή αγορά είναι κομμάτι, ειδικά στα αστικά κέντρα, που βοηθάει τα νοικοκυριά και γενικά την κοινωνία για πιο φρέσκα και φθηνά προϊόντα. Αυτό το ξέρουμε όλοι, και κρατάει πάντα τις τιμές πιο χαμηλά. Λοιπόν, έγινε μια καινούργια έτσι σε συνέχεια του νομοσχεδίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης, που αυτό αφορά την καθημερινότητα, τη δική μας, και στους καταναλωτές θα έχει κάποια ανταπόκριση, να είναι πια διακριτά τα επαγγελματικά, θα πουλάει ο καθένας ό,τι θέλει. Έτσι. Θα υπάρχουν κατηγορίες πολιτών, η μαναδική όπως την ξέρουμε, θα είναι μόνο μαναδική, οι παντοπόλιδες με τους καρπούς, τα παξιμάδια τους, τα γλυκά τους, τα οσπριά τους, τα ψάρια, μια κατηγορία μόνη τους. Και μια καινούργια κατηγορία που μπαίνει μάλιστα, το pet shop, με είδη για...
0: για τα ζωάκια, για τα κατοικίδια, τροφές και τα λοιπά.
1: Ναι, με τροφές και αξεσουάρ. Και μετά τα βιομηχανικά, βιοτεχνικά είδη, έτσι που αυτά και βοηθάνε πάρα πολύ την κοινωνία στα αστικά κέντρα, που είναι ο ρουχισμός, τα λευκά είδη, τα ψυντικά κτλ.
0: Δηλαδή, για να καταλάβω, μέχρι τώρα δεν υπήρχε αυτός ο διαχωρισμός και κρίθηκε αναγκαίος.
1: Το 2021 που είχε γίνει ένας νόμος ήταν ενιαίο πια, και ο καθένας μπορούσε να βάλει ό,τι θέλει στον πάγκο του. Βέβαια, δεν παρατηρήθηκε μεγάλο πρόβλημα στις λαϊκές αγορές.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν παρατήρησες ψάρια και δίπλα, ας πούμε, παιδιά pet shop.
1: Ναι, κάποιοι όμως το κάνανε, ειδικά στην επαρχία, κάποιοι το κάνανε, οπότε αυτό βάζει σε μια σωστή βάση, ας πούμε, τη λειτουργία στις λαϊκές αγορές, και πιστεύουμε θα είναι πολύ καλύτερη η λειτουργία της και ο καθής να ξέρει τι παίρνει και όποιον τον παίρνει.
0: Άρα τώρα εδώ δεν τίθεται θέμα να υπάρξουν επαγγελματίες αρκετοί που θα αναγκαστούν να αλλάξουν τη δραστηριότητά τους.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Απλώς δεν θα υπάρχει, ο κάθε πολιτής θα πουλάει το προϊόν που πρέπει, έτσι, και που θα αναγράφεται στην αδειά του, τη βάση κατηγορίας. Στην ουσία...
0: γίνεται πιο σαφές το θεσμικό πλαίσιο.
1: Είναι λειτουργικό. Είναι στο λειτουργικό κομμάτι.
0: Άρα αυτό το θέλατε εσείς. Είναι κάτι δηλαδή που το ζητούσατε.
1: Είναι δική μας πρόταση αυτό. Εδώ και αρκετό καιρό. Απλώς είχε πολύ εισήγηση, γιατί υπήρχε ένα υποτίθετο νομοσχέδιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος πάντων, τελικά έγινε πράξη. Και μάλιστα σήμερα ακόμη πιο πολύ ανακοίνωση και ΑΔΕ, αν μπορώ να πω, και για αυτό που είναι ακόμα μεγαλύτερο, έτσι, για το κλάδο μας. Διόρθωσε μια τεράστια αδικία που υπήρχε στον κλάδο με ένα ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, που μας ανάγκαζε να κάνουμε πραγματικά απογραφή κάθε μέρα, άδικο για τον κλάδο, ενώ τα υπόλοιπα καταστήματα δεν το κάνουν μια φορά το χρόνο, και αποκαταστάθηκε αυτή η αδικία και έβγαλε μια εγκύκλιο, ευτυχώς, σήμερα η ΑΔΕ, που φέρει τα πράγματα στην κανονική τους, έτσι, λειτουργία.
0: Και κάθε πότε θα γίνεται απογραφή?
1: Όχι, όπως το όλο τα μαγαζιά. Δεν αλλάζει κάτι, και εμείς είμαστε ένα κατάστημα, άσχετα είμαστε κινητό. Υπάρχει, είναι ένα κατάστημα με όλες τις υποχρεώσεις ενός ελεύθερου επαγγελματία. Και είχαμε παραπάνω, έτσι, υποχρεώσεις.
0: Γραφειοκρατική διαδικασία.
1: Γραφειοκρατική, ναι. Το κατάλαβε η ΑΔΕ μετά από πάρα πολλές παρεμβάσεις. Ευτυχώς, και αποκαταστήθηκε αυτή η αδικία απέναντι στον κλάδο. Και ερχόμαστε στην κανονικότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τον κλάδο μας.

0: δηλώσει ποια κατηγορία θέλει να ακολουθήσει και να συνεχίσει. Έτσι. Και μέσα σε 6 μήνες θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Έτσι, προς την καλύτερη λειτουργία του λαϊκού.
1: Μάλιστα. Σας παρακαλώ να βάλουμε λίγο μία άνω τελεία, παρακαλώ, κύριε Σωτήριο, γιατί θέλω να πάμε μέχρι την Πάρο. Έχουμε μία φωτιά σε εξέλιξη, η αλήθεια είναι, και θέλω να ενημερωθούμε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μπίζας, είναι ο δήμαρχος της Πάρου, να μας πει για αυτή τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο καμπί της Πάρου. Δήμαρχε.
2: Καλησπέρα, στην περιοχή Καμπί, Άγιος Χαράλαμπος. Εδώ και μια ώρα περίπου έχουμε ένα ελικόπτερο από Νάξο που κάνει ρήψεις. Έχουν έρθει εδώ και 20 λεπτά περίπου και δύο καναντέρ από Αθήνα. Απλά μας ανησυχούν οι άνεμοι που έχουν μια κατεύθυνση προς νότια, προς Καμάρι Αλικής. Έχει βγει ήδη μια φορά σήμα 112. Ζητήσαμε να βγει και άλλο ένα σήμα για εκένωση περιοχής, γιατί υπάρχουν κατοικίες. Τώρα φανταστείτε, περνάει η ΣΥΡΙΖΑ από το μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους.
1: Το 112 αυτό για ποιες περιοχές είναι, για εκένωση, για κατοικίες του Καμπί?
2: Για Αγίου Χαράλαμπο, Καμπί, και τώρα θα βγει και για το Καμάρι. Είναι πάνω από την Αλική.
1: Και η φωτιά έχει ξεκινήσει από πού, από Χιτά?
2: Ναι, στο περίπτωση του Αγίου Χαραλάμπου είναι ένα Χιτά. Ναι, κάποια γλάδια έμαθα πήρανε φωτιά.
1: Και φαντάζομαι ότι έχουν ενημερωθεί εκεί και επισκέπτες, έτσι, τουρίστες που βρίσκονται στο νησί. Είναι δύσκολη περίοδος.
2: Είναι ειδική περιοχή εδώ πέρα. Είναι περιοχή για βαριά βιομηχανική όχληση. Δεν έχει πάρα πολλές κατοικίες. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν σπίτια, υπάρχει ένα μοναστήρι. Και αυτή εδώ σας λέω, μας ανησυχεί ότι υπάρχει κατεύθυνση προς ένα οικισμό τώρα, ο οποίος έχει αρκετά σπίτια.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπίζα. Θα τα ξαναπούμε και συνέχεια, εννοείται. Παρακολουθούμε και εμείς την φωτιά αυτή που είναι σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, στο καμπί της Πάρου, ακούσατε. Και θέλω λίγο να επανέλθουμε στην κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Σωτηρίου. Θέλω μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω, κύριε Σωτηρίου, που έχει να κάνει με αυτό που είπατε, λοιπόν, ότι έχει μπει μια κατηγορία για τα κατοικίδια.
0: Μάλιστα.
1: Μια ξεχωριστή. Αυτή η ανάγκη πώς προέκυψε?
0: Κοιτάξτε τώρα, πια ξέρουμε ότι κάθε σπίτι έχει το κατοικίδιό του. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι στη λαϊκή θα υπάρξει πληθώρα προϊόντων. Θα πιστεύω να είναι πιο χαμηλές οι τιμές. Είναι και ανταγωνισμός εδώ που τα λέμε, έτσι, απέναντι σε κάποιες αλυσίδες.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είχα παρατηρήσει ότι υπήρχαν πάγκοι με τέτοια προϊόντα σε λαϊκή.
0: Είναι καινούριο.
1: Α, είναι εντελώς καινούριο. Δεν είδατε δηλαδή ότι υπήρχαν προϊόντα και είπατε να το βάλουμε σε μια κατηγορία?
0: Όχι, όχι. Είναι τελείως καινούριο προϊόν για τη λαϊκή αγορά. Εμπλουτίζουμε όσο μπορούμε με καινούργια προϊόντα τη λαϊκή αγορά. Οπότε θα ξεκινήσει και αυτό τώρα μέσα στο εξάμηνο. Έτσι, με τις καινούργιες άδειες που θα αποκηρύξει η περιφέρεια και ο φορέας λειτουργίας λαϊκών αγορών, να μπορέσουμε να εντάξουμε και αυτό το επάγγελμα με τις λαϊκές αγορές. Πιστεύω θα πάει καλά, γιατί σίγουρα
1: έχετε αφουγκραστεί ότι υπήρχε μια ανάγκη.
0: Υπήρχε μια ανάγκη,
1: τώρα
0: υπήρχε
1: που μπήκε, αλλιώς δεν θα έμπαινε. Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς, όταν βλέπει κάποιος μια οργανωμένη λαϊκή αγορά, αυτό δεν αφορά μόνο τους πολιτές, αφορά και εμάς τους καταναλωτές. Έτσι.
0: Ακριβώς. Προσπαθούμε για το καλύτερο, γιατί πραγματικά αφουγκραζόμαστε και νοιαζόμαστε για την κοινωνία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλά,
1: σας. Ήταν ο κύριος Νίκος Σωτηρίου, πρόεδρος της Πανατικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πολιτών Λαϊκών Αγορών.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στο καμπί της Πάρου, μήνυμα 112 για εκένωση. Όσοι βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος Καμπής, Μπούγαδος και Ανεράτζια να απομακρυνθούν προς Αλική. Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο και δύο καναντέρ. Ισχυρός σεισμός 7,1 ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιούσου της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας. Αναφορές για πολλούς νεκρούς έπειτα από έκρηξη σε εμπορικό κέντρο της πόλης Κουμαμότο. Σοβαρές ζημιές σε υποδομές, οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και μεταφορών. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια. Παράνομο εργοστάσιο Παρασκευής και διανομής κρεάτων εντόπισαν οι ελεγκτικές αρχές στο Ήλιον. Κατασχέθηκαν πάνω από 6 τόνοι ακατάλληλα κρέατα. Εντοπίστηκαν 20 επιχειρήσεις στην Αττική που είχαν προμηθευτεί τα ακατάλληλα προϊόντα. Με τον Υπουργό Βιομηχανίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την ενίσχυση της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Την πρότασή του για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την Κοινωνία για την Κοινωνία ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην εκδήλωση του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση στο Σεράφιο. Πρόστιμα άνω των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδας σε τράπεζες και εταιρείες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια το 2025 για παραβιάσεις τις οποίες υπέπεσαν. Ενώπιον του εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστισε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Και ο καιρός γενικά εθρίος, έως 37 βαθμούς αύριο στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε 3 και 35 η ώρα. Εκπομπή σε διάδραση. Earth News Radio, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Και πάμε τώρα να δώσουμε το λόγο, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, στον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Άρρωστε, βρισκόμαστε στην τρίτη μέρα, αν δεν κάνω λάθος, που υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου. Αυτό, αν μη τι άλλο, είναι ένα καλό νέο για τους περισσότερους καταναλωτές. Γεια σου, Παντελή.
1: Σίγουρα, αρετή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι, όπως θα είπες, τρίτη διαδοχική ημέρα με απώλειες για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που σημαίνει ότι διατηρείται αυτή η αισιοδοξία που λέγαμε και χθες από την πλευρά των επενδυτών, ότι πιθανόν, αν όλα πάνε καλά και επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, θα αποκατασταθεί με άλλα λόγια η ναυσιπλοεία στην περιοχή και άρα η προσφορά πετρελαίου στις αγορές, και γι' αυτό βλέπουμε αυτή τη σημαντική αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που και σήμερα υποχωρούν σχεδόν κατά 2%, 1,7% χαμηλότερα είναι το αμερικανικό αργό στα 81 δολάρια το βαρέλι, και το Brent έχει υποχωρήσει και αυτό περίπου κατά 1,8% στα 86,43 δολάρια το βαρέλι, είναι αυτή τη στιγμή στην αγορά του Λονδίνου το πετρελαίο τύπου Brent. Και επειδή πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου, υπάρχουν αρκετές ελπίδες ότι δεν θα οξυνθούν οι πληθωριστικές πιέσεις τουλάχιστον, ή θα παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα, και άρα δεν θα αναγκαστούν και οι κεντρικές τράπεζες να σφίξουν την νομισματική τους πολιτική, με άλλα λόγια να αυξήσουν τα επιτόκια για να αντιμετωπίσουν τυχόν πληθωριστικές πιέσεις. Γι' αυτό και βλέπουμε και στις μετοχικές αγορές, στα χρηματιστήρια δηλαδή, μια ελαφρά ανωδική κίνηση. Χθες είχαν σημαντικά κέρδη, τα διατηρούν και σήμερα, 0,09% υψηλότερα ο τάξης στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 0,08% θετικό πρόσημο και στο Παρίσι, 0,36% η άνοδος στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, 0,4% τα κέρδη στο ισπανικό χρηματιστήριο, ενώ το ιταλικό χρηματιστήριο κινείται λίγο χαμηλότερα κατά 0,27%, και το ελληνικό χρηματιστήριο συμβαδίζει με την πορεία των δικτών στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, έχει μια μικρή άνοδο της τάξης του 0,15%, ο γενικός δείκτης είναι στις 2.521 μονάδες. Στα πολύτιμα μέταλλα έχουμε μία πτώση και για το χρυσό και το ασίμι. Ο χρυσός είναι στα 4.087 δολάρια αναουνιά και στα 58 δολάρια αναουνιά υποχωρεί το ασίμι. Μικρές οι μεταβολές των νομισμάτων στην αγορά του συναλλάγματος. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1.1385 αυτή τη στιγμή. Και στα ομόλογα, για να ολοκληρώσουμε, έχουμε και εδώ μια οριακή περαιτέρω αποκλιμάκωση, όχι κάτι αξιόλογο. Πάντως διατηρούν αυτή την πτώση που είχαν χθες, με αποτέλεσμα το δεκαετές γερμανικό να είναι στο 3,12% αυτή τη στιγμή, ενώ η απόδοση των γαλλικών δεκαετών ομολόγων είναι στο 3,91%. Και στο 3,93% η απόδοση των Ιταλικών, ενώ είναι στο 3,82% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων.
0: Η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή φέρνει αισιοδοξία λοιπόν στις αγορές, το ξέρουμε, το έχουμε καταλάβει αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή Μάνο.

0: Λοιπόν, Τρίτη σήμερα και όπως κάθε Τρίτη, ο Πάρης Ποντίκας, ο δημοσιογράφος με εξειδίκευση σε θέματα αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας, δρόμου, οδηγικής συμπεριφοράς, όλα τα βάζουμε στη κουβέντα μας. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Γεια σου, Πάρη.
1: Καλησπέρα, λοιπόν, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Θα πω εγώ στους ακροατές τώρα, τι είναι αυτό που σκεφτήκαμε να συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή. Θα μιλήσουμε για την οδηγική κουλτούρα στην Ευρώπη. Θα μου πεις, αυτό είναι τεράστιο θέμα. Και τι εννοούμε? Εννοούμε το πώς, για παράδειγμα, συμπεριφέρονται οι οδηγοί από χώρα σε χώρα ή πώς αντιδρούν όταν βλέπουν μια παράβαση, έτσι, μπροστά τους. Με αφορμή ένα δικό σου ταξίδι στην Ισπανία και στην Μαδρίτη, επέστρεψες με γεμάτες αποσκευές παρατηρήσεων. Και αυτές θα συζητήσουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ καθημερινό, αλλά και πολύ σημαντικό, θα έλεγα. Γιατί η κουλτούρα οδήγησης και η συμπεριφορά μας στον δρόμο νομίζω ότι είναι ένα καθοριστικό στοιχείο για όλους.
0: Και το πώς αντιδρούν οι υπόλοιποι είναι επίσης ένα καθοριστικό στοιχείο όταν βλέπουν κάτι, μια παραβατική συμπεριφορά ή στον δρόμο.
1: Σωστά. Θα σταθούμε κυρίως στην Ελλάδα, αλλά θα κάνουμε και μια σύγκριση με την Ισπανία. Εγώ τουλάχιστον το έχω και πολύ πρόσφατο αυτό, για να δούμε πώς τελικά επηρεάζει η κουλτούρα την οδήγησή μας. Υπάρχουν διαφορές στην κουλτούρα οδήγησης και στην συμπεριφορά στον δρόμο? Υπάρχουν, αλλά δεν είναι και απόλυτες. Και στις δύο χώρες υπάρχουν οδηγοί που τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και άλλοι που τον παραβιάζουν. Αυτό που αλλάζει σίγουρα είναι το γενικό κλίμα στον δρόμο και το πόσο θεωρούμε αυτονόητο να σεβόμαστε τους κανόνες. Στην Ελλάδα, επίσημα ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι σαφής, νομίζω. Όρια ταχύτητας, προτεραιότητες, ζώνες ασφαλείας, κράνος, απαγόρευση κρίσης κινητού. Στην πράξη όμως, και εδώ θέλω να εστιάσουμε, συχνά βλέπουμε μια πιο αυθόρμητη και λιγότερο
0: πιο χαλαρή προσέγγιση.
1: Ακριβώς. Μια λιγότερο πειθαρχημένη προσέγγιση. Όσες φορές έχουμε πει, έλα μωρέ, θα σταθμεύσω σε διπλή σειρά, σε δεύτερη σειρά, για ένα λεπτό. Βλέπουμε μηχανάκια χωρίς κράνος, ειδικά σε νησιά, τώρα το καλοκαίρι και σε τουριστικές περιοχές. Περνάμε το πορτοκαλοκόκκινο φανάρι, έτσι, όχι κίτρινο. Κάνουμε κρίση κινητού, οδηγούμε με τη λογική ότι έλα ρε παιδί μου, το ελέγχω τώρα και τι θα γίνει αν μιλήσω λίγο στο κινητό. Αυτή λοιπόν η χαλαρότητα δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σωστοί οδηγοί. Ίσα ίσα υπάρχουν πολλοί. Αλλά υπάρχει μια ανοχή στην παραβίαση. Μια κουλτούρα που λέει ότι λίγο να ξεφύγω ρε παιδί μου, τώρα δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω είναι και διαφορά που κάνει και τη διαφορά στη συμπεριφορά.
0: Και τώρα εδώ, αυτή η όποια σύγκριση κάνουμε, δεν την κάνουμε για να μηδενίσουμε, αλλά κυρίως για να καταλάβουμε ο καθένας από εμάς και ξεχωριστά τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει στην δική μας ιδιοσυγκρασία σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά μας στο δρόμο.
1: Σωστά. Και υπάρχουν και κάποια πράγματα που είναι ορισμένα στεγανά. Δηλαδή, στις ελληνικές πόλεις η οδήγηση είναι συχνά πιο νευρική, πιο παρορμητική. Η κίνηση φταίει, το άγχος, η καθημερινότητα, η έλλειψη χώρου στάθμευσης, όλα αυτά ίσως κάνουν τον οδηγό λίγο πιο πιεσμένο.
0: Και να σου πω
1: κάτι
0: θέλω
1: άλλο.
0: Επειδή τώρα είμαστε καλοκαίρι, έτσι, οι μισοί σχεδόν λείπουν. Είτε έχουν πάει στο χωριό τους, είτε έχουν πάει σε κάποιο παραθυριστικό, έτσι, θέρετρο, περιοχή κτλ. Γενικώς όμως υπάρχει και μια διαφορά της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, των μεγάλων πόλεων, με την επαρχία. Δηλαδή, εγώ πιάνω πολλές φορές τον εαυτό μου να λέω είτε στον άντρα μου είτε στο γιο μου τον οδηγούν ότι πρόσεξε στην επαρχία, στην περιφέρεια, γιατί εδώ δεν υπάρχουν μονόδρομος, ποιος έχει προτεραιότητα, ποιος δεν έχει. Έχει το νου σου παντού απλά.
1: Οι ντόπιοι έχουν προτεραιότητα.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Οπότε και αυτό δεν είναι ένα στοιχείο που δείχνει μια έλλειψη κουλτούρας για όλους. Δεν μιλάμε τώρα για αυτούς που μένουν στις πόλεις ή στην επαρχία.
1: Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, το κορνάρισμα για ψιλοπίδημα. Η αγωνία να προλάβουμε το φανάρι να κερδίσουμε μια θέση πρώτη στη σειρά. Έχουμε λιγότερη υπομονή με τους πεζούς, με τους ποδηλάτες, ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Ταυτόχρονα όμως, για να μην αδικήσουμε και όλους τους οδηγούς, έτσι, ή τους ανθρώπους, τους Έλληνες γενικότερα, υπάρχει και μια άλλη πλευρά. Οδηγοί που σταματούν για να περάσει ένας ηλικιωμένος, που αφήνουν χώρο σε ένα στενοφόρο, που βοηθούν όταν κάποιος έχει μείνει με βλάβη. Η ελληνική οδήγηση, εγώ θα έλεγα, έχει μια αντίφαση. Έχει μια ένταση και φασαρία, αλλά και μια αυθόρμητη αλληλεγγύη. Όταν κάτι πάει στραβά, να το πούμε αυτό, ότι εγώ τουλάχιστον Το έχω συναντήσει αυτό και από τον εαυτό μου δηλαδή το βλέπω.
0: Εκεί στη Μαδρίτη, ας πούμε, ας εστιάσουμε σε μια πόλη, να μην μπούμε όλοι για όλη την Ισπανία. Πώς διαχειρίζονται άραγε οι οδηγοί τους πεζούς, τα ποδήλατα, τα πατίνια, ξέρω εγώ, σταματούν πάντα?
1: Ναι, είναι πολύ πιο ήρεμοι. Σταματούν πάντα στη διάβαση πεζών και δίνουν προτεραιότητα στους πεζούς. Ο κόσμος περπατάει πάρα πολύ γιατί είναι μια flat πόλη. Πολύ ωραία δομημένη με παλιά κτίρια, καταπληκτικά κτίρια έτσι. Νομίζω ότι θα έπρεπε οι δήμαρχοι των μεγάλων πόλεων να πάνε και να δουν μια καθαρότατη πόλη.
0: Και ξέρεις, έχω μια απορία. Συνήθως οι πιο καθαρές πόλεις που μπορεί να συναντήσει κάποιος είναι αυτές που δεν έχουν καθόλου κάδους σκουπιδιών στους δρόμους. Δεν ξέρω πώς το έχουν κάνει αυτό, δεν ξέρω σε ποια έξισου συστηρίζεται, αλλά αυτό είναι μια δική μου παρατήρηση. Πολλές πόλεις δεν έχουν πουθενά κάδο στο δρόμο.
1: Υπήρχαν κάδοι, αλλά κάδοι που ήταν διαφανείς, που μπορούσε, τι να σου πω, δηλαδή δεν πήρε σκουπίδια πουθενά. Δεν ξέρω πώς το κάνω, ειλικρινά. Καλό είναι, πιστεύω, να πάμε, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς την πόλη μας καλύτερη, καλό θα ήταν να πάμε και να τη γράψουμε. Όπως την έκαναν κάποιοι άλλοι.
0: Υπάρχουν καλά παραδείγματα, να τα πάρουμε και να τα φέρουμε εδώ.
1: Ναι. Επίσης ήθελα να μιλήσουμε λίγο και τώρα, επειδή ο κόσμος φεύγει και χρησιμοποιεί τον αυτοκινητόδρομο. Στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους η εικόνα ίσως να είναι λίγο πιο καθαρή. Οι δρόμοι είναι καλύτεροι σε σχέση με το τι ήταν παλιότερα. Τα όρια ταχύτητας υπάρχουν, αλλά συχνά δυστυχώς αντιμετωπίζονται ως ενδεικτικά. Βλέπουμε οδηγούς που κινούνται σταθερά πάνω από το όριο, έτσι, δηλαδή λέει 130, πάνε 140+, έτσι, το έχουμε δει αυτό. Κάνουν χρήση της λωρίδας ταχείας κυκλοφορίας για συνεχή κίνηση και όχι μόνο για προσπέραση. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος, ότι ξέρουμε ότι η αριστερή είναι για προσπέραση, μεσαία είναι για κανονική χρήση. Φορτηγά και βαριά οχήματα που κάποιες φορές δυσκολεύονται να τηρήσουν σταθερό ρυθμό και να διευκολύνουν την κυκλοφορία. Εγώ θα έλεγα ότι παρόλα αυτά η εικόνα, για να πούμε την αλήθεια, έχει βελτιωθεί σε σχέση με παλιότερες δεκαετίες, τόσο σε υποδομές όσο και σε συνείδηση. Ο κόσμος σε γενικές γραμμές φοράει και δρόνες και κράνος. Τώρα, αν συγκρίνουμε την Ισπανία, που είναι μια πιο οργανωμένη χώρα με οδηγική κουλτούρα.
0: Α, θεωρείς ότι έχει δηλαδή οδηγική κουλτούρα?
1: Εννοείται. Η οδηγική συμπεριφορά είναι σίγουρα πιο οργανωμένη και πιο κοντά στους κανόνες.
0: Και άρα δεν βασίζεται μόνο στο φόβο, για παράδειγμα, ενός αυστηρού προστίμου.
1: Όχι. Αυτό υπάρχει ούτως ή άλλως. Οι οδηγοί εκεί τείνουν να ακολουθούν πιο σταθερά τα όρια ταχύτητας και τις λωρίδες και η χρήση ζώνης και κράνους είναι πιο αυτονόητη. Τώρα, εμείς στην Ισπανία θα βρεις παραβάσεις από βιαστικούς οδηγούς, από λάθη. Και στην Ελλάδα θα βρεις προσεκτικούς οδηγούς που δεν ξεπερνούν ποτέ τα όρια και τείνουν κατά γράμμα το κώδικα.
0: Ναι, βέβαια, εδώ στην Ελλάδα θα δεις ότι άμα πηγαίνει ένας οδηγός μέσα στην πόλη με 40 χιλιόμετρα, αν αυτό είναι το όριο, και από πίσω υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι, το πιθανότερο να κορνάρουν όλοι σε αυτόν που τηρεί το όριο.
1: Έτσι. Η διαφορά είναι στο πόσο συχνά βλέπεις την παραβατικότητα και πόσο η ίδια η κοινωνία την ανέχεται ή την καταδικάζει. Εκεί είναι η διαφορά της κουλτούρας. Δηλαδή, εκεί η παράβαση δείχνει να είναι πιο περιθωριακή, η συμπεριφορά δηλαδή, ενώ εδώ συχνά θεωρούμε κάτι σαν φυσιολογικό κακό της καθημερινότητας. Εγώ πιστεύω ότι η οδική κουλτούρα είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν έχουμε μάθει να λειτουργούμε λίγο στο περίπου, αυτό θα φαίνεται και στο δρόμο. Δηλαδή, αν θεωρούμε ότι ο νόμος είναι για να εφαρμόζεται, όχι για να βολευόμαστε, τότε θα το δούμε και στην οδήγηση. Η καθημερινή εμπειρία μου, τουλάχιστον στην Ελλάδα, δείχνει ότι υπάρχει βελτίωση. Τις νεότερες γενιές ιδίως.
0: Έχουμε δρόμο όμως ακόμα. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Πες ότι δεις ένα κακό σκήμενο στο δρόμο. Δηλαδή, θες να πεις τι είναι αυτό που έκανες εδώ. Μπαίνεις δίπλο παρκάρι, τρίπλο παρκάρι. Ξέρω εγώ, δεν μπορεί να περάσει κανείς. Το οτιδήποτε, τέλος πάντων. Το πιθανότερο είναι να το σκεφτείς τριπλά. Γιατί λες, θα τολμήσω να πω κάτι και εδώ πέρα μπορεί να γίνει σκηνικό μεγάλο.
1: Σωστά. Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να πω, για να είμαστε δίκαιοι, είναι ότι υπάρχει βελτίωση στις νεότερες γενιές ως προς τη χρήση ζώνης και κράνους και το σεβασμό στα φανάρια. Υπάρχουν όμως ακόμα μεγάλες προκλήσεις στην υπομονή, το σεβασμό προς τον πεζό και στον περιορισμό της χρήσης του κινητού. Και βέβαια οι διαφορές μέσα στην ίδια τη χώρα είναι μεγάλες, όπως πολύ σωστά είπες εσύ. Άλλοι οδήγοι στην Αθήνα, άλλοι στη Θεσσαλονίκη, άλλοι σε ένα νησί με τουρισμό, άλλοι σε μια μικρή επαρχιακή πόλη. Σε κάθε χώρα, το τι γίνεται στον δρόμο δεν το καθορίζει μόνο ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αλλά η κουλτούρα, η νοοτροπία και το πώς ο καθένας μας νιώθει υπεύθυνος για τη δική της ζωή και τον άλλον. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε από μόνοι μας όλη την κουλτούρα οδήγησης, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε τη δική μας τάση.
0: Λοιπόν, και θέλω να μοιραστώ κάτι και μαζί και με τους ακροατές. Έχω δει εξυπνάκια σε σούπερ μάρκετ να θέλει να πάρει, ας πούμε, μια μπροστινή θέση εκεί που είναι κοντά οι πόρτες που ανοιγοκλίνουν στο σούπερ μάρκετ. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπήρχαν θέσεις στάθμευσης, και να έχει πάει εκεί που είναι για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, να έχει βάλει αυτό που φορτίζουν, τη φόρτιση, να το έχει σφινώσει στο λάστιχο ανάμεσα από το λάστιχο και το αμάξωμα, προκειμένου να πει ότι να, εγώ κάτι κάνω εδώ με το καλώδιο αυτό φόρτιση. Εντάξει, okay. Αυτό είναι τέρμα. Το έχει τερματίσει πια.
1: Έτσι.
0: Ωραία, Πάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Για άλλη μια φορά.
1: Να πω και να ευχηθώ να τηρούμε τον κώδικα της κυκλοφορίας, γιατί προστατεύει τη ζωή μας και τη ζωή των άλλων, και κάθε παράβαση να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να οδηγεί σε ατύχημα, τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Ο κοινός κανόνας που κρατά στους δρόμους και μειώνει τον κίνδυνο είναι η τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Και ο σεβασμός προς όλους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια
0: σας, Πάρη. Τώρα αυτό το που περιέγραψα λίγο με τη θέση στάθμευση εκεί που μπαίνουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν είναι λίγο τραβηγμένο τη στιγμή που υπάρχουν θέσεις στάθμευσης? Δηλαδή είναι και λίγο άκυρο. Εντάξει, δεν ξέρω, μου ήρθε να περιμένω εκεί να δω πραγματικά ποιος ήταν αυτός που είχε σκεφτεί να κάνει κάτι τέτοιο. Πάλι καλά που δεν είχε σελοτέιπ, το βάλε εκεί γύρω γύρω και καλά ότι φορτίζει.

βρίσκεται σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι. Ακούσατε και νωρίτερα, είχαν σταλεί μηνύματα 112 για προσοχή, για απομάκρυνση κατοίκων από συγκεκριμένες περιοχές. Εννοείται ότι έχουν σηκωθεί και ένα αέρια μέσα πυρόσβεσης. Μηνύματα απομάκρυνσης από το 112 αφορούν τους οικισμούς Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανεραδιά. Και το μήνυμα λέει ότι αν βρίσκεστε σε αυτές τις περιοχές, κυρίως στο Καμάρι, να απομακρυνθείτε προς Αλική. Από εμάς, κυρίες και κύριοι, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολουσοπούλου ήταν εδώ στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο. Σε λίγο παραδίδουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ενισχύονται οι δυνάμεις για την πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου, που εκδηλώθηκε σε χυτά και χαμηλή βλάστηση, ενώ εκδόθηκε και δεύτερο μήνυμα 112 στους κατοίκους από το Καμάρι να μετακινηθούν προς Αλική. Νωρίτερα, ήχησε 112 απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Από αέρο συνδράμουν ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη, ενώ αναμένονται ενισχύσεις από Σύρο και Νάξο. Στη Γαλλία, οι αρχές της περιφέρειας της Ζιρών αποφάσισαν την απομάκρυνση 4.000 ακόμη ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό και συγκεκριμένα από τουριστικά καταλήματα της Κομόπολης Λακανό, καθώς η επικείμενη αύξηση των θερμοκρασιών δημιουργεί φόβους για την επιδείνωση της γιγάντιας δασικής πυρκαγιάς. Από την έναρξη της πυρκαγιάς στις 22 Ιουλίου βόρεια της κοιλάδας της Αρκασών, περίπου 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από 23 κοινότητες και καθώς η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί, η επιστροφή τους παραμένει αμφίβολη. Έχοντας κάψει έκταση 420.000 στρεμάτων, η φωτιά της Ζιρών είναι η μεγαλύτερη στη Γαλλία από την πυρκαγιά του 1949. Το πύρινο μέτωπο παραμένει σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από τον Μπορντό. Ένας θελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Πολλοί άνθρωποι φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο στο Κουμουαμότο της Ιαπωνίας, το οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά τον σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σύμφωνα με τον σταθμό Fuji TV, υπάρχουν αρκετοί επιβεβαιωμένοι θάνατοι. Το τηλεοπτικό δίκτυο TBS έκανε λόγο για σημαντικό αριθμό ανθρώπων που έχασε τη ζωή του μετά την κατάρρευση ορόφου στο εμπορικό κέντρο. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ότι υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έχει χαθεί επαφή με 20 έως 30 υπαλλήλους. Υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές σε υποδομές, οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και μεταφορών. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια. Παράνομο εργοστάσιο παρασκευής και διανομής κρεάτων εντόπισαν οι ελεγκτικές αρχές στο Ήλιον. Κατάσχεσαν περισσότερους από 6 τόνους ακατάλληλων κρεάτων, ενώ εντοπίστηκαν και 20 επιχειρήσεις στην Αττική που είχαν προμηθευτεί ακατάλληλα προϊόντα από το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News επανέλαβε τις απειλές του ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν θα στοχοποιήσει το όρος PKK, καθώς και γέφυρες και άλλους πολιτικούς μη στρατιωτικούς στόχους, επισημένοντας ότι δεν μπορούμε πλέον να επιτρέψουμε στο Ιράν να αθετεί τις συμφωνίες. Παράλληλα δήλωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί καλές συνομιλίες. Διπλή προκαταρκτική έρευνα για την ποιότητα του πόσιμου νερού στους δήμους Βόλβης και Σιθωνίας παρήγγειλε προς τις αρμόδιες εισαγγελίες πρωτοδικών ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συζητήθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας και ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης προς την Ευρώπη. Σταθμός του Πρωθυπουργού σήμερα είναι η Λέρος και αύριο το Αγαθονήσι, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην νησιωτικότητα υλοποιώντας καταρχήν μια σειρά από έργα υποδομών. Τους 34 βουλευτές θα αριθμεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά την ανακοίνωση προσχώρησης του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη. Την πρότασή του για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την κοινωνία για την κοινωνία ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην εκδήλωση του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση στο Σεράφιο. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι το σχέδιο Αριστοτέλης αποτελεί μια νέα αρχιτεκτονική για τη διοικητική οργάνωση της χώρας. ενώπιον του ανακριτή το ζευγάρι που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο προκειμένου να απολογηθεί. Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρειο-ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Earth News Radio 105,8.
6: Συνεχίζουμε με το 1964, όπως σχεδόν κάθε Τρίτη και Τετάρτη, εδώ στο Earth News. Σήμερα θα έχουμε μία σειρά από διαφορετικά τραγούδια από γνωστούς καλλιτέχνες τότε. Κάποια από τα τραγούδια έχουν διασωθεί μέχρι τις μέρες μας, άλλα δεν ακούστηκαν ποτέ στην χώρα μας και άλλα ακούστηκαν και έχουν ξεχαστεί τώρα. Να πω για μια ακόμη φορά για τα μηνύματά σας. Στο Earth News Radio, στο Viber, θα στείλετε με λατινικούς χαρακτήρες γράφοντας Earth News Radio. Επίσης, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5.

καθώς προχωράμε για την ολοκλήρωση του αφιερώματος, σχεδόν 30 εκπομπές έχουμε για το 64. Έχουμε άλλα τραγούδια που δεν έχει καμία σημασία ότι τα αφήσαμε προς το τέλος. Όλα έχουν γράψει ιστορία. Όπως αυτό το πρώτο που θα ακούσουμε και που οι πρώτες αγγλικές εκδοχές του τραγουδιού ηχογραφήθηκαν από την Jane Morgan, την Shirley Bassey και τον Benny King, τον σπουδαίο τραγουδιστή που ήταν στους Drifters. Το τραγούδι ξεκίνησε από τη Γαλλία το 1961 και είναι του μεγάλου συνθέτη Gilbert Bécaud, με στίχους του Pierre Delannoy. Θα ακούσουμε το τραγούδι όπως το έκανε ένας τραγουδιστής της Soul. Είναι ένα γαλλικό τραγούδι που τραγουδά ένας καλλιτέχνης της Soul. Η Jane Morgan και η Shirley Bassey είναι τραγουδίστριες που έλεγαν τέτοιο ρεπερτόριο. Και ο Benny King όμως

Gilbert Bécaud το έκανε νούμερο ένα στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη το 1961. Η εκτέλεση που ακούσαμε από τον Benny King είναι του 1964. Ο σκηνοθέτης Claude Lelouch χρησιμοποίησε το τραγούδι για τους τίτλους στην ταινία, σε μια από τις ταινίες του του 1974, που στην Αμερική είχε τον τίτλο And Now My Love. Το έχουν πει εκατομμύρια καλλιτέχνες, από τον Elvis μέχρι την Judy Garland και Sonny and Cher. Πάμε στους Drifters, που μπορεί να έφυγε ο Benny King, ήταν στις πρώτες επιτυχίες τους, αλλά αυτοί συνεχίζουν ακάθεκτοι. Το τραγούδι Saturday Night at the Movies είναι τραγούδι του περίφημου ντουέτου Barry Mann και Cynthia Whale. Ανέβηκε και στην και στις πρώτες θέσεις του Βρετανικού Hit Parade. Οι Drifters, 64.

Οι Drifters. Ο Chuck Berry. Είμαστε στο 64. Τα παιδιά του έχουν ξεκινήσει την καριέρα τους. Και αυτός είχε προβλήματα. Μετά την σύλληψή του το 1959, βάσει ενός νόμου, εξέτησε ποινή φυλάκισης 1,5 έτους από το Φεβρουάριο του 62 μέχρι το φθινόπωρο του 63. Τέλος του 63 κυκλοφορεί, ή μάλλον ηχογραφεί, αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Ένα τραγούδι που θυμίζει την επιτυχία του Maybelline. Το τραγούδι τον ξαναφέρνει μέσα στα πρώτα. Ενώ στα πρώτα ήταν και οι Beatles και οι Stones που είχαν επηρεαστεί από αυτόν. Nadine.

Nadine από τον μοναδικό Chuck Berry, 1964. Έχουν ξεκινήσει και οι Beatles και οι Stones. Το επόμενο τραγούδι είναι πάλι από τον Chuck Berry και είναι συνέχεια ενός άλλου τραγουδιού δικού του, του κλασικού τραγουδιού Memphis Tennessee. Το τραγούδι έχει τίτλο Little Marie και κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 1964 σε μικρό δίσκο από την Chess. Μετά μπήκε στο άλμπουμ St. Louis του Liverpool και είναι στιχουργική συνέχεια της επιτυχίας του 59. Για να καταλάβετε, πρώτα πρέπει να ακούσετε το Memphis Tennessee. Εμείς το έχουμε παίξει όταν ασχοληθήκαμε με το 59 στο Ert Echo, υπάρχουν εκπομπές. Το Memphis Tennessee ασχολήθηκε με ένα χωρισμένο πατέρα που προσπαθεί να βρει την μικρή του κόρη Μαρή. Η Little Marie, η μικρή Μαρή δηλαδή, λύνει την ιστορία χρόνια αργότερα, απεικονίζοντας το ζευγάρι ή την οικογένεια μεγαλύτερης ηλικίας, και έτσι γίνεται μια επανένωση.

Φεύγουμε από τον Τσακ Μπέρι για να πάμε στον άλλον, τον Λιτ Ρίτσαρντ. Και αυτός πια έχει ξεφύγει από τις πρώτες ένδοξες μέρες, όπως και ο Τσακ Μπέρι, που θα επανέλθει όμως αργότερα. Ο Τσακ Μπέρι με νούμερο 1 το My Diggling. Ο πρωτοπόρος αυτής της μουσικής του rock and roll, ο Λιτ Ρίτσαρντ, το 1964 κυκλοφορεί ένα σπουδαίο τραγούδι rock and roll, το Bama Lama Bama Lou. Ένα τραγούδι που είναι από αυτά της πεμπτουσίας του Λιτ Ρίτσαρντ, με τις καταπληκτικές φωνητικές κραυγές του που τις μετέφερε με κάποιο τρόπο στους Beatles τα πρώτα χρόνια της καριέρας και όχι μόνο. Ο Αντώνης μου έχει γράψει ένα μήνυμα που λέει ότι τον Αντίν το είχε παίξει και ο Ρόρι Γκάλαχερ στη συναυλία του στην Αθήνα.

προσπαθώ μέσα από αυτές τις εκπομπές να δώσω όλο το φάσμα της μουσικής της κάθε χρονιάς, τα διαφορετικά μουσικά είδη. Never Trust a Woman, τραγούδι του B.B. King το 1964, που τον ανέβασε μέσα στα 100 πρώτα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύονται οι δυνάμεις για την πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου που εκδηλώθηκε σε χυτά και χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν από αέρος 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Έκκληση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπιού για απομάκρυνση των κατοίκων από το Καμάρι προς Αλική. Νωρίτερα είχε 112 απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Πολλοί άνθρωποι φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ αγνοούνται 20 έως 30 υπάλληλοι σε εμπορικό κέντρο μολ στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά τον σεισμό των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Παράνομο εργοστάσιο παρασκευής και διανομής κρεάτων εντόπισαν οι ελεγκτικές αρχές στο Ήλιον. Κατασχέθηκαν πάνω από 6 τόνια κατάλληλων κρεάτων. Εντοπίστηκαν 20 επιχειρήσεις στην Αττική που είχαν προμηθευτεί τα κατάλληλα προϊόντα. Σταθμός του Πρωθυπουργού σήμερα είναι η Λέρος και αύριο το Αγαθονήσι, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην νησιωτικότητα υλοποιώντας καταρχήν μια σειρά από έργα υποδομών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που δεν θέλει την πραγματική αναθεώρηση του άρθρου 86, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά. Νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, θα στοχοποιήσουμε το όρος Πίκαξ καθώς και γέφυρες και άλλους πολιτικούς στόχους. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 37 βαθμούς στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Θα συνεχίσω με δύο ονόματα από το 1964 που ήταν από τα δημοφιλέστερα ονόματα της χρονιάς και που μπόρεσαν να αντισταθούν, εισαγωγικά βέβαια, σε επιτυχία που είχαν οι Beatles κυρίως. Δύο ονόματα που πολλοί δεν τα έχουν, ας πούμε, σε υπόλοιψη ότι είχαν τόσο μεγάλη επιτυχία. Οι Four Seasons και ο Bobby Vinton είναι και εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους. Ο Bobby Vinton και οι Four Seasons είχαν μέσα στη χρονιά του 64 συνεχόμενες επιτυχίες. Για παράδειγμα, το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, Dawn, που κυκλοφόρησε στο τέλος της χρονιάς του, ή μάλλον τον Ιανουάριο του 1964, θα έφτανε στο νούμερο 1 αν δεν έπεφτε πάνω στο I Want to Hold Your Hand και το She Loves You, και ενώ εκείνα πήγαν να φύγουν από τις πρώτες θέσεις, ήρθαν τα επόμενα, Twist and Shout και Please Please Me, την Άνοιξη. Έφτασε μέχρι το νούμερο 3 και είναι ένα από τα κορυφαία τραγούδια των Four Seasons που έχουν αναρρύθμιτες επιτυχίες στη δεκαετία του 60. Γι' αυτό άλλωστε έγιναν και ταινία από τον Clint Eastwood.

Το φοβερό με τους Four Seasons είναι ότι υπάρχει ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 63 πριν την μεγάλη έκρηξη των Beatles, όπου η μία πλευρά του έχει τραγούδια των Four Seasons και η άλλη των Beatles. Γιατί η πρώτη εταιρεία που προσπάθησε να επιβάλλει τους Beatles στην Αμερική ήταν η εταιρεία των Four Seasons, η VJ. Είναι ένα σπάνιο άλμπουμ που στο εξώφυλλο είναι οι Beatles και οι Four Seasons. Γιατί πράγματι ήταν το δημοφιλέστερο αμερικάνικο συγκρότημα, όπως ήταν οι Beach Boys εκείνη την εποχή. Ίσως και περισσότερο. Πάνω από 100 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων έχουν οι Four Seasons που ακούσατε και που θα ακούσετε και άλλα τραγούδια σε λίγο. Ο Frankie Valli είναι σε αυτό το συγκρότημα. Ο Frankie Valli και οι Four Seasons, αλλά οι άλλοι είναι καταπληκτικοί γιατί έγραψαν σπουδαία τραγούδια, τα άλλα μέλη του συγκροτήματος. Ο Frankie Valli, σας θυμίζω, είναι αυτός που έκανε επιτυχία αργότερα το Can't Take My Eyes Off You. Επίσης, το συγκρότημα αυτό μπορεί να μην ήταν πολύ γνωστό στην Ελλάδα, αλλά για κάποιο λόγο είχε γίνει ένα remix αργότερα, στη δεκαετία του 90, πότε ήταν και δεν θυμάμαι ακριβώς. Ξαφνικά άκουγα παντού στους ελληνικούς σταθμούς το τραγούδι τους του 67 που θα ακούσουμε τώρα, για να καταλάβετε ποιοι είναι αυτοί. Στην Ελλάδα έγινε επιτυχία με τους Four Seasons πριν το ηχογραφήσουν οι Måneskin.

Θρηλυκό συγκρότημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως, οι Four Seasons. Επιστρέφουμε στο 64. Η άλλη μεγάλη επιτυχία του 64 για το συγκρότημα ήταν το Stay, διασκευή στο τραγούδι του Maurice Williams που είχε γίνει νούμερο 1 παλαιότερα. Η εταιρεία τους το κυκλοφόρησε σαν δεύτερη πλευρά στο Peanuts. Όμως οι DJs στο ραδιόφωνο, αντί να παίζουν το Peanuts, έπαιζαν το Stay και μπήκε στα 20 πρώτα.

για να καταλάβουν και οι νεότεροι ακροατές, νεότεροι εν πάση περιπτώσει, της δεκαετίας του 70, που δεν ξέρουν τους Four Seasons, ποιος είναι ο Φράνκι Βάλι, δηλαδή αυτός που τραγουδάει με την ιδιαίτερη φωνή. Είναι αυτός που έκανε την τεράστια επιτυχία το 1978 με το τραγούδι του Barry Gibb.

Το Γκρίζ, από την ομώνυμη ταινία, που το ξέρετε βέβαια γιατί ακούστηκε στη χώρα μας έτσι όπως ακούστηκε αυτό εδώ. Ακουγόντουσαν το 60 αλλά όχι στην Ελλάδα τα τραγούδια των Four Seasons. Η τρίτη επιτυχία τους μέσα στη χρονιά, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο, τραγούδι των Bob Caudio και Bob Crew, και οι δύο κάνουν παραγωγή στα διάφορα τραγούδια. Ronnie.

Πάντως, όχι αυτό, αλλά τα άλλα μεγάλα hits των Four Seasons, η Music Box θα έχει κυκλοφορήσει τα πρώτα τους, το Cherry, το Big Girls Don't Cry και το Walk Like a Man. Και μετά η Philips που τους πήρε κυκλοφόρησε τα επόμενα, όπως αυτό εδώ που θα ακούσουμε τώρα, που είναι η μεγαλύτερη επιτυχία τους του 64, κυκλοφόρησε τον Ιούνιο. Και μην νομίζετε ότι τα τραγούδια αυτά όλα είναι τραγούδια έτσι με αδιάφορους στίχους. Αυτό που θα ακούσουμε, σύμφωνα με τον συνθέτη και ένα από τα μέλη του συγκροτήματος, Bob Caudio, η ηχογράφησή του είναι εμπνευσμένη από μια περίσταση που αφορούσε τα άστεγα παιδιά, τα οποία στα φανάρια της πόλης έτρεχαν στο δρόμο για να καθαρίζουν το παμπρίτς για διάφορα ψηλά. Αυτή εδώ ήταν από το New Jersey, η περιοχή που είναι και ο Bon Jovi και Springsteen. Στην γειτονιά λοιπόν Hell's Kitchen του Manhattan, πολύ γνωστό μέρος αυτό, ένα νεαρό κορίτσι με βρώμικο πρόσωπο και κουρελιασμένα ρούχα, γι' αυτό το τραγούδι λέγεται Rag Doll, πλησίασε το αυτοκίνητο του Καούντιο. Όταν έβαλε το χέρι του στο πορτοφόλι του για να την πληρώσει, διαπίστωσε ότι κανένα χαρτονόμισμα δεν ήταν μικρότερο από τα 10 δολάρια. Της έδωσε 10 δολάρια και εκείνη έκανε, καταλαβαίνετε, την έκπληξη που είχε.

Αφήνουμε τους Four Seasons, αλλάζουμε ύφος και πάμε στον δημοφιλέστερο τραγουδιστή του 64, περισσότερο και από τον Elvis, που το όνομά του είναι Bobby Vinton. Ξεκίνησε τη χρονιά με εκείνο που παίξαμε στις πρώτες εκπομπές, The Rhapsody Again, που ήταν το τραγούδι που έριξαν οι Beatles από την πρώτη θέση. Είχε και άλλες πολλές επιτυχίες μέσα στη χρονιά. Να ακούσουμε στα επόμενα λίγα λεπτά που μας μένουν και να συνεχίσω αύριο ένα τραγούδι της δεκαετίας του 40 που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 64 και τον ανέβασε και αυτό μέσα στα πρώτα. My heart belongs to all in you.

Για να καταλάβετε ποιος είναι ο Μπόμπι Βίντον και δεν είναι ένας τραγουδιστής που τα τραγούδια του έμειναν εκεί σε συγκεκριμένη εποχή. Είναι τραγουδιστής που είναι αγαπημένος πολλών σκηνοθετών και πολλών καλλιτεχνών που μεγάλωναν στη δεκαετία του 60. Αυτό που ακούτε είναι η μεγάλη επιτυχία του, το Blue Velvet. Αγαπημένο τραγούδι του σπουδαίου σκηνοθέτη David Lynch, που βέβαια υπάρχει αυτή η ταινία του 86 με την Ιζαμπέλα Ροσελίνη και τον Ντένις Χόπερ μεταξύ άλλων. Αυτό το τραγούδι έδωσε το τίτλο στην ταινία του David Lynch.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε πλήρη εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο, στην περιοχή Καμπή. Ενισχυμένοι βοριάδες δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ το πυρηνό μέτωπο κατευθύνεται προς την περιοχή Καμάρι, κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες, όπως τόνισε στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Στις 15 και 28 είχε σε δεύτερο 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς την Αλική. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχε προηγηθεί μήνυμα του 112 για την απομάκρυση όσων βρίσκονταν στις ευρύτερες περιοχές των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανέρετζιά, επίσης προς την Αλική. Από αέρος επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν επίσης 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 2 πυροσβεστών με ένα όχημα που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από την Άξο και 5 πυροσβέστες από τη Σύρο. Επίσης συνδράμουν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Αναμένονται επιπλέον ενισχύσεις από Πειραιά. Την απομάκρυνση 4.000 ακόμη ανθρώπων αποφάσισαν οι αρχές της περιφέρειας της Ζηρόντ από τουριστικά καταλήματα της Κομόπολης Λακανό. Από την έναρξη της πυρκαγιάς στις 22 Ιουλίου, βόρεια της κοιλάδας της Αρκανσόν, περί τους 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από 23 κοινότητες και καθώς η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί, η επιστροφή τους παραμένει αμφίβολη, βραχυπρόθεσμα. Έχοντας κάψει έκταση 420.000 στρεμάτων, η πυρκαγιά της Ζηρόντ είναι η μεγαλύτερη στη Γαλλία από το 1949. Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, το οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά το σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σύμφωνα με το σταθμό Fuji TV, υπάρχουν αρκετοί επιβεβαιωμένοι θάνατοι. Το τηλεοπτικό δίκτυο TBS έκανε λόγο για σημαντικό αριθμό ανθρώπων που έχασε τη ζωή μετά την κατάρρευση ορόφου στο εμπορικό κέντρο. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NHK ότι υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έχουν χαθεί η επαφή με 20 έως 30 υπαλλήλους. Υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές σε υποδομές, οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και μεταφορών. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια. Σταθμός του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα η Λέρος και αύριο το Αγαθονήσι, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στη νησιωτικότητα υλοποιώντας καταρχήν μια σειρά από έργα υποδομών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που δεν θέλει την πραγματική αναθεώρηση του άρθρου 86, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά. Απαριθμώντας τις προγραμματικές προτάσεις που έχει παρουσιάσει το κόμμα του επί σειράς ζητημάτων, σημείωσε ότι η μάχη είναι πολιτική και πως το μέτωπο του κόμματος με την κυβέρνηση είναι πολιτικό. Αν η κυβέρνηση ήθελε πραγματικά να αναθεωρήσει το Σύνταγμα προς όφελος των Ελλήνων, θα καταργούσε το άρθρο 86, τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος, προσθέτοντας: δεν θα διόριζε τη δικαιοσύνη, εξασφαλίζοντας πραγματικά την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Οι αρχές της Νότιας Κορέας διέταξαν την εκένωση κτηρίων πρόσκαιρα σήμερα μετά τη διαρροή λευκού φωσφόρου στο εσωτερικό της αεροπορικής βάσης των ΗΠΑ Όσαν, νότια της Σεούλ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ασφάλειας. Η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι οποιαδήποτε εταιρεία ή χώρα λάβει από τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ως αποζημίωση για ζημιές που υπέστησαν τα πλοία της, δεν θα επιτρέπεται να διέρχεται από τα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι τα πλοία που υπέστησαν ζημιές από το Ιράν στον Περσικό κόλπο θα αποζημιωθούν με τη χρήση δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων. Την ίδια ώρα το Ομάν παρουσίασε μία πρόταση σύμφωνα με την οποία η Τεχεράνη δεν θα ασκεί αποκλειστικό έλεγχο στα στενά του Ορμούς και τα πλοία που θα διέρχονται από το στρατηγικό πέρασμα θα μπορούν να καταβάλουν τέλη προαιρετικά. Την πληροφορία έδωσε υπό καθεστώς ανωνυμίας στο πρακτορείο Reuters, πηγή από τον κόλπο, προσθέτοντας ότι η πρόταση έχει κερδίσει την υποστήριξη και των υπόλοιπων κρατών του κόλπου.
0: Ο καιρός.
1: Ελεύθεριος προβλέπεται αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρεια, βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανόν στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς. Νεφώσεις προβλέπονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Γεια σας, γεια σας. Παίρνοντας τη σκυτάλη από το Γιάννη Πετρίδη, ξεκινάμε μόλις τώρα την εκπομπή «Μένουμε εδώ», μένοντας εδώ, δηλαδή στο Air News Radio 105,8. Το ραδιόφωνο σας, το ραδιόφωνο μας, το ραδιόφωνο που είναι το πρώτο στην ενημέρωση, όπως πολύ καλά ξέρετε, και που παρακολουθεί τις εξελίξεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές πεδίο και μέτωπο. Από αλλού το περιμέναμε και από αλλού μας ήρθε. Εδώ και αρκετή ώρα έχει δημιουργηθεί αρκετή ανησυχία για την φωτιά στην Πάρο. Έχουν ήδη εκκαινωθεί 4 οικισμοί και επιχειρούν 12 εναέρια μέσα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα στην Πάρο, στο νησί, να συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Χαρίλαο Γιουρτζίδη. Καλησπέρα σας.
1: Περίμενε, γιατί μιλάω στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, κύριε Γιουρτζίδη, είστε στον αέρα, με ακούτε?
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι, γεια σας. Θέλουμε να μας ενημερώσετε, σας παρακαλώ, για την πυρκαγιά. Πώς είναι τα πράγματα τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε και εξάρσεις και ύφεση. Είναι μπερδεμένη η κατάσταση. Έχουμε πολλές δερματιές. Για αποτέλεσμα να δημιουργεί πρόβλημα στην κατάσταση, έχουν έρθει επίκαιρες δυνάμεις, επιχειρούν 2 αεροπλάνα και ελικόπτερα και μόλις ήρθανε και από την Αθήνα, νομίζω, ειδικές δυνάμεις.
0: Επίγειες.
1: Επίγειες.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν έρθει από την Άξο. Προσβεστικά και περιμένουμε τώρα 5,5 ώρα για τη Σύρο.
0: Και από την Χίο είπατε, συγγνώμη δεν σας ακούμε. Σύρο, από τη Σύρο, μάλιστα. Συγγνώμη δεν σας ακούμε πολύ καλά γιατί υπάρχει και ο αέρας.
1: Είμαι και εγώ μες στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, παρόλα αυτά ευτυχώς δεν κόβεται η γραμμή, οπότε μπορούμε να έχουμε μια ενημέρωση. Και φαντάζομαι, να σας πω, ισχύει ότι ξεκίνησε από το Καμπί, από ποια περιοχή ξεκίνησε και προς τα πού κατευθύνεται?
1: Αυτό ξεκίνησε από το Χιτά, ο οποίος είναι σε αθλία κατάσταση.
0: Τι είναι, είπατε, σε?
1: Αθλία κατάσταση.
0: Αθλία κατάσταση. Από
1: η
0: ποια?
1: Κατάσταση του Χιτά.
0: Από ποια άποψη το λέτε?
1: Από αυτούς που το παίρνουν και το δουλεύουν και τέλος πάντων.
0: Μάλιστα,
1: είναι
0: κατάλαβα.
1: Είναι μια άλλη ιστορία αυτή.
0: Ναι, ναι. Είναι δηλαδή πολλών χρόνων το πρόβλημα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Σε όλους τους Χιτά της Ελλάδας πιστεύω.
0: Ναι.
1: Για άλλο,
0: και προς τα πού κατευθύνεται το μέτωπο της φωτιάς, αν ξέρετε?
1: Είναι το περίεργο ότι αυτή τη στιγμή έχουμε σπίτια τα οποία προς το παρόν δεν έχω καμία αναφορά ότι κάει και κάποιο σπίτι. Βέβαια η περιοχή είναι τεράστια, έχουν καεί μεγάλες χορτολιβαδικές εκτάσεις, έχουν και καλλιέργειες, ελιές και διάφορα.
0: Είπατε...
1: Επειδή είναι κατοικίες, ξέρετε, ο καθένας έχει κάνει το εξωγικό του εκεί πέρα.
0: Ναι, αυτές οι κατοικίες δηλαδή δεν έχετε κάποια αναφορά, απειλούνται? Τι συμβαίνει με τις εξοχικές κατοικίες?
1: Κοιτάξτε, εμείς βγάλαμε 112 για όλη την περιοχή.
0: Ναι.
1: Έβγαλε η πολιτική προστασία, έβγαλε 112. Αρκετοί έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο καμάρι και προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο να είναι σε ετοιμότητα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί με τη φωτιά.
0: Βέβαια. Θα λέγατε δηλαδή, κύριε Γιουρτζίδη, ότι η περιοχή που απειλείται πιο πολύ τώρα είναι το Καμάρι?
1: Κατά κάποιο τρόπο, ναι, εξαρτάται τις καιρικές συνθήκες.
0: Τη φορά των ανέμων, ναι. Έτσι, γι' αυτό λέτε για εξάρσεις και υφέσεις, ανάλογα με τη φορά των ανέμων.
1: Αυτή τη στιγμή ανεβαίνω προς τα πάνω και βλέπω απέναντι έχει κάνει μια έξαρση η φωτιά.
0: Οι άνεμοι εξακολουθούν να φυσάνε πολύ ισχυροί.
1: Αν είναι τα μελτέμια που λέμε και πέσει το μελτέμι, θα είναι φύσερο για να το πιάσουμε την φωτιά.
0: Μάλιστα. Το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας και σας αφήνουμε για να συνεχίσετε τη δουλειά σας, κύριε Γιουρτζίδη. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Πάρου, κύριος Χαρίλαος Γιουρτζίδης, κυρίες και κύριοι, μας έδωσε, όπως καταλάβατε, μια πολύ άμεση εικόνα από το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο νησί της Πάρου. Ένα νησί που έτσι κι αλλιώς έχει πάρα πολύ τουρισμό. Πολλές φορές έχει κατηγορηθεί και για αλλίωση της φυσιογνωμίας του, υπερτουρισμό, όχι μόνο μόνο ντόπιους αλλά και από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Είναι ένα σημείο αναφοράς υπάρος στον παγκόσμιο χάρτη. Ξέσπασε λοιπόν από το μεσημέρι στο Καμπί μεγάλη πυρκαγιά, που ενώ ήταν σε χορτολιβαδική έκταση, όπως μας είπε και ο αντιδήμαρχος, δηλαδή σε χαμηλή βλάστηση, σε ελιές, σε καλλιέργειες, σε χαμηλή βλάστηση, ωστόσο λόγω των βοριάδων και των μελτεμιών μάλλον, δυστυχώς δεν έχει μπορέσει αυτή τη στιγμή να ελεγχθεί καθόλου, δεν να οριοθετηθεί και πηγαίνει προς το Καμάρι. Δηλαδή υπάρχουν ένα σωρό διάσπαρτες κατοικίες εκεί, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε το νησί όσοι το γνωρίζετε, και δεν μπορεί να έχει σαφή εικόνα αν πράγματι απειλούνται κατοικίες. Έχει φυσικά σημάνει δύο φορές το 112 για την ενημέρωση των πολιτών και των κατοίκων και των τουριστών, ενώ στο μέτωπο, σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, επιχειρούν 8 πυροσβέστες, 3 πυροσβεστικά, από αέρος κάνουν ρήψεις και ελικόπτερο και 2 ακόμα αεροσκάφη, και μεταβαίνουν, όπως μας είπε και ο κύριος Γιουρτζίδης, ο αντιδήμαρχος ακτοπλοϊκός, από την Άξο πυροσβέστες, επίγειες δυνάμεις για ενίσχυση και των τοπικών εκεί επίγειων δυνάμεων, αναμένουν και από τη Σύρο. Έτσι κι αλλιώς ο καιρός δεν ευνοεί καθόλου. Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, έχουμε σχετική ξηρασία και έχουμε και μελτέμια. Έχουμε αρκετά δυνατούς ανέμους σε πολλά σημεία σε όλη τη χώρα στην πραγματικότητα σήμερα, που είναι Τρίτη, είναι απόγευμα Τρίτης. Ο μήνας έχει 28. Δεν σας καλησπερίσαμε και όπως θα θέλαμε. Θα παρακολουθούμε εννοείται το μέτωπο της πυρκαγιάς, θα παρακολουθούμε την προσπάθεια κατάσβεσής της. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο φυσικά και η διάθεση του καιρού, όπως καταλαβαίνετε. Και έλεγα για τον καιρό ότι, όπως έχουν ενημερώσει οι μετεωρολόγοι, και σήμερα και αύριο υπάρχει επικινδυνότητα σε πολλές περιοχές της χώρας, γιατί έχουμε αυτές τις συνθήκες που δημιουργούν αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ. Τι να πει κανείς βέβαια για το μέτωπο της Ισπανίας και της Γαλλίας. Εκεί τα πράγματα είναι πραγματικά ανεξέλεγκτα. Διάβαζα και τις γνωματεύσεις και τις αναφορές των ειδικών, των επιστημόνων, που έλεγαν ότι είναι σαν επιστημονική φαντασία. Δεν το πιστεύουμε ότι υπάρχει τόση μεγάλη μανία, τόση μεγάλη έκταση, τόση μεγάλη διάρκεια αυτών των πυρκαγιών. Άλλοτε στην Ισπανία Πρωθυπουργός λέει ότι θα είμαστε κάπου στην αρχή του τούνελ και βλέπουμε ένα κάποιο φως, και άλλοτε μαθαίνουμε ότι σε πόλεις πολύ πολύ γνωστές, ειδικά στη Γαλλία, πλησιάζει το μέτωπο, έχουν ήδη καεί πολλές χιλιάδες χιλιόμετρων, πολλές χιλιάδες τετραγωνικών έκτασης και καλλιεργειών φυσικά, και πολύ πράσινου στις χώρες αυτές. 5:15 η ώρα, εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 6. Μαζί μας έχει συνδεθεί και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Μας βρίσκεται στο Viber, στο Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό, και φυσικά στο τηλεφωνικό μας κέντρο, όπου η Δέσποινα Σαρκίρη δέχεται επίσης τα μηνύματα και τις κλήσεις σας. Πάμε σε ένα τραγούδι.

0: Στην Πάρο θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Μπαφίτη, που είναι ο πρώην πρόεδρος των ξενοδόχων του νησιού. Καλησπέρα σας από την Αθήνα, κύριε Μπαφίτη.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Θα θέλαμε έτσι λίγο να μας ενημερώσετε, σας παρακαλώ πολύ, για την κατάσταση αυτή την ώρα στο νησί.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Εμάς έτσι κι αλλιώς η επιχείρηση είναι στο βόρειο τμήμα του νησιού, στην Άουσα. Η πυρκαγιά είναι στο νότιο τμήμα, εκεί στην περιοχή του Χιτά. Ήρθε η ειδοποίηση από το 112 αρκετές φορές, θα έλεγα. Αλλά δεν θεωρώ ότι κάτι είναι πρόβλημα για τους πελάτες μας. Κάποιος δεν έχει δείξει κάποιο έντονη ανησυχία και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο που μας λέτε, γιατί πολλές φορές το ξέρετε καλύτερα από μένα, κύριε Μπαφίτη, ότι όταν ένας-δυο μπορεί να πανικοβληθούν, να θεωρήσουν ότι υπάρχει πρόβλημα, μετά μπορεί να μεταδοθεί και στους υπόλοιπους και είναι αυτό από μόνο του πρόβλημα. Οπότε λέτε ότι υπάρχει ένα είδος ηρεμίας και ψύχρεμης αντιμετώπισης.
1: Οι περισσότεροι είναι τώρα αυτή τη στιγμή στις παραλίες, οπότε δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Δεν θα υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Το ζήτημα είναι να τελειώσει η πυρκαγιά στο συντομότερο δυνατόν και να πάνε όλα καλά.
0: Βέβαια. Γιατί γενικά τώρα το νησί είναι γεμάτο, είναι...
1: Έχει πολύ κόσμο.
0: Πολύ κόσμο
1: από πέρυσι, ναι.
0: Και από πέρυσι ακόμα. Τα τελευταία χρόνια έτσι και αλλιώς η Πάρος κρατάει τα σκύπτρα που λέω κι εγώ, της πρωτιάς σχεδόν. Έχει ξεπεράσει πολλά άλλα νησιά.
1: Είναι ωραίο νησί γι' αυτό.
0: Σίγουρα, είστε ευλογημένοι από τη φύση, είναι πράγματι πολύ ωραίο νησί. Οπότε οι κρατήσεις πάνε μια χαρά, δηλαδή κάποιος τώρα και σας βρήκαμε που θέλει να έρθει το επόμενο διάστημα, δύσκολο,
1: Είναι δύσκολο, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να έχει κλείσει αρκετά πριν. Είναι αυτή η εβδομάδα και οι επόμενες 2-3 εβδομάδες είναι η πιο υψηλή περίοδος των κρατήσεων.
0: Ναι. Ωραία, άρα μας λέτε ότι αυτή τη στιγμή έχετε μιλήσει, φαντάζομαι, και με συναδέλφους σας από ξενοδοχειακές μονάδες και σε άλλα σημεία του νησιού.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι φέτος η τουριστική κίνηση σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο.
0: Mm-hmm. Όχι, εγώ αναφέρομαι τώρα πάλι στην πυρκαγιά.
1: Σε
0: αυτό είστε κατηγορηματικός, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
1: Προς το παρόν στην περιοχή μας εδώ δεν έχει ακουστεί ούτε έχει κάποιος ανησυχήσει.
0: Mm-hmm. Βέβαια, άμα πει κανείς να το συζητήσει και να το δει σε δεύτερη και τρίτη ανάγνωση, κύριε Μπαφίτη, το γεγονός του Χιτά, τα λέγαμε νωρίτερα και με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, το από πού ξεκίνησε η φωτιά, το τι καίει, το πώς πορεύεται, είναι διάφορα ζητήματα για τα νησιά μας.
1: Είναι ένα πρόβλημα για τα νησιά, γιατί όπως είπαμε ότι έχουν μεγάλη τουριστική κίνηση και άνοδο, αλλά δεν έχουν βασικές υποδομές και εκεί είναι το βασικό πρόβλημα.
0: Ναι. Ήθελα να το πω, αλλά λέω ας μην προλάβω τις καταστάσεις. Η λέξη υποδομές.
1: Υποδομές δεν μπορεί να στηρίξει.
0: Η λέξη υποδομές είναι η βασική. Βέβαια, αυτό ακριβώς. Τόσο μεγάλο όγκο τουριστών, που είναι το ευκταίο βέβαια για ένα μέρος που θέλει να πάει καλά οικονομικά από αυτό και στηρίζεται στον τουρισμό κατά κύριο λόγο. Από την άλλη, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, ειδικά όταν δεν υπάρχουν υποδομές. Θα σας ευχαριστήσω πολύ σε αυτό το σημείο. Ξέρετε, λόγω του επίγοντος του πράγματος, προσπαθούμε να έχουμε μία εικόνα. Οπότε, κάποια άλλη στιγμή να την κάνουμε τη συζήτηση. Και να ευχηθώ καλή υπόλοιπη σεζόν, να πάνε
1: ευχαριστώ
0: όλα
1: πολύ,
0: καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Και εγώ. Yeah. Γεια σας. Ο κύριος Γιώργος Μπαφίτης, κυρίες και κύριοι, ο πρώην πρόεδρος των ξενοδόχων της Πάρου, ο οποίος μας είπε ότι ουσιαστικά το νησί είναι χωρισμένο στα δύο. Δηλαδή, το κομμάτι στο οποίο έχει εκδηλωθεί η φωτιά για την οποία μιλάμε είναι στο νότιο τμήμα, εκεί από όπου ξεκίνησε, από τον Χιτά, τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, για να τα λέμε και σωστά. Ενώ στο βόρειο τμήμα δεν υπάρχει πρόβλημα. Γενικώς οι τουρίστες εκεί φαίνεται να είναι okay, δεν φαίνεται να έχουν χάσει κανένα, να έχει χάσει κανένα στην ψυχραιμία του. Το μέρος βέβαια είναι μικρό και πάντοτε εγώ ψάχνοντας να βρω, ξέρετε, αυτό που λέμε να βγάλω από τη μύγα ξύγκη, σκέφτομαι πώς μπορεί να κάνεις εσύ ήρεμος, ήσυχος τον μπάνιο σου, να είσαι στις παραλίες και να βλέπεις. Δεν μπορεί να μην βλέπουν, να βλέπουν τους καπνούς, να βλέπουν τα πυροσβεστικά, να βλέπουν μια κινητοποίηση, να ακούνε το 112. Θα μου πεις τι να κάνουνε, δεν ξέρω. Είναι χαρακτηριστικό του τουρίστα και του Έλληνα, φαντάζομαι και του ξένου, ότι αν δεν φτάσει στην κυριολεξία έξω από τη δική του την πόρτα το πρόβλημα, δεν ταράζεται καθόλου. Εντάξει, αυτό μπορείς να το πεις και για θετικό. ας μην επεκταθώ άλλο γύρω από αυτό. Πάντως πήραμε και την πληροφορία, πήραμε και το ρεπορτάζ ότι η Πάρος είναι ασφυκτικά γεμάτη, όπως καταλαβαίνετε, εδώ και χρόνια, είναι τουλάχιστον μια πενταετία, Θάνο Τσιμέκα, τι λες, καμιά πενταετία που ακούμε για την Πάρο, ότι έχει πραγματικά, είναι αυτό που λέμε sold out, είναι γεμάτη. Υπάρχουν αρκετές αναφορές βέβαια και για πολύ τσουχτερές τιμές, να το πω και αυτό. Εντάξει, δεν ήθελα να θίξω τον κύριο Μπαφίτη, βγήκε ο άνθρωπος να μας δώσει μια εικόνα να του λέω εγώ για τις τιμές, αλλά τώρα μεταξύ μας που είμαστε το λέω, τιμές αλμυρές και κυρίως στην εστίαση. Δηλαδή, για να καθίσεις να φας, ας πούμε, πώς να σας πω τώρα, δύο μερίδες φαγητό. Όχι κανονικό, μπορεί να είναι και πιο ορεκτικό, ας πούμε, τα προκαταρκτικά. Και ένα, μια μπύρα ή ένα άμαρκο, να πω εγώ, κρασί, μπορεί να φτάσει δεν ξέρω πόσο, ας πούμε. Και όχι μόνο για την Πάρο, αυτό, ας πούμε, ισχύει και για τη Σκιάθο. Πολύ βάσιμες πληροφορίες που έχω, μου λένε το εξής. Δύο παιδιά, φοιτητές, 20χρονοι. Που κάθισαν να φάνε δύο πιατάκια. Όταν λέμε πιατάκια, από αυτά που φέρνουν, ξαναλέω, στην αρχή. Δύο πιατάκια, χωρίς σαλάτα, χωρίς τυρί, χωρίς τίποτα. Και ένα καραφάκι, τσίπουρο, 58 ευρώ, παιδιά. Δύο φοιτητές σε καλό εστιατόριο, δεν λέω. Αλλά και τα περισσότερα από ό,τι ξέρω, άκουγα και το πρωί εδώ τις εκπομπές μας, τις ενημερωτικές πάντα, του Air News Radio, που είχαν ολόκληρο φάκελο σχετικά με τις τιμές για το σουβλάκι. Στο σουβλάκι, τη μετεξέλιξή του δηλαδή. Το απλό ταπεινό σουβλάκι που το ένα και τα δύο, κάποιος μπορεί να φάει δύο ή και παραπάνω, εγώ δεν μπορώ πέρα από μισό. Αλλά πάντως γενικά η πίτα, η κλασική παραδοσιακή πίτα, είχε ξεκινήσει από μία τιμή πολύ διαχειρίσιμη. Και τώρα έχει φτάσει κοντά στα 5 ευρώ. Εκεί δεν είμαστε, στα 5 ευρώ. Αν είσαι τυχερός, μπορεί να βρεις και με 7 και με 6 και με 7 στα νησιά μας. Και ειδικά στην Κρήτη μου το έλεγαν εδώ και πολλά χρόνια. Ρε εσύ, μου λέει, μην νομίζεις ότι είναι στην Αθήνα το σουβλάκι είναι φτηνό. Δηλαδή λέω, τι εννοείται. Τι εννοείται φτηνό. Ήδη όταν το λέγαμε αυτό είχε πάει στα 3,5 ευρώ. Και μου λέγανε, όχι, στην Κρήτη έχει 4,5 και 5. Λέω, το σουβλάκι. Και όντως ήρθε η Κρήτη και μας βρήκε. Λοιπόν, τα πιάσα όλα τα νησιά. Πάρο, Κρήτη, Σκιάθο, τίποτα άλλο. Οπότε έρχεται η μουσική για να με διακόψει, για να μου υπενθυμίσει ότι αυτό εδώ είναι ένα ραδιόφωνο ενημερωτικό, μεν. Αλλά υπάρχει μουσική σε όλα τα ραδιόφωνα που πρέπει να διακόπτει το λόγο και ευτυχώς που υπάρχει και η μουσική.

0: Πού είσαστε, ρε παιδιά, έτσι με τα ωραία σας τα μηνύματα με κάνετε και μη δυο. Δηλαδή λέει κάποιος φίλος ο Angel, τσιμπάνε οι τιμές όπως οι λαγοκέφαλοι. Μην το λες καθόλου οι λαγοκέφαλοι, τους οποίους έψαχνα να βρω στη θάλασσα, ευτυχώς δεν με βρήκαν εκείνοι. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στην πυρκαγιά στην Πάρο, καθώς και η Βούλα Κουλισοπούλου που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής αναζητά πολλούς παράγοντες εκεί του νησιού. Προς το παρόν δεν φαίνεται να απαντούν με την έννοια ότι πάνε να ενημερωθούν. Σημαίνει λοιπόν ότι δεν υπάρχει κατάσταση ιδιαίτερης ανησυχίας στο νησί. Θα επανέλθουμε όμως εμείς και μέσω του εκπροσώπου της πυροσβεστικής, αν είμαστε τυχεροί κατά τις 6 παρά. Προς το παρόν πάμε στην κανονική ροή της εκπομπής μας, καθώς είχαμε. Ευτυχώς που υπάρχουν και τα social media, έπεσε στην αντίληψή μας λοιπόν ένα βιντεάκι που μας συγκίνησε πάρα πολύ και αναφέρομαι σε φροντιστές γυροκομείου που μεταφέρουν στην αγκαλιά τους με τα χέρια τους ηλικιωμένους και ανήμπορους ανθρώπους για να κάνουν λίγο μπάνιο στη θάλασσα. Και ψάξαμε να βρούμε ποιοι είναι αυτοί οι φροντιστές, από ποιο γυροκομείο. Και το γυροκομείο αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, ο πρόεδρος του οποίου είναι μαζί μας, ο κύριος Ιωάννης Παπαχρόνης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη. Καλησπέρα στους ακροατές. Σε όλο τον κόσμο μας ακούει.
0: Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια θερμά μέσα από την καρδιά μας, γιατί και για αυτή τη δράση. Και ψάχνοντας, βρήκαμε και την ιστοσελίδα σας που είναι πολύ καλά ενημερωμένη, εξαιρετική, και μπράβο σε όσους χειρίζονται την επικοινωνία αλλά και τις δραστηριότητες και την παροχή υπηρεσιών του γυροκομείου σας, κύριε Παπαχρόνη.
1: Να πω ότι είμαστε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, δεν είμαστε ούτε ιδιωτικό γυροκομείο.
0: Έτσι, να το καταλάβουμε, είστε φιλανθρωπικό ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου, σωστά?
1: Μικροσκοπικού χαρακτήρα.
0: Α, πολύ ωραία. Έτσι. Που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας βεβαίως. Ωστόσο, να μας το διευκρινίσει.
1: Υπουργείο Οικογένειας της κυρίας Μιχαηλίου.
0: Ωραία. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Είστε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, αν μου επιτρέπετε, δεν θα σας κάνουμε βέβαια έλεγχο των οικονομικών σας. Από πού εκπορεύονται η χρηματοδότηση, δηλαδή πώς μπορείτε να κάνετε όλα αυτά τα ωραία πράγματα που κάνετε, να πληρώνετε το προσωπικό και να έχετε και αυτές τις υποδομές?
1: Ακούστε, λοιπόν, τα έσοδά μας είναι κυρίως από τις συντάξεις των παππούδων.
0: Μάλιστα.
1: Από τις διάφορες δωρεές του κόσμου, γιατί το γεροκομείο της Ξάνθης, ο κόσμος της Ξάνθης το έφτιαξε. Τον ένα Μέγας Βασίλειος, ούτε εκκλησιαστικό είμαστε. Εθελοντές το φτιάχναν πριν από 60 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και συνεισφέρει και το κράτος πλέον. Μέχρι πέρυσι μας έδιναν περίπου 40.000 επιχορήγηση το χρόνο. Από πέρυσι σχεδόν έχουμε σύμβαση με τον ΕΟΠΗ και έχουμε λίγο παραπάνω έσοδα.
0: Πολύ
1: αλλά ούτως ή άλλως, κυρία Καραγιάννη, δεν είναι καλά.
0: Εγώ είμαι.
1: Δεν και... έχω απαντήσει προηγουμένως, κιλό μου έκανα λάθος.
0: Όχι, μια χαρά.
1: Εμείς ούτως ή άλλως, και όταν δεν είχαμε χρήματα και περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα τις εποχές των μνημονίων που κοπήκανε τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, οι περισσότεροι υπεραγωγικές συντάξεις των 400-500 ευρώ στην περιοχή μας. Περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα, αλλά ούτως ή άλλως και όταν περούσαμε δύσκολα, κοιτούσαμε να το διασκεδάζουμε και κοιτούσαμε να λειτουργούμε σαν ένα γυροκομείο ιδιωτικό.
0: Σε αυτό το σημείο, έτσι, μας καλύψατε, αλλά θέλω να συνεχίσουμε την κουβέντα, κύριε Παπαχρόνη. Περιμένετε μας για πολύ λίγο, μην κλείσετε παρακαλώ.
1: Βεβαίως,
0: να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Ευχαριστώ.
1: Βεβαίως.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύονται διαρκώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου, που εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν από αέρος, 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Έκκληση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπίου για απομάκρυνση των κατοίκων. Δύο μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους από το Καμάρι να μετακινηθούν προς Αλική και νωρίτερα για απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Νερετζιά προς Αλική. Πολλοί άνθρωποι φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ αγνοούνται 20 έως 30 υπάλληλοι στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στο Κουμουμάτο της Ιαπωνίας, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά το σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σταθμός του Πρωθυπουργού σήμερα είναι η Λέρος και αύριο το Αγαθονήσι, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην νησιωτικότητα υλοποιώντας καταρχήν μία σειρά από έργα υποδομών. Οποιαδήποτε εταιρεία ή χώρα λάβει δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν ως αποζημίωση για τα πλοία της που υπέστησαν ζημιές, δεν θα έχει το δικαίωμα να διέλθει από τα στενά του ορμούς, δήλωσε σήμερα η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στις 7 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη. Την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο erd.gr.

0: Εδώ λοιπόν, Ernest Radio 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας. Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Μένουμε Εδώ. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και το λέω για να το ακούσει και να το διασταυρώσει και ο κύριος Παπαχρόνης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ακόμα. Έτσι δεν είναι, κύριε Παπαχρόνη? Γεια σας και πάλι. Γεια σας και πάλι. Ο πρόεδρος του χειροκομείου Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος. Να σας πω κάτι. Μας τα κάνατε φίλο και φτερό, μας τα εξηγήσατε όλα. Περισσότερο ρωτούμε. Εγώ δεν είμαι ούτε ΑΔΑΕ ούτε κάτι άλλο προ Θεού. Ξέρετε γιατί ρωτάμε? Γιατί πολλές τέτοιες μονάδες φιλανθρωπικών ιδρυμάτων που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες, κυρίως στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν με αυτόν τον τρόπο και να προσφέρουν. Είπατε 60 χρόνια γινόταν όλη η προσπάθεια και άρα 60 χρόνια μπορούν να γυροκομούν, στην κυριολεξία, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό το ρήμα, τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Και ταυτόχρονα, όπως λέτε, και το ακούω στο χαμόγελό σας, στο ηχόχρωμά σας, ότι όλο αυτό εσάς σας κάνει, παρά τα προβλήματα, όποια προβλήματα, να χαμογελάτε, να αντλείτε ευχαρίστηση κι εσείς. Αυτό πραγματικά δεν το έχω ξανακούσει, κύριε Παπαχρόνη.
1: Έτσι είναι, κύριε Καραγιάννη, είναι θέμα φιλοσοφίας. Να σας πω ότι φιλοξενώ με ηλικιωμένους γέροντες και γερότσες από όλη την Θράκη,
0: ναι.
1: Από 65 χρονών μέχρι 96, τώρα θα σας λέω ότι ισχύει μέχρι την ώρα που είμαστε,
0: ναι.
1: Μεγαλύτερος 96,
0: εντάξει,
1: χρονών.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι 74 παππούδες, γιατί είναι 74 οι κλίνες μας, παππούδες και γιαγιάδες εννοώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και όλα αυτά που γίνονται τα τελευταία χρόνια, γιατί θυμίζω στον κόσμο, στους ακροατές, ότι είμαστε το γυροκομείο που έχει βγάλει το 26 το ημερολόγιο με μοντέλα τους ηλικιωμένους που κάνετε και εσείς εκπομπές και πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης,
0: ναι,
1: και όλη μια
0: χρονιά. Ναι, εξαιρετικό, εξαιρετικό.
1: Το είχαμε κάνει πριν από 5 χρόνια, την πρώτη χρονιά του κορονοϊού, ήταν μια διέξοδος για μας, αυτό ήταν το δεύτερο ημερολόγιο.
0: Mm-hmm.
1: Κάνουμε πάρα πολλές δράσεις, το δίδυμο μας είναι εξωστρεφής, δεν είναι απάρκη ψυχών.
0: Έτσι.
1: Και έχουμε χοροδία, τα λέμε τα ειδόνια του γυροκομείου μας. Τραγουδούμε. Προχθές κάναμε και την πρώτη συναυλία, συμμετοχή μάλλον σε συναυλία, εκτός γυροκομείου.
0: Πού πήγατε?
1: Πήγαμε σε ένα χωριό της Ξάνθης, όπου είχε και άλλη χοροδία. Και ήμασταν οι δύο χοροδίες που φτιάξαμε το πρόγραμμα για τον κόσμο που ήταν σε διάφορες εκδόσεις.
0: Φαντάζομαι προσθέσατε πάρα πολλά χρόνια ζωής και καλή ζωής. Στους ανθρώπους.
1: Όπως και η θάλασσα που είναι το σχετικό βιντεάκι.
0: Να πούμε για τη θάλασσα. Εγώ τι να σας πω. Είδα αυτά τα παλικάρια να σηκώνουν στα μπράτσα τους τις γιαγιάδες, τις ηλικιωμένες κυρίες.
1: Ναι,
0: τι
1: ναι.
0: Να σας πω. Πώς το σκεφτήκατε αυτό, λόγω του ότι είναι καλοκαίρι? Πείτε μας την ιστορία.
1: Σας πω ότι είμαστε 74 εκκλίνες και με όλα αυτά που γίνονται, να ξέρετε ότι έχουμε 54 άτομα σε αναμονή που εναγωνίως θέλουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους να μπουν μέσα.
0: Φυσικά, το φαντάζομαι.
1: Αλλά ούτε ράντζα μπορούμε να βάλουμε, οτιδήποτε άλλο. Και σκεφτόμαστε, ναι, βέβαια, ήδη προχωράμε τα σχέδια.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάω για
0: το μεγαλώσετε
1: του χρόνου, για επέκταση του γυροκομείου, ναι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Και μάλιστα ζητάμε τη συμμετοχή του κόσμου, των ξανθιωτών. Δηλαδή θα το χτίσουμε έτσι. Εμείς ούτε σε ΕΣΠΑ μπορούμε να συμμετέχουμε, ούτε με άλλους τρόπους, ούτε βοηθάει το κράτος όπως θα μπορούσε να γίνουν ιδιωτικά γυροκομεία, γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχο ΕΣΠΑ, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Παλεύουμε μόνοι μας. Ακόμα και το εξοικονομώ, το εφαρμόσαμε μόνοι μας. Δεν υπάρχει μέρημα για τα ιδρύματα να χρησιμοποιήσουν τις διατάξεις όλου του εξοικονομώ, τα φωτοβολταϊκά, όλα αυτά τα ευεργετήματα που ακούτε κατά καιρό στον κόσμο, δεν ισχύουν για τα ιδρύματα. Κάποιοι ξεχνάνε στη Βουλή να περνάνε και διατάξεις και για τα δικά μας τα ιδρύματα.
0: Και πολύ κακός, ξέρετε γιατί? Γιατί είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, μεγάλο. Κακός το λέω πρόβλημα, αλλά τέλος πάντων είναι μια κατάσταση στην οποία όλοι περιερχόμαστε. Δηλαδή, όλοι θέλουμε να γυροκομηθούν οι γονείς μας ή η γιαγιά και ο παππούς από ανθρώπους που είναι ειδικοί, που ξέρουν να το κάνουν, που μπορούν να αφιερώσουν όλο τον χρόνο.
1: Έτσι,
0: ειλικρινά σας το λέω, ήθελα να το κάνω και ένα είδος σκοπού ζωής, αν το προλάβω και το καταφέρω, και δημοσιογραφικά και αλλιώς, γιατί το έχω βιώσει και είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για πάρα πολλούς συνανθρώπους μας, και για τους ηλικιωμένους και για τους φροντιστές τους. Στα σπίτια λέω τώρα, έτσι, στις οικογένειες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Για πάμε πάλι και είπατε...
1: Λοιπόν, μέσα σε όλες αυτές λοιπόν τις δράσεις, επειδή μας αρέσουν να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που σου πούμε εδώ εμείς λαϊκά, τα σορτούκια, δηλαδή μας αρέσουν έξω, δηλαδή να βγαίνουμε έξω να διασκεδάζουμε ασχέτως ηλικίας και προβλημάτων, να πω ότι δεν μετακινούνται μόνο αυτοί που είναι με τον μπαστονάκι τους, που μπορούν να κινηθούν με μικρά κινητικά προβλήματα, κινούνται και αυτοί που είναι με τα φύ, με τα καροτσάκια, κάποιοι είναι και μόνιμα μέσα στο καροτσάκι, κατακήτων που λέμε, ορθοπαιδικό.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, κοιτάμε όλοι μαζί, η ομάδα, οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι νοσηλευτές, οι φυσιοθεραπευτές, και η διοίκηση φυσικά να διασκεδάσουμε, να διασκεδάσουμε. Να σας πω ότι τα μπουζούκια τα φέρνουμε εμείς στο γεροκομείο. Μια φορά το μήνα έχουμε μια εκδήλωση, κάτι θα έχουμε, με διαφορετικό μουσικό σχήμα. Έτσι λοιπόν και η θάλασσα είναι μέσα στα ευεργετήματα που δημιουργούν την ψυχολογία. Και μας, πώς θα το πω, έχουν ένα ενδιαφέρον για τη ζωή.
0: Ναι,
1: λοιπόν, το ξεκινήσαμε πριν από 3 χρόνια, δειλά-δειλά. Είχαμε πηγαίνουν μια φορά την εβδομάδα, γύρω στα 15 άτομα, αλλαγές, γιατί τόσα μπορούμε να πάμε.
0: Ναι,
1: με το λεωφορείο που μισθώνουμε, αλλά και για να έχουμε υποπτία. Δηλαδή, πάμε 15 άτομα και 6 άτομα του προσωπικού. Έτσι, γιατί κάποιοι έχουν κλινικά προβλήματα, πρέπει να τους προσέξουμε.
0: Βέβαια.
1: Πηγαίνουμε λοιπόν το πρωί, να σας πω και το πρόγραμμά μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πίνουμε το καφεδάκι μας, να το απαγωτό μας, το αναψυκτικό, ό,τι θέλει ο καθένας επιλέγει εκεί στη θάλασσα, στο μπαρ, το beach bar. Μετά με τη βοήθεια των νοσηλευτικών του προσωπικού πηγαίνουμε στη θάλασσα με τα πόδια ξυπόλυτα να περπατήσουμε στη θάλασσα, στην αμμουδιά. Και μετά από καμία μία μισή ώρα καταλήγουμε στο ταβερνάκι που έχει δίπλα στην Ελλάδα, γιατί πρέπει να το συνδυάσουμε με θαλασσινά.
0: Βέβαια, να το κάνετε ολοκληρωμένο. Ό,τι α, μάλιστα, εξανθιώτικο.
1: Κοιτάξτε, τα φάρμακα τώρα στα 90 και στα 95 και μια φορά και να πεις και μισό ποτηράκι, δεν πειράζει.
0: Όχι βέβαια, μα δεν θα το έλεγα σε καμία περίπτωση. Και ποιος γιατρός θα το απαγόρευε.
1: Θα σου πω, η γιατρός του γυροκομείου της προάλλης που είχε βγάλει τα αποτελέσματα, μου λέει η πρόεδρε, είναι απίθανες οι εξετάσεις τους. Από τα 74 άτομα το ένα είχε μόνο πρόβλημα, είχε μεγάλα προβλήματα υγείας. Και λέω συγχαρητήρια στην ιατρική ομάδα για αυτό που προσφέρει, συγχαρητήρια στην νοσηλευτική για την νοσηλεία, συγχαρητήρια στους μαγείρους και στην κουζίνα, γιατί και ο τρόπος που τρώνε όλα τα φαγητά που τρώνε, ό,τι τρώνε, να έχει τις βιταμίνες, τα πάντα, αλλά και συγχαρητήρια και στην υπόλοιπη ομάδα, γιατί το ανασωπητικό, κυρία Καραγιάννη, ενισχύεται όχι μόνο με βιταμίνες και με αυτά, αλλά και με την καλή ψυχική
0: έτσι είναι.
1: Κατάσταση.
0: Και το έχετε, βέβαια, το ξέρω.
1: Το λέω από λογιστής και... είμαι,
0: ούτε
1: γιατρός είμαι, ούτε γεροντολόγος.
0: Μπράβο σας, κύριε Παπαχρόνη.
1: Με το άθλημα, είμαστε εθελοντές και η διοίκηση, το έχουμε πει πολλές φορές. Απλώς μας ευχαριστεί και ο μισθός μας, σε εισαγωγικά, ο μισθός μας είναι όταν αυτοί οι άνθρωποι χαίρονται και διασκεδάζουν, περνάνε τα τελευταία χρόνια τους πολύ, πολύ καλά.
0: Ποιοτικότατα.
1: Και να πω κάτι τελευταίο από μένα, αν θέλετε να μου κάνετε ερωτήσεις.
0: Όχι, μας έχετε καλύψει. Μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο.
1: Κατάλαβα. Αυτή η γενιά που φιλοξενούμε είναι η γενιά, είναι η τελευταία, θα έλεγα, καμιά δεκαετία ακόμα όσοι θα αντέξουν, που περάσανε την κατοχή, τον πόλεμο, τις 40, τις στερήσεις και μας στηρίξαν και ακόμα μας στηρίζουν σαν οικογένειες. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν, το τελευταίο που μπορούμε να τους προσφέρουμε είναι ειρηνικά, έτσι, αλλά πολύ όμορφα, έτσι, όχι ήσυχα, πολύ όμορφα, να περάσουν στο επόμενο στάδιο. Έτσι.
0: Τι να πω, πραγματικά σας φύγω το χέρι από μακριά και ραδιοφωνικά, για όλους όσοι ακούν,
1: καλά.
0: Μακάρι να καταφέρετε και ό,τι χρειάζεστε και από εμάς, από τις μικρές μας δυνάμεις, να βοηθήσουμε για να το αυξήσετε, τις κλίνες δηλαδή και την βοήθεια με το προσωπικό, τη στελέχωση δηλαδή, γιατί μπορείτε να το διπλασιάσετε, αφού μας λέτε ότι υπάρχουν και ένα σωρό άνθρωποι περιμένουν απ' έξω, προφανώς γνωρίζοντας τις πολύ καλές υπηρεσίες που προσφέρετε και θέλουν να μπουν και αυτοί. Μια όαση, είπατε ότι είστε λογιστής, ένας λογιστής όμως που σκέφτεται έτσι ολιστικά, ανθρώπινα, μπράβο και σε εσάς και σε όλο το προσωπικό. Να είστε καλά, στους συνεργάτες σας.
1: Εμείς
0: χαρήκαμε, ήταν μια πολύ ωραία έτσι στιγμή που σας ακούσαμε να μας τα περιγράφετε αυτά. Να είστε καλά και να έχετε δύναμη.
1: Καλώς απόγευμα σε όλους σας.

0: Και πάμε πάλι στην Πάρο, κυρίες και κύριοι, από την Ξάνθη στην Πάρο. Να συναντήσουμε τώρα την πρόεδρο της Επιτροπής Τουρισμού Πάρου, την κυρία Κατερίνα Μπαρμπαρίγου. Καλησπέρα από την Αθήνα, κυρία Μπαρμπαρίγου.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη.
0: Πώς είναι τα πράγματα? Εμείς κάποιες εικόνες που βλέπουμε φαίνεται να είναι σε αρκετά μεγάλη ένταση η φωτιά πάνω από το βουνό, ενώ αρκετοί λουόμενοι απολαμβάνουν το μπάνιο τους στην άλλη πλευρά του νησιού.
1: Κοιτάξτε, από πληροφορίες όπως και εγώ μόλις τώρα, πριν από λίγα λεπτά,
0: ναι,
1: δεν κινδυνεύουν σπίτια, οι λουόμενοι δεν κινδυνεύουν καθόλου, είναι ψηλά στο βουνό η περιοχή, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και στην περιοχή επιχειρούν δύο ελικόπτερα, δύο αεροπλάνα και δυνάμεις εκτός από την πυροσβεστική, πυροσβεστικό σταθμό της Πάρου και την ελληνική ομάδα διάσωσης στο τμήμα της Πάρου, έχουν έρθει και από τη Σύρο δυνάμεις και από την Άξο και επιχειρούν στην περιοχή. Προληπτικά έχει ζητηθεί η εκένωση του οικισμού Καμάρι.
0: Ναι.
1: Προληπτικά όμως, τονίζω πάλι.
0: Ναι.
1: Και έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος για τα σπίτια της περιοχής.
0: Μάλιστα. Πολύ σαφές. Οπότε και αισιόδοξο θα έλεγα.
1: Ναι, νομίζω ναι.
0: Ναι. Η κατάσταση του καιρού, δηλαδή μετεωρολογικά, πώς τους βλέπετε τους ανέμους?
1: Εδώ που είμαι, εγώ είμαι στην Άουσα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είναι σαν να είμαι διαφορετική κόσμη. Δεν έχουμε καθόλου αέρα. Ενώ στην περιοχή, εκεί που είναι η φωτιά και με το μικροκλίμα που δημιουργεί η φωτιά, υπάρχουν άνεμοι. Αλλά από όσο θεωρώ, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω, δεν φαίνεται να είναι πολύ μεγάλη ένταση.
0: Οι άνεμοι, μάλιστα.
1: Ναι,
0: κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σωστό,
1: ναι,
0: αυτό που λέτε για το μικροκλίμα. Αυτό συμβαίνει.
1: Ναι, γιατί η φωτιά δημιουργεί το δικό της. Ναι.
0: Βέβαια. Πολύ σωστά. Κυρία Μπαρμπαρίγου, σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ σαφή και ψύχρεμη ενημέρωση που μας παρήχατε. Σας ευχαριστώ.
1: Καλώς το απόγευμα.
0: Επίσης, να είναι καλύτερο και για εσάς το απόγευμα. Η κυρία Κατερίνα Μπαρμπαρίγου, λοιπόν, η πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού της Πάρου. Εμείς συνεχίζουμε το τραγούδι που ξεκινήσαμε, γιατί το κόψαμε αρκετά απότομα, αν θέλεις, Μαρίλια. Η Μαρίλια Γεροντίδη τώρα στον ήχο και νωρίτερα ο Θάνος Τσιμέκας. Μας είπε λοιπόν ότι δεν κινδυνεύουν πάνω απ' όλα οι λουόμενοι. Δεν κινδυνεύουν οι κάτοικοι, δεν κινδυνεύουν οι τουρίστες, δεν υπάρχει καμία αναφορά για κάποια πολύ έκτακτη κατάσταση. Έτσι κι αλλιώς η πυρκαγιά καίει στο νότιο τμήμα του νησιού, αλλά πάνω ψηλά στο βουνό, που έχει ξεκινήσει από το Χιτά, από τον Χιτά της περιοχής. Υπάρχουν διάσπαρτες εστίες. Το μικροκλίμα, λόγω και της πυρκαγιάς, φαίνεται να τροφοδοτεί το ένα το άλλο, να τροφοδοτεί την πυρκαγιά, και επιχειρούν δύο ελικόπτερα και δύο αεροπλάνα, ενώ έχουν έρθει εκτός από τον πυροσβεστικό σταθμό της Πάρου, έχουν έρθει δυνάμεις και από την Σύρο και από την Άξο, μας είπε η πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού Πάρου. Για το Καμάρι, που έχει εκδοθεί ειδοποίηση και έχει σταλεί το 112, η εκένωση έτσι κι αλλιώς έχει γίνει προληπτικά.

0: Και μου λένε εδώ τα παιδιά, οι συνάδελφοι, λέει το τραγούδι που έχεις διαλέξει κατά σύμπτωση διαβολική, μιλάει για πυρκαγιές και για φωτιές και λοιπά. Αλλά λέω παιδιά, αυτές οι φωτιές είναι αυτές που θέλουμε να καίνε, δηλαδή είναι οι φωτιές του έρωτα, της ψυχής, των αισθημάτων. Μην τα μπερδεύουμε. Πολύ ωραία τα μηνύματά σας, σας ευχαριστώ και σε λίγο θα τα μεταφέρω. Είναι πάνω στα προηγούμενα που λέγαμε, είτε για το χειροκομείο, είτε για το σουβλάκι και την τιμή του, είτε για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους ΧΙΤΑ. Σε όλα τα θέματα έχετε αναφερθεί και σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα όμως θα πάω να καλωσορίσω την κυρία Λίλιαν Μήτρου, που είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, δικηγόρος και αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής και Τέχνοειθικής. Καλησπέρα σας, κυρία Μήτρου.
1: Ερετικό.
0: Κυρία Μήτρου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα,
1: σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Ναι,
0: σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Σας στριμώξαμε λίγο και εμείς σας πήραμε αργότερα, γιατί έχουμε, ξέρετε, αυτή την πυρκαγιά στην Πάρο που την παρακολουθούμε.
1: Απολύτως αντιληπτό.
0: Ωστόσο, είναι εξαιρετική η έρευνα της διανέωσης, του Οργανισμού Έρευνας και Ανάλυσης, της γνωστής μας λοιπόν διανέωσης, για το αν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη, που έχει πια μπει για τα καλά στη ζωή μας, όπως λέμε, την έχει καταλάβει, να είναι ηθική και σύνομη. Μια έρευνα που είστε επικεφαλής εσείς, αλλά έχει υπογραφή από 14-μελίδη επιστημονική ομάδα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι όλοι, είτε πανεπιστημιακοί, είτε ερευνητές, και νομίζω ότι συνθέτει αυτή η ομάδα μια πολύπτυχη προσέγγιση του τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη, όχι με μια πολύ γενική αφηρημένη έννοια, αλλά και πιο συγκεκριμένα θέματα, χωρίς να μπαίνουμε σε ειδικούς τομείς,
0: ναι,
1: αλλά και ζητήματα, ξέρετε, ας πούμε, το χώρο εργασίας, το χώρο του πολιτισμού, τη σχέση με το περιβάλλον. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα βλέπουμε όταν αποφασίζουμε ή σκεφτόμαστε να υιοθετήσουμε τεχνητή νοημοσύνη, είτε σε προσωπικό, είτε σε επαγγελματικό, είτε σε κρατικό διοικητικό επίπεδο.
0: Βεβαίως, και φαντάζομαι ότι για να το καταλάβουν οι ακροατές μας, η έρευνα στηρίχθηκε στις απαντήσεις των ερωτηθέντων πολιτών.
1: Όχι, υπάρχουν δύο πτυχές. Η μία πτυχή είναι το ένα τμήμα της έρευνας που αφορούσε, και μάλιστα σε δύο στάδια, τη διερεύνηση του τι πιστεύουν οι Έλληνες για την τεχνητή νοημοσύνη και πώς την αντιλαμβάνονται, αν είναι θετική, αν είναι αρνητική, τι φοβούνται, τι θα εμπιστευόνται σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, τι τους συγκρατεί από το να τη χρησιμοποιούν περισσότερο ή τι τους σωθεί να τη χρησιμοποιούν περισσότερο, αν τη φοβούνται, αν θέλουν ρυθμίσεις, αν θέλουν περιορισμούς. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι κάποια κείμενα σε διάφορες πτυχές, διάφορα περιοχές που η τεχνητή νοημοσύνη μας ακουμπάει. Λέγεται δικαιοσύνη, λέγεται διοίκηση, λέγεται μια γενική προσέγγιση, λέγεται η σχέση της χρήσης της και η επιπτώση στο περιβάλλον, όπως σας είπα πριν. Είναι δύο διακριτά κομμάτια. Βεβαίως, για να αξιολογήσουμε και να γράψουμε το θεωρητικό, αν θέλετε, αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι ηθική και σύνομη, βεβαίως αξιοποιήσαμε και τα πορίσματα της έρευνας. Παραδείγματος χάρη, να σας πω, θεωρώ πολύ χαρακτηριστικό ότι η συντριπτική πλειοψηφία λέει ναι, να τη χρησιμοποιούμε, αλλά να υπάρχουν όρια. Ναι, τη χρησιμοποιώ, αλλά να υπάρχουν ρυθμίσεις. Άρα αυτό ήταν κάτι το οποίο συνυπολογίσαμε, αξιολογώντας τις ρυθμίσεις που υπάρχουν ούτως ή άλλως, ή συζητώντας για το αν πρέπει να υπάρξουν νέες ρυθμίσεις.
0: Οπότε θέλετε να πείτε ότι στην ουσία και ο χρήστης, οι χρήστες, την αποζητούμε την αποπειρά ρύθμισης σε όλα τα πεδία.
1: Μας έκανε πολύ εντύπωση αυτό. Μας έκανε πολύ εντύπωση, γιατί δεν ήταν, ας πούμε, αντίστοιχα θυμάμαι παλαιότερες έρευνες πριν από χρόνια ή και δεκαετίες, ότι οι άνθρωποι δεν ήταν, τουλάχιστον τότε, παραδείγματος χάρη, θετικοί σε σχέση με τον ρυθμιστή το διαδίκτυο. Τώρα την τεχνητή νοημοσύνη την αντιλαμβάνονται ως κάτι πολύ θετικό που τους ανοίγει ορίζοντες.
0: Ναι, όντως το κάνει.
1: Αλλά και ταυτόχρονα κάτι που πρέπει να το εποπτεύουμε, να το παρατηρούμε, να το ρυθμίζουμε. Έχει ενδιαφέρον μια απάντηση, λέει, ναι, θέλω, δεν χρησιμοποιώ, δεν είμαι σίγουρη για την ειλικρίνεια, πρέπει να σας πω, δεν το χρησιμοποιώ, παραδείγματος χάρη, για θέματα υγείας, ή δεν το χρησιμοποιώ για ζητήματα που αισθάνεται κανείς πολύ ιδιωτικά, ή κάποιοι δεν το χρησιμοποιούν γιατί θέλουν να παραμείνουν άνθρωποι. Είναι ενδιαφέρον ότι εκφράζονται και τέτοιοι φόβοι γενικά.
0: Ναι, ναι. Τα ακούτε αλλά... εσείς, τα ακούτε όλα, εννοώ, το ακούτε...
1: Όλα, ναι. Το ακούμε, ξέρετε, και πρέπει να το ακούμε, mm-hmm. γιατί η τεχνητή νοημοσύνη, το βασικό στοίχημα, νομίζω, είναι να τη χρησιμοποιείς εκεί που πρέπει και πιάνει τόπο και να τη χρησιμοποιείς πάντα ως εργαλείο. Mm-hmm. Εργαλείο. Mm-hmm. Αυτό είναι το κρίσιμο. Mm-hmm.
0: Έτσι κι αλλιώς δεν έχει ψηφιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
1: ναι.
0: Να το πούμε αυτό για τους ακροατές μας, γιατί μπορεί να μην το ξέρουν,
1: έχει,
0: και αν είναι ήδη σε εφαρμογή.
1: Προσέξτε, δεν είναι συνολικά σε εφαρμογή, είναι ενδιαφέρον, έχουμε μια τεματική εφαρμογή,
0: ναι.
1: Και έχει ψηφιστεί η πράξη για τεχνητή νοημοσύνη, που μπορεί να μας φαίνεται μακρινό και δεν μας αφορά, αλλά μας αφορά. Παραδείγματος χάρη, ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, δεν ξέρω πόσοι από τους ακροατές σας μπορεί να το έχουν ζήσει αυτό με κάποιο τρόπο στο χώρο εργασίας. Απαγορεύεται η διάγνωση συναισθήματος στο χώρο εργασίας. Θα μου πείτε τι λέτε τώρα. Υπάρχουν πάρα πολύ απλές εφαρμογές που κοιτάζουν εσάς, κυρία Καραγιάννη, εμένα, την ώρα που δουλεύουμε, η κάμερα. Mm-hmm. Μπορεί mm-hmm. να υπάρχει στην είσοδο mm-hmm. και να καταγράψει. Α, η κυρία Μήτρου σήμερα ήρθε
0: μουτρωμένη. Πω, ανατριαστικό, έτσι.
1: Αυτό όχι απλώς. Ναι, πρέπει να σας πω τι γίνεται. Έτσι. Mm. Αυτό όχι απλώς απαγορεύεται, αλλά και οι κυρώσεις που μπορεί να επιβληθούν φτάνουν τα εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό
0: για να δούμε αν θα το.
1: Είναι σε ισχύ.
0: Είναι σε ισχύ, αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει σεβαστό.
1: Υπάρχει τώρα, πριν από λίγες ημέρες, πριν από 10 ημέρες, ψηφίστηκε και στη Βουλή, νομίζω να 56-21, αλλά πιθανόν να με κάνω λάθος την αρρύθμιση, ο νόμος ο οποίος εισάγει και στην Ελλάδα. Για την αρχή, είναι η αρχή προστασίας δεδομένων, η αρχή που θα εποπτεύει αυτά τα θέματα. Άρα μπορεί κανείς και τα παράπονα του να διατυπώσει και καταγγελίες να διατυπώσει αν έχει μια υποψία ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να πω ότι σιγά σιγά οργανώνεται και ένα σύστημα εποπτείας. Mm-hmm, ισχύουν mm-hmm. αυτά. Τα εφαρμόζουν, ναι. Ισχύουν. Εφαρμόζονται, τηρούνται.
0: Άρα πιάνει και το χώρο εργασίας και
1: τη
0: δημόσια διοίκηση.
1: Και τη δημόσια διοίκηση και τη δικαιοσύνη.
0: Και τη δικαιοσύνη.
1: Και
0: διάβαζα, είναι πολύ μεγάλη βέβαια η έρευνα και καλό τους ακροατές μας να μπουν στην ιστοσελίδα και να τη μελετήσουν έστω και στα
1: και
0: συνοπτικά
1: της
0: σημεία.
1: Υπάρχει και σε διάφορες εκδοχές. Υπάρχει συνοπτική, λιγότερο συνοπτική και υπάρχει και πλήρης εκδοχή.
0: Ακριβώς. Ναι, ό,τι χρόνο και διάθεση έχει ο καθένας. Αλλά διάβαζα, ας πούμε, για το θέμα της δικαιοσύνης κάτι που δεν το βρίσκω αυτή τη στιγμή, αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
1: Πείτε μου, θα ξέρω περίπου εγώ τι είναι.
0: Ναι, ξέρετε.
1: Έχει ενδιαφέρον στη δικαιοσύνη, να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, πείτε εσείς το παράδειγμα, το βρω εγώ.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα. Στη δικαιοσύνη, πολλοί λένε ωραία να το χρησιμοποιήσουμε για να επισπεύσουμε την απόδοση μονομή δικαιοσύνης. Να μην αργούν. Να παίρνουν οι δικαστές τα στοιχεία των υποθέσεων κάπως οργανωμένα για να μπορούν να βγάζουν πιο γρήγορα τις υποθέσεις.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Από την άλλη, ξέρετε, πάλι και οι Έλληνες έχουν μια δυσπιστία να χρησιμοποιηθεί στη δικαιοσύνη.
0: Ναι.
1: Και έχουν, το λένε και στην έρευνα, και έχουν δίκιο, ξέρετε, σε αυτό. Γιατί μπορεί σε μερικά πράγματα να υπάρχει μια αυτοματοποιημένη λύση, έτσι πολύ απλή. Ωραία, αν χρωστάω 8.000 ευρώ, τότε μπορεί αυτομάτως να γίνει αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι καν τεχνητή νοημοσύνη.
0: Mm.
1: Αν σκεφτείτε όμως μια υπόθεση αποζημίωσης, μια υπόθεση οικογενειακή, εκεί δεν είναι θέμα τεχνητής νοημοσύνης, εκεί είναι ο δικαστής. Άλλοτε καλύτερος, άλλοτε χειρότερος, αλλά είναι ο δικαστής που θα κρίνει. Και είναι ενδιαφέρον ότι εκεί πέρα συναντιέται αυτό που λέμε, που πιστεύουν οι ερωτώμενοι Έλληνες τουλάχιστον,
0: ναι.
1: Ή τουλάχιστον όσοι απάντησαν στην έρευνα, είναι απαραίτητα Έλληνες, όσοι απάντησαν στην έρευνα. Και δεύτερον, η θεωρητική μας προσέγγιση, αλλά και η επιλογή της νομοθεσίας που πρέπει να βοηθά και ποτέ να μην υποκαταστήσει το δικαστή.
0: Ναι, αυτό νομίζω ότι αυτό το συμπέρασμα που κοίταζα
1: είναι
0: και εγώ
1: σημαντικό.
0: Ήταν κάτι που δεν είχε πάει καν το μυαλό μου, δηλαδή η αντικατάσταση,
1: όμως,
0: όπως λέτε,
1: ξέρετε,
0: του προσώπου, του φυσικού προσώπου.
1: Υπάρχουν φωνές που λένε ναι, σε απλές υποθέσεις, ναι, δεν χρειάζεται, ναι, να γίνεται αυτοματοποιημένα. Εντάξει, πρέπει να ορίσουμε, να συνοηθούμε τι σημαίνει η απλή υπόθεση. Η απλή υπόθεση για έναν
0: Σωστό.
1: Άνθρωπο μπορεί να είναι όλη του ζωή.
0: Ακριβώς, έτσι όπως το λέτε είναι, και για ένα σωρό άλλα, όπως και ο έλεγχος των αλγορίθμων. Μιλάμε, είναι τόσο εξαιρετική έρευνα, έχει υποενότητες. Δυστυχώς εγώ δεν έχω.
1: Διαβάζεται και εύκολα. Διαβάζεται και εύκολα.
0: Ακόμα
1: πούμε,
0: και από κάποιον που δεν τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, όχι, δεν είναι γραμμένη. Δεν είναι γραμμένη. Και τα, ακόμα και τα νομικά κομμάτια δεν είναι γραμμένα έτσι. Είναι γραμμένα για, πώς να πούμε, για το ευρύ κοινό. Δεν είναι γραμμένα για ειδικούς.
0: Και ξέρετε, αρχίζει να είναι από τα αγαπημένα μου θέματα, γιατί άπτεται και των πιο ηθικών και νομικών προκλήσεων, κυρία Μήτρου. Ωστόσο, δεν έχω άλλο χρόνο. Δυστυχώς, μας έφαγε η πυρκαγιά.
1: Κατανοητό. Ελπίζω να τελειώσει η πυρκαγιά χωρίς συνέπειες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μήτρου. Και εσείς, και εσείς σας χαιρετώ. Η κυρία Λίλιαν Μήτρου, λοιπόν, ήταν μαζί μας, η καθηγήτρια Πανεπιστημίου, δικηγόρος και αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής και Τεχνοειθικής, για την έρευνα της διανέωσης για το ακριβώς αυτό. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να επιλύσει ζητήματα, να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της καθημερινότητας, της δημόσιας ζωής, της εργασίας, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας ή και του περιβάλλοντος? Πολύ ενδιαφέρουσα, περισσότερα χρόνο δεν είχαμε. Πάω πολύ γρήγορα στα μηνύματα. Η AI είναι η κερκόπρωτα του μελλοντικού ολοκληρωτισμού μας, λέει ο Angel. Το ότι οι χρήστες ζητούν ρυθμίσεις από αρχές είναι το άλοθη για την πλήρη παράδοσή μας. Πολύ ενδιαφέρουσα η διατύπωση. Ο Paul, για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, δεν φταίνε αυτοί που ζητάνε πολλά για ένα σουβλάκι, αλλά αυτοί που τα δίνουν αδιαμαρτύρητα. Άμα κοπεί η κίνηση στα εστιατόρια, να δείτε για πότε θα πέσουν οι τιμές. Όπως είναι και σε όλα άλλωστε. Δεν νομίζω ότι έχουμε τέτοια συνείδηση, Paul. Ίσα-ίσα, όσο πιο ακριβό, τόσο πιο πολύ θέλουμε να πηγαίνουμε, κάποιοι τουλάχιστον. Ο Αντώνης, ερήτημος, κυρία Καραγιάννη, χαιρετισμούς από το Λουτράκι μου, λέει. Καλησπερίζω και εγώ, Αντώνη μου. Η ΑΔΕ κατέταξε τους ΟΤΑ, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην πρωτιά της διαφθοράς, αφορά προφανώς και τους ΧΙΤΑ. Ο Πέτρος, δυστυχώς, Έλενα, αυτό που συμβαίνει στα νησιά, ρέστοραν, ξενοδοχεία κλπ. Είναι μικρές ληστείες και τίποτα άλλο. Μέχρι πότε δεν ξέρω. Μετά οι νησιώτες θα αρχίσουν να κλαίνε πάλι. Ελπίζω να μην είναι αργά. Καλησπέρα. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο. Τρίτης, ο Θανάσης, καλησπέρα σε σένα και σε όλη την παρέα. Οι κραυγές της φύσης από την αμέλεκτη σκοπιμότητα στις φωτιές που έγιναν γνώρισμα του καλοκαιριού φαίνεται ότι δεν συγκινούν, λέει. Πού είμαστε, έχω αφήσει κάτι. Ο Κώστας, καλησπέρα και σε σένα. Νομίζω ότι τα είπα όλα. Ο Μάρκος από χθες, ο Σταύρος, πολλούς χαιρετισμούς. Και σας αφήνω, θα τα πούμε αύριο με το καλό, λίγο μετά τις 5. Φιλιά!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε πλήρη εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο, στην περιοχή Καμπή. Για μια δύσκολη πυρκαγιά, έκανε λόγο νωρίτερα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι λόγω των υψηλών βόρειων ανέμων, εντάσεων 6 και 7 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή, δημιουργούνται κυλιδώσεις που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Ο κ. Αρτοπιός τόνισε ότι το ενεργό μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται αυτή την ώρα πλαισίων της περιοχής Καμάρι, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Διευκρίνησε όμως ότι η φωτιά δεν είναι ανεξέλεγκτη και έχει μεγάλη δυναμική, ξεκίνησε από τον Χιτά και κινείται νότια, μακριά από τουριστικές περιοχές. Ήχησαν δύο μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους από το Καμάρι για μετακίνηση προς Αλική και νωρίτερα για απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερετζιά προς Αλική. Από αέρος επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν επίσης 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Επίσης συνδράμουν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Αναμένονται επιπλέον ενισχύσεις από Πειραιά. Το Γενικό Νοσοκομείο Λέρου, όπου έχουν ολοκληρωθεί εκτεταμένες εργασίες ανακαίνησης και εξυγχρονισμού, αξιοποιώντας πόρους και του Ταμείου Ανάκαμψης, επισκέφθηκε νωρίς το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών, με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης, τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του. Συνεχίζουμε τη δέσμευσή μας να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αυτή την ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται το λιμένα του Λακίου, όπου με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης εκτελέστηκαν σημαντικά έργα συντήρησης στην κεντρική Προβλήτα. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι τρεις συλληφθέντες για τη χθεσινή φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Στη Γαλλία, την απομάκρυνση 4.000 ακόμη ανθρώπων αποφάσισαν οι αρχές της περιφέρειας της Ζιρόντα από τουριστικά καταλήμματα της Κωμόπολης Λεκανό. Από την έναρξη της πυρκαγιάς στις 22 Ιουλίου, βόρεια της κοιλάδας της Αρκασόν, περί τους 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από 23 κοινότητες. Καθώς η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί, η επιστροφή τους παραμένει αμφίβολη, βραχυπρόθεσμα. Έχοντας κάψει έκταση 400.000 στρεμάτων, η πυρκαγιά της Ζιρόντα είναι μεγαλύτερη στη Γαλλία από το 1949. Πολλοί άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, στο οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά το σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σύμφωνα με το σταθμό Fuji TV, υπάρχουν αρκετοί επιβεβαιωμένοι θάνατοι. Το τηλεοπτικό δίκτυο TBS έκανε λόγο για σημαντικό αριθμό ανθρώπων που έχασε τη ζωή του μετά την κατάρρευση ορόφου στο εμπορικό κέντρο. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NHK ότι υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έχει χαθεί η επαφή με 20 έως 30 υπαλλήλους. Υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές σε υποδομές, οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και μεταφορών. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια. Οι αρχές της Νότιας Κορέας διέταξαν την εκένωση κτηρίων πρόσκαιρα σήμερα μετά τη διαρροή λευκού φωσφόρου στο εσωτερικό της αεροπορικής βάσης των ΗΠΑ Οσάν, νότια της Σεούλ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ασφάλειας. Η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι οποιαδήποτε εταιρεία ή χώρα λάβει από τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ως αποζημίωση για ζημιές που υπέστησαν τα πλοία της, δεν θα επιτρέπεται να διέρχεται από τα στενά του ορμούς. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι τα πλοία που υπέστησαν ζημιές από το Ιράν στον Περσικό κόλπο θα αποζημιωθούν με τη χρήση δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων. Την ίδια ώρα το Ομάν παρουσίασε μία πρόταση σύμφωνα με την οποία η Τεχεράνη δεν θα ασκεί αποκλειστικό έλεγχο στα στενά του ορμούς και τα πλοία που θα διέρχονται από το στρατηγικό πέρασμα θα μπορούν να καταβάλουν τέλη προαιρετικά. Την πληροφορία έδωσε υποκαθεστώς ανωνυμία στο πρακτορείο Reuters, πηγή από τον κόλπο, προσθέτοντας ότι η πρόταση έχει κερδίσει την υποστήριξη και των υπόλοιπων κρατών του κόλπου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρεια, βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανόν στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς. Νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα έρχεται κοντά σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού, βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες, τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές, με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου, 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
7: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
8: Απολύτως σχετικό.
7: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
8: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
7: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Δηλαδή,
7: άκουσε να δεις. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε. Ευτυχώς είναι Τρίτη, παιδιά, σήμερα.

Don't Like Mondays με τους Boomtown Rats. Ήταν μια τέτοια μέρα, δηλαδή 28 Ιουλίου του 1979, όταν αυτό το τραγούδι ανέβηκε στην πρώτη θέση των Βρετανικών Singles Chart. Γενικά είναι γνωστή η ιστορία. Η Brenda Spencer, αφού είχε πάρει δωράκι από τον μπαμπά μια καραμπίνα, ωραίο δώρο να κάνεις στο παιδί σου, στο κορίτσι σου, μπράβο, συγχαρητήρια, σε πυροβόλησε, σκότωσε δύο άτομα, τραυμάτισε άλλα εννέα από το σπίτι της απέναντι στο προάβλιο του δημοτικού σχολείου που ήταν απέναντι. Και όταν τη ρώτησαν γιατί το έκανες παιδί μου αυτό, είπε I don't like Mondays, δεν μ' αρέσουν οι Δευτέρες. Γι' αυτό σας είπα, ευτυχώς σήμερα δεν είναι Δευτέρα, πάντως είναι Τρίτη 28 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. 8 και 39 ο ήλιος λέει να πάει να ξαπλώνει, να ξεκουράζεται σιγά σιγά, από τη δικιά μας μεριά τουλάχιστον. Χωρίς ανάπαυση για τη δική σας ενημέρωση και ψυχαγωγία, η Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόαιρα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαριάτζελα Μεταλινού και ο γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Θέλησετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις μεθόδους στη διάθεσή σας. Το τηλεφωνικό κέντρο που ήδη είναι απασχολημένο και αυτό είναι ευχάριστο, 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Στο Viber δύο λεξούλες με ένα κενό ανάμεσά τους είναι το αντικλείδι σας για να μπείτε στη δική μας σελίδα στην πλατφόρμα του Viber ή στην εφαρμογή Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, radio και μετά είστε έτοιμοι και έτοιμες να στείλετε τα μηνύματά σας. Αν τώρα θέλετε να το κάνετε αυτό με το Messenger, γιατί είστε ήδη στο Facebook, έχετε διάφορες δουλειές κτλ, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, και όταν μπείτε σε αυτήν, ο Messenger είναι στην υπηρεσία σας για να στείλει σε εμάς τα μηνύματά σας. I don't like Mondays. Ωραία έμπνευση είχαν εκεί οι Boomtown Rats. Σήμερα στη σημερινή μας ανάρτηση στο Facebook θέσαμε ένα πολύ κρίσιμο υπαρξιακό ερώτημα. Το heavy metal το γνώριζαν εκεί γύρω στο 1700.

Πολλοί λένε ότι ο Αντώνιο Βιβάλντι ήταν ένας πρόδρομος του hard rock ή του heavy metal. Ο Αντώνιο Βιβάλντι, ο Βενετσιάνος συνθέτης, βιολονίστας και ιερωμένος, παρακαλώ, ο γνωστός ακόμη και σε αδαείς όπως εγώ δημιουργός των τεσσάρων εποχών, θεωρείται από τους στιλοβάτες της δυτικής μουσικής, έφυγε μια τέτοια μέρα το 1741 και εμείς ακούμε τώρα από τις τέσσερις εποχές το καλοκαίρι και μάλιστα την καταιγίδα, την καλοκαιρινή καταιγίδα του Βιβάλντι, αλλά σε μια εκδοχή από ένα πολύ ενδιαφέρον ελληνικό συγκρότημα, τους Orion Strain.

0: ακούγοντας εδώ τις κιθάρες και το... γιατί εδώ είναι, έχει και βιολί, αλλά είναι και κιθαριστική υποστήριξη. Είδα ότι το 1969, τέτοια μέρα, 28 Ιουλίου, η αστυνομία της Μόσχας έβγαλε μια ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία χιλιάδες δημόσιοι τηλεφωνικοί θάλαμοι είχαν υποστεί βανδαλισμούς. Θα μου πεις τι σχέση έχει αυτό τώρα με τις ηλεκτρικές. Λοιπόν, είχε, διότι οι κλέφτες αφαιρούσαν τμήματα από τα τηλέφωνα για να μετατρέψουν τις ακουστικές τους κιθάρες σε ηλεκτρικές, γιατί είχε βγει ένα νεανικό περιοδικό που έδινε οδηγίες χρήσης για το πώς γίνεται η μετατροπή της ακουστικής κιθάρας σε ηλεκτρική με εξαρτήματα από μια τηλεφωνική συσκευή. Και ρίμωσαν τηλεφωνική θάλαμη στη Μόσχα. Στη Μόσχα, αδελφές μου, στη Μόσχα. Ακούσαμε αυτή την υπέροχη εκδοχή. Να συνεχίσουμε, όχι, να συνεχίσουμε με τον Λουκιανό, γιατί θέλω να πω κάτι για την πολιτική επικαιρότητα. Στα γρήγορα βέβαια, αλλά νομίζω ότι θα το καταφέρουμε, γιατί έχουμε και άλλες δουλειές να κάνουμε. Λοιπόν, έχω πολλές απορίες, θα έπρεπε να βγάλω κανονικά δύο συνταγματολόγους, τρεις κοινοβουλευτικούς συντάκτες να μου εξηγήσουν πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Διάβασα, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι η κυρία Μυρτό Κοροβέση πήρε την έδρα του κυρίου Καραμέρου, ο οποίος παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, και προς τιμήν του δεν πήρε τη βουλευτική έδρα που είχε. Επόμενη στη σειρά στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυρία Μυρτό Κοροβέση και πήρε, λέει, την έδρα. Λέω, εντάξει. Κοιτάω όμως μετά, λέω, κάτι μου θυμίζει το όνομα. Η κυρία Κοροβέση είχε φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και ήταν αντιπρόεδρος στο Κίνημα Δημοκρατών του κυρίου Κασελάκη. Και ως αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατών πήγε και πήρε την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ. Που σημαίνει ότι αφού ήταν στο Κίνημα Δημοκρατών, δεν ξέρω πώς γίνεται να πάρεις την έδρα όταν ήσουν σε ένα άλλο κόμμα, η έδρα πήγε στους Δημοκράτες. Η κυρία Κοροβέση όμως ανεξαρτητοποιήθηκε από το Κίνημα Δημοκρατών και παραιτήθηκε, και τώρα έχει μια έδρα που είναι ανεξάρτητη, που ήταν του ΣΥΡΙΖΑ αλλά είχε πάει στους Δημοκράτες.
1: Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης.
0: Ναι, έχω πολλές περιπτώσεις, αλλά λέω τις πρόσφατες. Γιατί διάβασα ότι τελικώς επισημοποιήθηκε η προσχώρηση του κυρίου Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ. Έγκριτος επιστήμονας και πανεπιστημιακός, αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα την πορεία. Ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης είχε εκλεγεί με την πλεύση ελευθερίας. Μάλιστα. Κάποια στιγμή αποφάσισε ότι δεν μπορεί να μείνει εκεί και ανεξαρτητοποιήθηκε από την πλεύση ελευθερίας έχοντας την έδρα. Όμως στη συνέχεια συμπορεύτηκε με τους δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη, που σημαίνει ότι η έδρα είχε πάει στους δημοκράτες, αλλά ανεξαρτητοποιήθηκε από τους δημοκράτες το Κίνημα Δημοκρατών και ανακοινώθηκε επισήμως ότι πάει στο ΠΑΣΟΚ. Μπορείς να μου τον ξαναβάλεις λίγο τον Κυλαϊδόνη, έτσι λίγο για να... γιατί έχω μπερδευτεί λίγο αυτό με τις έδρες που περιφέρονται, που η πηξίδα, πώς γίνεται να πάρεις όντας σε ένα άλλο κόμμα μια έδρα επειδή σου να πριν υποψήφιο σε ένα άλλο κόμμα, ή να φύγεις από ένα άλλο κόμμα να πας σε ένα δεύτερο, αλλά φεύγοντας από εκεί να κλείσεις τώρα με το τρίτο. Είναι μπερδεμένα πράγματα αυτά, ε.
1: Φτιάξε ο Μινάς με την Ανέτα που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και τον Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάριζε τη Λένα πριν γνώρισε τη Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ.
0: Και επειδή είμαστε σε ένα καλλιτεχνικό ίστρο, σοκαρισμένος άκουσα, διάβασα, ξανά άκουσα για αυτή την περίπτωση. μιας συναυλίας στο Δίον της Πιερίας. Λέγαμε και για τον Όλυμπο, τον πήρε και τον πήρε, μπορεί να τον πάρει κανείς, είναι δικός μας Όλυμπος, αλλά η UNESCO τον έβαλε στο κατάλογο με τα προστατευόμενα και τα λοιπά και τα λοιπά, και πολύ καλά έκανε, τιμή για την UNESCO είναι, λέω εγώ, όχι για τον Όλυμπο. Εθνικιστής θα μου πεις, το αφήνω, πάω παρά εκεί. Εκεί λοιπόν μια συναυλία του Μανώλη Μητσιά που ήταν αφιερωμένη στον Γκάτσο, στα ποίηματα και στα ταξίδια των στίχων του Γκάτσου. Και καθώς ανέβηκε να τραγουδήσει, βγήκε η κυρία Αγαθή Δημητρούκα, η οποία είναι η διαχειρίστρια των έργων του Γκάτσου, γιατί όταν φεύγει ένας δημιουργός ή αφήνει ή κάποιος αναλαμβάνει τη διαχείριση του έργου και της πνευματικής κληρονομιάς, και ενημέρωσε το κοινό ότι ο Μανώλης Μητσιάς δεν θα μπορέσει να τραγουδήσει το τραγούδι «Ο Γιάννης ο Φωνιάς», που είναι σε μουσική του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη και στους στίχους του μεγάλου Γκάτσου, διότι ο κληρονόμος του Μάνου Χατζηδάκη, ο Γιώργος Χατζηδάκης και υιός του, δεν το εγκρίνει. Επειδή λέει είναι το 2026 νέτος Χατζηδάκη και οι προγραμματισμένες συναυλίες και το τι θα παιχτεί εκεί έχει εγκριθεί από αυτόν και την ομάδα του, δεν μπορεί ο Μανώλης Μητσιάς σε εκείνη τη συναυλία να τραγουδήσει το συγκεκριμένο τραγούδι, σε στίχους βέβαια του Γκάτσου, αλλά σε μουσική του Χατζηδάκη. Το τραγούδι αυτό, μαζί με έναν ολόκληρο δίσκο, γράφτηκε πάνω στη φωνή του Μανώλη Μητσιά. Δηλαδή δεν είναι ότι βγήκε ο Παπασταματίου και είπε τώρα εγώ ήρθα να σας πω ο Γιάννης ο Φωνιάς. Να πούει και ο Γιώργος κύριος Χατζηδάκης, να πήρε παιδί μου κι άμα το σκοτώσει, που τον ξέρω εγώ αυτόν. Άστο. Μιλάμε για τον πρώτο τραγουδιστή που ηχογράφησε αυτό το τραγούδι και από τότε το λέει αδιαλείπτος. Όταν το είπε αυτό βέβαια έγινε χαμός κάτω στο κοινό, ότι απαγορεύεται δηλαδή, και έτσι απήγγειλε τους στίχους του τραγουδιού, γιατί είναι του Γκάτσου και δεν μπορεί κανείς να του απαγορεύσει να μην απαγγείλει το στίχο. Και όταν κατέβηκε, όταν τελείωσε η συναυλία, κατέβηκε κάτω και τραγούδησε ακαπέλα ένα άλλο σπουδαίο τραγούδι του Γκάτσου και του Χατζηδάκη. Βουνά, αυτό.
2: Με το σουραβλί και το ζουν,
0: ακαπέλα όμως με τον κόσμο.

Επειδή είναι προγραμματισμένες συναυλίες με έργα του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη για αυτή τη χρονιά, είναι η αγαθή Δημητρούκα που έχει τα δικαιώματα του Γκάτσου. Βγήκε και πει: απαγορεύω τραγούδια σε στίχους του Γκάτσου να παιχτούν στις συναυλίες του Χατζηδάκη. Τι θα γίνει, ρε παιδιά?

ότι η Αγαθή Δημητρούκα θα το κάνει, αλλά για σκεφτείτε όλοι όσοι διαχειρίζονται τα δικαιώματα σπουδαίων δημιουργών να έφτιαχναν τέτοια κλουβάκια και τέτοια κουτάκια. Δηλαδή θα έπαιζαν ορχιστρικά τα τραγούδια στις συναυλίες του Χατζηδάκη, θα έχουμε απαγγελία των στίχων του Γκάτσου που έχουν μουσική Χατζηδάκη.

0: Αρχή λέγαμε χθες, καλά, με τις τρομακτικές καταστροφές στη Γαλλία αλλά και την Ισπανία, και λέγαμε εμείς καλά τα έχουμε πάει, χτυπάγαμε και ξύλο και τα σχετικά, αλλά δεν αρκεί να χτυπάς ξύλο, βέβαια όχι σε τέτοια επίπεδα και να μην τα δούμε εμείς καθόλου. Αλλά έχουμε θέμα στην Πάρο με την φωτιά, με κενώσεις περιοχών, με αέρια μέσα που μάχονται στην κυριολεξία. Θα πάμε μέχρι την Πάρο, θα συναντήσουμε την καλή μας συνάδελφο, τη Σοφία Ορφανού, που είναι εκεί και έχει την πληρέστερη εικόνα να μας μεταφέρει το πού βρισκόμαστε και πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Σοφία, καλό απόγευμα από την Αθήνα.
1: Καλό απόγευμα, και εμείς βρισκόμαστε στο σημείο της φωτιάς. Αυτή τη στιγμή παραμένει σε εξέλιξη. Υπάρχουν δύο διαφορετικά μέτωπα. Ένα μέτωπο που κινείται προς την Αλική και ένα μέτωπο που κινείται με φορά προς την Παρικιά. Έχουμε συνεχώς αναζωπηρώσεις και όσο περνάει η ώρα, δυστυχώς ενισχύεται και η άνεμη. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου στα 7 μποφόρ, που οι άνεμοι πνέουν στα 7 μποφόρ. Θα θυμίσουμε ότι η πυρκαγιά ξέσπασε στη 1:30 το μεσημέρι σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Ωστόσο, πήρε γρήγορα διαστάσεις, καθώς συνάντησε ουσιαστικά βλάστηση στα οικόπεδα και πήρε γρήγορα, επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Στο σημείο αυτή τη στιγμή επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μια αερομεταφερόμενη ομάδα πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ επιχειρούν και περιοδικά 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, των οποίων το ένα για τον συντονισμό από ψηλά ουσιαστικά δίνουν οδηγίες για το πώς να κινηθούν οι δυνάμεις για να αποκόψουν το καταστροφικό έργο της πυρκαγιάς, ενώ συνδράμουν και εθελοντές με το Δήμο Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα. Επίσης, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς 2 πυροσβέστες με 1 όχημα από τη Σύρο, 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Άξο, ενώ από τον Πειραιά θα μεταβούν 10 πυροσβέστες.

0: σκουπιδιών, είναι κάτι για χιτά διαβάζουμε εμείς.
1: Ναι, είναι ένας χώρος όπου ρίχνουν τα απορρίμματα του νησιού. Σωστά. Τώρα περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς ξεκινήσει η φωτιά ακόμη δεν γνωρίζουμε.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, επειδή υπήρχε φυσικά και το υλικό από τα σκουπίδια, τα πλαστικά και οτιδήποτε άλλο, και αυτό δυσκόλεψε το έργο, γιατί υπήρχε προφανώς πολύ μεγάλη η δύναμη της φωτιάς και εν συνέχεια, επειδή υπήρχε και η βλάστηση, μπορεί να μένει χαμηλή βλάστηση, αυτό ήταν άκαυτη, με αποτέλεσμα να πάρει πολύ γρήγορα διαστάσεις.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σοφία Ορφανού, να σε ευχαριστήσω. Φυσικά το παρακολουθούμε.

Έχουμε και μια φωτιά εκεί στα Φαβριανά που είναι κοντά στο Ηράκλειο. Είναι παιδιά αυτή η περιοχή. Νομός Ηρακλείου, Δήμος Μινώα Πεδιάδας.

Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και πάμε με την κακιά κομπανία, με τους Bad Company. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σάιμον Κέρκ. Δεν είναι συγγενής του James Kirk που ήταν κυβερνήτης στο Enterprise. Ο Σάιμον Κέρκ γεννήθηκε στο Λάμπεθ του Λονδίνου και έγινε πολύ δημοφιλής, πολύ καλός drummer, αν δεν κάνω λάθος, ναι βέβαια, για τη συμμετοχή του στους Bad Company και στους Free.

Company λένε Can Get Enough From Your Love. Αλλά αν δεν μπορείτε να έχετε enough, αρκετό από ενημέρωση, μην ανησυχείτε, σε πολύ λίγο έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύονται διαρκώς οι δυνάμεις για την πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Επιχειρούν από αέρος 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Δύο μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους από το Καμάρι. Προσαλική και νωρίτερα για απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπουγάδος και Ανεραζιά Προσαλική. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο στα Φαβριανά.

0: Νάτου Δήμου Μινώα Παιδιάδος, βόρεια του οικισμού σε αγροτοδασική περιοχή, επιχειρούν 32 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 9 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα. Πετύχαμε τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Γενικό Νοσοκομείο Λέρο. Αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται τον λιμένα του Λακίου. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι τρεις συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη στο εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε εμπορικό κέντρο της περιφέρειας Κοαμότο, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την νοτιοδυτική Ιαπωνία, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Asahi TV. Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, NHK αγνοούνται περίπου 20 με 30 εργαζόμενοι. Αν δεν ήμουν σήμερα πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε, δήλωσε στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων στη δίκη Βαλιράκης. 8 Σεπτεμβρίου η αγόρευση του εισαγγελέα. Ένας 68χρονος αγρότης τραυματίστηκε θανάσιμα στο Στριμωνικό Σερών όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 37 βαθμούς στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
6: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Ένα πρελούδιο σε ντο ματζόρε. Μια τέτοια μέρα το 1750 φεύγει από τη ζωή ένας Γερμανός συνθέτης που θεωρείται, και όχι θεωρείται, που είναι από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες της μουσικής. Στο έργο του λένε ότι στηρίχθηκε το οικοδόμημα του μίζωνος ελάσσονος τρόπου και η εξέλιξη δηλαδή της κλασικής μουσικής, της δυτικής μουσικής, ο Johann Sebastian Bach. Όταν έγραψε τα έργα για το καλά συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο, έθεσε ακριβώς αυτές τις βάσεις, γιατί πριν τα όργανα μπορούσαν να κουρδίζουν σε διαφορετική τονικότητα και ήταν λίγο δύσκολο να φτιάξει τα μεγάλα συμφωνικά ορχιστρικά έργα. Μετά το πιάνο, επειδή το πιάνο δεν μπορεί κάθε φορά να του κορδίσεις, α, κάντο λίγο, ανέβασέ το λίγο, όχι φέρ το εδώ. Πάνω σε αυτό λοιπόν στηρίχθηκε αυτή η αντίληψη με τους τόνους και τα ημιτόνια. Χωρίς μικρότερα ή άλλα διαστήματα έπρεπε να βρουν το σόλ ακριβώς σε ποια συχνότητα θα είναι, αν και όταν αλλάζει οκτάβα έχει κάτι... Μην πούμε τώρα σε όλα αυτά, έκανε τρομερή δουλειά ο Μπαχ, υπέροχος. Πολύ γρήγορα στα δικά σας, Φώτης από Χελιδόν Ηλίας, με πολύ ωραία κάθε μέρα οι προτάσεις σου για τραγούδια, Φώτη μου, είναι μια καλύτερη από την άλλη. Αλλά καθώς κοιτάμε το μουσικό ημερολόγιο, είμαστε πάντα στριμωγμένοι από επιλογές και πολλά πολύ ωραία δεν προλαβαίνουμε να τα παίξουμε, και έτσι αδικό τις ωραίες σου προτάσεις, θα μεταφέρω με χαρά τους χαιρετισμούς σου στη Μαριάτζελα Μεταλλινού. Ο περίμενε πούντος ο Κώστας. Λοιπόν, μην ξεχάσεις να πεις ότι σαν σήμερα ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο έκτος υπογράφει τη συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ελλάδα κερδίζει εδάφη και όπως είπε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, η Ελλάδα γίνεται η χώρα των δύο Υπήρων και των πέντε θαλασσών. Τα πράγματα ζόρισαν λίγο μετά. Ωραίο μου μας έστειλε και ωραία μαντινάδα, αλλά να προλάβουμε και τους άλλους, αγαπητέ Κώστα. Όχι, η Χρύσα. Καλή σπέρα. Και εγώ I don't like Tuesdays, επειδή ξεκινήσαμε με το I don't like Mondays, αλλά δεν παίρνω και ένα κατάνα, λέει, από το σπίτι για να βγω έξω. Εντάξει, λέει, δεν ακονισμένο, διακοσμητικό. Μη λες τέτοια και αγριεύεις τα ήθη, αγαπητή Χρύσα, με τα κατάνα και τα... Αυτά, ξέρετε, ήταν τα σπαθιά που είχαν οι σαμουράι. Είχανε το ντάι κατάνα που ήταν το μεγάλο και ένα μικρότερο για μάχη πιο κοντινή και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία, ο Μίτσος. Άκουσα το πρωί την είδηση για το Γιάννη το Φωνιά και το Μητσιά που δεν του επέτρεψαν να το τραγουδήσει. Ευνηδιάστηκα κυρίως όταν έμαθα ότι ο Μάνος Χατζηδάκης έχει γιο. Όχι Μίτσο, με αυτό είναι πολλά χρόνια γνωστό, είναι υιοθετημένος και έχει κληρονομήσει τα πνευματικά δικαιώματα του έργου του Μάνου Χατζηδάκη. Δεν είναι η πρώτη φορά. Άλλωστε έχει κάνει και άλλες παρεμβάσεις, όχι τόσο, πώς να το πω τώρα, γόμες, αλλά τα διαχειρίζεται με έναν τρόπο όπως αυτός το αντιλαμβάνεται η Νατάσα. Θα το μεταφέρω αυτό, Νατάσα μου, δεν λέω τι ακριβώς μου λες. Τώρα δεν ξέρω αν θα ακολουθήσουν οι συνάδελφοι την πολύ όρθη προσέγγισή σου. Λοιπόν, άλλο, ποιον έχω αφήσει. Α, έχω αφήσει και ζητώ συγγνώμη. Ο Γιάννης που τα έστειλε νωρίς. Νομίζω για τον Σάιμον Κέρκ τα προλάβαμε και τα είπαμε, αγαπητέ. Θα να προλάβουμε και το πρώτο που μου έχει στείλει. Μην το αποκαλύψω από τώρα γιατί μετά θα ακουστεί. Να, εσύ μας το έχεις υποδείξει πάντως, η Μάρθα, χαρούμενο δημιουργικό απόγευμα, Ανδρέα, Μάρθα, ο Βαγγέλης, μιζέρια από τους κληρονόμους του Χατζηδάκη. Αυτό σημαίνει να μην επιτρέπεις το Μητσιά που σε ταΐζει, ναι, δεν είναι θέμα οικονομικό, αλλά ένα τραγούδι που γράφτηκε πάνω στη φωνή του, συνδέθηκε με τη φωνή του, δηλαδή πόσο, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός στα πνευματικά δικαιώματα, αλλά νομίζω ότι το μέγεθος ενός έργου δεν το υπερασπίζεσαι με αυτό τον τρόπο. Ευτυχώς, λέει, δεν μου έχει τύχει ο Έντζελ, δεν διαβάζω για ποιο πράγμα.

0: Μπλά και Χάρι Κέιν. Και ο Χάρι Κέιν έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Έχω μάθει ότι έχει βγει ο καημάς, μοιράζει γλυκά στους δρόμους. Λέει: παιδιά, ελάτε να παίξουμε μπάλα. Εγώ θα αγοράσω τις μπάλες, τα σορτσάκια. Γεια σου, Δημήτρη Καημά, καλώς ήρθες.
1: Χαίρετε, είπα και εγώ τώρα τι μου ετοιμάζει.
0: Και τι μου ετοιμάζει και μου. Το καλύτερο δεν μπορείς να πεις.
1: Εντάξει, τώρα θα με φινδιάσει λέω τώρα.
0: Δεν είναι ο αγαπημένος σου. Κοιτάξτε, είναι παιχταράς. Ναι. Έχει τα γενέθλιά του. Λέω: ποιος γιορτάζει σήμερα? Ο Δημήτρης Καϊμάς. Και έτσι ξεκινήσαμε με αυτό το πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχω ωραίο θέμα, ωραίο τεστ. Τρεις κατηγορίες ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, τρεις μεταγραφές βόμβες. Ξεκινώντας από την τρίτη εθνική. Πήγε όντως ο Φαν Βέρτ στην Παναχαϊκή? Πήγε.
1: Θα πηγαίνα τώρα, θα πήγε. Εντάξει, ναι. Κοίταξε, πλέον εντάξει. Πολλές φορές σε παίρνει κατηγούσα.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ το βλέπω ότι το να έχει η Παναχαϊκή το Φαν Βέρτ στην τρίτη εθνική είναι μια εντυπωσιακή είδηση. Το να έχει,
1: ναι,
0: ως όνομα θα παίξει μωρέ. Γιατί στη Μαρκό που είναι δεύτερη εθνική που πήγε ο Ελ Αραμπί, δεν είναι βόμβα.
1: Η Μαρκό ή το Μαρκό,
0: ναι,
1: είναι ένα από τα φαβορί, ενώ είναι ακόμη μας στην αρχή για να δω στη Super League.
0: Μάλιστα. Οπότε ετοιμάζεται από τώρα. Και άμα στο κύπελο κληρωθεί με τον Ολυμπιακό και του βάλει ο Ελ Αραμπί δύο γκολ, θα κλαίει ο Ελ Κάμπι.
1: Εντάξει, δεν θα κλαίει, γιατί εντάξει, δεν
0: είναι
1: δύο γκολ, έτσι.
0: Φτιάχνουμε ωραία σενάρια. Είναι εντυπωσιακό πάντως.
1: Πάντως, ναι. Η ομάδα των Μεσογείων είναι ανεξάρτητη τη μεταγραφή τη σημερινή. Είναι ένα από τα φαβορί.
0: Πάντως έσκασε με τα γραφική βόμβα. Αλλά νομίζω ότι και στην πρώτη.
1: Έχει κάνει καλή δουλειά και την
0: πέρσι. Ναι, συμφωνώ. Πολύ δεμένη ομάδα. Συμφωνώ απολύτως. Αλλά έχω και βόμβα για την πρώτη κατηγορία.
1: Για πέστε μου.
0: Νομίζω ότι η πρωταθλήτρια, δεν θυμάμαι ποια είναι, πήρε τον Λόβρο, έναν Λαύρο ποδοσφαιριστή, Μάγερ. Ή κάνω λάθος?
1: Είναι, ο λέει, δεν είναι, αλλά είναι καλή μεταγραφή.
0: Είναι ο Μόντριτς των φτωχών.
1: Είναι η φασούλα έτσι που μοιάζει, έτσι,
0: ναι. Του φέρνει. Εντάξει, επειδή είναι και Κροάτης, επειδή είχε κάνει την εμφάνισή του σε έναν αγώνα της Εθνικής Κροατίας, τον κράταγε ο Μόντριτς από το χέρι. Άλλη φοβερή περίπτωση αυτή. Υπάρχει φωτογραφία που είναι πιτσιρικάς, ο Μάγερ, και μπαίνει στο γήπεδο χέρι-χέρι με το Μόντριτς. Αυτό είναι, ξέρεις, τα παιδάκια που συνοδεύουν τους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι. Ξέρεις πως οι τέτοιοι είναι, ας πούμε, τέτοιο παιδί ήταν ο Καραγκούνης.
0: Ναι.
1: Όταν μικρούλης ήταν στο Ολυμπιακό στάδιο και μαζί με τις μπάλες.
0: Ναι. Και μετά τις χάζευε τις μπάλες. Μπράβο, ακριβώς. Ναι, και με ωραία τεχνική και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, ένα ωραίο, μάλλον περίεργο σημείο των καιρών είναι ότι ο Ιφαντίνο είναι πρόεδρος της
0: FIFA. Γνωστός, πρόεδρος που δίνει και Νόμπελ και Όσκαρ και τέτοια στον κύριο Τραμπ.
1: Ακόμα χειρότερα για μένα.
0: Ναι.
1: Να πουλήσει τα δικαιώματα του παγκοσμίου κυπέλου αντρών και γυναικών σε μια εταιρεία που να έχει τα δικαιώματα και να κάνει ό,τι γουστάρει η εταιρεία εκείνη.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι εγώ θέλω, θα πει, αφού σας πληρώνω, να παίζετε ένα δύο χρόνια Μουντιάλ.
0: Ναι, και να κάνετε 45 λεπτά ημίχρονο για να βγαίνει Τζένιφερ Λόπες να κάνει χορευτικά στο ένα τέρμα.
1: Αυτά
0: και ο Καϊμάς με τον Παπασταματίου στο άλλο.
1: Times, βγήκανε στους Times νομίζω,
0: στις
1: Νέες Υόρκης, αλλά όταν βγαίνει κάτι, βγαίνει τυχαία, ξέρεις, βγάζουμε τη φήμη.
0: Προετοιμάζουν το έδαφος, είναι ένα τεστ, μπράβο, έχεις δίκιο.
1: Ναι, ναι, και, είναι και υπάρχει πληροφόρηση αυτή και από από την πλευρά του Τραμπ. Θα μου πει τι σχέση
0: ο Τραμπ λέει μπορεί να τον κάνει, να τον προτείνει και για γραμματέα του ΟΗΕ. Του ΟΗΕ, όχι του ΝΑΤΟ. Στο ΝΑΤΟ είμαστε ήσυχοι ακόμα, δεν θέλουμε μάλλον. Αλλά μπορεί αυτόν τον Κουτιέρες που έχει πάει και στην Κύπρο τώρα, προσπαθώντας μήπως βγήκε μια άκρη εκεί πέρα με το νησί.
1: Δεν ξέρω τι μπορεί να ζήσουμε για το ποδοσφαιράκι. Είπαμε, εντάξει, όλα τα χρήματα έχουν το βασικό ρόλο παντού, έτσι, σε όλες τις κατηγορίες, αλλά πάει να ξεφύγει πάρα πολύ.
0: Θα το κάνουμε λίγο musical, όποιος βάζει γκολ θα λέει και ένα τραγούδι στη σέντρα και θα βαθμολογούν με καραόκε. Έχω πολλές ιδέες για το διάδοχο, για την εταιρεία αυτή. Όταν τη μάθεις, πες, έχω έναν που τα αγαπάει μεν το ποδόσφαιρο, αλλά άμα του δώσετε τα κατάλληλα χρήματα θα σας βοηθήσει να το ξεφυλίσετε μαζί.
1: Πες
0: το τελευταίο, ναι.
1: τα χρυσά παιδιά του Πόλο.
0: Α.
1: Πάνε στον πρόεδρο, στο πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, θα τους υποδεχτεί στις 7 η ώρα. Έτσι, για να τους πει και αυτό τα συγχαρητήρια.
0: Τα συγχαρητήρια εκ μέρους όλων μας. Ευχαριστούμε πολύ. Αύριο θα πούμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό και ετοιμασίες. Έτσι. Ό,τι θέλεις, άμα σου βάζει για το Χάρι Κέιν, ό,τι θέλεις λέει θα σου πει.
1: Πάντα λέω ό,τι θέλει.
0: Μπράβο Δημήτρη, το ξέρω, είσαι ο καλύτερος. Έλα, καλό απόγευμα. Γεια, γεια.

Είδατε με τι περηφάνεια το τραγουδούν οι Grand Funk Railroad. Ήταν το 7ο άλμπουμ τους και ήταν ο γενικός τίτλος αυτός, We're an American Band. 1973, τέτοια μέρα κυκλοφόρησε. Α, και είναι λέει το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος και στα πλήκτρα ήταν ο Greg Frost.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα σε ένα θέμα που είναι απολύτως σχετικό με όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Έσκασε, με συγχωρείτε για το πολύ λαϊκό τρόπο της έκφρασης, αλλά έσκασε σαν πυροτέχνημα στην επικαιρότητα. Δημιούργησε μια πρώτη αμηχανία και ένα μικρό σοκ, γιατί αν ακούς για πυρηνικές συμφωνίες δεν επεξεγέλασε αυτά τα πράγματα. Και εκεί που η συμφωνία ανακοινώθηκε με τα βαΐων κλάδων και τα λοιπά, ξύπνησε την άλλη μέρα την παράλληλη ο πρόεδρος Τραμπ και δεν συμφώνησε με τη συμφωνία που ο ίδιος είχε συμφωνήσει. Παραμένει πάντως ένα πλαίσιο συμφωνίας για τα πυρηνικά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Σαουδικής Αραβίας, παρακαλώ, που έχει όμως και κάποιες παραμέτρους που αφορούν τις εξελίξεις στο Ιράν, τι γίνεται με την αναγνώριση της οντότητας του Ισραήλ, που τα πράγματα τα κάνουν πολύ πολύπλοκα. Και επειδή αυτό ένα κουτάκι να κουνήσεις, δεν ξέρεις τι γίνεται με τα υπόλοιπα. Διαβάζοντας ένα άρθρο του κυρίου Ανδρέα Παπασταύρου, του πρέσβη επιτιμή, που είχε ακριβώς αυτό το θέμα, παραμέτρους, πιθανότητες, εξελίξεις, είπα τι να προσπαθώ εγώ τρεις μέρες να βγάλω άκρη και να μην βγάλω, να του ζητήσουμε να μας δώσει κάποια στοιχεία και κάποιες εκτιμήσεις του για να το σκεφτούμε κι εμείς και σε δεύτερο χρόνο. Κύριε Παπασταύρου, κύριε πρέσβη, καλώς ήρθατε, καλό σας απόγευμα.
1: Καλησπέρα σας και πάλι και ευχαριστώ που με φιλοξενείτε.
0: Λοιπόν, το διάβασα, όταν το γράψατε είχε ακυρωθεί μέσω βέβαια του Truth Social, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ κάνει πολιτική μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή είχε αμφισβητηθεί η συμφωνία που οι ίδιοι είχαν ανακοινώσει
1: όταν... Ναι, μέσα από το, μέσα από το προσωπικό του μέσο,
0: βέβαια.
1: Όχι από τα μέσα.
0: Ναι, τα μέσα έχει το Truth Social που είναι το αληθινό, όπως λέει, όχι
1: ακριβώς
0: αυτά που έχουμε εμείς.
1: Ναι. Η αληθινή αλήθεια.
0: Η αληθινή αλήθεια. Η μία και μοναδική παντοτινή αληθινή αλήθεια, αλλά δεν θέλει να τα γράψει όλα αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάντως στις 22 Ιουλίου, Τετάρτη ήταν αν δεν κάνω λάθος, το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι υπεγράφει συμφωνία 123 μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας για 30 χρόνια.
1: Μέχρι εκεί καλά.
0: Μάλιστα. Αυτή τι περιλάμβανε, κύριε πρέσβη?
1: Οι συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν αυτά τα οποία λέγονται ούτως ή άλλως στις σχετικές συνθήκες, δηλαδή παραγωγή ή μάλλον βοήθεια για την παραγωγή και εμπλουτισμό, συγγνώμη, βοήθεια για την παραγωγή για ένα πυρηνικό πρόγραμμα για ειρηνική χρήση.
0: Μάλιστα.
1: Τι είναι πυρηνικό πρόγραμμα για ειρηνική χρήση? Όλος είναι φτιάξει παραδείγματος χάρη ισότοπο για τα νοσοκομεία.
0: Μάλιστα. Αυτό που λέει ότι κάνει και το Ιράν, αλλά του λένε όχι εσύ όμως κάνεις...
1: Πυρηνικούς αντιδραστήρες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργίας.
0: Ναι, αλλά μέσα σε αυτή τη συμφωνία υπήρχε η δυνατότητα, λέει, η παροχή δυνατότητας επιτόπιου εμπλουτισμού ουρανίου. Αυτό...
1: Και αυτό είναι το πρόβλημα, διότι εμπλουτισμός ουρανίου, και όχι μόνο εμπλουτισμός ουρανίου, και εμπλουτισμός των υπολείπων, πώς να το πω, του χρησιμοποιημένου ουρανίου.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό αναφέρω την προηγούμενη συμφωνία η οποία είχε υπογραφεί στην περιοχή με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου εκεί είχαμε όλα. Μάλιστα τη λέγανε και τη συμφωνία Gold Standard, γιατί είχε ακριβώς όλα και ήταν ο χρυσός κανόν που πρέπει να ακολουθείτε.
0: Μάλιστα.
1: Για αυτές τις συμφωνίες. Και σε αυτή τη συμφωνία κάτω υπήρχε μια ρήθρα η οποία έλεγε, αλλά εάν χώρας την περιοχή,
0: ναι,
1: αποκτήσει τη δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου, τότε διατηρούμε εμείς τη δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Το ουράνιο το οποίο καίμε,
0: ναι,
1: μπορούμε να το εμπλουτίσουμε, και τα, όπως είπα και προηγουμένως, και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, και τα κατάλοιπα, αυτά τα οποία έχουν μείνει μετά, το υλικό το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί, πάλι θεωρητικά τώρα θα φεύγει και θα πηγαίνει στις ΗΠΑ, για τα ΗΠΑ, αλλά και για όλες τις άλλες, γιατί είναι περίπου 24 ή 26 τέτοια συμφωνίες 123 που έχουν υπογραφεί.
0: Να ρωτήσω όμως, υπάρχει μια προϋπόθεση ότι για να προχωρήσει αυτή η συνεργασία θα πρέπει η Σαουδική Αραβία να αναγνωρίσει?
1: Αυτό είναι ακριβώς η προϋπόθεση την οποία έθεσε εκ των υστέρων
0: εκ των υστέρων
1: την
0: οντότητα του Ισραήλ. Αυτό δεν είναι
1: αυτό. Και εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια. Όλα γίνονται σε αυτόν τον κόσμο, αλλά κανονικά μία τέτοια αναγνώριση, ιδίως όταν γίνονται αυτά τα οποία γίνονται,
0: ναι.
1: Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει μία μερίδα της εξουσίας στο Ισραήλ η οποία έχει εκτραχυνθεί. Δηλαδή το αλλάξα.
0: Ναι, έχει υπερβεί τα όρια. Αυτό το λένε ακόμα και οι Ισραηλοί.
1: Είναι το τρίτο ιερότερο προσκύνημα το οποίο υπάρχει. Είναι η Μέκα, η Μεδίνα και το αλλάξα.
0: Και στο Αλάξα πήγαν και έκαναν λειτουργία
1: 3.200 άτομα υπό την καθοδήγηση του Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, ο οποίος είναι ο Υπουργός Ασφαλείας του Ισραήλ.
0: Μάλιστα.
1: Και ένας από τους ανθρώπους που ενθαρρύνουν τους επικισμούς και ενθαρρύνουν αυτά τα οποία συμβαίνουν στους επικισμούς.
0: Άρα η Σαουδική Αραβία, όντας και στην περιοχή και καθώς ξέρουμε ότι το Ιράν γενικεύει τον πόλεμο, δυσκολεύεται να πιστοποιήσει κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι?
1: Δυσκολεύεται σαφώς.
0: Ενώ γιατί την αναγνώριση της οντότητας του Ισραήλ και τη στάση την τωρινή της ηγεσίας του Ισραήλ.
1: Ακριβώς, όχι μόνο αυτό, και όχι μόνο αυτό το οποίο συνέβη στο Αλάξα, αυτά τα οποία συμβαίνουν καθημερινά πλέον στη Γάζα, αυτά τα οποία συμβαίνουν βεβαίως στο Ιεροσόλυμα.
0: Η Σαουδική Αραβία έχει θέτει απαραίτητη προϋπόθεση για να αναγνωρίσει την αναγνώριση του Ισραήλ, να δημιουργηθεί Παλαιστινιακό κράτος.
1: Την δημιουργία του Παλαιστινιακού κράτους, η οποία παραμένει πάγια επιδίωξη.
0: Τότε πώς αυτή η συμφωνία υπεγράφει, ισχύει, ή όπως βγήκε 2-3 μέρες μετά ο πρόεδρος είπε ότι για να ισχύσει όμως χρειάζεται να, δηλαδή τι συμβαίνει στα αλήθεια?
1: Και ο πρόεδρος ανθρώπου μας έχει συνηθίσει σε αυτό που λέγεται στα λατινικά non sequitur, ανακολουθίες. Ας μην ξεχάσουμε ότι μετά αυτή η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί και από τα δύο σώματα του Κογκρέσου.
0: Δεν μπορεί ο πρόεδρος μόνος του, αφού ο πρόεδρος είπε ότι εγώ πουλάω F-35 άμα θέλω στον Ερντογάν.
1: Ο πρόεδρος λέει στα F-35 είναι η μόνη περίπτωση που έχει, πώς θα το πούμε, καθιερωθεί νόμο.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα υπάρχει νόμος ο οποίος το απαγορεύει. Τώρα δεν είναι όπως τα οι υπόλοιποι.
0: Δεν έχει δηλαδή ο πρόεδρος 2-3 στον καράζ και άμα ξυπνήσει μπορεί να πει στον κύριο Ερντογάν πάρε αυτά τα 3 και θα δούμε μετά τι γίνεται. Υπάρχει μια διαδικασία πέρα από την πλάκα, δηλαδή υπάρχει μια σοβαρή διαδικασία.
1: Ακριβώς.
0: Αφού για να χρησιμοποιήσει αμερικανικά όπλα χρειάζεσαι έγκριση, δηλαδή του Patriot που έχουμε εμείς, που πήγαν στη Σαουδική Αραβία, δεν τους έχουμε, που έχει γίνει
1: έγκριση
0: και κουβέντα. Ναι, πρέπει να πόσο μάλλον τώρα να πουλήσει ένα τέτοιο όπλο.
1: Και τόσο σημαντικό.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: τώρα αυτή η συμφωνία μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω αναταραχή και το Ιράν να δει, πώς να το πω, να είναι πιο ήπιος το αν χτυπάει στόχο στη Σαουδική Αραβία, ή δεν θα επηρεάσει τη στάση του καθόλου αυτή?
1: Πιστεύω ότι θα πρέπει να περιμένουμε το Κογκρέσο και αν πραγματικά τελικά ισχύσει ή όχι. Και αν πραγματικά τελικά ισχύσει, τότε θα δούμε και τη συνέχεια.
0: Και πώς θα μπορεί να πει, θα μου πει η Σαουδική Αραβία είναι καλή χώρα, στο εμπλουτίσει το ουράνιο, το Ιράν είναι κακή χώρα. Γιατί πώς θα πεις ότι ο ένας μπορεί να το κάνει, ο άλλος δεν μπορεί να το κάνει?
1: Και σαφώς δεν μιλάμε για κάτι το οποίο θα γίνει αύριο πρωί, έτσι. Δηλαδή χρειάζονται κατασκευές εγκαταστάσεων, χρειάζονται επιστήμονες, χρειάζεται τεχνογνωσία. Όλα αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά είναι το σύμβολο. Και το σύμβολο είναι κάτι το οποίο είναι πολύ κακό σε μια εποχή όπου όλος ο κόσμος, και είναι κάτι το οποίο πραγματικά με απασχολεί ιδιαίτερα, όλος ο κόσμος πλέον θέλει να αποκτήσει ένα πυρηνικό όπλο. Είναι αυτό που λέγαμε το κυβερνητικό κύκλωμα, το γράψει και σε ένα σημείο.
0: Ναι.
1: Όσο περισσότερο ένα σύστημα πληθύνεται, τόσο περισσότερο τα στοιχεία τα οποία τα αποτελούν μπορούν να πάθουν βλάβη.
0: Μάλιστα.
1: άλλο να έχουν τρεις χώρες, άλλο να έχουν εννέα χώρες. Υπάρχει το γνωστό δόγμα, έτσι. Αλλά για να έχεις ένα δόγμα αποτροπής, ναι, πρέπει να έχεις και μια κλίμακα αξιών κοινή. Δηλαδή, εγώ θα σου κάνω κάτι και εσύ δεν θα μου το κάνεις, γιατί φοβάσαι ότι θα το κάνω εγώ. Και για σένα και για μένα αυτό το οποίο
0: αυτή
1: θα γίνει
0: είναι ισορροπία, ναι.
1: Όταν όμως η μία πλευρά είναι, και όταν μεγαλώνει ο αριθμός, ναι, των πυρηνικών δυνάμεων, τότε βεβαίως είναι, δεν υγειάται κανείς, ποια θα είναι η απέναντι
0: μάλιστα
1: πλευρά.
0: Και φεύγουμε γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πολλά στοιχεία μας δώσατε, χρήσιμα βέβαια για προβληματισμό, αλλά δεν φταίτε εσείς που έχετε συγκεκριμένη διπλωματική στάση ο πρόεδρος Τραμπ και δεν μπορείτε να μας βάλετε μια, ξέρετε, ένα επιμύθιο. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Παπασταύρου, κύριε Πρέσβη, και θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλώς σας βράδυ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, ο άγνωστος. Η Ελληνική Βουλή χρειάζεται ένα ριμπάλτα όταν αγοράζει παίκτη που έκανε 25 εκατομμύρια με 6 και άλλοι αγοράζουν σπιτάκια ανακύκλωση που αξίζουν 60.000 με 300. Ο Γιάννης που λέει είναι ΑΕΚ Γιάννα, γι' αυτό λες θέλει ένα ριμπάλτα. Άμα βάλει υποψήφιος θα τον ψηφίσεις, Γιάννη μου, ίσως τον ψηφίσω κι εγώ. Ένα υπονοούμενο του Angel για την Τζένιφερ Λόπες. Νομίζω, Ανδρέα, ο κύριος Τραμπ μας οδηγεί σε περίεργα και επικίνδυνα για την ανθρωπότητα μονοπάτια με συμφωνίες ασυμφωνίες. Εδώ μου το είχε στείλει ο Ιωάννης νωρίτερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε στο Χάτσεν του Λονδίνου ο Ρίτσαρντ Ράιτ, ο πιανίστας και τραγουδοποιός, πασίγνωστος και από τη συμμετοχή του στους Pink Floyd. Με μια μουσική ανάσα που λένε, εδώ είναι όνομα και πράγμα, γιατί είναι Breathe in the Air, ολοκληρώνουμε τη διαδρομή. Ευρυδίκη Χάντσιου, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, και εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 28 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών Παναγιώτης Τουπή, στην αρχή συνταξή ο Βαγγέλης Σαρής, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζιού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων για τη φωτιά στο καμάρι της Πάρου. Οι αναμνήδες χαιρένουν το έργο κατάσβεσης. Μηνύματα από το 112 για εκένωση 4 οικισμών. Σε Γαλλία και Ισπανία συνεχίζεται η άνηση μάχη με τις φλόγες. Για αναμέτρηση Δαβίδ Γολιάθ μιλώνει οι Γάλλοι πυροσβέστες τεράστιες καταστροφές και στις δύο χώρες. Από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης φαίνεται ότι προκλήθηκε η έκρηξη και η πυρκαγιά στο εργοστάσιο στα 6 μίλια Κορινθίας που οδήγησε στο θάνατο έναν 67χρονο εργάτη. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ο διοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας. Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του Αντώνιο Κουτιάρες, χωριστές συναντήσεις με τον Νίκο Χρυστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Προσπάθειες για επανεκκίνηση των συνομιλιών για το Κυπριακό. Συνάντηση Τραμπ Νετανιάχου για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σύνδεση με την Γεωργία Γαρατζιώτη. Ισχυρό σεισμό 7,1 ρίχτερ στην Ιαπωνία, προκλήθηκαν εκρήξεις, πυρκαγιές και διακοπές ρεύματος. Οι υποδομές καταστράφηκαν, πληροφορίες για νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους. Εκ νέου αυτοψία διαταξή ανακρίτρια για τις συνθήκες θανάτου της διασώστριας της Σύρος, το μικροσκόπιο τα βίντεο με την είσοδο και την έξοδο του θύματος από το σπίτι του ζευγαριού. Πάνω από 6 τόνια κατάλληλου κρέατος κατασχέθηκαν σε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Τουλάχιστον 20 επιχειρήσεις στην Αττική είχε προμηθεύσει. Και αποθεωτική υποδοχή για τους θριαμβευτές του Παγκόσμιου Κυπέλλου στο Πόλο. Προχωράμε για την κατάκτηση και νέων κορυφών, δήλωσαν οι παίκτες. Στο Προεδρικό Μέγαρο η χρυσή μας ομάδα. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες που επιχειρούν στην φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστη στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Μάλιστα, εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους 4 οικισμών να απομακρυνθούν προς την Αλική για προληπτικούς λόγους. Πάμε όμως τώρα αμέσως στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Νίκο Κουντούρη, να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης του πυροσβεστικού σώματος, λοιπόν, εδώ και λίγη ώρα η εικόνα από το μέτωπο της μεγάλης αυτής της πυρκαγιάς στο νησί της Πάρου εμφανίζεται να είναι βελτιωμένη. Δεν απειλούνται, όπως μας λένε, από την πυροσβεστική κατοικίες. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια ακόμη και από τον αέρα και θα γίνεται μέχρι να ανοιχτώσει. Περιοδικά επιχειρούν στην πυρκαγιά αυτή 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, το ένα είναι για τον συντονισμό τους. Έγινε όλη αυτή η κινητοποίηση γιατί δεν υπάρχει μόνιμη πυροσβεστική μεγάλη δύναμη στο νησί, οπότε δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Συνδράμουν βέβαια και ο Δήμος της Πάρου με υδροφόρες και μηχάνημα έργου, ενώ έχουν μεταβεί στο νησί πυροσβέστες και όχημα από τη Σύρο και από την Άξο, από τον Πειραιά. Πρόκειται να μεταφερθούν με το πλοίο της γραμμής 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα του μηχανοκίνητου ειδικού τμήματος πυροσβεστικών επιχειρήσεων, πυροσβέστες από την πυροσβεστική υπηρεσία των Μεγάρων και από το δεύτερο πυροσβεστικό σταθμό της Αθήνας. Την επιχείρηση κατάσβεσης, να σου πω, συντονίζει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ο κ. Παπάς, που έχει μεταβεί με ελικόπτερο στο νησί. Να θυμίσουμε ότι η πυρκαγιά δηλώθηκε γύρω στη 1.30 από μια έκταση με απορρίμματα, με σκουπίδια, και επεκτάθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. Απλώθηκε το μέτωπο σε μεγάλη έκταση, φυσούσε 5 βοφόρκες.
1: Και έκυγε ξερά χόρτα, τα βλέπαμε κιόλας.
2: Ναι, και κατευθυνόταν το μέτωπο που ήταν βοριάς προς την περιοχή της Αλικής, προς το νότιο μέρος του νησιού. Mm-hmm. Εκδόθηκαν, όπως είπες και εσύ, 2 μηνύματα 112, το τελευταίο στις 3.30 το απόγευμα, με το οποίο κλήθηκαν όσο βρίσκονται στην περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς την Αλική, ενώ νωρίτερα, λίγη ώρα νωρίτερα, το πρώτο μήνυμα καλούσε όσους βρίσκονται στις περιοχές κοντά στους οικισμούς Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατιά να κατευθυνθούν επίσης προς την Αλική. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι εμφανίζεται τα τελευταία λεπτά η εικόνα βελτιωμένη από το μέτωπο. Μακάρι μέχρι να ανοιχτώσει και τα εναέρια μέσα να κάνουν, να χτυπήσουν το μέτωπο πιο αποτελεσματικά. Και από εκεί και πέρα όλη τη νύχτα οι επίγειες δυνάμεις θα δουλεύουν τη φωτιά για να μην υπάρξουν κίνδυνοι αναζωπηρώσεων και υπάρξει πρόβλημα κατά τη διάρκεια της νύχτας.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο Κουντουρί. Να πάμε όμως στην απεσταλμένη μας την Πάρο, την Σοφία Ορφανού, να μας δώσει τώρα τα τελευταία, να μας δώσει την εικόνα από το νησί. Σοφία, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, και η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη.
1: Πού βρίσκεσαι, Σοφία μου, τώρα?
3: Εγώ είμαι προς την περιοχή Αγίου Θεοδόρου, εκεί όπου αυτή τη στιγμή λόγω των ανέμων έχει επεκταθεί η φωτιά. Παρ' όλα αυτά, ναι, η εικόνα είναι βελτιωμένη, είναι διακριτό και από εμάς εδώ που παρακολουθούμε την εξέλιξη της από το μεσημέρι. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή συνεχώς τα ενέργεια μέσα, καθώς προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά, η οποία νωρίτερα πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, γι' αυτό και εκδόθηκαν τα μηνύματα 112. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή βλέπουμε κάποιες διάσπαρτες αιστείες μέσα σε χαμηλή βλάστηση. Ωστόσο, επιχειρούν αμέσως και οι επίσης δυνάμεις, οι δασοκομάντος του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και τα ενέργεια μέσα, καθώς όπως μας λένε και εδώ οι άνθρωποι που χειρίζονται τη φωτιά, επιθυμούν να προσπαθήσουν να τη θέσουν τουλάχιστον οριοθετημένη
1: πριν πέσει το φως.
3: Καθώς θα σταματήσουν τα ενέργεια μέσα να επιχειρούν. Παρ' όλα αυτά, ναι, είναι βελτιωμένη η εικόνα. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες μικρές αιστείες, κυρίως κάποιες που παρόμοια μοιάζουν πολύ με χαράδρες, που δυσκολεύουν το έργο του ιστορικού.
1: Σοφία, δεν ξέρω, ακούμε έναν ήχο περίεργο αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν είναι ο αέρας.
3: Και
1: με την ευκαιρία να σε ρωτήσω αν επικρατούν και άνεμοι μεγάλης έντασης. Τι εικόνα έχεις?
3: Αυτή τη στιγμή άνεμοι πνέουν στα 6 με 7 μποφόρ, ωστόσο αναμένεται μέχρι τις 8 οι άνεμοι να ενισχυθούν. Γι' αυτό και υπάρχει ανησυχία από την πυροσβεστική, καθώς θα επιχειρούν όλο το βράδυ οι δυνάμεις, αλλά δεν θα επιχειρούν τα ενέργεια μέσα για να σε κατασβήσουν σε δύσκολα σημεία.
1: Λοιπόν, η καλύτερη εικόνα από ό,τι μας είπες από την φωτιά στην Πάρο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι μας είπε, τι είπε μάλλον σε συνάδελφο στην εκπομπή της Έλενα Καραγιάννη, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Χαρίλαος Γιουρτζίδης.
4: Είναι μπερδεμένη η κατάσταση. Έχουμε πολλές δερματιές και αποτέλεσμα να δημιουργεί πρόβλημα στην κατάσταση. Έχουν έρθει επίγειες δυνάμεις, είμαστε στο καμάρι και προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο να είναι σε ετοιμότητα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί με τη φωτιά.
5: Βέβαια. Θα λέγατε δηλαδή, κύριε Γιουρτζίδη, ότι η περιοχή που απειλείται πιο πολύ τώρα είναι το καμάρι?
4: Κατά κάποιο τρόπο, ναι, εξαρτάται τις καιρικές συνθήκες. Αυτή τη στιγμή ανεβαίνω προς τα πάνω και βλέπω απέναντι έχει κάνει μια έξαρση φωτιά.
1: Να δώσουμε τώρα στοιχεία και για μια άλλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική και γεωργική έκταση το απόγευμα στις 6 παρατέταρτο περίπου, στην ευρύτερη περιοχή Φαυριανού Ηρακλείου Κρήτη, στο πεδίο της φωτιάς, η οποία αυτήν την ώρα είναι σε ύφεση, είναι κεραιοθετημένη. Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΑΠΕ, από το Συντονιστικό Κέντρο Δρούν για την πλήρη κατάσβεσή της, 32 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ και 9 πυροσβεστικά οχήματα με την συνδρομή 2 ελικοπτέρων. Παράλληλα, ο Δήμος Μήνου Ήπειρο Απεδιάδας έχει διαθέσει υδροφόρες για την ενίσχυση του πυροσβεστικού έργου. Ανακριτικοί υπάλληλοι βρίσκονται στο χώρο της φωτιάς προκειμένου να διερευνήσουν μάλλον τα αίτια της. Όπως είπαμε, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές και η εικόνα είναι καλύτερη, όπως επαναλαμβάνω, η εικόνα είναι καλύτερη και για την φωτιά στην Πάρα, όπως σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που μας έδωσε και ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Νίκος Κουντούρης, αλλά και η απεσταλμένη μας στο νησί, η Σοφία Ορφανού.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στη Λέρο περιοδεύει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε αρχικά το αγκυροβόλι τουριστικών σκαφών στην Άλιντα, ένα έργο σημείο αναφοράς για τον τουρισμό του νησιού. Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Από συστάσεώς του, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου. Πάμε όμως στον απεσταλμένο του Earth News, Πιέρο Τζανετάκο, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Πιέρο.
6: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, και θα μπορούσαμε να πούμε έτσι στο πολιτικό πλαίσιο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας τις περιοδίες στον την Ελλάδα, δίνει τον τόνο στο πολιτικό σκηνικό, παρότι βρισκόμαστε εν μέσω του καλοκαιριού, προφανώς εφαρμόζοντας αυτή τη στρατηγική για την ανάδειξη του έργου της κυβέρνησης. Αυτή την ώρα ο κ. Μητσοτάκης συνομιλεί με πολίτες στην Αγία Μαρίνα, ενώ στους σταθμούς που προηγήθηκαν δόθηκε έμφαση στην υλοποίηση έργων υποδομής, κατά κύριο λόγο, όπως είπες πολύ σωστά, με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερο σε Ευρυδίκη από το νοσοκομείο Πιτέρου στην γενικότερη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου, υπογραμμίζοντας ότι η τρέχουσα είναι η μεγαλύτερη παρέμβαση που έχει πραγματοποιηθεί από σύσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ειδικά για το ΕΣΥ, να πούμε ότι βασικός στόχος, πέραν προφανώς της ενίσχυσης των περιφερειακών νοσοκομείων με γιατρούς, παραμένει η ενίσχυση συνολικά της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ώστε οι πολίτες να εξυπηρετούνται ταχύτερα, αλλά και να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία. Σε μια παρέκβαση, να σου πω, του προγράμματος, ο κ. Μητσοτάκης κατέβηκε από την αυτοκινητοπομπή για να χαιρετήσει γυναίκες και άνδρες του λιμενικού σώματος. Ενώ λίγο πριν, στην σύσκεψη που προείδρεψε στο Δημαρχείο του νησιού, είπε ότι τίποτα από όλα όσα βλέπουμε να έχουν επιτευχθεί στο νησί με την ανάπτυξη, την τουριστική προσέλευση και τα έργα υποδομών δεν θα είχε γίνει αν δεν είχε αντιμετωπιστεί η μάστιγα, όπως την χαρακτήρισε, του μεταναστευτικού, θέτοντας προφανώς και την ατζέντα της ασφάλειας ψηλά στην δική του παρέμβαση εδώ κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο νησί. Αύριο ο κ. Μητσοτάκης επισκέπτεται το Αγαθονήσι.
1: Λοιπόν, Πιέρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του από το Γενικό Νοσοκομείο της Λέρου.
7: Το κτίριο του νοσοκομείου της Λέρου, κύριε Υπουργέ και Διοικητά, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, ήταν ένα καταπονημένο και κουρασμένο κτίριο, το οποίο είχε πολλές δεκαετίες ζωή. Αξιοποιώντας τους φόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, έγινε μια πρώτη πολύ σημαντική παρέμβαση, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τα τμήματα επιγόντων περιστατικών και κάνοντας και πρώτες παρεμβάσεις στο υπόλοιπο κτίριο.
1: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την επιστροφή του χθες από την Αυστρία, είχε συνομιλία με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσιας, Κρίστοφερ Νόλαν. Την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του Αμερικού επικού ποιήματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον ερχελληνικό πολιτισμό. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη. Καλησπέρα, Νότι.
8: Καλησπέρα, Βρετανίδη, τα είπες όλα. Αυτό έγινε. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός, γυρνώντας, ίσως βρισκόμενος σε ένα mood, που τα λέγανε και στο χωριό μου, πολιτιστικό, αφού απείλαψε και την Κάρμεν με τον Αυστριακό καγκελάριο και τις σύζυγους τους στο φεστιβάλ του Σάλτουρ. Επιστρέφοντας λοιπόν στην Ελλάδα, μίλησε με τον Κρίστοφερ Νόλαν. Σημείωσε, και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε, το είπε εισαγωγικά, ότι η συμβολή της ταινίας τονώνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και τον ευχαρίστησε αυτό. Και πρόσφατα, ότι τις παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική δομή της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα. Αναφέρθηκε και στην πολύ μεγάλη σπρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η Οδύσσεια. Αλλά και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, Ευρυδίκη, εξέφρασε την εκτίμησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο
9: πέραν των όποιων απόψεων έχει κανείς για το τελικό αποτέλεσμα.
1: Ναι, και όλη τη συζήτηση που έχει γίνει νότιμο, γιατί ναι, υπάρχουν οπωσδήποτε διαφορετικές απόψεις για το αν ο Νόλαν πέτυχε να...
9: Είναι κριτικές αισθητικής και κριτικές κινηματογράφου που δεν άπτονται στο πολιτικό ρεπορτάζ το οποίο καλύπτω, αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε όμως και μπορούμε να σημειώσουμε ότι είναι ότι σε κάθε περίπτωση και μόνο το γεγονός ότι αναφέρεται στην Οδύσσια, αναφέρεται στην Ιθάκη, αναφέρεται στο πρώτο έπος του δυτικού πολιτισμού, εντάξει, η διαφήμιση που υπάρχει που γίνεται για τη χώρα είναι αναμφισβήτητη, είναι μια διαφήμιση που δεν ξέρω πώς θα κόστιζε αν πληρώνονταν για κάτι αντίστοιχο ένα, ξέρω εγώ, πολυεθνικό διαφημιστικό γραφείο. Είναι σημαντικότατη η ανάδειξη, η προσφορά του Νόλαν στην προώθηση του μπραντ Ελλάδα και περισσότερο και πιο ειδικά Ιθάκη. Ως εκ τούτου, πολύ καλά έκανε ο πρωθυπουργός και πήγε μαζί του. Είναι η ταπεινή μου εκτίμηση.
1: Αν μου επιτρέπεις, Νότι, η αλήθεια είναι, για να πούμε και την άλλη πλευρά, ότι πολλοί προβληματίζονται στο αν τελικά ο Νόλαν απέδωσε το παγκόσμιο. Όχι, ναι, μισό λεπτό μου επιτρέπεις. Το παγκόσμιο αρχέτυπο που αφορά στα ομερικά έπι, να πω ότι υπάρχει γενικότερα ένα καλό κλίμα τελευταία, γιατί είχαμε και τον Όλυμπο να μπαίνει ως μνημείο της UNESCO.
9: Ναι,
1: είναι πολύ σημαντικά αυτά.
9: Πριν κερδίσουμε, πριν ανέβει στον Όλυμπο την εθνική πόλο, ακούμε παροτρένειες να ξεφύγω από το πολιτικό, αμυγός πολιτικό ρεπορτάζ, θα έλεγα το πόλο των άντρων ανέβηκε στον Όλυμπο, στην κορυφή του παγκόσμιου Ολυμπού, στο πόλο, την ώρα πάνω κάτω που και ο Όλυμπος ανακηρύχθηκε παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο από την UNESCO.
1: Και αν μου επιτρέπεις να συμπληρώσω σε αυτό...
9: Στον πολιτισμό και στον αθλητισμό, είναι ένα ντάμπλ στον τουρισμό και στην πολιτική. Αν δέσουμε την επικοινωνία του κ. Μητσοτάκη και του Πρωθυπουργού με τον Κρίστοφερ Νόλαν, αλλά αυτά πραγματικά με έχει βγάλει από το πεδίο μου.
1: Δεν πειράζει, έχουμε κι άλλα σημεία ενδιαφέροντος.
9: Άρη και φιλόλογος είμαι και μπορώ να.
1: Τότε ξέρεις, γιατί θα πάμε τώρα στο Πόλο, έτσι να δούμε, γιατί υποδέχτηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τους χρυσούς μας πρωταθλητές, ότι ο Όμηρος αναφέρεται στην Ιλιάδα, στα παλάτια του Ομήρου που ήταν πού, στον Όλυμπο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για να μπορούμε να ξέρουμε και τι συμβαίνει με την δική μας ιστορία.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και πάμε λοιπόν στο Πόλο. Με τα χρυσά μετάλλια στο στήθος επέστρεψαν οι θριαμβευτές του παγκοσμίου κυπέλου στο Σίδνεϊ. Πλήθος κόσμου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος επιφύλαξε αποθεωτική υποδοχή στους διεθνείς πολίτες, οι οποίοι, να δούμε τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά, γίνονται αυτή την ώρα αδεκτοί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δημήτρη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα. Είναι οι τιμές που αρμόζουν τις παγκόσμιους πρωταθλητές. Κρίση είναι μια ομάδα διαχρονική. Λέων, η ομάδα της στρατοσφαίρισης, είτε στους άντρες, είτε στις γυναίκες, είτε νεάνιδες, είτε στους έφηβους, συνεχώς είναι μέσα στα μετάλλια. Πάντα γινόταν ένα κάτι, μια στραβή, και δεν φτάναμε στο χρυσό. Ήταν πολύ περισσότερες φορές που θα έπρεπε να είναι οι πρώτες, έτσι, οι ομάδες μας στην στρατοσφαίριση. Τώρα σε αυτή την φάση πήραν την πρωτιά κόντρα σε μια μεγάλη δύναμη του Πόλου, όπως και εμείς βέβαια, και η Ελλάδα είναι η υπερδύναμη. Οπότε γι' αυτό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έτσι, ο κύριος Στασούλας, ενώ τους έδωσε τα συγχαρητήρια την ημέρα που κατέκτησαν το χρυσό, θέλησε και από κοντά να τους χαρεί και να τους δώσει τα συγχαρητήρια, όχι μόνο τα δικά του και των υπολείπων Ελλήνων, αντί και εμάς εννοώ. Οπότε είναι έτσι μια ωραία τελετή στο προεδρικό μέγαρο προς τους χρυσούς πολίτες.
1: Λοιπόν, Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε τώρα στο διεθνή χώρο, αλλά στο μέτωπο των πυρκαγιών στη Γαλλία και την Ισπανία. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες, την ώρα που νέο κύμα καύσωνα χτυπά τις δύο χώρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο για νέες αναζωπηρώσεις. Κοντά μου εδώ στο στούντιο είναι η Δέσποινα Σύριοπουλ για να δούμε πώς είναι η κατάσταση σήμερα, αν είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Δέσποινα, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στις δύο χώρες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τα μεγάλα πυρήμινα μέτωπα, ενώ το δύσκολο πλέον είναι ότι υψηλές θερμοκρασίες, γιατί ένα νέο κύμα καύσωνα αυξάνουν τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων και πυρκαγιών. Να ξεκινήσουμε τώρα από το μέτωπο της Γαλλίας. Υπήρξε μια σημαντική αναζωπήρωση στα δυτικά του Μπορντό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η μεγάλη πυρκαγιά τώρα στην περιοχή της Ζηρών, περίπου 15 χιλιόμετρα από το Μπορντό, έχει σταθεροποιηθεί, αλλά παραμένει εκτός ελέγχου. Μάλιστα, οι πυροσβέστες χαρακτηρίζουν την επιχείρηση ως η μάχη του Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ, λόγω της έντασης του μετόπου. Υπάρχουν και ένα αέρια μέσα που επιχειρούν στην παραλία Γκραν Κρόχο, ενώ έχουν δημιουργηθεί και έχουν ενισχυθεί οι αντιπυρικές ζώνες. Η εντολή εκένωσης παραμένει σε ισχύ και οι αρχές καλούν τους κατοίκους να μην επιστρέψουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, έχουν εκενωθεί, έχουν φύγει από τις εστίες τους πάνω από 220.000 άτομα στη Ζηρών και 30.000 στην περιοχή της Λαντ. Έχουν καεί περίπου 42.000 εκτάρια γης μέσα στις τελευταίες μέρες, αυτές τις 5-6 μέρες που η φωτιά. Έχουν καταστραφεί 240 κατοικίες και το Μπορντό έχει καλυφθεί από έναν πυκνό πορτοκαλί νέφος, το οποίο είναι μάλιστα οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τις φωτιές το χαρακτηρίζουν μια εικόνα απόκοσμη. Λοιπόν, να σου πω επίσης τέλος για τον πρόεδρο τον Εμμανουέλ Μακρόν, ότι χαρακτήρισε την κατάσταση αυτή ως τη σοβαρότερη κρίση από πυρκαγιές που είχαμε στη Γαλλία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα, να περάσουμε στο μέτωπο της Ισπανίας. Η περιοχή γύρω από τη Μανδρίτη είναι η περισσότερο πληγήσα. Παραμένουν ενεργά 8 μεγάλα μέτωπα πυρκαγιών. Πυρκαγιά στη Βαλένθια παρουσιάζει μια μικρή ύφεση και η Ισπανία προετοιμάζεται για το κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς. Εδώ να σου πω ότι έχουν φύγει από τις εστίες τους περίπου στις 64.000 άτομα στην ευρύτερη περιοχή, σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο. Οι κάτοικοι, μάλιστα, είχαμε λόγω της σταθεροποίησης της κατάστασης, οι κάτοικοι σε ορισμένες περιοχές της Ισπανίας μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Με βάση το Υπουργείο, την ανακοίνωση που έκανε το Υπουργείο Εσωτερικών, υπάρχει άρση των περιορισμών σε περιοχές της κοινότητας της Μαδρίτης και ελήφθη μετά τη σταδιακή βελτίωση της κατάστασης στα συγκεκριμένα μέτωπα. Να σου πω τέλος ότι ο Πρωθυπουργός, ο Πέτρο Σάντζες, σε συνέντευξη τύπου δήλωσε ότι υπάρχει φως στο τούνελ, αλλά προειδοποιήσω ότι ο νέος καύσωνας θα δυσκολέψει.
1: Το νέο καύσωνα, οπότε τον περιμένω.
11: Και από σήμερα το απόγευμα θα ξεκινήσει και αύριο μάλιστα θα πλήξει ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο την Ισπανία και και τη Γαλλία, αλλά θα φτάσει και στην Βρετανία. Είπε λοιπόν ο Πέτρος Σάντσες ότι υπάρχει φως στο τούνελ, αλλά προειδοποίησε ότι οι νέες καιρικές συνθήκες θα δυσκολέψουν την κατάσβεση και θα αυξήσουν τον κίνδυνο νέων πυρκαγιών. Ο κυβέρνηση θα διαθέσει όλους τους απαραίτητους πόρους μέχρι να σβήσει και η τελευταία εστία, ενώ η πρόεδρος της περιφέρειας της Μανδρίτης είπε ότι η κατάσταση βελτιώνεται σταδιακά και εξετάζεται η ασφαλής επιστροφή των κατοίκων σε ορισμένους δήμους. Επίσης, να σου πω και στις δύο χώρες, Γαλλία και Ισπανία, επιχειρεί ο Ερυθρός Σταυρός, δημιουργώντας καταφύγια έκτακτης ανάγκης για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εκτοπιστεί. Και τέλος, Πορτογαλία, έχουμε νέα μέτωπα πυρκαγιών. Κοντά στο χωριό Ραμπάκα, στην περιοχή Κουάρντα, στη βόρεια Πορτογαλία, στα σύνορα με την Ισπανία, οι αρχές αντιμετωπίζουν 3 ενεργά μέτωπα πυρκαγιά στο ανατολικό τμήμα της ευρύτερης περιοχής.
1: Και από τις πυρκαγιές στη Γαλλία και στην Ισπανία θα πάμε τώρα στην Ιαπωνία, Δέσποινα, γιατί είχαμε ισχυρό σεισμό 7,1 της κλίμακας Ρίχτερ στην περιοχή Κουμαμότο στα νότιο-δυτικά της χώρας με ένα νεκρό, ενώ λίγα λεπτά μετά το σεισμό υπήρξε έκρηξη σε εμπορικό κέντρο και εκεί υπάρχουν προβληματισμοί. Ποιοι άνθρωποι έχουν εγκληθεί, οι άνθρωποι, και τι γίνεται, ποια είναι η κατάσταση. Ναι.
11: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το σεισμό 7,1 Ρίχτερ. Μετά βέβαια υπήρξε μία, έδωσαν ότι ήταν η αρχική εκτίμηση το 7,1, 6,8 κατέληξαν ότι είναι η ίσχυση του σεισμού. Όπως είπες, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την κατάρρευση κατοικίας σύμφωνα με τα ιαπωνικά πρακτορία, ενώ περισσότεροι από 50 τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και ένας από αυτούς νοσηλεύεται σε κρίτο-ισήμη κατάσταση. Λίγα λεπτά μετά τον σεισμό είχαμε έκρηξη στο εμπορικό κέντρο ΑΕΟΝ του Κουμαμότο, προκαλώντας την κατάρρευση τμήματος του δευτέρου ορόφου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική τώρα, 20 με 30 άτομα δεν μπορούν να εντοπιστούν. Και αρκετοί επίσης, σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο, υπάρχουν και αρκετοί άνθρωποι που αγνοούνται επίσης ένα εργοστάσιο χαρτιού στην ίδια περιοχή. Τα σωστικά συνεχεία θα συνεχίσουν και κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να εντοπίσουν ανθρώπους που ενδεχομένως να βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια. Να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Ισανέ Τακαΐτσι, δήλωσε νωρίτερα ότι οι ομάδες διάσωσης επιχειρούν με βασική αρχή την προτεραιότητα της ανθρωπινής ζωής και ότι θα συνεχίσουν τις προσπάθειες ακούραστα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είπε ότι έχουν καταγραφεί περισσότερους από 60 μετασεισμούς και μάλιστα προειδοποίησε ότι υπάρχουν οι κάτοικοι να αναμένουν νέες σεισμικές δονήσεις το πρωί της Τετάρτης. Βέβαια, ο σεισμός αυτός προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές. Υπήρξαν πυρκαγιές, υπήρξαν καταρρεύσεις κατοικιών, κάποιοι τραυματισμοί.

0: έκτακτης ανάγκης και εκένωσε το εργοστάσιο της στην περιοχή, μεταφέροντας το προσωπικό σε ασφαλές σημείο.
1: Σε ευχαριστώ, Δέσποινα. Για να πάμε να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Τρίτη μέρα υποχώρησης για την διεθνή τιμή του πετρελαίου, με τις αγορές να αντιδρούν θετικά μετά την πάυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Στην εγχώρια αγορά πάντως, μειώσεις στην Αγγλία αναμένονται στο τέλος της εβδομάδας. Η Πινελόπη Μητρούλια έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Πινελόπη. Μας ακούει η Πινελόπη Μητρούλια?
2: Ναι, ναι, εγώ σας ακούω.
1: Ωραία. Είμαστε στον αέρα, λοιπόν. Να δούμε. Ναι, ναι, πολύ καλά. Να δούμε τα νεότερα, τι γίνεται.
2: Έλεγα λοιπόν ότι μια θετική έκπληξη ένιωσα πριν από λίγο, ανοίγοντας και πάλι τον πίνακα με τις τιμές του πετρελαίου, όπου έχουμε μια πολύ σημαντική αποκλιμάκωση στο Brent. Είναι στα 83,3 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,7%, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 78,1, πάλι με πτώση 5,36%. Γενικώς υπάρχει μια τάση αποκλιμάκωσης στην αγορά, η οποία, όπως είπες και εσύ, θα αρχίσει να φαίνεται στην ελληνική αγορά μέσα στο τέλος της εβδομάδας. Καταρχήν, ένα, γιατί θα περάσουν οι μειώσεις αυτές των καυσίμων, και κατά δεύτερο λόγο, γιατί θα αρχίσει να εφαρμόζεται η έκπτωση που παρέχει η κυβέρνηση, η επιδότηση μάλλον που παρέχει η κυβέρνηση, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, που είναι 10 λεπτά το λίτρο, και η οποία προστίθεται στα 5 λεπτά το λίτρο που παρέχουν ήδη τα δηληστήρια. Όπως έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, η έκπτωση αυτή θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου, και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά έχει ξεπεράσει προφανώς τα 2 ευρώ, είναι στα 2,017, ενώ το πετρέλαιο κίνηση είναι ακόμα υψηλότερο, είναι στο 2,041 ευρώ το λίτρο, και γι' αυτό το λόγο και η κυβέρνηση προχωράει στην επιδότηση ειδικά του πετρελαίου κίνησης, καθώς εκτιμάται ότι έχει επίπτωση στον πληθωρισμό γενικότερα, διότι μέσω αυτού παράγονται προϊόντα και μεταφέρονται προϊόντα. Τώρα να πούμε ότι και στο φυσικό αέριο έχουμε μια σχετική αποκλιμάκωση, είναι στα 56,25 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ωστόσο, υπάρχει μια αύξηση της χοντρικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας από 92,93 που ήταν η μέση τιμή του τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο διαμορφώνται στα 111,79 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έτσι, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα γνωρίζουμε αν αυτή η εξέλιξη θα αποτυπωθεί στα τιμολόγια ελληνικής του ρεύματος για τον Αύγουστο ή αν οι πάροχοι θα απορροφήσουν την ανατίμηση.
1: Λοιπόν, απλά να υπενθυμίσουμε, όπως μας είπες, ότι περιμένουμε στο τέλος της εβδομάδας μειώσεις στην Αγγλία.
2: Περιμένουμε μειώσεις στην Αγγλία και περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Χωριστές συναντήσεις είχε στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με τον Νίκο Χρυστοδουλίδη και τον Τούφαν Ερχιουρμάν σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ Αντώνιο Κουντέρες μετά την συνάντησή του σήμερα με τον Κύπριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνο, τον ανταποκριτή μας, για να μας δώσει τα νεότερα. Τι εικόνα έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή μετά τις χωριστές συναντήσεις? Κωστή, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι από την Λευκοσία. Δεν έχουμε βέβαια κάποιο αποτέλεσμα. Οι πρώτες ενδείξεις είναι θετικές, όχι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές βέβαια, διότι ακριβώς φαίνεται ότι υπάρχει ένα χάσμα το οποίο παραμένει και η Τουρκία δεν έχει μετακινηθεί από την θέση της. Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως είναι ότι υπήρξε προθυμία και από τους δύο ηγέτες. Απόψε θα υπάρξει ένα δείπνο το οποίο θα παραθέσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, και από εκεί και πέρα αύριο, έχοντας υπολογίσει ότι απόψε ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Γκουτέρες θα δώσει κάποια πράγματα που θα χρήζουν απαντήσεων στους ηγέτες, αύριο το πρωί λοιπόν, όταν θα γίνει η κανονική συνάντηση των τριών, θα ξέρουμε περισσότερα για το αν προχωρούμε, πώς προχωρούμε, αν θα πάμε σε μια πέντε σημαία διάσκεψη το Σεπτέμβριο και από εκεί θα πάμε παρακάτω, αν δεν υπάρχει αυτό το περιθώριο, και ακριβώς θα ξεκαθαρίσει κάπως τουλάχιστον το σκηνικό, το οποίο παραμένει πολύ θολό, διότι η Τουρκία επιμένει στα δύο κράτη και στις θέσεις τις οποίες είναι τελείως εκτός πλαισίου.
1: Πάντως, είναι αλήθεια ότι επανέλαβε αρκετές φορές, νομίζω και εσύ.

0: Σήμερα την πρόθεσή του να βοηθήσει και να κάνει ό,τι μπορεί, γιατί επεσέμανε για άλλη μια φορά ότι χρειαζόμαστε καλά ανάλυση στην Κύπρο, στην περιοχή, σε ένα διεθνές επίπεδο και βασιζόμαστε στην στήριξη και στην πολιτική δέσμευση, μιλώντας με τον κύριο Χρυσοδουλίδη. Και ο κύριος Χρυσοδουλίδης είπε ότι έχουμε την ευθύνη να πράξουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί η τήρηση του διεθνούς δικαίου των διεθνών αξιών και των αρχών, είδομεν. Αυτό μας λες.
1: Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα ακριβώς, διότι περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από πλευράς του Κυπριακής. Υπάρχει σίγουρα μια πολύ θετικότερη θέση από αυτήν της Άγκυρας. Η τουρκική πλευρά απλώς επιμένει σε κάποια ζητήματα διαδικασίας ώστε να μπουν σφιχτά χρονοδιαγράμματα κτλ. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να συζητηθεί, αλλά από εκεί πέρα το ζήτημα είναι η Τουρκία και αν θα προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Το ρεπορτάζ εδώ λέει ότι η Μαρία Άγγελα Ολγκίνη, προσωπική επισταμμένη του Γενικού Γραμματέα, δεν πήρε κάτι από την Άγκυρα, από τον Χακάν Φιντάν στην τελευταία της επίσκεψη προχθές.
0: Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου το Όμαν κατέθεσε πρόταση στην Τεχεράνη για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Η δέσμενα Συριοπούλου παραμένει κοντά μου, γιατί οι ειδήσεις από το διεθνή χώρο είναι αρκετές σήμερα. Τα στενά του Ορμούζ, δέσμενα, που αποδεικνύεται αυτά ότι είναι το πυρηνικό όπλο, έτσι.
2: Ακριβώς, και είναι το βασικό γεωπολιτικό σημείο έντασης. Λοιπόν, σύμφωνα με το πρακτόριο Reuters, το Όμαν παρουσίασε στο Ιράν μία πρόταση για τη δημιουργία ενός κοινού περιφερειακού μηχανισμού διαχείρισης των στενών, ο οποίος θα περιλαμβάνει παράλληλα και τη συλλογή εθελοντικών τελών διέλευσης. Η πρόταση, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο, υποστηρίζεται από τις περιφερειακές χώρες και έχει ουσιαστικά στόχο να περιορίσει τον αποκλειστικό έλεγχο που θέλει η Τεχεράνη να ασκεί στην θαλάσσια οδό. Παράλληλα, να σου πω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Αραξή, δήλωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ομάν και τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις διμερισχές, περιφερειακές εξελίξεις, στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας για την αποκατάσταση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή. Βέβαια και φυσικά περιλάμβαναν και το ζήτημα ασφάλειας στα στενά του Ορμούς, τα οποία, όπως είπες, έχουν βρεθεί στο επίκεντρο αποτελούν μάλλον το επίκεντρο της των συνομιλιών. Επίσης, να σου πω για ένα δημοσίευμα το οποίο δημοσιεύτηκε στο Πακιστάν. Οι πακιστανικές, σύμφωνα λοιπόν με το DPA, οι πακιστανικές υπηρεσίες πληροφοριών, θεωρούν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να εξαπελύσει μια περιορισμένη χερσαία επίθεση για να καταλάβει τμήματα των νοτίων ακτών του Ιράν. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται σε στρατιωτικές παρατηρήσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα, και οι πηγές που επικαλείται το πακιστανικό πρακτορείο ανέφεραν ότι το Πακιστάν και το Κατάρ ανταλλάσσουν προτάσεις εκ νέου μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, αλλά το Ιράν επιδιώκει μόνιμη κατάπαυση του πυρός και αντιτίθεται σε μια περιορισμένη εκεχηρία. Επιτέλους, να σου πω ότι το Ιράν λέει ότι η αμυντική παραγωγή ενισχύθηκε μετά τις επιθέσεις, είναι πιο ενεργές από ποτέ και οι στρατιωτικές του τεχνολογίες είναι πιο προηγμένες, σύμφωνα με τον υπηρεσιακό υπουργό άμυνας Αλ-Ρεζά.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και να καλωσορίσω στο Earth News Radio την Γεωργία Καρατζιώτη. Καλησπέρα, Γεωργία. Μας ακούς?
3: Καλησπέρα από Νέα Υόρκη.
0: Πολύ ωραία.
3: Πολύ καλά.
0: Ο πρόεδρος Τραμπ, λοιπόν, υποδέχεται στο Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου, για 8η φορά από την ανάληψη της δεύτερης θητείας του και πρώτη μετά την έναρξη του πολέμου. Με κυρίαρχο θέμα, φυσικά, τι άλλο, την ατζέντα της συνάντησης στο Ιράν. Τι πληροφορίες έχουμε και τι διαφοροποιεί αυτή την επίσκεψη σε σχέση με τις αρκετές προηγούμενες?
3: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έφτασε στο Λευκό Οίκο με διαφορά περίπου τετάρτου με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι, όπου και αυτό έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε αν υπάρχει χρόνος μετά. Να πούμε ότι αυτή η συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου γίνεται σε μια περίοδο έντασης μεταξύ των δύο ισχυρών οδρών. Σύμφωνα με τα αμερικανοεβραϊκά μέσα, ο Νετανιάχου ήρθε στην Ουάσιγκτον αρκετά αποδυναμωμένος. Αυτό που ανέφεραν είναι ότι εδώ και πέντε μήνες από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ και οι δύο πρόεδροι μεταξύ τους βρισκόντουσαν σε άψογο συντονισμό. Βλέπουμε ότι αυτόν τον τελευταίο μήνα, από τη στιγμή που σταμάτησε η εκεχηρία που είχε υπογραφεί με το μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ, βλέπουμε μία πάυση. Βλέπουμε να έχουν ψυχραντεί οι σχέσεις μεταξύ τους. Ο Νετανιάχου λοιπόν ζητούσε, μαθαίνουμε, εδώ και καιρό να έρθει στο Λευκό Οίκο να συναντήσει τον πρόεδρο Τραμπ, ωστόσο η επικοινωνία δεν ήταν καλή. Μάλιστα υπάρχουν και κάποια μέσα τα οποία είναι ακόμα πιο αυστηρά και αναφέρουν ότι η επικοινωνία πλέον γινόταν με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και όχι με τον ίδιο τον πρόεδρο που συνηθιζόταν. Αυτό τώρα που αναμένουμε από αυτή τη συνάντηση, χωρίς να έχει βγει κάποια επίσημη ανακοίνωση ακόμα το Λευκό Οίκο, είναι ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα παρουσίαζε κάποια νέα στοιχεία στον πρόεδρο Τραμπ από την Υπηρεσία Πληροφοριών του Ισραήλ σχετικά με την ανοικοδόμηση εισαγωγικά των πυρηνικών και στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ, να πούμε ότι έχει εκφράσει έντονη απογοήτευση για την έκφραση αυτής της σύγκρουσης. Δεν είναι ευχαριστημένος από τις εγγυήσεις και τις πληροφορίες που είχε δώσει το Ισραήλ στις ΗΠΑ για να προχωρήσουν σε αυτές τις κοινέ επιχειρήσεις. Και τώρα είμαστε σε μια φάση πάυσης των εχθροπραξιών που δίνεται χώρος στη διπλωματία. Πριν τη συνάντηση με τον Νετανιάχου, ο Τραμπ έκανε κάποιες αιχμηρές δηλώσεις και είπε ότι δεν χρειάζομαι, λέει, τον Μπίμπι Νετανιάχου να μου δώσει πληροφορίες για το που βρίσκονται κρυμμένα τα πυρηνικά του Ιράν.
0: Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται σαν ο Αμερικανός πρόεδρος να είναι παγιδευμένος σε μια κατάσταση και να έχουν διαφοροποιηθεί οι σκοποί του κυρίου Νετανιάχου και του κυρίου Τραμπ. Ο ένας ήθελε να συνεχίσει και ο άλλος αναζητούσε μια έξοδο. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ο κύριος Τραμπ, βέβαια, έχει και τις middle elections που λέμε τον Νοέμβριο, οπότε τα πράγματα και οι στόχοι διαφοροποιούνται σε σχέση με αυτό. Και μας είπε ότι είπε ότι δεν έχω ανάγκη κανέναν για να μου πει τι θα κάνω όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική μου. Ναι.
3: Ναι, αυτές τις δηλώσεις τις έκανε στο Fox News λίγο πριν συναντηθεί με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Πάντως, αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι το βασικό θέμα στο Oval γραφείο θα είναι πρώτης στο Ιράν, στη συνέχεια ο Λίβανος και στη συνέχεια οι συμφωνίες του Αβραάμ, διότι ο Τραμπ θέλει να ενταχθούν στις συμφωνίες του Αβραάμ όχι μόνο η Σαουδική Αραβία, αλλά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Συρία. Ο Τραμπ αυτή τη στιγμή αυτό που θέλει να κάνει είναι όντως να δώσει χώρο στη διπλωματία, διότι του έχει στοιχήσει αυτή η σύγκρουση με το Ιράν, και φυσικά θέλει να περιορίσει το πολιτικό κόστος, διότι έρχονται και ενδιάμεσες εκλογές, και το στρατιωτικό κόστος για τις ΗΠΑ. Στις τελευταίες ημέρες μάλιστα γίνεται μεγάλος λόγος για τις ΗΠΑ περί έλλειψης πυρομαχικών, ανταλλακτικών για τα συστήματα αεράμινας, και έχουν και μάλιστα αρκετοί αξιωματούχοι που προσπαθούν να διαβεβαιώσουν ότι οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις έχουν.
0: Ναι, Γεωργία, μας ακούς?
3: Που διαβάσαμε στο άρθρο. Ναι, σας ακούω.
0: Αν θέλεις να συμπληρώσεις, γιατί είχαμε κάποιο κενό, υπάρχει μια καθυστέρηση στην σύνδεσή μας, καθυστέρηση που φτάνει ο ήχος, λέω. Ναι.
3: Ναι, αυτό που έλεγα είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ δίνει χώρο στη διπλωματία όχι μόνο για να φτάσουμε σε μια συμφωνία επιτέλους, αλλά και γιατί θέλει να περιορίσει το πολιτικό κόστος αυτή τη στιγμή, διότι πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Χθες είχαμε μια δημοσκόπηση του Reuters Ipsos, η οποία λέει ότι ένας στους τρεις Αμερικανούς πιστεύει ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει ξεκαθαρίσει, δεν έχει επικοινωνήσει ποιος είναι ο βασικός σκοπός του σε αυτόν τον πόλεμο, και φυσικά θέλει να περιορίσει και το στρατιωτικό στρατιωτικό κόστος για τις ΗΠΑ και γίνει μεγάλος λόγος τις τελευταίες ημέρες για το αν υπάρχει έλλειψη ανταλλακτικών και αν υπάρχουν επαρκή συστήματα αεράμυνας για να μπορέσουν να προστατεύσουν όχι μόνο τις αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις αλλά και τους συμμάχους στην περιοχή που έχουν υποστεί όλο αυτό το, όλες αυτές τις επιθέσεις σε αυτή τη σύγκρουση.
0: Γεωργία μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και πάλι τα κόμματα δίνουν τη δραστηριότητά τους στο κυβερνητικό στρατόπεδο εκτός από τον Πρωθυπουργό που έχει ξεκινήσει σειρά περιοδιών και υπουργοί και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ακολουθούν στον ίδιο δρόμο. Κλιμάκιο 7 υπουργών και υφυπουργών υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη επισκέφθηκε πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας εστιάζοντας στην πορεία των αναπτυξιακών έργων, των κρίσιμων υποδομών και της απασχόλησης. Πάμε στον Μάκη Νασιάδη που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Μάκη.
4: Καλησπέρα, παιδί, κυρίες και κύριοι. Είχαμε πραγματική απόβαση, χαρακτήριζα εγώ, έτσι, κυβερνητικού κλιμακίου, με επικεφαλή στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος, μάλιστα, όπως ανέφερε στην συνέντευξη, την κοινή συνέντευξη τύπου, γιατί να πούμε ότι το υπουργικό, το κυβερνητικό κλιμάκιο μοιράστηκε και στις επιφυλακές ενότητες. Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, ήδη στην Δυτική Μακεδονία ήρθε για να μιλήσει, ήρθε το κυβερνητικό κλιμάκιο για να μιλήσει για τα έργα. Και μάλιστα κάλεσε ότι όσοι αμφισβητούν τα πράγματα να έρθουν εδώ να δουν τι εξελίσσεται ακριβώς. Παρουσίασε μια λίστα έργων με διάφορα έργα τα οποία έχουν σχέση κυρίως και με τις υποδομές και όχι μόνο, αλλά και με την απασχόληση και με τις επενδύσεις που είναι και ιδιωτικές, αλλά και παράλληλα και με επενδύσεις όπως είναι και από την πλευρά της ΔΕΗ. Ανακοίνωσε επίσης ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για αντλίες θερμότητας και άλλες ενεργειακές αναβαθμίσεις σε κατοικίες στη Δυτική Μακεδονία ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ που θα είναι για περίπου 10.000 νοικοκυριά. Επίσης, να πούμε ότι έγινε και από την πλευρά των υπόλοιπων υπουργών μια αναφορά στις επιδοτούμενες επιχείρησεις στο πρόγραμμα και στη δημιουργία περίπου 3.200 θέσεων εργασίας. Αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος επίσης τόνισε ότι το πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης στην μεταλλινική περίοδο προχωρά σημαντικά. Ήδη εξειδικεύονται έργα τα οποία είναι στο 98%, η εντάξει είναι στο 70% και οι νομικές δεσμεύσεις έχουν αγγίξει το 46%. Επίσης, για το θέμα των σχεδίων ανάπτυξης αναφέρθηκε και ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, ο οποίος τόνισε ότι έχουν πολύ σημαντικά έργα κυρίως σε Γρεβενά και Φλόρνα, που είναι περίπου στο 90%. Υπάρχει μια μικρή στέρηση, αλλά προχωρούν σε Καστοριά και Κοζάνη. Τα όποια προβλήματα υπάρχουν, προσπαθεί η κυβέρνηση να τα επιλύσει. Ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καρακούνης αναφέρθηκε κυρίως και για το θέμα της ανεργίας. Τόνισε ότι δεν οριοποιείται κατάσταση. Υπάρχει μια μείωση στην ανεργία, όπως είπε, στη Δυτική Μακεδονία. Το 2019 ήταν στο 23,8, τώρα έπεσε στο 11,9 το πρωτοτήμενο %. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τσαβδαρίδης, αναφέρθηκε κυρίως και στο θέμα της στήριξης της γνωπηρίας. Όπως τόνισε ότι.
0: Και να ολοκληρώσουμε με αυτό.
4: Ναι, ότι υπήρχαν και διάφορα επενδυτικά έργα. Ο κ. Νίκος Σάφος αναφέρθηκε στο Υπουργό Ενέργειας για τη ΔΕΗ. Και επίσης ένα σημαντικό έργο το οποίο ανακοίνωσε ο Χρήστος Δήμας, ο Υπουργός Οικοδομών, είναι ο δρόμος Πτολεμαϊδα Ξινόνερο. Κάθε σε αυτό θα ολοκληρωθεί και επίσης θα υπάρχει επαναπροκήρυξη του φράγματος του νοσοκομείου και θα προχωρήσει κανονικά η συνέγγραφη της πλησούρας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
5: Δεν ήρθαμε να μιλήσουμε μεθά, ήρθαμε να μιλήσουμε όπως τόνισα με έργα. Τρέχει το πρόγραμμα δίκαιας αναπτυξιακής μετάβασης ύψους 1,38 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ολοκληρώθηκε πρόσφατα ο αυτοκινητόδρομος Ε65 έως τα Γρεβενά. Αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της τηλεθέρμανσης. Κατασκευάστηκαν 157 χιλιόμετρα νέου αγωγού υψηλής πίεσης του ΔΕΣΦΑ.
0: Στο ΠΑΣΟΚ προσχωρεί ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης στην τάση ανοίγματος ενός νέου κύκλου προσχωρήσεων στη Χαριλαίου Τρικούπη στο πλαίσιο της στρατηγικής διεύρυνσης της παράταξης. Επιβεβαιώνει η ένταξή του που ανεβάζει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΠΑΣΟΚ σε 33 βουλευτές. Πάμε στην Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ευγενία.
6: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Σε μια κίνηση με σαφές πολιτικό αποτύπωμα προχώρησε σήμερα ο Μιχάλης Χουρδάκης στο ΠΑΣΟΚ, καθώς ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, μετά τη συνάντηση που είχε με τον ανεξάρτητο βουλευτή, επισφράγισε την ένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Η προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή εντάσσεται, όπως είπες και εσύ, στη στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη για διεύρυνση της πολιτικής της επιρροής και ενίσχυση της κοινοβουλευτικής της δύναμης, ειδικά σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία το κόμμα επιδιώκει να ανακτήσει πολιτική δυναμική, θα λέγαμε, και να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα εκτιμούν ευρυδίκη ότι η κίνηση αυτή, αλλά και οι επόμενες μεταγραφές που είναι στο πλάνο, θα δώσουν το μήνυμα της πολιτικής ανασύνταξης αλλά και του ανοίγματος που επιχειρεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς τις ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις. Στην ονοματολογία τώρα, τα ονόματα που ακούγονται και που βρίσκονται προς ένταξη είναι ο Ναύαρχος εν αποστρατεία και ανεξάρτητος βουλευτής επικρατείας Ευάγγελος Αποστολάκης, ενώ πληροφορίες θέλουν και την προσχώρηση στο κόμμα της Θεοδόρας Τζάκρη. Τα υπόλοιπα ονόματα που ακούγονται είναι της Μυρτούς Κοροβέση, της Γιώτας Πούλου και της Ολυμπίας Τελιγιορίδου. Κλείνοντας, να σου πω ότι πάντα και στο πλαίσιο της διεύρυνσης του κόμματος αλλά και της στρατηγικής του, την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ μαζί με τους τομείς εργασίας του κόμματος, προκειμένου να προετοιμάσουν την παρουσίαση του προγράμματος στη ΔΕΘ σε κάθε τομέα ξεχωριστά. Ευρυδίκη.
0: Ευγενία, σε ευχαριστούμε. Εμείς να ακούσουμε τον διάλογο που διεμήφθη μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Χουρδάκη.
7: Γιατί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος απέναντι στη διαφορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή, διότι δεν μπορεί να συνεχίζουμε στην ίδια πορεία της φθοράς που θα οδηγήσει τη χώρα σε νέες περιπέτειες. Ο Μιχάλης έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα θέματα του δημογραφικού, γι' αυτό και θα αναλάβει να βοηθήσει να κάνουμε ακόμη καλύτερο το προγραμματικό μας λόγο και το σχέδιό μας για αυτό το κορυφαίο ζήτημα που αφορά την πατρίδα μας.
8: Είναι σαφές ότι η χώρα χρειάζεται μια σοβαρή, μια αξιόπιστη και προοδευτική, εναλλακτική διακυβέρνηση. Ελπίζω και εγώ με την όποια πολιτική και ακαδημαϊκή μου εμπειρία να συμβάλλω στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο χώρο της αριστεράς και της κέντρο αριστεράς ευρύτερα. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ρίξει το βάρος στο δύσκολο έργο της ανασυγκρότησης του κομματικού μηχανισμού, έτσι ώστε το κόμμα να είναι έτοιμο να δώσει τη μάχη των επόμενων εκλογών. Έκλεισε ο κύκλος των διασπάσεων, τόνισε στο Έρνιους Ρέντιο 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης. Τον ακούμε.
9: Υπάρχει μια πολυδιάσπαση στον χώρο και αυτό είναι δική μας ευθύνη συνολικά των στελεχών και των μελών που δημιουργήσαμε. Δεν ήμουν, δεν συμμετείχα, αλλά βάζω τον εαυτό μου για λόγους να μην βγάλω τον εαυτό μου έξω από αυτό. Ναι, και έχουμε πληγώσει. Έχουμε πληγώσει πολλούς ανθρώπους, έχουμε πληγώσει τους ψηφοφόρους μας και σε αυτό νομίζουμε ότι πλέον έχει μπει ένα τέλος.
0: Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
10: Κύριε Βρεντίκη.
0: Για να δούμε αρχικά το κλίμα και τους στόχους της Κουμουνδούρου για το επόμενο διάστημα, στη συνέχεια βέβαια των αποχωρήσεων που είχαμε.
10: Ναι, είναι στη φάση της, θα το έλεγα, της απόλυτης οργανωτικής προετοιμασίας. Mm-hmm. Με πρώτο στόχο τη δημιουργία του νέου πολιτικού προγράμματος εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια της συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Αυτό το οποίο επιδιώκεται από την μεριά της Κουμουνδούρου πλέον είναι η νέα ηγεσία να βρεθεί προετοιμασμένη ανεξαρτήτως το πότε θα γίνουν εκλογές.
0: Μάλιστα, και να πάμε τώρα στην Ελλάς. Το σχέδιο με την ονομασία Αριστοτέλης για το παρόν και το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας.
10: Το οποίο το ονόμασε Σχέδιο Αριστοτέλης. Mm-hmm. Περιλαμβάνει ουσιαστικά τέσσερις βασικές προτάσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να αλλάξει συνολικά το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, και οι τέσσερις αρχές τις οποίες παρουσίασε του σχεδίου είναι εγκύτητα, που σημαίνει ότι οι αποφάσεις να παίρνονται όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτούς που αφορούν, επικουρικότητα, κάθε αρμοδιότητα ασκείται από το επίπεδο που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη, εκτός αν αποδεδειγμένα να εξυπηρετείται καλύτερα αλλού, αποτελεσματικότητα, ο πολίτης δικαιούται υπηρεσίες που δουλεύουν, όχι δικαιολογίες που εξηγούν γιατί δεν δουλεύουν, και δημοκρατική λογοδοσία. Όποιος αποφασίζει, είπε ο κύριος Τσίπρας, λογοδοτεί σε αυτούς που τον εξέλεξαν, όχι σε αυτούς που τον διόρισαν. Και πάνω απ' όλα είπε, και πάνω σε αυτές τις αρχές, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, μια αξιωματική υποχρέωση που δεν διαπραγματεύεται, που δεν διαπραγματευόμαστε. Ο Έλληνας πολίτης δικαιούται τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υπηρεσίες σε όλη ανεξαιρέτως την επικράτεια. Στο Μαρούσι και στην Τήλο, στο Κολωνάκι και στα Άγκαπα. Αυτό ουσιαστικά μας έλεγαν στενείς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα-Πεδίκη, που παρουσίασε ο πρώην Πρωθυπουργός, αποτελεί ένα μοντέλο οργάνωσης κράτους, όχι μόνο για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και σε επίπεδο διαχείρισης κυβέρνησης. Οτιδήποτε και να σημαίνει αυτό.
0: Μάλιστα. Ένα ευρύτερο μοντέλο λοιπόν διαχείρισης και όχι αποκλειστικά για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ευαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα.
11: Η χώρα μας έχει ανάγκη όχι από μικροαλλαγές, αλλά από μεγάλες αλλαγές, από ένα νέο μοντέλο, από ένα νέο τρόπο διοίκησης και διακυβέρνησης. Έχει ανάγκη από μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία, και αυτό ακριβώς καταθέτει το σχέδιο Αριστοτέλης που θα θέσουμε σε ουσιαστική διαβούλευση με τους ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Στον ανακριτή απολογείται το ζευγάρι για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστρια στη Σύρο. Το ζευγάρι στην απολογία του επιμένει στον ισχυρισμό του ότι βρισκόταν σε άμυνα απέναντι στη γυναίκα που μπήκε οπλισμένη στο σπίτι τους. Με σκοπό τη ληστεία όμως, η ανακρίτρια ζήτησε τη διενέργεια νέας αυτοψίας και αναπαράστασης, καθώς πολλά ερωτήματα παραμένουν απάντητα. Να πάμε στην Κατερίνα Παπαγιάννη. Κατερίνα.
12: Καλησπέρα. Απολογητή, η διαδικασία συνεχίζεται και είναι πράγματι πολύ ωραία. Η απολογία της συζύγου του 40χρονου ολοκληρώθηκε, της 40χρονης συζύγου, ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου μία μισή ώρα. Να, αυτή τη στιγμή απολογείται και ο βασικός κατηγορούμενος. Λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, επιμένει στην υπεραστική γραμμή που υποστήριξε τον όπλον του εισαγγελέα, ότι δηλαδή βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας. Και συγκεκριμένα, ότι είδε τη 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΠ στην πόρτα του σπιτιού της να είναι καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της και με ντυμένη μαύρη ενδυμασία. Κρατούσε ένα μαχαίρι στο χέρι, νόμιζε ότι πρόκειται για εισβολέα και έτσι ο άντρας της ενήργησε σε κατάσταση άμυνας. Να πούμε τώρα, σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση είναι αυτά τα 7 κρίσιμα δευτερόλεπτα που βρίσκαν εντός οικίας και είναι εκτός κάδρου, δηλαδή δεν το έχει καταγράψει η κάμερα ασφαλείας, η μοναδική κάμερα ασφαλείας που βρισκόταν στο σπίτι. Και έτσι γι' αυτό ζήτησε ο ανακριτής και εισαγγελέας αναπαράσταση και έτσι άργησε η απολογητική διαδικασία κατά μία ώρα. Ζήτησε δηλαδή να γίνει αναπαράσταση των γεγονότων μέσα στην οικία αυτά κρίσιμα δευτερόλεπτα, τα 7 κρίσιμα δευτερόλεπτα, τι συνέβη, ώστε να δούμε αν ταιριάζουν οι κινήσεις που έχει περιγράψει ο κατηγορούμενος με τη δικογραφία και φυσικά με τη χωροταξία, Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Κατερίνα Παπαγιάννη.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Περισσότερους από 6 τόνους ακατάλληλων κρεάτων, δηλαδή περίπου 20.000 μερίδες φαγητού, κατάσχεσαν οι ελεγκτές της περιφέρειας σε παράνομο εργοστάσιο παρασκευής και διανομής κρεάτων στο Ηλίον. Εντοπίστηκαν 20 επιχειρήσεις στην Αττική που είχαν προμηθευτεί ακατάλληλα προϊόντα από το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Πάμε στην Ιωάννα Βουτσή που έχει περισσότερα. Καλησπέρα, Ιωάννα.
14: Καλησπέρα σας. Να σας πω ότι ο αρχικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε μονάδα παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που ήταν κατοχυρωμένη στα αρχεία είχε σταματήσει να λειτουργεί, ενώ στον ίδιο χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Επιπλέον δεν περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη επιχείρηση ούτε στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ στους ψυχτικούς θαλάμους. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6.047 κιλά κατάλληλου κρέατος, τα οποία δεν έφεραν νόμιμη σήμανση ή είχαν μη έγκυρους κωδικούς. Αμέσως μετά οι αρχές προχώρησαν σε ειχνηλάτηση της διακίνησης των προϊόντων, όπου διαπιστώθηκε ότι τα κατάλληλα αυτά προϊόντα είχαν διατεθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων στην Αττική. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν επιπλέον συντονισμένοι έλεγχοι από τις υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Οι νέοι έλεγχοι αυτοί οδήγησαν στην κατάσχεση ακόμη 150 κιλών ακατάλληλων κρεάτων.
0: Λοιπόν, Ανά Ιώνα Πουτσή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις λεπτομέρειες αυτού του θέματος. Καλή συνέχεια. Οι οικογενειακές σχέσεις έχουν τα 8 μέλη της 5ης της σειρά εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στους 7 μήνες του 2026 και οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμών, απειλών, ζωοκλοπών και παράνομων επιδοτήσεων. Πάμε στον Γιώργο Λαμπράκη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα από το Ηράκλειο. Με 13 συνολικά κατηγορίες θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή και το ερχόμενο Σάββατο οι 8 συλληφθέντες μετά τη χθεσινή αστυνομική επιχείρηση στα νότια του Ηρακλείου. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, να πούμε, βρίσκονται 4 μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία φέρονται σύμφωνα με την αστυνομία ως ο ηγετικός πυρήνας της όλης αυτής υπόθεσης που απασχολεί τις αρχές, ενώ έχουν συλληφθεί ακόμα 4 άτομα. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας άσκησε 2 για σύσταση συμμορίας και όχι για εγκληματική οργάνωση στους 6 από τους 8 συλληφθέντες, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση τις κατηγορίες της ζωοκλοπής κατά εξακολούθηση, εκβιασμών, ξυλοδαρμών, αγροτικών ζημιών, εξαπάτηση του ΟΠΚΠ και ρευματοκλοπή. Να πούμε ότι είναι η 5η συνολικά ομάδα που οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης στο πλαίσιο των εκτεταμένων αστυνομικών επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται τους τελευταίους μήνες στα ορεινά της Κρήτης και όλα ξεκίνησαν, θυμίζουμε, μετά το μακελιό των Βοριζίων τον Νοέμβριο, 1η Νοεμβρίου του 2025.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Λαμπράκη. Από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης φαίνεται ότι προκλήθηκε η έκρηξη και η πυρκαγιά στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, στην οποία έχασε τη ζωή του 67χρονος εργάτης. Ήδη ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας. Πάμε στην Πέγγι Προύσαλη. Πέγγι, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα και οι τρεις. Ζήτησαν προθεσμία και την έλαβαν για την Παρασκευή. Πριν από λίγο τελείωσε η διαδικασία. Είχαν μπει στα δικαστήρια Κορίνθου στο γραφείο της αγγελίας από τις 12.30 περίπου το μεσημέρι. Να πω ότι αυτό που θα υποστηρίξουν ότι τηρούνταν τα μέτρα ασφαλείας και η επιχείρηση λειτουργούσε νόμιμα, ότι οι εργασίες γίνονταν σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και με τις οδηγίες. Και βεβαίως τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από τις πραγματογνωμοσύνες της πυροσβεστικής. Επίσης, θα τονίσουμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες εκεί στο χώρο όπου έγινε το δυσάρεστο αυτό γεγονός, η τραγωδία. Εξετάζονται δηλαδή μηχανήματα, σωληνώσεις, λέγουν στοιχεία καταθέσεις και τεχνικά ευρήματα. Και αυτό που θα πρέπει να αποδείξουν αν η έκρηξη συνδέεται με τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης ή αν υπήρξε διαρροή έφλεκτου υλικού.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παγκή Προύσαλη, για το ρεπορτάζ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 7. Αρχισύνταξη Ευαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή δέσποινα Σύριο Πούλου, στη ρύθμιση του ήχο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών Παναγιώτης του ΠΗ, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά τι μας ξημερώνει θα μας το πει Νεφέλη Λιγερού. Καλή σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε πλήρη εξέλιξη, πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο στην περιοχή Καμπή. Από αέρος επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν χαμηλές ρήψεις, επιχειρώντας να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν από τη δύση του ηλίου, καθώς υπάρχει ανησυχία για περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων τις επόμενες ώρες. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν επίσης 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα, μία αερομεταφερόμενη ομάδα πεζοπόρου τμήματος της πρώτης ΕΜΟΔΕ, ενώ συνδράμουν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργο. Αναμένονται επιπλέον ενισχύσεις από Πειραιά. Νωρίτερα έγισα 2 μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους από το Καμάρι για μετακίνηση προς Αλική και νωρίτερα για απομάκρυση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Για μια δύσκολη πυρκαγιά έκανε λόγο ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι λόγω των υψηλών βόρειων ανέμων εντάσεως 6 και 7 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή, δημιουργούνται κυλιδώσεις που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Τίποτα εδώ στα νησιά δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη αν δεν υπήρχε μια παράβατη προϋπόθεση, η ασφάλεια και η σταθερότητα και η αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομιλία του στο Δημαρχείο της Λέρου. Ο Πρωθυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά: εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου γνωρίζετε πολύ καλά πόσο είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ότι τα νησιά μας θα μπορούσαν να είναι κέντρο υποδοχής οποιουδήποτε θεωρούσε ότι μπορούσε να μπαίνει ανεξέλεγκτα στη χώρα. Αυτό άλλαξε πια. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, επισήμανε. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι τρεις συλληφθέντες για τη χθεσινή φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, στο οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά το σεισμό άνω των 7 Ρίκτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σύμφωνα με το σταθμό Fuji TV υπάρχουν αρκετοί επιβεβαιωμένοι θάνατοι. Το τηλεοπτικό δίκτυο TBS έκανε λόγο για σημαντικό αριθμό ανθρώπων που έχασε τη ζωή μετά την κατάρρευση ορόφου στο εμπορικό κέντρο. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ότι υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έχει χαθεί η επαφή με 20 έως 30 υπαλλήλους. Υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές υποδομές, οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και μεταφορών. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια. Με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε σήμερα στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας το πράσινο φως για την αγορά πυράβλων Patriot που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την αντιεροπορική άμυνα του Κιέβου. Εδώ και μια εβδομάδα η κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη έχει προκαλέσει το θάνατο αμάχων, εκτοπισμούς, υλικές ζημιές και αυξανόμενη ανασφάλεια στις πληγήσεις κοινότητες, δήλωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας ο Ραμίς Αλαγκμπάροφ, αναπληρωτής ειδικός συντονιστής του ΟΗΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, καταγγέλλοντας την κλιμάκωση της βίας, ιδίως στις πρόσφατες επιθέσεις Ισραηλινών επίκων εναντίον Παλαιστινίων. Ήρθε σήμερα η εντολή εκένωση που είχε δοθεί για 13 κοινότητες της περιοχής Μαδρίτης και της γειτονικής Καστήλης και Λεών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. Περίπου 63.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους εξαιτίας της πύρινης λέλαπας που έχει ήδη καταστρέψει 770.000 στρέμματα δυτικά της Ισπανικής πρωτεύουσας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς. Νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

σας, γεια σας, καλώς ήρθατε σήμερα Τρίτη 28 του μηνός, Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει, όπως και όλη τη βδομάδα εκτάκτως σήμερα 8 με 10, οπότε θα είμαστε παρέα, η Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο και δυστυχώς πάλι παλεύουμε με τις φωτιές. Τίνουμε να τους συνηθίσουμε κάθε καλοκαίρι. Αυτή τη φορά τα πράγματα είναι δύσκολα και στην Πάρο, όπου ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης. 14 αεροσκάφη έχουν εκκαινωθεί προληπτικά, 4 οικισμοί. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το λιγότερο ιδανικό σενάριο μέσα στην καρδιά της τουριστικής περιόδου. Όλα αυτά και πολλά ακόμα θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας.

0: Λοιπόν, είπαμε για την Πάρο, αλλά έχουμε και μια άλλη πυρκαγιά στα Φαβριανά, στο Ηράκλειο Κρήτης. Πάμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Βασίλη Κικέρογλου, να μας πει γιατί νομίζω ότι τα πράγματα εξελίσσονται κάπως θετικά, κύριε Δήμαρχε.
1: Ναι, είχαμε θετική εξέλιξη, φυσικά με την αποτελεσματική συνδρομή του ελικοπτέρου, χωρίς το οποίο μπορεί να είχε ξεφύγει και η πυρκαγιά,
0: να.
1: Η οποία εξελίχθηκε αρχικά στην... θα λέγαμε στην ποταμιδιά, καλαμωτές και διάφορα άλλα αυτοφυή. Δεν επεκτάθηκε πολύ σε λεώνες, αλλά εάν δεν είχε υπάρξει αποτελεσματική παρέμβαση του ελικοπτέρου, αυτό θα ήταν αδύνατο.
0: Πώς ξεκίνησαν όλα, μπορείτε λίγο να μας εξηγήσετε, πώς φτάσαμε εδώ?
1: Περιμένουμε βέβαια την από την πυροσβεστική. Δεν μπορώ να σου πω κάτι συγκεκριμένο. Είναι διάφορες οι αιτίες. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε μια πυρκαγιά σε τόπο που υπήρχε παράνομη απόθεση σκουπιδιών διαφορών ειδών. Άλλη φορά έχουμε από βραχυκύκλωμα ή άλλη αιτία στην θύρα. Σήμερα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς είναι, για να μην πούμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Σίγουρα οι μέρες είναι τέτοιες. Εμείς είμαστε σε επίπεδο 4 κινδύνου σήμερα και επιβεβαιώθηκε αυτό. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους και εμείς είμαστε σε μια διαρκή επιφυλακή ουσιαστικά, με τα μέσα που διαθέτουμε να είναι στη διάθεση και προς υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Και αυτό που μπορώ να πω ως μήνυμα είναι ότι χρειάζεται μια αποτελεσματική ενίσχυση του στόλου και οχημάτων και μέσων, κυρίως των υποστηρικτικών και βέβαια της πυροσβεστικής, ο συνεχής εξυγχρονισμός είναι ένα ζητούμενο, αλλά και τα εναέρια μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει δηλαδή να δοθεί έμφαση τα επόμενα χρόνια, διότι είναι ένας σύγχρονος πόλεμος. Πολεμικά αεροσκάφη δεν είναι μόνο τα Ραφάλ, είναι και τα αεροσκάφη που σβήνουν τις πυρκαγιές και μάλιστα σε ένα πόλεμο ο οποίος με την κλιματική κρίση.
0: Αυτά λέγαμε.
1: Είναι δεδομένο.
0: Δήμαρχε, αυτά λέγαμε και με συναδέλφους στη Γαλλία, στην Ισπανία, όπου είναι ένα κολλασμένο καλοκαίρι για αυτούς. Ευτυχώς εμάς τα πράγματα μέχρι τώρα είναι όλα υπό έλεγχο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Ευτυχώς που όλα πάνε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, και από το Ηράκλειο Κρήτης θα πάμε στην Πάρο να δούμε πώς είναι εκεί τα πράγματα και θα μιλήσουμε με τη συνάδελφη, τη Σοφία Ορφανού. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Νεφέλη. Και η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη στο νησί της Πάρου. Ωστόσο, αυτή την ώρα έχουν δημιουργηθεί διάσπαρτες εστίες στην αγροτοτασική έκταση και η φωτιά κατευθύνεται αυτή τη στιγμή προς Αγίους Θεοδόρους. Παρακολουθούμε εμείς πραγματικά τη φωτιά που έχει καταστρέψει ουσιαστικά εκτάσεις, διάσπαρτες εκτάσεις, ενώ είναι συνεχόμενες οι ρήψεις από τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη της πυροσβεστικής που προσπαθούν να αποκόψουν το καταστροφικό έργο της πυρκαγιάς. Σε λίγη ώρα, ωστόσο, αναμένεται να σταματήσουν οι πτήσεις, καθώς δεν υπάρχει ήδη ορατότητα, έχει αρχίσει να πέφτει το φως. Και υπάρχουν και αυτοί οι πυκνοί μαύροι καπνοί. Βλέπουμε τους επικίνδυνους ελιγμούς που πραγματοποιούν τα Καναντέρ, τα ζευγάρια Καναντέρ, αλλά και τα ελικόπτερα τύπου Μπέλ πάνω από τις φωτιές, μέσα στους πυκνούς καπνούς. Βλέπουμε τη φωτιά η οποία έχει, θα σας περιγράψω την εικόνα, έχει δημιουργήσει μια γραμμή φωτιάς η οποία έχει περάσει το βουνό και κινείται προς Αγίους Θεοδόρους. Φυσικά και οι πυροσβέστες έχουν, οι δασοκομάντος έχουν διασκορπιστεί μέσα σε αυτή την αγροτοδασική έκταση και προσπαθούν όπου χρειάζεται κοντά σε σπίτια κυρίως να επιχειρήσουν για να αποκόψουν το καταστροφικό έργο και να μην φτάσουν στα σπίτια, καθώς από την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής και τις πληροφορίες, οι πυρκαγιές έχουν φτάσει μέχρι αύλιους χώρους, δεν έχουν μπει μέσα σε σπίτια και αυτό είναι και το στοίχημά τους, ουσιαστικά να μπορέσει να περιοριστεί η φωτιά. Υπάρχουν και κάτι και εδώ με κουβάδες, λάστιχα και οτιδήποτε άλλο έχουν στα χέρια τους. Επιχειρούν και εκείνοι μαζί με τους πυροσβέστες να σώσουν την περιουσία τους και φυσικά το νησί τους.
0: Σοφία, πάμε λίγο, πώς ξεκίνησαν, δηλαδή μετράμε τώρα αρκετές ώρες, μεσημεράκι πρέπει να ξεκίνησαν όλα, σωστά?
2: στη 1:30 συγκεκριμένα το μεσημέρι υπήρξε μία εστία στα Χιτά, στην περιοχή Χιτά, και εκεί που υπάρχει ένας χώρος με σκουπίδια. Όπως μας λένε οι κάτοικοι, η φωτιά, επειδή είχε βόρειο άνεμο, πήρε γρήγορα διαστάσεις, συνέχισε την καταστροφική της πορεία από την περιοχή Καμπή και από εκεί περνούσε ουσιαστικά από βουνό σε βουνό. Και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ που βρισκόμαστε, κοντά στους Αγίους Θεοδόρους, στο μοναστήρι, όπου αυτή τη στιγμή γίνονται συνεχόμενες ρήψεις νερού. Έχουμε και αναζωπηρώσεις, αυτό που μπορώ να σας περιγράψω. Και είναι δυστυχώς ένα δύσκολο βράδυ, γιατί θα επιχειρούν μόνο οι επίγειες δυνάμεις. Αναμένουμε και δυνάμεις από την Αθήνα. Έχουν ήδη φτάσει στο νησί από την Άξο και από τη Σύρο για να ενισχύσουν το έργο των πυροσβεστών. Ενώ αναμένουμε επίσης και άλλες δυνάμεις. Υπάρχει και ένα ελικόπτερο εποπτείας, το οποίο βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο σημείο και δίνει σαφείς οδηγίες για το πώς να μετακινούνται οι δυνάμεις, προκειμένου να γίνεται άμεση κατάσβεση των νέων πυρκαγιών.
0: Πάντως κάτι δεν μου κάθεται, και νομίζω ο καθένας με μια κοινή λογική, στοιχειώδη λογική, γιατί σήμερα είχαμε ανέμους και ένα νησί των Κυκλάδων, γιατί να καίγονται σήμερα σκουπίδια, δεν ξέρω. Επίσης καταλαβαίνω ότι συνέβαλαν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και τα πολλά καθάριστα αγροτεμάχια. Είναι κάτι που το λέμε κάθε χρόνο, έχουμε βαρεθεί να το λέμε και να το ακούμε δηλαδή.
2: Γιατί πυροδοτήθηκε η φωτιά και επεκτάθηκε, ουσιαστικά πήρε μεγαλύτερη δύναμη και με τα καθάριστα οικόπεδα, αλλά και ουσιαστικά με την έκταση, την αγροτοδασική έκταση που υπάρχει, άκαστα δηλαδή, ουσιαστικά δέντρα και ελιές, που οι ελιές είναι εξαιρετικά δύσκολα, όπως μας λένε και οι πυροσβέστες, να ελεγχθεί η φωτιά, αλλά και ένα, ακόμη και ένα κλαδί, ένα αντικείμενο που εκτοξεύεται από τη φωτιά, δημιουργεί συνεχώς νέα μέτωπα. Αυτό που μπορούμε να
0: μεταφέρουμε και από εδώ. Μπορείς να μας μεταφέρεις και το κλίμα, γιατί βρισκόμαστε τώρα, δεν είναι η πάρος οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου, είναι η πάρος τέλη Ιουλίου. Είμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου, το νησί είναι γεμάτο, είναι στα πάνω του, υπάρχει πανικός, υπάρχει ενημέρωση, τι γίνεται και με τους τουρίστες, έτσι.
2: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμο στο νησί. Ωστόσο, εδώ στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά, είναι ψηλά στο βουνό, οπότε δεν υπάρχουν ούτε πολλές οικίες στην πραγματικότητα, είναι ούτε καταλήμματα. Παρ' όλα αυτά, το πρωί, όταν ήρθαν τα δύο μηνύματα 112, το μεσημέρι για την ακρίβεια, εκεί λίγο ενεργοποιήθηκαν κυρίως οι κάτοικοι, γιατί δεν ήξεραν τι είναι αυτό που έρχεται στο κινητό τους. Μπορεί να το διάβαζαν, έβλεπαν και τους καπνούς, τη μεγάλη κινητοποίηση.
0: Θορυβήθηκαν, είναι απόλυτα ανθρώπινα.
2: Ακριβώς. Και οι κάτοικοι, φυσικά, οι οποίοι από τη μια στιγμή στην άλλη ειδοποιήθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους και στην πραγματικότητα δεν είχαν πού να πάνε, γιατί κατεύθυνσαν προς την Αλική. Πολλοί κόσμος επέλεξε να πάει προς τη θάλασσα, έτσι ένιωσε περισσότερη ασφάλεια και παρακολουθούσαν τη φωτιά από εκεί. Τραβούσαν κάποια βίντεο, προσπαθούσαν να μιλήσουν με τις αρχές για το τι ακριβώς θα γίνει. Και πολλοί είναι εκείνοι, ωστόσο, που μας λένε ότι θα περάσουν τη νύχτα μακριά από τα σπίτια τους και θα βρίσκονται, δηλαδή, παρότι έχει λήξει το 112, επιλεκτικά έχουν προτιμήσει να βρίσκονται προς την
0: Αλική. Για την ασφάλεια. Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και αν χρειαστεί φυσικά θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σου. Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Ήταν η συνάδελφος η Σοφία Ορφανού που βρίσκεται στην Πάρο και μας μεταφέρει την κατάσταση. Όπως καταλαβαίνετε, θα παρακολουθούμε όλοι και κατά τη διάρκεια της εκπομπής και φυσικά και αργότερα εσείς στο πρόγραμμά μας θα έχετε έτσι ενημέρωση για το τι συμβαίνει.

Λοιπόν, τι λέτε για να οργανωθούμε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων? Θα επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα με τα θέματά μας, έτσι? Λοιπόν, Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Εφέλη Λίγερου και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα. Μαρία Σπυροέρα, δημοσιογραφική επιμέλεια, Θάνος Τσιμέκας, ήχο στον ήχο. Όλοι εμείς λοιπόν τα λέμε σε

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη εξέλιξη πυρκαγιά στην Πάρο, στην περιοχή Καμπή, το ενεργό μέτωπο είναι πλησίον της περιοχής Καμάρι, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Για μια δύσκολη πυρκαγιά κάνει λόγο η πυροσβεστική. Δύο μηνύματα 112 για εκένωση οικισμών. Το ανακαινισμένο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου και το λιμένα του Λακίου επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, δήλωσε. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα. Με 13 συνολικά κατηγορίες θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο οι 8 συλληφθέντες μετά τη χθεσινή αστυνομική επιχείρηση στα νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο Ion Mall στο Καμάτο της Ιαπωνίας, το οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά το σεισμό άνω των 7 Ρίκτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Συνάντηση Τραμπ Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο. Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε το πράσινο φως για την αγορά πυράβλων Patriot που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την αντιεροπορική άμυνα του Κιέβου. Την κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη με τις πρόσφατες επιθέσεις Ισραηλινών επίκων εναντίον Παλαιστινίων κατήγγειλε ο αναπληρωτής, ειδικός συντονιστής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Ήρθε η εντολή εκένωσης που είχε δοθεί για 13 κοινότητες της περιοχής της Μαδρίτης και της γειτονικής Καστήλης και Λεών. Περίπου 63.000 οι εκτοπισμένοι, ενώ κάηκαν 770.000 στρέμματα γης. Έθριος ο καιρός αύριο, έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεως σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 8:34. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο Εφέλη Γερού, ακούτε Air News Radio 105,8 και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Διότι έχουμε στην παρέα μας την κυρία Κατερίνα Χαρβάτη, είναι Ελληνίδα παλαιοανθρωπολόγος, η οποία μάλιστα τιμάται με το Albert Einstein World Award for Science 2026. Γεια σας!
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε? Συγχαρητήρια. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα διεθνή επιστημονικά βραβεία. Ετοιμάστε για την έρευνα στην παλαιοανθρωπολογία. Στην πραγματικότητα είναι μια επιστήμη που μας κάνει να καταλαβαίνουμε την προέλευσή μας, την προέλευση του ανθρώπου.
1: Έτσι είναι ακριβώς, ναι. Η παλαιοανθρωπολογία εξετάζει πολύ βασικά ερωτήματα που απασχολούν όλη την ανθρωπότητα, όπως από πού ήρθαμε, πώς φτάσαμε εδώ, πώς αντιμετώπισαν οι πρόγονοι μας μεγάλες προκλήσεις του παρελθόντος και βέβαια ίσως και πού μας οδηγεί το μέλλον.
0: Πώς ξεκίνησαν όλα, δηλαδή δεν ξέρω αν θα σας ενοχλούσε λίγο να μιλήσουμε για σας, για το ταξίδι αυτό, πώς προέκυψε αυτός ο τομέας και η ενασχόλησή σας, η αφοσίωσή σας αυτόν.
1: Κοιτάξτε, πάντα από μικρό παιδί πάντα με, πώς να το πω, μεσαγίνευε το παρελθόν, να φαντάζομαι πώς μπορεί να ζούσαν οι άνθρωποι στο παρελθόν. Αλλά παράλληλα με ενδιαφέρε πάρα πολύ η βιολογία και πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα. Δηλαδή κάποια στιγμή με ενδιαφέρει και η ιατρική, για παράδειγμα. Αλλά νομίζω ότι τελικά και έτσι όπως τα έφερα, γιατί τίποτα δεν ήταν προγραμματισμένο, αυτό όλο κάπως ήρθε από μόνο του, με βρήκε εκείνο δηλαδή. Έριξαν όλα αυτά τα ενδιαφέροντά μου και αγάπησα πραγματικά αυτό που κάνω από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα κυρίως στο πεδίο. Στην Αφρική, ψάχνοντας για πολυθώματα. Και από τότε είχε τελειώσει για μένα, αυτό ήταν πια.
0: Αυτό ήταν. Και έρευνα, η οποία σας πηγαίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου. Πώς είναι αυτή η ζωή? Φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ δημιουργική και ότι έτσι το απολαμβάνετε. Δεν ξέρω, σχεδόν δεν μπορούμε να το φανταστούμε εμείς, οι αμύητοι.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος που ενδιαφέρεται για αυτό που κάνει, για αυτό με το οποίο ασχολείται, ίσως αισθάνεται έτσι. Εγώ, η δουλειά μου είναι το χόμπι μου, συγχρόνως το πάθος μου. Για μένα είναι ευχαρίστηση δηλαδή. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω, φυσικά υπάρχουν και πτυχές που δεν είναι τόσο ευχάριστες, ίσως γραφειοκρατικές ή κάπως έτσι, αλλά δεν σημαίνει τίποτα. Πάντα υπάρχει η χαρά της έρευνας και της μάθησης της γνώσης.
0: Και πώς έρχεται η καταξίωση και μάλιστα η διεθνής καταξίωση? Δηλαδή, ενώ είστε μια επιστήμονας η οποία πραγματικά έτσι η διεθνής επιστημονική κοινότητα σας αναγνωρίζει το ερευνητικό σας έργο. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτό είναι μια άλλη πτυχή. Δεν ξέρω, θέλει τύχη, θέλει αφοσίωση. Αυτό.
1: Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό είναι κάτι που είναι το αποτέλεσμα μιας ολόκληρης ζωής σχεδόν. Μιας μεγάλης πορείας που καταλήγει, εντάξει, έρχεται σε αυτή τη στιγμή σήμερα που, εντάξει, ακόμα και εγώ δεν το έχω ακόμα εντελώς συλλάβει αυτό που έχει γίνει, γιατί είναι πραγματικά μεγάλη τιμή και μια φοβερή διάκριση.
0: Για να καταλάβει και ο κόσμος, υπάρχουν πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν είναι μια γενική αναγνώριση, ας πούμε, γίνεται αναφορά στην ανακάλυψη του απολιθώματος, απίδημα ένα στην Ελλάδα, είναι το αρχαιότερο γνωστό απολίθωμα Homo sapiens στην Ευρασία.
1: Ναι.
0: Και εσείς στην πραγματικότητα μέσα από αυτό αποδεικνύεται, δεν ξέρω τώρα γιατί και οι όροι θέλουν να είναι πολύ προσεκτικοί, ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι έφτασαν στην Ευρώπη 150.000 χρόνια νωρίτερα από ό,τι πίστευαν μέχρι τώρα οι επιστήμονες. Δηλαδή γίνεται μια ανατροπή.
1: Αυτό ακριβώς, ναι. Αυτό είναι μια μελέτη της ομάδας μου και δικιά μου που έγινε, δημοσιεύτηκε το 2019 στο περιοδικό Nature. Αλλά έχουν υπάρξει βέβαια και πολλά άλλα που αναφέρονται επίσης, όπως ίσως θυμάστε σχετικά πρόσφατα πριν λίγους μήνες δημοσιεύσαμε τα αρχαιότερα γνωστά ξύλινα εργαλεία που έχουν βρεθεί στον κόσμο από την ανασκαφή μας στη Μεγαλόπολη.
0: Ναι.
1: Επάλι δηλαδή στην έρευνά μας στην Ελλάδα. Ακόμα πιο πρόσφατα, πριν δύο εβδομάδες, δημοσιεύσαμε ένα άρθρο, μια μελέτη σε σχέση με, με το υπόβαθρο το εξελικτικό του μεγάλου εγκεφάλου στο ανθρώπινο είδος. Δηλαδή υπάρχουν πολλές πτυχές της έρευνας mm-hmm. και βέβαια κάποιες από αυτές είναι στην Ελλάδα. Η έρευνα που κάνω στο πεδίο έχει βασιστεί τα τελευταία ίσως και 15 χρόνια, κυρίως στην Ελλάδα. Από όπου έχουμε και φανταστικά αποτελέσματα.
0: Ναι. Δεν ξέρω, η ομάδα σας που λέτε αποτελείται από Έλληνες επιστήμονες ή όχι μόνο?
1: Βεβαίως υπάρχουν και Έλληνες επιστήμονες, είναι διεθνής ομάδα.
0: Ναι.
1: Έχει πολλές εθνικότητες. Υπάρχει η ομάδα μου στο Tübingen που εκεί φυσικά υπάρχουν πολλοί Έλληνες και πολλά παιδιά που κάνουν το διδακτορικό τους μαζί μου, postdoc, αλλά και πάρα πολλοί συνεργάτες εδώ στην Ελλάδα, στο Πανεπιστήμιο το Εθνικό Καποδιστριακό, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, στο Υπουργείο Πολιτισμού, στην Φορεία Παλαιανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας, για να πούμε κάποια από αυτά, στην Αμερικανική Σχολή.
0: Ναι, πολύ σημαντικό που τα αναφέρετε.
1: Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλοί συνεργάτες και αισθάνομαι μεγάλη ευγνωμοσύνη mm-hmm. που έχω τέτοιες πολύ ωραίες σχέσεις συνεργασίας με πάρα πολλούς επιστήμονες και στην Ελλάδα βέβαια αλλά και στο εξωτερικό.
0: Επειδή και εμείς καταλαβαίνουμε ότι τεχνολογικά τα τελευταία χρόνια γίνονται απίστευτα βήματα, δηλαδή ότι ο χρόνος κάπως έχει συμπυκνωθεί, εσείς το αντιλαμβάνεσαι στη δουλειά σας, δηλαδή έχει πια βοηθήσει, βοηθάει εμπράκτος στην έρευνά σας?
1: Μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Για την τεχνητή νοημοσύνη,
0: για το, δηλαδή αν τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει η εικόνα.
1: Κοιτάξτε, βεβαίως έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία περίπου 20 χρόνια, όχι με την τεχνητή νοημοσύνη τόσο πολύ, αλλά με την εικαστικοποίηση και τις ιατρικές μεθόδους που έχουν σιγά σιγά τις έχουμε υιοθετήσει, ας το θέσω έτσι, και στο χώρο μας. Δηλαδή για τους ξωνικούς τομογράφους, για τους τις άρρωση τριδιάστατων δεδομένων, όλα αυτά έχουν φέρει την ας το πούμε ψηφιακή ανθρωπολογία πλέον, η οποία βοηθάει πραγματικά και έχει φέρει μεγάλες πρόοδους στην ανάλυση του αρχαίου πολυθωμάτων και στην ερμηνεία της εξέλιξης του ανθρώπου.
0: Εσείς θα μπορούσατε ή θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο αν σας έλεγα, κυρία Χαρβατή, δηλαδή μια στιγμή να απομονώσετε, να διαλέξετε ότι ήταν μια κορυφαία στιγμή της καριέρας σας, της μέχρι τώρα διαδρομής σας φυσικά, θα μπορούσατε να το κάνετε? Είναι πολλές.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές ωραίες στιγμές και είναι λίγο όλες αυτές τις μελέτες, είναι λίγο σαν παιδιά μου, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να διαλέξω μία. Αλλά έτσι ενδεικτικά, βεβαίως μεγάλος σταθμός ήταν για μένα το 2004 όταν πρωτοδημοσιεύτηκε η μεγάλη μου μελέτη για την ταξινόμηση των Νεάντερταλ, για παράδειγμα. Κατόπιν υπήρξε η πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη για την προέλευση του σύγχρονου ανθρώπου από την Αφρική με βάση το αρχαίο πολυθωμάτων της Αφρικής, της Νοτιοαφρικής. Πιο πρόσφατα φυσικά ήδη το αναφέρεται η μελέτη των κρανίων του οπηδήματος, όπου έγινε πλήρης συγκριτική μελέτη των ίδιων των κρανίων, ψηφιακή ανασύσταση και φυσικά χρονολόγηση των ίδιων των ευρημάτων, και αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη μελέτη, όπως είπατε και πριν, ανέτρεψε τα δεδομένα που είχαμε μέχρι τότε. Αλλά και πιο πρόσφατα ανέφερα ήδη τα αρχαιότερα ξύλινα εργαλεία που είναι γνωστά στον κόσμο. Και αυτή ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία στιγμή και μια πάρα πάρα πολύ όμορφη μελέτη. Ήταν πραγματικά κάτι πολύ όμορφο να προσθέσουμε στη γνώση και στην επιστήμη.
0: Τώρα που σας βρίσκουμε και αυτό είμαι σίγουρη, μα είστε τόσο νέα, που σας βρίσκουμε τώρα, που είναι στραμμένο το ενδιαφέρον σας?
1: κοιτάξτε, εξακολουθούμε την έρευνά μας στην Ελλάδα. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα, τα οποία ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να μπορέσουμε να φτάσουμε σε πολύ ωραία αποτελέσματα. Εκτός αυτού έχω και ένα καινούριο πρόγραμμα στην Αφρική, στην Κένια, το οποίο επίσης προχωράει πάλι, πρόκειται για την προέλευση του σύγχρονου ανθρώπου. Πάρα πολλά ωραία γίνονται και σας λέω μόνο λίγα από αυτά. Ναι, αυτό είναι, όπως σας είπα και πριν, η έρευνά μου, η δουλειά μου είναι και παράλληλα και το χώμα μου και η χαρά μου και το πάθος μου και δεν νομίζω ότι θα σταματήσω.
0: Ναι. Επειδή τώρα, ξέρετε, ολοκληρώθηκε αυτή η δοκιμασία των Πανελληνίων, πάρα πολλά παιδιά ετοιμάζονται τώρα για το Πανεπιστήμιο, τι θα λέγατε σε νέους που κι αυτοί ίσως ονειρεύονται, ξέρετε, τα δικά τους βήματα, τη δική τους πορεία στην έρευνα, σε διάφορες επιστήμες, αλλά έχουν και μια πρακτικότητα, γιατί δυστυχώς οι καιροί στους οποίους ζούμε θέλει μια πρακτικότητα και κάπως είναι διχασμένοι. Τι θα λέγατε σε αυτά τα παιδιά?
1: Θα τους έλεγα καταρχήν να μην απογοητεύονται με την πρώτη δυσκολία που μπορεί να συναντήσουν, γιατί ο δρόμος για την έρευνα και για την επιστήμη, αλλά και κάθε πορεία στη ζωή, και πάντα δυσκολίες και εμπόδια που πρέπει να είμαστε, να έχουμε υπομονή και δύναμη να τα ξεπεράσουμε και να προχωρήσουμε. Οπότε αυτό είναι το πρώτο, να μην απογοητεύονται και να συνεχίζουν, να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και να συνεχίζουν, να έχουν δύναμη, να μην το βάζουν κάτω εύκολα. Έπειτα, φυσικά υπάρχουν πάντα πρέπει κάποιος να σκεφτεί τι πρέπει να κάνει, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του, το καταλαβαίνω, δεν είναι απλό. Αλλά νομίζω ότι για να το φέρουμε πάλι τώρα στο βραβείο...
0: Το οποίο θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής, να πούμε, 2 Νοεμβρίου, έτσι, στην Αργεντινή. Ναι. Οπότε ελπίζω να τα ξαναπούμε και τότε.
1: Βεβαίως, αλλά ήθελα το μόνο να πω είναι ότι υπάρχει μεγάλη πίεση στην εποχή μας, όπως είπατε και εσείς, για την πρακτική, για την εφαρμοσμένη έρευνα. Στρεφόμαστε όλο και περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω και με αφορμή αυτό το βραβείο και αυτή τη μεγάλη διάκριση, ότι και η βασική έρευνα που καθοδηγείται από την δίψα για μάθηση, δίψα για γνώση, από την περιέργεια στην ουσία, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που το χρειάζεται η ανθρωπότητα, δεν μπορούμε απλώς να το παραμερίσουμε. Και είναι κάτι που μπορεί να φέρει και μεγάλη χαρά και ικανοποίηση και ακόμα και επαγγελματική σταθερότητα και επιτυχία. Αυτό θα έλεγα στα παιδιά σήμερα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ήταν η κυρία Κατερίνα Χαρβάτη, η Ελληνίδα παλαιοανθρωπολόγος. Τη συζητάμε πάρα πολύ συχνά, γιατί διαβάζουμε τόσο σε ελληνικά μέσα όσο και σε διεθνή για το έργο της, και πλέον τιμάται με το Albert Einstein World Award για το 2026, ένα από τα σημαντικότερα διεθνή επιστημονικά βραβεία. Οπότε είμαστε πάρα πολύ περήφανοι.

0: go through this, see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. In the mirror, what do you see?
1: Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Γίτα, καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είναι και διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης. Γεια σας, τι κάνετε κύριε Γίτα?
2: Καλά, πολύ καλά. Εσείς καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές της εκπομπής.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έτσι παρουσία σας. Τι γίνεται με τις φωτιές, λέγαμε νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής και με εδώ, έτσι, στην Πάρο, στην Κρήτη, εμείς πάμε καλά. Αλλά η υπόλοιπη Ευρώπη, όχι και τόσο, και λένε ότι μπορεί να καίνε μέχρι και τον Νοέμβριο οι φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία. Τι σημαίνει?
2: Κοιτάξτε, πραγματικά φέτος στη Δυτική Ευρώπη αυτό που βιώνουμε είναι πρωτόγνωρο. Μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις, φαντάζομαι τα νούμερα τα γνωρίζετε πάνω κάτω. Μιλάμε για 1.100.000 στρέμματα στη μία περίπτωση και 1,5 εκατομμύριο στην άλλη.
1: Τρομερό το νούμερο, δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό.
2: Τεράστια τα νούμερα. Κοιτάξτε, υπάρχει μια εξήγηση. Δεδομένου ότι φέτος ήταν ιδιαίτερη χρονιά στην Δυτική Ευρώπη, είχαμε πολλές βροχές κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η βλάστηση είχε φουντώσει, υπήρχε πάρα πολύ πράσινο. Είχαν την ατυχία να δεχθούν σειρά από ξηρές και θερμές περιόδους, δηλαδή καύσονες, οι οποίοι έλαβαν χώρα από την αρχή του Ιουνίου μέχρι τώρα.
1: Ναι, παρατεταμένο, δηλαδή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
2: Ναι, μιλάμε το 40 βαθμού Κελσίου, ήταν σε καθημερινή βάση. Μιλάμε τώρα για πολύ ψηλές θερμοκρασίες και επαναλαμβανόμενα. Δηλαδή, έφευγε το ένα κύμα καύσωνα, έρχονταν το καινούριο κύμα καύσωνα. Και μάλιστα, όπως διάβασα και στις ειδήσεις σήμερα, περιμένουν καινούριο κύμα καύσωνα από αύριο μεθαύριο. Δηλαδή, συνεχίζει αυτό.
1: Ναι, δεν είναι, τους χτυπάει αλίπητα. Τι γίνεται, οπότε λέτε, άρα, οι βροχές του χειμώνα.
2: Οι βροχές του χειμώνα βοήθησαν να μεγαλώσει η βλάστηση, η πράσινη βλάστηση, η οποία όμως ξαφνικά έγινε ξερή βλάστηση, κίτρινη βλάστηση στην περίπτωση της χαμηλής βλάστησης και στεγνών δέντρων, ξηρών δέντρων, που χωρίς πολύ υγρασία στην περίπτωση των δέντρων. Και άρα ήταν υλικό το οποίο μπορεί εύκολα κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και ανέμων να καεί. Και αυτό συμβαίνει. Και καταλαβαίνετε ότι όταν ξεκινήσουν πολλές φωτιές ταυτόχρονα, είναι πολύ δύσκολο και να κατρρευστούν.
1: Είναι πολλά τα μέτωπα που να στραφεί τα ένα αέρια μέσα, τι να γίνει. Ενώνονται εστίες. Διαβάζαμε για εφιαλτικά πράγματα.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι πρωτόγνωρο στην Ευρώπη. Πρώτη φορά έχουν ενωθεί τρεις πυρκαγιές σε μία και ειδικά σε τέτοια απόσταση κοντινή στη Μαδρίτη. Μιλάμε τώρα για μια τεράστια περιοχή που καίει ανάμεσα από τη Μαδρίτη, το Τολέδο και γενικά στα δυτικά της Μαδρίτης. Η οποία, εντάξει, δεν είναι όλοι δάσος, είναι όμως δασική βλάστηση. Γενικά, δηλαδή, μπορεί να έχουν δελβεκάρες εκτάσεις, να είναι θαμνότοποι. Γενικά, είναι όμως φυσικές εκτάσεις. Οι οποίες είναι δύσκολο και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι δάσος.
1: Ναι.
2: Δύσκολο δηλαδή να αναγεννηθεί.
1: Βέβαια, να σας πω κάτι. Μιλούσαμε με έναν συνάδελφο από τη Γαλλία ήταν και μας έλεγε και δικαίως ο άνθρωπος, ναι, κλιματική αλλαγή, ναι, καύσωνας, ναι, αυτά δεν είναι στον έλεγχό μας, αλλά μειώθηκε και το budget για την πρόληψη, δηλαδή δεν πάρθηκαν και τα σωστά βήματα, ενώ ξέρουμε πια τους κινδύνους, δηλαδή τα ζούμε κάθε καλοκαίρι. Μπορεί να είναι πρωτόγνωρο όπως λέτε αυτό, αλλά θέλω να πω, υπάρχει και μια, τι να σας πω, ένα έλλειμμα κυβερνητικό, κρατικό.
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτά συνήθως πάνε και έρχονται. Δηλαδή, ξέρετε, συνήθως η πολιτική και οι κυβερνήσεις αντιδρούν μετά από κακές χρονιές.
1: Να.
2: Αν υπάρχει μια σειρά από ετών που δεν έχουμε ένα φαινόμενο.
1: Χαλαρώνουν. Υπάρχει μια χαλάρωση.
2: Ναι, αυτό. Δηλαδή, κάνει κύκλος. Τώρα, σε συγκεκριμένα στη Γαλλία δεν έχω πλήρη εικόνα να δω.
1: Αλλά λέτε ότι. Ναι, εσείς τώρα μας λέτε και τα αυτά. Ναι.
2: Αυτό σημαίνει και στην Ελλάδα. Δεν είναι ότι οι Γάλλοι είναι ιδιαίτεροι ή οι Ισπανοί. Όταν έχουμε καλές χρονιές, φυσικά χαλαρώνει λίγο ο μηχανισμός.
1: Ναι.
2: Αν όμως έχουμε μια δύσκολη χρονιά και όλη η κοινωνία κοιτάζει το τι συνέβη και προσπαθεί να καταλάβει γιατί συνέβη, τότε πλέον αυξάνεται το budget που λέτε, αυξάνεται το ενδιαφέρον, ακόμη και τη κοινωνία ίδια, όχι μόνο των πολιτικών.
1: Βέβαια, μετά από τραγωδίες επίσης, ο κόσμος είναι φορτισμένος και άρα ευαισθητοποιημένος. Άρα αυτό το σενάριο λοιπόν που το διαβάζαμε και μας φάνηκε κάπως δυστοπικό, ότι μπορεί να καίνε πυρκαγιές μέχρι και τον Νοέμβρη, και εσείς δεν το αμφισβητείτε, λέτε ότι μπορεί και να συμβεί?
2: Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για ένα φαινόμενο το που οι πυρκαγιές αυτού του μεγέθους δημιουργούν το δικό τους μικροκλίμα.
1: Ναι.
2: Κλίμα στην υγρολυξία. Που είναι πολύ δύσκολο μετά από ένα σημείο να ξεφύγει η κατάσταση, να αντιμετωπιστεί. Βέβαια, εντάξει, είναι ίσως και υπερβολή να μιλήσουμε για τέτοια συστήματα που θα κρατούσαν φωτιές μέχρι τον Νοέμβριο, αλλά σίγουρα ότι είναι πολύ δύσκολο να καταρριφθούν, αυτό είναι σίγουρο. Το θεωρώ ότι είναι σίγουρο. Όμως σε άλλα οικοσυστήματα, αν μιλάμε για τον Καναδά ή τη Σιβηρία, που εκεί οι εκτάσεις είναι απέραντες και άλλου τύπου πυρκαγιές λαμβάνουν χώρα, εκεί βεβαίως παίρνει μήνες ολόκληρος να καταρριφθούν οι φωτιές. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Στη Μεσόγειο έχουμε πυρκαγιές οι οποίες λαμβάνουν χώρα κοντά σε κατοικημένη ζώνη και έχουν άλλη σπουδαιότητα. Στις περιοχές που ανέφερα νωρίτερα, όπως ο Καναδάς και η Σιβηρία, εκεί έχουμε φαινόμενα, δεν έχουμε οικισμούς κοντά, έχουμε όμως μεγάλα οικοσυστήματα δασικά τα οποία όπως καταλαβαίνετε, τα φυσικά οικοσυστήματα αυτά δεν μπορούν να μισθούν γιατί είναι τεράστιες πυρκαγιές και εκτάσεις.
1: Ναι, βέβαια. Κύριε Γίτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιάννης Γίτας, καθηγητής Σχήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι και διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δω, η ώρα είναι. Καλά, φτάσαμε. Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας ώρας. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι θα πάρουμε μία μουσική ανάσα. Θα πάμε σε δελτίο, θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι, έτσι, Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και θέλει δε θέλει θα παραμείνει και την επόμενη ώρα, ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, οπότε κάντε λίγο υπομονή, επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε πλήρη εξέλιξη, πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο, στην περιοχή Καμπή. Από αέρος επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Τα ενέργεια μέσα πραγματοποιούν χαμηλές ρήψεις, επιχειρώντας να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν από τη δύση του ηλίου, καθώς υπάρχει ανησυχία για περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων τις επόμενες ώρες. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν επίσης 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα, μία αερομεταφερόμενη ομάδα πεζοπόρου τμήματος της πρώτης ΕΜΟΔΕ, ενώ συνδράμουν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Αναμένονται επιπλέον ενισχύσεις από τον Πειραιά. Νωρίτερα έγιναν 2 μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους από το Καμάρι για μετακίνηση προς Αλική και νωρίτερα για απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανεραζιά προς Αλική. Για μια δύσκολη πυρκαγιά έκανε λόγο νωρίς το απόγευμα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι λόγω των υψηλών βόρειων ανέμων εντάσσεως 6 και 7 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή δημιουργούνται κυλιδώς που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή τη πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες μετά τη συνάντησή του σήμερα με τον Κύπριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Πρόκειται για μια επίσκεψη αλληλεγγύης προς το λαό της Κύπρου και για να δείξω την ισχυρή μου δέσμευση στο να διασφαλίσω ότι θα καταφέρουμε επιτέλους να βρούμε μια λύση στο Κυπριακό, ανέφερε ο Γκουντέρες κατά την έξοδό του από το Προεδρικό Μέγαρο. Φυσικά αυτό εξαρτάται από τους ίδιους τους Κύπριους, ενώ και οι Κύπριες δυνάμεις έχουν αδιαδραματίσει το ρόλο τους, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η Ελλάδα δεν έχει σύνορα και ότι τα νησιά μας θα μπορούσαν να είναι κέντρο υποδοχής οποιουδήποτε θεωρούσε ότι μπορούσε να μπαίνει ανεξέλεγκτα στη χώρα. Αυτό άλλαξε πια. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή με κεντρικό πρόσωπο το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κεριαζίδη, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Όλοι καταδίκασαν τη συμπεριφορά αυτή του κυρίου Κεριαζίδη, ενώ η αντιπολίτευση ζήτησε την αποπομπή του από τη Νέα Δημοκρατία. Ανεβαίνοντας στο βήμα κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ο κ. Κεριαζίδης επιτέθηκε στην κυρία Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την για ολοκληρωτική αντίληψη και συστηματική συνεχόμενη συκοφαντική εξύβριση εναντίον του ιδίου και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον κύριο Κεριαζίδη για ακραία σεξιστική, κανιβαλική και παραλυρματική συμπεριφορά. Με 13 συνολικά κατηγορίες θα απλογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο οι 8 συλληφθέντες μετά τη χθεσινή αστυνομική επιχείρηση στα νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Θετική και επικοδομητική χαρακτηρίστηκε από την εκπρόσωπη της Αμερικανικής Προεδρίας η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο παρά τις πρόσφατες εντάσεις μεταξύ των δύο ηγετών. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, στο οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά τον σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα περιοδικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς. Νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

καλύτερο τραγούδι, Art News Radio 105,8. Μαριλία Γεροντίδη στον ήχο, έφυγε Θάνος Τσιμίκας, ήρθε η Μαριλία μας, Γεροντίδη. Η Μαρία Σφυρόερα δεν πήγε πουθενά, εδώ είναι, παραμένει στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και εγώ, είναι Θέλη Λιγερού. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα για σήμερα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10.

σας πω ότι κρουαζιερόπλοιο με 238 επιβάτες εκενώθηκε από τη βουλγαρική συνοριοφυλακή. Δεν είναι και λίγο αυτό. Είναι ένα κρουαζιερόπλοιο με ελβετική σημαία. Το Viking Lur προσάραξε στον ποταμό Δούναβη. Έτσι. Το κρουαζιερόπλοιο προσάραξε γιατί εξαιτίας της χαμηλής στάθμης των υδάτων, στο οποίο επέβαιναν 186 επιβάτες από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και 52 μέλη του πληρώματος, ξέμειναν οι επιβάτες από τρόφιμα και πόσιμο νερό. Οπότε δεν κατάφερε να φτάσει λοιπόν στον προορισμό του το κρουαζιερόπλοιο και δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει με τα 52 μέλη του πληρώματος. Τώρα για διακοπές το κρουαζιερόπλοιο και να ταλαιπωρηθείς. Πολύ ταλαιπωρία. Είδα και ένα ντοκιμαντέρ με ένα κρουαζιερόπλοιο και κάπως ψυχολογικά δεν...

ήταν τόσο έντονος ο σεισμός στην Ιαπωνία που σκεφτείτε ότι έγινε αισθητός μέχρι τη Σανγκάη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Έγινε αισθητός 890 χιλιόμετρα μακριά. Δηλαδή στη Σανγκάη κάτοικοι σε αρκετές περιοχές ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν έτσι στα κτίρια, ότι κουνιούνται το κτίριο, ότι υπάρχει μια ταλάντωση, ότι υπάρχει μια δόνηση.

FIFA τώρα θα σας πω. Λοιπόν, η Financial Times τη γράφουν ότι η FIFA σχεδιάζει να πουλήσει ένα ποσοστό της, σημαντικό αλλά μειοψηφικό, σε μια κάποια νέα εμπορική εταιρεία. Αυτό το ποσοστό αποτιμάται σε 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Θέλει να κεφαλαιοποιήσει, να αξιοποιήσει την οικονομική επιτυχία του παγκοσμίου κυπέλλου του 26 και συνεργάζεται με την κορυφαία JP Morgan και γενικά κάπως πάλι ακούστε ποιος θα τεθεί επικεφαλής. Βρε παιδί μου, όποια πέτρα και αν σηκώσεις, τους Κούσνερ βλέπεις. Αυτή τη φορά ο Τζόσουα Κούσνερ, ο οποίος είναι αδελφός του Τζάρετ Κούσνερ, σύζυγου της Ιβάνκα Τραμπ, έτσι.

Θέλετε να σας πω, σύμφωνα με μία από τις μεγαλύτερες ολλανδόφωνες ταξιδιωτικές ιστοσελίδες, ποια είναι η λίστα με τα 5 ελληνικά κρυμμένα νησιά, τα οποία ξεχωρίζουν όχι μόνο για την ομορφιά και για τις παραλίες, αλλά για την πεζοπορία, το snorkeling, τις καταδύσεις. Λοιπόν, κάνει ένα αφιέρωμα αυτή η ιστοσελίδα, όπου έχει γενικά από το 2001 ασχολείται με διάφορους προορισμούς, κάνει ρεπορτάζ, συμβουλές για τα ελληνικά νησιά, τις διακοπές, την πεζοπορία, και λέει ότι τα διαμαντάκια, λοιπόν, ελληνικά νησιά για αυτούς που αγαπούν τις πεζοπορίες, το snorkeling και τις καταδύσεις, είναι η Αλόνισος, είναι κατά πράσινος, καταδυτικός παράδεισος Ελλάδος. Η Αμοργός, με τα απόκριμνα ορεινά μονοπάτια και τα απίστευτα νερά. Η Νάξος, παιδιά, έχει πολύ περισσότερα από ήλιο, θάλασσα και παραλία. Η Νήσιρος, σκεφτείτε τώρα πεζοπορία σε ένα ενεργό ηφαίστειο. Και σκεφτείτε ποιο είναι το κορυφαίο. Λοιπόν, Κέα. Το αφιέρωμα κατατάσσει την Κέα στην πρώτη θέση, γιατί λέω ότι διατηρεί έναν αυθεντικό χαρακτήρα και το καλοκαίρι.

Παπαγούδια τις κοινωνίες χωρίς μετρητά, cashless κοινωνίες. Φυσικά καμία μεγάλη οικονομία δεν έχει καταργήσει πλήρως τα μετρητά. Αλλά χώρες όπως η Σουηδία και η Νορβηγία βρίσκονται πάρα πολύ κοντά. Σκεφτείτε ότι στη Σουηδία μόλις το 5% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι το 2025 πλήρωσε με μετρητά σε φυσικό κατάστημα. 5%, πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Πιο εντυπωσιακά τα πράγματα στη Νορβηγία. Μόνο το 3% με μετρητά των πληρωμών. Μόνο το 3% των πληρωμών τους έγινε σε φυσικά σημεία πώλησης με μετρητά. Ωραία, πονοκέφαλος για τον Μάρτιν Σκορτσέζε, τον Φόρτ Κόπολα, την Τζένιφερ Λόρενς, Αντζελίνα Τζολί και τον Ρόμπερτ Ντενίρο. Το φεστιβάλ Τραϊμπέκα που έχει έδρα τη Νέα Υόρκη και το έχει ξεκινήσει ο Ρόμπερτ Ντενίρο, ίσως το έχετε ακούσει, ίσως το ξέρετε. Υπήρξε λοιπόν μια διαρροή δεδομένων και έτσι αποκάλυψε εκατοντάδες χιλιάδες εγγραφές, στοιχεία, επικοινωνίες χιλιάδων διασημοτήτων, μεταξύ των οποίων και αυτοί που σας είπα.

Η αεροπορική εταιρεία, τέλος πάντων μία αεροπορική εταιρεία από την Αυστραλία, κατέγραψε νέο παγκόσμιο ρεκόρ σε ό,τι αφορά τώρα τη διάρκεια εμπορικών πτήσεων, γιατί ένα ειδικό διαμορφωμένο αεροσκάφος Airbus παρέμεινε στον αέρα για 24 ώρες και 24 λεπτά, ολοκληρώνοντας τη μεγαλύτερη εμπορική πτήση που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Απογειώθηκε από τη Μελβούρνη, προσγειώθηκε στην Τουλούζη της Γαλλίας, 23.075 χιλιόμετρα πάνω από τον Ειρηνικό και τον Ατλαντικό ωκεανό, χωρίς καμία ενδιάμεση στάση.

Τι λέτε, να πάμε, ναι βέβαια, η ώρα είναι 9:28, οπότε θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα, έτσι, με ένα πολύ ωραίο θέμα. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φίλη Γερού, τα λέμε πάρα πολύ σύντομα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη εξέλιξη η πυρκαγιά στην Πάρο στην περιοχή Καμπή. Το ενεργό μέτωπο είναι πλησίον της περιοχής Καμάρι, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Δύο μηνύματα 112 για εκένωση 5 οικισμών. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Το ανακαινισμένο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου και τον Λιμένα του Λακίου επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019. Με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, δήλωσε. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα. Με 13 συνολικά κατηγορίες θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο οι 8 συλληφθέντες μετά την χθεσινή αστυνομική επιχείρηση στα νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, στο οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά τον σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο, ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε το πράσινο φως για την αγορά πυράβλων Patriot που θεωρούνται ζωτική σημασία για την αντιρροπορική άμυνα του Κιέβου. Την κλιμάκωση της βίας στην Δυτική Όχθη με τις πρόσφατες επιθέσεις Ισραηλινών επίκων εναντίον Παλαιστινίων κατήγγειλε ο αναπληρωτής ειδικός συντονιστής του ΟΗΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στην Μέση Ανατολή. Έθριος καιρός έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον Μιχάλη Καμάκα, ο οποίος είναι παραγός στο Κόσμος. Χαίρετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά. Δική μου χαρά.
0: Να μιλάμε στον Ενικό.
1: Εννοείται.
0: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, εσύ, Μιχάλη,
1: ναι,
0: είσαι το πλέον κατάλληλο άτομο να μας αποκωδικοποιήσει το φαινόμενο Mick Jagger. Εν τω μεταξύ, έχεις ακούσει και τα καινούργια του τραγούδια, ενώ του συγκροτήματος, έτσι. Με το Γιάννη Πετρίδη, για πες. Και με έναν άλλο.
1: Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά, για την ακρίβεια ένα όμορφο απόγευμα. Αυτό που βιώσαμε πριν από 10 μέρες περίπου στα στούντιο της ΣΕΡΤ. Όπου, εντάξει, το κόνσεπτ ήταν να μιλήσουμε για αυτό το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, τρεις παραγωγοί από τρεις διαφορετικές γενιές, δηλαδή ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και εγώ. Δυστυχώς ο Μανώλης δεν μπόρεσε να παρευρεθεί για κάποιους λόγους υγείας, οπότε καταλήξαμε να μιλήσουμε για αυτά τα δύο άκρα. Και εντάξει, είχε θεωρώ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ο Γιάννης Πετρίδης προφανώς είναι μια ζωντανή ιστορία του ραδιοφώνου και γενικότερα ένας άνθρωπος που δεν υπάρχει καταλληλότερος από το να μιλήσει για τους Rolling Stones και τη σχεδή και στην πρώτη συναυλία, στη Λεωφόρο, και γενικότερα έχει πάρα πολλά να καταθέσει. Απ' την άλλη, η δική μου η ματιά εκτιμώ πως είχε ένα ενδιαφέρον, γιατί εγώ ξεκίνησα, όπως είχα πει και τότε στους ακροατές που βρέθηκαν στα στούντιο της ΕΡΤ, να ακούω μουσική στα Zeros, οπότε όταν ανακαλύπτεις μπάντες σαν τους Rolling Stones ή τους Beatles σε εκείνη την δεκαετία, όπου έχει αλλάξει πολύ το πλαίσιο στο επίπεδο της μουσικής και το πώς ακούει ο κόσμος μουσική, εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, αυτό που είχα πει και εκείνο το απόγευμα, παίζει πρώτα να είχα ανακαλύψει το χαρακτηριστικό αυτό λόγο των Rolling Stones με την γλώσσα του είναι έξω, και μετά να άκουσα την μουσική τους. Αλλά ναι, εν πάση περιπτώσει, για να είχε μεγάλο ενδιαφέρον, έχει μεγάλο ενδιαφέρον και το άλμπουμ, διότι είναι ένα άλμπουμ το οποίο δεν βγήκε απλά για να υπάρξει, αν θέλετε, μια δισκογραφική
0: συνέχεια.
1: Και παρουσία. Τρία χρόνια πριν ήταν η τελευταία τους δισκογραφική δουλειά, το Hackney Diamonds, η οποία ήταν επίσης πολύ καλή, αλλά νομίζω ότι το Foreign Tongues πραγματικά είναι ένα άλμπουμ όπου βάλαμε πάρα πολύ μεράκι όλο το συγκρότημα. Έπαιξε κατ' εμέ καθοριστικό ρόλο και ο Andrew Watts, όπου βρίσκεται στο τιμόνι της παραγωγής, ο οποίος θεωρώ ότι γενικότερα τους έβαλε λίγο σε μια τάξη, αν θέλετε, καλλιτεχνική και δημιουργική. Θεωρώ ότι είναι και ένας από τους πιο χαρισματικούς παραγωγούς αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία. Είναι ένα άλμπουμ που κάπως είναι σαν να έχουν πάρει στοιχεία και σημεία από όλες τις φάσεις της
0: καριέρας. Ξέρεις κάτι, εγώ εντάξει, με εντυπωσιάζει τρομερά ότι σε αυτή την ηλικία και σε αυτή τη φάση της διαδρομής τους, της καλλιτεχνικής, μπορούν να βγάλουν ένα πάρα πολύ ένα καλό άλμπουμ.
1: Ναι, παραπάνω από καλό.
0: Παραπάνω από καλό, ακόμα πιο εντυπωσιακό. Αλλά το πιστεύεις ότι προσπαθώ να τον καταλάβω αυτόν τον τύπο, τον Mick Jagger, ο οποίος έκλεισε τα 83, by the way. Δηλαδή, δεν τον έχω απόλυτα καταλάβει. Νομίζω ότι έχει ξεπεράσει κάθε και έχει υπερβεί κάθε εμπόδιο κλισέ όλων των καλλιτεχνών με τους οποίους συνυπήρχε, συνάντησε κτλ. Βλέπει εξαρτήσεις, βλέπει καλλιτεχνικά τοπήματα και συγχρόνως στο μυαλό μου δεν είναι σπουδαιότερος από τους υπόλοιπους. Τώρα αυτό είναι και λίγο γεροσύλλη.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς.
0: Δηλαδή προσπαθώ να το πως λίγο να μου τον... τι είναι αυτός, αυτή είναι η δύναμη του συγκροτήματος, όχι.
1: Κοίταξε να δεις, εντάξει, η μεγάλη δύναμη των Rolling Stones, πέρα από την καλλιτεχνική τους πορεία, είναι και η συνέπεια, αυτό που λέγαμε και πριν, δηλαδή το να μια μπάντα να είναι μετά από τόσες δεκαετίες
0: να
1: μαζί,
0: μην έχουν ξεκατηνιαστεί, να ναι, συνεχίσουν είναι, να δουλεύουν.
1: Είναι πάρα πολύ
0: και να κάνουν focus στη
1: σημαντικό
0: μουσική.
1: Και αυτό είναι τη, αυτή είναι και η μοναδικότητα, αν θέλεις, και το μεγάλο ατού του Mick Jagger. Ο Mick Jagger, εντάξει, κατά μένα είναι ένα φαινόμενο και γενικότερα οι Rolling Stones, γιατί πρώτα απ' όλα υπάρχουν ακόμα στα 83 τους. Γιατί είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι είναι μια γενιά και μια φουρνιά καλλιτεχνών που, αν μη τι άλλο, έχουν κάνει ένα μακροβούτι στις κατακρίσεις και σε ένα άλλο lifestyle, το οποίο εκείνες τις δεκαετίες ήταν ακόμη πιο ομό, να το πω έτσι. Χωρίς, δηλαδή, πλέον πολλές φορές βλέπουμε καλλιτέχνες οι οποίοι κάπως μας στο pop culture, στο σύγχρονο pop culture, ως φαίνονται ως τα κακά παιδιά. Αλλά νομίζω ότι αυτό έχει λίγο και ένα, λειτουργεί λίγο εφετζίδικα, δηλαδή
0: ναι,
1: έχει ένα περιτύλιγμα, το πω έτσι.
0: Τότε υπήρχε άγνοια κινδύνου, δηλαδή έβλεπα ναι. ένα ντοκιμαντέρ για τον Jim Morrison και πραγματικά ναι. καταλάβαινες ότι υπήρχε βέβαια. Άγνοια κινδύνου και κανένα ναι. σύστημα να τους προστατεύσει. Εδώ τώρα υπάρχουν ναι. δισκογραφικές, πράγματα που κάπως λειτουργούν διαφορετικά.
1: Ναι, ναι.
0: Συμφωνείς?
1: Προφανώς και γι' αυτό και πλέον υπάρχει και μια επιταγή από τις δισκογραφικές προς τους καλλιτέχνες το να έχουν μια εικόνα ή γενικά το να έχουν μια παρουσία και μια συνέπεια στο έργο τους. Εντάξει, ξαναλέω, για μένα το μεγάλο επίτευγμα των Rolling Stones, και το είχα αναφέρει και εκείνο το απόγευμα, είναι ότι ακόμα και όταν πέρασαν την δίσκο, αν θέλεις, φάση τους, τότε που και ο Mick Jagger δεν έβγαινε στο στούντιο 54, αυτό το κατάφεραν να το εντάξουν στον ήχο τους και στη μουσική τους πάρα πολύ με μια
0: αρμονικά
1: πολύ αρμονικά, με πολύ καλέσθητα, χωρίς αυτό το πράγμα να χτυπάει, παρότι τότε πολλοί τους είχαν κατακρίνει για αυτή την στροφή τους. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια μπάντα που ξεκίνησε από τα blues. Οπότε το να φτάσει από τα blues στην disco είναι, θεωρείται, ένα μεγάλο άλμα, ειδικά για εκείνη την εποχή.
0: Μήπως οι Rolling Stones τελικά και ο Mick Jagger ήταν πιο πραγματιστές από τους υπόλοιπους? Δηλαδή ήταν πιο, δεν ξέρω, υποψιασμένοι για το παιχνίδι.
1: Σίγουρα, εντάξει, ναι, σίγουρα. Σίγουρα είσαι χαμελέον και σίγουρα είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει και να ελύσεται, ξέρει και να φροντίζει τον εαυτό του, ξέρει και να προσέχει, ξέρει να βλέπει την επόμενη μέρα. Δηλαδή δεν γίνεται στα 83 σου να έχεις αυτή την ενέργεια και να χοροπηδάς πάνω στο stage και γενικότερα να είσαι σε τόσο καλή φυσική κατάσταση.
0: Καλά, δηλαδή, αυτό είναι, εντάξει. Τύχη απίστευτη, έτσι. Γονιδιακή τύχη, κάτι γίνεται.
1: Ναι, ναι, οπότε.
0: Αλλά υπάρχει και ένας κινησμός. Εγώ τον βλέπω στο Mick Jagger. Δεν ξέρω γιατί μένω σε αυτό. Δηλαδή, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Μπορεί, παιδί μου, τώρα μιλάμε για καλλιτέχνες. Τα προσωπικά τους λίγο είναι στο περιθώριο. Αλλά ας πούμε, πριν πόσα χρόνια ήταν που πέθανε σύντροφός, το αυτοκτόνησε. Νεότερη φυσικά κτλ. Το ξεπέρασε, βρήκε άλλη, έκανε παιδί. Κάπως σαν να δαμάζει τα κύματα και να συνεχίζει ο τύπος.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς.
0: Εντάξει, αξιοθαύμαστο είναι, μη τι άλλο, σε αυτή τη ζωή.
1: Ναι,
0: αλλά εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάντως, για μένα, ούτε για να καταλήξω και στη θέση σου, αυτή που εξέφρασες, ούτε και εγώ θεωρώ τον Mick Jagger καλλιτεχνικά ένα τοτέμ, ας το πω έτσι. Αλλά δεν γίνεται να μην παραβλέψει κανείς και να μην αναγνωρίσει, να μην δώσει ένα μεγάλο respect στο γεγονός ότι αυτή η μπάντα βρίσκεται τόσες δεκαετίες στην κορυφή. Ναι. Εντάξει, και βέβαια, για να το πούμε και για την ιστορία περί καλλιτεχνικότητας κτλ. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι, εντάξει, όσο ήταν ο Brian Jones στους Rolling Stones και κατά μένα η πρώτη εποχή των Rolling Stones έχει κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο μουσικά, το οποίο εγώ αυτό αγάπησα και εστερνίστηκα και στη συνέχεια κάπως λίγο άρχισα να κάνω ένα digging και να σπάζομαι την εποχή με το κάνουν, ας πούμε, ακόμα και την δίσκο φάση τους και γενικότερα τα επόμενα στάδια της καλλιτεχνικής πορείας. Εντάξει, ναι, δηλαδή μην ξεχνάμε ότι όσο ήταν ο Brian Jones στο συγκρότημα και πριν πεθάνει βασικά, εντάξει, ήταν υπό τη σκιά τους. Δηλαδή αυτός ήταν ο ηγέτης, και όχι απλά ο ηγέτης στην μπάντα, ήταν ο καλλιτεχνικός καθοδηγητής της μπάντας. Οπότε,
0: ιεραρχικά ήταν πάνω.
1: Ναι, ήταν πάνω και από τον Keith Richards και προφανώς και από τον Mick Jagger. Οπότε εντάξει, δεν ξέρουμε αν
0: είχε ζήσει, αν είχε
1: ζήσει ο
0: Brian
1: Jones, αν θα ήταν έτσι τα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει η ζωή έτσι συνέχισε και με αυτά τα δεδομένα
0: κάναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν, αν μη τι άλλο πρέπει να τους το δώσουμε. Δηλαδή
1: ναι,
0: και,
1: ναι,
0: και παραπάνω.
1: Εντάξει, και ξαναλέω, είναι ένα άλμπουμ και μάλιστα επειδή είδα, άκουσα βασικά και το κομμάτι με το οποίο...
0: Ναι, και θα παίξουμε κι άλλο μετά.
1: Ναι, το Divine Intervention, αν δεν κάνω λάθος, έπαιξες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, σκέψου, δηλαδή τώρα σε αυτό το κομμάτι παίζει ο Robert Smith, τον Cure, όπου υπάρχει μια πολύ ωραία, έτσι, ενδιαφέρουσα ιστορία, την έλεγα και προχθές στο ραδιόφωνο.
0: Άφη να μας την πεις και εμάς, παρακαλώ.
1: Ότι ήταν στο στούδιο που γράφανε το δίσκο, οι Rolling Stones, γέννησε κάποια φάση έξω από το στούδιο ο Mick Jagger και βλέπει μια φιγούρα η οποία του φάνηκε γνώριμη. Να πούμε ότι δεν έχουν γνώσεις στο παρελθόν, οι δύο καλλιτέχνες, ναι, και βλέπει τον Robert Smith, που δεν τον είχε, δεν είχαν συστηθεί, αλλά βλέπει έναν τύπο που φοράει μαύρα, αναμαλιασμένο.
0: Έχει το κραγιονάκι του, αν το έχει
1: το
0: κόκκινο.
1: Το
0: λατρεύω εγώ αυτό, το λατρεύω.
1: Που να φεύγει και λίγο από τη γράμμη των χιλιών. Λοιπόν, οπότε πάει, τον πλησιάζει και του λέει, αν δεν κάνω λάθος, είσαι ο Robert Smith. Ναι, και του λέει αυτός με χαρακτηριστική, έτσι πως το μετέφερε κι αυτός. Με τη χαρακτηριστική αυτή, ο στρέφε που χαρακτηρίζει, δηλαδή, τον Robert Smith. Και του λέει, δεν θες να μπεις να τζαμάρουμε λίγο, να δούμε κάτι μουσικά, αν μπορούμε να κάνουμε μαζί. Και έτσι προέκυψε αυτό το κομμάτι.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή,
0: και μόνο αυτό, έλα τώρα.
1: Προέκυψε μόνο μέσα από ένα session και βέβαια εντάξει, έχουμε τώρα συμμετοχές του Paul McCartney, του Steve Winwood. Είναι νομίζω ένα πάρα πολύ καλοπροσεγμένο άλμπουμ. Δηλαδή, πραγματικά. Και το λέει και ένας άνθρωπος που δεν υπήρξε ποτέ μεγάλος υποστηριχτής και γενικότερα φανατικός της μουσικής των Rolling Stones, αλλά πραγματικά δεν γίνεται να με δώσω αυτό το respect.
0: Βέβαια, μα εννοείται και εμείς το ίδιο. Και εγώ δηλαδή συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Λες να έχουμε, δηλαδή να σου πω, σκέψου, ναι, να συζητάμε σε κάποια χρόνια. Ναι. Εμείς μπορεί να μην υπάρχουμε, ο Mick Jagger κάπου εδώ θα είναι. Και για το επόμενο άλμπουμ τους, τι να πω, αν γίνει και αυτό. Τι να πω, ξέρω εγώ.
1: Πολύ πιθανό, δεν νομίζω να είναι το τελευταίο. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι έχουν ακόμα ενέργεια, έχουν μεράκι. Ξαναλέω, έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο του Andrew Watt, γιατί αν δεν ήταν αυτός, δεν ξέρω. Εντάξει, γιατί ξέρεις τι, αυτοί τώρα οι καλλιτέχνες, από ένα σημείο και μετά, έχουν και αυτό το στοιχείο ότι, εντάξει, δεν έχω και κάτι να αποδείξω.
0: Δεν έχω κάτι να αποδείξω, τα εγώ είναι τεράστια και άντε μάζεψέ τα και βάλτα σε ένα χώρο.
1: Ναι, θέλεις έναν λίγο να, ξέρεις, να είναι αρκετά...
0: Τα χρήματα κολυμπάνε, δηλαδή δεν είναι καν κινητήριος.
1: Ναι. Οπότε νομίζω ότι θα έχουμε κι άλλο επεισόδιο.
0: Εντάξει, μουσικό φαινόμενο, όπως και να το κάνουμε. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Να είσαι καλά. Έτσι, γεια σου.
1: Γεια.
0: Μιχάλης Καμάκας, παραγωγός του Κόσμος. Έτσι, μια συζήτηση για τον Mick Jagger με αφορμή και τα γενέθλιά του, έγινε ο τύπος 83 ετών. Το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε, αλλά φυσικά και την κυκλοφορία του καινούριου άλμπουμ που ο Μιχάλης με τον Ατ Πετρίδη το ακούσανε και το σχολιάζανε.

θέλω σαν τρελή να δω τη μικρού μήκους ταινία της Μάκη Τζιλενχάλη, η οποία γενικά μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά ακούστε τώρα τι ταινία έκανε, τι ιδέα είχε. Λοιπόν, τι θα είχε συμβεί αν η Μέρλιν Μονρό είχε προλάβει να γεράσει. Flash Impact, γραμμένο και σκηνοθετημένο από την ίδια, 17 λεπτά φιλμ. Στην πραγματικότητα φαντάζεται, παρουσιάζει δύο εκδοχές της Μέρλιν. Η Ντακότα Τζόνσον, που από αυτήν είναι πολύ αντιπαθητική, τέλος πάντων, την υποδίτη στην ηλικία που πέθανε, κοντή ξανθιά περούγα κτλ. Έλεν Μπέρστιν στα 93 της. Παίζει τη Μονρό που δεν είδαμε ποτέ. Δηλαδή, μια γυναίκα που έχει φορτωθεί άλλες 6 δεκαετίες, έχει κουβαλήσει, έχει αποδομήσει το μύθο της, έχει βαρύνει, έχει αποκτήσει όμως το δικαίωμα να μιλάει διαφορετικά, να είναι αυτή που είναι τέλος πάντων. Η ταινία θα παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και κάπως, ξέρετε, στο πλαίσιο των 100 χρόνων από τη γέννηση της Μονρό. Α, είναι το ίδιο φεστιβάλ που η Μπέρστιν, που παίζει την Μονρό, που τέλος πάντων μεγάλωσε, θα τιμηθεί με το Χρυσό Λέοντα για συνολική προσφορά. Συγκλονιστική ηθοποιός.

Λοιπόν, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και φυσικά να ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο, εκτάκτως 8 με 10 το τι μας ξημερώνει. Η Μαρία Σφυροέρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, επίσης την ευχαριστούμε. Αύριο τα λέμε 8, τι μας ξημερώνει. Είναι Φέλη Γερού στο μικρόφωνο, Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί στο τέλος ημέρας η δύο-ωρη ενημερωτική εκπομπή. Οπότε εμείς τα λέμε αύριο. Καληνύχτα σε όλους. Γεια, γεια.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Πάρο, στην περιοχή Καμπή, με την έντασή της να αυξομειώνεται. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν ενισχυμένες, 48 πυροσβέστες, 4 πεζοπόρα τμήματα και 7 οχήματα, ενώ με το τελευταίο φως της ημέρας σταμάτησαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Συνδράμουν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και 1 μηχάνημα έργου. Η επιχείρηση ενισχύεται ακόμη περισσότερο, καθώς ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν στην Πάρο άλλοι 16 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα από τον Πειραιά και την Σύρο, προκειμένου να ενταχθούν στις επίγειες δυνάμεις που θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Νωρίτερα είχαν 2 μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους από το Καμάρι για μετακίνηση προς Αλική και νωρίτερα για απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανεραζιά προς Αλική. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά την συνάντησή του σήμερα με τον Κύπριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Πρόκειται για μια επίσκεψη αλληλεγγύης προς το λαό της Κύπρου και για να δείξω την ισχυρή μου δέσμευση στο να διασφαλίσω ότι θα καταφέρουμε επιτέλους να βρούμε μια λύση στο Κυπριακό, ανέφερε ο κύριος Γκουτέρες κατά την έξοδο του από το Προεδρικό Μέγαρο. Φυσικά, όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτό εξαρτάται από τους ίδιους τους Κύπριους, ενώ και οι εγκύτριες δυνάμεις έχουν να διαδραματίσουν τον ρόλο τους. Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ότι τα νησιά μας θα μπορούσαν να είναι κέντρο υποδοχής οποιοδήποτε θεωρούσε ότι μπορούσε να μπαίνει ανεξέλεγκτα στην χώρα. Αυτό άλλαξε πια. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά. Και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στην Λέρο. Για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής με απόφαση του Προέδρου του Κοινοβουλίου Νικήτα Κακλαμάνη. Το πολιτικό θερμόμετρο στην Βουλή ανέβηκε στο κόκκινο όταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ανεβαίνοντας το βήμα κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομίας. Ο κ. Κυριαζίδης επιτέθηκε στην κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγορώντας τη για ολοκληρωτική αντίληψη και συστηματική συνεχόμενη συκοφαντική εξύβριση εναντίον του ιδίου και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τον κύριο Κυριαζίδη για ακραία σεξιστική, κανιβαλική και παραλυρηματική συμπεριφορά. Όλοι καταδίκασαν τη συμπεριφορά αυτή του κύριου Κυριαζίδη, ενώ η αντιπολίτευση ζήτησε την αποπομπή του από τη Νέα Δημοκρατία. Με 13 συνολικά κατηγορίες θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο οι 8 συλληφθέντες μετά την χθεσινή αστυνομική επιχείρηση στα νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Θετική και επικοδομητική χαρακτηρίστηκε από την εκπρόσωπο της Αμερικανικής Προεδρίας η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο παρά τις πρόσφατες εντάσεις μεταξύ των δύο ηγετών.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς. Νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Σαρίδης, ο Βαγγέλης Σαρής, η Μαρίλια Γεροντίδη. Είδες, έκανα μια μικρή έτσι, σύμπτυξη των δύο ονομάτων. Η Μαρίλια Γεροντίδη λοιπόν είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης. Είμαστε εδώ λοιπόν προκειμένου να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, να πάμε μέχρι το τέλος της ημέρας και κυριολεκτικά πέρα από το όνομα της εκπομπής μας και να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας, όλα τα τελευταία νέα. Αυτό το οποίο κυριαρχεί και είναι η νούμερο ένα είδηση είναι η πυρκαγιά η οποία έχει εκδηλωθεί στο νησί της Πάρου και αναζωπυρώθηκε. Η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή, στον Χιτά της Πάρου. Να πάμε κατευθείαν να συνδεθούμε με την καλή συνάδελφο, την Σοφία Ορφανού, που βρίσκεται στην Πάρου για να μας μεταφέρει την τελευταία εικόνα και ελπίζουμε κάποια ενθαρρυντικά νέα. Δεν ξέρω. Σοφία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, και δυστυχώς η φωτιά συνεχίζει το καταστροφικό της έργο από το μεσημέρι. Αυτή την ώρα υπάρχουν δύο μέτωπα που εξελίσσονται, το ένα προς την περιοχή Καμάρη και το δεύτερο στους Αγίους Θεοδόρους. Προς το παρόν οι δυνάμεις που είναι μόνο το πυροτμήμα που επιχειρεί, καθώς έχει πέσει το φως και έχουν σταματήσει από τις 8.30 το απόγευμα το βράδυ να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Είναι μια δύσκολη νύχτα. Πολλοί από τους κατοίκους έχουν φύγει από το σημείο και έχουν μετακινηθεί προς την περιοχή της Αλικής για να βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, γιατί έτσι νιώθουν ασφαλείς. Ωστόσο, υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, πεζοπόρα τμήματα, επίγειες δυνάμεις, όπως και εθελοντές, οι οποίοι με κάθε τρόπο, με λάστιχα, κουβάδες, είδαμε, με κλαδιά, προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά, να περιορίσουν τα μέτωπα. Υπάρχουν τα καντιλάκια στο βουνό, όπως μπορούμε να δούμε κι εμείς. Και όλη τη νύχτα θα επιχειρούν εκεί οι πυροσβέστες, αλλά και οι δυνάμεις της αστυνομίας και για την απομάκρυνση τυχόν χρειαστεί των κατοίκων, αλλά και για να μπορέσουν να διαχειριστούν την κυκλοφορία στο νησί, έτσι ώστε κανείς να μην κινδυνεύσει.
0: Είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτήν την περίοδο το νησί της Πάρου σφίζει από ζωή, σφίζει από τουρισμό ελληνικό και ξένο, οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και διαχείριση για τον τόσο πολύ κόσμο που βρίσκεται στο νησί, Σοφία.
1: Σωστά, είναι αρκετοί κιόλας οι τουρίστες οι οποίοι πολλές φορές επιχειρούν σε αυτές τις περιπτώσεις να εξερευνήσουν δύσβατα σημεία του νησιού. Και γι' αυτό και έχει δοθεί από νωρίς εντολή να περιπολούν για να εντοπίσουν το οποιοδήποτε όχημα, ακόμη και κάτοικο που έχει πάει στο σπίτι του. Γιατί η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη. Έχουν ενισχυθεί πολύ και οι άνεμοι εδώ στο νησί της Πάρου. Ναι. Γι' αυτό και αλλάζει συνεχώς πορεία. Είναι γύρω στα 7 με 8 μποφόρ και δημιουργεί και το μικροκλίμα η φωτιά, οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι ακόμη και για τους πυροσβέστες σε αυτές τις συνθήκες να επιχειρήσουν. Είναι χαμηλή βλάστηση, αορτοδασική έκταση. Ωστόσο υπάρχουν, εντοπίζει η φωτιά κάποια άκαυτα σημεία ουσιαστικά και πυροδοτείται ξανά, δημιουργεί συνεχώς νέα μέτωπα. Προσπαθούν οι πυροσβέστες να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν μέχρι να ξημερώσει η μέρα και να επιχειρήσουν ξανά τα εναέρια μέσα.
0: Τα οποία επιχειρούσαν μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας, μέχρι τις 9 σχεδόν το βράδυ. Δεν είχαμε πάντως ζημιές, δεν έχουν καταγραφεί ζημιές σε σπίτια. Δεν έχει πλήσει, δεν έχουν φτάσει οι φλόγες σπίτια.
1: Είναι σχετικά νωρίς, όπως μας λένε και οι αρμόδιοι, για να δώσουν μια εικόνα της κατάστασης και της καταστροφής. Ωστόσο, οπτικά, αυτό που έχω διαπιστώσει εγώ είναι ότι όσο η φωτιά πλησίασε κάποια σπίτια, ωστόσο κατάφεραν να τη σβήσουν στους προάβλιους χώρους, πριν εισχωρήσουν δηλαδή σε κατοικίες. Και από την πρώτη στιγμή, η εντολή που είχε δοθεί ήταν να μπορέσει η φωτιά να αντιμετωπιστεί χωρίς να κάψει οικίες και χωρίς φυσικά να κινδυνεύσει κάποια ανθρώπινη ζωή.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Νωρίτερα να πούμε ότι οι κάτοικοι 5 οικισμών έλαβαν μήνυμα από το 112 προκειμένου να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και να κινηθούν προς την περιοχή της Αλικής, ενώ την ίδια ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχυμένες και από την Νάξο αλλά και από την Σύρο συνεχίζουν να επιχειρούν, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω της ξηρής χαμηλής βλάστησης και στο νησί βέβαια αυτό που μας έλεγε και η Σοφία η Ορφανού, πνέουν δυνατοί άνεμοι οι οποίοι αλλάζουν και κατευθύνσεις συχνά. Είναι έντονες οι ρηπές του ανέμου. Όσοι έχουμε βρεθεί τέτοια περίοδο στο νησί της Πάρου και συνολικά στις Κυκλάδες γνωρίζουμε αυτούς τους ανέμους. Πολλές φορές προβληματίζουν ακόμη και τους οδηγούς δικύκλων. Οι απότομοι αυτοί και ισχυροί άνεμοι με τις ρηπές τους, πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχυμένες όπως είπαμε από την Άξο και την Σύρο συνεχίζουν να επιχειρούν, συνολικά 48 πυροσβέστες, τα εναέρια μέσα σταμάτησαν τις ρήψεις ελάχιστα πριν από τις 9 απόψε το βράδυ. Ενώ προς το παρόν δεν υπάρχει, δεν είναι γνωστό να έχουν προκληθεί σε κάποια σπίτια ζημιές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν περαιτέρω στην Πυρκαγιά, με την μάχη πλέον να συνεχίζεται από τις επίγειες δυνάμεις βέβαια, που προετοιμάζονται για την νύχτα η οποία θα είναι δύσκολη έπειτα από, από το στόπ και στα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα λοιπόν, 48 είναι οι πυροσβέστες με 4 αερομεταφερόμενες ομάδες πεζοπόρων, 7 πυροσβεστικά οχήματα και αρκετοί εθελοντές μαζί με υδροφόρες από την τοπική αυτοδιοίκηση. Μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας επιχειρούσαν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είχε αναλάβει και τον γενικό συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων. Παράλληλα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες από την τοπική αυτοδιοίκηση συνδράμουν, όπως είπαμε, ενισχύοντας την προσπάθεια αυτή για τη δημιουργία και αντιπυρικών ζωνών, αλλά και την τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων με το πολύτιμο νερό. Η επιχείρηση ενισχύεται ακόμη περισσότερο αφού ακτοπλοϊκά στην Πάρο μεταβαίνουν ακόμη 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα από τον Πειραιά και τη Σύρο, προκειμένου να ενταχθούν στις επίγειες δυνάμεις που θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας απόψε, μέχρι να σβήσει και η τελευταία φλόγα. Η κινητοποίηση παραμένει μεγάλη, στόχος βέβαια η ανάσχεση της Πυρκαγιάς και η προστασία των κατοικημένων κυρίως περιοχών, ενώ οι δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μάχη υπό δύσκολες συνθήκες λόγω της εγκύτητας της Πυρκαγιάς σε κατοικημένες περιοχές. Η πολιτική προστασία προχώρησε, να πούμε, στην έκδοση προειδοποιητικών μηνυμάτων μέσω του 112. Το πρώτο μήνυμα ήρθε στις 3:18 πρώτα λεπτά το μεσημέρι. Ζητήθηκε η προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς την Αλική, ενώ στις 2 λεπτά πριν από τις 3:30, 3:28, ακολούθησε και νέο μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Καμάρι, επίσης με κατεύθυνση προς την Αλική. Για τα αίτια τώρα της Πυρκαγιάς, να πούμε, έχει ήδη επιληφθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κυκλάδων, το οποίο και διερευνά τις συνθήκες κατά τις οποίες ξέσπασε η φωτιά αυτή. Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζονται με στόχο την άμεση οριοθέτηση και την πλήρη κατάσβεση βέβαια της Πυρκαγιάς για να αποτραπεί κάθε κίνδυνος επέκτασής της προς τις γύρω περιοχές.

0: Ακούσαμε νωρίτερα την συνάδελφο τη Σοφία Ορφανού από την Πάρο. Πάμε να συνδεθούμε και πάλι με το νησί και με τον δήμαρχο, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπιζά, για να μας δώσει και εκείνος τη δική του εικόνα από την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Σαρή, σας και στους ακροατές του πρώτου προγράμματος ΣΕΡΤ.
0: Δώστε μας την εικόνα σας τώρα για το πώς βαίνουν και οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, αλλά και ποια είναι η εικόνα η δική σας από το μέτωπο της πυρκαγιάς.
1: Η νύχτα θα είναι δύσκολη, αυτή είναι η εκτίμησή μου, διότι από το μεσημέρι, από τις 2.30 περίπου που ξεκίνησε η φωτιά, άμεσα σε άμεσο χρόνο ήρθαν ενάρια μέσα, περίπου 8 με 9 καναντέρ αεροπλάνα και άλλα 4 με 5 ελικόπτερα. Και έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν, αλλά όπως γνωρίζετε, μέχρι τις 9 η ώρα μπορούν να πετάνε, μετά έπρεπε να επιστρέψουν στις βάσεις τους. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι αύριο το πρωί πάλι 6 ώρα θα ξεκινήσουν και θα ξαναπετάξουν προκειμένου να σβήσουν τα πυρηνικά μέτωπα, τα οποία είναι σε δύο σημεία πάρα πολύ μεγάλα. Δηλαδή, το ένα στο κέντρο του νησιού περίπου, οδηγεί προς Λεύκες, κάτω από τον Βουνό των Αγίων Πάντων, εκεί που είναι και οι κεραίες, και ένα άλλο μέτωπο που οδηγεί προς νότια Πάρο, προς Αλική, προς την Μουσική Κοινότητα Αγεριάς. Υπάρχει απόσταση όμως από σπίτια, δεν κινδυνεύουν άμεσα κατοικίες και άνθρωποι.
0: Και ούτε μέχρι τώρα έχουμε πληροφόρηση για κάποιες ζημιές σε οικίες, περιουσίες.
1: Εμείς πρόσφατα και το απόγευμα με συνεργασία και με τις περιουσίες της υπηρεσίας ζήτησα και βγήκαν και δύο μηνύματα 112 για απομάκρυνση πολιτών. Έγινε αυτό, η αστυνομία επενέβη και απομάκρυνε ανθρώπους από περιοχές που ήταν κοντά σε φωτιές. Νύχτα, ξαναλέω, δύσκολη όμως, διότι τώρα συνδράμουν μόνο και εκδράμουν μόνο εσές δυνάμεις. Περιμένουμε τώρα και 5 οχήματα να έρθουν από Πειραιά, έφυγε το πλοίο 5.30, γύρω στις 11 η ώρα θα είναι στη Πάρο. Οπότε θα βοηθήσουν και αυτά τα οχήματα μαζί με 10 πυροσβέστες. Έχουν έρθει και ειδικές δυνάμεις δασοπυροσβέστες. Έχουν έρθει και από άλλα νησιά δασοπυροσβέστες. Οπότε πιστεύω να μην επεκταθεί. Και το πρωί με τη βοήθεια των εναέριων μέσων να μπορέσει να σβήσει φωτιά.
0: Η κατάσταση του ανέμου ποια είναι, κύριε Δήμαρχε?
1: Είναι βόρεια άνεμη, είναι προς τα νότια. Και αυτό μας ανησυχεί λιγάκι, διότι τώρα έχουν πέσει κάπως, αλλά από αύριο αναμένεται ενίσχυση από ό,τι λένε, γύρω στα 8 μποφόρ. Οπότε θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Φαντάζομαι ότι μια δική σας σίγουρα έγνοια είναι και το πόσος πολλής κόσμος υπάρχει αυτήν την περίοδο στο νησί της Πάρου και η σωστή διαχείρισή του, έτσι, μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
1: Είναι ενδοχώρα του νησιού του στιγμή. Άμεσα δεν υπάρχει αυτή, δεν υπάρχουν ξενοδοχεία σε αυτές τις περιοχές κτλ. Δεν έχουμε τέτοιο κίνδυνο, απλά είμαστε φυλακή βέβαια, οτιδήποτε συμβεί.
0: Βεβαίως.
1: Και με τη βοήθεια όλων των εφορέων να συνδράμουμε και να το αντιμετωπίσουμε.
0: Κύριε Μπιζά, σας ευχαριστούμε πολύ και να ευχηθούμε να έχετε μια καλή νύχτα με καλές εξελίξεις αναφορικά με το μέτωπο αυτό της πυρκαγιάς. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση. Ήταν κυρίες και κύριοι ο Δήμαρχος της Πάρου, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπιζάς, στην τηλεφωνική μας γραμμή με όλα τα νεότερα από το νησί για αυτήν την πυρκαγιά, η οποία και απασχόλησε και απασχολεί ακόμη τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες και ενισχύονται. Και επειδή μιλούμε για τις πυρκαγιές, να έρθουμε να ρίξουμε μία ματιά και στο τι γίνεται στα μεγάλα μέτωπα αυτές, για αυτές τις μέγα πυρκαγιές που έχουμε στην Γαλλία και στην Ισπανία, και να πούμε ότι οι αρχές της περιφέρειας της Ζιρόντ, για την Γαλλία μιλούμε, αποφάσισαν την απομάκρυνση 4.000 ακόμη ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό και συγκεκριμένα από τουριστικά καταλήμματα της Κωμόπολης Λακανό, καθώς η επικείμενη αύξηση των θερμοκρασιών, μας είχαν ενημερώσει ήδη οι μετεωρολόγοι εκεί στην Γαλλία ότι περιμένανε για την σημερινή ημέρα, και στην Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος, από την αυριανή κυρίως αύξηση των θερμοκρασιών. Νέο κύμα καύσωνα που δυσχεραίνει ακριβώς την κατάσταση και τις προσπάθειες πυρόσβεσης, δημιουργεί λοιπόν επιπλέον φόβους για την επιδείνωση αυτής της γιγαντιαίας δασικής πυρκαγιάς, η οποία ωστόσο σταθεροποιήθηκε κατά την διάρκεια της χθεσινής νύχτας. Όλη την ημέρα σήμερα θεωρείται ότι έχει σταθεροποιηθεί, παρόλα αυτά μένεται ακόμη σε βαθμό που δεν μπορεί κανείς να εφησυχάσει. Από την έναρξη της φωτιάς στις 22 Ιουλίου ξεκίνησε βόρεια της Αρκασών, περίπου περί τους 220.000, περί τις 220.000 ανθρώπων έχουν απομακρυνθεί από 23 κοινότητες και καθώς η πυρκαγιά δεν έχει οριοθετηθεί ακόμη, η επιστροφή τους παραμένει αμφίβολη. Βραχυπρόθεσμα από την έναρξη της φωτιάς, 93 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί και 240 κατοικίες έχουν καταστραφεί από τις φλόγες. Έχει σταθεροποιηθεί, οι αναζωπυρώσεις είναι, όπως λένε, υπό έλεγχο σύμφωνα με την περιφέρεια της Ζηρόντ, όμως η επιστροφή των υψηλών θερμοκρασιών

των καμένων εκτάσεων εδώ και 20 χρόνια, σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα. Μιλούμε για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Παρακολούθησης Πυρκαγιών και οι εβδομάδες οι οποίες έρχονται θα είναι δύσκολες. Η μετεωρολογική υπηρεσία, το Μετεό Φρανς, προβλέπει για σήμερα θερμοκρασίες έως και 35 βαθμούς Κελσίου, νοτιοδυτικούς ανέμους που σε συνδυασμό με τους δυτικούς ωκεάνιους ανέμους βοηθούν στην αναζωπήρωση σε πολλές περιπτώσεις, και οι εβδομάδες που έρχονται θα είναι δύσκολες σύμφωνα με τον ίδιο τον Γάλλο πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Σαρής στο μικρόφωνο, Δημήτρης Φαναριώτης και σήμερα λείπει από το πλάι μου, από αύριο θα είναι κανονικά εδώ δίπλα μου, και εμείς πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στην Πάρο, στην περιοχή Καμπή. Το ενεργό μέτωπο είναι πλησίον της περιοχής Καμάριο, που υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Δύο μηνύματα 112 για εκένωση 5 οικισμών. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Το αναγεννησμένο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου και τον Λιμένα του Λακίου επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, δήλωσε. Με 13 συνολικά κατηγορίες θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο οι 8 συλληφθέντες μετά την χθεσινή αστυνομική επιχείρηση στα νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα. Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, το οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά τον σεισμό άνω των 7 ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο. Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε το πράσινο φως για την αγορά πυράβλων Patriot που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την αντιεροπορική άμυνα του Κιέβου. Καιρός έθριος, έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Επιστροφή εδώ, Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής, Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης. Επιστροφή στην κατάσταση που επικρατεί με τις φωτιές εκτός συνόρων πλέον. Είδαμε τα νεότερα από την Πάρο και με τη βοήθεια της συναδέλφου της Σοφίας Ορφανού και με την βοήθεια του Δημάρχου στην Πάρο. Τώρα για την Γαλλία που μιλούσαμε, για έκτη ουσιαστικά συνεχόμενη ημέρα. Εκεί οι χιλιάδες πυροσβέστες επιχειρούν στα νοτιοδυτικά της χώρας, προσπαθούν να περιορίσουν αυτό το πύρινο μέτωπο στις παρυφές του Μπορντό. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές έχει τεθεί, όπως είπαμε, υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά. Δεν επεκτάθηκε προς την πόλη κατά τις τελευταίες ώρες. Είχε φτάσει σε μια απόσταση περίπου 11 χιλιόμετρων από το Μπορντό. Δεν είχε τεθεί ζήτημα εκένωσης της πόλης, με ό,τι αυτό θα συνεπάγονταν μπορούμε να καταλάβουμε για μια τόσο μεγάλη περιοχή. Ωστόσο οι αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη και απρόβλεπτη, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι καιρικές συνθήκες συνολικά, σε συνδυασμό δηλαδή θερμοκρασιών και ανέμων, ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές νέες αναζωπυρώσεις. Σύμφωνα με την Υπουργό Κλιματικής Αλλαγής της Γαλλίας, υπάρχει και εκεί Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής, από την αρχή της φετινής αντιπυρικής περίοδου έχουν καεί περίπου 1.150.000 στρέμματα, έκταση η οποία αντιστοιχεί σε 11 φορές το μέγεθος του Παρισίου. Να φύγουμε λίγο από την Γαλλία και να πάμε στην Ισπανία, που εξακολουθεί να βρίσκεται σε πύρινο κλοιό σε πολλές περιοχές της χώρας, αν και οι αρχές κάνουν λόγο για βελτιωμένη εικόνα. Στο μέτωπο του κεντρικού τμήματος της Ισπανίας, η μεγάλη πυρκαγιά στην επαρχία Καστελιών παραμένει ανεξέλεγκτη, ενώ την ίδια ώρα το μέτωπο στα δυτικά, στη δυτική περιοχή της περιφέρειας της Μαδρίτης, βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την φωτιά στην Άβυλα, στη γειτονική περιφέρεια της Καστήλης και των Λεών. Μόνο τα δύο αυτά μέτωπα έχουν αποτεφρώσει περίπου 750.000 στρέμματα και, όπως είπαμε, ο καύσωνας είναι αυτός που προβληματίζει πλέον. Οι καιρικές συνθήκες που δεν βοηθούν σε καμία περίπτωση το έργο της κατάσβεσης. Οι Ισπανοί πυροσβέστες μεταφέρουν την τραγική εικόνα την οποία έχουν να αντιμετωπίσουν. Δηλώνει συγκεκριμένος ότι στα 20 χρόνια που υπηρετεί στην προστασία των δασών και των αγροτικών περιοχών στην Ισπανία, δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ πυρκαγιά όπως αυτή που μένεται κοντά στην Μαδρίτη. Δεν υπάρχει προηγούμενο, είπε, και η ανεξέλεγκτη αυτή πυρκαγιά έχει ήδη κατακάψει 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μια έκταση 5 φορές μεγαλύτερη από την Βαρκελόνη, και έχει αναγκάσει 25.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν τα χωριά τους, τους λόφους της επαρχίας Άβυλα, δυτικά της πρωτεύουσας. Η σφοδρότητα της μεγαλύτερης καταγεγραμμένης δασικής πυρκαγιάς στην Ισπανία αναγκάζει τους πυροσβέστες να αλλάξουν ριζικά την τακτική, δίνοντας πλέον προτεραιότητα στις εκενώσεις και την προστασία μετά των κατοικιών, καθώς οι ταχύτατα πλέον κινούμενες πύρινες ζώνες και οι εξαιρετικά ισχυρές εστίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με άμεση κατάσβεση. Όπως εξηγεί ο συγκεκριμένος πυροσβέστης εδώ που μίλησε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο παρελθόν η ομάδα του επιχειρούσε κυρίως μέσα στα δάση, σήμερα αποτελεί την τελευταία γραμμή άμυνας με βασικό στόχο τη διάσωση ανθρώπινων ζώων. Μέχρι τώρα δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Συνολικά 79.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις οικίες τους εξαιτίας της πυρκαγιάς στην Άβυλα, μιας ακόμη πυρκαγιάς στην περιφέρεια της Μαδρίτης και μιας τρίτης στην ανατολική επαρχία Καστελιών που είπαμε πριν. Αυτό σημαίνει περισσότερη δουλειά, λένε οι πυροσβέστες, και μεγαλύτερο άγχος για εκείνους. Πρώτα οι ζωές, μετά οι περιουσίες, τα σπίτια και στο τέλος το δάσος. Αυτή είναι η ιεραρχία την οποία έχουν θέσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Ισπανίας εκεί. Τώρα να πούμε ότι ο
συγκεκριμένος πυροσβέστης υπηρετεί σε μια από τις ειδικές μονάδες δασοπυρόσβεσης που και εργάζονται με βάρδιες 12 ώρες και καταβρέχουν τα φλεγόμενα δέντρα και απομακρύνουν τη χαμηλή βλάστηση προτού μετατραπεί σε καύσιμη ύλη. Και αυτό που λένε είναι ότι η κλιματική αλλαγή συνολικά τροφοδοτεί πλέον τις πυρκαγιές. Πολλές περιοχές της Ισπανίας ανέκαθεν ήταν ευάλωτες στις πυρκαγιές εξαιτίας των θερμών καλοκαιριών και του σχετικά ξηρού κλίματος. Ωστόσο, τόσο οι ειδικοί όσο και κυβερνητικοί αξιωματούχοι Ισπανοί επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή έχει αυξήσει τη συχνότητα των καυσώνων και των περιόδων ξηρασίας, παρατείνοντας σημαντικά και τη διάρκεια του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη η κατάσταση παραμένει δύσκολη και μένει να δούμε κατά πόσον θα καταφέρουν και στην περίπτωση της Γαλλίας και στην περίπτωση της Ισπανίας να αντιθασέψουν τις φλόγες. Κάτι αντίστοιχο βέβαια αναμένουμε και εμείς κατά την διάρκεια της νύχτας για το νησί της Πάρου, που ενημερωθήκαμε νωρίτερα για την κατάσταση που εκεί επικρατεί. Είχαμε σήμερα και έναν ισχυρότατο σεισμό στην Ιαπωνία. Ο σεισμός αυτός, μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, μια χώρα η οποία είναι η πλέον συνηθισμένη στις ισχυρές σεισμικές δονήσεις και έχει και την καλύτερη δυνατή προετοιμασία προκειμένου οι υποδομές της, αλλά και οι ίδιοι οι άνθρωποι με την παιδεία που έχουν αναφορεί απέναντι στους σεισμούς να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους φαινόμενα. Πολλοί άνθρωποι ενδεχομένως να έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, εκεί όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά τον σεισμό. Τουλάχιστον ένας είναι επιβεβαιωμένα ο νεκρός. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης υπάρχουν αρκετοί επιβεβαιωμένοι θάνατοι, οι οποίοι όμως δεν έχουν επίσημα ανακοινωθεί και στα μέσα ενημέρωσης. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν και στο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει χαθεί η επαφή τουλάχιστον με 20-30 άτομα που ήταν εργαζόμενοι εκεί στο εμπορικό κέντρο. Η αστυνομία και οι πυροσβεστικοί εργάζονται για να επιβεβαιώσουν αν υπάρχουν παγιδευμένοι μέσα στο κτίριο. Είναι αρκετά δύσκολες οι συνθήκες συνολικά εκεί για την ανέβρεση και ανάσυρση επιζώντων, παγιδευμένων ανθρώπων κάτω από συντρίμμια. Αναφέρεται ότι πολλοί πελάτες εκένωσαν το κτίριο εγκαίρως, αλλά δεν είναι σαφές αν κάποιος ή κάποιοι περιλαμβάνονται στους αγνοούμενους. Υπάρχει επίσης η πληροφορία ότι περίπου 10 άτομα αγνοούνται μετά τον σεισμό από οικία πρόσωπά τους, τα οποία επικοινώνησαν με τις αρχές και ενημέρωσαν ότι δεν έχουν επικοινωνία με τους δικούς τους ανθρώπους. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας, αρκετοί εργαζόμενοι αλλά και άλλα άτομα αγνοούνται και οι λεπτομέρειες της κατάστασης ακόμη δεν είναι σαφείς. Η τοπική αστυνομία λέει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει σε αυτή τη φάση τα θύματα εκεί στο εμπορικό κέντρο στο Κουμαμότο. Οι υπηρεσίες διάσωσης είχαν κάνει νωρίτερα λόγο για αρκετούς ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί. Ο δεύτερος όροφος του εμπορικού συγκροτήματος κατέρευσε με αποτέλεσμα άνθρωποι να παγιδευτούν στο εσωτερικό του. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, η πυροσβεστική έλαβε πολλές αναφορές και για την έκρηξη η οποία ακολούθησε και για λευκό καπνό που έβγαινε εκεί από το εμπορικό κέντρο. Σημειώθηκε όντως έκρηξη, αυτό επιβεβαιώθηκε με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και κάποια άτομα που χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Φαίνεται πως κάποιο είδος έφλεκτου υλικού αναφλέγει και προκλήθηκε η έκρηξη αυτή.

0: Επιστροφή στο τέλος της μέρας, Air News Radio 105,8. Μιλούσαμε για τις πυρκαγιές και έχουμε την ενημέρωση από την πυροσβεστική συνολικά για τις πυρκαγιές οι οποίες απασχόλησαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο τις δυνάμεις της. Συνολικά λοιπόν, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα στις τελευταίες 24 ώρες σε όλη την χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 22 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3. Παράλληλα, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 8.30 σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο εδώ στην Αττική. Κατά την πυροσβεστική, οι δυνάμεις της περιόρισαν την πυρκαγιά και κατάφεραν να την οριοθετήσουν σε 20 λεπτά μέσα, ενώ κοντά στην περιοχή όπου εξελίσσονταν βρίσκονται κατοικίες και υποδομές. Γι' αυτό δόθηκε άμεση προτεραιότητα για την κατάσβεσή της. Κινητοποιήθηκαν, όπως αναφέρεται, 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων παρήχαν συνδρομή και υδροφόρες από το Δήμο, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Δυτικής Αττικής, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος λάμβανε και συνεχή εικόνα από drone το ανακριτικό μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Παράλληλα, όπως τονίζεται σε σχετική ενημέρωση της πυροσβεστικής, η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Και παραμένει ο κίνδυνος αυτός, όσο παραμένουν και οι κλιματικές, οι μετεωρολογικές συνθήκες στο έτσι όπως είναι και την σημερινή ημέρα και χοντρικά θα είναι και την αυριανή. Άλλη μια εξέλιξη μας έρχεται από το νησί της Σύρου, εκεί όπου ολοκληρώθηκαν στο δικαστικό Μέγαρο οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση της δολοφονίας της διασώστριας. Πλέον ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν τώρα για την ποινική τους μεταχείριση, δηλαδή για το αν θα κριθούν προσωρινά κρατούμενοι ή θα αφαιθούν ελεύθεροι με ή χωρίς περιοριστικούς όρους. Οι απολογίες του 40χρονου κατηγορούμενου για θανατηφόρα σωματική βλάβη και τη συζύγου του που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση διήρκησαν αρκετές ώρες. Κατά πληροφορίες, αμφότεροι υποστήριξαν ότι βρέθηκαν σε κατάσταση άμυνας απέναντι στη γυναίκα η οποία μπήκε οπλισμένη στο σπίτι τους με σκοπό την ληστεία. Η σύζυγος του κατηγορουμένου υποστήριξε ότι άνοιξε την πόρτα του σπιτιού, είδε την 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ ντυμένη με σκούρα ρούχα, καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της με full face και κρατώντας μαχαίρι. Δεν κατάλαβε αν ήταν γυναίκα ή άντρας, είπε. Νόμιζε ότι της επιτέθηκε, δηλαδή ότι απείλησε τη ζωή της και άρχισε να φωνάζει. Ο σύζυγός της, που κάθονταν εκείνη τη στιγμή στην τραπεζαρία ακούγοντας τις φωνές, πλησίασε στην πόρτα και τότε η 42χρονη τράπηκε σε φυγή, την ακολούθησε από πίσω ο άντρας. Εκτός υλικού κάμερας, γιατί υπάρχει και υλικό, βιντεοληπτικό υλικό από τις στιγμές αυτές και την ώρα που επιχειρούσε να μπει η γυναίκα μέσα και την ώρα που έφυγε το θύμα, για το θύμα μιλάμε, και την ακολουθούσε ο άντρας, εκτός υλικού της κάμερας βρίσκονται 7 κρίσιμα δευτερόλεπτα από τη στιγμή της εισόδου της διασώστριας στο σπίτι μέχρι και τη στιγμή που εκείνη τράπηκε σε φυγή, αφήνοντας το τι διαδραματίστηκε εκεί στο σημείο εκτός κάδρου, εκτός εικόνας των απολογιών. Να πούμε ότι προηγήθηκε αναπαράσταση των γεγονότων στο σπίτι, παρουσία ανακρίτριας, εισαγγελέα και των δύο κατηγορουμένων, του ζεύγους, φως στα αίτια που οδήγησαν την γυναίκα στο σπίτι του ζεύγους και τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάσιμου τραυματισμού της. Αναμένεται να δώσει και η εξέταση των ηλεκτρονικών συσκευών όλων των εμπλεκόμενων. Οι αρχές αναζητούν τυχόν επικοινωνίες ή άλλα ψηφιακά στοιχεία πριν και μετά το περιστατικό, ενώ στο επίκεντρο να πούμε ότι βρίσκεται και άλλο οπτικό ενδεχομένως υλικό, το οποίο ακόμη δεν έχει εξεταστεί, και διάρρηξη που φέρεται να είχε συμβεί στο σπίτι του ζευγαριού λίγες ημέρες πριν από την δολοφονία αυτή. Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Κατερίνα Παπαγιάννη.
1: Η απολογητική διαδικασία συνεχίζεται και μάλιστα είναι πολύ ωραία. Έχει ολοκληρωθεί η απολογία της σύζυγου του κατηγορουμένου και τώρα ο βασικός κατηγορούμενος απολογείται. Mm-hmm. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η σύζυγος φέρεται να υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας, ουσιαστικά ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμνης. Υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας ότι είδε τη 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ μαυροφορεμένη με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της. Δεν κατάλαβε αν πρόκειται για γυναίκα ή άντρα. Στη συνέχεια την απείλησε όπως υποστήριξε και άρχισε να φωνάζει. Ο σύζυγος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στην τραπεζιά. Όπου έχει άμεση οπτική ορατότητα με την πόρτα του σπιτιού όπου βρισκόταν η 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ. Τότε άκουσε και τις φωνές της σύζυγου του. Πλησίασε, νόμιζε ότι επρόκειτο για εισβολή και ενήργησε σε κατάσταση άμυνας. Να πούμε ότι οι δικαστικές αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο του παζλ της υπόθεσης που έχει δημιουργήσει πολλά ερωτήματα. Τα 7 δευτερόλεπτα κλειδί της υπόθεσης μπορεί πραγματικά να ξεκλειδώσουν και να δώσουν απαντήσεις. Συγκεκριμένα, γι' αυτό άργησε η απολογητική διαδικασία μια ολόκληρη ώρα, γιατί προηγήθηκε αναπαράσταση των γεγονότων. Στο ίδιο το σπίτι, παρουσία ανακρίτριας, εισαγγελέα και των δύο κατηγορουμένων. Ουσιαστικά μέσα στο σπίτι, αυτά τα 7 κρίσιμα δευτερόλεπτα. Και τι εξετάζουν οι αρχές, πού στρέφεται η βεντάλια των ερευνών, σε αναφορικά με τις κινήσεις και τη διαδρομή που ακολούθησε η 42χρονη και ο κατηγορούμενος εντός οικίας, αν συμβαδίζουν οι κινήσεις με τη χωροταξία του σπιτιού, αλλά και με τη δικογραφία και φυσικά αν αρκούν 7 δευτερόλεπτα για έναν θανατηφόρο τραυματισμό.
0: Ακούσαμε το ρεπορτάζ από την Κατερίνα Παπαγιάννη. Όπως είπαμε, ολοκληρώθηκε πλέον η διαδικασία, απολογήθηκαν και οι δύο, και ο άντρας και η γυναίκα, το ζευγάρι, και βρισκόμαστε εν αναμονή της απόφασης ανακρίτριας και εισαγγελέα για την τύχη τους. Τώρα για να δούμε λίγο το τι γίνεται με την Μέση Ανατολή και εκτός συνόρων θα περάσουμε. Είναι θετικός ο απολογισμός που κάνει ο Λευκός Οίκος για τη συνάντηση που είχε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στον Λευκό Οίκο, μια συνάντηση η οποία χαρακτηρίστηκε θετική και επικοδομητική από την εκπρόσωπο της Αμερικανικής Προεδρίας παρά τις πρόσφατες εντάσεις που είχαμε μεταξύ των δύο ηγετών αναφορικά με τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό. Ο πρόεδρος Τραμπ μόλις ολοκλήρωσε τις συνομιλίες του στο Βαλ γραφείο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Νετανιάχου. Οι δύο αυτές συναντήσεις ήταν θετικές και επικοδομητικές, ανέφερε η Καρολάιν Λέβιτ στον επίσημο λογαριασμό στην πλατφόρμα X της Προεδρίας. Ανώτερη πηγή από την αντιπροσωπεία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες είχαν μια εξαιρετικά θετική συνάντηση στην Ουάσιγκτον, κατά την οποία δεσμεύθηκαν να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ήταν μια εξαιρετικά θετική συνάντηση. Ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος είχαν περιεκτική συζήτηση, εξαιρετική, για τα βασικά ζητήματα της ημέρας. Πρώτα και κύρια το Ιράν, όπως ανέφερε σε δήλωση προς τους δημοσιογράφους πηγή του Ισραήλ, οι ηγέτες επιβεβαίωσαν την ακλόνητη δέσμευσή τους να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά. Έγινε και κλεισμένων των θυρών η συνάντηση Νετανιάχου με Νετανιάχου Τραμπ, που όπως είπαμε ακολούθησε αυτή του Ζελένσκι με τον Αμερικανό πρόεδρο. Παρόντες μαζί με Νετανιάχου Τραμπ ήταν ο J.T. Vance, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο υπουργός εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, και ο υπουργός άμυνας Πιτ Χέξεθ. Δεν είναι τυχαίο το ποιοι βρίσκονταν, έδωσαν το παρόν στην συνάντηση αυτή. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανήρτησε στη συνέχεια φωτογραφίες των δύο ηγετών, πλατιά χαμόγελο ο ένας δίπλα στον άλλον. Ήταν η πρώτη συνάντησή τους από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και η 8η συνολικά αφότου επέστρεψε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Παρ' όλα αυτά έχουν τακτική επικοινωνία όπως γνωρίζουμε. Η συζήτηση επρόκειτο να επικεντρωθεί σε περιφερειακά ζητήματα και κυρίως βέβαια στο Ιράν, σε μια περίοδο που η Ουάσιγκτον λέει ότι θέλει να δώσει ευκαιρία στην διπλωματία μετά από 2 εβδομάδες βομβαρδισμών. και εκατέρωθεν εχθροπραξιών. Το Ισραήλ δεν συμμετείχε σε αυτές τις επιχειρήσεις, να θυμίσουμε. Στην ατζέντα των συνομιλιών αναμένονταν επίσης ότι θα είναι η κατάσταση στην Γάζα και τον Λίβανο, σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται το Reuters. Ο Νετανιάχου επιδιώκει να εξασφαλίσει την υποστήριξη του Αμερικανού Προέδρου για την επανεκλογή του εν ώψη των βουλευτικών εκλογών που έχει μπρος του στις 27 Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Τώρα, αν θελήσουμε να δούμε λίγο την συνάντηση του Ζελένσκι με τον Τραμπ, επίσης στον Λευκό Οίκο, συναντήθηκαν. Ο Ζελένσκι ζητά να δοθεί το πράσινο φως για την αγορά πυράβλων τύπου Patriot, που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου. Η συνάντηση έγινε επίσης και κλεισμένων των θυρών. Διήρκησε περίπου μία ώρα. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε εν συνεχεία ότι ήταν μία πολύ καλή συνάντηση στο Οβάλ γραφείο. Συζήτησαν το θέμα να δοθεί άδεια στο Κίεβο για Patriot και για παραγωγή πυράβλων Patriot, και αυτό που πρόσθεσε το Κίεβο είναι ότι συζήτησαν επίσης τις πιθανότητες αναθέρμανσης των ειρηνευτικών συνομιλιών. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ακόμη είναι ανοιχτό τόσα χρόνια μετά, 3 και πλέον χρόνια μετά, και ήταν και ένα στοίχημα εξ αρχής από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου, ενώ εντείνονται τα πλήγματα ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία. Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η άμυνα απέναντι στους βαλιστικούς πυράβλους, είπε ο Ζελένσκι, το έγραψε και στην πλατφόρμα X με το που πάτησε το πόδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο Ιούνιος ήταν ο φωνικότερος μήνας για τους Ουκρανούς αμάχους από τον Απρίλιο του 2022, καθώς η Ρωσία έχει πολλαπλασιάσει πλέον τον προηγούμενο μήνα τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους, που είναι δύσκολο να αναχαιτιστούν από τις δυνάμεις των Ουκρανών. Μόνο τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot μπορούν να τους καταρρύψουν. Ωστόσο, η Ουκρανία αντιμετωπίζει έλλειψη πυράβλων αναχαίτησης. Οι ελλείψεις επιδεινώθηκαν αφού ξεκίνησε και ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν τον περασμένο Φεβρουάριο, και με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Ουκρανίας να λένε ότι η Μόσχα σχεδιάζει να αυξήσει κι άλλο αυτές τις επιθέσεις, αναπτύσσοντας εκτοξευστήρες κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Γι' αυτό και ζητούν τόσο επιτακτικά τους Patriot από τους Αμερικανούς. Είστε συντονισμένοι στο τέλος της μέρας εδώ στο μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12. Η ώρα όμως τώρα πάει 11 και εμείς θα διακόψουμε για το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στην Πάρο, στην περιοχή Καμπή, με την έντασή της να αυξομειώνεται. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν ενισχυμένες, 48 πυροσβέστες, 4 πεζοπόρα τμήματα και 7 οχήματα, ενώ με το τελευταίο φως της ημέρας σταμάτησαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Η επιχείρηση ενισχύεται ακόμη περισσότερο, καθώς ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν στην Πάρο άλλοι 16 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα από τον Πειραιά και την Σύρο, προκειμένου να ενταχθούν στις επίγειες δυνάμεις που θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Νωρίτερα είχαν 2 μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους από το Καμάρι για μετακίνηση προς Αλική και νωρίτερα για απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά την συνάντησή του σήμερα με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χρυστοδουλίδη. Πρόκειται για μια επίσκεψη αλληλεγγύης προς το λαό της Κύπρου και για να δείξω την ισχυρή μου δέσμευση στο να διασφαλίσω ότι θα καταφέρουμε επιτέλους να βρούμε μια λύση στο Κυπριακό, ανέφερε ο Γκουτέρες κατά την έξοδο του από το Προεδρικό Μέγαρο. Φυσικά αυτό εξαρτάται από τους ίδιους τους Κύπριους, ενώ και οι εγκύτριες δυνάμεις έχουν να διαδραματίσουν τον ρόλο τους, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ότι τα νησιά μας θα μπορούσαν να είναι κέντρο υποδοχής οποιοδήποτε θεωρούσε ότι μπορούσε να μπαίνει ανεξέλεγκτα στη χώρα. Αυτό άλλαξε πια. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στην Λέρο. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για την διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία των έργων τέχνης και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Υπέρ της αρχής του τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν. Πουθενά και σε καμία περίπτωση το νομοσχέδιο δεν ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Η κυριότητα των μνημείων παραμένει ακέραια στο ελληνικό δημόσιο, όπως ακριβώς ορίζει το Σύνταγμα, και η πολιτιστική μας κληρονομία προστατεύεται πλήρως και απολύτως από τον αρχαιολογικό νόμο, υπογράμμισε χαρακτηριστικά η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, αντιδρώντας έντονα στις κατηγορίες κομμάτων της αντιπολίτευσης που καταλόγησαν στην κυβέρνηση μία ακόμη προσπάθεια να παραδώσει σε ιδιώτες τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της χώρας. Για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής με απόφαση του Προέδρου του Κοινοβουλίου Νικήτα Κακλαμάνη. Το πολιτικό θερμόμετρο στην Βουλή ανέβηκε στο κόκκινο όταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Με 13 συνολικά κατηγορίες θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο οι 8 συλληφθέντες μετά την χθεσινή αστυνομική επιχείρηση στα νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε πως ήταν μία από τις καλύτερες συζητήσεις που είχαμε με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ και επικεντρώθηκε στον κοινό στόχο να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Στο τέλος της μέρας, στο μικρόφωνο Βαγγέλης Άρης, Earth News Radio 105,8. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Λέγαμε νωρίτερα ότι είμαστε εν αναμονή της απόφασης από ανακρίτρια και εισαγγελέα για το ζεύγος στην Σύρο αναφορικά με το θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Κατά πληροφορίες ελεύθερη αφέθηκε με περιοριστικούς όρους η 30χρονη για τον θάνατο της διασώστριας έπειτα από την ολοκλήρωση της απολογίας της, ενώ εκκρεμεί πλέον η απόφαση για τον σύζυγό της που επίσης ολοκληρώθηκε η απολογία του και αναμένεται η απόφαση από τους αρμόδιους εισαγγελείς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα θα είναι υποχρεωμένη να δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της κάθε πρώτη του μήνα και της επιβλήθηκε και απαγόρευση εξόδου από την χώρα. Επίσης, να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το Κυπριακό. Φαίνεται ότι πήγε καλά το δείπνο του Αντώνιο Γκουτέρες με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Έρχιουρμαν, τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, με την προσδοκία ότι η προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Ολοκληρώθηκε το ιδιωτικό δείπνο που παρέθεσε ο Γενικός Γραμματέας τόσο στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστοδουλίδη, όσο και στον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Το δείπνο που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του ειδικού αντιπροσώπου του ΙΕ, στην λεγόμενη νεκρή ζώνη της Λευκωσίας, διήρκησε περίπου μια μισή ώρα και αποτέλεσε την προετοιμασία για την κρίσιμη, όπως θεωρείται, τριμερή συνάντηση η οποία θα ακολουθήσει αύριο στις 10 το πρωί. Αμέσως μετά από την ολοκλήρωση του δείπνου, ο Κύπριος Πρόεδρος εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, απέφυγε να προδικάσει κάποιο αποτέλεσμα, άφησε όμως να διαφανεί ότι η συζήτηση δημιούργησε κάποιες προϋποθέσεις και την αισιοδοξία για θετική εξέλιξη. Ο κύριος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε τη συζήτηση καλή, ανοιχτή και ειλικρινή και αποκάλυψε ότι στο τραπέζι τέθηκαν όλες οι βασικές πτυχές του Κυπριακού. Όπως είπε, η συζήτηση κάλυψε την ουσία του προβλήματος και τις μέχρι σήμερα συγκλήσεις, τη μεθοδολογία των συνομιλιών, την προοπτική μιας διευρυμένης διάσκεψης, αλλά και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ήταν μια συζήτηση που κάλυψε, όπως είπε, όλα τα θέματα και εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση ακριβώς να έχουμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις θετικές αύριο. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι εξακολουθούν βέβαια να υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών. Υπήρξαν και θέματα όπου υπήρξε διαφορετική προσέγγιση. Δεν είναι κάτι που δεν είναι γνωστό. Έγινε όμως μια ειλικρινή συζήτηση με επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα, ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης, και επεσήμανε ότι η συζήτηση ήταν ταυτόχρονα εφόλης της ύλης αλλά και στοχευμένη. Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε ο κύριος Χριστοδουλίδης στην προσωπική εμπλοκή του Αντώνιο Γκουτέρες. Όπως αποκάλυψε, ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε και κατά τη διάρκεια του δείπνου που είχαμε απόψε ότι παραμένει πολιτικά δεσμευμένος στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας. Θέλω για ακόμη μια φορά να εκφράσω την ικανοποίησή μου, γιατί ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε και απόψε ότι είναι σε αυτήν την προσπάθεια ταγμένος, είπε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, και η αναφορά αυτή αποκτά βέβαια ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Λευκωσία θεωρεί ότι η προσωπική εμπλοκή Γκουτέρες αποτελεί βασική προϋπόθεση για να διατηρηθεί η διεθνής κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό. Απέφυγε ο κ. Χριστοδουλίδης να αποκαλύψει τι ακριβώς ενδέχεται να ανακοινωθεί μετά την αυριανή συνάντηση που θα έχουν. Διευκρίνησε όμως ότι οι συζητήσεις δεν περιορίζονται μόνο στα λεγόμενα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η συντονισμένη κινητοποίηση των Ηνωμένων Εθνών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργεί μια νέα δυναμική για το Κυπριακό. Αναφέρθηκε στην επικείμενη άφιξη στην Κύπρο του Ευρωπαίου Επιτρόπου Αρμόδιου για το Κυπριακό, του κ. Μάγνους Φίτο, και σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή εμπλοκή λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις πρωτοβουλίες του ΟΗΕ.
βλέπουμε, ανέφερε ο κύριος Χριστοδουλίδης, μια διεθνή πρωτοβουλία τόσο από πλευράς Ηνωμένων Εθνών όσο και από Ευρωπαϊκή Ένωση που οδηγεί προς το μεγάλο στόχο, την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το 2017. Και κλείνοντας να πούμε τις δηλώσεις του, ο Κύπριος Πρόεδρος απέφυγε να χαρακτηρίσει από τώρα θετικό το αποτέλεσμα, άφησε όμως, είπαμε, να διαφανεί η αισιοδοξία του. Αν με ρωτήσετε, είπε, αν είμαι ικανοποιημένος από τη συζήτηση που έγινε, ήταν καλή συζήτηση, χαίρομαι που ο Γενικός Γραμματείας είναι τόσο πολύ πολιτικά δεσμευμένος στην προσπάθεια αυτή. Υπενθύμησε ακόμη ότι από το Μάρτιο του 2023 μέχρι σήμερα έχει αλλάξει σημαντικά το διεθνές περιβάλλον γύρω από το Κυπριακό, τόσο ως προς το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Εθνών όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μας δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού. Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε πού θέλουμε να καταλήξουμε και ευελπιστώ, είπε ο κύριος Χριστοδουλίδης καταλήγοντας, αύριο να ακούσω θετικές εξελίξεις, θετικά αποτελέσματα από τον Γενικό Γραμματέα.

0: Να αναφερθούμε σε κάποια προβλήματα τα οποία δημιούργησε μια φωτιά στο ύψος του Μενιδίου, φωτιά κοντά σε ράγες, είχε ως συνέπεια τη δημιουργία προβλημάτων στα δρομολόγια του προαστιακού και του μετρό. Η Hellenic Train με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό πριν από λίγο ότι κατόπιν εντολής της πυροσβεστικής και του διαχειριστή υποδομής έχει διακοπεί από τις 10 παρά 7 πρώτα λεπτά απόψε το βράδυ η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σκαδεκέλια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Πειραιάς κάτω Αχαρνές εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίων της γραμμής στο ύψος του Μενιδίου. Λόγω του συμβάντος αυτού, όπως αναφέρεται, επηρεάζονται τα δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθήνας με καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους. Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με το διαχειριστή υποδομής, ΟΣΕ Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και θα ακολουθήσει και νεότερη ενημέρωση, στην οποία αναφέρεται εν συνεχεία ότι στις 10 και 27 λεπτά αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στα τμήματα Σκαδεκέλια και Πειραιάς κάτω Αχαρνές. Αναμένεται πλέον σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων στο δίκτυο του προαστιακού σιδηροδρόμου της Αθήνας. Να έρθουμε τώρα λίγο να δούμε την πολιτική επικαιρότητα με μηνύματα για τις επόμενες εκλογές που ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027, την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου, την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού αλλά και τις παρεμβάσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πραγματοποιήθηκε η περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο νησί της Λέρου. Αύριο, να υπενθυμίσουμε ότι πηγαίνει στο Αγαθονήσι. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε αρχικά το αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών στα Άλυντα, ένα έργο σημείο αναφοράς, όπως είπε, για τον τουρισμό του νησιού, και εν συνεχεία ξεναγήθηκε και στο νοσοκομείο, όπου έχουν ολοκληρωθεί τα έργα ανακαίνησης. Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Πιέρου Τζανετάκου που επιμελήθηκε ο Γιάννης Μήτης.
1: Μήνυμα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου εξέπεψε από τη Λέρο ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιόδευσε στο ακριτικό νησί, συνομίλησε με κατοίκους και φορείς και έθεσε τις προτεραιότητες του αναπτυξιακού κυβερνητικού έργου για την περιφέρεια με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
2: Στις εκλογές της άνοιξης του 2027 θα ζητήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη σας, όχι για αυτά που κάναμε. Αυτά που κάναμε. Ουσιαστικά το γεγονός ότι ήρθα στη Λέρο το 23. Σας είπα 5 πράγματα, από τα 5 κάναμε τα 4, έκαναμε τα 3. Αλλά κάναμε πολλά από αυτά για τα οποία είχαμε δεσμευθεί.
1: Με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρώπης από την Ελλάδα το 2027, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι πολίτες θα κληθούν στις ερχόμενες εκλογές να αποφασίσουν ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο ευρωπαϊκό τιμόνι.
2: 1η Ιουλίου του 2027 η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι και ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα πάρθουν αυτές οι πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις.
1: Η ύψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η ασφάλεια, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί στο νησί εάν δεν αντιμετωπιζόταν το μείζον ζήτημα του μεταναστευτικού.
2: Εσείς εδώ στη Λέρο γνωρίζετε πολύ καλά πόσο σας είχε πληγώσει στο παρελθόν και πόσο τα νησιά, ειδικά του Ανατολικού Αιγαίου, είχαν πονέσει από μια πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα.
1: Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, επισκέφθηκε το ανακαινισμένο νοσοκομείο της Λέρου.
3: Το κτίριο του νοσοκομείου της Λέρου, κύριε Υπουργέ, κύριε Διοικητά, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, ήταν ένα καταπονημένο και κουρασμένο κτίριο, το οποίο είχε πολλές δεκαετίες ζωή. Αξιοποιώντας τους φόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, έγινε μια πρώτη πολύ σημαντική παρέμβαση, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τα τμήματα επειγόντων περιστατικών.
1: Επόμενη στάση του Πρωθυπουργού, το Αγαθονήσι, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην νησιωτικότητα και στην ανάδειξη των ακριτικών περιοχών.
0: Να πούμε ότι νωρίτερα, πρωτού μεταβεί στο νησί της Λέρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνομιλία με τον πολύ βραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας Κρίστοφερ Νόλαν. Είναι ένα από τα πρόσωπα των ημερών εξαιτίας της πολύ σημαντικής επιτυχίας που παρουσιάζει στα εισιτήρια που κόβονται στους κινηματογράφους ανά τον πλανήτη η συγκεκριμένη ταινία. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης που είχαν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στην μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση, όπως είπε, του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα και επίσης στάθηκε στην πολύ μεγάλη εισπρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει και σημειώνει ακόμη η Οδύσσεια, εκφράζοντας την εκτίμησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα, έγινε εδώ στην χώρα μας. Και προτού συνεχίσουμε με την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα που απασχόλησε σήμερα την ημέρα, να δούμε τα νεότερα από την Κύπρο αναφορικά με την επίσκεψη, του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο νησί. Με προσεκτικές δηλώσεις, όπως μεταδίδει και ο ανταποκριτής μας στην Λευκωσία, ο Κωστής Κωνσταντίνου, ξεκίνησε η πρώτη του επίσκεψη εδώ και 16 χρόνια. Ακούσαμε πως χαρακτήρισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης την παρουσία του και την αισιοδοξία την οποία εξέφρασε. Ο Γενικός Γραμματέας πάντως οριοθέτησε με σαφήνεια τον ρόλο των Ηνωμένων Εθνών. Δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω τι πρέπει να γίνει. Βρίσκομαι εδώ με ταπεινότητα, είπε, και πλήρη δέσμευση για να στηρίξω τις προσπάθειές σας. Αυτό ανέφερε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει επιτέλους μια θετική εξέλιξη στο Κυπριακό. Στα κατεχόμενα, ο Τουφάν Ερχιουρμάν διαβεβαίωσε ότι υπάρχει ισχυρή βούληση για δίκαιη και διαρκή λύση. Επέμεινε όμως ότι η επόμενη προσπάθεια πρέπει να βασιστεί σε μια νέα μεθοδολογία και να μην επαναλάβει τα όσα συνέβησαν το 2004 και το 2017. Τώρα συνεχίζουμε με την, επιστρέφουμε και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα για να την δούμε και στο υπόλοιπο μέρος της. Τα κόμματα εντείνουν την δραστηριότητά τους στο κυβερνητικό στρατόπεδο, εκτός από τον Πρωθυπουργό που έχει ξεκινήσει σειρά περιοδιών, και υπουργοί και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας ακολουθούν τον ίδιο δρόμο. Κλιμάκιο 7 υπουργών και υφυπουργών υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη επισκέφθηκε πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, εστιάζοντας την πορεία των αναπτυξιακών έργων, των κρίσιμων υποδομών και της απασχόλησης. Μπορούμε να ακούσουμε τον Κωστή Χατζηδάκη που παρουσίασε μαζί με το κλιμάκιο των υπουργών και υφυπουργών τις δράσεις του κυβερνητικού έργου στη Δυτική Μακεδονία.
4: Δεν ήρθαμε να μιλήσουμε μεθά, ήρθαμε να μιλήσουμε, όπως τόνισα, με έργα. Τρέχει το πρόγραμμα δίκαιας αναπτυξιακής μετάβασης ύψους 1,38 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ολοκληρώθηκε πρόσφατα ο αυτοκινητόδρομος Ε65 έως τα Γρεβενά. Αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της τηλεθέρμανσης. Κατασκευάστηκαν 157 χιλιόμετρα νέου αγωγού υψηλής πίεσης του ΔΕΣΦΑ.
0: Να περάσουμε τώρα στην αξιωματική αντιπολίτευση, φεύγοντας από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Στο ΠΑΣΟΚ προσχώρησε ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης την τάση ανοίγματος ενός νέου κύκλου προσχωρήσεων στην Χαριλάου Τρικούπη στο πλαίσιο της στρατηγικής διεύρυνσης της παράταξης. Επιβεβαιώνει η ένταξή του, που ανεβάζει και την κοινοβουλευτική δύναμη του ΠΑΣΟΚ σε 33 βουλευτές. Μπορούμε να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Μιχάλη Χουρδάκη στον διάλογο που είχαν.
5: Χαίρομαι πολύ, γιατί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος απέναντι στη διαφορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή διότι δεν μπορεί να συνεχίσουμε στην ίδια πορεία της φθοράς που θα οδηγήσει τη χώρα σε νέες περιπέτειες. Ο Μιχάλης έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα σημάδια του δημογραφικού, γι' αυτό και θα αναλάβει να βοηθήσει να κάνουμε ακόμη καλύτερο το προγραμματικό μας λόγο και το σχέδιό μας για αυτό το κορυφαίο ζήτημα που αφορά την πατρίδα μας.
6: Είναι σαφές ότι η χώρα χρειάζεται μια σοβαρή, μια αξιόπιστη και προοδευτική εναλλακτική διακυβέρνηση. Ελπίζω και εγώ με την όποια πολιτική και ακαδημαϊκή μου εμπειρία να συμβάλλω στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ.
0: Ακούσαμε τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον κύριο Μιχάλη Χουρδάκη που προσχώρησε, όπως είπαμε, στο ΠΑΣΟΚ. Εδώ σήμερα το πρωί στις συνδέσεις μίλησε ο Δημήτρης, φιλοξενήθηκε ο κύριος Δημήτρης Μάτσος, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε για όλα. Μεταξύ άλλων ρωτήθηκε και για το ζήτημα των δημοσκοπήσεων. Σε ρώτησε αν είναι εφικτός ο στόχος της πρωτιάς. Ανέφερε ότι πολλές φορές στην τελευταία τριετία το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται σε διαφορετικές θέσεις στις δημοσκοπήσεις και με διαφορετικά ποσοστά. Υπάρχει δυσκολία δημοσκοπικής καταγραφής του κόμματος, είπε ο κ. Μάτζος, και πρέπει να υπερβούμε κατά πολύ τις δημοσκοπικές προγνώσεις. Έχουμε τον τρόπο να το κάνουμε με τη Φόφη Γεννήματα παλιότερα και με τον Νίκο Ανδρουλάκη, και τα τελευταία χρόνια πετύχαμε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά από αυτά που μας έδιναν οι δημοσκοπήσεις των ισοδημοσκοπήσεων. Εκπρόσωπος τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και για να δούμε τι γίνεται στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όλο το βάρος έχει πέσει στο δύσκολο έργο της ανασυγκρότησης του κομματικού μηχανισμού, έτσι ώστε το κόμμα να είναι έτοιμο να δώσει την μάχη των επόμενων εκλογών. Έκλεισε πια ο κύκλος των διασπάσεων, τόνισε μιλώντας εδώ στο Ed News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης.
7: Υπάρχει μια πολυδιάσπαση στον χώρο και αυτό είναι δική μας ευθύνη συνολικά των στελεχών και των μελών που δημιουργήσαμε.

0: προσπάθεια την οποία έκανε η κυβέρνηση, θεωρώ ότι στερήθηκε και της ανάλογης βαρύτητας. Και τι εννοώ με αυτό το πράγμα. Καταρχάς, δεν προσπάθησε να κάνει ευρύτερες συνενέσεις. Όταν κάνεις μια συνταγματική αναθεώρηση, που είναι ο υπέρτατος νόμος του κράτους, εκεί προσπαθείς να έχεις τις συνενέσεις τις ευρύτερες, οι οποίες θα ανταποκρίνονται και στην κοινωνία. Δεν είναι μόνο οι πολιτικές, οι κομματικές μέσα στη Βουλή. Είναι και το τι θέλει και η ίδια η κοινωνία.
1: Και εμείς τώρα θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και με την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα στην οποία κυριάρχησε και η κόντρα στην Βουλή μεταξύ του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του Δημήτρη Κυριαζίδη με την Ζωή Κωνσταντοπούλου και όχι μόνο. Θα τα πούμε και πάλι μετά τους τίτλους ειδήσεων.
2: News Radio

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις περιοχές Ανεραντζά και Καμάρι έχει περάσει το πύρινο μέτωπο στην Πάρο. Ενισχυμένες επιχειρούν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Το ανακαινισμένο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου και τον λιμένα του Λακίου επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, δήλωσε. Για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής με απόφαση του Προέδρου του Κοινοβουλίου Νικήτα Κακλαμάνη. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για τον θάνατο της 49χρονης διασώστριας στην Σύρο μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της. Εκκρεμεί η απόφαση για τον 49χρονο. Με 13 συνολικά κατηγορίες θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο οι 8 συλληφθέντες μετά την χθεσινή αστυνομική επιχείρηση στα νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Καιρός έθριος έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.

0: Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας μετά από τους τίτλους ειδήσεων. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Σαρής, στην ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Σολάκης πάντοτε σταθερά στις μουσικές μας επιλογές. Ήμασταν στην πολιτική επικαιρότητα και θα την κλείσουμε με την πρόταση της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Που μιλάμε για την πρόταση του κόμματος για την αυτοδιοίκηση που παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός σε εκδήλωση στο Σεράφιο, μια όπως τόνισε συνολική πρόταση μετάβασης από το υπερσυγκεντρωτικό σύστημα που έχουμε σήμερα σε ένα σχέδιο αποκέντρωσης εξουσιών, πόρων και αποφάσεων. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
1: Η χώρα μας έχει ανάγκη όχι από μικροαλλαγές αλλά από μεγάλες αλλαγές, από ένα νέο μοντέλο, από ένα νέο τρόπο διοίκησης και διακυβέρνησης. Έχει ανάγκη από μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία και αυτό ακριβώς καταθέτει το σχέδιο Αριστοτέλης που θα θέσουμε σε ουσιαστική διαβούλευση με τους ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης και με όλους τους πολίτες. Αυτή είναι η νέα αρχιτεκτονική του ελληνικού κράτους που οραματιζόμαστε. Αυτή είναι η Ελλάδα που αξίζουμε. Αυτό είναι το νέο κοινωνικό συμβόλαιο που προτείνουμε. Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία.
0: Και θα πάμε τώρα να δούμε την έντονη κόντρα που δημιουργήθηκε νωρίτερα στη Βουλή, όπου άναψαν τα αίματα και ήρθε και πάλι στο προσκήνιο μια παλιά κόντρα του Δημήτρη Κυριαζίδη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτή τη φορά στην αντιπαράθεση πήραν μέρος και βουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα που έβαλαν κατά του κυρίου Κυριαζίδη για τις νέες δηλώσεις του. Και το αποτέλεσμα ήταν ο πρόεδρος της Βουλής να αποστείλει στην Επιτροπή Δεοντολογίας το επίμαχο απόσπασμα από τα πρακτικά της Βουλής. Ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης λοιπόν με επιστολή του επισημαίνει ότι στη συνεδρίαση αυτή προκλήθηκε ένταση εξαιτίας ομιλίας μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου που πλήττει το κύρος του κοινοβουλευτικού θεσμού και ως εκ τούτου ζητά από την Επιτροπή Δεοντολογίας να εξετάσει εάν η εν λόγω συμπεριφορά του συνάδει με τις υποχρεώσεις των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας τους. Τον παρέπεμψε λοιπόν τον κύριο Κυριαζίδη ο Νικήτας Κακλαμάνης στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Να δούμε τώρα τι προηγήθηκε. Η κόντρα στην Ολομέλεια ξεκίνησε όταν ο βουλευτής επανήλθε σε όσα είχε πει πριν από περίπου 1,5 χρόνο όταν απευθυνόμενος προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, είχε αναφέρει πήγαινε κάνε κανένα παιδί. Αποστροφή που τότε να θυμίσουμε ότι είχε οδηγήσει και στην διαγραφή του. Να ακούσουμε πώς επανήλθε στο συγκεκριμένο ζήτημα ο κύριος Κυριαζίδης και τι απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
2: Μία αυτή τη εξέφρασα όταν ήρθε ένα σχολείο και προσπάθησε να καμιαδοποιηθεί αν θέλετε την αθότητα, την αγνότητα των παιδιών όπως το έκανε κάθε φορά που ερχόταν οποιοδήποτε σχολείο. Και επειδή ήταν τα πρώτα συμμορφής εκείνη τη νύχτα αποτέλεσα το στοιχείο της ευγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέας και ακροματικότητας.
3: Η επίθεση ήταν ακραία, ήταν κανιβαλική και καλό τις γυναίκες βουλευτίνες, οι βουλεύτριες, οι βουλευτές, τις γυναίκες να αντιδράσουμε συλλογικά, συγκροτημένα και αμετακίνητα.
0: Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Να πούμε ότι κάποια στιγμή στη συνέχεια ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κερίδης, πήρε τον λόγο, καταδίκασε κάθε κακοποιητική συμπεριφορά από όπου και αν προέρχεται και αυτή ήταν μια αιχμή προς τον κύριο Κυριαζίδη. Στη συνέχεια βέβαια θύμισε κάποιες συμπεριφορές της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και εκεί κάπου τα αίματα άναψαν, του απάντησε η κυρία Κωνσταντοπούλου, να ακούσουμε τι υπόθηκε.
2: Η απόλυτη καταδίκη κάθε κακοποιητικής συμπεριφοράς, από όπου και αν προέρχεται.
3: Αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ελάχιστη αίσθηση κοινοβουλευτικού καθήκοντος, θα σας διαγράψει και εσάς και τον κύριο Κυριαζίδη.
0: και εκτός μικροφώνων ανέβηκαν οι τόνοι, δηλαδή επειδή φάνηκε ότι δεν έχει μετανιώσει ο κύριος Κυριαζίδης για αυτά τα οποία είπε, άρχισαν να τον ρωτούν βουλευτές, όπως η κυρία Κρήτα, γιατί τότε ζήτησε συγγνώμη. Ο κύριος Κυριαζίδης είπε ότι δεν ζήτησε συγγνώμη. Η κυρία Κεφαλά από την Πλεύση Ελευθερίας είπε όντως ζητήσατε. Όχι, δεν πρόκειται, είπε, να ζητήσω τότε, γιατί σας διέγραψε το κόμμα σας, τον ρωτούσαν. Ενώ να πούμε ότι η τοποθέτηση του κυρίου Κυριαζίδη προκάλεσε την καταδίκη και από την πλευρά του Προεδρείου. Ακούμε την παρατήρηση του Προεδρεύοντος κυρίου Γιώργου Λαμπρούλη, του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, και την απάντηση του κυρίου Κυριαζίδη.
4: Με δική σας υπαιτιότητα και την απαράδεκτη τοποθέτησή σας διακόπτεται μια διαδικασία αποπροσανατολίζοντας από τον πυρήνα ή αν θέλετε από την ουσία της συζήτησης.
2: 1,5 χρόνο αναφορικά με τις ύβρις της συγκεκριμένης κυρίας που μεγάλωσε μέσα στη Κλίδα Αμεροκανατραφίσα, δεν ακούσαμε τίποτα από πλευράς ότι εμείς η Νέα Δημοκρατία είμαστε δολοφόνοι,
4: λοιπόν,
2: είμαστε πενταριστές,
4: λοιπόν,
2: είμαστε
4: ακούστε
2: πεδόφιλοι.
4: Να δείτε.
2: Έτσι.
4: Περιμένω να ακούσω το προσωπικό. Από αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσετε. Δεν ξεκινάτε γι' αυτό, σας αφαιρώ το λόγο.
0: Μπορούμε να καταλάβουμε το τι ακολούθησε τώρα. Με σκληρά λόγια και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, τοποθετήθηκε απέναντι σε όσα είπε ο κύριος Κυριαζίδης. Να ακούσουμε την κυρία Λίνα Μενδώνη, αλλά και τον Παύλο Χριστίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ.
5: Λυπάμαι για όσα ελέγχθησαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου.
6: Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να επιληφθεί άμεσα του ζητήματος και να θέσει τον κύριο Κυριαζίδη εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι υπότροπος. Είναι αμετανόητος, είναι αδιόρθωτος.
0: Έντονη αντίθεση εξέφρασε ακόμη η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου. Από την Ελληνική Λύση, ο κύριος Χίτας, ο βουλευτής, αλλά και ο επικεφαλής της Νίκης, ο κύριος Δημήτρης Νατσιός.
7: Πριν από λίγο κρατήσατε αποστάσεις από ένα μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου που θα μείνει στα πρακτικά για τη δυσόδη παρουσία του όσον αφορά τις γυναίκες.
8: Θεωρούμε τόσο αυτονόητο αυτό το πράγμα, να καταδικάσουμε την ανοησία.
9: Έχουμε πει και έχουμε αποδείξει στην Νίκη ότι είμαστε υπέρ της πολιτικής ευπρέπειας και της ευγένειας.
0: Θυμίζω, το ξαναλέω μάλλον, ότι για όσα υπόθηκαν από την πλευρά του κυρίου Κυριαζίδη, με απόφαση του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη, του Προέδρου της Βουλής, παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας, όπου και ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου απέστειλε και το επίμαχο απόσπασμα από τα πρακτικά, όπου όπως είδαμε οι τόνοι ανέβηκαν επικίνδυνα. Να πούμε ότι είχαμε τώρα τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Εξελίχθηκαν απόψε οι τρεις αυτές επιχειρήσεις. Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν συνολικά 167 αλλοδαποί στα ανοιχτά της νότιας Κρήτης, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Σκάφος του λιμενικού σώματος εντόπισε 2 λέμβους, τις οποίες επέβαιναν περίπου 93 άτομα. Οι διασώστες μεταφέρονται, διασωθέντες με συγχωρείτε, μεταφέρονται ασφαλώς στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Στην ίδια περιοχή, σε δεύτερο περιστατικό, σκάφος της δύναμης Frontex εντόπισε ακόμη μία λέμβο με 36 αλλοδαπούς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν ήδη στην Γάβδο. Παράλληλα, στην θαλάσσια περιοχή νότια των καλών λιμένων Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε μία ακόμη επιχείρηση από το λιμενικό σώμα για τον εντοπισμό και τη διάσωση 38 επιπλέον ατόμων που επέβαιναν σε λέμβο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στις περιοχές των επιχειρήσεων επικρατούσαν βόρειοι άνεμοι εντάσσεως 4 μποφόρ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι μεταναστευτικές ροές δεν σταματούν και βέβαια έχει να κάνει και με την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων, όλο αυτό το παζάρι που βρίσκεται σε εξέλιξη με τους διακινητές ανθρώπινων ψυχών.

0: Επιστρέψαμε στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρίστου μικρόφωνο μαζί για τα υπόλοιπα 13 λεπτά μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Κυριολεκτικά μέχρι το τέλος της μέρας θα πάμε. Να πούμε ότι είχαμε μια σεισμική δόνηση νωρίτερα μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 11 και 10 πρώτα λεπτά στην περιοχή των Ιωαννίνων. Το επίκεντρο, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, εντοπίζεται 9 περίπου χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τα Ιωάννινα και το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν στα 7,6 χιλιόμετρα. Μιλάμε για μικρό εστιακό βάθος, γι' αυτό και οι αναφορές οι οποίες μας έρχονταν για δόνηση με έντονο βουητό που έγινε αισθητή τόσο στην πόλη των Ιωαννίνων όσο και στα Ζαγοροχώρια, χωρίς ωστόσο να έχουμε αναφορές για ζημιές ή βέβαια τραυματισμούς. Τώρα να δούμε τι γίνεται με την έκρηξη αυτή, την φωνική έκρηξη, πυρκαγιά και έκρηξη που είχαμε χθες στα Εξαμήλια Κορινθίας, στο εργοστάσιο παραγωγής ξίδιου. Από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης, όπως όλα δείχνουν, προκλήθηκε το δυστύχημα, στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργάτης και ήδη ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας. Στοιχεία για τις συνθήκες της έκρηξης εκεί έδωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Κώστας Τσίγκας. Μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Αυτό που επεσήμανε είναι ότι οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε έκρηξη η οποία σημειώθηκε ακριβώς κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης.
1: Οι πρώτες ενδείξεις φαίνεται ότι έγινε μια απόξυγονοπόληση, ηλεκτροσυγκόληση από κάποιον υπάλληλο που εργάζονταν στο εργοστάσιο του, στην περιοχή και στον χώρο όπου έγινε η έκρηξη. Από ό,τι φαίνεται, δημιουργήθηκε εκρηκτικό λίγο. Προφανώς από κάποια αλκοόλη, από την διαδικασία της οξείδωσης.
0: Ο αντιδήμαρχος Κορίνθου, ο κύριος Χρήστος Μελέτης, εξέφρασε ανησυχία για το τραγικό αυτό περιστατικό που είχαμε στα Εξαμήλια της Κορινθίας.
2: Έσκασε μια δεξαμενή, η οποία ήταν η κεντρική δεξαμενή, με περιέχει 13 τόνους ξύδι μέσα και όπως προείπα το 15% του πνεύματος είναι νομίζω το χειρότερο συστατικό, ειδικά με τις θερμοκρασίες που είχε. Ήταν κάποιο λάθος χειρισμός, κάτι λάθος να έγινε. Ακούστηκε ένας τρομερός θόρυβος, πραγματικά ήταν σαν έκρηξη, σαν να έγινε ένας τρομερός σεισμός, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αισθητός και στο κέντρο της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Μας έχουν ειδοποιήσει και από Λουτρά της Ωραίας Ελένης και από περιοχή Βραχατίου ότι μέχρι εκεί ακούστηκε ο θόρυβος.
0: Ήταν μια πολύ μεγάλη έκρηξη και το είδαμε και στα πλάνα από κάμερες ασφαλείας εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Για τα μέτρα ασφαλείας τώρα στα εργοστάσια και τους χώρους εργασίας μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Βασίλης Σταμούλης, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Τροφίμων, και αυτό που είπε είναι ότι αυτά τα μέτρα δεν τηρούνται.
3: Είναι πολλά τα ερωτηματικά, πληθαίνουν. Πριν λίγους μήνες είχαμε το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα, γιατί περί τέτοιου πρόκειται. Πριν λίγες μέρες έκρηξη στον Ασπρόπυργο με νεκρό εργάτη και πολλούς τραυματίες. Και χθες στην Κόρινθο, σε εργοστάσιο του κλάδου των τροφίμων, που σημαίνει ότι εδώ δεν υπάρχουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια. Αυτό δείχνουν οι εκρήξεις, οι φωτιές σε χώρους δουλειάς, σε εργοστάσια, ότι έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου, γιατί δεν παίρνονται μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια, γιατί κοστίζουν. Το κέρδος κρύβεται πίσω από την ανυπαρξία μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια.
4: Απλά για να δώσουμε έτσι κάποια νούμερα για τον κόσμο, για να το καταλάβει, μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2025 είχαμε 51 θανάτους σε χώρους εργασίας.
5: Φοβερό νούμερο, έτσι.
3: Φοβερό νούμερο.
4: Υπάρχουν και θάνατοι εργαζομένων σε ξενοδοχεία, και σε μονάδες ή που σχετίζονται και με άλλους χώρους που δεν παίρνουν τόσο μεγάλη δημοσιότητα.
3: Πάντως όλους τους κλάδους, κοιτάξτε, όχι μόνο δεν παίρνουν δημοσιότητα, και υπάρχουν θάνατοι που δεν δηλώνονται. Ναι. Τα στοιχεία δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, ναι. Είναι παραπλανητικά.
0: από την εκπομπή έχουμε και λέμε εδώ στο Earth News Radio το απόσπασμα που ακούσαμε. Φεύγουμε από την υπόθεση αυτή για να πάμε στα μολυσμένα κρέατα που βρέθηκαν, τα ακατάλληλα κρέατα, πάνω από 6 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων, δηλαδή περίπου 20.000 μερίδες φαγητού κατασχέθηκαν από τους ελεγκτές της περιφέρειας σε ένα παράνομο εργοστάσιο παρασκευής και διανομής κρεάτων στην περιοχή στο Ήλιον. Εντοπίστηκαν μάλιστα και 20 επιχειρήσεις στην Αττική που είχαν προμηθευτεί με τέτοια κατάλληλα προϊόντα από το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Για το θέμα μίλησε ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς. Να τον ακούσουμε.
5: Άλλοι 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με εχνηλάτηση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ελεκτικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα. Το μήνυμά μας παραμένει ξεκάθαρο. Τη δημόσια υγεία δεν τη διαπραγματευόμαστε.
0: Για το πώς ξεκίνησε όλη αυτή η επιχείρηση και πώς κινήθηκε ο ελεγκτικός μηχανισμός, ρωτήθηκε ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας, ο κύριος Κωνσταντίνος Ζόμπος, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
6: Όλο αυτό ξεκίνησε από ένα στοχευμένο έλεγχο στο δυτικό τομέα της Αθήνας, όπου εντοπίστηκε μία ακόμα λυσίδα διακίνησης ακατάλληλου κρέατος. Και από εκεί με ειχνηλάτηση, δηλαδή ακολουθώντας ουσιαστικά τις κινήσεις και τις πωλήσεις της συγκεκριμένης αλυσίδας, φτάσαμε σε ακόμα 20 επιχειρήσεις στην Αττική, όπου εκεί καταστήθηκαν άλλα περίπου 150.
0: Αυτές τι επιχειρήσεις είναι, οι 20.
6: Επιχειρήσεις κρέατος και αυτές. Αυτό που θέλω να είναι ξεκάθαρο είναι ότι δεν έχει φτάσει κανένα κομμάτι κρέας από αυτόν των 6 τόνων, δεν έχει φτάσει στην αγορά.
0: Μάλιστα.
6: Δηλαδή έχουν κατασχεθεί 6,2 τόνοι. Δεν φτάσαν σε κανένας από τα δικά μας τα τραπέζια και ευτυχώς για άλλη μια φορά οι υπηρεσίες έδρασαν και άμεσα και γρήγορα και κυρίως αποτελεσματικά. Και άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος που έχει θέσει και ο Περιφερειάρχης από την αρχή. Νομίζω ότι στους πρώτους 30 μήνες θητείας έχουμε κατασχέσει 24.136, έχουν γίνει 24.136 έλεγχοι, έχουν κατασχεθεί εκατοντάδες τόνοι και έχουν επιβληθεί και πάρα πολλά και υψηλά πρόστιμα σε όλες αυτές τις υπηρεσίες, εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να έτσι δημιουργήσουν πρόβλημα και στην αγορά και στους καταναλωτές και κυρίως να αυξήσουν το κέρδος.
0: Και πάλι στο Air News Radio, στην ίδια εκπομπή, στο Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, μίλησε ο Αναστάσιος Γιατράς, είναι αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών Επαγγελμάτων. Μίλησε για τους εστιατόρες και πώς μπορούν να διασφαλίσουν ότι σερβίρουν στους πελάτες τους ποιοτικό φαγητό.
7: Καταρχήν επιλέγει σωστούς προμηθευτές και εκτός από την αυτονόητη κατάρτιση που πρέπει να έχει γιατί γνωρίζετε ότι όλοι θα πρέπει να έχουμε περάσει κάποια συγκεκριμένα σεμινάρια τα οποία τα επιβάλλει ο νόμος, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι το ελάχιστο από το να επιλέξουμε τους σωστούς προμηθευτές που θα μας εγγυώνται και οι ίδιοι για την ασφάλεια των τροφίμων, αλλά και η καθημερινή ενασχόληση σε κάθε
0: κατάσταση
7: και στην παραλαβή των τροφίμων. Ξέρετε, δεν είναι τόσο ούτε απλό, ούτε εύκολο, ούτε απλοϊκό πρέπει να είναι η ασφάλεια των τροφίμων και από το προσωπικό αλλά και από τον ιδιοκτήτη, γιατί είναι μια λυσίδα παραγόντων, ένα ντόμινο στην παραλαβή των προϊόντων που θα πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι το τελικό προϊόν όταν θα είναι μαγειρεμένο και προς κατανάλωση από τους πολίτες θα είναι ασφαλές.
0: Στο μεταξύ είχαμε και τα κρούσματα σαλμονέλας σε Λαμία και Καστοριά. Μετά από τη Λαμία και την Καστοριά σήμανε συναγερμός και εδώ στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Εντοπίστηκαν 9 περιστατικά σαλμονέλας. Θυμίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα είχαμε 10 κρούσματα στην Καστοριά και στις 13 Ιουλίου τουλάχιστον 30 άτομα με σαλμονέλα προσήλθαν στο νοσοκομείο Λαμίας. Στις περιπτώσεις τέτοιες που έχουν καταγραφεί με τελευταία αυτή στην Νίκαια, αναφέρθηκε μιλώντας στην εκπομπή Newsroom του Earth News ο καθηγητής υγιεινής επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης.
8: Να πούμε ότι οι γαστεντερίτιδες μέσα στο καλοκαίρι δεν είναι κάτι περίεργο. Έχουμε γαστεντερίτιδες και η σαλμονέλα δεν είναι κάτι περίεργο. Επίσης, να πούμε ότι το βασικό σημείο για την προφύλαξή μας από τη σαλμονέλωση, γιατί εφόσον μιλάμε για σαλμονέλωση, υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος για να προστατευτούμε. Καταρχήν, αν πρόκειται για κρέας, δηλαδή μιλάμε ας πούμε για το κοτόπουλο υποχρεωτικά πρέπει να ψηθεί καλά. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες. Το κοτόπουλο δεν πρέπει ποτέ να έχει ομό σημείο ή κάτι τέτοιο. Πρέπει να ψηθεί καλά. Λένε να φτάσει τους 70 βαθμούς για 2 λεπτά τουλάχιστον, που δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο, έτσι. Mm-hmm.
0: Και να αλλάξουμε θέμα, γιατί η ώρα πλησιάζει 12 τα μεσάνυχτα. Την Εθνική Ομάδα Πόλο υποδέχτηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Τόνισε πως τους υποδέχεται με συγκίνηση, περηφάνεια και επισήμανε ότι με τη δουλειά τους έδωσαν μεγάλη χαρά σε όλους τους Έλληνες εντός και εκτός της χώρας.
9: Στο Προεδρικό Μέγαρο χτύπησε σήμερα η καρδιά του ελληνικού αθλητισμού, καθώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχτηκε την Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών, τους μεγάλους νικητές που σήκωσαν ψηλά την ελληνική σημαία και κατέκτησαν την κορυφή.
10: Σας υποδέχομαι με υπερηφάνεια, χαρά και συγκίνηση εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο, εκ μέρους της πολιτείας, και τολμώ να πω και εξ ονόματος του ελληνικού λαού, στον οποίο ο ελληνικό λαό, και όχι μόνο, στον ελληνισμό γενικότερα, γιατί ήσασταν δίπλα με τους Έλληνες της Διασποράς, χαρίσατε μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, όπως σε όλους μας.
9: Με λαμπρή υποδοχή, εντάξει, ενός τριάμβου που γεμίζει περηφάνεια τη χώρα, ο Κωνσταντίνος Στασούλας συνεχάρει έναν-έναν τους αθλητές για το απαράμιλο πάθος και την αφοσίωσή τους που εξασφάλισαν το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο.
10: Δεν είναι μόνο το χρυσό μετάλλιο που με τόση περηφάνεια δικαιολογημένη κερδίσατε, είναι και το υπόδειγμα, το πρότυπο που δίνεται ιδίως στους νεότερους, πως με ομαδικότητα, με συλλογικότητα, ενωμένοι, με ομοψυχία, μπορούμε να φτάσουμε εκεί που μας αξίζει.
9: Με το βλέμμα στραμμένο πλέον στις επόμενες μεγάλες προκλήσεις, οι Έλληνες πρωταθλητές ανανέωσαν το ραντεβού τους με τις διεθνείς επιτυχίες.
0: Και με το ρεπορτάζ αυτό από την Κατερίνα Αναστασοπούλου, που επιμελήθηκε η Χριστιανά Μανιάτη, ολοκληρώθηκε σήμερα η εκπομπή μας. Φτάσαμε εσείως στο τέλος της μέρας με τα παιδιά της Χρυσής Ομάδας Πόλο. Πάμε λοιπόν για δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στην Πάρο. Το πύρινο μέτωπο έχει περάσει στην περιοχή Ανεραντζά και στην περιοχή Καμάρι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν περαιτέρω και επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος από την Αττική και 16 πυροσβεστικά οχήματα. Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό και μέσα από την Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά, ενώ συνδράμουν εθελοντές και μέσα του Δήμου Πάρου. Τον συντονισμό των επιχειρήσεων έχει αναλάβει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται νέα ενίσχυση των δυνάμεων, καθώς θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς από την Ραφίνα ακόμη 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα πτήτικα μέσα. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε απόψε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν, σημειώνοντας ότι ευελπιστεί την Τετάρτη να ακούσει θετικές εξελίξεις. Εξέφρασε ικανοποίηση από την συζήτηση που έγινε και από το ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι τόσο πολύ πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ότι τα νησιά μας θα μπορούσαν να είναι κέντρο υποδοχής οποιοδήποτε θεωρούσε ότι μπορούσε να μπαίνει ανεξέλεγκτα στην χώρα. Αυτό άλλαξε πια. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στην Λέρο. Για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής με απόφαση του Προέδρου του Κοινοβουλίου Νικήτα Κακλαμάνη. Το πολιτικό θερμόμετρο στην Βουλή ανέβηκε στο κόκκινο όταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας στην Σύρο μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της. Ο 41χρονος θα παραμείνει σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει για την προφυλάκησή του το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία, ανακριθήκε η εισαγγελέα. Με 13 συνολικά κατηγορίες θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο οι 8 συλληφθέντες μετά την αστυνομική επιχείρηση στα νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του αναχύτησαν drones που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο ανατολικό τμήμα του βασιλείου, κατηγορώντας οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν ότι τα εξαπέλυσαν από το Ιράκ για δεύτερη συναπτή ημέρα.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειο-βόρειο-ανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

πώς θα φέρνει η τύχη, το σύμπαν, δεν ξέρω. Νομίζω ότι... Τώρα ακούγομαι? Ακούγομαι, ωραία. Πώς θα φέρνει λοιπόν η τύχη? 1925 έρχεται στη ζωή ο Μίκης Θεοδωράκης. 1941 γεννιέται ο Γιάννης Πουλόπουλος. Και έρχονται τώρα με τις με τα ταλέντα, με και τα φέρνει λοιπόν η τύχη και αυτοί οι δύο άνθρωποι συνεργάζονται και έχουμε, αφήνουν παρακαταθήκη και έχουμε, παιδιά μου, διαμάντια, γιατί τέτοιοι άνθρωποι όπως ο Μίκης και ο Γιάννης Πουλόπουλος, με ο ένας με το ταλέντο να γράφει αριστουργήματα, να μελοποιεί και να φτιάχνει τι, διαμάντια μόνο, ό,τι θέλετε, μπριλάντια, βάλτε όποιο έτσι πολύτιμο λίθο θέλετε. Και έρχεται εκεί μετά ο Πουλόπουλος με τη φωνή αυτή την καταπληκτική και το τραγουδάει και εσύ μένεις με το στόμα ανοιχτό και λες, αυτοί οι άνθρωποι ή σαν για αυτούς τους ανθρώπους θα ξαναβρούμε? Μπορεί και να ξαναβρούμε, ποτέ δεν ξέρεις. Καλώς ορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης 29 Ιουλίου. Ο Ιουλίος νομίζεις ότι είναι ένα χρόνο κρατάει για κάποιο λόγο, ακόμα σήμερα έχουμε 29. Θα μου πεις, τι έμεινε, 2 μέρες και ξοφλάμε. Ναι, αλλά μέχρι να περάσουν αυτές οι 2 μέρες, τι γίνεται και εντός και εκτός και παντού. Ο Βασίλης ο Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Εδώ είμαστε, έχουμε Facebook, έχουμε πώς το λέμε, έχουμε Viber, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε. Και εδώ είμαστε για να τα λέμε, γιατί είναι μία νύχτα δύσκολη για την Πάρο, γιατί είναι σε εξέλιξη από χθες φωτιά και έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις. Και το θέμα δεν είναι μόνο αυτό, το θέμα είναι ότι ανεβαίνουν οι καταμποφόρ. Αυτό είναι το διατάφτα, παιδιά. Γιατί λες να έχει 4 αποφοράκια, 5, εντάξει, έχουν... καταβάλουν εκεί οι άνθρωποι, οι δυνάμεις πυροσβεστικές και οι υδροφόρες και οι εθελοντές προσπάθεια να καταφέρουν πολλά. Άμα σου πιάσει ένα 7-8, τι γίνεται? Οπότε εδώ είμαστε για να δούμε πώς θα πάει όλο το βράδυ, που λένε ότι θα είναι δύσκολο. Για να το λένε αυτοί που γνωρίζουν, εμείς ποιοι είμαστε να το αμφισβητήσουμε, παιδιά, δεν το συζητώ. Και... θα το δούμε. Να πω πριν πάμε στα της φωτιάς ότι είχαμε ένα σεισμό εχθές. Σεισμό δεν ήταν μεγάλος ο σεισμός, αλλά τέλος πάντων οι άνθρωποι βγήκαν στα μπαλκόνια, σου λέει τι γίνεται εδώ, τι συμβαίνει στη περιοχή των Ιωαννίνων. 4,5 ήταν ο σεισμός αυτός. Πρώτη εκτίμηση του γεωδυναμικού, επίκεντρο δόνησης περίπου 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Ασπραγγέλων. Και επειδή ήταν ψηλά ο σεισμός αυτός, είχε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα, είχε και βουητό έντονο. Έγινε και στα Γιάννενα, αισθητό στην πόλη των Ιωαννίνων και σε ολόκληρη την ορεινή ζώνη του Ζαγορίου. Κάτσε λέει να βγούμε. Μπαλκόνια, δρόμος κτλ. Ό,τι συμβαίνει όταν προκύπτει ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορείς να ελέγξεις. Έτσι. Όμως, ποιο είναι το καλό? Το καλό είναι ότι δεν έχουμε πληροφορίες για τραυματισμούς, δεν έχουμε πληροφορίες για σοβαρές ζημιές, αλλά οι αρχές συνιστούν προσοχή και παρακαλούμε πάρα πολύ, λένε οι αρχές, να τηρούνται οι οδηγίες της πολιτικής προστασίας για τους σεισμούς. Πάει αυτό. Το είπαμε? Μάλιστα. Είχαμε και 4,1 χθες στη Σκόπελο. Η Σκόπελος δεν είναι πια και τόσο μακριά από την Αττική. Έγινε τόσο και στην Αττική. Λήξη συναγερμού.
Όλα εντάξει. Όλα όπως πρέπει. Λοιπόν, όπως πρέπει, με την έννοια ότι κάνει το σεισμό, τρομάζεις, λες τι γίνεται παιδιά, αλλά πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα στο σεισμό στο σεισμό λέω, μη χειρότερα, στη φωτιά στη Πάρο. Ξέσπασε χθες το απόγευμα και το μεσημέρι μάλλον στην περιοχή Καμπή, στο Χιτά της Πάρο, και συνεχίζει όπως είπαμε να καίει. Έχει περάσει στην περιοχή Ανερατζά και στην περιοχή Καμάρι. Έχουν λάβει χθες, έλαβαν οι κάτοικοι 5 οικισμών μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, να πάνε προς την περιοχή Αλική. Και επειδή είναι η χαμηλή βλάστηση, είναι ξηρή και πνεούν και ισχυρή άνεμη και όλα τα σχετικά, ενίσχυση των δυνάμεων. Τώρα επιχειρούν 66 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντος της πρώτης ΕΜΟΔΕ από την Αθήνα, από την Αττική, 16 οχήματα της πυροσβεστικής, και ενισχύθηκαν δυνάμεις με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και το Πειραιά. Εθελοντές στο έργο της κατάσβεσης και ο Δήμος Πάρου στη δράμη, βεβαίως 2 υδροφόρες, 1 μηχάνημα έργου. Πετάγανε τα ενάρια μέσα. Μόλις έδεισε ο ήλιος, ενάρια μέσα σταμάτησαν, το καταλαβαίνουμε. Και τώρα οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν περιμετρικά της φωτιάς. Σήμερα που είναι Τετάρτη, 29 του Ιουλίου, προβλέπεται για τις Κυκλάδες ενίσχυση των ανέμων, είπαμε. Και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 3. Κατηγορίας 3. Μόλις ξημερώσει με το πρώτο φως της ημέρας, έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από τη Ραφίνα άλλοι 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, και βεβαίως αρχίσουν να πετάνε τα ενάρια μέσα, έτσι. Όπως έχει γίνει γνωστό, δεν υπάρχει κάτι που να... Με ποια έννοια τώρα θα μου πεις, εκεί είσαι? Όχι, άλλο να το βλέπεις από μακριά, άλλο από κοντά. Δεν έχουν δεν υπάρχουν υπάρξει τραυματισμοί και τα λοιπά. Όμως οι φλόγες, λένε, μεταδίδουν τοπικά μέσα, έγλυψαν σπίτια και το μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους. Όλη η γύρω περιοχή έχει καεί, έτσι. Μεγάλη αναζωπήρωση είχαμε χθες το βράδυ, 7 μποφόρα αυτή την ώρα. Δεν απειλεί κατοικημένο ή δασικό τμήμα η φωτιά. Ο Δήμαρχος Πάρου, Κωνσταντίνος Μπίζας, λέει ότι όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες. Οι εγκισμοί που εκενώθηκαν, που έστειλαν μηνύματα, έστειλε μηνύμα το 112 για να εκενωθούν, είναι Άγιος Χαράλαπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζιά και Καμάρι. Όλοι αυτοί προς Αλική. Χθες το μεσημέρι έγινε αυτό. Για μια δύσκολη πυρκαγιά μίλησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Αρτοπιός, διότι είναι οι άνεμοι που δημιουργούν κυλιδώσεις, λέει, που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Υπάρχουν βέβαια αδιάσπαρτες κατοικίες, κυρίως μονίμων κατοίκων, αλλά μπορεί να είναι η φωτιά να έχει μεγάλη δυναμική, δεν είναι όμως ανεξέλεγκτη, έτσι, δεν είναι ανεξέλεγκτη. Ο Δήμαρχος του νησιού, ο κύριος Πιζάς, είπε ότι η φωτιά, είπαμε, εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους. Από την πρώτη στιγμή, λέει, πήγε ελικόπτερο, επιχειρούσε. Και για τα αίτια της φωτιάς αυτής στην Πάρο έχει ήδη επιληφθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπλουτισμού Κυκλάδων. Ψάχνουν να βρούνε πώς προέκυψε και αυτή η πυρκαγιά. Εδώ θα είμαστε
όλο το βράδυ για να μεταδίδουμε και να σας λέμε τι γίνεται σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο νησί που έχει πάρα πολύ τουρισμό, που είναι... Θα ήταν όλα, είναι όλα καλά. Μην βάζουμε τώρα με το όνομα στα χειρότερα, έτσι. Αλλά μια φωτιά είναι πάντα μια φωτιά και η περιουσία των ανθρώπων. Δεν συζητάμε για τραυματισμούς και αυτά. Θεωρούμε ότι αυτό είναι το πρωταρχικό, έτσι. Αλλά η περιουσία των ανθρώπων, τι θα γίνει. Χθες εκδηλώθηκαν συνολικά 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. 22 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό στάδιο. Χθες το βράδυ είχαμε και μια φωτιά γύρω στις 8.30 σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο εδώ στην Αττική. Υπομερικό έλεγχο έχει τεθεί σε 20 λεπτά. Το ότι οι πυροσβέστες κάνουν τιτάνιο έργο κάθε καλοκαίρι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, παιδιά, το μόνο σίγουρο. Και μέσα σε όλα θυμάστε που λέγαμε, γιατί είχαμε στη τραπεζίτσα Κοζάνης μια φωτιά την Κυριακή, είχε τραυματιστεί ένας άνθρωπος, ένας 71χρονος, είχε υποστεί εγκάβματα, είχε μεταφερθεί, είχε διακομιστεί στο Μαμάτσιο, δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματα του, δυστυχώς. Λοιπόν, όσον αφορά στις ζημιές, τις υλικές, τα πράγματα αργά ή γρήγορα βελτιώνονται ή ευελπιστούμε ότι θα βελτιώνονται πάρα πολύ γρήγορα και αποζημιώσεις και όλα τα σχετικά υποθέτουμε ότι δίνονται στην ώρα τους και όπως πρέπει. Θα μου πεις, άμα καίγεται ένα σπίτι και ο άλλος έχει δουλέψει μια ζωή για να το φτιάξει, τι θα του πεις, μην κάνεις έτσι, έλα μωρέ, ένα σπίτι είναι, κλαίει η ψυχή του. Αλλά παιδιά, είπαμε, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα, όπως ήταν τον άνθρωπο εδώ που πέθανε, τον 71χρονο, ξαναλέω, στην τραπεζίτσα Κοζάνης. Είναι και 21, πήγε τόσο πολύ. Για πάμε να ακούσουμε το επόμενο και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης 29 του Ιουλίου. Παλεύουν με τις φωτιές ακόμα στην Ισπανία και στη... Τι ακόμα? Α, μας σβήσουν. Θα σβήσουν κάποια στιγμή, αλλά θα μου πεις το πότε είναι το διαταραχτό ζητούμενο. Παλεύουν, έχουν σε 4 μέρες κάηκαν παιδιά 1.200.000 στρέμματα. Σε 4 μέρες. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι η κατάσταση. Πια έχει... Πώς να το πω, ξεφύγει, μέρες βέβαια ξεφύγει από έλεγχο, σου λέει δεν θα τελειώσει αυτό το πράγμα γρήγορα και μετά είναι και το θέμα το εξή. Πόσο είχε το εστιακό βάθος στα Γιάννενα ο σεισμός? 7,6 χιλιόμετρα, αυτό είναι, εντάξει, ωραία, 4,5. Λοιπόν, το μετά... Να ξαναφτιαχτεί από την αρχή όλο αυτό που έχει διαλυθεί. Διαλυθεί όμως. Έτσι. Και άμα βγαίνει ο πρόεδρος στη Γαλλία, ο Μακρόν, βγαίνει ο πρωθυπουργός στην Ισπανία, ο Σάντς, και λέει πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Και πάρα πολύ δύσκολα. Και να δούμε τι θα κάνουμε. Και θα είναι πολλά τα προβλήματα. Από εκεί καταλαβαίνετε τι συμβαίνει, έτσι. Πώς έχει η κατάσταση. Καλώς είναι, καλημέρα. Νομίζω όχι. Παιδιά, δεν είναι δάση. Είναι χαμηλή βλάστηση. Είναι ξερά τα χόρτα. Πώς να το πω. Αρπάρ, αυτό είναι σπίθα άναψε, φούντωσε. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, δεν ξέρω, μερικές φορές το βλέπουμε, εμείς καθόμαστε και τα βλέπουμε από τηλεόραση και πάλι τρομάζεις, λες τι γίνεται παιδιά με τις φωτιές. Μπορώ δε μάλλον να είσαι εκεί, να έχει καεί το σπίτι σου, να έχει καεί η περιοχή όλη, να τρέμεις, δηλαδή χιλιάδες πράγματα.

Όσα μέτρα λοιπόν από την επιφάνεια της θάλασσας διακρίνονται θετικές αποκλίσεις τοπικά άνω των 8 βαθμών συν 8 βαθμών έως 12 βαθμούς, εξέλιξη που ευνοεί περαιτέρω ξήραν στο λεπτό νεκρών δασικών καυσίμων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ξηρασία απλώνεται. Και υπάρχουν λίγοι παράγοντες, γιατί λέμε καμιά φορά πώς έβιασε φωτιά, μα πώς γίνεται κάθε καλοκαίρι, να σας πω. Υπάρχουν λίγοι 5 παράγοντες που διαμορφώνονται σταδιακά μέσα από μία αλληλουχία υγρών και στη συνέχεια θερμών ξηρών συνθήκων. Έβρεξε το χειμώνα, που σημαίνει περισσότερη διαθέσιμη βλάστηση, διότι ευνοήθηκε η ανάπτυξη βιομάζας. Το ξέρεις, έτσι λέγεται αυτό. Μετά 3 κύματα καύσωνα, μετά κατ' επέκταση πολύ εύφλεκτο περιβάλλον, χαμηλή σχετική υγρασία, γιατί ό,τι βλάστησε ξεράθηκε μετά, κατά διαστήματα ενισχυμένη άνεμη, ατμοσφαιρική αστάθεια, άντε τώρα να ελέγξει τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Σε αρκετές περιπτώσεις, λέει, ακόμη και το νυχτερινό παράθυρο, βάλτε σε εισαγωγικά, ανάκαμψης της υγρασίας ήταν περιορισμένο. Γι' αυτό φτάσανε στη Γαλλία και στην Ισπανία σε αυτή την κατάσταση. Σε αυτή την κατάσταση. Τώρα έχει καεί το σύμπαν, δεν το συζητώ. Και φοβούνται μη φτάσει φωτιά στον Μπορντό. Τα λέγαμε και χθες. Είναι πιο εκτεθειμένο στις φλόγες. Εκεί βρίσκονται στρατηγικές εγκαταστάσεις. Αμυντική βιομηχανία πυρηνική αποτρεπτική ισχύς της χώρας. Τα εργοστάσια ανεφοδιασμού των γαλλικών βαλιστικών πυράβλων έχουν εκκαινωθεί βέβαια, αλλά και το βγαίνει ο Μακρόν, λέει, πρέπει να είναι πρωτοφανής η πυρκαγιά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, λέει, έχουμε να ζήσουμε τέτοια καταστροφή, είναι, πρέπει να αντέξουμε. Okay. Φεύγουν οι άνθρωποι, εκτοπίζονται, φεύγουν τα σπίτια τους. Αν γυρίσουν κάτι σε κάποιες περιοχές, τους είπαν επιστρέψτε. Τι βρίσκουν εκεί που επιστρέφουν? Αυτό είναι το θέμα. 4 φορές το Παρίσι έχει καεί, όχι το Παρίσι πόλη, η έκτασή του έτσι, έχει καεί στη Γαλλία. Και σου λέει οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες, θα είναι. Κάποια στιγμή, ξαναλέω, οι φωτιές θα σβήσουν, τι θα μείνει πίσω. Και τους είπανε μην ταξιδεύετε, λέει, στην περιοχή. Ποιος θα πάει, ρε παιδιά, στη περιοχή που είναι με κόλαση φωτιάς? Αλλά σου λέει, και στην Ισπανία το ίδιο, γιατί σε λίγες ώρες οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες. Ο νοτιάς τροφοδοτεί τις φλόγες. Προσπαθούν και εκεί. Ο Σάντζεθ είπε ότι είναι δύσκολες οι αύξησης θερμοκρασίας οι επόμενες ώρες και τα λοιπά. Δεν είπε τι θα κάνει, αλλά υποθέτω ότι θα κάνει το καλύτερο. Υπάρχουν μερικά βέβαια, λέει, ορισμένα μικρά σημάδια βελτίωσης. Κάποιοι από τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους αρχίζουν να επιστρέφουν. Τώρα τι βρίσκουν και τα λοιπά. Έχουν ένα νεκρό στη Βαλένθια και στη Μασαλία είχαν ένα πυροσβέστη προχθές νεκρό, εθελοντής πυροσβέστης. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Όλο αυτό, πάντα είχαμε φωτιές και πάντα έχουμε φωτιές και σιγά το καινούριο, δεν είναι σιγά το καινούριο, όλα αυτά είναι καταστροφές. Ποιον επιβαρύνει? Τον άνθρωπο, εμάς επιβαρύνει. Είτε είναι Γάλλος, είτε είναι Ισπανός, είτε είναι Έλληνας, είτε είναι ξέρω εγώ Ιταλός, γιατί και στην Ιταλία είχαμε, γιατί είναι Πορτογάλος, εμάς επιβαρύνει, έτσι, τους ανθρώπους. Λοιπόν, τι είναι? Είναι παρά 25. Πάμε να ακούσουμε, γιατί έχουμε και διάφορα με τα προτάσεις, αντιπροτάσεις για το ασθενά του Ορμούζ. Όχι, δεν δεχόμαστε, ούτε εμείς δεχόμαστε. Και σήμερα είναι Τετάρτη. Γιατί ως τώρα έπεφτε το πετρέλαιο. Ναι, έπεσε κάτω από τα 88 δολάρια χθες. Σήμερα τι θα κάνει? Δώσε θέλω. Για πάμε, παρακαλώ.

0: πολίτης.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio με τον Βασίλη τον Νικολόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Μέχρι αυτήν την ώρα που μιλάμε δεν έχουμε αναφορές για ζημιές από το σεισμό, το 4,5 δεν ήταν μεγάλος, αλλά είχε λίγο ή το πολύ, παιδιά. Και ο κόσμος τρόμαξε, βγήκε στους δρόμους, επέστρεψαν στις οικίες τους, έτσι, επέστρεψαν. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Δεν λέγαμε χθες ότι το Ομάν, μάλλον ανάποδα, το Ιράν και το Ομάν προσπαθούν να βρουν τη χρυσή τομή για το ασθενά του Ορμούζ, μάλιστα. Γιατί έχουμε και αυτό, που είναι βασικότατο θέμα, γιατί από εκεί περνάει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των ενεργειακών έτσι, προμηθειών, και τώρα που έχει κλείσει το στενό, βέβαια δεν βομβαρδίζουν πια. Είναι η τρίτη, τέταρτη βραδιά που δεν βομβαρδίζουν οι Αμερικανοί. Okay. Και δεν έχουμε και πώς το λένε, αντίπεινα από τους Ιρανούς στις χώρες του κόλπου. Το Ομάν λοιπόν πρότεινε μια προσωρινή ρύθμιση για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Η μία κατεύθυνση, λέει, της κυκλοφορίας θα διεξάγεται μέσω ιρανικών υδάτων και τμήμα της αντίθετης διαδρομής θα βρίσκεται επίσης εντός των ιρανικών υδάτων. Αυτό το είπε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Δεν θέλει δε χεράνει, το απορρίπτω. Δεν θέλει ισότιμο, λέει, διαμοιρασμό των διαδρομών διέλευσης μεταξύ των δύο χωρών, διότι ένα τέτοιο σχέδιο, λέει, δεν ικανοποιεί τις ανησυχίες του Ιράν για την ασφάλεια, διότι θέλει μία μακροπρόθεσμη περιφερειακή σταθερότητα. Και λέει μάλιστα ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά αν το Μουσκάτ απορρίψει την πρόταση την ιρανική. Εμείς, λέει, δεν αναγνωρίσαμε την νότια διαδρομή κατά μήκος των ακτών του Ομάν. Καταλαβαίνετε. Επίσης, το σχέδιο που παρουσίασε το Ομάν στο Ιράν περιλάμβανε την ίσπραξη προαιρετικών τελών για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Αυτό το σχέδιο υποστηρίζεται από τα κράτη του κόλπου. Και επίσης το Ομάν είπε ότι το Ιράν δεν θα ασκούσε αποκλειστικό έλεγχο. Λέει, Τεχεράνη δεν γίνεται, το απορρίπτω. Το σύστημα θα ήταν ανάλογο με αυτό που ισχύει στο στενό της Μαλάκα με 2 κάπα στην Ασία. Ινδονησία, Μαλαισία, Σιγκαπούρη ζητάνε από τα πλοία να καταβάλουν προαιρετικές εισφορές για τη χρηματοδότηση της ναυσιπλοείας, της προστασίας του περιβάλλοντος και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Προφανώς, για να μην έχει δημιουργηθεί θέμα ως τώρα και να μην το έχουμε μάθει, κάτι θα δίνουν. Βγαίνει λοιπόν ο Αμερικανός αξιωματούχος και λέει, το Ιράν, λέει, έχει παράλογες απαιτήσεις και εμείς και το Ομάν το απορρίψαμε. Η συμφωνία, λέει, για τον πόλεμο δεν θα έχει, για να τελειώσει η ιστορία αυτή, δεν θα έχει τέλη και θα περάνε τα πλοία χωρίς διόδια. Εντάξει, το έχουμε. Μάλιστα. Αφού το έχουμε λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα συναντήθηκε εχθές ο Ισραηλινός πρωθυπουργός με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Είχαν να συναντηθούν από τότε που είχε ξεκινήσει ο πόλεμος. Το έχουμε. Ωραία. Πολύ ευχαριστημένος, λέει, είπε ο Νετανιάχου ότι είναι. Και είναι, θα σας το πω έτσι κομψά και διπλωματικά. Χαρακτηρίστηκε η συνάντηση θετική και επικοδομητική, λέει, η Αμερικανική Προεδρία. Είχαν εντάσεις μεταξύ τους. Αλλά τώρα αυτό, η χθεσινή, ήταν μια συζήτηση πολύ θετική, λένε οι Αμερικανοί. Είδε και τον Ζελένσκι. Ήταν πολύ busy μέρα η χθεσινή. Ο Τραμπ. Ναι.
Τέλος πάντων, αυτή η συνάντηση που έγινε με τον Νετανιάχου, στη συνάντηση αυτή δεσμεύτηκαν να διασφαλίσουν ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ακλώνει τη δέσμευση, λέει, είναι αυτή. Και κλεισμένον τον θυρών η συνάντηση. Μια μισή ώρα περίπου κράτησε. Και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ήτανε, και ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ ήτανε, και ο υπουργός άμυνας πολέμου, τον έχει πει ο Τραμπ, το άμυνας τον λέμε, όχι έξεθ, ήταν παρόντες. Και μετά, επειδή δεν υπήρχαν δημοσιογράφοι κτλ., ανήρθησε ο Νετανιάχου μια φωτογραφία στην οποία οι δύο ηγέτες είναι χαμογελάνε ο ένας τον άλλον, πλατιά κιόλας. Είχαν να συναντηθούν από την έναρξη του πολέμου, 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν. Αφού επέστρεψε εδώ και 1,5 χρόνο ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο, ήταν η 8η συνάντηση αυτή. Λοιπόν, θα συζητούσανε σε περιφερειακά ζητήματα, ιδίως για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, διότι η Ουάσιγκτον θέλει να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, έτσι λέει, στη διπλωματία, μετά από τις συνεχόμενους φοδρούς βομβαρδισμούς, στις οποίους βομβαρδισμούς το Ισραήλ δεν συμμετείχε, έτσι. Είναι, λέει, να... είχε πει ο Νετανιάχου, στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας και να διευρύνουμε τον κύκλο της ειρήνης γύρω μας, λέει, της ειρήνης. Επίσης θα αναμενόταν να συζητήσουν για τη Γάζα και για το Λίβανο. Την Κυριακή, επειδή θα πήγαινε, υπήρξε ένα ζήτημα, δεν ήθελε να τον δει ο Τραμπ και τα λοιπά. Την Κυριακή που μας πέρασε, είχε βγει το Ισραήλ και είχε πει εμείς θα αφήσουμε μια, τέλος πάντων, διεθνή βοήθεια να περάσει στη Γάζα ως κίνηση καλής θέλησης, γιατί αυτό περιλαμβάνεται στο σχέδιο το αμερικανικό για την, αποκατάσταση. Ναι, τέλος πάντων, της κατάπαυσης του πυρός στο Παλαιστινιακό θύλακα. Όσο για το Λίβανο, βγαίνουν οι Λιβανέζοι και λένε, εμείς υπάρχει ένα σχέδιο που έχουμε συμφωνήσει με την αμερικανική πλευρά και το Ισραήλ εννοείται, να αποσυρθούν σιγά σιγά τα Ισραηλινά στρατεύματα από το Νότιο Λίβανο για να γίνει πιλωτικά η ανάπτυξη των δικών μας στρατευμάτων. Και αφού συνεχίζει το Ισραήλ να βομβαρδίζει, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Την άλλη εβδομάδα θα γίνει στη Ρώμη πάλι συνάντηση Ισραήλ-Λιβάνου για να δουν πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Αυτό είναι το κλίμα που λέει ο Νετανιάχου για να διερευνήνουμε τον κύκλο ειρήνης. Έτσι, μάλιστα. Και κάτι άλλο για να μην το ξεχάσω. Λένε πηγές, τις οποίες επικαλείται το Reuters, ότι ο Νετανιάχου επιδιώκει να εξασφαλίσει την υποστήριξη του Τραμπ για την επανεκλογή του, διότι έχουν μεν τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο στην Αμερική, αλλά πριν 27 Οκτωβρίου έχουν εκλογές βουλευτικές στο Ισραήλ. Σου λέει να με υποστηρίξει. Αυτό. Υποθέτω ότι τώρα κατά τη διάρκεια, και απορώ γιατί δεν έχει κάνει και θα κάνει όμως αναρτήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση, ο Αμερικανός Πρόεδρος, και θα μάθουμε περισσότερα. Περισσότερα θα μάθουμε για το τι διημήθη στην κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση. Παραδέκα είναι παραδέκα. Επίσης, όπως είπα, προείπα μάλλον, ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε και με τον Ζελένσκι. Έτσι. Τον Ουκρανό Πρόεδρο. Του ζητάει ο Ζελένσκι του Τραμπ να δώσει το πράσινο φως για την αγορά Patriot, που θεωρούνται ζωτική σημασία για την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου. Μία ώρα κράτησε αυτή η συνάντηση. Με τον Νετανιάχου κράτησε μία μισή. Και κλεισμένων των θυρών. Και αυτή. Μετά βγαίνει ο Ζελένσκι, λέει, είχαμε μία καλή συνάντηση με τον Τραμπ, και ότι επίσης συζήτησαν τις πιθανότητες αναθέρμανσης των ειρηνευτικών συνομιλιών.
Έχει βγει η Ρωσία και έχει πει ότι εγώ δεν θέλω, εμείς δεν συζητάμε, δεν υπάρχει κοινό έδαφος για να σταματήσει ο πόλεμος, να βρούμε μια συμφωνία. Μετά βγήκαν και είπαν θα το συζητήσουμε. Είχε βγει ο Τραμπ και είπε θα του μιλήσω, λέει εγώ του Πούτιν. Τέλος πάντων, μέχρι να του μιλήσει έγινε η συνάντηση αυτή. Να θυμίσω, για να μην ξεχνιόμαστε, έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες Ιράν-ΗΠΑ, αλλά δεν έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες Ρωσίας-Ουκρανίας. Και σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο Ιούνιος μας πέρασε ήταν ο φωνικότερος μήνας για τους Ουκρανούς αμάχους από τον Απρίλιο του 2022. Γιατί χτυπάει η Ρωσία, έχει πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους. Δεν μπορούν να τις αναχαιτήσουν οι Ουκρανοί. Μόνο τα αντιαεροπορικά Patriot μπορούν να τους καταρρύψουν. Αλλά η Ουκρανία δεν έχει πυράβλους αναχαίτησης. Γι' αυτό πήγε και ζητάει Patriot. Και υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος είπε ότι η Μόσχα σχεδιάζει να αυξήσει κι άλλο τις επιθέσεις της και σχεδιάζει να αναπτύξει εκτοξευτήρες κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Τον Αύγουστο να μένει, λέει, νέες παραδόσεις βαλιστικών πυράβλων από τη Βόρεια Κορέα. Ο Αύγουστος είναι σε λίγες μέρες, δεν είναι σε βαθμός χρόνου. Και είναι κρίσιμη σημασία να επιτρέψει η Ουάσιγκτον την αγορά μιας παρτίδας πυράβλων Patriot. Πόσο ζητάει το Κίεβο δεν έχει πει. Αρκετούς, λέει. Για να αναχαιτήσουμε όσους εκτοξεύει ο Πούτιν μέσα σε ένα μήνα. Αυτό είπε. Και πολλά, λέει, θα εξαρτηθούν από τη διάθεση του Πρόεδρου Τραμπ. Τι να σας πω. Τώρα, το μήνα που διανύουμε τον Ιούλιο, η Μόσχα εξαπέλυσε 120 βαλιστικούς και αντιπλοϊκούς πυράβλους εναντίον της Ουκρανίας. 120. Αναχαιτίστηκαν οι 36. Η συνάντηση του Ζελένσκι με τον Τραμπ έγινε στο περιθώριο της κηδείας του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος ήταν ανέκαθεν ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας. Και είπε θα πάει, θα δει τον πρόεδρο, τον είδε την αυτή περίπτωση. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο Τραμπ και για τις δύο συναντήσεις, οι οποίες υπενθυμίζω ότι έγιναν και κλεισμένων των θυρών. Για να μην ξεχνιόμαστε, το Υπουργείο Άμυνας Σαουδικής Αραβίας, λέει, ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του αναχέτησαν ντρόνς που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα ανατολικά του βασιλείου, κατηγορώντας οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν ότι τα εξαπέλυσαν από το Ιράκ για δεύτερη μέρα. Ναι, όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος. Πήγε τόσο, πήγε παραπέντε. Μα δεν θα πήγαινε τώρα, τι συζητούμε. Λοιπόν, όσο λοιπόν γίνονται όλα αυτά, εμείς θα πάμε με ένα τραγουδάκι στο ακριβώς της ώρας, να πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων, διότι αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να πάρουμε και μία μουσική ανάσα. Διότι ο Αύγουστος είναι κατεξοχήν ο μήνας των διακοπών και έρχεται σιγά σιγά, αλλά τι να πεις, μπορείς να μου πεις την επικαιρότητα. Γίνεται, δεν γίνεται. Γιατί η επικαιρότητα, καυτή. Στην κυριολεξία. Λοιπόν, σε λίγο και πάλι μαζί με την εκπομπή.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Βάρο, το πύρινο μέτωπο έχει περάσει στην περιοχή Ανερατζά και στην περιοχή Καμάρι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν περαιτέρω και επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες δάσο κομμάτων από την Αττική και 16 πυροσβεστικά οχήματα. Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό και μέσα από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά, ενώ συνδράμουν εθελοντές και μέσα του Δήμου Πάρου. Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται νέα ενίσχυση των δυνάμεων, καθώς θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς από τη Ραφίνα ακόμη 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υπέκυψε στα τραύματά του 71 ετών που άνδρας που υπέστη εγκάβματα στη διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στην Τραπεζίτσα Κοζάνης. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, σημειώνοντας ότι ευελπιστεί σήμερα να ακούσει θετικές εξελίξεις. Ο κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασε ικανοποίηση από τη χθεσινή συζήτηση και από το ότι ο Αντώνιο Γκουτιέρες είναι τόσο πολύ πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ότι τα νησιά μας θα μπορούσαν να είναι κέντρα υποδοχής οποιουδήποτε θεωρούσε ότι μπορεί να μπαίνει ανεξέλεγκτα στη χώρα. Αυτό άλλαξε πια, η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας πολίτες στη Λέρο. Για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά παραπέμπεται ο Δημήτρης Κυριαζίδης στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής με απόφαση του Πρόεδρου του Κοινοβουλίου Νικήτα Κακλαμάνη. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε η 30χρονη για το θάνατο της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της. Ο 41 ετών σύζυγός της θα παραμείνει σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελία για την προφυλάκησή του. Σεισμική δόνηση 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 για 10 χθες βράδυ, 9 χιλιόμετρα από τον οικισμό των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων, με σε εστιακό βάθος 7,6 χιλιόμετρων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ χθες, στη διάρκεια της οποίας συζήτησαν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Μια προσωρινή διευθέτηση για την επαναλειτουργία των στενών του ορμού θα την πρότεινε η Τεχεράνη στο Ομάν, όπως δήλωσε χθες βράδυ ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών. Σύμφωνα με την αντιπρόταση, η κυκλοφορία των πλοίων προς μια κατεύθυνση θα διέρχεται από τα Ιρανικά χωρικά ύδατα και ένα μέρος της αντίθετης διαδρομής θα περνά επίσης από τα Ιρανικά ύδατα, ενώ το υπόλοιπο θα ελέγχεται από τη Μουσκάτ. Ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση για ισότιμη κατανομή των διαδρόμων διέλευσης μεταξύ των δύο χωρών, ενώ υπογράμμισε ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά εάν το Ομάν απορρίψει την πρόταση της Τεχεράνης και υπενθύμισε ότι το Ιράν ουδέποτε αναγνώρισε τον νότιο διάδρομο που περνά κατά μήκος των ακτών του Ομάν. Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του αναχέτησαν ντρόνς που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις ανατολικά του βασιλείου, κατηγορώντας οργανώσεις που συνδέονται με την Τεχεράνη ότι τα εξαπέλυσαν από το Ιράκ για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό τάνκερ εκτόξευσαν οι Χούθη της Ιεμένης, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, παραβίαζε τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα και αγνόησε τις προειδοποιήσεις.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη βόρειο-ανατολική, πιθανό στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Είπαμε γεννημένος σήμερα το 1925 ο τρισμέγιστος Μίκης. Έφυγε πριν από λίγες μέρες η Μέρι Λίντα. Δεν ξέρω, παιδί, υπήρχαν χρόνια, θα το πω αλλιώς, εποχές που δημιουργήθηκαν επιτυχίες, να το πω, δεν μ' αρέσει επιτυχία. Εντάξει. Δημιουργήθηκαν θησαυροί, θα πω. Αυτό θα πω. Επιτυχίες. Επιτυχίες. Παλιά ήταν, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ο χρυσός δίσκος, τώρα είναι τίποτα. Να πεις οι άνθρωποι, τι, γιατί το δεν απαξιώνω κανέναν. Όχι, όχι. Θεωρώ ότι έχουμε και τώρα έχουμε μεγάλες φωνές. Αλλά υπήρχαν κάποιες εποχές που δημιούργησαν όλες εκείνες τις συνθήκες που λέει αυτό θα μείνει στην ιστορία. Και τι φωνές και. Καλώς ορίσατε όσοι συνδεθήκατε τώρα. Να είστε καλά, όσοι συνεχίζετε να είστε συνδεδεμένοι με το Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης 29 του Ιουλίου. Και έχω να σας πω ότι τον ήχο ρυθμίζει ο Βασίλης ο Νικολόπουλος. Εγγύηση. Όλοι εδώ οι συνάδελφοι είναι εξαιρετικοί, έτσι, όλοι. Αλλά με τον Βασίλη έχουμε, πώς να το πω τώρα, μία κοινή γραμμή πλεύσης, θα το πω. Καλά το λέω. Συγγνώμη, να μιλάμε και λίγο κάπως. Πιο κόμψα, πιο... υπερπόντια. Λοιπόν, έχουμε Facebook, έχουμε Viber, μέσω του οποίου μπορούμε να επικοινωνούμε. Εγώ αυτή τη φωτογραφία... Εντάξει τώρα τι είσαστε. Εγώ σας λέω εδώ πέρα γίνονται πράγματα και θαύματα. Μακάρι να σταματήσουν οι πόλεμοι. Πώς το επιθυμώ. Το επιθυμείτε κι εσείς πάρα πολύ. Και τώρα μπαίνετε σε διαδικασίες και μου στέλνετε πώς να το πω ρε παιδί μου, ξεσηκωτικά ξεσηκωτικές φωτογραφίες. Ναι. Διότι έχουμε σε λίγο, θα μπει ο Αύγουστος. Σε πολύ λίγο. Και έχω πει ότι θέλουμε να έρθουν τα Χριστούγεννα. Καλά και ντε. Θα μου πεις γιατί, τι είναι τα Χριστούγεννα, είναι μια ωραία εποχή. Θα μου πεις και το καλοκαίρι δεν είναι που έχουμε άδειες, που έχουμε τις διακοπές, όλα αυτά. Εντάξει, τα έχουμε και αυτά. Αλλά θέλω, το επιθυμώ πολύ. Και εσείς θέλετε εδώ φωτογραφίες με χριστουγεννιάτικα δέντρα στολισμένα. Είναι καλό αυτό. Και με πάρα πολύ ωραίες εικόνες με χιόνια. Ωραίο το χιονάκι. Έχει τη χάρη του. Θα ξέρετε, αυτοί που αγαπάνε πολύ το καλοκαίρι και που θα φύγουν σε λίγο, μην σας πω, το Σαββατοκύριακο μας έρχεται με τις άδειες του, θα λένε τώρα δεν μας αφήνετε να ευχαριστηθούμε και να περάσουμε ωραία. Τι μας λέτε τώρα για το χειμώνα που αρχίζουν και τα σχολεία. Εχθές ήμασταν νομίζω 47 μέρες ή προχθές. Δεν ξαναρώτησα γιατί δεν θέλω να αγχώνω τον κόσμο, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Φεύγει στην Κυριακή. Στο χωριό, το καλύτερο. Το καλύτερο. Στο χωριό δεν είναι τα πράγματα πιο φθηνά. Εντάξει, δεν έχεις να πληρώνεις διαμονή. Δεν έχεις να πληρώνεις, πώς το λένε, πολλά, να έχεις πολλά έξοδα για φαγητά και τέτοια. Στο σπίτι μαγειρεύεται, υποθέτω. Κάνω και εδώ ρωτώ. Αλλά δεν χρειάζεται πάλι. Πήγαινε, έλα, να πει, πας μια βόλτα, πας λίγο παραέξω. Φώτα, νερά, τηλέφωνα, δεν είναι αυτά όλα. Μπορείτε, πάρα πολύ όμορφα, δεν θέλω να μπω τώρα σε διαδικασία, αλλά πολύ ωραία, με τρόπο έτσι, πώς να το πω έτσι, ήρεμο, θα το πω, να κάνετε μια συζήτηση, για σπολινάκι, σχετικά με την όμορφη πώς να το, ναι, την ομορφιά που έχουν και τα ταξίδια εκτός εξοχικού. Καλό. Έτσι θα το κάνετε. Πάμε και κάπου αλλού. Τι ωραία που θα ήταν. Μια ιδέα έχω. Μπορεί να μην καταλήξει κάπου. Πάλι στο ίδιο μέρος να πάτε. Αλλά εν τέτοια περιπτώσει ας γίνει μια κουβέντα. Κάθε καλοκαίρι έχουμε τα ίδια πράγματα. Να πάμε κάπου αλλού, όχι να πάμε στο χωριό. Να πάμε... πώς το λέμε,
στο τάδε νησί, πανάκριβα, όχι εδώ πέρα θα μείνουμε. Γιατί δεν έχει, ναι, συζητήσεις που γίνονται μέσα στις οικογένειες. Γεια σου Κατερίνα μου. Όχι παιδί, πάει και στο δεύτερο βεβαίως. Τι εννοείς? Δεν καταλαβαίνω. I do not understand. Φυσικά πηγαίνει και στο δεύτερο. Όπου υπάρχει πρόγραμμα, και υπάρχουν πολλά, δόξα τω Θεώ, στην ελληνική ραδιοφωνία, ο Βασίλης είναι παρόν. Εννοείται. Τους καλούς επαγγελματίες δεν τους αφήνεις. Έλα, δεν πειράζει. Τους εκμεταλλεύεσαι στο έπακρο. Χωρίς να ξέρω λεπτομέρειες. Έτσι. Λεπτομέρειες δεν γνωρίζω. Καλό ξημέρωμα και σε σένα. Αυτό τι είναι πάλι? Είναι ωραίο. Ναι. Έχει. Πόσο? Η βραδιά. Η βραδιά είναι αυτό. Είναι όλες οι διακοπές. Πού πήγατε παιδί μου? Α, στο Μονακό κλείσατε? Που δεν είναι, από ό,τι έχω μάθει. Κάποιος μου είπε πρόσφατα για το Μονακό. Τόσο πολύ. Πού θα μείνετε? Αυτή και το δωμάτιο που θα μείνετε έχει χρυσό γύρω γύρω επένδυση. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Μήπως είναι τίποτα fake news, φοβάμαι. Αλλά και είπατε όχι. Δεν θα πω ούτε το νησί, γιατί δεν θα πω βέβαια, δεν εννοείται για την τιμή. Αλλά μου φαίνεται πολύ περίεργο. Ναι, δεν θέλεις να πας. Ναι. Τα καταλαβαίνω όλα. Όλα. Αλλά τι μπορώ να κάνω, πείτε μου. Πώς μπορώ να βοηθήσω? Γι' αυτό τώρα μην κοιτάτε οι Γερμανοί που έχουν οικονομικά προβλήματα και έχουν ζητήματα, γιατί έχουν πολύ μεγάλα. Παλιά που ήταν η κατάσταση καλύτερη, το έχουμε πει και το είπαμε για να σοφιζόμαστε κι εμείς. Κανονίζουν διακοπές σε βάθος χρόνου, 2, 3, 4 χρόνια. Δεν το κάνουν γιατί είναι ψυχαναγκαστικοί, το κάνουν γιατί σου λέει πρέπει να μαζέψω χρήματα, να κανονίσω τον προϋπολογισμό μου. Οπότε σκέφτομαι ότι τώρα που έχουμε 26, μάλιστα, το 2030, ναι, θα θέλω να πάω στην Μονεβασιά, λέω, Γερμανία, έτσι. Λέω παράδειγμα. Τι πρέπει να κάνω? Μπαίνουν εκεί, κοιτάζουν τα διάφορα, σου λέει πρέπει να έχω ένα συγκεκριμένο ποσό, ένα συγκεκριμένο budget. Και μαζεύουν χρήματα, υποθέτω πάλι, και κάνουν αυτό το ταξίδι. Αυτό το κάνουν, μπορεί να το κάνουν στις παλιές καλές εποχές που ήταν οι μισθοί τους αξιοπρεπέστατοι και τα λοιπά. Τώρα δεν ξέρω τι να σας πω. Δεν γνωρίζω. Α, ναι, το είπα εχθές, γιατί δεν ήθελα να εκθέσω πρόσωπα και πράγματα που τσακωθήκανε, δεν το λες, το λες ότι έπεσε ξύλο με τον υπερτουρισμό και τα λοιπά. Αλλά αφού το διαβάσατε, τώρα μην το λέω εγώ, δεν έχει νόημα. Στη Μαγιόρκα. Βέβαια. Γιατί όλοι θέλουν, όλες οι χώρες θέλουν να έχουν τουρισμό, όλες οι χώρες θέλουν να αυξάνονται τα έσοδά τους και τα λοιπά, αλλά έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που είναι στην άλλη άκρη. Και η άλλη άκρη είναι να μην μπορείς να περπατήσεις. Θα πεις να μην επιτρέπουν στον κόσμο να ταξιδεύει. Αυτό δεν το συζητάμε και βέβαια. Μπορεί να ταξιδέψει, οπουδήποτε, οποιοδήποτε. Αλλά μερικές φορές είμαστε, ξέρετε, όχι εμείς εδώ, γενικά, των άκρων. Θέλω να σας πω για τι να αποφύγετε και πού να πάτε. Ωραία, στην Ιορδανία. Okay, αρχίσαμε. Βομβαρδίζουν οι Ιρανοί αμερικανική βάση στην Ιορδανία, λέει ο ιστότοπος Άξιος. Πώς θα απαντήσουν οι Αμερικανοί, δεν ξέρω. Μπορώ να φανταστώ, δεν είμαι στο μυαλό ούτε του Τραμπ, και δεν θα ήθελα, ούτε της ΕΤΚΟΜ, της Κεντρικής Στρατιωτικής Διοίκησης. Λοιπόν, είχαμε 3-4 μέρες σχετική ηρεμία, σχετική, έτσι. Γιατί από την άλλη μεριά δεν είναι ότι ξέρεις, Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, οι χώρες του κόλπου βομβαρδίζονται, γίνονται στόχος. Όχι, γιατί έχουμε, μου το έχετε ξεχάσει, δεν το πιστεύω, με χούθη βομβαρδίσαν εχθές, μάλλον εκτόξευσαν βαλιστικούς πυράβλους κατά δεξαμενόπλοιου της Σαουδικής Αραβίας. Έχουν το Ιράν που χτυπάει από το Ιράκ, έχουν και τους χούθη από την Ιεμένη που χτυπάνε στην Ερυθρά Θάλασσα.
και αναγκάστηκε, λέει, να παραβίαζε, λέει, τον ναυτικό αποκλεισμό και αγνώρισε τις προειδοποιήσεις και αναγκάστηκε το πλοίο να κάνει αναστροφή. Τα ηχούθη, να θυμίσω, για ενέργεια, πετρέλαια μιλάμε, για πετρέλαια τάγκερ, έτσι, κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό Σαουδική Αραβία, είπαν ότι δεν θα επιτρέπουν την πρόσβαση στα λιμάνια στις 20 Ιουλίου, σήμερα έχουμε 29, ανοίγοντας νέο μέτωπο με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους στην περιοχή και επεκτείνουν τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια που μεταφέρουν πετρέλαιο και άλλες πρώτες ύλες. Και λέει το Reuters, που επικαλείται 6 πηγές, ότι η Κίνα είχε απευθείας επαφές με το κίνημα των Χούθη, τους αντάρτες, ζητώντας να επιτραπεί στα δεξαμενόπλια της να περνούν από τα νότια της Ερυθράς Θάλασσας χωρίς να δέχονται επιθέσεις. Βέβαια, μεταξύ των πηγών είναι και ένας Ιρανός αξιωματούχος. Η Κίνα ήταν από τις πρώτες χώρες που επικοινώνησαν απευθείας με τους Χούθη για να μπορούν να περνάνε από το Μπαμ Ελ Μαντέπ, το στενό που ενώνει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. Και θέλει το Πεκίνο, επιδιώκει, να συνεχιστούν οι εξαγωγές πετρελαίου από τους θερματικούς σταθμούς της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, κυρίως από το λιμάνι Γιανμπού, για να καλύπτει, λέει, να καλυφθεί το κενό από τη διακοπή των εφοδιασμού λόγω του κλεισίματος των στενών του Ορμούζ από το Ιράν. Και αφού ανακοίνωσαν νέους περιορισμούς οι Χούθη, λέει, λένε πηγές πολύ συγκεκριμένες, έχουν περάσει τουλάχιστον 4 δεξαμενόπλια που φόρτωσαν αργό πετρέλαιο από τα σαουδαραβικά λιμάνια για την Κίνα και πέρασαν από τον Μπαμ Ελ Μαντέμ. Τους αφήσανε, συνοηθήκανε. Πάντως οι Χούθη έχουν διαμηνήσει σε διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες, λέει, ότι τα πλοία τους μπορεί να δεχθούν επίθεση αν φορτώσουν ή ξεφορτώσουν σε σαουδαραβικά λιμάνια. Και για λόγους ασφαλείας κάνουν αναστροφή τα πλοία. Εκτός από αυτά τα 4 κινέζικα που λένε οι πληροφορίες ότι έχουν περάσει. Άκου τώρα τι γίνεται. Γιατί πήραν τηλέφωνο και συνοηθήκανε. Δεν περιμένανε τελευταία στιγμή. Έτσι. Α, γι' αυτό με το Ιράκ που εξαπελούν επιθέσεις Ιρανικός δάκτυλος, είπε το Ιράκ θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Σαουδική Αραβία, γιατί παραπονέθηκε η Σαουδική Αραβία, λέει, να σταματήσουν, λέει, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Το ό,τι μπορούμε δεν το ξέρω ποιο είναι, υποθέτω θα είναι το καλύτερο. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με τη φωτιά στην Πάρο, παρακαλώ, είναι σε εξέλιξη, εννοείται, είπαμε θα είναι μια δύσκολη νύχτα, διότι οι άνεμοι έχουν ενταθεί και περιμένουμε, όπως είπαμε, και οχτάρια σήμερα στο Αιγαίο και περιμένουμε τι θα γίνει το πρωί, να πάνε να πετάξουν ξανά αεροπλάνα, ελικόπτερα, να πάνε από την Αφήνα άλλοι 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα ακτοπλοϊκός, εννοείται. Τι δύναμη είναι εκεί? Είναι 66 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντος από την Αττική, 16 οχήματα πυροσβεστικά, προσωπικό και μέσα από τη Σύρο, την Άξο και το Πειραιά, εθελοντές, 2 υδροφόρες, μηχάνημα έργου. Λοιπόν, για να δούμε. Όσο για το σεισμό, δεν έχει τίποτα, κάνουν εκεί περιπολίες οι πυροσβεστικοί και η αστυνομία. Για το σεισμό που έγινε χθες κοντά στα Γιάννενα, δεν έχει τίποτα, ούτε καλά, τραυματισμούς δεν το συζητώ, δεν έχουμε, αλλά δεν έχουν πώς το λέμε, πληροφορίες για ζημιές μεγάλες, δεν έχουν λάβει κλήσεις για απεγκλωβισμούς και τα λοιπά, αλλά είναι όλοι σε ετοιμότητα, έτσι, έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι δυνάμεις. Σας είπα για τον Νετανιάχου που πήγε, πολύ καλή συνάντηση, αλλά μετά το σκέφτηκα. Αυτό το μαγνητοσκοπημένο μήνυμα που είπε η συνάντηση, πολύ καλή, φαίνεται το είχε μαγνητοσκοπήσει από πριν ή μετά. Γιατί ήταν και κλεισμένο των θυρών η συνάντηση, όπως και με τον Ζελένσκι. Μπορεί μετά, τι να σας πω, δεν ξέρω.
μπορεί να ή πριν και σου λέει αφού θα είναι καλή. Μπορεί να έχεις μαγνητοσκοπήσει δύο. Το ένα να ήταν αυτό και το άλλο να ήταν θα κουβεντιάσουμε. Αλλά δεν πιστεύω. Αφού λέει θέλει την υποστήριξή του στις εκλογές. Τι να σας πω κι εγώ. Λοιπόν, αφού αυτά γινόντουσαν στην Ουάσιγκτον, αλλού γίνονται άλλα. Αλλού γίνονται άλλα. Και το αλλού είναι η δυτική όχθη, η κατεχόμενη. Διότι τι κάνουν τώρα, σκοτάδι, και συγκεντρώνονται εκεί στην άκρη του δρόμου, σε μια πόλη, σε κάθε πόλη υποθέτω, με θέα μια κοντινή κοιλάδα, έχουν φακούς και ψάχνουν με τους φακούς μέσα στο σκοτάδι οποιοδήποτε σημάδι ότι πλησιάζουν Ισραηλινοί έπικοι ή ενδέχεται να πλησιάσουν. Οι κάτοικοι συμμετέχουν, λέει, σε μια εθελοντική νυχτερινή περιπολία. Αυτή η πόλη, παιδιά, λέγεται Σιντζίλ, είναι περίπου 15 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ραμάλα. Γιατί πάνε και από εκεί πάνε για τους επιτίθενται, λέει, οι Ισραηλινοί έπικοι. Και όταν κάποιος εντοπίσει μια ομάδα επίκων, ειδοποιεί τους υπόλοιπους από το τηλέφωνο, κινητοποιεί τους κατοίκους να σπεύσουν για να τους αντιμετωπίσουν και να τους αποθήσουν. Έτσι. Ναι. Γιατί έχει μια περιγραφή η οποία είναι εξαιρετική, δεν το συζητώ, αρκεί να μην το ζεις. Οι εθελοντές, λέει, της περιπολίας βλέπουν μια ομάδα μασκοφόρων επίκων να κατεβαίνει από το λόφο προς την πόλη. Όταν και άλλοι κάτοικοι της Σιντζίλ έφτασαν για να προστατεύσουν την περιοχή, ορισμένοι έβαλαν φωτιά σε χαμηλή βλάστηση δίπλα στο δρόμο για να εμποδίσουν τους επίκους. Οι έπικοι πέταξαν πέτρες και χρησιμοποίησαν σφεντόνες για να τους πετάνε αντικείμενα. Οι άλλοι εναντίον των Παλαιστίνιων. Το ίδιο κάνουν και οι Παλαιστίνοι. Και μετά, τι έρχεται, ο ήχος των πυροβολισμών, που αναγκάζει τους κατοίκους να τρέξουν για να καλυφθούν. Αυτό, λέει, είναι μέρος, ένα ακόμη επεισόδιο στη σειρά των επιθέσεων των επίκων εναντίον της Σιντζίλ και είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Γιατί λέμε για τη Γάζα, η οποία υποτίθεται θα το έχουν εγκαταλείψει λίγο το θέμα της Γάζας. Με την έννοια πια, δηλαδή συζήτησε χθες ο Τραμπ με τον Νετανιάχου, υποθέτω, γιατί είπαν ότι θα συζητούσαν και γι' αυτό. Δεν τον ενδιαφέρει λίγο πολύ πια. Έχει επικεντρωθεί στα στενά του Ορμούζ. Εντάξει, πυρηνικά όπλα, βαλιστική πύραυλη και δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά οι Ιρανοί και όλα αυτά. Το στέλνουν το πετρέλαιο. Πετρέλαιο. Έτσι. Ενέργεια. Ναι, η δυτική όχθη λοιπόν, ειδικά θα την αφήνουμε λίγο στην άκρη. Πεινάνε, πεθαίνουν από την πείνα, τις αρρώστιες, αλλά θα τα αφήσουμε λίγο στην άκρη. Η δυτική όχθη στη Ιδία λοιπόν εκεί έχει κλιμακωθεί μετά την 7η Οκτωβρίου του 23, που εισέβαλε η Χαμάς στο Ισραήλ και κάνει αυτές τις ομότητες, αγριότητες, τα κατάπτυστα, με αύξηση των επιθέσεων, λέει, Ισραηλινών υπήκων εναντίον Παλαιστινίων και επανειλημμένες επιδρομές του Ισραηλινού στρατού. Δεν υπάρχει κάποια κυβερνητική αρχή ή δύναμη ασφαλείας πρόθυμη να τους προστατεύσει. Μας έχουν αφήσει, λέει, μόνους μας, αντιμετωπίζουμε επίκους που υποστηρίζονται από την κυβέρνησή τους, δεν έχουμε κανέναν, γι' αυτό είμαστε αναγκασμένοι να μείνουμε εδώ για να προστατεύσουμε την πόλη. Η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει εγκρίνει εκατοντάδες νέους οικισμούς και φυλάκια επίκων σε όλη τη Δυτική Όχθη. Με τα μικρότερα φυλάκια να χρησιμεύουν ως ορμητήρια βίας που έχουν εκτοπίσει χιλιάδες Παλαιστινίους. Και η Ισραηλινική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι μέσω της στρατηγικής τοποθέτησης των οικισμών σκοπεύει να εμποδίσει τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους με επίκεντρο τη Δυτική Όχθη. Είναι ένας Παλαιστινιακός στόχος που αποτελεί κλειδί για τη λύση των δύο κρατών, το οποίο υποστηρίζουν οι παγκόσμιες δυνάμεις από καιρό, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, και αυτό είναι λοιπόν η καθημερινότητά τους. Για να πούμε, για να ξέρουμε τι είναι, γιατί ακούτε ένα όνομα μιας πόλης στη Δυτική Όχθη που κάποιοι δεν ξέρετε καν που είναι και δεν είστε και υποχρεωμένοι. Η πόλη Σιντζί λοιπόν βρίσκεται κατά μήκος του κεντρικού δρόμου μεταξύ των Παλαιστινιακών Αστικών Κέντρων της Ραμάλα και της Ναμπλούς. Και η λόφη, λέει, βόρεια του χωριού είναι διάσπαρτη με οικισμούς και προκεχωρημένους σταθμούς. Και
Λένε οι κάτοικοι ότι νιώθουμε σαν να ζούμε σε μια συλλογική φυλακή. Παιδιά, έχει στέλνει, βλέπω στο διαδίκτυο, βιντεάκια που δείχνει αυτό που λέμε επίσης.

0: Οι κατοικιλοί αποδίδουν την επιβίωσή τους στην προστασία που τους παρήχε η κοινότητα των ανθρώπων που είναι εκεί και κάνουν τις περιπολίες και τα λοιπά. Οι άλλοι βάζουν κάγκελα, χτίζουν μεταλλικούς φράχτες. Πώς να μην το κάνουν? Είναι ανοιχτό, λέει, το παράθυρο και ξαφνικά την ημέρα με την οικογένειά του άλλου του ήρθε μια μολότοφ. Πώς τη γλιτώσανε δεν ξέρω. Δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε, λέει, τη φωτιά. Προσπαθούσαμε να σώσουμε το σπίτι, αλλά με τους καπνούς κτλ. Όλα αυτά μακριά από εμάς είναι, αρκετά κτλ. Στη γειτονιά μας μένα, αλλά εντάξει, μακριά. Και τι με νοιάζει εμένα? Άνθρωποι είναι, ξέρετε. Άνθρωποι είναι. Αλλά τι μας νοιάζει, έχουμε άλλα ζητήματα. Το πετρέλαιο ανέβηκε, για να δω. Να. Λοιπόν, τι είναι και μισή είναι. Έχω να ακούσω διάφορα νομίζω, μην το αργήσω πάλι, γιατί με πιάνει, ξέρετε, ο Ίστρος και το χάνω όλο αυτό. Ίστρος είπα. Κακές λέξεις λέω. Για πάμε, παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πέλα, πήγαινε και 40. 1 και 40 είναι. 2 παρά 20 δηλαδή. Ρουλίξ. Συντονισμένη εδώ στο Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, καλοκαίρι είναι. Αν δεν πάτε στο χωριό σας, μπορούμε να πάμε οπουδήποτε αλλού. Μην έχετε όμως μεγάλες προσδοκίες από διάφορα. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα, γιατί... Α, τι να αλλάξουμε κλίμα. Εντάξει, καλημέρα. Για πάμε, τι γίνεται. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοινώνει ότι απέτρεψε ιρανική πυραυλική επίθεση κατά Αμερικανικών στρατευμάτων, γεγονός που τερματίζει την πάυση των εχθροπραξιών. Μάλιστα. Είπαμε προηγουμένως ότι χτύπησαν, στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους Αμερικανική βάση στην Ιορδανία, οι Ιρανοί, και τώρα έχουμε αυτό. Η ηρεμία δεν το λες. Να πω μια μικρή ανάπαυλα, να το πω αυτό από τις εχθροπραξίες. Μάλιστα. Τέλος. Να δούμε τώρα. Με συγχωρείτε, τι θα γίνει, παιδιά. Για να δω. Ναι, στη Μέση Ανατολή, τερματίζοντας μια μικρή πάυση των εχθροπραξιών που προσπαθούν και οι δύο πλευρές, καθώς οι δύο πλευρές προσπαθούν να δώσουν χώρο στις διαπραγματεύσεις. Τι άλλο έχω, Σαουδική Αραβία, όχι, δεν έχω κάτι άλλο, είναι το Ιορδανία, μάλιστα. Οπότε τώρα θα περιμένουμε, παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω λίγο να το αλλάξω. Δεν θέλω συνέχεια πολεμικά. Δεν θέλω άλλη δυστυχία και άλλη πίκρα και άλλο. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για το καλοκαίρι που είναι σε εξέλιξη, που λέμε. Και θα πάτε σε διάφορα μέρη. Καλώς τον, γεια σου Γιώργο, καλά είμαστε. Ο Γιώργος στέλνει, μη στέλνετε φωτογραφίες οι οποίες είναι τεχνητή νοημοσύνη, διότι μου έχεις βάλει εδώ μία παραλία που είναι πασίγνωστη και δεν είναι εκεί που λες. Είναι εδώ, στη χώρα τούτη εδώ που διαβιούμε. Δεν είναι, εντάξει. Γιατί εδώ δεν έχουμε κοραλιογενείς υφάλους και κουκουμίνικες. Λοιπόν, παιδιά, επιλέγουμε, λέει, ένα προορισμό διότι θέλουμε να επισκεφθούμε ένα φημισμένο αξιοθέατο και να πάμε να δούμε ένα μοναδικό τοπίο, που λένε και άλλοι, πόπο καταπληκτικά κτλ. Αλλά μερικές φορές, λέει, ενώ έχουμε προσδοκίες φοβερές, απογοητευόμαστε διότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα βαρετό, υπερτιμημένο ή ακόμη και αποκρουστικό θέαμα. Ενώ έχουμε εξοδέψει χρόνο και χρήμα πολύ για να βρεθούμε εκεί. Και υπάρχουν, λέει, παγκοσμίως, γιατί εδώ ασχολούμαστε με τα παγκόσμια, όχι μόνο με τα εντός επικρατείας, αξιοθέατα που αντί, λέει, να εντυπωσιάζουν, σου χαλάνε τη διάθεση πιο πολύ. Και γιατί να πάω, άμα το ξέρω από πριν, να σου λέει, μπορεί κάποιος να είναι υποκειμενική του γνώμη ότι δεν είναι ωραία. Και πας και είναι αλλιώς η κατάσταση. Έχει Daily Mail ένα αφιέρωμα καταπληκτικό με βάση τις απόψεις ταξιδιωτών και ειδικών με τα πιο απογοητευτικά αξιοθέατα του κόσμου. Εκείνο, λέει, εκείνα που συχνά προκαλούν την ίδια αντίδραση. Γι' αυτό ήρθαμε. Αυτό ήταν. Γι' αυτό μου λέγες να έρθουμε. Γι' αυτό αυτό. Λοιπόν, το πρώτο που δίνει, που ως απογοητευτικών, είναι η Μόνα Λίζα, παιδιά, στο Λούβρο. Που ο πίνακας αυτός του Λεωνάρντο Νταβίντσι είναι, λέει, πολύ μικρότερος από όσο περιμένουν οι περισσότεροι. Άσε που έχει κάτι ουρές τεράστιες. Και ίσα ίσα, λέει, μια φευγαλαία ματιά και αν προλάβεις να του ρίξεις. Βέβαια, επισκέπτες, λέει, αναφέρουν ότι είναι πιθανότερο να φωτογραφίσουν τα κεφάλια των τουριστών που βρίσκονται μπροστά τους παρά το ίδιο το έργο. Άσε που είναι και οι φύλακες που σου λένε, τι θα κάνεις τώρα εδώ ανάλυση, προχώρα. Προχώρα. Πραγματικά έχει κάποιο, υπάρχουν κάτι φωτογραφίες. Γιατί βλέπεις το πίνακα και λες, φοβερό, είναι αριστούργημα, το συζητώ. Αλλά μετά βλέπεις την πραγματικότητα, είναι τόσο δά. Πού να προλάβεις. Πού να προλάβεις. Επίσης, παιδιά, είναι κάτι που είναι πιο κοντά μας, Βουδαπέστη. Δεν σου πω να πας στη Γαλλία, στη Βουδαπέστη. Τα λουτρά Σέντσενη, λέει, είναι τα μεγαλύτερα ιαματικά λουτρά της Ευρώπης.
και είναι προορισμός ευεξίας από το 1913. Ακούς εσύ και λες Βουδαπέστη, είναι εντάξει μια χαρά. Πηγαίνεις, λέει, πηγαίνουν εκεί οι επισκέπτες και κάνουν λόγο γιατί άλλο για έντονο συνωστισμό, αλίμονο, δυσάρεστες μυρωδιές δεν θα ήθελα και βρώμικες εγκαταστάσεις. Μοιάζει, λέει, το κτίριο να καταραίει, τα πλακάκια βρώμικα, εσωτερική πισίνα αποθητική δεν θέλουν να μπουν μέσα. Να σας το πω ξανά, έτσι είναι, στη Βουδαπέστη. Μετά είναι πας στο Λονδίνο. Ναι, θέλεις, δεν θες να πας τα Χριστούγεννα και εκεί πατήσεις με πατώση, γίνεται, δεν το συζητώ, τις μέρες τις γιορτινές. Αλλά λες να πάω στο Λονδίνο. Υπάρχει λοιπόν μια τουριστική παγίδα M&M's World με υπερβολικά υψηλές τιμές. Ασφιχτικό συνωστισμό και σου λέει ζάχαρη και σοκολάτα, λέει η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Θα μου πεις πώς ανυπόφορη είναι η μυρωδιά της σοκολάτας που είναι τι ωραία. Ναι, αλλά αν είναι σε αυτή την κατάσταση, γεμάτες κάλες, παιδιά φωνάζουν, σοκολάτες και ζάχαρες. Εκτυφλωτικά φώτα, χρώματα εκτυφλωτικά επίσης. Εξαντλητική, λέει, και υπερδιαιγερτική, να το. Εμπειρία. Δεν είναι ωραία. Και θα μου πει, αντίστοιχα καταστήματα λέει λειτουργούν στη Νέα Υόρκη και στο Las Vegas. Okay. Ναι. Αφού δεν θα μου αρέσει το Λονδίνο, σκοθώ να πάω στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, το ίδιο δεν θα είναι. Τέλος πάντων. Μετά επίσης, Λονδίνο, θέλεις Βρυξέλλες. Υπάρχει ένα άγαλμα, χάλκινο, διάσημο, που απεικονίζει ένα μικρό αγόρι να. Ουρί, τέλος πάντων. Χρονολογείται από το 1619 το άγαλμα αυτό και λέγεται Mannequin Peace. Ναι. Και παρά τη φήμη του, λέει, αρκετοί ταξιδιώτες το θεωρούν μικρό και απογοητευτικό το άγαλμα. Εντείνεται, λέει, περιστασιακά με παραδοσιακές φορεσιές ή κοστούμια εμπνευσμένα από διάσημους μουσικούς, αλλά δεν εντυπωσιάζονται. Δεν θα πάμε ούτε εκεί. Μετά έχω λευκό οίκο. Είναι, λέει, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια στον κόσμο. Αλλά δεν είναι, λέει, αυτό που περιμένει ο επισκέπτης. Παραπονιούνται ότι είναι συχνά υποκατασκευή. Το θα φτιάξουν και την αίθουσα χορού δίπλα. Φοβερά. Περιβάλλεται, λέει, από βαριά μέτρα ασφαλείας, σωστά. Και είναι πολύ μακριά για να το δουν καθαρά. Είναι, λέει, υπερβολικά φανταχτερή η διακόσμηση. Και επίσης, λέει, στα χαλιά έχει λεκέδες. Απαράδεκτο. Μετά δεν θέλεις. Θέλεις να πας κάπου πιο μακριά. Σε Κιώτο. Ναός Φουσίμι Ινάρι Τάισα. Σταθερό σημείο των ταξιδιωτικών προγραμμάτων στην Ιαπωνία. Αλλά έχει, λέει, τόσο πολύ κόσμο που αλλοιώνει την εμπειρία. Αυτή η υπερβολή. Ουρές για φωτογραφίες. Για influencers και πώς τους λένε, TikTokers και δεν ξέρω τι. Και μετά, λέει, η ανάβαση μέχρι την κορυφή είναι απαιτητική και η θέα δεν θεωρείται ιδιαίτερα εντυπωσιακή, γιατί έχει, λέει, κόσμο και δέντρα. Τα δέντρα να τα κόψουν, τι νόημα θα έχει. Επίσης, παιδιά, ο μεγάλος, πιο μακριά θα σας πάω, ο μεγάλος κοραλιογενής ύφαλος υπήρξε ένας από τους εντυπωσιακότερους φυσικούς προορισμούς του κόσμου. Αλλά υπάρχει κάτι που λέγεται κλιματική αλλαγή. Υπάρχει κάτι που λέγεται αύξηση της θερμοκρασίας του νερού. Και επίσης κάτι που λέγεται η περίοδης ακτινοβολία, που σημαίνει έχουν περιοριστεί σημαντικά τα έντονα ωραία χρώματα. Λεύκανση των κοραλιών λέγεται το πρόβλημα. Ναι, είναι, λέει, το 25 υπέστησαν τα βόρεια και νότια τμήματα του υφάλου την πιο εκτεταμένη λεύκανση που έχει καταγραφεί. Και τι λένε οι επιστήμονες, ασταθές μέλλον. Επίσης, τι ώρα είναι, παρά 10. Εμείς που θέλουμε να πάμε στη Χαβάη, για κάποιο λόγο, μας αρέσει. Υπάρχει μια διάσημη, θα πας να δεις το Λευκό Οίκο, δεν θα σας αρέσει. Πήγαινε και στη Χαβάη. Υπάρχει μια παραλία καταπληκτική, που λέει διάσημη, όχι καταπληκτική, διάσημη. Λέγεται η Γουακίκη, στο νησί Οάχου, στις Χαβάης. Και πηγαίνουν και σου λέει είναι καταπληκτική και αυτά. Πηγαίνουν τουρίστες και λένε η τόσο έντονη τουριστική ανάπτυξη έχει καταστρέψει το όλο, έτσι, κλίμα. Υπερβολικός συνωστισμός, υψηλές τιμές. Η παραλία, λέει, είναι στενή, έχει πέτρες, έχει σκουπίδια. Και επίσης σου λέει υπάρχουν άλλες παραλίες καταπληκτικότερες από αυτό που νομίζετε εσείς. Γουακίκη, θα πάμε στη Χαβάη, όχι στη Γουακίκη.
Και επίσης τι άλλο, το πιο ηνιλί, το πιο απογοητευτικό θεαματικό πάρκο στον κόσμο, Alton Towers στη Βρετανία. Είναι το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο του Ηνωμένου Βασιλείου, εκατομμύρια επισκέπτες σου λέει. Το 38% περίπου, 38,2% των αξιολογήσεων ήταν αρνητικές. Παραπονιούνται για τη σχέση ποιότητας-τιμής. Νοστισμός, αυτός ο συναισθημός, παιδιά, υπάρχει παντού, δεν το συζητώ. Εξυπηρέτηση, πρόσθετες χρεώσεις, πληροφορίες για εισιτήρια και ακριβές επιλογές φαγητού και ποτού. Επίσης, τι άλλο έχω, να ξαναγυρίσουμε λίγο. Κοπενχάγη. Κοπενχάγη, η μικρή Γοργόνα. Το έχετε δει το άγαλμα? Α, πολύ ωραίο. Τουριστική παγίδα λέει. Είναι. Χωρίς νόημα λένε ότι είναι. Και αστεία αξιολείπητο επίσης. Είναι λίγο πιο μικρό από ό,τι περιμένεις. Είναι δίπλα σε μια βιομηχανική προκυμαία. Δηλαδή, βλέπεις το άγαλμα, φωτογραφίες κτλ. Η θέα δεν είναι. Δεν λέει κάτι. Και επίσης. Βάζουμε πάλι στην εξίσωση το συνοστισμό, τους γερανούς στο φόντο. Στενός διάδρομος λέει, χάλια λέει, δεν είναι καθόλου καλά. Και επίσης εκεί που λυπήθηκα εγώ πάρα πολύ, Κορνουάλι, Land's End, δραματικό όνομα, φυσικό τοπίο, αλλά είναι λέει επίσης τουριστική παγίδα. Για να βγάλεις λέει μια φωτογραφία μπροστά στην πινακίδα που λέει Land's End, έχει από 10 έως 15 λίρες. Η περιοχή είναι γεμάτη καταστήματα, μπαρ, ξενοδοχείο και θεματικές δραστηριότητες. Είναι περισσότερο είσοδος θεματικού πάρκου παρά φυσικό αξιοθέατο. Και είναι σχεδιασμένο, μοιάζει σχεδιασμένος, ώστε να αποσπά όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα από τους επισκέπτες. Εμείς λοιπόν εδώ, στη χώρα ετούτη, που έχουμε πάρα πολύ ωραία τοπία και πάρα πολύ ωραία φαγητά, και σχετικά, ναι, εξαρτάται βέβαια που πηγαίνεις και για ποιο έτσι, λόγο θες να το επιδεικνύεις όλο αυτό, έχουμε και μέρη πάρα πολύ ωραία που μπορούμε να τα προσεγγίσουμε οικονομικά και πολύ ωραία μέρη τα οποία μπορούμε να περάσουμε πάρα πολύ ωραίες διακοπές ήρεμες. Έτσι. Είμαστε μια χώρα πολύ τυχερή, με ακτογραμμή τεράστια, με πάρα πολύ ωραία νησιά, με καιρό που είναι καλοκαιρινός πολύ καιρό, με τι άλλο, με όλη την καλή διάθεση να περάσουμε όμορφα όπου και αν πάμε, ό,τι και αν κάνουμε. Στο τέλος που θα, αν είμαστε εδώ το Σεπτέμβρη, επιστρέψουμε κτλ, θα κουβεντιάσουμε για το πώς περάσατε και το τι αντιμετωπίσατε, αλλά δεν θέλουμε να πηγαίνουμε με αρνητική προδιάθεση, γιατί να χαλάμε τη διάθεσή μας πριν καν δούμε τον τόπο ή πριν καν κάνουμε τις διακοπές μας. Αν υπάρχει καλή παρέα ή αν υπάρχει ηρεμία ψυχής, όπου και να πας ωραία περνάς, παιδιά. Και ας μην είναι το Γουακίκι. Ας μην είναι το Γουακίκι. Λοιπόν, μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει με τη φωτιά στην Πάρο που είναι σε εξέλιξη. Θα ενισχυθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις το πρωί και θα ξεκινήσουν ξανά τα εναέρια μέσα. Επίσης, δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές, κάποιες φλόγες έγκλειψαν εκεί τα σπίτια και τα λοιπά, και το μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους, αλλά δεν προέκυψε κάτι πιο δυσάρεστο. Και επίσης έχουμε τώρα, αρχίσαμε πάλι, τι θα γίνει με το Ιράν, έτσι. Τι έχω, δύο γυναίκες νεκρές. Το είδατε το σεισμό που έκανε χθες στην Ιαπωνία, 7,1. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους, λέει, όταν κατέρευσε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κουμαμότο, στα νοτιοδυτικά. Και άλλος ένας άνθρωπος βρήκε το θάνατο όταν κατέρευσε κατοικία. Στο Κουμαμότο. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε, είναι παρά 6 λεπτά. Τι έχω, να παίζει ένα τραγουδάκι. Αυτό το τραγούδι κουβεντιάζαμε τώρα εδώ και με τον Γιάννη τον Εφημείο και με τον Βασίλη τον Νικολόπουλο. Θέλω όσοι έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο να μπείτε και να βάλτε τον Βασίλη μου να παίζει, να μπείτε και να δείτε το βίντεο. Φωνές ασύλληπτες, διασημότητες ασύλληπτες μαζεύτηκαν να μιλήσουν γιατί, να μιλήσουν, να τραγουδήσουν γιατί, για τα παιδιά της Αφρικής τότε. Πάρα πολλά χρόνια πριν.
έκαναν μια προσπάθεια, Quincy Jones που το θύμισε ο Βασίλης, τους μάζεψε ο παραγωγός του Michael Jackson. Και μιλάς επάνω στον καλλιτέχνη, σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στην Πάρο. Το πύρινο μέτωπο έχει περάσει στην περιοχή Ανερατζά και στην περιοχή Καμάρι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν περαιτέρω και επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος από την Αττική και 16 πυροσβεστικά οχήματα. Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό και μέσα από Σύρον, Άξο και τον Πειραιά, ενώ συνδράμουν εθελοντές και μέσα του Δήμου Πάρου. Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται νέα ενίσχυση των δυνάμεων, καθώς θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς από τη Ραφίνα ακόμη 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 71 ετών που υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στην Τραπεζίτσα Κοζάνης. «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού», δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον εκπρόσωπο των Τουρκοκυπρίων του Φάνερ Χιουρμάν, σημειώνοντας ότι ευελπιστεί σήμερα να ακούσει θετικές εξελίξεις. Ο κύριος Χριστοδουλίδης εξέφρασε ικανοποίηση από τη χθεσινή συζήτηση και από το ότι ο Αντώνιο Γκουτιέρες είναι τόσο πολύ πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. «Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ότι τα νησιά μας θα μπορούσαν να είναι κέντρο υποδοχής οποιουδήποτε θεωρούσε ότι μπορούσε να μπαίνει ανεξέλεγκτα στη χώρα. Αυτό άλλαξε πια, η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτόκης, μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά παραπέμπεται ο Δημήτρης Κυριαζίδης στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής με απόφαση του Προέδρου του Κοινοβουλίου Νικήτα Κακλαμάνη. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για το θάνατο της 41 ετών διασώστριας στη Σύρο μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της. Ο 41 ετών σύζυγός της θα παραμείνει σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Σεισμική δόνηση 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 και 10 χθες το βραδύ 9 χιλιόμετρα από τον οικισμό των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων και εστιακό βάθος στα 7,6 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Το Ιράν εκτόξευσε πολλαπλούς βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, καταστρέφοντας μια σύντομη παύση στις μάχες, καθώς οι μεσολαβητές προσπάθησαν να επαναφέρουν και τις δύο πλευρές της διαπραγματεύσης και προς την κατάπαυση πυρός, δήλωσε ο Αμερικανικός στρατός. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η Σαουδική Αραβία αναχέτησε ντρόνς που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα ανατολικά του βασιλείου, κατηγορώντας οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν ότι τα εξαπέλυσαν από το Ιράκ για δεύτερη συναπτή ημέρα. Βαλιστικούς πυράβλους σε ένα σαουδοαραβικό δεξαμενό πλοίο εκτόξευσαν οι Χούθοι της Ιεμένης, το οποίο, όπως λένε, παραβίαζε το ναυτικό αποκλεισμό του Ριάντ στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Ανεμή βορειοανατολική, πιθανώς στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Τετάρτης, 29 του μηνός. Στα πλήκτρα ο κύριος Βασίλης Νικολόπουλος, ως ευχαρέστητε. Λοιπόν, 210-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το δάσκαλο.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Μάχη που μας ακούει στο νησί. Καλημέρα και καλή εκπομπή, Γιάννη λέει, και σε όλη την παρέα. Λοιπόν, καλημέρα στα όμορφα λαϊκά μονοπάτια. Καλή εκπομπή, κύριε Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Ευχαριστώ πολύ, η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Εγνατία και έρχονται, λέει, προς τα κάτω. Τώρα ποιος ξέρει που είναι, δεν έγραψαν. Λοιπόν, πάμε με το επόμενο. Ένα τραγούδι που αφιέρωνα πάντα στον καπετάνιο που με πήρε στο παπόρο του για 15 χρόνια. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ναι, για το Μήνο μιλάω ακριβώς. Ει, καπετάνιε, θέλεις ένα ναύτη ακόμα? Του είπα κάποτε. Είχα ένα χρόνο στον Αντένα πλήρωτος. Γιατί το παρεάκι έτσι γούσταρε.

0: σου.
1: Το καλύτερο Νικολόπουλε το λέει στο τέλος. Αυτά είναι τραγούδια, κύριοι. Αυτά είναι τραγούδια.

0: τα λαϊκά μονοπάτια.
1: Κύριε Τερζή, κύριε Τερζή.
2: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
1: Εδώ, εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το «Έχω μια αγάπη, μια καπέλα».
2: Βεβαίως.
1: Το λέμε τώρα επί τόπου.
2: Επί τόπου.
1: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας. Έχω.

Παρίσιο στο μακρινό 2005 στο Μέγαρο, στα βραβεία Αρίων, όταν προεκλήθη από τον Αλιάγα ο Πασχαλάκης και τόσκησε σιγά που θα κόλωνε. Γιάννο, καλημέρα, καλή ακρόαση όλη τη ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου που εργάζονται νύχτα και εγώ εδώ στο Ενάφλιο, λέει, στο 100, ο φίλος μου Γιάννης από Βασιλείο, υπηρεσία.

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι τον Νικολόπουλο, κάτι έχει για μας και παίζουμε. Έλα, Βασίλη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικό Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

Λοιπόν, την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στη κεντρική Ελλάδα. Δεν λέει πού, αλλά λέει κάντε μια αφιέρωση.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που μας ακούει στο Βόλο. Αφιέρωσε, λέει, ένα τραγούδι για όλους όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια και Earth News Radio. Λοιπόν, το επόμενο αφιερωμένο και στους αρχάγγελους του Αιγαίου. Τι είναι αυτό, βεβαίως. Βασίλης Κουλάς, Ήλιος Θεός.

0: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Και τώρα αρχίζουν τα ωραία που αρέσουν στον Νικολόπουλο. Ανδρέας Ζαγκυνθινάκης, επαναστατώ. Πού να δεις τι έχει ο θείος παρακάτω. Μοιάζουν με τα σημερινά αυτά.
7: Σ' αγαπώ.
6: Είχε ανεβάσει ο Κανελόπουλος το playlist του μήνα που κυκλοφορεί στα μουσικά.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Βασιλική, η οποία μας ακούει στην Αυστραλία. Οδηγώ, λέει, και σ' ακούω. Λοιπόν, αφιέρωσε το επόμενο. Ήμουνα στα υψώματα, είχε ζέστη. Τώρα κατεβαίνουν προς τα κάτω, για 13 βαθμούς. Μια χαρά είσαι, μην μιλάς καθόλου. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Αφιερώνει το επόμενο. Άιμνη στο σκαφάσεις. Τι να με κάνεις να με δεις.

Καλημέρα μου στον Γρηγόρη τον Μιλωνά που μας ακούει στην Ηλίκη. Καλημέρα στο Μίστερ Τζέιμσον, ο οποίος μας ακούει στο Λιγουριό. Αφιέρωσε μου, λέει, το επόμενο και για όλη την παρέα. Νίκος Πάνος. Κατάρα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Βασίλης Νικολόπουλος είναι στα πλήκτρα.